0: οπωσδήποτε βαθμό ή βαθμό σήμερα για να διασφαλίσει την παρουσία της στην επόμενη φάση. Οπότε τα πάντα είναι ανοιχτά. Εδώ έγινε ένα λάθος, προσπαθεί ο Γιαμάλ για την Ισπανία να βγει στην επίδεση. Περνάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα αριστερά. Εδώ έχουμε κόρνερ, παραλίγο περιπέτεια για την άμυνα της Ουρουγουάης, καθώς από το πλασέ που έκανε ο Γιαρθάμπαλ από θέση μέσα αριστερά η μπάλα κόντραρε, είχε φύγει από τη θέση του Μουσλέρα, αλλά πέρασε έξω δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του 40χρονου τερματοφύλακα της Ουρουγουάης. Μία φάση η οποία ήρθε με κλέψιμο ψηλά, γι' αυτό χειροκρότησε και ο Λουίς Ντελα Φουέντε, με τον Γιαμάλ να κλέβει και να δίνει για τον Γιαρθάμπαλ και να χάνει την πρώτη φάση του παιχνίδι μόλις το δεύτερο λεπτό. Κόρνερ για την Ισπανία προς το δεύτερο δοκάρι. Αρκετά φάλτσα, ο Μουσλέρα βγαίνει, μαζεύει την μπάλα για την Ουρουγουάη. Μουσλέρα, Βαρέλα, Ολιβέρα, Κάσερε, Ανάμπρια, Ουγκάρτε, Αραούχο, Βαλβέρδε, Μπενταλκούρ, Κανόμπιο και Νούνιες. Και για την Ισπανία που είναι πάλι στην επίδεση, να δούμε εδώ γιατί έχει μπει ο Ρεξάτη και δυναμική με το Ρόδρυ, αλλά γυρίζει πίσω. Με Ουνάι Σιμών κάτω από τα δοκάρια, Γιορέντε, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Μερίνο, Ρόδρυ, Πέδρη, Γιαμάλ, Μπαένα και ο Γιαρθάμπαλ. Γιαμάλ και ο Γιαμάλ είναι ο ένας, κάτσε να βρω και τον δεύτερο τώρα, γιατί έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο κατεβάζει, και ο Κουμπαρσί είναι ο άλλος, που το νούμερο στη φανέλα τους είναι μεγαλύτερο από την ηλικία τους. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει τον Γιαμάλ ήδη την τελευταία διετία έτσι, στο πολύ ψηλό επίπεδο. Το παιδί είναι 18 ετών σε αυτό το Μουντιάλ, ο Κουμπαρσί είναι 19. Η Μπαρτσελώνα με την επιλογή που ακολούθησε τα τελευταία χρόνια, που ανέβασε τις ακαδημίες της μαζικά και τους έβαλε και σε μια πειθαρχία και τάξο φλικ, έχει δώσει πολύ μεγάλη πρίκα που ήδη εξαργυρώνει τα αγωνιστικά για την Ισπανία, θυμίζω, η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η κάθετη πάσα ήταν πιο δυνατή από ό,τι έπρεπε από τον Πέδρη, δεν πρόλαβε ο Γιαμάλ. Οι δύο συμπαίκτες στην Μπαρτσελώνα.
1: Και Γιάννη, επειδή μιλάμε για τον Γιαμάλ τώρα, που σκόραρε, είχε γίνει ο 8ος νεαρότερος σκόρερ σε παγκόσμιο κύπελλο, αλλά αν σκοράρει και σήμερα, ουσιαστικά θα είναι ο πρώτος έφηβος που σκοράρει σε σερή παιχνίδια στο παγκόσμιο κύπελλο μετά τον Πελέ το 58.
0: Πολύ καλά τα λες. Και ο Πελέ επίσης τότε ήταν έφηβος, 17 ετών ήταν το 58, που είχε σκοράρει και στο τελικό απέναντι στους Σουηδούς. Μεγάλη μορφή από πολύ νωρίς στην πίεση διακρίσεων πρωταθλητισμού. Έτσι, δεν πάει να είναι ένα 18χρονο παιδί και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται και πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά η Μπαρτσελόνα είναι ένα περιβάλλον που έχει την ικανότητα, έχει τη δυνατότητα, έχει την εμπειρία να αναδεικνύει και να προστατεύει τα νέα παιδιά. Νομίζω ότι ο Λιονέλ Μέση την τελευταία 20 ετία είναι το πιο τρανταχτό παράδειγμα για αυτό το οποίο αναφέρουμε. Ένα φάουλ που κάνει ο Λαπόρτ ψηλά. Τέταρτο λεπτό λοιπόν, Ουρουγουάη, Ισπανία 0-0. Με την Ισπανία πάντως να έχει μπει πιο δυνατά, με περισσότερη ένταση, με μεγαλύτερη ταχύτητα. Γιατί παίζει ρόλο, έχει πολύ μεγάλη σημασία να πάρει την πρωτιά. Υπό προϋποθέσεις παίρνει την πρωτιά και με ισοπαλία. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να νικήσει το Κάπο Βέρτε, το πράσινο ακροτήρι. Αλλά με πολλά γκολ έχει σημασία και ο συντελεστής τερμάτων. Η Ισπανία είναι στο συν 4. Ουρουγουάη και πράσινο ακροτήρι είναι σε μηδενική διαφορά τερμάτων. Απλά καλύτερη επίθεση ο Ουρουγουάη έχει 3 υπέρ 3 κατά. Το πράσινο ακροτήρι 2 υπέρ 2 κατά. Μια βαθιά παλιά για την Ουρουγουάη βγήκε και μάζεψε ο Ουνάι Σιμών, ο goalkeeper της Athletic Bilbao, και με τα χέρια δίνει για τον Κουκουρέγιο. Κουκουρέγιο από τα αριστερά έχει αρκετά μέτρα μπροστά του, περνάει την μπάλα εκεί σε έναν χώρο στον οποίο κινείται ο Μπαένα. Η μπάλα έχει φτάσει πιο πίσω, με την Ισπανία να κάνει build-up σε χαμηλά μέτρα. Ανέβηκε όμως η Ουρουγουάη, πίεσε και κάνει και ανάκτηση κατοχής, αφού βοήθησε εκεί και ο Κάσερης που ανέβηκε ψηλά και κερδίζει και ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Ισπανίας. Ένα φάουλ στο οποίο
2: και το φάουλ Γιάννη, και μετά να πάμε στον άλλο Γιάννη, έτσι.
0: Βέβαια, εννοείται. Είπαμε και τα δύο μάτς έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι τέσσερις ομάδες έχουν κάτι να διεκδικήσουν αυτό το πρωινό για το δικό μας χρονολόγιο βεβαίως. Λοιπόν, είμαστε στο 6ο λεπτό, Ουρουγουάη-Ισπανία 0-0 και η Ουρουγουάη έχει κερδίσει αυτό το φάουλ. Ο Νάι Σιμών καθοδηγεί την αμυντική του γραμμή και έχουμε αυτή την εκτέλεση για τους Ουρουγουανούς, για την ομάδα του Μπιέλσα. Από τα αριστερά, βαθιά εκτέλεση είναι, η μπάλα έχει πάρει ύψος από την παρέμβαση του Λαπόρτ. Ο Σιμών έχει χάσει

0: μπάλα, αλλά απομακρύνεται προτού δημιουργηθεί κίνδυνος για την ισπανική εστία. Εδώ ο Σίμον δεν έκανε καλή έξοδο, δεν συγκράτησε την μπάλα στην εναέρια διεκδίκηση, την έχασε, μπάλα πήγαινε προς τα πίσω προς την εστία, αλλά δεν υπήρχε εκεί μπλε φανέλα. Μπλε εμφάνιση για την Ουρουγουάη, λευκή για την Ισπανία, οπότε πρόλαβαν οι αμυντικοί να διώξουν. Η Ουρουγουάη προσπαθεί να βγει και αυτή πάλι στην επίθεση και να πιέσει με μεγαλύτερη συνέπεια, με τον Βαλβέρδε, τον υπεράσω της Ρεάλ Μαδρίτης, να έχει προωθηθεί.
1: Ωραία, Γιάννη, 7ο λεπτό, Ουρουγουάη, Ισπανία είναι στο 0-0. Πάμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου να μας πει πώς θα πάνε οι μπλε με τους άσπρους στο όλο παιχνίδι, μπλε με το πράσινο ακροτήρι, λευκά η Σαουδική Αραβία. Γιάννη Παπαγεωργίου.
2: Καλησπέρα Άκη, καλησπέρα Δημήτρη και σε εσάς και στους φίλους και τις φίλες της Ερασπόρη. Είμαστε στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης που διεξάγεται στο Χιούστον, σε αυτό το εντυπωσιακό γήπεδο. 0-0, χωρίς να έχουμε δει κάτι το αξιοσημείωτο μέχρι στιγμής. Μοιρασμένο παιχνίδι, παιχνίδι κέντρου, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν κάτι από αυτήν την αναμέτρηση της τρίτης αγωνιστικής του 8ου ομίλου. Όποια ομάδα κερδίσει έχει σοβαρές πιθανότητες να περάσει στους 32 της διοργάνωσης, να πάει στα νοκάουτ του παγκοσμίου κυπέλου. Να θυμίσουμε τις ενδεκάδες που έχουν ξεκινήσει οι δύο ομάδες σε αυτό το παιχνίδι. Ο Βοζίνια κάτω από τα δοκάρια για το πράσινο ακροτήρι, ο Μπουπτίστα του 56χρονου προπονητή, Μπόρχες Λόπες, ο Κέβιν Πίνα, ο Ζωάο Πάολο, ο Μοντέιρο, ο Ντουάρτε, ο Σεμέδο, ο ποδοσφαιριστής της Ομόνιας, ο Λιβραμέντο, ο Μέτες και ο Βάνκερ Πίνα. Από την άλλη μεριά, ο Γιώργος Δόνης, ο Έλληνας τεχνικός της Σαουδικής Αραβίας, με τον Οβαΐς κατά από τα δοκάρια, Αλαμρή, Ταμπακτή, Ντουασάρι, Μπουραϊκάν, Ντουσάρι, Αμπτουλαχαμίτ, Μπουσάλ, Αλκαϊμπάλ και Κανό. Διετής αναμέτρησης είναι ο Γάλλος, ο Πολύπυρος, ο 36χρονος, ο Φρανσουά Λέτεσχε, σε ένα μάτσο όπου περίπου 70.000 θεατές πρέπει να έχουν κατακλείσει. Βλέπω να υπάρχουν καινές θέσεις στην εξέδρα. Το μεγαλοπρεπές αυτό στάδιο του Χιούστον. Γρήγορα, νωρίς ο Λετεσχέ, πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο, έχει βγάλει δύο κίτρινες κάρτες, από μία σε κάθε ομάδα. Λίγο νωρίτερα κυτρίνησε τον Αμπτουλ Χαμίντ της Σαουδικής Αραβίας για ένα μαρκάρισμα πάνω στον Ζωάο Πάολο. Τώρα κίτρινη κάρτα βλέπει και ο Βάνγκερ Πίνα. Πριν συμπληρωθεί λοιπόν το πρώτο δεκάλεπτο, από μία κίτρινη σε κάθε ομάδα από τον Λέτεσχε.
1: Ωραία. Ωραία, Γιάννη Παπαγεωργίου, είμαστε πάντα στο 0-0 στο 1ο λεπτό.
3: Θα έχεις να πάντα πούμε... ανοιχτό μικρόφωνο.
1: Ναι, όποτε κρίνεις θα μπορείς να παρεμβαίνεις. Να πούμε ότι και στα δύο παιχνίδια έχει κρατηθεί ενός λεπτού σιγή προς τιμήν των θυμάτων από τους καταστροφικούς σεισμούς στην Βενεζουέλα. Και πάμε στο Γιάννη Σαντορινέο, που το παιχνίδι της Ισπανίας στην Ουρουγουάη δείχνει λίγο πιο ζωηρό.
0: Μια δραματική κατάσταση στην Βενεζουέλα, με χιλιάδες αγνοούμενους. Με το παιχνίδι μας να βρίσκεται στο 10ο λεπτό στην Γουαδαλαχάρα, Ουρουγουάη-Ισπανία 0-0. Έχει καλό ρυθμό το μάτς, δεν έχει την κλασική περίπτωση για γκολ, αλλά έχει ρυθμό, έχει ένταση. Περισσότερη ώρα σε αυτό το αρχικό διάστημα του παιχνιδιού, Ισπανία με την μπάλα στα πόδια. Με τον Λαπόρτ να κρατάει την μπάλα, την άλλαξε με τον Ρόδρυ, δίνει δίπλα στον Κουμπαρσί. Κουμπαρσί περνάει την μπάλα σε έναν χώρο που κινείται ο Πέδρη, και ο Πέδρη ακόμη και πίσω για τον Σιμών. Η Ισπανία μα στα χαμηλά μέτρα build-up, βγαίνει πολύ ωραία αριστερά με τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια βλέπει την κίνηση, ο Γιαμάλ περίμενε απέναντι, ο Κουκουρέγια δεν τόλμησε αλλαγή παιχνιδιού, η μπάλα έφτασε στον Μπαένα. Ο Μπαένα είναι εκείνος που θα κάνει την αλλαγή παιχνιδιού δυνατά, αλλά προλαβαίνει ο Γιαμάλ στο σημειάκι του κόρνερ από τα δεξιά. Ο Γιαμάλ είναι εκεί με τον Σανάμπρια, δεν κατάφερε όμως να περάσει για να μπορέσει να γίνει επικίνδυνος και απειλητικός απέναντι στον αμυντικό της Real Salt Lake. Και είναι ικανοποιημένος προς τον συμπαίκτη του Thapsap, τον Μπαένα, για αυτή την πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού την οποία έκανε, και έδωσε την ευκαιρία στο Γιαμάλ να πάει στο ένας εναντίον ενός, χωρίς επιτυχία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Στο 11ο λεπτό η Ουρουγουάη θα κάνει την επαναφορά, καθώς καταλογίστηκε offside, δεν είμαι σίγουρος όμως αν ήταν κάπως οριακή περίπτωση. Πιέζει η Ισπανία, μένει ψηλά. Μουσλέρα διώχνει την μπάλα, όχι καλά. Την έκανε διεκδικήσιμη καμιά δεκαριά μέτρα έξω από την περιοχή του, αλλά κατάφερε ο Ουρουγουάη να ελέγξει την κατάσταση και τώρα θέλει να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο με τον Βαλβέρντε και η μπαλιά είναι καλή. Περνάει για τον Νούνιες. Νούνιες όμως είναι σε θέση offside. Σταματάει λοιπόν αυτή η επιθετική απόπειρα της Ουρουγουάης με την προωθητική μπαλιά. Χαμηλά, ωραία. Έκανε την κίνηση ο Νούνιες, ήταν εκτεθειμένος, άρχισε να φύγει η μπάλα στο ανοιχτό γήπεδο. Οπότε σωστή υπόδειξη από τη μία πλευρά στην άλλη. Η Ισπανία πάλι από τα δεξιά με τον Γιαμάλ και τον Γιορέντε και η μπάλα αλλάζει από τον Πέδρη και είναι ο Λαπόρτ. Λαπόρτ περνάει τώρα τη μεσαία γραμμή σε θέση μέσα αριστερά, κινείται, πλησιάζει προς την περιοχή ο Λαπόρτ και την αφήνει την μπάλα σαν χώρο αριστερά που είναι ο Μπάινα. Έγινε το λάθος, κερδίζει την μπάλα η Ουρουγουάη. Δεν τρέχει ο Κανόμπιο, περιορίστηκε. Δεν μπόρεσε να φύγει ο παίκτης της Φλουμινένσε. Παίρνει το φάουλ στο 12ο λεπτό του παιχνιδιού κάτω από τη μέσα γραμμή στο αμυντικό μισό της Ουρουγουάης και η μπάλα πάει πίσω εκεί όπου κινείται ο Κάσερες. Κάσερες που δίνει για τον Μουσλέρα. Η Ουρουγουάη τώρα με την μπάλα στα πόδια. Η προσπάθεια έγινε με τη μακρινή παλιά με την Ουρουγουάη τώρα να βάζει την μπάλα κάτω και με τον Αραούχο να έρχεται πιο κοντά προς την περιοχή. Έχασε το κοντρόλ, κερδίζει η Ισπανία αλλά έγινε λάθος, θέλει να βγει συνεργασία εκεί με τον Νούνιες και έχουμε φάουλ. Σταματάει αυτή η ενέργεια, φάουλ υπέρ της Ισπανίας.
4: Γιάννη, βλέπω πολύ τρακαρισμένους τους Ισπανούς ή πολύ επιθετικούς τους Ουρουγουανούς αν θέλεις. Έχουν πει πολύ όρεξα οι Ουρουγουανοί.
0: Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι τους βλέπω έτσι τρακαρισμένους.
4: Σε σχέση με τα προηγούμενα δύο
0: άνετη δεν είναι. Άνετη, κοίτα, όχι για την Ισπανία λέω. Ναι. Άνετη δεν είναι, γιατί ξέρει ότι δεν έχει διασφαλίσει κάτι. Είναι ένα παιχνίδι και με ένα δυνατό αντίπαλο, την Ουρουγουάη. Και μπορεί το τέλος της βραδιάς να την βρει πρώτη και να πανηγυρίζουν οι Ισπανοί που βλέπουμε εμείς από το monitor, μπορεί να την βρει και τρίτη. Οπότε ναι, άνετη δεν την λες, αλλά και η Ουρουγουάη δεν μπορεί να έχει ένα παθητικό ρόλο στο παιχνίδι. Έχει μείνει με δύο ισοπαλίες, έχει μείνει με δύο βαθμούς. Ξέρει ότι μπορεί να υπάρξει νικητής στο άλλο ζευγάρι και να περάσει δύσκολα μετά. Καταπληκτική ενέργεια η οποία γίνεται από τα αριστερά με τον Αραούχο, ο Μαξιμίλιαν Αραούχο. Δύο γκολ, μία assist για την Ουρουγουάη. Κερδίζει και πάλι την μπάλα Ουρουγουάη που αρχίζει και μπαίνει τώρα πολύ πιο έντονα στο παιχνίδι και η μπάλα περνάει για τον Νούνιες. Νούνιες κάνει το τακουνάκι εκεί αριστερά. Χάθηκε όμως η μπάλα προς εξία. Με τους Ισπανούς όμως να πιέζονται και να την χάνουν επίσης εύκολα και η μπάλα έχει πάει αριστερά στον Ολιβέρα. Ολιβέρα τη χάνει την μπάλα από τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ σταματάει τη φάση, κακή νοοτροπία εδώ. Από τον Γιαμάλ σταμάτησε για να ζητήσει φάουλ ενώ η μπάλα πεζόταν. Μπορούσε να συνεχίσει την προσπάθεια και την ενέργεια ο Γιαμάλ. Η μπάλα ακόμα πιο πίσω για τον Βαρέλα και γυρίζει πίσω για να βοηθήσει και ο Ουγκάρτε, αλλά ο Μουσλέρα δεν κάνει build-up, στέλνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου αλλά σε ισπανικά πόδια και τώρα είναι και πάλι η Ισπανία που προσπαθεί να φτιάξει παιχνίδι και να οργανωθεί από τα δεξιά. Η μπάλα για τον Γιαμάλ και η Γιαμάλ ακόμα πιο πίσω για τον Γιορέντε και τώρα είναι ο Λαπόρτ και ο Λαπόρτ για τον Κουκουρέγια, Κουκουρέγια για τον Λαπόρτ. Κοντινές μεταβιβάσεις στο χώρο του κέντρου για τους Ισπανούς και είναι ο Κουμπαρσί. Κουμπαρσί και πάλι για τον Λαπόρτ. 15 λεπτά αγώνα στην Γουαδαλαχάρα. Ουρουγουάη Ισπανία 0-0 για τον 8ο όμιλο. Και τώρα η Ισπανία ανεβάζει ταχύτητα και κινείται κάθετα με τον Ρόδρι να δίνει για τον Γιαμάλ. Και ο Γιαμάλ να θέλει να παίξει εδώ ένα εναντίον ενός με τον Σανάμπρια. Χαμηλή σέντρα είχε μπει μέσα στην περιοχή για τους Ισπανούς ο Μερίνο. Η μπάλα απομακρύνθηκε και έχουμε το πλάγιο. Πλάγια συνεπώς. Η μπάλα για την Ισπανία, όχι κόρνερ. Έφυγε κοντά στο σημαίακι, νόμιζα ότι ήταν πλάγιο, αλλά είναι κόρνερ. Το αφήνει τώρα ο Γιαμάλ. Είμαστε στο 16ο λεπτό. Ουρουγουάη, Ισπανία 0-0. Κόρνερ τελικά από αυτή την απομάκρυνση. Για τους Ισπανούς, ο Ρόδρι περιμένει, μας τον έδειξε ο σκηνοθέτης. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Η κεφαλιά από τον Ρόδρι δεν έγινε. Αυτόν σημάδεψε σε αυτή την εκτέλεση ο Μπάινα. Κουκουρέγια σταματάει την γρήγορη μετάβαση της Ουρουγουάη, ζητάει χέρι, ακούσε ο διαιτητής. Η μπαλιά δεν πέρασε για τον Αραούχο και θα ήταν κίνδυνος για την ισπανική άμυνα, θα ήταν 2-2, γιατί είχαν ανέβει ο Αραούχο από την μία πλευρά και ο Κανόμπιο από την άλλη. Και πάλι η Ισπανία, στο χώρο του κέντρου αρκετά εσωτερικά με τον Πέδρη. Ο Πέδρη, ο οποίος περνάει την μπάλα δεξιά για τον Γιορέντε. Γιορέντε και πάλι εδώ η μπάλα για τον Κουμπαρσί. Κουμπαρσί για τον Ρόδρι. Περνάει την μεσαία γραμμή η Ισπανία. Και μόλις πλησιάζει στο επιθετικό τρίτο, εκεί ανεβάζει ταχύτητα. Τώρα είναι ο Πέδρη που βρήκε μερικά μέτρα, κινείται από θέση μέσα δεξιά. Περνάει την μπάλα για τον Γιαμάλ. Γιαμάλ με το Σανάμπρια. Γιαμάλ πατάει περιοχή. Γιαμάλ το σούτι κόντρες. Το κοντρόλ ήταν ανοιχτό. Έχασε την ευκαιρία ο Γιαρθάμπαλ. Με συνέπεια μέσα στην περιοχή να απομακρυνθεί η μπάλα και να φτάσει στον Ουνάι Σιμών που βγήκε πολύ ψηλά για να δώσει δίπλα για τον Λαπόρτ. Κουκουρέγια και πάλι Λαπόρτ. Πήγε να πιέσει εκεί ο Βαλβέρδε, τον άφησε τελικά στην ησυχία του, τον αμυντικό της Athletic Bilbao, που κρατάει ακόμη την μπάλα. Πλησιάζει προς την μέσα γραμμή ο Λαπόρτ, ζήτησε κίνηση, κίνηση δεν έγινε. Ο Πέδρη έχει από κοντά το μαρκάρισμα του Μπεντανκούρ και πάλι τα στόπερ της Ισπανίας. Αυτό το ρόλο έχει και ο Κουμπαρσί και η μπάλα στον Ρόδρι. Ο Πέδρη και πάλι πότε αριστερά πότε δεξιά, γενικά έχει έναν ελεύθερο ρόλο στην μέσα γραμμή. Ρόδρι, Κουμπαρσί που έχει ανέβει δεξιά για τον Γιαμάλ. Γιαμάλ πάλι με τον Σανάμπρια. Τον κέρδισε αυτή την φορά ο Ρουανός
4: και ενώ, και ενώ παραμένει το 0-0 πάντα στο παιχνίδι της Σαουδικής Αραβίας με το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι, και έχει 59% κατοχή μπάλας η Ισπανία, 35% ο Ρουγουάη, 6% το ποσοστό διεκδικήσιμης μπάλας. Στο 18ο λεπτό στην Γουαδαλαχάρα, χωρίς γκολ Ρουγουάη Ισπανία. Η μπάλα έχει φτάσει αριστερά με τον Μπαένα. Μπαένα κρατάει την μπάλα και προσπαθεί εκεί να αποφύγει τον Κανόμπιο που τον έκλεισε και ο Πέδρη γυρίζει πίσω. Και η Ουρουγουάη με την τριάδα στην άμυνα για να κλείνει τους χώρους όπως χρειάζεται και όπως θέλει ο Μαρσέλο Μπιέλσα.
1: Πάμε μια βόλτα στον Γιάννη Παπαγεωργίου. Γιάννη, νομίζω 18 λεπτά βλέπεις ένα παιχνίδι που παίζεται σε ένα τετράγωνο έξω από τις μεγάλες περιοχές και στον χώρο του κέντρου. Για ένα μεγάλο τετράγωνο παίζει.
2: Έτσι, χωρίς να έχει γίνει φάση μέχρι στιγμής. Για να δούμε, ήρθαμε νομίζω την κατάλληλη στιγμή, καθώς έχει κερδίσει η Σαουδική Αραβία ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής στην επίθεσή της που θα εκτελεστεί. Δεν είναι καθόλου καλή η εκτέλεση από τον Νταουσαρή, απομακρύνουν εύκολα οι αμυντικοί του πράσινου ακροτηρίου. Οι Σαουδάραβες επιμένουν από αριστερά, προσπάθησε ο Αλαμρί να στο πάρει και να φέρει την μπάλα μπροστά. Άνοιξε το κοντρόλ, μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Out στα 19 λεπτά του παιχνιδιού. 0-0 πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία.
4: Ποιος πατάει καλύτερα, Γιάννη, στο γήπεδο?
2: Κανείς, δεν μπορείς να πεις.
1: Πάμε να δούμε ένα κόρνερ που κερδίσει η Ισπανία. Γιάννη στο τερνέο.
0: Ένα κόρνερ με τον Μπαένα από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Ισπανία. Συστάσει του διαιτητή προς τον Κανόμπιο, γιατί διαμαρτύρεται συχνά ο 27χρονος της Βραζιλιάνικης Φλουμινένσε για μαρκαρίσματα κυρίως. Το κόρνερ από τον Μπαένα προς το δεύτερο δοκάρι, όχι καλή επέμβαση. Έμεινε η μπάλα στην περιοχή, δεν έγινε όμως τελική ενέργεια, οπότε έχουμε πλάγιο out. Είχε ανέβει και ο Κουμπαρσί για να γίνει επικίνδυνος. Όχι καλή έξοδο από τον Μουσλέρα, αλλά δεν έγινε και το τελικό σουτ. Επιμένει και πάλι η Ισπανία με τον Πέδρη. Κουμπαρσί κάθεται, ο Ρόδρι με πλάτη γυρίζει, βγήκε γρήγορα πάνω του ο Ουγκάρτε. Κλείνει πολύ ωραία στην περιοχή της Ουρουγουάη. Ανεβαίνει όμως ο Ρόδρι, κερδίζει την μπάλα. Είναι ο Γιαμάλ μέσα στην περιοχή, Γιαμάλ από την γραμμή του out. Κάνει το γύρισμα, σταματάει την μπάλα ο Ουγκάρτε. Και τώρα είναι ο Σανάμπρια που διώχνει.
1: Με το που κερδίσαν την μπάλα Ισπανοί, 8 παίκτες του Ουρουγουάη ήταν μέσα στην μεγάλη περιοχή.
0: Ναι, γιατί κλείνουν το. Το έχουν το σύστημα ενώ μας το έδωσαν αρχικά 4-1-4-1. Είναι με τριάδα στην άμυνα. Με τον Ουγκάρτε να είναι πιο πίσω και να είναι μαζί με Ολιβέρα και Κάσερες. Ο Ολιβέρα για τις ανάγκες της Ουρουγουάης παίζει στόπερ. Στην Νάπολη είναι αριστερό μπακ.
1: Σωστό.
0: Οπότε δίνει και τη δυνατότητα ως αριστερό στόπερ να βοηθάει τον Σανάμπρια.
1: Έχουν κόψει όλες τις κάθετες.
0: Σωστό.
1: Και όλες τις τελικές προσπάθειες που προσπαθούν να κάνουν μέσα την περιοχή Ισπανία.
0: Και το τρίκ είναι ο Ολιβέρα με τον Σανάμπρια να κλείνουν τον Γιαμάλ. Να μην δίνουν τη δυνατότητα δηλαδή στο Γιαμάλ να βρίσκει τους χώρους. Και ο Ουγκάρτε πηγαίνει προς τα εκεί για να περιορίσει τους κινδύνους. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον εδώ το τακτικό μέρος του παιχνιδιού. Και τώρα κρατάει την μπάλα ο Λαπόρτ που ανεβαίνει για να δώσει έναν πρόσθετο παίκτη στη μεσαία γραμμή για την Ισπανία. Ο Μπερνταρκούρ γυρίζει και κόβει. Με την Ουρουγουάη να θέλει να κάνει βαθιά παλιά για να βρει τον Νούνιες. Δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα και ο Νούνιες μάλιστα διαμαρτυρήθηκε προς τον συμπαίκτη του, γιατί τέτοιες μπάλες δεν τον ευνοούν, επειδή και η Ισπανία δεν ήταν και εκτεθειμένη για να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Στο 22 η Ισπανία με την μπάλα στα πόδια. Ο Βαρέλα κλείνει εκεί που είναι ο Γιαρθάμπαλ μαζί με Κάσερες και Ολιβέρα. Ολιβέρα αριστερό στόπερ, Βαρέλα δεξί στόπερ, Κάσερες ο κεντρικός.
2: Να σε διακόψω λίγο, Γιάννη. Πρώτη καλή στιγμή για το πράσινο ακροτήρι με μια προσπάθεια ατομική που έκανε ο Ντουάρτε. Πάτησε περιοχή από θέση μέσα αριστερά, πιάσε το σούτ, ανάγκασε τον Οβαΐς στην πρώτη του επέμβαση. Ο Σεμέδο είναι ο παίκτης τελικά, ποδοσφαιριστής της Ομόνιας, της Κυπριακής Ομόνιας. Ανάγκασε τον Οβαΐς στην πρώτη επέμβαση και έχουμε το κόρνερ από αριστερά για το πράσινο ακροτήρι. Για να δούμε αυτό το στιγμένο. Στο 22, 0-0, πάντα πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. Για να δούμε αν αυτό το στημένο έχει να δώσει κάτι για το Κάπο Βέρντε. Θα εκτελεστεί συρτά, κακή εκτέλεση από μακρύνει ο Μπουσάλο, όπως να φύγει μπάλα εκεί που ελέγχουν.
4: Πολύ κακή εκτέλεση, πολύ Γιάννη.
1: Τέτοια κόνερ, Γιάννη, έκανε κάποτε Κυψιά στην Τρίτη Εθνική.
2: Δεν νομίζω να κάνει τέτοια.
4: Καλύτερα να μην κάνει.
2: Καλύτερα πρέπει να κάνει, σωστά. Ένα παιχνίδι, επαναλαμβάνω έτσι για να τα πούμε γρήγορα, που δεν είχαμε δει τίποτα μέχρι στιγμής, μέχρι που ήρθε η ευκαιρία του Σεμέδο που έκανε μια ατομική ενέργεια ουσιαστικά από αριστερά, έφυγε ταχύτερα, πάτησε περιοχή, έκανε το σουτ. Ο Βαΐς έπεσε στη γωνιά του και απομάκρυνε σε κόρνερ. Πολύ κακό παιχνίδι αυτό που παρακολουθούμε μέχρι στιγμής και παρακολουθούν και 71.000 θεατές στο Χιούστον για την τελευταία αγωνιστική στον 8ο όμιλο. Γιάννη.
4: Ο Γιάννης έχει ενυδάτωση.
0: Ενυδατώνεται
4: και ο ίδιος τώρα.
0: Στο 24ο λεπτό, Ουρουγουάη Ισπανία 0-0. Έχει καλό ρυθμό το μάτς, έχει ένταση, δεν έχει φάσεις όμως, δηλαδή δεν έχει την κλασική ευκαιρία για να την μνημονεύσουμε. Περισσότερη ώρα η Ισπανία με την μπάλα στα πόδια. Πολύ καλά λειτουργεί και κλείνει τους χώρους της Ουρουγουάη γύρω από την περιοχή. Δεν έχει επιτρέψει από τους Ισπανούς να κάνουν τελική ενέργεια που θα έβαζε σε κίνδυνο το Μουσλέρα. Οπότε και το 0-0 έρχεται ως συνέπεια αυτών που δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής στο γήπεδο. Είναι ο Ουρουγουάη που επενδύει να κάνει το κλέψιμο και να μπορέσει να φύγει γρήγορα στην επίθεση. Δεν το έχει καταφέρει και σε κάποιες περιπτώσεις, επειδή και το pressing των Ισπανών είναι αποτελεσματικό, είναι μια δύσκολη ομάδα να την αντιμετωπίσει όταν πιέζει ψηλά η Ισπανία. Οι βαθιές μπαγιές προς τον Νούνιες επίσης δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα, δεν έχουν δώσει δικαιώματα η Ισπανία αμυντική. Οπότε είμαστε στο 0-0 και επειδή γίνεται και μια κουβέντα και συζήτηση στο Μουντιάλ πόσο πολύ αλλάζει η μορφή των αγώνων μετά το cooling break, δηλαδή ότι αυτό το time out, ας το πούμε έτσι, των τριών
4: ρίχνει
0: λεπτών.
4: Ρίχνει το ρυθμό, Γιάννη.
0: Απ' τη μία ρίχνει το ρυθμό, από την άλλη δίνει τη δυνατότητα στους προπονητές για κάποιες οδηγίες που μπορούν να αλλάξουν και την εικόνα του αγώνα.
4: Σωστά. Αλλά το ότι ρίχνει το ρυθμό το είδαμε ξεκάθαρα και νωρίτερα. Δεν ξέρω αν το είδε στο μάτς της Γαλλίας. Που ενώ είχαμε ένα τρελό ρυθμό μέχρι το 25ο λεπτό, μετά την ενυδάτωση, ο ρυθμός έπεσε.
0: Είναι λογικό, είναι δηλαδή σε παγώνει για τρία λεπτά, δεν είναι και ένα
4: μικρό
0: λεπτό.
4: Πράγμα. Έτσι.
0: Ναι, γιατί αξιοποιείται από διάφορες χώρες και ως διαφημιστική σφήνα.
4: Βέβαια.
0: Δηλαδή τρίλεπτο. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα διαφήμιση μέσα σε μάτς παγκοσμίου κυπέλου τι ποσά αποφέρει στα τηλεοπτικά δίκτυα. Έτσι.
1: Ακούνε τον ήχο των χρημάτων, γκλαν-γκλαν να γεμίζουν. Λοιπόν, να πούμε ότι με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. 5 βαθμούς έχουν οι Ισπανοί, από 3 η Ουρουγουάη και το Κάπο Βέρντε και 2 η Σαουδική Αραβία. Και με δεδομένο ότι δεν έχουν παθητικό οι δύο ομάδες, η τρίτη ομάδα δηλαδή που θα είναι το πράσινο ακροτήρι, έχει πολλές πιθανότητες να περάσει και ως τρίτη.
4: Λοιπόν, και εγώ να θυμίσω ότι δράση θα έχουμε και πάλι στις 6 το πρωί, σε 2,5 ώρες από τώρα. Με τα δύο παιχνίδια που θα γίνουν για τον 7ο όμιλο στο Βανκούβερ, θα παίξει Νέα Ζηλανδία με το Βέλγιο. Θα τα ακούσετε σε περιγραφή του Μιχάλη Λαδόπουλου. Ενώ την ίδια ώρα θα ξεκινήσει και αναμέτρηση της Αιγύπτου με το Ιράν. Ένα μάτς που θα μεταδώσει ο Δημήτρης Λουκάκης. Ξεκίνησε και πάλι το μάτς της Ισπανίας με την Ουρουγουάη. Πάμε στον Γιάννη Σαντορινέο.
0: 27ο λεπτό, Ουρουγουάη, Ισπανία 0-0. Τώρα η Ουρουγουάη ανέβηκε ψηλά να δυσκολεύει τον build-up των Ισπανών. Ο Κουκουρέγια κλείστηκε και έχουμε το πλάγιο του για την Ισπανία κοντά στην περιοχή της. Μπήκε πολύ ωραία εκεί ο Μπερτανκούρ και έκλεισε την προσπάθεια του Κουκουρέ για να ελευθερώσει από πλάγια. Πλάγιο out, αναγκάζει και εδώ να έγινε το λάθος από τον Ρόδρυ και κλέβει τώρα ο Βαλβέρδε. Βαλβέρδε για την Ουρουγουάη. Βαλβέρδε, πας εδώ το τακουνάκι, χάνεται η ευκαιρία από τον Νούνιες, ο οποίος είχε την δυνατότητα να εκτελέσει, είχε βρεθεί απέναντι από τον Σιμών σε θέση μέσα δεξιά. Θέλησε, ας το πω, να το σιγουρέψει. Έκανε το τακουνάκι θεωρώντας ότι κάποιος συμπαίκτης ήταν δίπλα του και θα μπορούσε να αξιοποιήσει αυτή την πάσα. Δεν ήταν κανείς, είχαν μείνει μερικά μέτρα πιο πίσω. Έτσι λοιπόν η μπάλα πέρασε παράλληλα από αυτό το τακουνάκι του Νούγκες και κάνει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία η Ουρουγουάη εδώ για να βάλει τον γκολ από το κλέψιμο που έκανε ο Βαλβέρδε. Και τώρα μπαένα για την Ισπανία, η κόντρα. Ο Μουσλέρα προτιμά να βγει ήρεμα χαμηλά και να μαζέψει την μπάλα. Να μην διακινδυνεύσει να βγει η
4: κόρνερ. Καμπανάκι όμως αυτό της Ουρουγουάης, έτσι Γιάννη?
0: Ναι, γιατί λέγαμε ότι θέλει να κάνει ανάκτηση κατοχής Ουρουγουάη. Βεβαίως τώρα επωφελήθηκε από την πίεση που έκανε και το πλάγιο του που δεν εκτελέστηκε σωστά. Και εκεί ασκήθηκε η πίεση, χάθηκε η μπάλα από τους Ισπανούς. Έκλειψε ο Βαλβέρδε, μπήκε από τα δεξιά, σχεδόν από την γραμμή του out έκανε το γύρισμα. Ο Νούνιες ήταν σε θέση μέσα δεξιά στο ύψος της μικρής περιοχής, μπορούσε να εκτελέσει. Και εγώ αυτό περίμενα απέναντι από τον Σιμών. Θέλησε, λογικά στο μυαλό του εκτιμούσε ότι οι συμπαίκτες του είχαν πάρει καλύτερη θέση από εκείνον και θέλησε να πατήσει την μπάλα ώστε να δώσει τη δυνατότητα για ένα πλασέ με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις, αλλά δεν είχε εκεί κοντά συμπαίκτη, οπότε η ευκαιρία αυτή χάθηκε, η μπάλα πέρασε. Τώρα η προωθητική μπάλα για τον Αραούχο. Αραούχο βγαίνει μπροστά από τον Κουκουρέγια, ο Κανόμπιο ήταν. Φοβερές τώρα μονομαχίες και παίζεται το παιχνίδι και παίρνει την μπάλα με πολύ δυναμισμό ο Νούνιες και φεύγει ο Ρουβάη και είναι στην περιοχή από τα δεξιά, αλλά το σουτ, σέντρα σουτ, δεν ήταν καλή. Ο Νούνιες λέει ότι δεν έκανε φάουλ προς τον Ισπανό παίκτη που πίεσε νωρίτερα.
4: Στο Κουκουρέγια.
0: Ναι, στο Κουκουρέγια. Ναι, εδώ, ναι, μπάλα πήρε καθαρά. Έψαξε τον Αραούχο. Δεν είχε πάντως δύναμη το σούτ. Από εκεί τώρα, από εκείνο το σημείο για πάσα το πήγαινε προς το ύψος της μικρής περιοχής, αλλά δεν ήταν καλή. Οπότε δεν είχε και δυσκολία ο Σιμών να πιάσει, αλλά ναι, είδατε μετά το cooling break πώς άλλαξε σε αυτό τώρα το πολύ μικρό δείγμα που έχουμε η εικόνα του παιχνιδιού υπέρ της Ουρουγουάης, που έχει φτιάξει δύο καταστάσεις επικίνδυνες στην περιοχή της Ισπανίας. Δηλαδή, έπιασαν τόπο οι όποιες οδηγίες έδωσε ο Μαρσέλο Μπιέλσα τουλάχιστον για αυτό το
2: γρήγορο. Να πάρω για λίγο το μικρόφωνο, καθώς το πράσινο ακροτήριο είναι μπροστά με τον Μοντέιρο. Θα γυρίσει προς τα πίσω που προσπάθησαν να φύγουν σε μια γρήγορη κόντρα επίθεση στο επιθετικό transition. Γύρισαν οι Σαουδάραβες. Ο Μοντέιρο κρατάει την μπάλα όμως από αριστερά, έχει μπροστά να αντιμετωπίσει τον Μπουσάρη. Μια σέντρα που θα βγει, περνάει από πολλά κορμιά και βλέπω ότι έχουμε και τραυματισμό για τον ο Αλαμρί, πρέπει να είναι πεσμένος, της Σαουδικής Αραβίας μέσα στην περιοχή. Έχουμε και το replay από την κάμερα του διαιτητή. Ο Σεμέδο, βλέπουμε την προηγούμενη ευκαιρία, ο Σεμέδο που είναι από τους κορυφαίους μέχρι στιγμής, ο Ουίλι Σεμέδο, ο 32χρονος επιθετικός που αγωνίζεται στο Κυπριακό Πρωτάθλημα και στην Ομόνια. Όταν Μπακτή είναι πεσμένος, φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, κάποια θλάση. Για να δούμε αν εδώ θα έχουμε την πρώτη αναγκαστική αλλαγή για τον Γιώργο Δόνη και την Σαουδική Αραβία. Έπεσε χωρίς να υπάρχει κάποιος αντιπαλός του κοντά στην προσπάθειά του να σηκωθεί, να πάρει την κεφαλιά, δείχνει να πονάει. Να δούμε αν θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή εδώ για τον Γιώργο Δόνη στο 30 λεπτό. Πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία 0-0. Ανήσυχος ο Γιώργος Δόνης, όπως μας τον δείχνουν στους τηλεοπτικούς δέκτες από τον πάγκο του, ενώ δίνει και τις απαραίτητες οδηγίες. Τώρα έχει καλέσει κοντά του τον Αλ Καϊμπαρί. Γιάννη.
0: Τρίτο προειδοποιητικό καμπανάκι από την Ουρουγουάη. Βέβαια εξαντλούνται και τα προειδοποιητικά καμπανάκια, γιατί η Ισπανία είναι απέναντι, που έγινε πολύ ωραία κίνηση, έκλειψε την μπάλα και η προσπάθεια έγινε από τον Μπερτανκούρ να φέρει την μπάλα στην περιοχή της Ισπανίας, δεν πρόλαβε όμως με προβολή. Ο Μάξ Αραούχο να τη στείλει στα δίχτυα, πέρασε και αυτή η παράλληλη. Κερδίζει και πάλι ο Ουρουγουάη. Μετά την διακοπή, ο Ουρουγουάη είναι άλλη ομάδα, πολύ πιο επιθετική. Και τώρα είναι ο Κανόμπιο από τα δεξιά. Και ο Κανόμπιο θα πάρει το φάουλ εδώ από τον Μπαϊνά. Είναι για κίτρινη κάρτα. Κανονικά είναι για κίτρινη κάρτα και ήταν και έξυπνο φάουλ. Είχε ανισορροπία η ισπανική άμυνα. Αυτό είδε ο Μπαϊνά. Έριξε τον Κανόμπιο. Ο διαιτητής, ο Ισμαήλ Ελφάτ, Αμερικανός αλλά γεννημένος στο Μαρόκο, σε ηλικία 18 ετών. Πήρε την φοιτητική βίζα και πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ακολουθεί καριέρα διαιτητή στο MLS. Συστάσεις και από τον Μπιέλσα για ηρεμία.
4: Κάρτα πάντως δεν έχουμε, έτσι.
0: Όχι, δεν βγήκε, θα μπορούσε να βγει. Εδώ ήταν βάση κανονισμού για κάρτα πάνω στον Μπαϊνά, τον δείχνει και ο σκηνοθέτης. Να δείτε έναν τυχερό για παράδειγμα, μπορεί να λέει, σκέφτεται εκείνη τη στιγμή ο σκηνοθέτης. Το φάουλ λοιπόν είναι για την Ουρουγουάη. Βγαίνει και ο Σιμών, δεν κράτησε σταθερά την μπάλα. Δεν υπάρχει φάουλ καθώς το παιχνίδι συνεχίζεται. Το σουτ θα φύγει. Η μπάλα ενέργεια έγινε από τον Κανόμπιο. Το σουτ δεν ήταν καλό, ήταν χαμηλό και υπήρχαν πολλά σώματα μέσα στην περιοχή, οπότε εξουδετερώθηκε. Αλλά εδώ είχαμε αστάθεια από τον Ουνάι Σιμών. Και τώρα η Ισπανία που κερδίζει και ο Γιαρθάμπαλ. Ο Γιαρθάμπαλ όμως θα χάσει. Ο Ουρουγουάη πέφτει με πολύ μεγάλη δύναμη, πάθος και αποφασιστικότητα στην διεκδίκηση της μπάλας. Ρόδρυ για την Ισπανία τώρα. Ρόδρυ κρατάει στο χώρο του κέντρου και ανεβαίνει εσωτερικά ο Κουκουρέγια. Και Κουκουρέγια περνάει για τον Μπαϊνά. Ο Μπαϊνά κρατάει την μπάλα, δεν έφυγε γρήγορα η Ισπανία στην επίθεση. Και πάλι Ρόδρυ πάνω από την μεσαία γραμμή και Κουμπαρσί. Ανεβαίνει δεξιά ο Γιορέντε. Κρατάει την μπάλα. Ο αμυντικός της Ατλέτικο Μαδρίτης. Κουμπαρσί, Ρόδρυ. Και πάει τώρα η Ισπανία για το επιθετικό τρίτο του γηπέδου που κλείνει ασφιχτικά. Είναι δηλαδή η τετράδα στην άμυνα και κλείνει και ο Ουγκάρτε. Και έτσι σχηματίζεται η τριάδα των στόπερ, αλλά μερικές φορές κλείνει και ο Βαρέλα. Η παλιά έγινε, κανένα πρόβλημα για τον Μουσλέρα. Δηλαδή το τρίκ του Μπιέλσα είναι Βαρέλα δεξιά, Σανάμπρια αριστερά, ο Ολιβέρα και ο Κάσερες. Και κλείνει και ο Ουγκάρτε εσωτερικά και σε κάποιες περιπτώσεις τα πλάγια μπακ κλείνουν μέσα, οπότε ναι μεν δίνουν πλάτο στην Ισπανία αλλά δεν της δίνουν χώρο για να κάνει τελική ενέργεια. Και το πράγμα δυσκολεύει πάρα πολύ για την ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε. Η Ισπανία δεν έχει τελική αξιόλογη, έτσι. Δεν υπάρχει ευκαιρία στο μάτς.
4: Μετά από 34 λεπτά, Γιάννη.
0: Ναι, ενώ μετά την ανάπαυλα ενυδάτωσης, ο Ουρουγουάη έκανε επικίνδυνες φάσεις στην περιοχή της Ισπανίας.
1: Δεν ξέρω τι μου λέτε, εγώ πάντως θέλω να δω Αργεντινή Ουρουγουάη και να παίζουν να πέφτουν κορμιά μέχρι το πρωί.
4: Το λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο, έτσι.
2: Να σας διακόψω για λίγο, παιδιά, και να πούμε ότι τελικά δεν μπόρεσε να συνεχίσει ο Ταμπακτή, κεντρικός αμυντικός της Σαουδικής Αραβίας. Να δούμε αυτή τη φάση, καθώς παίκτες του πράσινου ακροτηρίου φεύγουν μπροστά με αξιώσεις. Σεμέδο κρατάει την μπάλα, περνάει για τον Μοντέιρο. Μοντέιρο θα χάσει το πρώτο κοντρόλ. Οι παίκτες του Μπουπτίστα επιμένουν και κρατούν την μπάλα. Βέβαια έχουν γυρίσει τώρα, έχουν φτιάξει την αμυνά τους. Ο Βάν Κερπίνα άλλαξε την μπάλα εκεί που θα πάρει ο Μέντες. Ο Μέντες κάνει τις προσποιήσεις, κρατάει, θα περάσει μπρος στην περιοχή. Για τον Λιβραμέντο, ένα μαρκάρισμα φάουλ για την Σαουδική Αραβία. Λέγεται λοιπόν ο συναγερμός στην άμυνα της ομάδας του Γιώργου Δόνη, που έκανε την πρώτη αναγκαστική αλλαγή. Δεν μπόρεσε να συνεχίσει ο Ταμπακτή, αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο ο κεντρικός αμυντικός της Αλ Χιλάλ. Στην θέση του πέρασε με το νούμερο 3 για την Σαουδική Αραβία ο Αλή Αλαζουαμί, επίσης παίκτης της Αλ Χιλάλ. Είμαστε στο 35ο λεπτό, πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία 0-0. Είναι αλήθεια ότι το τελευταίο δεκάλεπτο το πράσινο ακροτήρι έχει πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες. Είναι η ομάδα που κρατάει περισσότερο την μπάλα και έχει δημιουργήσει και φάσεις με αξιώσεις κοντά στην εστία του Οβαΐς, του τερματοφύλακα των Σαουδαράβων.
4: Πάμε και πάλι στο Γιάννη Σαντορινέο.
0: Άλλα 10 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ουρουγουάη, Ισπανία 0-0. Ουρουγουάη με την μπάλα στα πόδια. Η Ισπανία δεν έπαιξε επιθετική άμυνα και τώρα είναι πολύ ωραίος εδώ ο Μάξι Αραούχο. Τι ωραία κίνηση έκανε και ελευθέρωσε. Και υπάρχει προϋπόθεση για σουτ και είναι δυνατό και είναι out και έγινε από τον Μπερνταρκούρ. Δεν είναι για να παίζεις με την Ουρουγουάη. Στο 36ο λεπτό Είδατε πόσο διαφορετική εικόνα του παιχνιδιού έχουμε μετά το cooling break. Και έχει αντιστραφεί υπέρ της Ουρουγουάης. Πολύ πιο επικίνδυνη, που κάνει σουτ, που κάνει ενέργειες, που απειλεί, δεν στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Ήταν καλό το σουτ του Μπενταλκούρ. Δεν πήγε εστία, πήρε απότομα ύψος η μπάλα. Έκανε την εκτείναξη ο Σιμών, πέρασε όμως ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ακούστε και αυτό που λέμε το άχα από την κερκίδα και βλέπουμε και τα στιγμιότυπα του σκηνοθέτη από τους Ουρουγουανούς στην κερκίδα που θα ήθελα να δουν αυτή τη βολίδα του Μπενταλκούρ να πηγαίνει στα δίκτυα. Ουρουγουάη, Ισπανία 0-0, ζορίζεται η Ισπανία και εδώ φαίνεται αυτό που παρετήρησε και ο Δημήτρης, το άγχος που υπάρχει στους Ισπανούς. Φαίνεται αυτό, δεν νιώθει άνετα η Ισπανία, νιώθει την πίεση του παιχνιδιού, ίσως νιώθει ότι δεν είναι ακόμη στην κατάσταση που θα ήθελε, αλλά η Ουρουγουάη είναι 100% μέσα στο μάτς.
4: Και πολύ καλύτερη, Γιάννη, σε σχέση με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια που έχει δώσει.
0: Ναι, και πιο συγκεντρωμένη και καλά διαβασμένη. Ναι, ναι. Εδώ υπάρχει φάουλ και το κάνει ο Γιορέντε.
1: Εντάξει, ο σκηνοθέτης μας δείχνει συνέχεια τον Μπιέλσα να ορίεται και να δίνει οδηγίες συνέχεια στους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, γιατί βλέπει μια ευκαιρία μπροστά αυτός ο πανέξυπνος προπονητής στα 70 χρόνια, ο Αργεντινός τεχνικός της Ουρουγουάης. Εμείς ξαναβλέπουμε την βολίδα του Μπενταλκούρ που μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια.
4: Και κάποιος τυχερός την πήρε να την πάρει σπίτι, έτσι.
0: Ναι, πίσω εκεί από την εστία ήταν Ισπανοί.
1: Σε ένα κεφάλι προσγειώθηκε.
0: Ναι, από τη μία θέλησαν να διαφυλαχθούν, να μην σκάσει μπάλα σαν ο Βίδα
1: στον μοναδικό που φορούσε φανέλα του Μεξικού.
0: Ναι, Γουαδαλαχάρα, εντάξει. Τι να λέμε τώρα, άλλο ένα αγίπεδο το τέμ. Σε κάθε περίπτωση, πραγματικά. Το οποίο δεν είναι και μεγάλο ποδοσφαιρικά, είναι περίπου 50.000 θεατές. Λοιπόν, τώρα εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις, καθώς φάνηκε κάπως πιο ανοιχτή η άμυνα της Ουρουγουάης. Η πάσα δεν πέρασε. Μάξ Αραούχο για την Ουρουγουάη κερδίζει. Κλείνεται από δύο παίκτες, διεκδικεί και παίρνει το πλάγιο out. Εδώ ο Μερίνο, αντί να ψάξει την κάθετη πάσα, γύρισε την μπάλα προς τα πίσω. Αναποφάσιστη Ισπανή. Δεν παίρνουν καλές αποφάσεις στο επιθετικό τρίτο του παιχνιδιού, είτε αργούν να τις πάρουν. Γενικά αμφιταλαντεύονται και αυτό φαίνεται στο παιχνίδι τους. Εδώ ο Κουκουρέγια έξυπνα πήρε την μπάλα από τον Κανόμπιο υπέρ της Ισπανίας και τώρα είναι ο Κουμπαρσής στο 39, Ουρουγουάη Ισπανία 0-0. Και είναι ο Γιορέντε από τα δεξιά και δίνει για τον Κουμπαρσή. Παναπίεσε ο Νούνιες, ελεύθερος ο χώρος για τον Ρόδρυ. Ρόδρυ κοιτάζει την κίνηση. Η κίνηση έγινε όμως με πλάτη και η μπάλα επιστρέφει στον Ρόδρυ από τον Ογιαρθάμπαλ που έχει κάνει ελάχιστες επαφές στο παιχνίδι και δεν έχει φανεί δυνατή διεκδίκηση. Ο Νούνιες θεωρούσε ίσως ότι ο Σιμών μπορεί να ήταν πολύ μακριά από την αιστεία του και κάνει το σούτ, αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτό συνέβη.
2: Για λίγο το μικρόφωνο για ένα κόρνερ που έχουν κερδίσει από αριστερά οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου. Θα εκτελεστεί στην καρδιά της περιοχής. Έπιασε την κεφαλιά ο Ζωάο Πάολο, η μπαλά κοντράρι, νέο κόρνερ από την ίδια πλευρά, από αριστερά. Εδώ έχουμε διαμαρτυρίες, διώχνει τους παίκτες της Σαουδικής Αραβίας και θα δώσει τελικά out την μπάλα, έτσι αφού δέχθηκε την επέμβαση. Είχαμε διαμαρτυρίες από τους παίκτες της Σαουδικής Αραβίας. Σωστά,
4: ξεκάθαρο,
2: την κεφαλιά ναι. Την έχει πάρει ο Ζωάο Πάολο. Ο Λετεσχέ, ο Γάλλος, έδειξε κόρνερ, έπεσαν όλοι πάνω του, τους λέει περιμένετε. Προφανώς τον ενημέρωσαν από το ΒΑΡ ότι η μπάλα έχει βγει out. Στο 40 λεπτό πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία, πάντα στο 0-0. Επαναλαμβάνω, με την καλή στιγμή, την καλύτερη στιγμή να την έχει ο Σεμέδο για το πράσινο ακροτήρι με ένα σούτ από θέση μέσα αριστερά. Ανάγκασε τον Οβαΐ στην μοναδική επέμβαση που έχουμε δει μέχρι στιγμή στο παιχνίδι από τους δύο τερματοφύλακες. Γιάννη.
0: Λοιπόν, εμείς είδαμε πάλι το μακρινό σου του Μπενταλκούρ που έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία του Σιμών και την κραυγή του Μπιέλσα που θα ήθελε την μπάλα εκατοστά πιο κάτω να μπει στα δίκτυα. Ουρουγουάη, Ισπανία 0-0, ούτε εδώ έχουμε γκολ, τελευταίο πεντάλεπτο. Ένας όμιλος, θρίλερ. Και οι τέσσερις έχουν πιθανότητες πρόκρισης, διεκδικούν διαφορετικές θέσεις, αλλά τα πάντα μπορούν να συμβούν. Το λέγαμε και νωρίτερα, η πρωτοπόρος αυτή τη στιγμή η Ισπανία, όταν τελειώσουν τα παιχνίδια, μπορεί να είναι από πρώτη, να έχει διατηρηθεί πρώτη, ως και τρίτη. Η Ισπανία τώρα με την μπάλα στα πόδια, Ο Πέδρη κλείστηκε από τρεις Ουρουγουάνους. Βρήκε έναν τρόπο μια χαραμάδα να περάσει την μπάλα. Και ο Μερίνο εκεί με τον Γιαμάλ. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα για τους Ισπανούς. Οι Ουρουγουανοί πέφτουν σαν να κρίνεται η ζωή τους από τη διεκδίκηση κάθε παλιάς. Σε κάθε φάση μέσα στο γήπεδο. Γιαμάλ, Γιαμάλ με τον Σανάμπρια. Γιαμάλ θέλει να τον αφήσει. Δεν τα καταφέρνει. Ζητάει φάλο Γιαμάλ. Η μπάλα θα πάει δεξιά για τον Γιορέντε από το σημειάκι του Κόρεν. Το γύρισμα προς το σημείο του πέναλτι. Το σουτ. Η μπάλα στα δίχτυα. Είναι γκολ. Ευνηδιάζεται ο Μουσλέρα και το βάζει ο Μπαένα. Ουρουγουάη Ισπανία 0-1. Στο 42ο λεπτό με σκόρερ τον Μπαένα. Ο Μουσλέρα τα βάζει με τον εαυτό του. Έχει ευθύνη.
1: Το πίνιξε.
0: Ναι, ευνηδιάστηκε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έγινε το γύρισμα. Από το σημείο του πέναλτι ο Μπαένα έφτασε πρώτο στην μπάλα. Δεν έκανε δυνατό σουτ. Γύρισε. Ήταν ένα διαγώνιο σουτ από θέση μέσα δεξιά προς τη δεξιά γωνία του Μουσλέρα. Η μπάλα αναπήδησε. Τη βρήκε ο Μουσλέρα. Δεν την συγκράτησε. Ενώ φαινόταν ότι θα μπορούσε να ελέγξει καλύτερα την φάση. Η μπάλα βγήκε με τον Γιαμάλ να μην τα καταφέρνει αρχικά. Ο Γιορέντε είναι εκείνος ο οποίος από τη γραμμή του άτομα από τα δεξιά έκανε το χαμηλό γύρισμα. Στο πέναλτι πετάχτηκε πρώτος ο Μπαένα. Το σουτ βέβαια έχει μεγάλη ευθύνη ο Μουσλέρα. Θα το δούμε και εδώ. Δεν φαίνεται να έχει βρει κάπου η μπάλα. Έχει κακή τοποθέτηση. Έχει πάει ελαφρά προς τα αριστερά ο Μουσλέρα. Έχει αφήσει ανοιχτή την πλευρά στην οποία πηγαίνει η μπάλα από το διαγώνιο πλασέ του Μπαένα.
4: Και δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα, Γιάννη.
1: Όχι, έχει βάλει λάθος τα γάντια, τα χέρια.
0: Ναι, και το σώμα του είναι λάθος. Έχει φύγει πιο αριστερά και μετά
1: η μπάλα
0: δεν βάζει δύναμη.
1: Πάνω από τα γάντια. Βρίσκει τα γάντια και περνάει από πάνω.
0: Μεγάλη ευθύνη του 40χρονου Μουσλέρα.
1: Και πολύ ωραία κίνηση του σκόρερ, ε.
0: Βέβαια. Πρώτα απ' όλα η μισή φάση γίνεται επειδή ο Μπαένα προλαβαίνει τρεις αμυντικούς και φτάνει πρώτος στην μπάλα.
4: Και προηγουμένως ο Γιαμάλ έχει φάει χτύπημα, έτσι.
0: Ναι, ζητούσαν φάουλ, η φάση συνεχίστηκε όμως.
4: Ναι, ναι. Σωστά συνεχίστηκε.
0: Και έχουμε γκολ. Και έχουμε γκολ για την Ισπανία. Στη μοναδική έτσι φάση αξιόλογη, στο μοναδικό τελείωμα εντός περιοχής. Η αποτελεσματικότητα των πρωταθλητών Ευρώπης. Και τώρα η Ουρουγουάη βλέπει τον αποκλεισμό κατάματα, έτσι.
4: Ναι.
0: Με τους δύο βαθμούς. Χρειάζεται γκολ, χρειάζεται να ξαναμπεί στο μάτς. Έχουμε τραυματισμό γιατί μπαίνει το φορείο μέσα από προηγούμενη φάση και από προηγούμενη διεκδίκηση. Ήταν ο Ουγκάρτε, ήταν στιγμή, εκεί ο Ολιβέρα.
4: Αυτή τη στιγμή Γιάννη η Ισπανία πάει στους 7 βαθμούς.
0: Ο Ουγκάρτε, όχι, κοιτάζω, θέλω να δω ποιος έχει χτυπήσει. Ήταν ο Μπετανκούρ, έκανε την κίνηση ο Ολιβέρα. Ή μας δείχνουν, τέλος πάντων, ο Ουγκάρτε πρέπει να είναι. Ο οποίος ελπίζουμε να μην έχει πάθει σοβαρή ζημιά. Είναι στο φορείο, φεύγει. Δεν είναι εικόνα για να περιμένεις ότι θα συνεχιστεί το παιχνίδι. 44ο λεπτό, Ουρουγουάη, Ισπανία 0-1. Το γκολ ο Μπαένα στο 42ο. Από την σέντρα του Γιορέντε, ενώ πέφτανε κορμιά στο γήπεδο. Από τα δεξιά, από τη... κοντά από τη γραμμή του out και προς το σημαίακι του corner. Χαμηλά, ωραία η μπάλα με τα φάλτσα πήγε προς το σημείο του πέναλτι. Εκεί ο Μπαένα είχε την πιο άμεση αντίδραση. Έφτασε πρώτος στην μπάλα, κινήθηκε σε θέση μέσα δεξιά, γύρισε το κορμί του, έκανε το διαγώνιο πλασέ. Ο Μουσλέρα έδειχνε ότι θα μπορούσε να απομακρύνει την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα του πήρε τα χέρια μέσα και κατέληξε στα δίχτυα. Και με αυτό το γκολ προηγείται η Ισπανία. Ο Γκάρτε είναι εκείνο που αποχωρεί από το παιχνίδι. Άτυχη στιγμή για τον μέσο της Manchester United και μπαίνει ο De La Cruz της Flamengo. Αναγκαστική αλλαγή για την Ουρουγουάη. Στο 45ο λεπτό, Ουρουγουάη Ισπανία 0-1, τον γκολ ο Μπαένα από το 42ο λεπτό με ευθύνη βέβαια του Μουσλέρα, αλλά συμβαίνουν και αυτά. Κακή τοποθέτηση, όπως είπε και ο Άκης, δεν έβαλε και σωστά τα χέρια. Η μπάλα του πήρε μέσα τα χέρια, δεν ξέρω, δεν εκτίμησε καλά και τη δύναμη από το πλασέ του Μπαένα. Σε κάθε περίπτωση πάντως η Ισπανία βρήκε τον γκολ. Έχει τη δυνατότητα και την ευκαιρία πια να νιώσει ψυχολογικά καλύτερα για να βάλει βάσεις νίκης μετά από αυτό το 1-0.
1: Λογικά θα βρουν και χώρους και θα πρέπει να επιτεθεί η Ουρουγουάη.
0: Ναι, βέβαια η Ουρουγουάη δεν μπορεί να συνεχίσει
1: παθητικά.
0: Όχι ακριβώς παθητικά, γιατί δεν παίζει παθητικά, γι' αυτό με είδες να σταματάω.
4: Πρέπει να πάει σε πιο επιθετικό
0: τέμπο. Να συνεχίζει σε ένα
4: ακόμα
0: μοτίβο χωρίς ρίσκα. Δηλαδή πρέπει να ρισκάρει αναγκαστικά η Ουρουγουάη. Αυτή τη στιγμή με τους δύο βαθμούς που είναι έχει στον όμιλο είναι τρίτη και πάει με αυτή την ισοπαλία το πράσινο ακροτήρι δεύτερο. Στα κομπούτα που λέγαμε. Η μεγάλη ιστορία. Και το πράσινο ακροτήρι θα έχει το βραβείο να πάει με την Αργεντινή, αν μείνουν έτσι τα πράγματα, στην φάση των 32 με τους παγκόσμιους πρωταθλητές και με τον Μέση. Έτσι.
4: Πολύ πιθανόν η Ουρουγουάη να είναι και εκτός Μουντιάλ αυτή τη στιγμή.
0: Με δύο βαθμούς τρίτος δεν περνάει.
4: Ναι, ναι.
0: Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Οπότε έχουμε βέβαια δρόμο, αλλά βλέπουμε το θρίλερ που έχει διαμορφωθεί γιατί όλοι έχουν πιθανότητες. Και η Σαουδική Αραβία με τον Γιώργο Δόνη, έτσι, νίκη θέλει. Ναι. Νίκη θέλει για να περάσει.
1: 8 λεπτά καθυστέρηση, έτσι, για το
0: ναι, 8 λεπτά καθυστέρηση. Είχαμε και τον τραυματισμό του Γκάρντε. Είμαστε στο 45-2 Ουρουγουάη, Ισπανία 0-1 με τον γκολ του Μπαένα από το 42. Η Ουρουγουάη δείχνει να επηρεάζεται γιατί το γκολ το δέχθηκε σε ένα σημείο του παιχνιδιού και σε ένα διάστημα του παιχνιδιού που πατούσε καλύτερα στο γήπεδο, που ήταν πιο απειλητική από την Ισπανία.
2: Πρώτη καλή στιγμή και για τους Σαουδάραβες με μια σέντρα που βγαίνει από δεξιά από τον Μπουραϊκάν, πιάνει την κεφαλιά μέσα από την περιοχή. Ο Κανό δεν έχει πρόβλημα, ο Βοζίνια, να μπλοκάρει σταθερά την μπάλα, αλλά αυτή είναι η πρώτη τελική της Σαουδικής Αραβίας εντός εστίας από την σέντρα του Αλαμρή. Η κεφαλιά που έκανε ο Κανό δεν έχει πρόβλημα, ο Βοζίνια είναι στο σωστό σημείο και μπλοκάρει την μπάλα. 6 λεπτά καθυστερήσεων έχουμε στο Χιούστον, είμαστε στο δεύτερο λεπτό, 0-0 πάντα, πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία και όπως συζητάγατε και νωρίτερα, όποια ομάδα κερδίσει είναι σίγουρα στους 32 αν παραμένει αυτό το αποτέλεσμα. Το πράσινο ακροτήρι ακόμα και με την ισοπαλία περνάει ως δεύτερο από τον 8ο όμιλο. Γιάννη.
0: Ναι, και αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα που υπάρχει στην Γουαδαλαχάρα με την Ουρουγουάη να χάνει 1-0 από την Ισπανία βοηθάει την εικόνα του παιχνιδιού που παρακολουθείς, Γιάννη, που μεταδίδεις με το πράσινο ακροτήρι και τη Σαουδική Αραβία, γιατί έχουν πια ξεκάθαρα μπροστά τους μια τεράστια ευκαιρία πρόκρισης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τις δύο αυτές ομάδες και ο Ουρουγουάη σίγουρα χρειάζεται να ρισκάρει. Θα περιμένουμε να δούμε αν στο ημίχρονο γίνουν κάποιες αλλαγές. Έχουμε όμως άλλα 5 λεπτά καθυστερήσεων. Είμαστε στο 4ο από τα 8, μόλις τώρα μπήκαμε. Ουρουγουάη Ισπανία 0-1 με τον γκολ του Μπαένα από το 42. Με την Ισπανία να δυσκολεύεται να δημιουργήσει κινδύνους για την εστία της Ουρουγουάη, να δυσκολεύεται να πατήσει μέσα στην περιοχή της νοτιοαμερικάνικης ομάδας. Αλλά να, πώς κατάφερε στο σου του Μπαένα να υποφεληθεί. Γιατί υπάρχει λάθος από το σφάλμα του Μοσλέρα, από την λαθασμένη εκτίμηση του έμπειρου τερματοφύλακα. Και τώρα ξανά η Ισπανία και με καλές συνθήκες για τον Ολιαρθάμπαλ. Ο Ολιαρθάμπαλ δεν κατάφερε να φτάσει πρώτο στην μπάλα, έβαλε την κόντρα. Ζητάει corner, η μπάλα είναι out. Ήταν κοντά στην φάση ο Ισμαήλ Ελφάτ, ο διαιτητής του αγώνα. Ο Ολιαρθάμπαλ τρέχει, προσπαθεί, μάχεται. Δεν τα έχει καταφέρει. Το πλάνο πάνω στον Μπαένα, τον άνθρωπο που δεν θα πω ακριβώς ότι έλυσε τον κόρδιο δεσμό, αλλά ούτε ότι λύτρωσε τους Ισπανούς γιατί έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, αλλά ότι τους έκανε να νιώθουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και περισσότερη σιγουριά για το μέλλον του στη διοργάνωση, σαφέστατα, με αυτό το προβάδισμα και με αυτό το 1-0. Εδώ διεκδικεί την μπάλα ο Ρόδρυ, η μπάλα είναι πλάγια για την Ουρουγουάη. Με την πολύ ωραία ενέργεια και την προσπάθεια που έκανε ο Ντελακρούζ, που κρατάει ακόμα την μπάλα. Πιέστηκε όμως, δεν είναι και απέναντι σε Ισπανούς να κρατάς πολύ ωραία την μπάλα. Και τώρα η Ισπανία κερδίζει ένα φάουλ στα 20 μέτρα από την περιοχή του Νάι Σιμών. Η έμπνευση του Γιορέντε να βγάλει τη σέντρα χαμηλά, σχεδόν από το σημείακι του κόρνερ προς το σημείο του πέναλτι, βοήθησε τον Μπαένα να αντιδράσει γρήγορα, να κινηθεί γρήγορα στην πορεία της μπάλας, να προλάβει τους αμυντικούς της Ουρουγουάης, να γυρίσει το κορμί του, να κάνει το διαγώνιο πλασέ. Ο Μουσλέρα ίσως περίμενε μία ενέργεια προς την αριστερή του γωνία. Είχε κάνει μερικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, δεν είχε καλή τοποθέτηση. Δεν υπολόγισε σωστά τη δύναμη και την πορεία της μπάλας. Έβαλε τα χέρια του, η μπάλα του πήρε τα γάντια μέσα. Κατέληξε στη δεξιά γωνία του Ουρουγουανού τερματοφύλακα. Και με αυτό το γκολ του Μπαένα από το 42 η Ισπανία προηγείται 1-0, Ουρουγουάη Ισπανία 0-1. Είμαστε στο 45-6. Άλλα 2 λεπτά καθυστερήσεων. Η Ουρουγουάη προσπαθεί να συνέλθει από ένα γκολ που, εντάξει, δεν λες ότι είναι κόντρα στη ροή του αγώνα, αλλά είναι κόντρα σε ένα διάστημα 10 λεπτών, 15, κάπου εκεί που η Ουρουγουάη φαινόταν πιο απειλητική. Και ήταν και πιο απειλητική στο γήπεδο. Ένα φάουλ πάνω στο Μάξ Αραούχο, από πλάγια θέση και αριστερά προς την περιοχή της Ισπανίας. Ο Μερίνο δεν συμφωνεί. Γυρίζει προς τον διαιτητή ο Μικέλ Μερίνο της Arsenal και του λέει πως δεν υπάρχει φάουλ. Τρεις παίκτες περικύκλωσαν τον Μάξ Αραούχο. Φάουλ για την Ουρουγουάη. Στατική φάση με τον Αραούχο στην εκτέλεση. Από τα αριστερά και κοντά στην περιοχή. Αραούχο εκτελεί. Μπάλα βαθιά. Τελευταίος που την βρήκε είναι ο Λαπόρ. Την μπάλα πάει πλάγια από τα δεξιά. Όπως επιτίθεται ο Ουρουγουάη κοντά στο σημείο του κόρνερ. Με τον Κανόμπιο να αφήνει την μπάλα για να εκτελέσει ο Βαρέλα. Ο Βαρέλα ψάχνει ελεύθερο παίκτη.
2: Να πάρω για λίγο το μικρόφωνο Γιάννη να πω ότι σφύριξε για τελευταία φορά στο πρώτο 45 λεπτό ο Φρανσουά Λετεσχή, ο Γάλλος διαιτητής της αναμέτρησης πράσινα αγροτήρη Σαουδική Αραβία. 0-0. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου στο Χιούστον. Οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια ισόπαλες και βέβαια εκεί θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν τις οδηγίες από τους δύο προπονητές, έχοντας στο μυαλό τους και το αποτέλεσμα στην αναμέτρηση που παρακολουθείς και περιγράφεις αυτήν ανάμεσα στην Ουρουγουάη και την Ισπανία.
0: Και η Ουρουγουάη κάνει μεγάλη ευκαιρία στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Νούνιες δεν τα κατάφερε να κάνει καλό πλάσμα. Ήταν ωραία συνεργασία του Βαλβέρδε με τον Αραούχο. Ο Βαλβέρδε πέρασε την μπάλα μπροστά. Θα ήταν εκτεθειμένος βέβαια ο Νούνιες αν έμπαινε η μπάλα στα δίκτυα. Ήταν μπροστά από τους αμυντικούς. Δεν πρόλαβε πάντως να κάνει τελική ενέργεια και ο Νάι Σιμών έπεσε και μάζεψε την μπάλα. Σε κάθε περίπτωση φάνηκε από το replay πως αν την έβρισκε ο Νούνιες και την έστελνε στα δίκτυα, το γκολ θα ακυρωνόταν. Ήταν μπροστά από τους αμυντικούς στην παλιά που επιχείρησε ο Βαλβέρδε μετά την προσποίηση του Αραούχο. Πλησιάζουμε στα τελευταία δευτερόλεπτα με την Ισπανία να έχει την μπάλα για το πρώτο ημίχρονο. Ουρουγουάη Ισπανία 0-1 με τον γκολ του Μπάιν από το 42. Οι Ισπανοί κρατάνε άνετα τώρα την μπάλα και την προωθούν με τον Ογιαρθάμπαλ να έχει έρθει στη μεσαία γραμμή. Άδεια η περιοχή, δοκιμάζει ένα σουτ. Μάλλον για να τελειώσει το ημίχρονο ο Ογιαρθάμπαλ. Ζητάγε κόρνερ, πρέπει να σφίριξε ο διαιτητής. Ναι. Τέλος λοιπόν του πρώτου ημίχρονου στην Γουαδαλαχάρα, Ουρουγουάη Ισπανία 0-1. Το προβάδισμα για τους Ισπανούς, την μοναδική καλή περίπτωση που δημιούργησαν, το έβαλε και το έδωσε για τους Ισπανούς, έβαλε τον γκολ και έδωσε το προβάδισμα ο Μπαένα στο 42ο λεπτό με αυτό το διαγώνιο πλασέ που ευνηδίασε τον Μουσλιέρα και δεν κατάφερε να αποτρέψει τον γκολ. Ουρουγουάη Ισπανία 0-1, πρώτο ημίχρονο, σε λίγο θα είμαστε μαζί για την περιγραφή του δευτέρου ημίχρονου.
1: Δημήτρη μου.
4: Λοιπόν, η Ισπανία λοιπόν πήρε το προβάδισμα με το τέρμα του Μπαένα από το 44 λεπτό. Προηγείται με 1-0 της Ουρουγουάης. Το άλλο ματσάκι στο 0-0, έτσι.
1: Εγώ δεν θέλω εκτός στην Ουρουγουάη για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα δεν θέλω. Θέλω να συνεχίσει στο παγκόσμιο κύπελο και ο Μπιέλσα, έτσι τον συμπαθώ πάρα πολύ. Δεν θέλω εκτός στην Ουρουγουάη.
4: Όπως
1: βέβαια. Δεν θέλω εκτός στην Ουρουγουάη. Προτιμώ να βάλω ένα γκολ στη Σαουδική Αραβία και να συνεχίσει ο δικός μας. Έτσι,
4: ναι, ο Δόνης. Εννοείται.
1: Εννοείται. Εγώ μιλάμε τώρα με τα δεδομένα τα οποία βλέπουμε.
4: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά. Τι έχει ο Γιώργος, θα τα ρίξει τώρα ό,τι είναι και μετά ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.
5: Ερασπορ 101,8. Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
6: Ηλεκτρομοτίβο.
5: Ακούτε Ερασπορ.

0: Ερασπόρ, η ώρα είναι 4, είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 6.30 και βεβαίως θα συνεχίσουμε με το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ, αλλά με αλλαγή σκυτάλης πλέον στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, καθώς στις 6.30 Άγγι, ποιος θα έρθει?
1: Για πες.
0: Λουκάς, για να συνεχίσει εδώ με τα παιχνίδια που θα ξεκινήσουν σε περίπου 2 ώρες από τώρα.
1: Έβαλε όπους, Γερμανία.
0: Γερμανία.
1: Ναι. Life is life.
0: Και... μεγάλη επιτυχία του 84.
1: Δεν είχα γεννηθεί. Λοιπόν, και μου δίνεις έτσι αφορμή τώρα με τους Γερμανούς. Διαβάζω εδώ στο Football Match Data, ένα site που ουσιαστικά αναλύει τα δεδομένα και κάνει προβλέψεις με πιθανότητες. Πάμε για Νορβηγία, Θέλη Φαντουστού. Πάμε για Γαλλία, Σουηδία. Και πιθανότητα πάμε Παραγουάη ή Γερμανία.
0: Στους 32 τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Και όπως έχουν, όπως τα βλέπει εδώ πέρα το Football Meet Data, mm-hmm. ουσιαστικά το πιο βατό δρόμο στα ημιτελικά έχει η Αργεντινή βάση των πιθανών αντιπάλων.
0: Μάλιστα. Προς το παρόν έχουν γίνει γνωστά κάποια από τα ζευγάρια που θα κοντραριστούν.
1: Πριν μας πεις για τα ζευγάρια, θα σου δώσω αμέσως το λόγο. Και εδώ για το φίλο που ρωτάει πως έχουν πάει τα παιχνίδια, να πούμε ότι στον αγώνα στο πράσινο ακροτήρι με τη Σαουδική Αραβία λίγα πράγματα είναι στο 0-0. Στον αγώνα της Ισπανίας Ουρουγουάη είναι 1-0 για τους Ισπανούς, με ένα γκολ το πουθενά θα σου λέγα, δεν έχουν ναι. κάνει φάση οι Ισπανοί. Οι Ισπανοί παρουσιάσαν ένα τεράστιο έλλειμμα δημιουργίας, βρίσκανε πολλούς αμυντικούς και δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν, δεν μπορούσαν να φτάσουν σε τελική προσπάθεια.
0: Σαν να μπλόκαρε η Ισπανία.
1: Ήταν πολύ οργανωμένη η άμυνα της Ουρουγουάης, η οποία ήταν ανώτερη. Ήταν, οι Ισπανοί, η εμφάνιση ήταν εξαιρετικά φτωχή. Και επειδή ξέρεις, καμιά φορά λέμε ότι η εικόνα ίσον 1000 λέξεις, την ώρα που δέχεται το τέρμα η Ουρουγουάη, ο σκηνοθέτης δείχνει ένα πλάνο από την εξέδρα που είναι η φίλη της Ουρουγουάης και δείχνει τους ανθρώπους να έχουν γυρίσει.

0: αρκετές εκκρεμότητες ακόμη, αλλά είναι γνωστά ήδη κάποια ζευγάρια. Την Κυριακή λοιπόν 28 του μηνός, που θα γίνει το πρώτο παιχνίδι στη φάση των 32, θα παίξει η Νότια Αφρική με τον Καναδά, το μάτς αυτό στο Λος Άντζελες. Επόμενη μέρα τώρα, Δευτέρα 29 του μηνός, είναι γνωστό το ζευγάρι της Βραζιλίας κόντρα στην Ιαπωνία, ενώ την ίδια μέρα θα παίξει και η Γερμανία, αλλά περιμένει η Γερμανία αντίπαλο, μια τρίτη καλύτερη από τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, έκτο όμιλο. Θα δούμε ποια θα είναι, μάλλον πιθανότατα η Παραγουάη, έτσι, Άκη,
1: ναι,
0: από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, έχει γίνει γνωστό το παιχνίδι της Ολλανδίας με το Μαρόκο. Η αναμέτρηση αυτή θα γίνει την 3η-30 του μηνός, όπως την ίδια μέρα θα παίξει η Ακτή Ελεφαντοστού με την Νορβηγία. Επίσης, έχει γίνει γνωστό το παιχνίδι της, του Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με τη Βοσνία, το μάτς αυτό την 5η στις 2 Ιουλίου. Αυτά είναι τα μοναδικά παιχνίδια τα οποία είναι γνωστά μέχρι τώρα στο γύρο των 32 των ημιπλέον, γύρω που έχει προσταθεί πλέον στην φετινή διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Και βεβαίως είναι γνωστό ότι Ελβετία, Αυστραλία, Αργεντινή, Μεξικό, Γαλλία και Γερμανία είναι οι ομάδες που έχουν περάσει και περιμένουν αντιπάλους για να βγουν τα ζευγάρια στην φάση των 32.
1: Ωραία. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, τρεις είναι οι τρόποι επικοινωνίας. Ο πρώτος, ο πιο απλός, αυτόν που οι περισσότεροι από ό,τι βλέπω αποτιμάτε, είναι στο Viber, βρίσκεται το κονδύλιο της Ερασπορ. Πατάτε και μας στέλνετε το μηνυματάκι σας. Ο δεύτερος τρόπος είναι στο 54160. Γράφετε τη λέξη sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, το ονοματοπώνυμό σας και το μηνυματάκι σας. Και ο τρίτος τρόπος είναι με email στη διεύθυνση erasport@er.gr, όπου και εκεί μπορεί να μας γράψετε αυτό το οποίο θέλετε να κουβεντιάσουμε, να σχολιάσουμε ή να τοποθετηθείτε.
0: Να δώσετε και τις προβλέψεις σας. Έτσι,
1: ναι, εδώ έχει στείλει ο Βασίλης. Επειδή είπαμε νωρίτερα για την ευθύνη που έχει ο Μουσλερά για το τέρμα που δέχεται η Ουρουγουάη, καλησπέρα σας. 4 γκολ έχει φάει η Ουρουγουάη, σε 4 έφταιγε. Άτυχος δεν έχει ψυχολογία και είναι και κάποια ηλικία, αναφέρει ο φίλος για τον Μουσλερά. Ο Μιχάλης μας λέει μια καλημέρα, καλή εκπομπή και σένα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, έχει διάφορα μηνυματάκια. Ναι, εγώ θέλω και προβλέψεις. Πιστεύουν και το κυριότερο, το κουβεντιάζουμε κάθε μέρα και βλέπεις ότι συνήθως γυρίζει. Πιστεύεις ότι μπορεί να γίνουν over αυτά τα μάτς?
0: Να γίνουν over αυτά τα μάτς.
1: Δύσκολο,
0: πολύ
1: το, το ένα δύσκολο, πολύ ειδικά.
0: Πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό που περιγράφει ο Γιάννης Παπαγεωργίου, λες.
1: Ναι, ναι, ναι. αν και εξής, ο Γιάννης είναι της τελευταίας στιγμής.
0: Ναι, ένα buzzer beater στο 90 και φύγαμε. Και μετά με κατηγορεί ότι τον έχω βγάλει αντεράκια. Λοιπόν, αφού έτσι είναι, Γιάννη μου, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν...
1: Για τον φίλο που ρωτάει, γιατί λέμε ότι η Σκωτία ουσιαστικά δεν έχει ελπίδες. Έχω κάτι και έχω διαβάσει. Ένα μόνο σενάριο υπάρχει για να μπορέσει η Σκωτία να προκληθεί. Το οποίο αυτό σενάριο, αν γίνει, νομίζω ότι μετά πρέπει να γυριστεί ταινία από το Spielberg.
0: Με τους 6 συνδυασμούς αποτελεσμάτων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το είδα εκεί.
1: Το είδες. Δηλαδή ουσιαστικά τι λέει, θέλει ήττα του Ιράν από την Αίγυπτο, θέλει ήττα της Ουρουγουάης από την Ισπανία, την οποία γίνεται, θέλει νίκη η Χ του Ιράκ με τη Σενεγάλη.
0: Τελείωσε αυτό. Η Σενεγάλη κέρδισε.
1: Κέρδισε, ναι, ναι. Άρα τελείωσε αυτό.
0: Άντε, γεια. Άντε, γεια. Για άλλη μια φορά οι Σκοτσέζοι πήγαν σε τελική φάση παγκοσμίου
1: κυπέλλου. Να το διαβάσω.
0: Και δεν μπόρεσαν να περάσουν από τον όμιλό του. Βεβαίως, να μου το διαβάσει έχει πολύ.
1: Ναι, όχι, να το διαβάσω όπως έχει γίνει τώρα η βαθμολογία με τους τρίτους.
0: Ναι.
1: Γιατί μέχρι και πριν τα παιχνίδια ουσιαστικά ήταν οι τρεις κυκλωμένες που είχαν προκριθεί, η Σουηδία, το Εκουαδόρ και η Βοσνία. Τώρα έχει μπει και η Παραγουάη, που έχουν όλοι αυτοί έχουν από 4 βαθμούς.
0: Και η Σενεγάλη έχει μπει.
1: Η Σενεγάλη, όχι ακόμα, γιατί βλέπεις από κάτω είναι 3 τα αστεράκια. Άμα κερδίσει το πράσινο ακροτήρι και αύριο Βέλγιο και Κονγκό, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Γιατί είναι και η Αλγερία και η Κροατία, καταλαβαίνεις.
0: Έχεις δίκιο.
1: Η Σενεγάλη όμως έχει ένα σοβαρό πλεονέκτημα, γιατί είναι στους 3 βαθμούς και είναι στο συν 2. Και από κάτω είναι 3 ομάδες. Η Κροατία που έχει αγώνα λιγότερο, η Νότια Κορέα που δεν έχει αγώνα λιγότερο που είναι στο μείον 1 και η Αλγερία που έχει αγώνα λιγότερο και είναι στο μείον 2. Η Σενεγάλη κατά η συντριπτική πλειοψηφία των στατιστικών λέει ότι η Σενεγάλη θα περάσει. Αλλά από εκεί πέρα μπορεί να γίνουν τα πάνω κάτω, γιατί είναι 5 οι αγώνες οι οποίοι ακόμα περιμένουμε.
0: Εκκρεμούν,
1: ναι,
0: ακριβώς.
1: Και να την ρίξουν από κάτω.
0: Φίλος ακροατής μόλις μας έστειλε μήνυμα. Τι λέει, ο Δόνης λέει,

0: Μετά το 70 είναι 0-0, θα τα παίξει όλα για όλα. Θα έχει γκολ, η Ουρουγουάη θα ισοφαρίσει προς το τέλος και θα είναι και οι Ισπανοί ικανοποιημένοι.
1: Ναι, εντάξει, είναι ένα σενάριο.
0: Ένα σενάριο είναι και
1: βέβαια, Βαγγέλη μου, είναι ένα σενάριο ωραίο όπως το λες. Αλλά αν η Σαουδική Αραβία, όπως λες, θα παίξει όλα για όλα, μπορεί να βρουν και να το πράσινο κοτήρι μια ανοιχτή άμυνα και να μην βάλει κόμμα.
0: Να βρουν και ενός χώρους, βέβαια.
1: Βέβαια. Λοιπόν,
0: όλα έτοιμα νομίζω, Άκη, για να ξεκινήσει το δεύτερο μέρος στο παιχνίδι της Ισπανίας με την Ουρουγουάη. Βγαίνουν σιγά σιγά και οι παίχτες της Σαουδικής Αραβίας από ό,τι βλέπω στην εικόνα. Οπότε σε πολύ λίγο ξεκινούν τα παιχνίδια για το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε στους δύο Γιάννηδες, στο Γιάννη Σαντορινέο και στο Γιάννη Παπαγεωργίου. Γιάννη Σαντορινέο, ξεκινάμε από σένα.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, περιμένουμε να αρχίσει το παιχνίδι σε ό,τι αφορά την αναμέτρηση της Ουρουγουάης με την Ισπανία, αλλά όπως βλέπω θα αλλάξει τον τερματοφύλακα ο Μπιέλσα.
0: Ο Μουσλέρα δεν μπορεί να δεχτεί άλλο λάθος του, έτσι.
2: Ο Μουσλέρα χρεώθηκε τώρα αυτό το λάθος, είναι ο Ρωσέ. Ο Ρωσέ, εκείνος ο οποίος θα μπει, 33χρονος της Ιντερνασιονάλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση διαβάζαμε από τα ρεπορτάζ για την Ουρουγουάη ότι σκεφτόταν να κάνει την αλλαγή του τερματοφύλακα πριν από το παιχνίδι, δηλαδή να δώσει τη φανέλα βασικού. Δεν το έκανε και έχω την εντύπωση πια ότι το έχει μετανιώσει. Τεράστια η καριέρα του Μουσλέρα, αλλά αυτή τη στιγμή ο Μπιέλσα κοιτάζει την πρόκριση. Προφανώς τώρα ξέρεις, τέτοιες επιλογές όσο να είναι πληγώνουν έναν τερματοφύλακα, είναι μεγάλη κεντρική σκηνή.
3: Να πάρω για λίγο, Γιάννη, το μικρόφωνο. Ναι, ναι. Καθώς πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, η Σαουδική Αραβία κερδίζει κόρνερ. Από δεξιά θα εκτελεστεί στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά που μακρύνουν όπως η αμυντική του πράσινου ακροτηρίου. Νέο γέμισμα προς την περιοχή του Βοζίνια. Τώρα θα φύγει μπάλα μακριά. Πριν από λίγο, με την έναρξη δηλαδή του δεύτερου ημιχρόνου, είχαμε την δεύτερη αλλαγή για τον Γιώργο Δόνη. Πάει να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του. Βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο ο Αϊλ Καϊμπαρί. Στην θέση του πέρασε ο Αλ Τζουαϊρ με το νούμερο 7. Είναι λογικό, θέλει να γίνει πιο επιθετική η Σαουδική Αραβία, που στο πρώτο ημίχρονο ήταν περισσότερο σε ένα ρόλο παθητικό, σε ένα ρόλο που προσπαθούσε να κρατήσει την μπάλα χωρίς να έχει δημιουργήσει, χωρίς να μπορούσε να δημιουργήσει όμως καταστάσεις μπροστά στην εστία του Βοζίνια. Παραλαμβάνω, έχουν πάρει τις οδηγίες, ξέρουν τι γίνεται και στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον όποια ομάδα καταφέρει να πάρει τη νίκη από αυτό εδώ το μάτς που σας περιγράφω. Και αν παραμείνει η αναμέτρηση της Ισπανίας με την Ουρουγουάη στο 1-0, προκρίνεται στην νοκάουτ φάση, στην φάση των 32.
2: Έχει κερδίσει φάουλ σε καλό σημείο για γέμισμα η Ουρουγουάη από πλάγια θέση και δεξιά, με δύο εκτελεστές και τον Ντελακρούζ και τον Αραούχο. Αραούχο με το αριστερό, η μπάλα πέρασε, έδιωξε ο Λαπόρτ. Επιμένει τώρα η Ουρουγουάη στο 47. Θυμίζω, αλλαγή goalkeeper στο ημίχρονο για την Ουρουγουάη. Βγήκε ο Φερνάντο Μουσλέρα, μπήκε ο Σέρχιο Ροσέτ. Και αυτή η αλλαγή έγινε γιατί και ο Μπιέλσα χρεώνει λάθος στον Μουσλέρα, στον γκολ με το οποίο η Ισπανία προηγείται. Με τον Μπαένα από το 42ο λεπτό, Ουρουγουάη, Ισπανία 0-1. Ο Ροσέτ, ο οποίος εδώ η προσπάθεια του Αραούχου με μια κεφαλιά ήταν χέρι, θα έχει ενδιαφέρον, αλλά σηκώθηκε το σημάδι του βοηθού. Άρα το ενδιαφέρον
3: πρώτη τελική στο δεύτερο ημίχρονο για το πράσινο ακροτήρι, με ένα σοτ που κάνει ο Μοντέιρο. Ο Βαΐς πέφτει στη γωνία του, μπλοκάρει την μπάλα στο 48 αυτή η φάση, ενώ τώρα διανύουμε ήδη το 41ο λεπτό της αναμέτρησης. Πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία πάντα στο 0-0.
2: Ναι, εδώ στο 48ο λεπτό Ουρουγουάη Ισπανία 0-1. Στην Γουαδαλαχάρα γίνεται αυτό το παιχνίδι για τον 8ο όμιλο. Με την Ουρουγουάη είπαμε να κάνει αυτή την αλλαγή goalkeeper. Εδώ παραλίγο ο Νάι Σιμών να κάνει λάθος από την πίεση των ποδοσφαιριστών του Μπιέλσα. Νωρίτερα ήταν αυτή η κεφαλιά πάσα του Αραούχου, ίσως να βρήκε μπάλα στο χέρι του αμυντικού, αλλά δεν μέτρησε η φάση για offside. Η Ισπανία έχει το προβάδισμα, βρήκε τον γκολ στη μοναδική της έτσι δυνατότητα απειλής που έφτιαξε μέσα στο μάτς με τελική προσπάθεια από τον Μπαένα και το γύρισμα του Γιορέντε. Λέγαμε λοιπόν για τον Ροσέτ, ο οποίος είχε συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελο το προηγούμενο στο Κατάρ και μάλιστα είχε πει η μητέρα του πως δεν το περίμενε ότι θα αγωνιζόταν και όταν τον είδε κάθισε και έκλαιγε μπροστά στη τηλεόραση. Παιδί το οποίο έκανε και το πέρασμα στην Ευρώπη για την Αλκμάρ, αλλά το όνειρό του ήταν να αγωνιστεί για την Νασιονάλ στην Ουρουγουάη και αυτό ακριβώς πραγματοποίησε. Τώρα είναι, είπαμε, στην Ιντερνασιονάλ του Πόρτο Αλέγκρε. Ουρουγουάη, Ισπανία 0-1 στο 49, με την Ουρουγουάη να έχει την μπάλα στην άμυνά της, με τον Ροσέτ πια που έχει πάρει τη θέση του Μουσλέρα κάτω τα δοκάρια με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Η προσπάθεια γίνεται με τη μακρινή μεταβίβαση, έχει γυρίσει ο Κουμπαρσί πολύ ωραία. Έχει δώσει την μπάλα.
3: Πολύ ωραίο σουτ δυνατό από τον Κέβιν Πίνα. Από τα 30 μέτρα περίπου η μπάλα φεύγει 1-2 μέτρα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Οβαΐς. Ωραία ενέργεια από τον Πίνα. Πετάχτηκε και ο Οβαΐς στο παραθυράκι του. Η μπάλα όμως πέρασε λίγο out από την συμβολή των δοκών. Άλλη μια καλή στιγμή για το πράσινο ακροτήρι στην αναμέτρηση. Το 51-0-0 πάντα το παιχνίδι στο Χιούστον.
2: Καταλαβαίνω ότι έχει ζωηρέψει το άλλο μάτσι, όπως είναι το αποτέλεσμα, με την Ισπανία να προηγείται. Η Ουρουγουάη τώρα είναι στην επίθεση από τα δεξιά. Η μπάλα γυρίζει προς τα πίσω σε ένα χώρο που προσπαθεί και ο Κανόμπιο. Η μπάλα πάει κεντρικά για τον Ντέλα Κρούς. Δεν μπόρεσε να βγει πρώτο στην μπάλα ο Βαλβέρδε. Κερδίζει η Ισπανία προϋποθέσεις για να φύγει η Ισπανία με τον Γιαμάλ. Γιαμάλ, ο οποίος φεύγει από τα δεξιά, τον ακολουθεί και τον περιορίζει ο Μπεντανκούρ. Αλλά επιμένει ο Γιαμάλ και ο Μπεντανκούρ τελικά βγαίνει νικητής από αυτήν την μονομαχία. Με τον μέσο της Τότεναμ να κερδίζει την μπάλα και να δίνει για τον Μαξ Αραούχο που του την επέστρεψε. Έκανε την κίνηση αλλά δεν έφυγε προς την πάσα. Από τα αριστερά με τον Σανάμπρια. Η Ουρουγουάη τώρα με κινήσεις και την Ισπανία να οργανώνεται στην αμυνά της. Μαξ Αραούχο πήγε να βγει στην εργασία. Ντελα Κρούς έξω από την περιοχή αλλά η πάσα δεν ήταν καλή. Ο Κανόμπιο δεν μπόρεσε να ακολουθήσει μέσα στην περιοχή την μπαλιά που έκανε ο Ντέλα Κρούζ. Η μπαλά έφυγε out στο 51. Ουρουγουάη Ισπανία 0-1.
0: Σε αναμένα κάρβουνα ο Μπιέλσα, Γιάννη.
2: Και πάντα στο αγαπημένο του ψυγιάκι, έτσι κάθεται. Τον αγαπημένο του Εσπρεσάκο όταν πίνει για να κατεβάζει δέσανς. Τεράστιο, ένα τεράστιο ποδοσφαιρικό μυαλό ο Μπιέλσα. Ναι, βέβαια σαν αμένα κάρβουνα, γιατί έτσι όπως είναι τα πράγματα, ο Ουρουγουάη αποκλείεται.
0: Ναι.
2: Και αποκλείεται πάρα πολύ νωρίς, έτσι, από τον όμιλο και σε έναν όμιλο με πράσινο ακροτήρι και Σαουδική Αραβία.
0: Είναι μεγάλη αποτυχία για τους Ουρουγουάνους.
2: Ξεκάθαρα. Η Ισπανία κρατά την μπάλα. Κοίτα τώρα, η Ουρουγουάη πληρώνει τα σπασμένα με ποια έννοια. Ότι έπαιξε τα παιχνίδια με πράσινο ακροτήρι και Σαουδική Αραβία και δεν κέρδισε κανένα.
0: Ναι, ναι.
2: Και τώρα θέλει αποτέλεσμα με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Η Ισπανία κρατά την μπάλα πάρα πολύ ωραία. Κατάφερε ο Πέδρη να γυρίσει προς τον Κουκουρέγια να έφαγε για την κλωτσιά του. Κουκουρέγια κρατά την μπάλα, δίνει αριστερά. Μπαένα ο σκόρερ. Ουρουγουάη Ισπανία 0-1 από το πρώτο ημίχρονο και με τον γκολ του Μπαένα στο 42. Η μπάλα θα βγει έξω από τον Ρόδρυ γιατί ακόμη ο Πέδρη δεν έχει σηκωθεί από την κλωτσιά που δέχτηκε προηγουμένως. Να ακούσουμε τον Γιάννη τι γίνεται στο άλλο μάτς.
3: Το 53ο λεπτό 0-0 πάντα το πράσινο ακροτήρι μπροστά για να δούμε αυτή την ενέργεια του με τον Μέντες μέσα στην περιοχή να ανοίγει λίγο το κοντρόλ του, να χάνει την μπάλα, να κλέβουν και να προσπαθούν να βγουν γρήγορα στο επιθετικό transition οι παίκτες της Σαουδικής Αραβίας. Όμως οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου γυρίζουν γρήγορα και κλείνουν τους χώρους, οπότε αναγκάζονται οι Σαουδάραβες να ξεκινήσουν με κατοχή από το κέντρο και τον Νταουσαρί, ο οποίος αλλάζει με τον Μπουσάλ. Μια κάθετη παλιά μπροστά εκεί που δεν υπάρχει κανείς, είχε προορισμό τον Μπουραϊκάν. Έκοψαν εύκολα οι αμυντικοί της τακτοπούτας του πράσινου ακροτηρίου. Προσπαθούν να βγουν από αριστερά τώρα με Ζωάο Πάολο να κρατάει την μπάλα. Με τις προσποιήσεις μπροστά του ήταν ο Μπουσάλ. Μπάλα γυρίζει τώρα από την δεξιά πλευρά, από τα πόδια του Λόπες στον χώρο του κέντρου. Ντουάρτε, Μπόρχες για τον Σεμέντο. Σεμέντο, είπαμε, ο πιο δραστήριος παίκτης πράσινου ακροτηρίου. Τώρα θα γλιστρήσει, θα χάσει την μπάλα. Βγαίνουν, καλύπτουν αμέσως τους χώρους. Πέφτουν δύο και τρεις παίκτες πράσινου ακροτηρίου. Για να δούμε τώρα την επίθεση αυτή. Θα την καθαρίσει την φάση ο Αλμπουσαΐμ, ο οποίος βγαίνει με τάκλιν. Κατοχή όμως παραμένει για τους παίκτες του πράσινου ακροτηρίου, που θα κερδίζουν και το πλάγιο από δεξιά, όπως κάνουν επίθεση σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, το 0-0 παραμένει σε αυτό το παιχνίδι στο 55, με το πράσινο ακροτήριο όμως μετά το 20 λεπτό της αναμέτρησης να έχει πάρει πρωτοβουλίες, να είναι πιο απειλητικό, χωρίς βέβαια να έχει δημιουργήσει κλασική φάση, αλλά φαίνεται ότι ελέγχει το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι όπου όποια ομάδα καταφέρει να πάρει το τρίποντο, αν παραμείνει και το 1-0 της Ισπανίας στο άλλο μάτς του ομίλου, τότε θα πάρει εισιτήριο για τα νοκάουτ για τους 32. Σεμέδο από αριστερά της προσποίησης θα γυρίσει την σέντρα, η κόντρα, κόρνερ που θα παραχωρήσει ο Αμπτουλ Χαμντίρ της Σαουδικής Αραβίας. Κόρνερ από αριστερά με τον Μοντέιρο να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Για να δούμε αυτό στημένο και να γυρίσουμε και πάλι στον Γιάννη Σαντορίνο. Ο Μοντέιρο είναι έτοιμος για αυτήν την εκτέλεση του κόρνερ από αριστερά για το πράσινο ακροτήρι. Είναι καλό. Πολλά φάλτσα που μακρύνουν οι αμυντικοί της Σαουδικής Αραβίας. Αλλά θα φτάσει και πάλι στον Μοντέιρο. Πως προσπάθησε να γυρίσει στον Ντουάρτε που έκανε κίνηση. Παλακοντράρι, πλάγιο. Μοντέιρο. Πάντα από αριστερά. Σεμέντο. Προς το χώρο του κέντρου για τον Λόπες. Ντουάρτε, ωραία ενέργεια. Θα γυρίσει προς τα πίσω στον Κέβιν Πίνα. Ζωάο Πάολο. Θα βγάλει την σέντρα από αριστερά. Απομακρύνουν οι αμυντικοί της Σαουδικής Αραβίας. Ένα σουτ καθόλου καλό από τον Ντουάρτε έξω από την περιοχή. Περνάει αρκετά μακριά από την εστία του ο Βαΐς. Στο 57 πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία στο 0-0.
0: Πάμε στο Γιάννη που το παιχνίδι έχει γίνει ιδιαίτερα σκληρό, Γιάννη.
4: Ναι. Και μια αλλαγή που δεν την περίμενα. Βέβαια ο Βαλβέρδε, το μεγάλο όνομα, έτσι, ο μέσος της Real Madrid, δεν έκανε τη διαφορά. Θα αντικατασταθεί και θα μπει ο Βίνιας της Λεόν στο μάτς. Ψάχνει να βρει λύσεις ο Μπιέλσα. Νωρίτερα ο σκηνοθέτης μας έδειξε τη σύντομη ιστορία της αλλαγής goalkeeper. Ξεκίνησε από τον Ροσέτ που έχει πάρει τη θέση του Μουσλέρα με την έναρξη του δεύτερου μικρόνου κάτω από τα δοκάρια. Μας θύμισε τον goal του Μπαένα με το οποίο η Ισπανία προηγείται με 1-0. Την αντίδραση του Μουσλέρα που έχει μεγάλη ευθύνη στο τέρμα που δέχεται, για την αντίδραση του Μπιέλσα προς τον goalkeeper του με τις σφιγμένες γροθιές, το αγριεμένο βλέμμα, και στη συνέχεια πάλι επέστρεψε στον Ροσέτ. Ένα πολύ ωραίο έτσι βιντεάκι που έφτιαξε στο πόδι, που λέμε, ο σκηνοθέτης για τη σύντομη ιστορία έτσι της παρουσίας του Ροσέτ και της αντικατάστασης του Μουσλέρα. Δεν έχει αλλάξει κάτι όσο ακούγαμε τον Γιάννη. Ουρουγουάη, Ισπανία 0-1 στο 58 λεπτό. Μια-δύο στατικές φάσεις είχε ο Ουρουγουάη που δεν τις αξιοποίησε. Πολύ κλωτσιά, πολύ δύναμη. Η Ισπανία σε μια γρήγορη επίθεση δεν πέρασε η Μπαγιά προς την περιοχή του Ροσέτ και έχουμε το κόρνερ για τους Ισπανούς από την ενέργεια του Πέδρη. Ουρουγουάη, Ισπανία 0-1. Πεσμένος ο Μπαένα που έβαλε και το γκολ. Κίτρινη κάρτα έχει δει ήδη ο Σανάμπρια και τώρα βγάζει και άλλη κίτρινη ο Ισμαήλ Ελφατή. Να δούμε σε ποιον για το μαρκάρισμα πάνω στο Μπαένα. Ναι, με το αριστερό χέρι ο Βαρέλα είναι. Κίτρινη και από τον Βαρέλα. Δεν πήγαινε για μπάλα εκεί ο Βαρέλα, αλλά είδε τον Μπαένα, θυμήθηκε ότι έχει βάλει τον γκολ, του έριξε ένα σουβενίρ.
1: Σε κάθε πλάνο βλέπεις κάτω πεσμένους αθλητές.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Η Ουρουγουάη το έχει και, ναι, και στο αίμα της. Είναι μια ασκληρόπετσι λατινοαμερικάνικη ομάδα. Όχι ότι και οι Ισπανοί δεν είναι aggressive. Στο 59 Ουρουγουάη, Ισπανία 0-1. Δύο κίτρινες για τους Ουρουγανούς, Σανάμπρια και Βαρέλα. Κόρνερ με τον Γιαμάλ προς το σημείο του πέναλτι, δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα. Ο Ρόδρι θέλει να πιέσει ο Ουρουγουάη για να κερδίσει την μπάλα. Μπαγιά πάει προς τα πίσω, έτρεξε εκεί ο Αραούχο, κερδίζει ο Ουρουγουάη. Πρέπει να φύγει αμέσως εδώ η Μπαγιά για την Ουρουγουάη και δεν έγινε, γιατί ήταν σαν ισορροπία η άμυνα της Ισπανίας. Αν ήθελε η ομάδα του Μπιέλσα να κάνει κάτι με τον Νούνιες που ήταν μπροστά, δεν έφυγε η μπάλα. Επιμένει η Ισπανία που έχει ανακτήσει πια την κατοχή. Αυτό το γκολ του Μπαέ να της δίνει περισσότερη σιγουριά και λιγότερα ρίσκα. Και άλλη μια κλωτσιά.
0: Οι αυτή τη φορά από τον Μπετανκούρ. Οι κλωτσιές πάνε σύννεφο, Γιάννη.
4: Ναι, γιατί το άγχος τώρα για την Ουρουγουάη. Συν την κούραση όπως μπαίνουμε πια προς το τελευταίο ημίωρο του παιχνιδιού. Παίζει τον ρόλο της. Το μάτς έχει στραβώσει για την Ουρουγουάη. Δύο αλλαγές τώρα για την Ισπανία.
0: Ντάνι Όλμο.
4: Θα φύγει ο Πέδρη, ναι. Θα μπει ο Ρουίθ Φαμπιάν και ο Ντάνι Όλμο. Και βγαίνει και ο Μερίνο. Μερίνο και Πέδρη βγαίνουνε. Φαμπιάν, Ρουίθ και Ντάνι Όλμο είναι αυτοί οι οποίοι περνάνε στο μάτς. Δύο αλλαγές και για την Ισπανία. Στο 60 είμαστε. Ουρουγουάη, Ισπανία 0-1. Κρατάει την πρωτιά η Ισπανία. Θυμίζω ότι αν τελειώσει πρώτη θα πάει να παίξει. Εδώ έγινε όμως ένα λάθος και ο Ντελακρούς κλέβει για την Ουρουγουάη προϋποθέσεις. Από τα δεξιά κακό κοντρόλ, πολύ κακό κοντρόλ από τον Αραούχο. Πολύ κακό κοντρόλ σε μια επίθεση με πολύ καλές προϋποθέσεις για την Ουρουγουάη ακόμη και για να σκοράρει.
0: Τέσσερις παίκτες ήταν στην
4: περιοχή. Βέβαια, σαν ισορροπία η άμυνα της Ισπανίας έκλειψε ψηλά την μπάλα από την λαρθασμένη μεταβίβαση στον Ντελακρούς. Έδωσε για τον Αραούχο που δεν είχε παίκτη μπροστά του. Ήταν σε θέση μέσα δεξιά, έμπαινε στην περιοχή. Μπορούσε να γίνει επικίνδυνος. Έκανε όμως πολύ κακό κοντρόλ και δεν μπόρεσε να γίνει απειλητική η Ουρουγουάη σε αυτή την φάση. Και είναι και σε μια τέτοια θέση που αν θέλει να αλλάξει την μοίρα της αυτή τη διοργάνωση, τέτοια σπατάλη ευκαιρίας δεν θα την βοηθήσει.
0: Και δεν ξέρω πόσες ακόμη τέτοιες ευκαιρίες θα έχει στο μάτς.
4: Ναι, εντάξει, έχει ακόμα ένα μισάρο. Ούτως ή άλλως, ξέρεις, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα περίεργο. Η Ισπανία δεν είχε την φάση την καλή στο πρώτο ημίχρονο. Στην πρώτη όμως περίπτωση, με τον Μπαένα, έτσι αποφελήθηκε από το λάθος του Μουσλέρα, έβαλε τον γκολ. Και πάλι η Ισπανία πήρε και τις κόντρες. Τρέχει να υποφεληθεί εκεί για τους Ισπανούς ο Γιαρθάμπαλ. Δεν τα κατάφερε. Άρα θυμίζω ότι η Ισπανία πριν από λίγο άλλαξε τους παίκτες που πλαισιώνουν τον Ρόδρι, τον Πέδρη δηλαδή με τον Μερίνο, και έβαλε τον Φαμπιάν Ρουίθ της Παρίς Σεζερμέν με τον Ντάνι Όλμο της Μπαρτσελώνα. Στο 62 Ουρουγουάη Ισπανία 0-1. Κατέβασε την μπάλα ο Αραούχο, έκανε την πρώτη τρίπλα, δεν ξέφυγε από τον Γιορέντε που έδωσε την πάσα στον Μπαένα που έβαλε τον κόλο. Ο Γιορέντε είναι ένα παιδί που απασχολεί τον τύπο με την στάση ζωής και τη φιλοσοφία γενικότερα που έχει, και περί υγιεινής διατροφής και για το καθαρό περιβάλλον, και τώρα αυτό που οραματίζεται είναι να φτιάξει ένα νηπιαγωγείο για μικρά παιδιά ως 6 ετών για να έχουν την καλύτερη εκπαίδευση. Τώρα μια διείσδυση που έγινε στην περιοχή του Ουρουγουάης δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα. Ο Ντάνι Όλμο γελάει, περίμενε να πάρει το φάουλ, με τον σκηνοθέτη να μας δείχνει τον Ισμαήλ Ελφατή και τον Ντάνι Όλμο που κινήθηκε κάθετα, απέφυγε τον Μπεντανκούρ, έχει μπροστά και τον Σανάμπρια, βρίσκεται μπάλα Σανάμπρια, δεν υπάρχει τίποτα, έχει κόψει ο Σανάμπρια. Ούτε φάουλ ούτε φυσικά πέναλτι που έπεσε ο Όλμος. Ανάμπρια έχει βρει μπάλα καθαρά. Η Ουρουγουάη που μένει ψηλά κερδίζει και πάλι την μπάλα. Εδώ έγινε ένα λάθος που ο Κουκουρέγια δεν το άφησε να περάσει αναξιοποιητό με τους Ισπανούς να κλέβουν. Πάει να γίνει ροντέο το μάτς. Ανοιχτό γήπεδο τώρα ο Γιαμάλ. Γιαμάλ από τα δεξιά. Γιαμάλ από τα περιοχή. Γιαμάλ στρώνει για τον Ντάνι Όλμο. Η lob out. Κακό τελείωμα από τον Ντάνι Όλμο. Ο Γιαμάλ του έδωσε στο πιάτο την δυνατότητα να σκοράρει. Αλλά συμπαίκτες στην Μπαρτσελώνα, ο Όλμο της πατάλησε, δεν έπιασε το σούτ όπως θα ήθελε, τουλάχιστον αυτό που σκέφτηκε δεν το υλοποίησε. Ναι, όχι, δεν καθόλου. Δεν κλώτσισε όπως ήθελε. Ουσιαστικά είναι στραβοκλωτσιά αυτό που κάνει ο Όλμο. Ήθελε να σουτάρει με το εξωτερικό, σούταρε μεν, αλλά του πήρε ύψος και ανάποδα φάλτσα και μπάλα έφυγε αυτή τη φάση στο 63. Ουρουγουάη, Ισπανία λοιπόν 0 1. Η Ουρουγουάη μένει ψηλά για να πιέσει. Ο Ρόδρο είναι ένα κομπιούτερ που δεν συνηθίζει να κάνει λάθος στα όρια της περιοχής. Γιορέντε τώρα από τα δεξιά. 3 φάσεις για γκολ. Τελικές ενέργειες από την Ουρουγουάη. 5 για την Ισπανία. Μία στην εστία. Αυτή που δίνει το προβάδισμα στους Ισπανούς στον γκολ του Μπαένα. Αραούχο από τα αριστερά. Αραούχο έχει γυρίσει ο Ρόδρο να βοηθήσει. Αραούχο πάει προς την γραμμή του out. Κάνει το γέμισμα. Πρέπει να έχουμε corner εδώ. Όχι, out λέει ο Βατή. Νομίζω ότι δεν έχει δίκιο. Διαμαρτύρονται οι Ουρουγουανοί για την ενέργεια του Βίνιας, της Λεόν, που θέλησε να κάνει το γύρισμα από την ενέργεια και τη σέντρα του Αραούχο. Ο σκηνοθέτης φυσικά μας δίνει το Βαλβέρδε. Είναι ήδη σε ένας τέτοιος παίκτης να γίνεται αλλαγή, ενώ καίγεται ο Ντουνιάς για την Ουρουγουάη και ο Βαλβέρδε σαν να κραυγάζει βάζοντας τη φανέλα μπροστά από το στόμα του. Δεν μου φάνηκε και να πολύ συμφωνεί με αυτή την απόφαση.
1: Και γενικά το κλίμα στην Ουρουγουάη δεν ήταν και πολύ καλό τελευταία εβδομάδα.
4: Ναι, ναι. Με την Ουρουγουάη να κερδίζει τώρα την μπάλα και να θέλει να φύγει γρήγορα. Δεν είναι τόσο κλειστές οι άμυνες αυτό το διάστημα. Έχει ανοίξει το μάτς. Αράουχο περνά την μπάλα μέσα στην περιοχή της Ισπανίας. Γίνεται το γύρισμα στην αγκαλιά του Σιμών. Δεν ήταν καλό το γύρισμα που επιχειρήθηκε από την προσπάθεια που έκανε η ομάδα της Ουρουγουάης, εδώ που θέλει να βρει τρόπους να απειλήσει.
0: Πάμε για λίγο στο Γιάννη, τον Παπαγεωργίου.
3: Όπου έχουμε τις αλλαγές για την Σαουδική Αραβία. Φεύγει ο Νταουσάρη, ο οποίος χειροκροτείται από τους φίλους της Σαουδικής Αραβίας. Μπαίνει στην αναμέτρηση για την ομάδα του Γιώργου Δόνη. Ο Αλ Σαμάτ με το νούμερο 26, ο 23χρονος αμυντικός της Αλ Κατισίγια. Λίγο νωρίτερα είχαμε αλλαγές και για τον Μπουπτίστα, τον 56χρονο προπονητή του Πράσινου Ακροτηρίου. Βγήκαν από την αναμέτρηση σε Μέδο και ο Βάνκερ. Για να δούμε όμως τους Σαουδάραβες που είναι μπροστά. Το σούτ πετάγεται. Με διπλή προσπάθεια θα μπλοκάρει ο Βοζίνια. Ήταν καλή στιγμή με το σούτ που έγινε από τον Αλ Χαρμπί, τον ποδοσφαιριστή της Αλ Χιλάλ. Οι Σαουδάραβες που επιμένουν από αριστερά. Για να δούμε και αυτή την ενέργεια. Προσπαθεί ο Γιώργος Δόνης με τις δύο αλλαγές που έκανε νωρίτερα να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του. Είναι αλήθεια ότι οι Σαουδάραβες δεν είχαν απειλήσει μέχρι το σημείο που ακούσατε πριν από λίγο. Ενώ θα βγει κάρτα από το τσεπάκι του Λετασχένη, τρίτη που βγαίνει στην αναμέτρηση για ένα μαρκάρισμα στο χώρο του κέντρου. Ένα φάουλ σκοπιμότητας. Την κίτρινη θα την δει ο Νταουσάρη για αυτό το τράβηγμα πάνω στον Ντακώστα. Στο 67 πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία στο 0-0. Αυτό το αποτέλεσμα, αυτή η ισοπαλία, αν παραμείνει το 1-0 των Ισπανών απέναντι στην Ουρουγουάη, στέλνει την Σταχτοπούτα, την ομάδα του πράσινου ακροτηρίου, στους 32, στα νοκάουτ, στην πρώτη του συμμετοχή σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Θα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για την ομάδα του Μπουπτίστα.
1: Και του στέλνει στην Αργεντινή κατευθείαν.
3: Και πάει στην Αργεντινή, αλλά δεν έχει σημασία. Η σημασία έχει ότι θα πάει στους 32. Για να δούμε την σέντρα από δεξιά. Τελικά θα γυρίσει μπάλα για τον Ζωάο Πάολο. Αλλάξε με τον Πίνα. Θα βγάλουν άμυνα οι Σαουδάραβες. Πιέζουν ψηλά οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου. Όπως να φύγει μακριά από την άμυνά τους εκεί που θα πάρει την μπάλα ο Αλχουαντάν. Έκανε το λάθος. Κόβουν και πάλι με τον Βάνκερ Πίνα. Η σέντρα που θα βγει από τον Μέντες. Έρχεται ο Πίνα να πάρει την μπάλα. Ο Κέβιν Πίνα κάνει τις προσποιήσεις. Θα βγάλει την σέντρα από δεξιά. Δεν είναι καλή. Με πολλά φάλτσα η μπάλα περνάει απευθείας out στο 69. Ενώ θα έχουμε και το cooling break. Τώρα σφυρίζει ο Λετεσχέ, δείχνει τους πάγκους των δύο ομάδων για να πάνε να πιούν το νερό τους και να πάρουν βέβαια οδηγίες από τους προπονητές, τον Μπουπτίστα του Πράσινου Ακροτηρίου και τον Γιώργο Δόνη, βέβαια τον Έλληνα τεχνικό της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ναι, ενυδατωθείς και εσύ, Γιάννη, είναι ευκαιρία τώρα.
3: Ναι, σωστό.
0: Ήδη το κάνει και ο Γιάννης Σαντορινέος. Έχουμε και εκεί το διάλειμμα ενυδάτωσης στο παιχνίδι της Ουρουγουάης με την Ισπανία. 0-1 το σκορ, με το τέρμα του Μπαένα από το 42ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-0 το πράσινο αγροτήρι με τη Σαουδική Αραβία. Ένα γκολ μόνο σε δύο αναμετρήσεις. Έχουμε φτάσει στο 61ο λεπτό. Βέβαια το ενδιαφέρον, Άκη, είναι πάρα πολύ μεγάλο, έτσι.
1: Είναι πολύ μεγάλο. Ήδη τα διεθνή μέσα ενημέρωσης έχουν αρχίσει και ασχολούνται με την αλλαγή που έχει κάνει ο Μπιέλσα με τον Μουσλέρα στο ημίχρονο. Είναι κάτι που σίγουρα στην Ουρουγουάη θα συζητηθεί. Γενικά είπαμε, το κλίμα δεν ήταν και πάρα πολύ καλό. Υπήρχαν κάποια καμπλαδάκια.
0: Γκρίνια στα αποδυτήρια, θα το πω εγώ.
1: Ναι, τους έβαλε έτσι λίγο και τους τα είπα αργεντίνικα λίγο και Μπιέλσα.
0: Ναι, γιατί και διαμαρτυρόντουσαν οι παίκτες της Ουρουγουάης ότι τους κάνει πάρα πολύ σκληρές προπονήσεις και ότι από τη σκληράδα των προπονήσεων τραυματίζονται. Αντέδρασε ο Μπιέλσα, είπε ότι εγώ παίρνω πάντα τους καλύτερους και τους πιο έτοιμους παίκτες στο παγκόσμιο κύπελο σε τελική φάση. Είναι αλήθεια ότι πήρα και κάποιους τραυματισμένους παίκτες, αλλά μέσα από τα παιχνίδια μου είπε ότι έχουν αναδειχθεί πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές.
1: Καλά, εδώ τους είπε ότι προσπαθήσατε με φάτη επειδή πήρατε τον Σουάρες, συνεχίζετε τώρα. Λοιπόν, και με ένα πάρα πολύ ρομαντικό πλάνο που μας έδειξε πριν από λίγο ο συνεχιστής στο φεγγάρι, πάμε πάλι στο Γιάννη Σαντορινέο.
4: Ναι, και όπως τα λέγατε, τα πρόσωπα που δεν παίζουν είναι αυτά που έχουν συγκεντρώσει το ενδιαφέρον και δεν παίζουν λόγω των αλλαγών. Τώρα μια αλλαγή βγαίνει ο Σανάμπρια. Μπαίνει ο Ροντρίγκες της Κλαμπ Αμέρικα. Ενώ ότι μας δείχνουν τον Μουσλέρα, που λογικά να γίνει κουβέντα και συζήτηση, αφού στο μήκρονο έγινε αλλαγή. Βέβαια, μετά τον γκολ που έβαλε ο Μπαένα για να μπει ο Ροσέτ. Και μας δείχνουν και τον Βαλβέρδε. Ξανά πάλι δηλαδή, ναι, στο διάλειμμα ενυδάτωσης.
0: Ο Βαλβέρδε, Γιάννη, ήταν ένας από τους παίκτες που είχε αντιδράσει κατά τον Μπιέλσα.
1: Είναι αυτός ο οποίος βγήκε μπροστά και μετέφερε τα λόγια των συμπαικτών του.
4: Και όσο να είναι, δεν περιμένεις. Δηλαδή, ο Μπιέλσα τώρα παίρνει ένα ρίσκο. Τώρα που πραγματικά η μπάλα καίει και ο Ουρουγουάη αντιμετωπίζει βάσιμα τον αποκλεισμό, δεν περιμένεις από τη μάχη να φύγει ένας παίκτης με τις παραστάσεις, την εμπειρία και τις ικανότητες του Βαλβέρδε. Οπότε, αν το πάρει αυτό ο Μπιέλσα, δηλαδή αν βάλει γκολ Ουρουγουάη, πάρει την ισοπαλία, καταφέρει και προκριθεί και μάλιστα ως δεύτερη, θα το πιστωθεί ο Μπιέλσα ότι εγώ δεν κοιτάζω ονόματα και έγινε το παιχνίδι με τον τρόπο που ήθελα. Αν δεν τα καταφέρει, θα τα ακούσει.
1: Στο Ταμείο Ενεργείας θα πάει.
0: Ναι, το πιθανότερο. Είναι ασφαλής η θέση του πλέον, έτσι.
4: Ναι, το πιθανότερο. Δηλαδή, αν δεν καταφέρει και αποκλειστεί ο Ουρουγουάη, τώρα μην παίζουμε με τις λέξεις, θα είναι φιάσκο. Με Σαουδική Αραβία και πράσινο ακροτήρι είναι στον όμιλο. Λοιπόν, και μέχρι στιγμής είναι και χωρίς νίκη. Έχει κάνει τις δύο ισοπαλίες και τώρα χάνει. Στο 72 ο Ουρουγουάη Ισπανία 0-1 με τον γκολ το οποίο έχει βάλει ο Μπαένα από το 42. Ο Γιαμάλ ελευθέρωσε πάρα πολύ ωραία και τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις. Ο Ντελακρούζ έκανε ένα τάκλιν έξω από την μπάλα στον Όλμο. Η Μπαγιά αλλάζει πάρα πολύ ωραία για τον Γιαμάλ. Γιαμάλ μέσα στην περιοχή. Γιαμάλ αποθέσει μέσα δεξιά. Γιαμάλ ψάχνει το αριστερό. Γιαμάλ κάνει την κλειστή τρίπλα. Γιαμάλ το παράλληλο γύρισμα. Αλλά δεν έφτασε η μπάλα. Κλέβουν οι Ισπανοί. Όλμο στα όρια της περιοχής. Όλμο μέσα στην περιοχή. Από τη θέση μέσα δεξιά. Επιμένει τώρα η Ισπανία με το κλέψιμο να το έχει κάνει ο Πίνο της Κρίσταλ Πάλας. Νωρίτερα από την πολύ ωραία ενέργεια του Γιαμάλ, αλλά δεν πέρασε μπάλα. Και ο Ρόδρυ που δεν πέφτει με τίποτα κράτησε την μπάλα στην κατοχή της Ισπανίας.
0: Και κυκλοφορούν την μπάλα τώρα οι Ισπανοί.
4: Ναι. Στο 72 Ουρουγουάη, Ισπανία 0-1. Ο Κουκουρέγια γυρίζει την μπάλα πίσω. Είναι ο Λαπόρτ. Λαπόρτ περνάει για τον Ρόδρυ.
3: Να πάρω για λίγο το μικρόφωνο, καθώς έχει κερδίσει η Σαουδική Αραβία ένα φάουλ από δεξιά. Όπως κάνει επίθεση, ένα φάουλ σε καλό σημείο για σέντρα. Θα δούμε αυτή την φάση. Θα εκτελεστεί στο δεύτερο δοκάρι. Απομακρύνουν οι αμυντικοί του πράσινου ακροτηρίου σε πλάγιο-πλάγιο από αριστερά τώρα στο ύψος της περιοχής. Στο ύψος της περιοχής του. Για να δούμε. Οι Σαουδάραβες ξέρουν ότι αυτή η ισοπαλία τους αφήνει εκτός. Οπότε νομίζω σε αυτά τα τελευταία 17 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις θα ρισκάρουν ώστε να φτάσουν να δημιουργήσουν φάσεις μπροστά στην εστία του Βοζίνια, του 40χρονου τερματοφύλακα του πράσινου ακροατηρίου. Όπως απομάκρυνση και πάλι από τους αμυντικούς του Καποβέρντε, πλάγιο για τους Σαουδάραβες από αριστερά και πάλι θα εκτελεστεί με πολύ δύναμη μπρος στην περιοχή. Ο Μπόρχες απομακρύνει, έρχεται για να διώξει Ο Βάνκερ πίνει ακόμα πιο μακριά. Θα πάρει ο Ροντρίγκες. Το σκρατάει. Έπεσαν δύο παίκτες πάνω του. Θα κόψουν την μπάλα. Του Ασαρί. Μια σέντρα μπρος στην περιοχή. Περνάει μπάλα. Πήγε να κάνει ωραία το κοντρόλ ο Μπουραϊκάν. Και τώρα φεύγουν στην κόντρα επίθεση οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου. Για να δούμε αυτή την φάση. Ευκαιρία τεράστια που χάνεται με τον Τουάρτε απέναντι από τον Οβαΐς να πλασάρει στην κίνηση. Ο τερματοφύλακας της Σαουδικής Αραβίας πέφτει με τα πόδια και απομακρύνει σε κόρνερ. Τον αγκαλιάζουν οι συμπαίκτες του, τον Οβαΐς, που δείχνει με το κεφάλι, με χαρακτηριστικές κινήσεις τους συμπαίκτες του να παίξουν με μυαλό. Στο 75 η κλασική ευκαιρία που χάνεται για το πράσινο ακροτήρι. Απίστευτη φάση, ο Ντουάρτε δεν μπορεί λίγο έξω από τη μικρή περιοχή να νικήσει τον Οβαΐς. Κόρνερ από δεξιά θα εκτελεστεί. Κεφαλιά που θα πάρει ο Λόπες. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Οβαΐς. Το 0-0 παραμένει όμως. Αυτή είναι η κλασικότερη φάση στην αναμέτρηση με την ευκαιρία του Ντουάρτε σε μια απομάκρυνση ουσιαστικά και που πάλεψε ο επιθετικός της Σαουδικής Αραβίας ο Μπουραϊκάν να πάρει την μπάλα. Έγινε μια απομάκρυνση, η μπάλα έφτασε στον Ντακώστα, αυτός γύρισε.
1: Είναι Γιάννη νομίζω μέσα στο top 5 των χαμένων ευκαιριών του παγκοσμίου κυπέλλου.
3: Έτσι, τεράστια ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία ουσιαστικά να κλειδώσουν εδώ τα νοκάουτ οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου. Στο 76ο λεπτό έχουμε φτάσει, πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία, πάντα στο 0-0, αλλά νομίζω από εδώ και πέρα θα έχουμε αρκετά ρίσκα, κυρίως από την Σαουδική Αραβία, έτσι, γιατί το πράσινο ακροτήρι έτσι κι αλλιώς, αν παραμείνει το 1-0 των Ισπανών, ξέρει ότι και με την ισοπαλία πάει στα νοκάουτ.
5: Εγώ θέλω ένα γκολ από τη Σαουδική Αραβία για να περάσει η ομάδα του Γιώργου Δόνη στα
3: νοκάουτ. Εσύ θες Έλληνα προπονητή στα νοκάουτ.
5: Βέβαια.
3: Για να δούμε το κόρνερ για τους Σαουδάραβες. Από δεξιά, Αλτζουραϊρ στην εκτέλεση. Στην καρδιά της περιοχής απομακρύνουν με τον Μπόρχες. Σαουδάραβες επιμένουν, περνάει μπάλα από πολλά κορμιά και πάνε και πάλι για την κόντρα επίθεση. Οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου θα γυρίσει τελικά η μπάλα προς τα πίσω. Ντουάρτε κρατάει, θα κερδίσει και το φάουλ.
1: Όπως έχει γίνει το μάτς, έχει κρατήσει ο τερματοφύλακας ζωντανή το μάτς της Σαουδικής Αραβίας, η οποία ουσιαστικά πάει για τη φάση, έτσι.
3: Ναι, θα πάρει τα ρίσκα. Δεν νομίζω ο Γιώργος Δόνης να τα αφήσει έτσι. Για να δούμε τον Ζωάο Πάολο. Θα κάνει το σούτ από απόσταση έξω από την περιοχή. Περισσότερο με πλασέ και όχι με δυνατό σούτ. Προσπάθησε με τεχνική εδώ ο Ζωάο Πάολο να κάνει αυτή την ενέργεια. Ξαναβλέπουμε εμείς εδώ μεταξύ την πολύ μεγάλη ευκαιρία και την μεγάλη απόκρουση του Οβαΐς στο πλασέ του Ντουάρτε. Στο 77 έχουμε φτάσει, μπαίνουμε στο 78 λεπτό πλέον. Ο Λετεσχές φυρίζει φάουλ για τους Σαουδάραβες στην άμυνά τους. Βγαίνει ο Βαΐς, τερματοφύλακας, για να το εκτελέσει. Ο Μοχάμετ Άλο Βαΐς, 34 χρονών, έξω από την περιοχή του για αυτή την εκτέλεση του φάουλ. Θα απομακρύνουν με τον Λόπες, όμως η κατοχή θα παραμείνει σε πόδια των παικτών της Σαουδικής Αραβίας. Η παλιά του Μπουραϊκάν θα βγει και θα καθαρίσει ο Βοζίνια. Ούτε τα χειροκροτήματα για τον 40χρονο τερματοφύλακα πράσινου ακροτηρίου. Ροντρίγκες γυρίζει μπρος τα πίσω. Μπόρχες θα παίξει με Ζωάο Πάολο. Προσπαθούν σε αυτό το build-up οι παίκτες πράσινο ακροτηρίου, έχουν ανέβει, πιέζουν ψηλά οι Σαουδάραβες να μην περάσει εύκολα μετάβαση αυτή από την άμυνα προς το κέντρο και την επίθεση. Θα απομακρύνει όπως ο Βοζίνια, εκεί που θα πάρει την κεφαλιά ο Ντουάρτε. Για να δούμε ευκαιρία με τον Ντουάρτε να κρατάει, γυρίζει για τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες ελίσσεται, θα κάνει το σουτ, παρακοντράρει πάνω στον Ντουασαρί. Διαμαρτυρίες για χέρι. χρησιμοποιήσει την ενέργειά του λίγο νωρίτερα. Το χέρι του ο αμυντικός της Σαουδικής Αραβίας, μια φάση βέβαια που έγινε έξω από την μεγάλη περιοχή, οπότε δεν θα ελεγχθεί καν. Αμπντουλ Χαμίντ.
1: Πάντως από ό,τι ακούω, ο κόσμος με το πράσινο ακροτήρι είναι.
3: Ναι, εντάξει, ο κόσμος θεωρητικά πάντα στηρίζει τον πιο αδύναμο και νομίζω επειδή είναι και πρωτοεμφανιζόμενο το πράσινο ακροτήρι σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, έχει πιο πολλές συμπάθειες. Είναι μια μικρή χώρα, από τις μικρότερες χώρες.
5: Έκλειψε και την παράσταση στην πρεμιέρα κοντά στην Ισπανία.
3: Έτσι πήρε την ισοπαλία.
1: Εσύ είσαι με τα πετροδόλαρα, άστο.
3: Είπαμε, ο Γιαχανατζής στηρίζει
5: Γιώργο Δόνη.
3: Γιώργο Δόνη, έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Για να δούμε τη σέντρα που βγήκε από τον Αλτζουράιρ με προορισμό τον επιθετικό τον Μπουραϊκάν. Η μπάλα περνάει από πολλά σώματα απευθείας εκτός αγωνιστικού χώρου. Το 0-0 παραμένει στο Χιούστον. Πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Ξαναβλέπουμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ντουάρτε με τον Βαΐς να του λέει όχι. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη στιγμή, όχι νομίζω, είναι η μεγαλύτερη στιγμή, η μεγαλύτερη φάση, η μεγαλύτερη ευκαιρία που έχουμε παρακολουθήσει στην αναμέτρηση. Στο 80 το 0-0, Γιάννη.
1: Πάμε στο Γιάννη Σαντορινέο και μπαίνω εγώ εδώ στο match report του αγώνα και έχει δύο σελίδες οι τελευταίες που είναι όλο φάουλ και αλλαγές.
4: Ναι, είμαστε στο 80, δεν χάσαμε κάτι στο διάστημα που ακούγαμε το άλλο παιχνίδι. Ουρουγουάη Ισπανία παραμένει 0-1 με τον γκολ του Μπάινα στο 42. Το ψάχνει Ουρουγουάη, νωρίτερα έγινε μια κάθετη πάσα για τον Νούνιες που δεν πρόλαβε, βγήκε ο Σιμών και μάζεψε. Προσπαθεί να βρει την ψυχραιμία της Ουρουγουάη, γιατί μας φαίνεται ότι έγινε λίγο ανωκάτω με τις αλλαγές και ειδικά με την κίνηση του Βαλβέρδε να τον αλλάξει ο Μπιέλσα. Πέρα από την αλλαγή του Μουσλέρα, τώρα μια σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, δεν φτάνει πουθενά, η μπάλα έφυγε ψηλά, out στο 81 η σέντρα από τον Κανόμπιο. Ο Λουίς Ντελαφουέντε έχει αλλάξει και τους πέντε μεσοεπιθετικούς, δηλαδή σταδιακά φύγανε Μερίνο, Πέδρη, ο Μπαένα που έχει βάλει τον γκολ, ο Γιαρθάμπαλ και Γιαμάλ. Μπροστά παίζουν ο Πίνο, ο Νίκο Βίλιαμς και ο Φεράν Τόρες και στη μέσα γραμμή ο Ρουίθ με τον Όλμο. Ενώ προσπαθεί να δώσει πνοή στην επιθετική του γραμμή, ο Μπιέλσα έχει βάλει τον Φεντερίκο Βίνιας να είναι κοντά στον Νούνιες, ένα πολύ δυνατό παιδί, το παρατσούκλι του είναι το Τανκ. Ανήκει στη Λεόν, τα τελευταία δύο χρόνια έπαιζε στην Οβιέδο. Έχει παίξει ρόλο όταν η Οβιέδο ανέβηκε και από τη Λίγκα 2 στην πρώτη του παρουσία στη Λα Λίγκα. Επιστρέφει στην Λεόν. Προσπαθεί ο Ουρουγουάη με πάθος, με ένταση, αλλά φαίνεται ότι λείπει το καθαρό μυαλό. Πιέζεται από το πώς έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα στο γήπεδο. Με δύο βαθμούς δεν πάει πουθενά. Χάνει 1-0 από τους Ισπανούς. Αλλά όσο το μάτς δεν έχει κλειδώσει για τους Ήβυρες, είναι μέσα στο παιχνίδι οι Νοτιοαμερικάνοι. Φοβερή μονομαχία εδώ του Βαρέλα με τον Πίνο.
5: Αυτό ήταν φάουλ, Γιάννη.
4: Ναι, το αφήνει ο διαιτητής. Πέφτουν κορμιά, αφήνει το παιχνίδι. Η σέντρα σουτ παραλίγο να ευνηδιάσει τον Σιμών σε αυτή την ωραία ενέργεια κίνηση του Ολιβέρα, ο οποίος από τα αριστερά έκανε μια σέντρα σουτ, την μπάλα πήρε κατεύθυνση προς την εστία, φάνηκε ο Σιμών να μην το περιμένει και γι' αυτό δεν συγκράτησε την μπάλα. Κάλυψε όμως την κλειστή του γωνία και έχουμε το corner. Corner χαμηλά, θα βγει όμως από τον Νίκο Βίλιαμς η μπάλα, μαζεύει ο Ουρουγουάη στο 83. Ο Αραούχο είναι, περνάει την μπάλα για τον Μπερνταλκούρ, η σέντρα του Μπερνταλκούρ προς το δεύτερο δοκάρι, δεν μπόρεσε εκεί να κάνει την κεφαλιά Ολιβέρα.
5: Πάντως αν αυτά τα φάουλ γινόντουσαν στη Super League θα είχαν μπει κυπάκι μέσα, έτσι.
4: Ναι, τα αφήνει τα σφυρίγματα, μιλάμε για σκληρά φάουλ, δεν διαφωνάζει σου. αλλά εντάξει, αίμα και άμμος. Ισπανία, Ουρουγουάη, Ισπανία, όπως είναι τα ονόματα στην επίσημη λίστα της FIFA. Ουρουγουάη, Ισπανία 0-1 με τον γκολ που έχει βάλει ο Μπαένα από το πρώτο ημίχρονο από το 42ο λεπτό, αξιοποιώντας τη σέντρα του Γιορέντε και το λάθος του Μουσλέρα που έγινε αλλαγή στο ημίχρονο για να μπει ο Ροσέτ. Είναι ένα διάστημα στο οποίο η Ισπανία μάλλον παίζει με το χρόνο ή τέλος πάντων καλεί την Ουρουγουάη να ανέβει ψηλά, γιατί έχει παιδιά που μπορούν να φύγουν στο ανοιχτό γήπεδο όπως ο Νίκο Βίλιαμς και ο Φεράν Τόρες. Έγινε εδώ η προωθητική μπαλιά, φοβερό μαρκάρισμα και
2: και τάκλει και με τα δύο πάνω στον Φεράν Τόρες από τον Ολιβέρα. Τον κλείδωσε με το χέρι για να μην φύγει και μετά έκανε και το τάκλει με τα δύο πόδια. Φάουλ για την Ισπανία, εκτελέστηκε γρήγορα. Η μπάλα είναι από τα δεξιά με τον Πίνο. Πίνο γυρίζει προς τα πίσω εκεί που είναι ο Γιορέντε. Γιορέντε γυρίζει ακόμη πιο πίσω με την Ισπανία. Τώρα έχοντας φτάσει στο 84 αφού προηγείται 1-0. Παίζει με το χρόνο. Αλλά ξέρετε πώς αλλάζουν αυτά στο ποδόσφαιρο, έτσι. Δηλαδή, okay. Βέβαια με την ισοπαλία νιώθει άνετα ακόμα και αν κάτι στραβώ στο δικό της μάτς και ισοφαρίσει Ουρουγουάη.
6: Μα γι' αυτό
3: νομίζω... Παρέλα μέσα στην περιοχή θα πιάσει το σούτ αφού πήρε κάποιες κόντρες από πολύ δύσκολη θέση. Μπαλά θα περάσει μακριά από την εστία του Οβαΐς. Το πράσινο ακροτήρι απειλεί όμως και πάλι πλάγιο για την Σαουδική Αραβία. Ψηλά όλοι οι παίκτες του Μπουπτίστα. Προπονητή από το πράσινο ακροτήρι. Κάποιες παρατηρήσεις έχουμε εδώ τώρα προς τον Μπουραϊκάν. Ο Σαούντ είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Βγαίνουν και κόβουν οι παίκτες του πράσινου ακροτήριου. Θα πάρει πολύ ωραία με το κορμί του την μπάλα ο Ροντρίγκες. Θα περάσει μέσα στην περιοχή. Για να δούμε αυτήν την φάση. Ντακώστα γυρίζει προς τα πίσω. Ζωάο Πάολο. Πολλές πάσες τώρα κοντά στο χώρο του κέντρου. Ζωάο Πάολο και πάλι θα περάσει για τον Βαρέλα. Βαρέλα βρίσκει την κίνηση του Ντουάρτε. Γυρίζει ευκαιρία εδώ το πλασέ. Η κόντρα έρχεται ο Ροντρίγκες. Μεγάλη φάση και πάλι. Δεν μπορούν οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου να στείλουν την μπάλα προς την εστία του Οβαΐς.
5: Αυτοί δεν βάζουν γκολ με τίποτα, Γιάννη. Ούτε με προεδρικό διάταγμα.
3: Ήρθε ο Ροντρίγκες μέσα από την περιοχή να κάνει το πλασέ. Οι κόντρες στην συνέχεια δεν μπόρεσε ο Ντουάρτε να μπει κι αυτός στην φάση να σουτάρει μπρος στην εστία του ο Βαΐς. Πάντως το πράσινο ακροτήρι είναι πιο απειλητικό, όπως και τώρα με Ροντρίγκες να φεύγει από δεξιά. Ροντρίγκες θα γυρίσει, δεν μπορεί εκεί ο Βαρέλα να κάνει το κοντρόλ όπως θα ήθελε. Σταματάει εκεί η φάση. Υπάρχει offside λίγο νωρίτερα στην κάθετη που βγήκε μπρος τον Ροντρίγκες. Μάλιστα γυρίζει αυτούς και δείχνει ότι αναγνωρίζει ότι ήταν σε θέση offside μπρος τον βοηθό. Ένα μάτς που ένα γκολ μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Και επαναλαμβάνω ότι
2: μεγάλη
3: μπορεί
2: ευκαιρία
3: αλλάξει
2: για την Ισπανία για ένα δεύτερο γκολ. Πολύ ωραία ενέργεια του Φεράν Τόρες. Πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή. Βρέθηκε απέναντι από τον Ροσέτ. Έκανε το πλασέ. Μπάλα πήρε ύψος. Χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι. Έφυγε out. Πολύ ωραία η συνεργασία. Τι ωραία μπήκε ο Φεράν Τόρες. Τσίμπησε την μπάλα μπροστά από τον Ολιβέρα. Βρέθηκε απέναντι από τον Ροσέτ. Έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 2-0. Το πλασέ του πήρε ύψος η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Και έφυγε out. Δοκάρι λοιπόν για τους Ισπανούς. Έχοντας μπει πια στο 87ο λεπτό, παραμένει το Ουρουγουάη-Ισπανία 0-1. Γιάννη.
3: Στο 88 στο Χιούστον το 0-0 παραμένει. Οι Σαουδάραβες θα κερδίσουν το κόρτερ. Διαμαρτυρίες εδώ από τους ποδοσφαιριστές του πράσινου ακροτηρίου. Όμως νομίζω ότι στο γύρισμα που επιχείρησε ο Αλχαρμπί, μπάλα έχει κοντράρει. Για να δούμε, παίρνει και πάλι πίσω την απόφαση.
1: Ναι,
3: του
1: out έχει δώσει.
3: Ο Λετεσχέ, ναι, έχει δείξει κόρνερ και στη συνέχεια του μιλάνε από το VAR. Ναι, είναι διπλή κόντρα, σωστά. Παίρνει πίσω την απόφαση του. Δείχνει χαρακτηριστικά και ο Λόπες να ενημερωθεί από το VAR. Τον ενημερώνουν από το VAR και παίρνει πίσω το κόρνερ.
1: Πάντως, Γιάννη, και στις δύο περιπτώσεις που έχει πάρει τη βοήθεια από το VAR ήταν εύκολη η φάση.
3: Εύκολη.
1: Και με... έτσι χωρίς βοήθεια.
3: Σωστό,
1: με τα μάτια.
3: Σωστό. Για να δούμε. Η πάσα στον Βάνκερ Πίνα θα κοπεί σε πλάγιο με τον Ροντρίγκες να πηγαίνει να το εκτελέσει από δεξιά όπως κάνει επίθεση στο πράσινο ακροτήρι. Στο 81ο λεπτό η αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των φιλάθλων των δύο ομάδων στις εξέδρες. Το καταλαβαίνουμε αυτό γιατί το πράσινο ακροτήρι περνάει με αυτή την ισοπαλία. Από την άλλη μεριά, με ένα γκολ οι Σαουδάραβες γυρίζουν την εις βάρος τους κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μέχρι τώρα. Μια ενέργεια από τον Ροντρίγκες. Προσπάθησε να γυρίσει. Με πολλά φάλτσα η μπάλα περνάει απευθείας out. Πάμε σιγά σιγά για το τέλος. Θα έχουμε και αρκετά λεπτά καθυστερήσεων. Έχουν κάνει όλες τις αλλαγές οι δύο προπονητές. Στο 89 δεν αφήνουν την εύκολη μετάβαση από την άμυνα οι παίκτες του Πράσινου Ακροτηρίου, που έχουν μείνει και πιέζουν ψηλά. Ένα μαρκάρισμα στο Ναβάης αφήνει το παιχνίδι ο Λετεσχέ. Και τώρα οι Σαουδάραβες προσπαθούν να χτίσουν αυτή την επίθεση από αριστερά. Αλχαρμπή κρατάει την μπάλα, γυρίζει προς τα πίσω. Ο Σαρή προσποιήσεις πάνω στο Ροντρίγκες. Η μπάλα θα γυρίσει εκεί που ο Αλχουτζάμι θα κερδίσει το φάουλ. Όχι, είναι επιθετικό φάουλ, σωστά νομίζω εδώ. Όλοι τεσχέ με χαρακτηριστική κίνηση. Δείχνει ο Κανό έχει κάνει, έχει χρησιμοποιήσει τον αγώνα του πως δείχνει χαρακτηριστικά ο Λετεσχέ στην προσπάθειά του να βάλει καλύτερα το σώμα και χτυπάει τον προσωπικό του αντίπαλο. Ο Λόπες ήταν στην φάση. 5 λεπτά ο έξτρα χρόνος. Σαουδάραβες αγωνιούν στις εξέδρες. Το Πράσινο Ακροτήρι είναι πολύ κοντά σε μια ιστορική πρόκριση στα νοκάουτ.
4: Να πούμε εδώ, Γιάννη, ζητάνε πέναλτι οι Ουρουγουανοί. Ήταν μια φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή. Είναι πεσμένος ο Βίνιας, ο επιθετικός που λέγαμε νωρίτερα, που έβαλε ο Μπιέλσα για να γεμίσει την περιοχή. Ήταν μια διεκδίκηση χωρίς την μπάλα και των δύο παικτών. Έχει ενδιαφέρον, υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση. Ήταν μια φάση με παλιά στη μικρή περιοχή. Ο Νούνιας πρόλαβε τον Σιμών, έκανε το τακουνάκι, η πάσα, και έχουν πάει και οι δύο. Για να το δω εδώ. Μπάλα περνάει το Όλμο από πίσω.
5: Του παίρνει πόδι, Γιάννη.
4: Ναι, έρχεται Όλμο από πίσω. Ναι, μεν πάει για την μπάλα. Αλλά Όλμο είναι που πάει πάνω στον παίκτη της Ουρουγουάης. Δεν είναι το ανάποδο. Όλμο πάει πάνω στο Βίνιας. Από ό,τι φαίνεται πάντως.
6: Νομίζω θα κληθεί σε κάποια θεατρική παράσταση της πατρίδας του.
4: Ναι, δεν συγκινείται η διαιτητική ομάδα. Με συνέπεια να έχει σταματήσει φάση υπέρ της Ισπανίας. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ουρουγουάη, Ισπανία 0-1. Με τον γκολ του Μπαένα από το 42. Οπότε πάμε πάλι στον Γιάννη, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί όπως είναι τα πράγματα, το Πράσινο Ακροτήρι πάει για τη δεύτερη θέση, έτσι. Για το απόλυτο... Ας μην το απορριφηθεί, εντάξει, αλλά σίγουρα για το απόλυτο βραβείο, δηλαδή να περάσει στους 32 και να παίξει με την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή του Μέση.
5: Σωστό.
4: Θα το έχουν να το διηγούνται και στα δισέγγονά του. Δεν θα υπάρχει αυτό. Δηλαδή, φοβερό το Πράσινο Ακροτήρι, Γιάννη.
3: Πριν από λίγο, ο Αλχμαντάν προσπάθησε από το ύψος της περιοχής με ένα σούτ στην κίνηση να νικήσει τον Βοζίνια. Τερματοφύλακας του Πράσινου Ακροτήριου δεν είχε πρόβλημα. Ήταν ένα αδύναμο σούτ. Μπλόκαρε την μπάλα. Έχουμε μπει στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πολύ κοντά σε μια μεγάλη πρόκριση. Το Πράσινο Ακροτήρι που είναι και στην επίθεση.
4: Απλά να πω πολύ γρήγορα ότι οι Ισπανοί έχοντας ολοκληρώσει τις αλλαγές έχει τραυματιστεί ο Γέρεμι Πίνο. Του έχουν δέσει το χέρι, παίζει δηλαδή με το αριστερό χέρι αδεμένο πάνω στο σώμα. Ίσως πρόβλημα στο νόμο, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα η Ισπανία να κάνει κάποια αλλαγή. Για να δούμε αυτή την επίθεση της ομάδας του Μπιέλσα. Όμως έγινε λάθος, βιάζεται τώρα η Ουρουγουάη εδώ που έχουμε φτάσει στο 90-3. Και η επίθεση του Νίκο Γουίλιαμς μας θύμισε αυτό που λέγαμε παλιά. Είτε η μπάλα είτε ο παίκτης, ποτέ και οι δύο.
5: Έχω χωρομαχίες τώρα.
4: Ναι, και η κίτρινη κάρτα στον Τελακρούς. Οπότε γυρίζουμε στο Γιάννη. Είμαστε στο 90-3. Πολύ μεγάλη ένταση. Ουρουγουάη, Ισπανία 0-1. Με το κόλ του Μπαένα το πρώτο ημίχρονο στο 42. Η Ισπανία έτσι κλειδώνει την πρώτη θέση. Ουρουγουάη πάει σπίτι της, εκτός αν αλλάξει κάτι στα τελευταία 2-3 λεπτά των καθυστερήσεων. Γιάννη.
3: Αλλαγή εδώ από τον Μπουπτίστα. Βγαίνει ο Βάνκερ Πίνα, μπαίνει ο Στίβεν Μορέιρα. Αλλαγή νομίζω για να κερδίσει λεπτά στις καθυστερήσεις. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό. Το 0-0 παραμένει στο Χιούστον. Ωραία ενέργεια τώρα με τον Αλχαρμπί. Πέφτει στα πόδια του και απομακρύνει. Ο Κέβιν Πίνα ήταν εκεί. Σε πλάγιο. Για να δούμε μία από τις τελευταίες επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας στην αναμέτρηση με τον Αλαβρί. Να κάνει ένα γέμισμα, η κεφαλιά που θα γίνει μακριά από τον Ζωάο Πάολο, ακόμα πιο μακριά από τον Ντουάρτε. Σε πλάγιο, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Ο Γιώργος Δόνης είναι όρθιος και δίνει οδηγίες. Ζει με την δική του, τη δική του αγωνία στην αναμέτρηση. Για να δούμε. Το πλάγιο με πολύ δύναμη τον Αλαβρί μπρος στην περιοχή. Απομακρύνουν οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου. Βαρέλα να φύγει μπάλα μακριά και μάλιστα βγάζουν και κόντρα επίθεση. Για να δούμε αυτή την φάση τώρα. Με τον Ροντρίγκες να φεύγει από δεξιά. Ροντρίγκες κρατάει. Θα γυρίσει μπροστά πίσω.
4: Απλά Γιάννη να πω, έχουμε κόκκινη κάρτα για την Ουρουγουάη. Την έχει δει ο Κανόμπιο, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε τόσο έντονα που άρπαξε από τη φανέλα τον διαιτητή, έστω και στιγμιαία.
3: Η πάσα για τον Ροντρίγκες, ευκαιρία, θα γυρίσει, μεγάλη φάση χαμένη, απίστευτο, με τον Ντακώστα να το κάνει λίγο έξω από την μικρή περιοχή. Του γύρισε ο Ροντρίγκες, πάρε βάλε πάσα. Υπάρχει offside βέβαια, για να δούμε, ναι, υπάρχει offside. Σταματάει ως μηγενόμενη, αλλά είναι απίστευτο αυτό που κάνει, έτσι. Λίγο έξω από την μικρή περιοχή, ο Ντακώστα πλασάρει στην κίνηση, στη κενή εστία και πετάει την μπάλα out. Τελευταίο σφύριγμα, έξαλα τα πανηγύρια από τους παίκτες του πράσινου ακροτηρίου. Το πράσινο ακροτήρι με 3 βαθμούς περνάει στην επόμενη φάση, περνάει στους 32, πάει στα νοκάουτ και θα αντιμετωπίσει την παγκόσμια πρωταθλήτρια, την Αργεντινή, σε ένα παιχνίδι όπου το πράσινο ακροτήρι είχε τον έλεγχο, είχε τις φάσεις, είχε τις ευκαιρίες. Έμεινε στο 0-0, πήρε τον υπερπολίτιμο βαθμό. Οι παίκτες τώρα είναι στα κινητά, περιμένουν να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση της Ισπανίας.
4: Ναι, και εδώ Γιάννη, δεν έχουμε παιχνίδι, γιατί ακόμη ο Κανόμπιο διαμαρτύρεται, δεν βρήκε δικαιοσύνη από το VAR.
6: Δεν έχει δίκιο όμως, έχει κάνει πολύ επικίνδυνο
4: παίξιμο. Έχει πάει επικίνδυνο παίξιμο με τις τάπες. Απλά λέει ότι έχει βρει στις τάπες του αντιπάλου. Δηλαδή από το σουτ που έγινε ήταν τάπες με τάπες. Ότι δεν δικαιολογείται η κόκκινη κάρτα. Με αυτή την έννοια διαμαρτύρεται ο Κανόμπιο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πάει, κάνει το tackling, σηκώνει το πόδι, αλλά είναι τάπα με τάπα. Προφανώς εκεί κρίθηκε η ταχύτητα με την οποία έχει πάει στη φάση, όπως το είδε ο διαιτητής. Με 10 λοιπόν η Ουρουγουάη, τώρα έχουμε τη μπάλα να κυλάει μέσα στο γήπεδο, αλλά εντάξει, νομίζω ότι είναι τυπική διαδικασία, δεν βλέπω πώς η Ουρουγουάη μπορεί να αλλάξει κάτι. Οκ, okay, ποδόσφαιρο είναι.
6: Εντάξει, για ένα τρομερό πλάνο. Όλοι οι παίκτες κάπου βέβαια αγκαλιασμένοι βλέπουν τα κινητά.
3: Και στις κερκίδες όλοι με τα κινητά. Όλοι είναι αγκαλιασμένοι και βλέπουν τα κινητά.
4: Τελείωσε, παιδιά, τελείωσε. Το Κάπο Βέρντε πέρασε. Δεύτερο. Ουρουγουάη πάει σπίτι. Η Ισπανία πρώτη. Ουρουγουάη, Ισπανία 0-1 με τον γκολ του Μπαένα. Αλλά Γιάννη, εσένα θέλουμε να ακούσουμε, γιατί έχεις το πολύ ωραίο παραμύθι μπροστά σου.
6: Ένα τεράστιο ουφ ακούγεται από τον Buenos Aires μέχρι το ξενοδοχείο της Αργεντινής που μένουμε στο παγκόσμιο κύπελλο. Γιατί είναι άλλο το Κάπο Βέρντε, άλλο η Ουρουγουάη. Γιάννη Παπαγεωργίου.
4: Από μένα, καλό βράδυ να ακούσουμε τον Γιάννη.
3: Γεια σου, Γιάννη. Απίστευτες στιγμές στην κερκίδα. Ποδοσφαιριστές του πράσινου ακροτηρίου πανηγυρίζουν.
6: Ανάλογες με του Εκουαδόρ, τρομερές σκηνές.
3: Είναι απίστευτο, αλλά είναι μια ποδοσφαιρική ιστορία πολύ όμορφη για το πράσινο ακροτήρι. Στην πρώτη του συμμετοχή σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου καταφέρνει και πάει στα νοκάουτ. Πάει στην φάση των 32 και θα αντιμετωπίσει την παγκόσμια πρωταθλήτρια, την Αργεντινή. Μια πολύ όμορφη ποδοσφαιρική ιστορία, έτσι, για μια πολύ μικρή χώρα, από τις μικρότερες που συμμετέχουν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Δάκρυα χαράς, δάκρυα συγκίνησης στην εξέδρα από τους φίλους του πράσινου ακροτηρίου. Είναι απίστευτες οι στιγμές.
6: Εν τω μεταξύ, στο στούντιο, Γιάννη, έχουμε ένα κοντράστ συναισθημάτων. Από τη μία, αυτά που μας περιγράφεις, και από την άλλη, πεσμένους στο χορτάρι τους παίκτες της Ουρουγουάης να κλαίνε και να μην το πιστεύουν.
3: Και αντίστοιχο σκηνικό και με τους παίκτες της Σαουδικής Αραβίας που κρατούσαν την τύχη στα πόδια τους σε αυτό το παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι ήταν κατώτερη των περιστάσεων. Πολύ κακή εμφάνιση από την ομάδα του Γιώργου Δόνη, που δικαίως επιστρέφει και αυτή σπίτι. Πολύ ωραίες στιγμές που μας προσφέρει ο αθλητισμός, που μας προσφέρει βέβαια το ποδόσφαιρο. Πανηγυρισμοί από τους φίλους του Πράσινου Αγροτηρίου, πανηγυρισμοί από τον Μπουπτίστα, τον 56χρονο προπονητή, και τους ποδοσφαιριστές βέβαια όλους του Πράσινου Αγροτηρίου. Έπαιξαν και δύο παίκτες σήμερα

0: Το πράσινο ακροτήρι στους 32 του παγκοσμίου κυπέλου, στην πρώτη του συμμετοχή, θα πάει στα νοκάουτ. Εκεί θα αντιμετωπίσει την παγκόσμια πρωταθλήτρια, την Αργεντινή. Τίποτα άλλο.
1: Και νομίζω, Γιάννη, ότι αυτό είναι και ένα πάρα πολύ ωραίο αυτόνομο story του παγκοσμίου κυπέλου, που σε λίγα χρόνια θα το θυμόμαστε.
0: Βέβαια. Είναι μια πολύ όμορφη ιστορία, το ξαναλέω, για αυτή την ομάδα που καταφέρνει με τους 3 βαθμούς που παίρνει, με 3 ισοπαλίες στον όμιλο, να περάσει τους 32 και να ζήσει αυτό το όνειρο, να αντιμετωπίσει τους παγκόσμιους πρωταθλητές, την ομάδα της Αργεντινής.
1: Πράσινο ακροτήρι, που ούτε πράσινο βέβαια είναι, ούτε ακροτήρι είναι, έτσι, με το προσωνύμιο Μπλε Καρχαρίες, κάνουν την έκπληξη του παγκοσμίου κυπέλου μέχρι στιγμής.
2: Και σκέφτεστε τι θα γίνει αν περάσει και από την Αργεντινή.
0: Καλά, αυτά τώρα που ήταν. Μην πα τα
1: σενάρια επιστημονική
3: φαντασία.
1: Κοίτα, είναι 5 και 5 το δικαιούται το κλιμακό.
0: Εντάξει. Νομίζω
3: ότι η ιστορία. Γράφει η ιστορία του πράσινου ακροτηρίου ούτω ή άλλω. Αλλά δεν έχει τελειώσει. Δηλαδή, οκ, το φαβορεί στα χαρτιά και ό,τι και να λέμε είναι η Αργεντινή.
0: Καλά, στο ποδόσφαιρο.
3: Στο ποδόσφαιρο είναι χορτάρι, είναι αλλιώ, έτσι.
0: Το έλεγε και ο αέμνηστο Φέρετ Φούσκα. 11 αυτοί, 11 εμεί. Είναι γεγονό αυτό. Το φαβορεί αναδεικνύεται στον αγωνιστικό χώρο και φαίνεται εκεί.
3: Βέβαια.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Ωραία.
3: Ωραία, Γιάννη.
1: Καλή ξεκούραση.
0: Να είστε καλά.
3: Καλή ξεκούραση. Καλό ξημέρωμα.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
4: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
4: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
5: Κάτσε

0: Ερασφόρο, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τον Παναγιώτη Σταυρούλια πλέον στην ρύθμιση των ήχων. Άγγις Δημακός, Δημήτρης Γιαχαναζής στα μικρόφωνα της Ερασφόρ. Θα είμαστε μαζί σας συντροφιά μέχρι τις 18:30. Ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια λοιπόν του 8ου ομίλου στο παγκόσμιο κύπελο. Ουρουγουάη, Ισπανία 0-1 και πράσινο ακροτήρι. Σαουδική Αραβία, οι δύο ομάδες στο 0-0. Άκη, δύο πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια με πολλή αγωνία.
1: Ναι, αγωνία είχαν. Το
0: αγώνας, το τέλος, έτσι.
1: Ο αγώνας της Σαουδικής Αραβίας με το πράσινο ακροτήρι δεν ήταν καλός. Παρ' όλα αυτά όμως μας έβγαλε ένα τρομερό παραμυθάκι, μια τρομερή ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου που θα θυμόμαστε. Εγώ τώρα προσπαθώ να μπω στα site, τα αθλητικά site.
0: Να δεις τι γράφουν για την Ουρουγουάη.
1: Ναι.
0: Για τον αποκλεισμό.
1: Ναι, το μεγαλύτερο site, το οποίο ήταν το Dependent de la Basque, και είχε μια μαύρη σελίδα, πένθους δηλαδή, σε όλο το πρωτοσέλιδο της. Εδώ τώρα ουσιαστικά τα χώνουν στο Μπιέλσα για την επιλογή των αλλαγών.
0: Να σου πω κάτι.
1: Να μου πεις.
0: Η Ουρουγουάη δεν αποκλείστηκε σήμερα.
1: Εντάξει, όπως λέω, όπως το έχουν πάρει.
0: Ναι, η Ουρουγουάη αποκλείστηκε στα δύο παιχνίδια τα προηγούμενα που είχε δώσει.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Και η Αραβία και το πράσινο ακροτήρι που δεν κατάφερε να κερδίσει.
1: Ήταν
0: η Ισπανία και η Ουρουγουάη τα δύο φαβορεί να περάσουν από αυτόν τον όμιλο και τελικά πέρασε η Ισπανία και το πράσινο ακροτήρι.
1: Εδώ βλέπω στο SPN το της Ουρουγουάης ηρωνικά ότι η FIFA αναγνώρισε
0: τον Μουσλέρο ως ήρωα.
1: Ναι. Ναι, και δίπλα έχουν το λάθος του Μουσλέρα. Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει, δεν είναι εύκολο τώρα να είσαι Ουρουγουάη και να δεχτείς εύκολα αυτόν τον αποκλεισμό στον όμιλο που ήσουν.
0: Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι δεν πήρε καν τους 3 βαθμούς για να πει έστω ρε παιδί μου θα το παλέψω να διεκδικήσω την πρόκριση μέσα από τους 8 καλύτερους, ξέρω εγώ.
1: Τι έχεις να πεις, διαγωνισμό?
0: Ναι, λοιπόν. Αυτό το
1: λοιπόν, ακούστε πολύ καλά το τι θα πει ο Δημήτρης. Διαγωνισμός ΕΡΤ. Στείλτε τα μηνυματάκια σας, Viber.
0: Θα τους τα πω. Μην τους τα πεις.
1: Ναι, γιατί είναι πολύ ωραίος. Εμπειρία ζωής.
0: Λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι το Μουντιάλ δεν είναι μόνο στις οθόνες μας. Η ΕΡΤ μετατρέπει το όνειρο σε πραγματικότητα, δίνοντας σε τηλεθεατές και ακροατές της τη δυνατότητα να ζήσουν από κοντά την πιο συναρπαστική φάση της διοργάνωσης από τους ημιτελικούς μέχρι τον μεγάλο τελικό. Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να διεκδικήσετε την παρουσία σας στους δύο ημιτελικούς, στον μικρό τελικό και φυσικά στο μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στη Νέα Υόρκη. Περισσότερες πληροφορίες μέσω Instagram στο ERT Sports κάτω παύλα official. Μείνετε συντονισμένοι στις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές της ERT αλλά και στα ραδιόφωνα ERT Sport, ERT News Radio, δεύτερο και τρίτο πρόγραμμα και Κόσμος. Η ενέργεια που λήγει στις 30 Ιουνίου αφορά τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης, στον Ντάλλας και στην Ατλάντα, στις 14 και 15 Ιουλίου αντιστοίχως, το μικρό τελικό στο Μαϊάμι στις 18 Ιουλίου και το μεγάλο όνειρο, τον τελικό της διοργάνωσης στο στάδιο της Νέας Υόρκης, New Jersey, εκεί όπου θα γραφτεί η τελευταία και σημαντικότερη σελίδα στην ιστορία της φετινής διοργάνωσης στις 19 Ιουλίου. Στο έπαθλο δεν περιλαμβάνονται το κόστος μετακίνησης και διαμονής. Δηλώστε συμμετοχή στο Instagram, στο ERT Sports κάτω παύλα official και στο Viber της ERA Sport γράφοντας τη λέξη Mundial ERT.
1: Έστειλες?
0: Θα στείλω.
1: Εγώ έστειλα, πρόλαβα.
0: Προλαβές, ωραία.
1: Ταξιδάκι, διακοπούλες. Διακοπούλες σε ποδόσφαιρο.
0: Okay. Λοιπόν, τι έχουμε. Να θυμίσω εγώ ότι σε λιγότερο από σχεδόν 45 λεπτά από τώρα έχουμε άλλα δύο παιχνίδια για το παγκόσμιο κύπελο. Για τον 7ο όμιλο θα παίξουν η Νέα Ζηλανδία με το Βέλγιο. Το μάτς αυτό θα το ακούσετε σε περιγραφή του Μιχάλη Λαδόπουλου, μπορείτε να το δείτε από την ΕΡΤ1 σε περιγραφή του Δημήτρη Μπουμπουγιατζή. Το μάτς αυτό γίνεται στο Vancouver, ενώ ταυτόχρονα την ίδια ώρα στο Seattle, πάντα για τον 7ο όμιλο, θα παίξει η Αίγυπτος με το Ιράν. Θα το ακούσετε σε περιγραφή του Δημήτρη Λουκάκη, ενώ μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την ERT2 Sport σε περιγραφή του Γιώργου Τραπεζανίδη. Πάμε και σε ένα τραγουδάκι και μετά να ανοίξουμε γραμμές με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Ναι, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, έτσι να πάρουμε και εμείς το χρόνο μας, έτσι ώστε να μπορούμε να βρούμε τους απεσταλμένους στη ΣΕΤ, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 5 και 21 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά της μεγάλης πρόκρισης του πράσινου ακροτηρίου. Ένα πάρα πολύ ωραίο παραμυθάκι το οποίο λαμβάνει η χώρα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Εμείς πάμε στο Γιώργο Χαϊκάλη, ο οποίος βρίσκεται και μετέδωσε σήμερα.
1: Τη ματσάρα.
0: Για πες.
1: Αυτή την πολεμική μηχανή. Πολεμική μηχανή, εγώ θα χαρακτηρίσω τη Γαλλία, Γιώργο. Καλησπέρα.
2: Ναι, και απορρίσεις είναι να απορρίσεις με τους Μπουκ, πως στην αρχή της διοργάνωσης έδιναν πρώτο φαβορή την Ισπανία για κατάκτηση και τώρα το έχουν γυρίσει 180 μοίρες.
0: Να πω εδώ πριν μας πεις οτιδήποτε, Γιώργο, ότι έχει κάνει επίθεση και ο Ιμπραήμοβιτς για τον τρόπο τον οποίο αντιμετώπισε η Νορβηγία το παιχνίδι, που ουσιαστικά έβαλε πάρα πολλούς αναπληρωματικούς. Και ουσιαστικά είπε ότι όταν παίζει τον παγκόσμιο κύπελο και μπορεί να διεκδικήσει οτιδήποτε, δεν μπορεί να βάζει την αναπληρωματικούς. Και ουσιαστικά του είχαν χάσει το μάτς και είχαν φοβηθεί το μάτς πολλή ώρα πριν αρχίσει.
2: Ναι, έχω την εντύπωση ότι η Νορβηγία ήξερε πως ό,τι και να κατεβάσει σήμερα θα το χάσει το παιχνίδι. Οπότε σκέφτηκε ότι καλύτερα να κάνει συντήρηση, να έχει φρέσκους τους ποδοσφαιριστές στο πρώτο νοκάουτ που θα χρειαστεί να δώσει. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε, για να μην είμαστε απόλυτοι, ότι η Νορβηγία στο μάτς με τη Σενεγάλη εξόδεψε πάρα πολλές δυνάμεις. Ήταν ένα από τα ωραιότερα μάτς του Μουντιάλ, αλλά ήταν πολύ απαιτητικό για την Νορβηγία, γιατί η Σενεγάλη έδειξε και σήμερα ότι δεν ήταν για να έχει κάνει δύο ήττες τα δύο πρώτα παιχνίδια. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και η Νορβηγία για να την νικήσει έφτιαξε αίμα.
0: Και εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, δεν είναι κακό να είσαι πραγματιστής και να ξέρεις το ταβάνι της ομάδας σου και να προσπαθείς να έχεις όσο μπορείς πιο φρέσκους παίχτες σου.
2: Ακριβώς αυτό έκαναν οι Νορβηγοί. Επίσης, μιλάμε για μια χώρα που έχει να εμφανιστεί σε παγκόσμιο κύπελο 28 χρόνια και γενικά σε μεγάλη διοργάνωση από το Euro του 2000, 26 χρόνια δηλαδή. Συνεπώς, ήθελε και ο Σολμπάκεν να αναγνωρίσει όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές που τον βοήθησαν να φτάσει ως εδώ και έδωσε, από τη στιγμή που είχε την πρόκληση στο τσεπάκι με 6 βαθμούς από τα δύο πρώτα παιχνίδια, να δώσει την εμπειρία, να δώσει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν την εμπειρία του να αγωνίζονται σε ένα παγκόσμιο κύπελλο. Εντάξει, ο Ζλάταν πάντα ήταν απόλυτος, είχε την άποψή του, είχε έντονη προσωπικότητα.
0: Δεν δέχεται ότι είναι κάτι χαμένο από πριν πάντα.
2: Ναι, δεν είναι. Δεν
0: πολεμιστής.
2: Είναι κάτι χαμένο από πριν, αλλά ναι. Απλά οι Νορβηγοί δεν είναι. Είναι χαλαροί. Δεν νιώθουν πίεση. Μάλλον ένιωθαν πίεση 26 χρόνια. Τώρα δεν μπορεί να τις πεις ότι πρέπει να είναι στην τσίτα και τώρα. Ό,τι ήταν να κάνουν το έκαναν και νομίζω θα συνεχίσουν να υπάρχουν στη διοργάνωση. Έχουν μέλλον στη διοργάνωση. Δεν τελειώνει τώρα, ούτε θα τελειώσει νομίζω στους 32. Νομίζω θα περάσουν και την ακτή ελεφαντοστού με την οποία διασταυρώνονται στο πρώτο νοκάουτ. Από την άλλη πλευρά έχουμε μια ομαδάρα, κατά τη γνώμη μου, μια ομάδα που έχει ισορροπία, επιτίθεται με κάθε τρόπο, κυκλοφορεί την μπάλα, ανεβάζει ρυθμό και κατεβάζει ταχύτητα όποτε θέλει εκείνη. Έχει φοβερές επιλογές μεσοεπιθετικά. Έχει δύο από τους καλύτερους στόπερ στον κόσμο και ας μην έπαιζε ο Σαλιμπά σήμερα. Έχει πλάγια μπακ, έχει τρία χαφ που του δίνουν τη δυνατότητα του Ντεσάν να κάνει rotation μεταξύ τους. Και όποιον και αν βάλει από τους τρεις στην διάδα μπροστά από τα στόπερ, δεν αλλάζει κάτι στην ομάδα. Μιλάω για τον Ραμπιό, τον Κονέ και τον Τσουαμενί. Και φανταστείτε ότι έχει και τον Καντέ στον πάγκο που είναι πολύ πυρός και δεν έχει παίξει καθόλου, δεν έχει χρειαστεί.
0: Εννοείται. Μα Γιώργο, άμα κάτσεις κάτω και σκιαγραφίσεις το ρόστερ, την δεκάδα και το ρόστερ, είναι μια ομάδα που βρίσκεις ταχυδύναμη, βρίσκεις ταλέντο, βρίσκεις πολύ καλή τακτική, βρίσκεις τεχνική, βρίσκεις τα πάντα.
2: Βέβαια, και μέσα σε δύο χρόνια από το Euro έχουν προσθέσει τον Ολίσε, έχουν προσθέσει τον Σερκί και έχουν προσθέσει και τον Ντουέ. Δεν νομίζω ότι έχει κάνει άλλη ομάδα στο υψηλότερο επίπεδο αυτό μέσα σε δύο χρόνια να έχουν βάλει τρεις παίκτες παγκόσμιας κλάσης κανονικά στο ρόστερ του.
3: Ο οποίος Ντουέ έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, έτσι, πολύ ωραίο γκολ το τέταρτο. Είχαν βεβαίως προηγηθεί τα τρία του Ντεμπελέ, το απόλυτο hat-trick, τρία γκολ σε ένα ημίχρονο.
2: Ναι, ναι. Ήταν η μέρα του Ντεμπελέ, πήρε τη σκυτάλη από τον Εμπαπέ. Αυτό έχουν οι Γάλλοι, ότι μπορούν ανά πάσα στιγμή που κάποιος μπορεί να μην βρεθεί στην καλύτερη του μέρα, να εμφανίσουν έναν δεύτερο, έναν τρίτο, έναν τέταρτο και να κάνει τη διαφορά. Πάντως... έκανε σήμερα ο Ντεμπελέ.
0: Ναι. Επειδή σας άκουγα πριν με τον Δημήτρη Χαρατζή που λέγατε για τις πιθανότητες της Γαλλίας να προχωρήσει και για το λάθος των στοιχηματικών που δίνανε τους Ισπανούς. Άμα κάτσεις και δεις τώρα με τις διασταυρώσεις πως έχουν γίνει, νομίζω ότι το πιο εύκολο, σε εισαγωγικά εύκολο τώρα για το παγκόσμιο κύπελλο, δεν μπορούμε να μιλάμε για εύκολο, πρόγραμμα με τις διασταυρώσεις το έχει η Αργεντινή.
2: Το έχει η Αργεντινή μέχρι, ναι, μην ξεχνάμε ότι είναι μια επιπλέον νοκάουτ φάση.
0: Να, ναι.
2: Η Αργεντινή το έχει όντως, συμφωνώ μαζί σου, το εύκολο πρόγραμμα μέχρι τον προημιτελικό, τον προημιτελικό και μετά. Μπορεί να πετύχει την Πορτογαλία, μπορεί να πετύχει τη Βραζιλία, μπορεί να πετύχει την Αγγλία. Απ' την άλλη πλευρά, οι Γάλλοι έχουν να παίξουν με τους Γερμανούς, οι οποίοι δεν πείθουν ότι έχουν φτάσει στο επίπεδο που θα ήθελαν μετά από συνεχόμενες κατραπακές στις μεγάλες οργανώσεις. Και αν βγάλεις από εκεί τους Γερμανούς, η διασταύρωση τους δίνει με την Ολλανδία.
0: Αν περάσουν το Μαρόκο. Ναι.
2: Ναι, ναι. Θεωρητικά είναι όλα. Να. Θεωρητικά είναι όλα αυτά βέβαια πάντα. Η Γαλλία ήθελε να μείνει στο ταμπλό το οποίο υπολόγιζε εξ αρχής ότι θα είναι πρώτη στον όμιλο και ήθελε να μείνει σε αυτό το ταμπλό και το κατάφερε με άνεση. Γι' αυτό και δεν είδαμε παρατεταμένο rotation από τον Ντεσάν και τον Στεφάν σήμερα λόγω της απουσίας του Ντιντιέ Ντεσάν. Mm-hmm. Την άλλη πλευρά θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο το ταμπλό. Αλλά όλα αυτά πάντα είναι, ξέρεις,
0: θεωρητικά.
3: Χαρτιά, στα χαρτιά που λέμε. Στο χορτάρι είναι η ουσία, Γιώργο.
2: Ναι. Στο άλλο ταμπλό μπορεί να δούμε δύο πάρα πολύ μεγάλους αγώνες στα ημιτελικά. Μπορεί να είναι Αργεντινή-Πορτογαλία και μπορεί να είναι και Βραζιλία. Αγγλία.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα κατά τη διάρκεια των αγώνων τώρα που βλέπαμε, εγώ είπα ότι εγώ ήθελα να βγει η Ουρουγουάη δεύτερη για να δω Αργεντινή-Ουρουγουάη.
3: Αν έπεσε κλωτσιά στο Ουρουγουάη-Ισπανία, φαντάσου τι κλωτσιά θα έβλεπε.
0: Κάτσε να πέφτει κορμιά
3: κοντά στην Αργεντινή.
0: Άσε να βλέπει κορμιά μέχρι το πρωί, πες με ένα κάτω.
2: Μην ξεχνάμε ότι η Ουρουγουάη είναι η ομάδα. Πρώτη ομάδα που νίκησε την Αργεντινή μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το Νοέμβριο του 23.
0: Σωστά.
2: Πήγε ο Μπιέλσα στους συμπατριώτες του, στον Μπομπονέρα είχε γίνει και το μάτς και έκανε περίπατο.
0: Ναι, ναι. Και άμα κάτσεις
2: σβηστό.
0: Σήμερα και δεις τώρα που μπήκα λίγο στα αθλητικά site της Ουρουγουάης, εντάξει, όλοι δικάζουνε, όλοι, τον Μπιέλσα και τον Μουσλέρα. Και το έχουν πάρει πάρα πολύ βαριά τον αποκλεισμό. Μέχρι και μαύρη σελίδα.
2: Καλά, ναι, θα τον σταυρώσουν.
0: Ναι, Μπιέλσα.
2: Έκανε λάθος ο Λοκό με τον Σκλέρα. Τον έβγαλε από την Αφθαλήνη και τον έδωσε φανέλα βασικού στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Και τον στήριξε τρεις φορές συνεχόμενες.
2: Ναι, ναι, ναι. Ο Σκλέρα εδώ και μια τετραετία, πενταετία έχει δείξει ότι έχει τα καλά του χρόνια πίσω και ότι δεν είναι ο τροματοφύλακας που γνωρίσαμε 15 χρόνια πριν. Αλλά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η Ουρουγουάη δεν έχει τον ποιοτικό goalkeeper, δεν έχει τον παίκτη που θα της κάνει διαφορά στη θέση 1. Οπότε όποιος και αν έπαιζε από τώρα με τον Μουσλέρα, επειδή εμφανίστηκε από πουθενά, θα ακούσει περισσότερα ο
0: Μπιέλσα.
2: Μια Ουρουγουάη που δεν είχε το υλικό, Άκη, δεν είχε το υλικό να κάνει υπερβάσεις. Δεν υπάρχει πια Σουάρες, δεν υπάρχει πια Καβάνι, δεν υπάρχει πια Φορλάν. Έχει τους ποιοτικούς χαφ όπως είναι ο Μπεντανκούρ, όπως είναι ο Βαλβέρδε, τον οποίο Βαλβέρδε τον έβγαλε στο 55-60 και αρρώστησε ο Φεντερικό Βαλβέρδε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είπε διάφορα, ναι. Εκεί στον πάγκο.
3: Ήτανε που ήταν το κλίμα στραβό, το φάγε και ο Γάιδερος που λέμε.
0: Θέλω να πω ότι ισχύουν όλα αυτά που λέει ο Γιώργος όσον αφορά το υλικό, αλλά επειδή έχω διατηρήσει πολύ καλές σχέσεις και μιλάμε συχνά πυκνά, ειδικά μέσω email, με τον Φαμπιάνη Στογιανόφ και είχαμε επικοινωνήσει λίγο πριν το παγκόσμιο κύπελλο και τον είχα ρωτήσει έτσι λίγο. Ήταν πάρα πολύ αισιόδοξη και το θέσαν δεδομένο την πρόκριση στον όμιλο στον οποίο ήταν.
2: Ήταν αισιόδοξη, ισχύει, γιατί κάνανε μια καλή πορεία στα πραγματικά. Όπως είπα και πριν, νίκησαν και την Αργεντινή. Είχαν κάνει μια καλή πορεία επίσης στο Κόπα Αμέρικα. Έδειχναν να ανακάμπτουν υπό τις οδηγίες του Μαρσέλο Μπιέλσα, αλλά αυτό τώρα είναι ένα τεράστιο πισωγύρισμα σε έναν όμιλο που αποδείχθηκε ότι ήταν κάτι το ιδιαίτερο όμιλος. Το πράσινο χαρακτήρι, ναι, ζει το όνειρό του, αλλά θα μπορούσε να περάσει ως τρίτο. Για παράδειγμα, με την Ουρουγουάη να είναι πραγματική Ουρουγουάη και να είναι δεύτερη, όπως θα της άρμοζε, και για την ιστορία της και για το όνομά της και για το ποδοσφαιρικό της DNA. Γιατί εδώ που τα λέμε, έχουν ποδοσφαιρικό DNA οι Λατινοαμερικάνοι. Ακόμα και όταν τους λείπει το ταλέντο, πάντα βρίσκουν τον τρόπο να παίρνουν αποτελέσματα. Και όταν δεν τα παίρνουν, συνήθως καταλήγει όπως κατέληξε το μάτς νωρίτερα, με κλωτσοπατινάδες και την αποβολή στο τέλος του κανοπίου.
0: Γιώργο, αν σου ζητούσα να μου βρεις ή να μου πεις ποιος πιστεύεις ότι μέχρι στιγμής είναι ποδοσφαιριστής το πρόσωπο του παγκοσμίου κυπέλου, ποιον θα μου έλεγες, αγωνιστικά πάντα έτσι?
2: Το πρόσωπο του παγκοσμίου κυπέλου είναι δύσκολο να το πεις. Είναι ένα παγκόσμιο κύπελο που έχει με τη διεύρυνση πολλές αδύναμες ομάδες, πολλές άπειρες ομάδες, πολλούς αμυντικούς που δεν έχουν παραστάσεις από τέτοιο επίπεδο, και έτσι έχουμε δει και τους μεγάλους σκόρερ της εποχής μας στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο να σπάνε τα ρεκόρ, να βάζουν το ένα γκολ μετά το άλλο.
0: Ισχύει, είναι και πιο πολλές οι ομάδες.
2: Ήδη στη φάση των ομίλων και να έχουμε στα 6 γκολ και στα 5 γκολ τους πρώτους σκόρερ.
3: 5 γκολ ο Μέση, βέβαια.
2: Αυτός που για μένα κάνει τη διαφορά και δεν τον είχαμε στα προηγούμενα παγκόσμια κύπελα είναι ο Λίσε.
0: Εγώ ξέρω ποιον θα έλεγα.
2: Όπως έκανε τη διαφορά και στη σεζόν. Για πες.
0: Εγώ θα έλεγα τον Διομαντέ.
2: Ναι, ο Διομαντέ είναι όντως είναι εξαιρετικός. Εγώ είχα την εικόνα από το κύπελλο Εθνών Αφρικής που έτυχε να δείξουμε στη ΝΕΤ και από εκεί κατάλαβα το πόσο σπουδαίο ταλέντο είναι. Ναι, είναι, δεν το συζητάμε, συμφωνώ μαζί.
0: Και διάβαζα σήμερα στο Kicker, γιατί έπεσε μπροστά μου ένα άρθρο και μάλιστα το βάλα στο Translate για να το καταλάβω, γιατί δεν μιλάω γερμανικά. Η Λειψία έχει απέρριψε προχθές μια πρόταση 100 εκατομμύρια ευρώ για τον Διαμάντη.
3: Ναι, το είδα.
2: Ναι, είναι ένα διαμάντι που όντως δεν θέλουν να το πουλήσουν σε χαμηλή τιμή, θέλουν να το μοσχοπουλήσουν. Ένα ασπέκτη που μπορεί να κάνει διαφορά οπουδήποτε.
3: Γιώργο, να βγούμε κάτι για τον Ντεμπελέ, ότι με τα τρία τέρματα που πέτυχε μέχρι το 32ο λεπτό, αυτά τα τρία τέρματα αποτελούν το δεύτερο συντομότερο hat-trick στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Μπροστά του είναι στη σχετική λίστα μόνο ο Έριχε Πρόμστ, ο Αυστριακός που απέναντι στη Τσεχοσλοβακία το 54 σκόραρε τρεις φορές μέχρι ο φωτεινός πίνακας να δείξει 24 λεπτά.
2: Και είναι η καταπληκτική Αυστρία, ναι, ναι, που έχουμε διαβάσει πολλά για την ομάδα, η καλύτερη Αυστρία.
3: Τσεχοσλοβακία. Αυστρία, ναι, στην Τσεχοσλοβακία, ναι.
2: Η Wunderteam.
3: Ναι, ναι, ναι, η Wunderteam, ακριβώς.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιώργο μου, εμείς δεν είχαμε γεννηθεί τότε, ας τα λέω για χαρατζής.
2: Όχι,
3: εντάξει, ούτε εγώ είχα γεννηθεί, ρε παιδιά, αλλά τα έχω διαβάσει τώρα, εντάξει, όλοι τα έχετε διαβάσει, μην τρελαθούμε.
2: Τι γίνεται, και τα σημερινά παιδιά μαθαίνουν πράγματα που δεν είχαν γεννηθεί, αλλά πατάνε ένα-δύο κλικ στο YouTube και μπαίνουν και βλέπουν και ολόκληρα μάτς.
0: Εμείς δεν τα είχαμε.
2: Εμείς δεν είχαμε γεννηθεί με, αλλά δεν έχουμε και εικόνα και να θέλουμε να κάτσουμε να τα δούμε.
3: Έτσι.
2: Δεν μπορούμε να τα δούμε.
0: Εγώ δηλαδή μάθαινα όσα είχε φανταστεί ο παππούς μου και είχε μεταφέρει στον πατέρα μου και τα ξαναφαντάστηκε μετά ο πατέρας μου.
3: Όπως σπασμένο τηλέφωνο. Δεν
0: κατάλαβε.
2: Λοιπόν. Και από εφημερίδες της εποχής.
3: Βέβαια. Σωστά.
0: Να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς, Γιώργο.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
3: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση, καλό ξημέρωμα.

0: 20 λεπτά πριν από τις 6, Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τον Παναγιώτη Σαυρούλια στη ρύθμιση των ήχων. Άκης Δημακός, Δημήτρης Γιαχανατζής στα μικρόφωνα της Ερασπόρ. Από την Βοστόνη που βρίσκεται ο Γιώργος Χαϊκάλης, μεταφερόμαστε λίγο πιο δίπλα. Πάμε στη Νέα Υόρκη να συναντήσουμε ποιον άλλον, Πέτρο Μαυριανίδη.
1: Το τηλεοπτικό αστέρα τη Ερασπόρ.
0: Έτσι, ο τηλεοπτικό αστέρα μα. Έλα, Πέτρο, καλησπέρα.
2: Έτσι κυνηγήκαμε. Πήγαμε Χαϊκάλη πρώτα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έπρεπε να κερδίσουμε το χρόνο μα έτσι ώστε να δώσει τη δική σου τηλεοπτική πάλι παράσταση ζωντανά που σε απολαμβάναμε στην ΕΡΤ.
2: Ήρθα στο κριτικό σπίτι.
0: Ναι.
2: Το οποίο δεν είναι ούτε στα Χανιά ούτε στο Ηράκλειο. Περισσότερε Χανιά του είναι 99%. Είναι στην Αστόρια τη Νέα Υόρκη εδώ πέρα. Το μάθαμε ότι υπάρχει. Μπαίνουμε μέσα.
0: Δεν έχασε ευκαιρία, έτσι κατευθείαν.
2: Εντάξει, ο Κοταρίδης ο Δημήτρης τώρα και είναι καθημάτι που είναι στην εκπομπή του από νωρίς αυτό στην ΕΡΤ. Έχει μια μανία, θέλει εδώ που ήρθαμε να το βρει στη μέλη. Άλλοι δεν θέλουν αυτό. Θέλουν άλλα πράγματα. Θέλουν άλλα θέματα για την εκπομπή.
0: Ψάχνοντα,
2: βρήκα αυτό. Μπαίνουμε μέσα και λέει, καθίστε. Καθόμαστε. Φέρνει και οι τρεις ραγιές που με το συνεργείο. Μα είπε ότι είναι και ρακία, μα πια ρακία την έχω ακούσει και τα λοιπά. Πάτε καντεράδε και μετά μα είπατε τι κάνουμε εδώ, τι θέλετε εδώ και διάφορα να να του εξηγήσετε και τα λοιπά. Και όσο μα τα είπαν εδώ οι άνθρωποι, μα μίλησαν.
1: Ελληνική φιλοξενία, Πέτρο μου.
2: Ναι. Γκρίκ φιλοξενία, βεβαίω. Ναι, σωστά.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, Δόνης παραλίγο, μέχρι το τέλο ήταν μέσα,
1: Εντάξει, ήταν μέσα, αλλά ουσιαστικά δεν έχουν απειλήσει καθόλου.
2: Ναι, ήταν το μάτι. Εντάξει, εγώ το περίμενα ότι θα πήγαινε ο Δόνης με αυτόν τον τρόπο Σαουδική Αραβία στο Μουντιάλ. Πήρε όμως δύο βαθμουλάκια, δεν το λες και άσχημο.
1: Όχι, καθόλου άσχημο.
2: Ναι. Το πρόσημο είναι θετικό.
1: Εδώ ο Γιαχανατζής αγωνιούσε, ήθελε να περάσει Σαουδική
0: Αραβία. Ήθελα να περάσει ο Γιώργος Δόνης τώρα, όπως και να κάνουμε.
1: Ενώ εγώ ήθελα να περάσει Ουρουγουάη, για να δω Αργεντινή Ουρουγουάη.
2: Ωραίο θα ήταν, αλλά παιδιά, η Ουρουγουάη φέτος τράτηκε, δεν ξέρω. Ένα από τα νέα που θα συζητούσαμε ήταν αυτό. Αυτή η ένταση που υπήρχε στην προπόνηση από νωρίς, θα τα έχετε μάθει εσά, θα έχετε δει, που πήγαν 5 από του καλού παίχτε τη Ουρουγουάη στον Μπιέλσα. Σε ποιον τώρα στον Μπιέλσα κιόλα, έτσι. Για να του πούνε ότι διαφωνούν με τη λογική του, ότι του πιέζει πάρα πολύ.
0: Δυνατές προπονήσεις, τραυματίζονται κλπ.
2: Πολύ δυνατές προπονήσεις και τέτοια, ναι. Αυτός βέβαια, επειδή ο Μπιέλσα είναι ο Μπιέλσα, λέει: ωραία, τα πάτε, τα πάμε. Πάμε, λέει, έξω τώρα. Πήγαν έξω και μιλήσανε μετά με όλη την ομάδα μπροστά. Και κάνα 40-45 λεπτό του είχε. Και φαντάζομαι του κάψανε, του έλεγε δεν ξέρω τι. Εννοείται ότι το Τζαμ Μπιέλσα που είναι υπεραμήνυτη για τον επιλογών του και δεν είπε ότι θα αλλάξει κάτι αυτό κτλ. Αυτό που άλλαξε όμως σήμερα, όπως είδατε και εσείς, ήταν ο Σφαίρα.
0: Ο τερματοφύλακας. Ναι.
1: Μα τους είπε και ευθέως προχθές στην προπόνηση ότι προσπαθήσατε εσείς κάποιοι 4-5 να με φάτε, τα καταφέρατε και πάλι δημιουργείτε προβλήματα.
2: Και ο λόγος λέει που θέλετε να το κάνετε αυτό είναι επειδή δεν πήρα το Σουάρες.
1: Ναι.
2: Εδώ μεταξύ μας θα πρέπει να το πάρει το Σουάρες. Παίζει με τον Ντάργουιν Νούνιες στο πρώτο παιχνίδι και στο τρίτο, στο δεύτερο δεν τον βάζει. Γιατί ο Ντάργουιν Νούνιες είναι αυτός που όταν έβγαινε από την Τουρκία έπαθε λαλά. Πήγε στη Λίβερπουλ, πατούσε στα κορδόνια, το έπεφτε. Πήγε μετά στη Σαουδική Αραβία, ούτε και πρωτάθλημα πήρε. Γιατί το πήρε ο Ρονάλντο με την Αλ Χιλάλ.
1: Πέτρο, επειδή εδώ ο Δημήτρης Γιαχανατζής έχει ανάγκη να υποστηρίζει και μια ομάδα όταν βλέπει αγώνα, να του πω ότι στον πάγκο της Νέας Ζηλανδίας είναι και ο Έλληνας πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού Κώστας Μπαρμπαρούσης, Δημήτρη μου.
2: Ναι, παίζει ακόμα αυτό, παίζει ακόμα, ναι.
1: Και μετά μου λες για τον Σουάρες ότι δεν ήρθε.
2: Έλα, δεν το πήγε ο Μπαρμπαρούσης και δεν πήγε ο Σουάρες. Αυτό θα μπορούσε να πω επίσης. Σωστά.
0: Δυνατό, ωραίο. Λοιπόν,
2: έλεγα και νωρίτερα στον κόσμο, νωρίτερα, πολύ νωρίτερα τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πω αυτό τώρα πρώτα, γιατί είναι ωραίο. Λοιπόν, καινούργιο νέο.
0: Ναι.
2: Σας έχω πει, παιδιά, ή θα με διακόπτε ή μπορώ να μιλάω συνέχεια.
0: Λέγε ό,τι θέλεις, λέγε. Παίξε μπάλα μόνο σου.
2: Πες που έπαιζε η Αμερική, ρε παιδί μου. Πήγανε στο γήπεδο, καλά, διάφορη διάσταση. Πάρη Σίλτον, δεν ξέρω ποια άλλη πήγανε κλπ. Δεν μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρει ότι πήγε εκεί ο Μπραντ Πιτ μαζί με τον Έντουαρντ Νόρτον. Γιατί το λέω αυτό.
0: Ναι.
2: Διότι ήταν και μαζί, βλέπαν το παιχνίδι κιόλας. Γιατί ουσιαστικά είχαμε ένα, το κάνανε οι Αμερικανοί, reunion του Fight Club. Όποιο δεν ξέρει το Fight Club να φύγει, είναι ταινιάρα του 1999 του David Fincher, που είχε το γνωστό μότο. Ο πρώτος κανόνας του Fight Club είναι ότι δεν μιλάς για το Fight Club. Έτσι, first rule of Fight Club κτλ. Και, και εννοείται. Ότι οι Αμερικανοί το κάνανε ότι ο πρώτος κανόνας του Μουντιάλ είναι να μην μιλάμε για το Μουντιάλ. Και μάλιστα αυτό το πράγμα είχε και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί πάρα πολλοί είπαν, χρήστες δηλαδή των social media κτλ. Το πιο πρώτο που λέει αυτοί δηλαδή ήταν ότι ο Έντουαρντ Νόρτον, ωραία, πόσο μεγάλο είναι αυτό το τρένο.
0: Περνάει τρένο τώρα.
2: Ναι, είναι ότι ο Έντουαρντ Νόρτον κάθε κερδίδες και μιλάει μόνο με τη φαντασία του. Γιατί αυτό, γιατί στο συγκεκριμένο έργο ο Έντουαρντ Νόρτον ήταν ο αφηγητής της συγκεκριμένης ταινίας. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραίο. και επειδή τραβάνε λίγο παραπάνω πάντα αυτοί, είπαν τώρα ευκαιρία να κάνουμε το Fight Club 2.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης να πω, Μουντιάλ 2006 κατέριψε πρώτα απ' όλα ρεκόρ γκολ. Έτσι, λίγο πολύ το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. Έτσι, ότι επειδή τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά, έχουμε ήδη την πιο παραγωγική διοργάνωση στην ιστορία. Το γκολ που έβαλε οι ΗΠΑ χθες, το πρώτο που το έβαλε ο Τράστη, ήταν το γκολ νούμερο 173 του τουρνουά. Έτσι ξεπεράστηκε το προηγούμενο 172 του Κατάρ. Παιδιά, να μου θυμίσετε κάτι θα πω για Κατάρ, μην το ξεχάσω, οπωσδήποτε έχει πολύ πλάκα. Και το γεγονός ότι μεγάλωσε η διοργάνωση, ότι οι ομάδες είναι 48, τα παιχνίδια είναι 104 κλπ. Προφανώς και έχει βοηθήσει και αυτό το πράγμα και θα πάμε και πολύ περισσότερο. Υπάρχουν όμως κάποια ρεκόρ που πρέπει να σπάσουν ακόμα. Όπως ότι ο Φοντέν, ο Γάλλος, είχε βάλει 13 γκολ σε 6 παιχνίδια μόνο στο Μοντιάλ του 58. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα σπάσει. Έτσι,
0: δύσκολο.
2: Σε 6 παιχνίδια 13 γκολ, δύσκολο. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι ο Μέση σε άλλα 3 πρέπει να βάλει, ξέρω εγώ, άλλα πόσα.
0: Άλλα
2: 3, σε άλλα 4.
0: Άλλα 8.
2: Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει τέλος πάντων. Επίσης, ο Σαλένκο που είχε βάλει 5 γκολ σε ένα παιχνίδι τη νίκη της Ρωσίας με το Καμερούν επί 6-1 το 94. Επίσης. Και ένα άλλο πιο παλιό που, να είμαι ειλικρινής, δεν το καθώς έψαχνα το βρήκα. Το Αυστραλία-Ελβετία που είχε τελειώσει 7-5 ήταν 12 γκολ σε ένα παιχνίδι και μάλιστα το 1954 και μάλιστα ήταν και προεπιτελικά το συγκεκριμένο μας. Έτσι, φοβερό. Που πήγαν δηλαδή 12 τέρματα. Αυτά δεν έχουν σπάσει. Όπως επίσης ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ένα ρεκόρ λείπει από το Μέση, μια κούπα δηλαδή που δεν έχει πάρει. Μήπως την πάρει φέτος. Είναι δηλαδή το πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ. Δεν το έχει πάρει αυτό το πράγμα. Και περιμένει μήπως και το πάρει και αυτό. Επίσης, το Μουντιάλ του 26 κατέριψε και το απόλυτο ρεκόρ συνολικής προσέλευσης στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Έχει ξεπεράσει ήδη τα 3.600.000 θεατές μόλις τα μισά της διοργάνωσης. Και εννοείται ότι πάλι θα είναι το ίδιο, επειδή οι ομάδες είναι 48, επειδή τα παιχνίδια είναι 104 κτλ. Έτσι, ήδη έχει καταρριφθεί το ρεκόρ που κρατούσε πάλι από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1994, που ήταν λίγο κάτω από τα 3.600.000. Καταρρίφθηκε επίσημα στις 25 Ιουνίου. Δηλαδή, πόσο έχουμε σήμερα, δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί.
0: Σήμερα 27 πλέον. Εσύ έχεις 26 ακόμα, εμείς 27. Ναι.
2: Σωστά. Λοιπόν, να πω επίσης ότι περιμένουμε από στιγμή στη στιγμή,
0: ναι,
2: και το λέω έτσι για να μην μπλέκουμε με τις ώρες και τις μέρες και τη διαφορά ώρας,
0: ναι,
2: αυτό που είχαμε ξανασυζητήσει, την αλλαγή στον κανονισμό για το πέναλτι. Θα το ανακοινώσει η FIFA, δηλαδή φιλόλογος μπορεί να το έχει ήδη κάνει, τόσο άμεσο είναι το σίγουρο ότι θα γίνει, για τη διαδικασία του πέναλτι. Το συζητήσαμε, δηλαδή αυτό προλάβαμε.
0: Δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
2: Ωραία. Λοιπόν, άκου. Όταν ένα παιχνίδι πηγαίνει στα πέναλτι, ο διαιτητής φωνάζει δύο επιπλέον.
0: Ναι, με το στρίψιμο νομίσματος θα γίνεται μία φορά, έτσι.
2: Θα γίνεται μία φορά, αντί για να ανακοινωθεί αυτό το πράγμα, γιατί για όποιον δεν το έχει ακούσει και δεν το ξέρει, τώρα ήταν ο Δημακός ένας αρχηγός, ο Γιαχανιδής ο άλλος, έκανε το κέρμα διαιτητής και είναι ο Δημακός. Ναι. Για έλεγε, ξέρω εγώ, αν θα χτυπήσει πρώτος ή δεύτερος. Μετά ξαναέστρεπε κέρμα.
0: Για το τέρμα, σε ποιο τέρμα, ναι.
2: Ναι, για το τέρμα. Και επειδή υπήρχε δυνατότητα, υπήρχε περίπτωση ένας αρχηγός να κερδίσει και τα δύο, αυτό θεωρήθηκε άδικο από τη FIFA και είναι μεταξύ μας. Έτσι, όποιος κερδίζει θα διαλέγει ή να εκτελέσει πρώτος ή θα διαλέγει την ευθεία. Ο χαμένος θα παίρνει αυτό που απομένει, έτσι.
0: Ναι.
2: Το αμέσως πίσω.
0: Ωραία. Πέτρο, δεν μου είπες για ένα ρεκόρ που είναι πολύ, πάρα πολύ κοντά να σπάσει.
2: Ποιο?
0: Τα περισσότερα αυτογκόλ. Έχουμε 12, έχουμε 12 αυτογκόλ αυτή τη στιγμή, όσα είχαμε και στο Κατάρ.
2: Παρόλο που έκατσε, δεν έχασε κανένα. Του Μουσλέρα βέβαια θα μπορούσαμε να το χρειάσουμε αυτό το γκολ. Ναι, αλλά κοίταξε, το είχαμε δει πέρσι. Τώρα ξεχνάμε, ο ένας ήταν νομίζω ο Χάβερτ, ο άλλος ήταν ο Σάκα και ο τρίτος σκόρερ της Άντρα ήταν ο Κόμπολ. Δηλαδή έχει πει για τα καλά στο παιχνίδι. Και νομίζω ότι λόγω της διαδικασίας θα αλλάξει αυτό το προξήματα μέσα στη μεγάλη περιοχή, το φέρνω καλύτερη θέση και διάφορα τέτοια. Θεωρώ ότι αύριο μεθαύριο θα δημιουργηθεί ένα συναλλαγό που θα αλλάξει. Αλλά πράγματι αυτό πιστεύω θα το βλέπουμε πλέον όλο και περισσότερο στα πρωταθλήματα. Δεν είναι δηλαδή μόνο. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι σήμερα θα πάμε στο παγκόσμιο κύπελο. Και να πω και άλλα δύο για να κλείσω.
0: Πριν πει κάτι, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτό που βλέπουμε τώρα με την ενυδάτωση, με το break, έτσι.
2: Ναι.
0: Γίνεται
2: ναι.
0: Στο παγκόσμιο κύπελο. Οι κανονισμοί, ας πούμε, για τα 5 δευτερόλεπτα στο πλάγιο και στο ελεύθερο του τερματοφύλακα. Θα το δούμε ναι. Στα πρωταθλήματα, ή είναι μόνο για το παγκόσμιο κύπελο?
2: Οι κανονισμοί αυτοί θα γίνουν σίγουρα για τα πρωταθλήματα, θα σωματωθούν, δεν υπάρχει περίπτωση. Για το hydration break, η UEFA. Επειδή ρωτήθηκε, δεν το έχει ανακοινώσει,
0: ναι,
2: αλλά επειδή ρωτήθηκε σχετικά, είπε ότι εμείς τα hydration break δεν βάζουμε. Και μάλιστα από κοντά πετάχτηκε, αν θυμάμαι καλά, πρώτη ομοσπονδία της Γαλλίας και είπε ότι και εμείς δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό το πράγμα για τα μέλλα. Αν αύριο μεθαύριο βρούμε τρόπο να το κάνουμε χρήματα αυτό το πράγμα, πιθανότητα να πει για την ώρα, επαναλαμβάνω, η UEFA off the record όμως, είπε ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Πάντως, κοίταξε, όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα που θα είναι Αύγουστος και θα έχει αρκετή ζέστη, παρόλο που τα μάτς γίνονται βράδυ εδώ στην Ελλάδα, όσο και να το κάνεις, μια διακοπή γίνεται για έναν υδάτος, έτσι.
2: Άλλο αυτό και άλλο να το καθιερώσεις.
0: Ναι, βέβαια, σωστά. Έχεις δίκιο.
2: Ναι, άλλο όταν οι πάνω από 32 βαθμούς που λένε και αυτοί εκεί, θα το δέχονταν όλοι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, οι Αμερικανοί πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Πρώτον, επειδή χθες πήγαν σε έλεξη τύπου το Ποκετίνο και του κάνει κάτι χαζές ερωτήσεις, στείλει γιατί δεν ήταν η ομάδα καλή και διάφορα τέτοια. Αυτό που καράς λίγο νευρίασε κιόλας κάπου και είπε ότι έτσι όπως αισθάνομαι ότι υπάρχει ένα κλίμα εδώ, σαν αυτό που θα πρέπει να υπάρχει στην Τουρκία, ότι εμείς είμαστε αυτοί που μαζεύουμε τα πράγματά μας για να πάμε σπίτι. Και όχι οι Τούρκοι, μου κάνετε περίεργες ερωτήσεις και διάφορα τέτοια που στεναχώρησαν.
0: Η ομάδα δεν είναι καλή, επειδή έχασε 3-2 τώρα από την Τουρκία σε ένα μάτς το οποίο είχε εξασφαλίσει την πρόκριση. Δεν το καταλαβαίνω.
2: Ναι, σωστά. Τέλος πάντων, ήταν λίγο έξαλλη κτλ. Αυτό φαίνεται το τσάπεσαν από την Ομοσπονδία και διέρευσαν σε κανένα δύο μίντια απόγευμα ότι του είχε ήδη γίνει πρόταση ανανέωση και μάλιστα για τα επόμενα 4 χρόνια, δηλαδή με στόχο το επόμενο Μουντιάλ. Θα γίνει η Ιβηρική, η Χερσόνησο κλπ. Και ο Ποκετίνο απάντησε, γιατί αυτό δεν έχει πολύ παίξει από ό,τι έχω δει, ότι παιδιά, ναι, ευχαριστώ πολύ. Ας να τελειώσει αυτό το Μουντιάλ και βλέπουμε τι θα γίνει και θα σας απαντήσω.
1: Δεν έχει παίξει καθόλου, Πέτρο, αυτό καθόλου.
2: Ναι. Και θα κάνω grand finale, τρομερή τέτοια. Είδηση για όποιον δεν την ξέρει. Αποκαλύφθηκε ότι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Κατάρ πλήρωσε 2.000 οπαδούς για να πάνε να φωνάζουν Κατάρ, δεν ξέρω τι φωνάζαν τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Εισιτήρια αεροπορικά,
0: ναι.
2: Αγώνων εννοείται, διαμονή, λεφτά.
0: Ναι.
2: Μάλιστα οι συγκεκριμένοι τύποι ήταν ντυμένοι ίδια, δηλαδή είναι αυτό που λέμε μαρτυράνε χωρίς ξυλό, δηλαδή ντύθηκαν πανομοιότητα κτλ. Έκανε λίγο εντύπωση από το δεξιά και τριάρε.
1: Με στολή ήταν.
2: Ναι. Πώς και έτσι.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα το κορυφαίο όλων, όπως αποδείχθηκε, είναι ότι η πλειοψηφία από αυτούς τους 2.000 δεν ήξερε καν ποδόσφαιρο, παιδιά.
0: Μάλιστα. Ερώτηση.
2: Ταξιδάρα, ναι.
0: Ερώτηση. Τους κάλυψε λοιπόν διαμονή, διατροφή, μετακίνηση, εισιτήρια για τον αγώνα. Τους έδωσε και μισθό και από πάνω.
1: Pocket money, Δημήτρη μου, για τα hot dog.
0: Τι λες τώρα, λοιπόν, Άκη, στο επόμενο Μουντιάλ. Να πάμε εκεί πέρα με το Κατάρ να υποστηρίζουμε και εμείς, να πάρουμε κάτι της.
3: Κάτσε εσύ Μαυρογιαννίδη να τρέχεις πανικόβλητος πάνω κάτω. Κάτσε να τρέχεις πανικόβλητος πάνω κάτω και να συγκεντρώνεις και να τρέχεις με το μικρόφωνο. Αντί να πας εκεί να πεις παιδιά εγώ Κατάρ. Εγώ από μικρό παιδί
2: Κατάρ. Ναι,
3: Κατάρ,
2: εγώ Κατάρ παιδιά εδώ μια χαρά. Ζωάρα, περάσουμε ωραία.
3: Έτσι. Τρέχασε πάνω κάτω.
1: Κάτσε, Μιχαλή.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Μιχαλή. Απλά, μισό λεπτό, Πέτρο. Μιχαλή, εσύ δεν έχεις παρατηρήσει κάτι, γιατί εσύ νομίζεις. Εγώ βλέπω κάθε πρωί τον Πέτρο τον Μαυρογεννή που βγαίνει στην εκπομπή.
0: Αστέρας,
1: έχει πάρει το χρωματάκι του. Έχει κάνει το μαγουλάκι. Απολαμβάνει τη ζωή, να ξέρεις.
3: Άλλο τον, άλλο τ' άλλο.
1: Πάει για τα ψώνια του.
3: Όλη τη μέρα στα ψώνια είναι. Όλη τη μέρα στα ψώνια είναι.
2: Έχουν λιώσει σόλες. Μα και άστος είναι τώρα. Εδώ πέρα έχουμε φτώσει.
1: Αδερφέ μου, εσύ, λοιπόν. Λοιπόν, σε αφήνουμε, Πέτρο.
0: Πέτρο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα.
1: Τώρα αφού πετάξει και ο Μιχάλης, ας δώσουμε και το λόγο να μας πει συνθέσεις και λοιπά, έτσι.
0: Ναι,
1: Μιχάλης Λαδόπουλος, ο οποίος περιγράφει για λογαριασμό της Ερασπορ τον αγώνα της Νέας Ζηλανδίας με το Βέλγιο.
3: Καλησπέρα λοιπόν από το...
0: Καλημέρα βρε Μιχαλάκη, καλημέρα.
3: Εγώ στο Βανκούβερ υποτίθεται τώρα.
0: Καλησπέρα Δημήτρη.
3: Εγώ είμαι στο Βανκούβερ.
1: Έχει είναι με το καπέλο για τον ήλιο ακόμα.
0: Ναι, σωστά.
3: Στο BC Place του Βανκούβερ.
0: Φοράς και τα γυαλιά ηλίου εσύ.
3: Τρελός είσαι. Έχω βάλει και το 18 προστασία. Πώς είναι 46, τι προστασίες βάζουν σε αυτά. Εδώ στο BC Place του Βανκούβερ. Το BC είναι British Columbia. Το διάβαζα χθες. Βρετανική Κολομβία είναι τα αρχικά. Με 16 βαθμούς θερμοκρασία, νορμάλ θερμοκρασιούλα, είναι ωραία για ποδόσφαιρο.
0: Μια χαρά είναι, αλλά να δεις ότι θα γίνει πάλι ενυδάτωση, έτσι.
3: Προφανώς θα γίνει ενυδάτωση. Ούτως ή άλλως ενυδάτωση έχει από την υγρασία 83%. Έτσι. Το παιχνιδάκι εδώ της Νέας Ζηλανδίας με το Βέλγιο. Η Νέα Ζηλανδία αξιοπρεπής μέχρι στιγμής η εικόνα της. Το Βέλγιο συνεχίζει την, πώς να το πούμε,
0: υποτονική παρουσία.
3: Μπράβο, ακριβώς, ναι. Την υποτονική του παρουσία. Οπωσδήποτε θέλει νίκη, γιατί φαντάσου τώρα να μην να βρεθεί προεκπλήξεων και να μην έχει καλό πλασάρισμα ή να μην περάσει στη συνέχεια της, της διοργάνωσης. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, θα τα έχουμε στην ευκαιρία να πούμε πράγματα στην συνέχεια για το παιχνίδι. Οι Νεοζηλανδοί νομίζω είναι γηπεδούχοι, αν θυμάμαι καλά. Αυτούς δίνει, ναι, αυτούς δίνει πρώτη το, τα μηχανήματα όλα. Οι Νεοζηλανδοί που είναι στην τελευταία θέση του ομίλου με ένα βαθμό από μια ισοπαλία που έχουν πάρει στο παιχνίδι με το Ιράν το 2-2, έχουν παραταχθεί με 4-2-3-1 η σύνθεση που έχει κατεβάσει ο Ντάρεν Σον Μπέιζλι, ο 54χρονος Βρετανός προπονητής τους. Κρόκομπ κάτω από τα δοκάρια, στα δύο άκρα Πέιν και Κακάτσε, στο κέντρο της άμυνας ο Σέρμαν με τον Μπίντον. Οι δύο ανασταλτικοί μέση είναι ο Στάμενιτς και ο Μπέλ. Τόμας, Σινκ και Τζαστ, η τριάδα η μεσοεπιθετική για τους Νεοζηλανδούς, και ο Γουντ, η πιο αναγνωρίσιμη, να το πούμε έτσι, μορφή της ενδεκάδας της Νέας Ζηλανδίας, γενικά της ομάδας της Νέας Ζηλανδίας, ο 35χρονος παίχτης της Νότιγχαμ, είναι στην, και αρχηγός της ομάδας βέβαια, είναι στην κορυφή της επίθεσης, είναι ο πρώτος σε συμμετοχές, είναι 23η η σημερινή του συμμετοχή και πρώτος σε γκολ, 45 έχει πετύχει. Από την άλλη, οι Βέλγοι με ενδεκάδα, γενικά οι αποστολές τους στις τελευταίες μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις είναι αποστολές αστέρων, πλην όμως δεν έχουν καταφέρει, με εξαίρεση εκείνη την τρίτη θέση στο παγκόσμιο κύπελο που ήταν για φαβορή, έτσι, ήταν φαβορή για την κατάκτηση ως κορυφαία ομάδα στην βαθμολογία της FIFA, δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν κάτι πολύ φοβερό και τρομερό. Λοιπόν, Κουρτουά κάτω από τα δοκάρια, Ντεκάιπερ Καστάνι στα άκρα, Τέατ και Μέχελε στο κέντρο της άμυνας, Τίλεμανς Βανά και Τίλεμανς ο αρχηγός, θα πούμε και το πώς έγινε αρχηγός και ο Τίλεμανς αργότερα. Αυτοί οι δύο είναι ανασταλτικοί μέση, μεσοεπιθετική τριπλέτα, Ντοκού στο αριστερό άκρο επιστρέφει μετά το πρόβλημα που είχε, υγείας λένε ήταν το πρόβλημα, κρυωμένος ήταν, κάτι τέτοιο είχε, δεν είχε τραυματισμό. Έχει αναστατώσει και λίγο την
0: Μιχαλή,
3: εθνική.
0: Μιχαλή,
3: παρακαλώ.
0: Πες τα λίγο γρήγορα να πάμε και στο Δημήτρη Λουκάκη να μας πει.
3: Ντοκού ντε πρώην τροσάρι μεσοεπιθετική τριπλέτα, ντε και τελάρες στην κορυφή της επίθεσης για τους Βέλγους. Πάμε στο Δημήτρη Λουκάκη.
0: Μπράβο. Έλα Δημήτρη, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Βλέπουμε σκηνές από Lumen Field εκεί στο Seattle.
0: Πες τα και εσύ λίγο γρήγορα να προλάβουμε τη διαφήμιση που είναι ακριβώς πριν τα μάτς.
4: Αίγυπτος, Σομπέιρ κάτω από τον γκολπός, δεξιά χάνει, αριστερά Φατούχ, Αμπτελ Μόνεμ και Ράμπια στο κέντρο της άμυνας, Σαμπέρ, Λασίν, τα δύο αμυντικά χαβ, δεξιά ο Ζίκο, αριστερά ο Ασούρ, αν και με αριστερά θα παίξει ο Σαλάχ και στο κεντρικά ο Ασούρ, όπως έχουν δώσει τη σύνθεση, είναι λάθος για μένα. Τρέζεγγε μπροστά, Ιράν Μπεϊραβάντ κατά τα γκολ πόστ, Ρεζαϊάν Μουχαμαντή δεξιά και αριστερά στη γραμμή, γιατί παίζει 5-4-1 το Ιράν. Οι τρεις αμυντικοί Κανανιζαντέκαν, Χαλιλζαχνέχ και Νεμάτι, Γκόντος, Γκορμπανί, Εζατολάχη και Μοχέμπι, οι τέσσερις της μεσαίας γραμμής, και μπροστά ο Μεχτή Ταρέμι. Αυτά.
0: Άψογο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε διαφημιστικά, ερχόμαστε για τη Σέντρα.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 6:01. Μικρόφωνο στα γήπεδα του Μοντιάλ. Era Sport. Εμείς πάμε στο Δημήτρη Λουκάκη που έχει ξεκινήσει ο αγώνας της Αιγύπτου με το Ιράν.
5: Σέντρα, για την Αίγυπτο, ένας αγώνας που όταν είναι το Ιράν πάντα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον λόγω αυτάν του πολέμου που γίνεται, και πριν από λίγη ώρα που έκανα μια περατζάδα στο CNN τη βλέπω ότι το Ιράν χτύπησε πλοίο στα στενά του Ορμούς. Δηλαδή πριν το παιχνίδι ξεκινήσει είχαμε χτύπημα, ο Τραμπ έκανε δήλωση, ο πρόεδρος Τραμπ έκανε λόγο για ανόητη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που έχει συμφωνηθεί, και την προκάλεσαν 4 επιθετικά drones εναντίον πλοίων που διέζησαν τα στενά του Ορμούς, και βέβαια όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ και η Βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας Ναυπηγίας, τα drones, το πλοίο συνέχισε κανονικά και τα drones καταρρίφθηκαν. Από την άλλη, και για τις δύο ομάδες ισχύει αυτό που θα πω, υπάρχουν αντιδράσεις για το Pride. Πώς το φέρνει καμιά φορά η μοίρα, την ημέρα του αγώνα, δηλαδή σήμερα, είχε προγραμματιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό.
4: Να γίνουν εκδηλώσεις στο Σιάτλ.
5: Μπράβο, να γίνουν εκδηλώσεις στο Σιάτλ, εν τω μεταξύ, και παίζουν δύο ομάδες στις χώρες των οποίων μάλλον η ομοφιλοφιλία ποινικοποιείται. Εξέφρανσε, όπως καταλαβαίνετε, την έντονη αντίδρασή τους στη FIFA.
4: Αλλά Δημήτρη, η FIFA ήταν ανένδοτη, έτσι.
5: Ναι,
4: δεν ενδιέφερε το θέμα.
5: Η FIFA διευκρίνησε ότι οι συγκεκριμένες δράσεις διοργανώνονται αποκλειστικά από την τοπική οργανωτική επιτροπή και δεν αποτελούν μέρος του επίσημου προγράμματος της διοργάνωσης. Οπότε δεν είναι αντίθετη. Και μάλιστα ρωτήθηκε και στην καθημερινή συνέντευξη τύπου ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Ιράν, ο Γκαλενόη. Απέφυγε βέβαια να σχολιάσει το ζήτημα. Έχουμε αυτά τα δύο γεγονότα, δηλαδή το κτύπημα πριν από λίγη ώρα των Ιρανών στα στενά του Ορμούς, αντιδράσεις για το Pride βέβαια και από τις δύο ομάδες λόγω της θρησκείας που έχουν και την ποινικοποίηση της ομοφιλοφιλίας, και ο αγώνας έχει ξεκινήσει και είναι στο τρίτο λεπτό, Αίγυπτος Ιράν στο 0-0, η Αίγυπτος του Σαλάχ, σε ένα παιχνίδι που στην άκρη του τούνελ από το οποίο κάλυπτο να περάσουν και δύο ομάδες υπάρχει μια ιστορική ευκαιρία, η πρώτη παρουσία στα χρονικά σε νοκάουτ φάση σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου για τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των δύο χωρών. Βέβαια, ανάλογα και με το αποτέλεσμα στο άλλο παιχνίδι που περιγράφει ο Μιχάλης εδώ δίπλα μου, Βέλγιο Νέα Ζηλανδία, μπορούν και η Αίγυπτος αλλά και το Ιράν να βρεθούν στις 32. Η Αίγυπτος με τους 4 βαθμούς έχει σίγουρα περάσει και περιμένουμε να δούμε βέβαια σε ποια θέση. Τρίτο λεπτό

0: καταλάβει
1: αναγνωριστικά,
0: ακριβώς, αναγνωριστικά τι γίνεται από εδώ, ποιος παίζει από εκεί, πώς ανεβαίνει. Κάπως έτσι θα κυλήσει και το παιχνίδι στο μεγαλύτερο του διάστημα. Εντάξει, το Βέλγιο προφανώς και είναι καλύτερη ομάδα, ούτως ή άλλως είναι στην ένατη θέση της κατάταξης της FIFA, σε αντίθεση με τη Νέα Ζηλανδία που βρίσκεται στο μακρινό νούμερο 85. Αν έχω τα έχω διαβάσει καλά τα πράγματα, είναι η τελευταία από τις ομάδες που παίρνουν μέρος βάσει βαθμολογίας FIFA, από τις 48 ομάδες βάσει βαθμολογικής κατάταξης της FIFA που παίρνουν μέρος στο παγκόσμιο κύπελο. Να προσθέσω σε αυτό που έλεγε ο Δημήτρης πριν για την επίθεση με ντρόουν σε εμπορικό. Οι Αμερικανοί ήδη έχουν κάνει μια ψιλοαπαντησούλα σε κάτι ιρανικούς στόχους, έχουν ψιλοχτυπήσει, αλλά αυτό είναι άλλο καπέλο. Για να δούμε τώρα, μπαίνουν οι Βέλγοι στην περιοχή, προσπαθεί να γυρίσει εκεί ο Ντεκάιπερ, ο οποίος βρέθηκε στο ύψος της μεγάλης περιοχής, προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα με το κεφάλι, ένα μακρινό σουτ τελικά από τον Τίλεμανς έστειλε την μπάλα να περάσει πολύ πάνω από τα δοκάρια της
2: Εστίας. Γκολ για την Αίγυπτο, Μαχμούτ Σαμπέρ. Μια ωραία επίθεση η οποία ξεκίνησε για τις Αιγύπτιους που έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και επιστεγάζεται αυτή η πρωτοβουλία στο 5ο λεπτό με το γκολ του Μαχμούτ Σαμπέρ, του 25χρονου αμυντικού χάφ, ο οποίος είχε προωθηθεί. Δεύτερο του γκολ με τα χρώματα της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου. Ανοίγει λογαριασμό στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου ο Σαμπέρ. 1-0 Αίγυπτος Ιράν. Με τον καλύτερο τρόπο οι Αιγύπτιοι ξεκινούν την αναμέτρηση. Μιχάλη.
0: Ούτως ή άλλως οι Αιγύπτιοι είναι και το φαβορί στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι οι πρώτοι με 4 βαθμούς και όπως είπε και ο Δημήτρης πριν έχουν προκριθεί. Χωρίς αυτό το γκολ η βαθμολογία είναι 4 η Αίγυπτος από 2, το Ιράν και το Βέλγιο 1 βαθμό η Νέα Ζηλανδία.
1: Μιχάλη, η μπάλα περνάει από το σουτ κάτω από τα πόδια του τερματοφύλακα. Και ο αμυντικός, η προσπάθειά του να απομακρύνει, τη βάζει πιο βαθιά.
2: Δεν είναι. Ο Κανανιζαντέγκαν είναι ο αμυντικός. Εντάξει, τα περιγράφαμε τη φάση σε λίγο. Απλά έδωσα το.
1: Ναι, ναι, Δημήτρη μου, όχι. Εντάξει, απλά μου κάνει εντύπωση έτσι στο replay που το είδα.
2: Εντάξει, άμα η μπάλα θέλει να μπει, είπαμε το γκολ είναι θέμα ικανότητας.
3: Καλά το λες, γιατί το πράσινο αγροτήρι έχασε τις απίστευτες ευκαιρίες και η μπάλα δεν πήγε ποτέ μέσα.
2: Το γκολ είναι θέμα, κατά την άποψή μου, 80% πιθανότητας και 20% τύχης. Εδώ πέρα, σε συγκεκριμένη περίπτωση, στο γκολ του Σαμπέρ, η τύχη είχε ένα μεγαλύτερο ποσοστό από την ικανότητα, διότι ξεκίνησε η φάση, λοιπόν, να την περιγράψουμε, μια και το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη, από μια οργανωμένη επίθεση της Αιγύπτου. Η μπάλα έφτασε στο Σαλάχ, ο οποίος έπεσε πάρα πολύ καλά το 1-2 με τον Τρεζεγκέ. Έκανε το σουτ ο επιθετικός της Λίβερπουλ. Η μπάλα πήγε στα δεξιά έπειτα από απόκρουση του τερματοφύλακας Μπεϊραβάντα του Ιράν. Εκεί βρέθηκε ο Σαμπέρ, έκανε το αριστερό σουτ. Η μπάλα περνάει κάτω από τα πόδια του Μπεϊραβάντα, ο οποίος προσπάθησε με ανοιχτά πόδια να την μπλοκάρει με το χέρι. Βρήκε στο δεξί πόδι του Κανιζαντέγκαν και κατέληξε στα δίχτυα.
1: Με λίγα λόγια, Δημήτρη μου, έγινε ολόκληρο σενάριο από το σκηνοθέτη για να πει τον γκολ, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, Μιχάλη Λαδόπουλε.
0: 7 λεπτά στο Βανκούβερ, πάντα στο 0-0 η Νέα Ζηλανδία με το Βέλγιο. Με το Βέλγιο να σιγά σιγά να παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και να έχει αρχίσει εδώ και περίπου ένα λεπτό να εγκαθίσταται έξω από την περιοχή των Νέων Ζηλανδών και το τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας του Κρόκομπ. Τώρα με τον Ντοκού, ο οποίος με δεύτερη προσπάθεια καταφέρνει να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, προσπαθεί να πάει στο ένας με ένα, θα γυρίσει στο Βανάκεν και αυτός στον Τίλεμανς. Υπομονετικές πάσεις έξω από την περιοχή των Νέων Ζηλανδών από τους Βέλγους, προσπαθώντας να βρουν διαδρόμους για να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις. Μέχρι στιγμής το μόνο που έχει καταγραφεί, και αν μπορεί να υποθεί αυτό ότι έχει καταγραφεί, είναι αυτό το σουτ πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια από τον Τίλεμανς. Τώρα ο Ντοκού έξω από την περιοχή θα προσπαθήσει, έχει δει την κίνηση από τον Ντεκάιπερ από τα αριστερά, προσπάθησε να του περάσει την κάθετη, πρόλαβαν εκεί οι αμυντικοί της Εθνικής Νέας Ζηλανδίας να απομακρύνουν και με την πολύ δυνατή απομάκρυνση η μπάλα έφτασε στην άλλη περιοχή, στο άλλο μισό του γηπέδου.

0: Εδώ εκεί όπου ο Τίλεμανς αναλαμβάνει να οργανώσει ακόμη μια επίθεση για τους Βέλγους με τον Ντεμπρόινε. Ωραία πήγε να περάσει κάθετα την μπάλα στην περιοχή. Εκεί πρόλαβε ο Μπίντον, ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός της Νότιγχαμ και της Εθνικής Νέας Ζηλανδίας και απομάκρυνε. Είμαστε στο 8ο λεπτό του παιχνιδιού, πάντα στο 0-0, με τους Νεοζηλανδούς να δίνουν το παρόν για τρίτη φορά σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Το 2010 μάλιστα είχαν ολοκληρώσει αίτητοι έναν όμιλο με Παραγουάη, Σλοβακία και Ιταλία. Τρεις ισοπαλίες είχαν πάρει τότε οι Νεοζηλανδοί, αλλά δεν είχαν καταφέρει να προκριθούν στην επόμενη φάση, τη φάση των νοκάουτ δηλαδή, από εκείνο τον όμιλο. Είχαν μείνει έξω, είχαν ακολουθήσει τους Νεοζηλανδούς και οι Ιταλοί. Είχε περάσει η Παραγουάη και η Σλοβακία. Να πούμε ότι διαιτητής από την ποδοσφαιρομάνα Ιορδανία, ο Άτχαμ Μακάτμεχ, για να δούμε τώρα τους Γάλλους μέσα στην περιοχή, με λίγο πανικό αλλά τελικά αποτελεσματικά απομακρύνει ο Σέρμαν, ο κεντρικός αμυντικός Εθνικής Νέας Ζηλανδίας, πολύ μακριά η μπάλα, περίπου στο χώρο της μεσαίας γραμμής, πλάγιο out. Λέγαμε λοιπόν για τον Ιορδανό, τον Μακάτμεχ.
1: Βεβαίως. Γιατί έχουμε ένα επικίνδυνο φάουλ για λογαριασμό της Εθνικής Ομάδας του Ιράν, με χτήτα Ρέμι. Τον βλέπω να στείνει την μπάλα, τον έχει κάνει και κάδρο ο σκηνοθέτης και έχει δώσει ο Μαρτσίνιακ το πέναλτι τελικά, γιατί θεωρεί ότι έγινε η παράβαση μέσα, και έχουμε πέναλτι λοιπόν στο 10ο λεπτό με τον Ταρέμι να στείνει την μπάλα, φίλες και φίλοι, φλερτάροντας το 61ο του γκολ με την φανέλα του Ιράν. Να δούμε, 11ο λεπτό, θα καταφέρει το Ιράν να ισοφαρίσει και να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Μέχρι την Ταρέμι απέναντι από τον Σομπέιρ σφυρίζει ο Μαρτσίνιακ, το σκέφτεται ο Ταρέμι, αφού γκράζεται, παίρνει τη φόρα, τα βήματα, σουτάρει, πέφτει αριστερά ο τερματοφύλακας Αιγύπτου ο Σομπέιρ και διώχνει την μπάλα. Δεν ήταν άσχημο το χτύπημα, ήταν χαμηλό, ήταν προς τη δεξιά γωνία του Μοστάφα Σομπέιρ της Αλαχλή, αλλά ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ομάδας της Αιγύπτου ψάρεψε, που λέμε στην ποδοσφαιρική γλώσσα, τον striker του Ολυμπιακού, και έχουμε στο 11ο λεπτό χαμένο πέναλτι για λογαριασμό της Εθνικής Ομάδας του Ιράν. Ο διαιτητής, ο Σίμον Μαρτσίνιακ, να τους πω και εγώ γιατί δεν τους έχω πει, θεωρεί ότι έγινε παράβαση. Δεν ήταν πολυγωνία, ήταν γύρω στους 30 πόντους από το αριστερό δοκάρι του Σομπέιρ, ο οποίος όμως...
0: Μεγάλη ευκαιρία για το Βέλγιο με τον Τροσάρ στο 11ο λεπτό, με την πολύ καλή κάθετη του Ντεμπρόινε, ο μέσος της Arsenal βρέθηκε μέσα στην περιοχή, πλάσαρε, έστειλε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Κροκόμ, και έτσι στο 11ο λεπτό το Βέλγιο φτάνει μια ανάσα από τον γκολ, αλλά το πλασέ του Τροσάρ βρήκε στην εσωτερική μάλιστα πλευρά του δοκαριού, δεν του κάνε το χατήρι μπάλα να βρει λίγα χιλιοστά πιο μέσα, και τώρα και εδώ έχουμε βάρα από τον Ιορδανό, τον Μακάτμεχ, για περίπτωση πέναλτι στην εξέλιξη της φάσης, εκεί σε ένα μαρκάρισμα που έγινε πάνω στον Μέχελε, τον κεντρικό αμυντικό της Μπριζ, αλλά νομίζω όχι, ολοκληρώθηκε το τσεκ, δεν υπάρχει πέναλτι, και μένουμε λοιπόν με το δοκάρι του Τροσάρ στο 11ο λεπτό, με τους Βέλγους να πιέζουν ασφυκτικά στο τελευταίο πεντάλεπτο. Το κου τώρα θα γίνει σέντρα μέσα στην περιοχή, θα απομακρύνουν οι Νεοζηλανδοί. Έρχεται έξω στον Ντεμπρόινε, θα προσπαθήσει να περάσει, δεν θα τα καταφέρει. Μπάλα όμως και πάλι στον Ντεκάιπερ από αριστερά, και αυτός στον Τροσάρ που έχει αλλάξει πλευρό. Ο Ντεμπρόινε κάνει μια τρίπλα εκεί, θα κάνει και την σέντρα, θα απομακρύνουν και πάλι οι αμυντικοί της Νέας Ζηλανδίας. Και πάλι το Βέλγιο με τον Ντεμπρόιν έξω από την περιοχή. Θα σουτάρει, αποκρούει ο τερματοφύλακας ο Κροκόμπ, και με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει, θα διακόψει το παιχνίδι ο διαιτητής, ο Ιορδανός ο Μακάτμεχ. Επαναλαμβάνω, το 2013 έγινε FIFA, έχει σφυρίξει και την Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι. Εγώ ξαναβλέπω τη φάση. Η μπάλα πέρασε πάνω, πήγε παράλληλα με τη γραμμή, πήγε από το ένα δοκάρι στο άλλο παράλληλα με την γραμμή του τέρματος, και απομακρύνθηκε τελικά από τον Σέρμαν.
2: Είναι, Μιχάλη, μια φάση που 9 στις 10 θα χτυπήσει το δοκάρι και θα μπει στα δίχτυα.
0: Είναι μια φάση που 9 στις 10 και την άλλη στις 10 θα βρει λάθος το πόδι του κεντρικού αμυντικού και θα πάει αυτό γκολ. Τελικά ο Σέρμαν τα κατάφερε να την απομακρύνει και να μην εξελιχθεί έτσι φάση. Λοιπόν, 13ο λεπτό.
1: Μεγάλη φάση στα καρέ της Αιγύπτου. Και να το γκολ, φίλες και φίλοι, για την ομάδα του Ιράν. Μεγάλη φάση, Ραμίν Ρεζαϊάν, ο μπακ, ο οποίος είχε ανέβει στην συγκεκριμένη φάση και καταφέρνει έπειτα από την απόκρουση του Σομπέιρ, που για άλλη μια φορά έδιωξε την μπάλα προς στιγμήν, αλλά στα πλάγια που μπήκε ήρθε ο Ραμίν Ρεζαϊάν στο 14ο λεπτό να φέρει το παιχνίδι στα ίσα ο δεξιός μπακ, ο 36χρονος δεξιός μπακ της Φούλαντ. Παρακολουθούμε ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι με την μπάλα πάνω κάτω και τις δύο ομάδες να παίζουν μέχρι στιγμής το απόλυτο επιθετικό ποδόσφαιρο. Και το λέω αυτό γιατί στο 5ο λεπτό ο Μαχμούτ Σαμπέρ έχει ανοίξει το σκόλ για λογαριασμό τους Αιγύπτου. Στο 11ο λεπτό έχουμε χαμένο πέναλτι από τον Ταρέμι. Και τώρα στο 14ο λεπτό, έπειτα από την προσποίηση που έκανε και το σουτ μέσα στην περιοχή ο Μοχαμαντί, πέφτει με το αριστερό του χέρι ο Σομπέιρ, διώχνει την μπάλα και εκεί τρέχει γρήγορα το μπακ ο Ρεζαϊάν, καταφέρνει να προλάβει και τον Σομπέιρ αλλά και τον χάνει και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Μιχάλη,
0: τι να πω, εγώ δεν βλέπω παιχνίδες, έχεις δει ήδη δύο γκολ και ένα χαμένο πέναλτι. Εγώ η πενιχρή μου συγκομιδή είναι το δοκάρι του Τροσάρ στο 11ο λεπτό. Okay, ήταν από αυτά τα δοκάρια που λες τρία τέταρτα γκολ, ούτε καν μισό, περισσότερο από μισό γκολ ήταν. Αλλά τελικά η μπάλα βρίσκει από το ένα δοκάρι, πηγαίνει προς το άλλο. Ο κεντρικός αμυντικός των Νεοζηλανδών, αν δει κάποιος την έκφρασή του,
3: την έδιωξε κατά λάθος.
0: Ο Μπίτον ήταν τελικά η έκφρασή του, είναι απογοήτευσης, πω ρε φίλε το φάγαμε. Έτσι, άμα δείτε το κοντινό πλάνο της φάσης, είναι σε αυτό το στυλ, πω το φάγαμε νωρίς το 11ο. Και τελικά την βρίσκει μπροστά του, του αξίζουν εύσημα γιατί δεν έχασε την αυτοκυριαρχία του, κατάφερε να την απομακρύνει, ενώ θα μπορούσε να την βάλει αυτό γκολ. Για να δούμε τώρα και πάλι οι Βέλγοι μέσα στην περιοχή με τον Ντοκού και τον Τροσάρ. Θα σουτάρει ο Τροσάρ, θα κοντράρει πάνω στα σώματα και πάλι των αμυντικών. Τώρα ο Ντεκέτελάρη ο Ντοκού θα κάνει ένα αδύναμο πλασέ στην αγκαλιά του τερματοφύλακα των Νεοζηλανδών.
2: 15 λεπτά ένα μονότερμα βλέπεις, Μιχάλη. Οι Νεοζηλανδοί δεν έχουν περάσει να βγουν ούτε μέχρι τη μεσαία γραμμή.
0: Την περνάνε με κάτι μακρινές μπαλιές μόνο και μόνο για να πάρουν ανάσες και να ξαναγυρίσουν οι Βέλγοι στην πίεση. Είμαστε στο 16ο λεπτό. Τώρα κρατάνε λίγο την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και προς την άμυνά τους οι Νεοζηλανδοί με Σέρμαν και Μπίντεν και τώρα τον Πέιν από τα δεξιά να προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι. Δεν νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερη πρόθεση να δημιουργήσουν κάτι οι Νεοζηλανδοί. Απλώς ροκανίζουν το χρόνο για να πάρουν ανάσες. Και τώρα η μπάλα θα ξαναγυρίσει με την πίεση εκεί του Ντεμπρόινε στον Σέρμαν, τον κεντρικό αμυντικό της αμερικανικής Portland. Θα γυρίσει προς τον τερματοφύλακα τον Κροκόμ. Στη Millwall παίζει ο 33χρονος πορτιέρε των Νεοζηλανδών και τώρα η άτσαλο διώξιμο προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο Πέιν, δεν τα κατάφερε. Πλάγιο out για τους Βέλγους που ξεκινάνε σιγά σιγά με τον Τεάτ από την άμυνά τους. Μια ακόμη προσπάθεια θα δώσει στον Μέχελε, τον έτερο κεντρικό αμυντικό της Εθνικής Βελγίου, 33 ετών από την Μπριζ ο Μέχελε. Ντοκού τώρα γυρίζει πρόσωπο με τρεις αντιπάλους, θα περάσει πολύ όμορφα στον Βανάκεν, θα γίνει σέντρα, θα απομακρύνει εκεί τελευταία στιγμή σε κόρνερ ο Μπίντεν, ο κεντρικό, Μπίντον, ο κεντρικός αμυντικός της Νότιχαμ και της Εθνικής Νέας Ζηλανδίας.
2: Να τολμήσω να πω ότι είναι θέμα χρόνου να μπει τον κόλ.
3: Αυτό θα έλεγα τώρα, ναι.
0: Να τολμήσεις, αλλά πολλές φορές ο τολμών δεν νικά, γιατί μπορεί να έχουμε άλλο 8 περιπτώσεις σαν το δοκάρι του Τροστάρα, ας πούμε, έτσι, και σε μια κόντρα Νέο Ζηλανδία να τον βάλουμε. Έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Για να δούμε τώρα τον Ντοκού. Πήγε να κάνει κάτι εξειδικευμένο, να περάσει την μπάλα στον Τίλεμανς έξω από την περιοχή, ώστε ο αρχηγός Εθνικής Βελγίου να έχει χώρο μπροστά του για το σουτ. Τελικά και πάλι, σωστά τοποθετημένη, okay, μπορεί να να λέμε για τους Νεοζηλανδούς ότι είναι πίσω, αλλά έχουν σωστές τοποθετήσεις, διαβάζουν τις φάσεις, βγαίνουν τις περισσότερες φορές τουλάχιστον καλά, σωστά και γρήγορα πάνω στην μπάλα, και με εξαίρεση αυτή την φάση του Τροσάρ, η απειλή, αυτό που λέμε πόπο απειλή, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, ενώ είμαστε στο 18ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Ο Ντεκέ Τελάρε, ο οποίος έχει βγει αρκετά...
1: Να πάρω λοιπόν και εγώ μικρόφωνο.
0: Να πάρεις, Δημήτρη μου.
1: 19ο λεπτό και εδώ, Αίγυπτος, Ιράν 1-1. Έχουμε δει ένα χορταστικό πρώτο 20 λεπτό περίπου στο παιχνίδι, με δύο γκολ, φρενήρι ρυθμό, χαμένο πέναλτι στο 10ο λεπτό από τον Ταρέμι. Για να δούμε τώρα την Αίγυπτο μέσα στην περιοχή, προσπαθεί, και έχουμε και μια αλλαγή αναγκαστική. Νωρίτερα έγινε για την εθνική ομάδα της Αιγύπτου. Ο Αμπντελ Μονέβη τραυματίστηκε και βγήκε και πήρε τη θέση του Γιάσερ. Ιμπραχήμ της Αλαχλή, ο τετράχρονος αμυντικός, και βέβαια το γκολ του Ρεζάι Αναμίν είναι το δεύτερο του γκολ στην διοργάνωση, στο 14ο λεπτό το γκολ της ισοφάρισης, και ο Μοχάμεντ Σαμπέρ στο 5ο λεπτό είχε ανοίξει τον λογαριασμό. Από εκεί και μετά έχουμε και τις κίτρινες κάρτες που βγάζει ο Μαρτσίνιακ, συγκεκριμένα πριν από λίγο στον Κανανίζακ Γεγκάν, έβγαλε κίτρινη κάρτα και τώρα βγάζει και στον Σαμπέ.
0: Πέναλτι στο Βανκούβερ, με τον Τροσάρ μέσα στην περιοχή να ελίσσεται, να σουτάρει, η μπάλα βρήκε στο χέρι, ενώ είχε κατεύθυνση προς τα δίχτυα, βρήκε στο χέρι, αν έχω προλάβει να δω καλά, είναι του Σέρμαν, του κεντρικού αμυντικού των Νεοζηλανδών. Έβαλε άτσαλα το σώμα του, δεν μάζεψε τα χέρια του γυρνώντας για να κοντράρει την μπάλα. Κατάφερε να κοντράρει την μπάλα, αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει την επαφή με το χέρι. Καθαρότατη, ο Μακάντμεχ, χωρίς δεύτερη σκέψη, έδειξε κατευθείαν το σημείο του πέναλτι. Δεν μπορώ να καταλάβω, μάλλον μπορώ να καταλάβω, γιατί είναι συνήθεια των ποδοσφαιριστών να διαμαρτύρονται. Φαντάζομαι θα ελεγχθεί η φάση. Πάντως από το replay που βλέπουμε, η μπάλα βρίσκει στον αγώνα του Μπίτον, ο οποίος αγώνας εξέχει από το σώμα. Πάντως βγάζει τώρα και η οθόνη ότι θα γίνει τσεκάρισμα στο πέναλτι. Ο Μακάντμεχ έχει πάρει αγκαλιά τον τερματοφύλακα, τον Κρόκομπ της Εθνικής Νέας Ζηλανδίας, και τον οδηγεί σιγά σιγά προς την γραμμή της εστίας του για να εκτελεστεί το πέναλτι. Έχει πάρει την μπάλα ο Ντεμπρόινε, μιλάει τώρα εκεί και με τον διάφορους Νεοζηλανδούς. Τώρα ήταν κοντά του ο Κακάτσε, ο αριστερός αμυντικός της Εθνικής Νέας Ζηλανδίας. Ακόμα ελέγχεται η φάση, βλέπω τον Ιορδανό διαιτητή να μιλάει και τώρα πάει να κάνει on field review. Μάλιστα, προφανώς το VAR του είπε ότι ο αγώνας του Σέρμαν δεν μεγάλωνε την έκταση, ναι, του σώματός του, και ήταν και δεν νομίζω να παίζει τόσο ρόλο το κοντινό, και δεν είναι τώρα που βλέπω το πάγωμα της φάσης, απλώς ο αγώνας εξέχει ελάχιστα από τον κορμό του Σέρμαν. Αυτό είναι που θα κοιτάξει, θα ελέγξει ο Μακάντμεχ, για να επιμείνει να πάρει πίσω την απόφασή του να καταλογίσει το πέναλτι υπέρ της Εθνικής Βελγίου. Πάντως, κατά την δική μου εκτίμηση, είναι εκτός κορμού ο αγώνας, αλλά προφανώς δεν είναι σε τέτοιο βαθμό ώστε να σου πει ότι μεγαλώνει κατά πολύ την έκταση του σώματος. Ό,τι και να λέμε εμείς, η οριστική απόφαση θα πάρθει από τον Ιορδανό ρέφερι, τον 39χρονο. Θα την ανακοινώσει τώρα για να δούμε τα αγγλικά του. Γιατί θα θυμηθούμε τον Βραζιλιάνο.
3: Το Σαμπάιο.
0: Το Σαμπάιο, ναι. Τον έκοψε. Player, είπε πάντως, έτσι όλοι τα ακούσαμε. Είπε player number 16 of New Zealand. Και έχει δώσει corner. Έχει πάρει πίσω την απόφαση για το πέναλτι και έχει δώσει κόρνερ. Η ανακούφιση είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του 54χρονου Μπέιζλι, του προπονητή της Εθνικής Νέας Ζηλανδίας.
3: No handball, είπε.
0: No handball, είπε. Ναι, no handball, είπε. Και τώρα βλέπουμε να αντιστρέφονται οι όροι, οι καταστάσεις, να βλέπουμε κόκκινους γύρω από τον διαιτητή και να του λένε μα είναι δυνατόν τέτοια χερούκλα και να, αγκονούκλα μάλλον, όχι χερούκλα, και να μην τη δώσεις πέναλτι, και τελικά δεν είναι ελεύθερο ούτε καν κόρνερ, γιατί προφανώς θεωρεί ότι από τη στιγμή που έχει διακοπεί η φάση στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη κίνηση, το χέρι ας πούμε τον αγώνα του Σέρμαν, δεν υπάρχει η εξέλιξη με την μπάλα να καταλήγει εκτός. Ο Κρόκομπ λοιπόν θα κάνει το ελεύθερο, no penalty που λένε και που είπε και ο κύριος Μακάτμεχ, και συνεχίζεται το παιχνίδι στο 23ο λεπτό με Νέα Ζηλανδία και Βέλγιο να μπαίνουν στο 0-0 στο Βανκούβερ. Δημήτρη, θες να πάρεις...
1: Έχουμε διακοπή εδώ γιατί δροσίζονται οι ποδοσφαιριστές.
0: Και εδώ, να μάθεις.
1: Και βέβαια δεν ξέρω, δεν την είδα τη φάση, αλλά έτσι όπως κατάλαβα από αυτά που είπε ο διαιτητής στο δικό σου παιχνίδι, μήπως η μπάλα ήταν και κοντά στο χέρι του.
0: Τι εννοείς?
1: Ενώ μήπως ήταν... νόμισε ότι βρήκε η μπάλα και στο χέρι.
0: Βρήκε στον αγώνα, καθαρά στον αγώνα. Φαίνεται και από το ριπλέο ότι βρήκε στον αγώνα.
1: Γιατί όπως είπε,
0: ο αγώνας εξέχει λίγο.
1: Άκουσα αυτά που είπε στα αγγλικά και εννοούσε ότι στην
0: ήταν,
1: αρχή.
0: Ήταν
1: ότι...
0: κοντά το σου του παίχτη.
1: Μπράβο.
0: Οι δύο παίχτες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Okay. Ενδεχομένως να υπάρχει και αυτό, αλλά κατ' εμέ, με βάση τα τόσα replay που έχω δει, δεν θεωρήθηκε ότι ο αγώνας μεγαλώνει σε τόσο σημαντικό βαθμό την έκταση του σώματος ώστε να καταλογιστεί πέναλτι, ώστε να υποθεί ότι άλλαξε η πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα. Πάντως άλλαξε, γιατί προς την εστία πήγαινε, corner κατέληξε. Όπως και να το κάνουμε, οι αποφάσεις αυτές είναι στο διαιτητή και σίγουρα δεν είναι τόσο τραβηγμένες όπως ο παραλίγο αποκεφαλισμός του Βοριανού προδρόμου στο σήκωμα του ποδιού του Παύλοβιτς, όπως η καθαρή κόκκινη του Μέση στην σχαριά, στον αχίλιο τένοντα του αρχηγού της Εθνικής Αλγερίας στο παιχνίδι με την Αργεντινή. Αυτές είναι οι καραμπινάτες, ας πούμε έτσι, φάσεις που είναι λάθος διαιτητικό. Αυτή εδώ είναι μια φάση που, όπως και έγινε δηλαδή, έδωσε πέναλτι, φώναζαν οι Νεοζηλανδοί στο διαιτητή, το πήρε πίσω το πέναλτι, φώναζαν οι Βέλγοι στο διαιτητή. Είναι μια φάση δηλαδή που είναι για τα χιλιοστά.
2: Εγώ μόνο δεν φώναξα που θα δικαιωνόμουν στα δύο λεπτά για τον γκολ. Λοιπόν, Μιχάλη Λαδόπουλο, Δημήτρη Λουκάκη, αλλαγή σκητάλη στο στούντιο. Εμείς με τον Δημήτρη Χανατζή αποχωρούμε. Καλή συνέχεια.
3: Ήρθε η ώρα μας.
2: Λουκάς. Καλή συνέχεια και στη μετάδοση.
3: Καλημέρα, παιδιά. Καλή συνέχεια.
1: Καλά να περάσετε το
0: Σαββατοβράδο. Καλή ξεκούραση.
1: Λοιπόν, να πάρω εγώ λίγο, και γιατί έλεγα για τους διαιτητές, δεν έχω προλάβει τους Πολωνούς. Διαιτητές Σίμον Μαρτσίνιακ, λοιπόν, ο Πολωνός της αναμέτρησης. Πρώτος βοηθός Τόμας Λίσκεβιτς και δεύτερος Άνταμ Κούψικ. Τέταρτος διαιτητής ο Γιουσούκε Αράκη από την Ιαπωνία. Αναπληρωματικός εκεί στο ΒΑΡ ο Τζουν Μιχαρά, επίσης Ιάπωνας, και ο Μαρτσίνιακ, βέβαια, ενώ το παιχνίδι ξαναρχίζει, είμαστε στο 27ο λεπτό. Αίγυπτος Ιράν 1-1. Μαρτσίνιακ, 45 χρονών, γεννημένο, θεωρείται Εβραίος, ένας από τους κορυφαίους και πιο έμπειρους διαιτητές ποδοσφαίρου στον κόσμο. Έχει γράψει ιστορία διευθύνοντας τους πιο σπουδαίους τελικούς στο παγκόσμιο κύπελλο. Έχει διαιτητεύσει επανειλημμένα ελληνικές ομάδες. Τελικό κυπέλλου Ελλάδος του 25, τι να πρωτοθυμηθείς, Παναθηναϊκό κόντρα στη Real Betis το 26 για UEFA Europa Link, πρώτο προκριματικό UEFA Europa, πάλι Marseille PAOK, αυτό το 2-1 στο Velodrome αν θυμάστε, τη Revanche στους 16 του Europa, Wolves Ολυμπιακός το 1-0 στην Αγγλία, ΑΕΚ Βίντι 1-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, θυμάστε, η ΑΕΚ εξασφάλισε την πρόκριση στους ομίλους του Champions Link και τα λοιπά. Για την Εθνική Ελλάδος προκριματικά Euro του 24, Γεωργία Ελλάδα, τότε που χάσαμε στα πέναλτι, Ελλάδα Βέλγιο 1-2 και Ελλάδα Γεωργία 1-1 αντίστοιχα. Πολλές φορές ο Σίμον Μαρτσίνιακ έχει βρωθεί στο δρόμο των ελληνικών ομάδων αλλά και της εθνικής μας, προσπαθεί συνήθως να κρατήσει το παιχνίδι με ένα μέτρο, έχει δώσει και δύο κίτρινες κάρτες στο σημερινό παιχνίδι, στο Μαχμούτ Σαμπέρ και στον Χωσέιν Κανανιζαντέγκαν, ένα για την Αίγυπτο και για το Ιράν αντίστοιχα. Για να δούμε αυτή την παλιά μέσα στην περιοχή, προσπαθεί εκεί να κοντρολάρει αλλά δεν τα καταφέρνει Ο Μωσταφά Ζήκο, 29χρονος επιθετικός της Πειραμής.
0: Γκολ για τους Βέλγους στο 28ο λεπτό, η πρώτη φορά μέχρι στιγμής που αντέδρασε πολύ άσχημα η άμυνα των Νεοζηλανδών στο κόρνερ που έκανε από τα αριστερά ο Ντεμπρόινε. Η μπάλα πέρασε μέσα στην περιοχή, βρήκε σε δυο κεφάλια και ένα κορμί, στρώθηκε στον Τροσάρ μέσα στη μικρή περιοχή. Ο Βέλγος, ο 32χρονος της Arsenal, δεν είχε πρόβλημα εξ επαφής ουσιαστικά με δυνατό σούτ να στείλει την μπάλα στον ουρανό των δικτύων του Κροκόμπ και να ανοίξει το σκορ για τους Βέλγους 1-0. Με επαναλαμβάνω, με αυτό το γκολ του Τροσάρη, μπάλα βρήκε στην πλάτη του Πέιν ενώ πήγαινε προς την άλλη πλευρά της περιοχής, προς την αριστερή πλευρά της περιοχής. Δεν μπόρεσε ο Πέιν να την απομακρύνει. Ο Τροσάρ είναι μανούλα σε τέτοια, ξέρει να διαβάζει τις φάσεις, ξέρει να μυρίζει πότε θα γίνει γκέλα μέσα στην περιοχή των αντιπάλων και με εξ επαφής, επαναλαμβάνω, δυνατό σούτ στο 28ο λεπτό ανοίγει το σκορ Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 0-1 με γκολ του Τροσάρ στο 28ο λεπτό. Δημήτρη, συνέχισε αυτό που έλεγες.
1: Όχι, τώρα πλέον παίρνει ενδιαφέρον ο όμιλος. Το Βέλγιο πάει στους 6 βαθμούς, είναι στους 5.
0: Στους 5 πάει.
1: Στους 5 βαθμούς, ναι, στους 5 είναι και η Αίγυπτος και στους 3 είναι το Ιράν. Για να δούμε τώρα την Αίγυπτο, η οποία, όσο περιέγραφε στη φάση του γκολ του Βελγίου, έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Γίνεται το σούτ από μακριά από τον Τρεζεγκέ, αλλά δεν απασχολεί τον Μπεϊραβάν, τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας του Ιράν. Είχε την δύναμη και τα φάλτσα, αλλά δεν σημάδεψε γωνία ο Τρεζεγκέ, ο 31 ετών άσος της Αλαχλή. Σημείωσε και τον γκολ με κεφαλιά στο προηγούμενο παιχνίδι της ομάδας της Αιγύπτου. Και οι Ιρανοί σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει πέσει λίγο ο ρυθμός, είδαμε ένα 15 λεπτό τουλάχιστον, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, Μιχάλη και Λουκά, όπου η μπάλα πήγαινε πάνω κάτω, παίχτηκε ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο με έφεση στις επιθετικές καταβολές που προσπάθησαν να βγάλουν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο και τα κατάφεραν, γιατί είχαμε το γκολ στο 5ο λεπτό με τον Σαμπέρ που άνοιξε το σκορ η Αίγυπτος. Στο 11ο λεπτό χαμένο πέναλτι από πλευράς Ιράν με τον Μεχτή Ταρέμι.
0: Μικρή διακοπή, Δημήτρη, να βάλει μια τελεία, γιατί έχει κόρνερ η Νέα Ζηλανδία, το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι. Δεν δυσκολεύτηκε εκεί ο Κουρτουά να μπλοκάρει την μπάλα στην εκτέλεση που έκανε ο Τζαστ, ο 26χρονος της Motherwell. Δεν έχουμε πει, καλημέρα Λουκά, δεν το έχουμε πει μέχρι τώρα, δεν έχουμε προλάβει με τα γκολ και τις φάσεις και τις ιστορίες. Καλημέρα.
4: Καλημέρα και στους δύο, και αν ήμασταν στο χειμώνα θα λέγαμε σαν τα χιόνια.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Σωστό.
0: Μέσα στην περιοχή δεν κάνει καλή κακάκι στη σκέψη του Ντεκάιπερ. Μέσα στην περιοχή της Νέας Ζηλανδίας έχει βρεθεί σχεδόν τετατέτ και αντί να πλασάρει γυρίζει την μπάλα στον άξονα εκεί που εύκολα απομάκρυνα είναι ο Ζηλανδί. Μεγάλη στιγμή, πολύ καλή στιγμή για τους Βέλγους στο 31ο λεπτό. Δημήτρη, κάτι πήγες να πεις?
1: Ναι, πήγα να πω στο ημίχρονο, βάλε την ανούλα του χιονιά. Έχει γίνει ιστορία. Καλοκαίρι με την ανούλα του χιονιά.
4: 15 Αύγουστος πριν κάτι χρόνια.
1: Καλοκαίρι έχουμε και τώρα θα φτάσει, λέει, μέχρι 37 βαθμούς. Τότε είχε 41, εκείνο το 15 Αύγουστο.
4: Είχε έμεινε όλος.
1: Ναι, το βάλουμε εμείς σαν τα χιόνια με την ανούλα του χιονιά. Σαλάχ με στην περιοχή, κάθεται για τον Τρεζεγκέ. Παίζουν πολύ ωραία Σαλάχ και Τρεζεγκέ και από το προηγούμενο παιχνίδι που τους είχα περιγράψει. Οι Αιγύπτιοι βάζουν την μπάλα κάτω, παίζουν ένα ποδόσφαιρο κατοχής σε αυτά τα τελευταία λεπτά και προσπαθούν με κάθετες μπαλιές, με εμπνεύσεις του Μοχάμετ Σαλάχ που τον δείχνει τώρα κάδρο σκηνοθέτης, να παίρνει την μπάλα με πλάτη και να προσπαθεί είτε να κάνει τρίπλα, γιατί είναι πάρα πολύ καλός στο ένας με έναν, να κάνει την υπεραριθμία και πολλές φορές τα καταφέρνει απέναντι σε οποιαδήποτε άμυνα και δεν αναφέρομαι μόνο σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Και αυτό προσπαθούν, αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμη στο στόχο. Έλεγα πως είχαμε ένα χαμένο πέναλτι. Πριν δώσω πάλι μικρόφωνο στον Μιχάλη στο 11ο λεπτό από τον Ταρέμι, όταν ο Μοστάφα Σαμπέιρ τον ψάρεψε και έπεσε στην αριστερή του γωνία. Είχε δύναμη η εκτέλεση, αλλά δεν ήταν απόλυτα γωνιακό. Είχε πέσει όμως ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου και γωνία νομίζω να πήγαινε ακριβώς, θα έδιωχνε την μπάλα. Είχε οριζοντιώσει το κορμί του και ισοφαρίζει το Ιράν στο 14ο λεπτό με τον Ραμίν. Το μπακ τον Ρεζαϊάν ήταν το δεύτερο του γκολ στην διοργάνωση και πάλι ο Σομπέιρ απέκρουσε την μπάλα σε ένα σούτ που έκανε ο Μοχαμαντί. Η μπάλα πήγε αριστερά, έτρεξε πάρα πολύ γρήγορα ο Ρεζαϊάν, ο μπακ που πατάει περιοχή της Φούλαντ. Έχει καλές επιθετικές καταβολές ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Τον είδα και στο προηγούμενο παιχνίδι, γιατί είχα περιγράψει και παιχνίδι της Αιγύπτου και παιχνίδι του Ιράν. Να το Ιράν τώρα στην περιοχή. Το 1-2 προσπαθούν με κεφαλιά. Ταρέμι, η μπάλα βγαίνει. Το shoot out ψηλά. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Ιράν με τον Ρεζαϊάν. Και πάλι είναι αυτό που σας έλεγα, ο μπακ που πατάει η περιοχή, τώρα βρέθηκε στο σημείο του πέναλτι, η μπάλα ήρθε στο αριστερό του πόδι που δεν είναι το καλό, έκανε και τον γκέλ μπροστά του, το σώμα του ήταν λίγο μακριά και αυτό είχε ως αποτέλεσμα η μπάλα να πάει ψηλά από την εστία του Σομπέιρ. Να λοιπόν το Ιράν στο 35ο λεπτό με το σκόρερ τον Ρεζαϊάν απειλεί με αυτό το shoot out και είναι η ευκαιρία, η μοναδική ευκαιρία που βλέπουμε με ένα shoot εκτός πλαισίου από το 14ο λεπτό που είχαμε και το goal της ισοφάρισης. 36%, 61% η κατοχή της μπάλας για λογαριασμό της Αιγύπτου, 39% για λογαριασμό του Ιράν. Καταλαβαίνετε ότι η Αίγυπτος έχει μπάλα, έχει την μπάλα στην κατοχή. Αλλάζει πάρα πολλές πάσες τόσο στο δικό της μισό όσο και επιθετικά. Έχει 154 πάσες με 92% ακρίβεια έναντι στην ομάδα του Ιράν, η οποία περιμένει τους Αιγύπτιους. Λίγες φορές έχουμε δει επιθετική άμυνα από την ομάδα του Αμίρ Γκαλενόη, του 62χρονου τεχνικού της Εθνικής του Ιράν. Διαμαρτύρεται εδώ ο γνωστός μας και από τον ΠΑΟΚ Χασάν για κίτρινη κάρτα. Ο Μαρτσίνιακ ανένδοτος θεωρεί ότι ήταν ένα μαρκάρισμα το οποίο ήταν σκληρό αλλά όχι αντιαθλητικό. Και έχουμε τώρα την μπάλα στους παίκτες της Αιγύπτου, έχουν περάσει την μεσαία γραμμή, προσπαθούν να βρουν χώρους τους οποίους κλείνουν πάρα πολύ καλά οι παίκτες του Ιράν σε αυτό το 5-4-1 στη διάταξη, στην αμυντική τους λειτουργία. Δηλαδή έχουν πολυπρόσωπη αμυντική διάταξη με δύο γεμάτες γραμμές που λέμε στη γλώσσα του ποδοσφαίρου, και τον Ταρέμι να είναι αυτός ο οποίος είναι μόνος του ψηλά και θέλει να μαρκάρει τον στόπερ που θα κάνει παιχνίδι όταν φτάνει στην μεσαία γραμμή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχει δημιουργηθεί μια ευκαιρία πέρα, κλασική, πέρα από το γκολ του Σαμπέρ στο 5ο λεπτό για την ομάδα της Αιγύπτου. Είχαμε κάποιες ωραίες εμπνεύσεις του Σαλάχ στην υπεραριθμία και στις τρίπλες, αλλά δεν είχαμε μια αξιόλογη τελική προσπάθεια. Η μπάλα είναι πάνω κάτω, είναι πάρα πολύ όμορφο το παιχνίδι, φίλες και φίλοι, στο Lumen Field του Seattle. Αλλά δεν έχουμε απέναντι από τις δύο εστίες την μεγάλη ευκαιρία. Να τώρα η ομάδα του Ιράν από τα αριστερά παίρνει αρκετά μέτρα φόρα ο Νεμάτη της Φούλαν, το έχει ξανακάνει αρκετές φορές στα παιχνίδια της εθνικής του ομάδας, στέλνει την μπάλα αυτή τη φορά όχι κοντά στην εστία αλλά πιο πριν, κόβουν προς στιγμήν οι παίκτες της Αιγύπτου. Νεμάτη και πάλι φέρνει την μπάλα στο αριστερό, κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι εκεί που είναι ο Γκόντος, δεν φτάνει τελικά ποτέ σε αυτόν η μπάλα. Γκόντος και πάλι τη χάνει, να δούμε θα βγει στο transition η ομάδα της Αιγύπτου. Γίνεται η τρίπλα, προσπαθεί και κρατάει την μπάλα ο Σαμπέρ, την δίνει αριστερά Τρεζεγκέ προς τα δύο, Σαμπέρ και πάλι αλλάζουν καλά την μπάλα οι δύο τους, αλλά παίρνει την μπουκιά από το στόμα από τον Ζίκο εκεί με ένα πάρα πολύ ωραίο τάκλιν ο Κανανιζαντέγκαν και προσπαθεί να βγάλει την ομάδα του μπροστά. Δεν τα καταφέρνει γιατί οι Αιγύπτιοι καλά τοποθετημένοι κόβουν την μπάλα. 38 λεπτό, Αίγυπτος, Ιράν 1-1, Μιχάλη.
0: 38 λεπτό, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο 0-1, χάρη στον γκολ του Τροσάρ από το 28 εδώ και ένα δεκάλεπτο περίπου, με το 13ο γκολ του μεσοεπιθετικού της Arsenal στην 54η συμμετοχή του. Βλέπουμε τους Νεοζηλανδούς να έχουν βγει όχι λιγάκι, να έχουν βγει κατά πολύ από το καβούκι τους, από εκεί που η κατοχή μέχρι το γκολ ήταν πάνω από το 70-30 υπέρ των Βέλγων. Τώρα έχει φτάσει στο 60-40, δεν έχουν καταφέρει να απειλήσουν οι Νεοζηλανδοί. Φαίνεται αυτό άλλωστε και από τις τελικές 10-0, οι συνολικές 3-0 στο στόχο. Το 0 προφανώς είναι της Νέας Ζηλανδίας, αλλά εδώ και 10 λεπτά έχουν πάρει σε πολύ μεγάλο βαθμό την κατοχή της μπάλας. Έχουν, ας μου επιτραπεί έτσι, η ακρότητα εγκατασταθεί έξω από την περιοχή του Κουρτουά, αλλά δεν έχουν καταφέρει να απειλήσουν ούτε καν με κάποια υποτυπώδη τελική προσπάθεια προς την εστία της Εθνικής Βελγίου, και ενώ είμαστε στο 31ο λεπτό και το Βέλγιο προηγείται με 1-0 της Νέας Ζηλανδίας. Επαναλαμβάνω, χάρη στον γκολ που πέτυχε στο 28ο λεπτό ο Τροσάρ, με την μπάλα να κοντράρει πάνω στο σώμα του Πέιν που δεν μπόρεσε να κάνει την καλύτερη δυνατή κίνηση για να την απομακρύνει. Στρώθηκε στον Τροσάρ μέσα στη μικρή περιοχή. Αυτός δεν είχε πρόβλημα, ούτως ή άλλως είναι ένας παίχτης που όταν βρίσκεται σε τέτοια θέση το 80% θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Για να δούμε τώρα τους Βέλγους. Κυκλοφορούν την μπάλα έξω από την περιοχή των Νεοζηλανδών. Τώρα με τον Ντοκού από αριστερά. Πάει στο ένας με έναν με τον Πέιν. Τον περνάει μία, τον περνάει δύο. Τον ρίχνει κάτω, θα σουτάρει out. Έκανε το κάτι παραπάνω, αλλά τελικά ολοκλήρωσε την ενέργειά του. Ο 24χρονος ακραίος μεσοεπιθετικός της Manchester City και της Εθνικής Βελγίου. Χόρεψε εκεί τον Πέιν, τον δεξιό αμυντικό της Νέας Ζηλανδίας, αλλά το σούτ δεν πήρε ούτε τα φάλτσα που θα ήθελε ο Ντοκού, ούτε και το κατέβασμα της μπάλας που θα ήθελε να πετύχει ο Βέλγος, και έστειλε να περάσει πάνω από τα δοκάρια του
4: Κρόκοφ. Να σας κάνω μια ερώτηση και στους δύο.
0: Βεβαίως, εδώ είμαστε εμείς για να απαντάμε.
4: Αυτός ο Ζήκο έχει σχέση με τον Ζήκο της Κακομήρας ή με τον Ζήκο τον Βραζιλιάνο?
0: Ποιο Ζήκο λες εσύ?
1: Το Ζήκο της Κακομήρας, τον Χατζηχρήστο. Όχι, εντάξει, δεν, ούτε με τους δύο. Δεν έχει σχέση με τους δύο. Βέβαια, βλέπουμε την Αίγυπτο να έχει Ζήκο και Τρεζεγκέ. Δύο ονόματα τα οποία στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα έχουν γράψει την ιστορία.
0: Εγώ δεν έχω μεγάλο όνομα πάντως, έτσι.
1: Έχεις De Bruyne.
0: Εντάξει, έχω μεγάλο. Okay, έχω De Bruyne, έχω Τροσάρ, έχω Τίλεμανς, έχω, αλλά δεν έχω τέτοιο όνομα. Δηλαδή ο Ζήκο και ο Ντρεζεκέ, που δεν έχουν καμία σχέση με τους συνώνυμούς τους, έτσι.
1: Ναι,
0: εγώ έχω τους ίδιους.
1: Εσύ έχεις ίδιους. Ο Ζήκο δεν έχει καμία σχέση με τον Ζήκο της Κακομήρας και ήρθε παράδο να πω ότι προχτές πάλι, πρέπει να το βλέπα για 85η φορά την ταινία αυτή.
4: Και δεν μου λες Ντρεζεκέ.
0: Καλή σέντρα εδώ μέσα στην περιοχή από τον Κακάτσα από αριστερά. Πρόλαβε τελευταία στιγμή, πρόλαβε ο Κουρτουά, είχε βγει στην πλάτη της άμυνας ο Σινκ, ο 27χρονος επιτελικός μέσος, από εκεί περνάει όλο το παιχνίδι των Νεοζηλανδών, παίζει στην Μπάτσκα Τόπολα, γνωστή μας από τα παιχνίδια της με τον Ολυμπιακό, δεν πρόλαβε, εντάξει, ο Κουρτουά μιλάμε για έναν τερματοφύλακα με τεράστια εμπειρία, 112η η σημερινή συμμετοχή με την φανέλα της Εθνικής Βελγίου. Δεν είναι και το καλύτερο παιδί. Τους είχε κάνει λίγο ανωκάτω σε προηγούμενες διοργανώσεις. Τελικά ήταν αυτός που βγήκε κερδισμένος. Για να δούμε τώρα τον De Bruyne. Θα βγάλει στον Τροσάρ. Θα γυρίσει και πάλι στον De Bruyne. Είναι κακό το τελείωμα του Βέλγου. Εκεί αγκαλιάζεται γιατί συγκρούστηκε με τον Σέρμαν. Ωραία στιγμή αυτή. Ο De Bruyne έκανε το σουτ πάνω στην κίνηση στο γύρισμα του Τροσάρ. Στην εξέλιξη του βηματισμού του έπεσε πάνω στον κεντρικό αμυντικό και είδαμε μια έτσι φάση εκεί σε στυλ βάλ στα γκο. Ο De Bruyne μάλιστα ακούμπησε το κεφάλι του στην πλάτη του Σέρμαν για να πει πω τι λάθος έκανα, τι σου ήταν αυτό που έκανα, δεν μου πιάσε καθόλου καλά. Έλεγε Δημήτρη για τον Ζήκο, για την Κακομήρα.
1: Ναι, Ζήκο έλεγα αυτό και έλεγα για τον De Bruyne. Ο De Bruyne, εμένα ο Κέβιν, Δεν είναι φίλος, αλλά τον λέω και με επιτρέπεις. Κοίταμε λίγο. Λοιπόν, μου επιτρέπεις.
0: Εδώ
1: λοιπόν,
0: δίπλα στο Βανκούβερ είναι και ο Δημήτρης.
1: Λοιπόν, να τον λέω, Κέβιν, μ' αρέσει πάρα πολύ. Πλήρης παίχτης.
0: Εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Το 2022, αν θυμάσαι, ήταν τρίτος στο βραβείο της Χρυσής Μπάλας. Για να δούμε την Αίγυπτο τώρα. Προσπαθεί ο Σαλάχ. Τέταρτη κίτρινη κάρτα που δείχνει ο Μαρτσίνιακ στον Αλή.
0: Δε και τελάρα μέσα στην περιοχή πλασάρει. Μεγάλη επέμβαση από τον Κρόκομ, τον τερματοφύλακα της Εθνικής Νέας Ζηλανδίας. Ήταν αυτό που έλεγε ο Δημήτρης πριν για τον Ντεμπρόινε. Προφανώς τον άκουσε με το σύστημα ενδοεπικοινωνίας που έχουν οι δυο τους. Έχει βγάλει εξαιρετική κάθεστη. Κάθετη, όχι κάθεστη. Κάθετη στον Δε και τελάρα της Αταλάντα.
4: Και καθετή, πες.
0: Σωστό κι αυτό. Πλάσαρε, αλλά ήταν εκεί ο Κρόκομ που με καλά αντανακλαστικά έπεσε στην αριστερή του γωνία και απομάκρυνε.
1: Για να δούμε.
0: Έχει αποκτήσει ρυθμό το παιχνίδι. Προσπαθούν να βγουν μπροστά οι Νεοζηλανδοί. Κόβουν οι Βέλγοι. Να δούμε, Δημήτρη.
1: Ναι, να δούμε το φάουλ που λέγαμε που απέφερε και την κίτρινη κάρτα στον Αλίνε Μάτι. Τέταρτη που έχει δείξει ο Σίμων Μαρτσίνιακ. Ο Πολωνός, σας έχω πει και από την αρχή ότι προσπαθεί με κίτρινες κάρτες να κρατήσει το παιχνίδι. Το ξέρουμε από την εμπειρία που έχουμε, όχι από την Πολωνία, αλλά από τις πολλές φορές που τον έχουμε δει, που θεωρείται ένας από τους κορυφαίους και πιο έμπειρους διαιτητές ποδοσφαίρου στον κόσμο. Έγινε το φάουλ, πήγε να γίνει μια κομπίνα. Την κάνουν συνέχεια την κομπίνα αυτή. Δηλαδή, ο Σαλάχ δεν, με το αριστερό δεν φέρνει την μπάλα κοντραπόδι μέσα, αυτή που λέμε την ξηραφένια με τα ανάποδα φάλτσα που θέλουν οι προπονητές στο σημείο του πέναλτι για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις. Την παίζει κάθετα για το 1-2 για να βγει παίχτης μέσα δεξιά. Δεν τα κατάφεραν. Έκοψαν οι παίχτες αυτή η φορά του Ιράν. Θέλουμε 50 δευτερόλεπτα να κρατήσω το μικρόφωνο να δούμε αν θα. Πάντα έχουμε με το cooling break, με το. Εκεί που σταματάνε να δροσιστούν οι παίκτες αυτό το τρίπλο, θα έχουμε καθυστερήσει βέβαια και στα δύο παιχνίδια. Σαλάχ, μεγάλη παλιά τώρα προς τον Τρεζεγκέ για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Πέφτει κάτω, τον ρίχνει εκεί ο Ρεζάιαν. Αν βλέπω καλά, ναι, ο Ρεζάιαν τώρα που βλέπω στο replay τον Τρεζεγκέ, ο σκόρερ της ισοφάρισης, το 14ο λεπτό για λογαριασμό του Ιράν, πάρα πολύ κοντά στη βάση του Μαρτσίνια. Δεν δείχνει τίποτα, ήταν έξω από την περιοχή βέβαια και από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα της Αιγύπτου, αλλά μας φύριζε ένα φάουλ εκεί, θα μπορούσε να πάει και προς τα μέσα, ήταν σε καλή θέση με έναν δεξιοπόδαρο. Επιθετική άμυνα αυτή τη φορά από την Αίγυπτο, 5 τα λεπτά της καθυστέρησης σηκώνει ο τέταρτος διαιτητής, ο Ιάπωνας, ο Γιουσούκε Αράκη. Εσύ, Μιχάλη, έχεις καθυστερήσεις.
0: Εγώ είμαι στα 10 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση των 45 λεπτών. Εγώ θα έχω σίγουρα παραπάνω, γιατί εκτός από το διάλειμμα ενυδάτωσης ήταν και το, πες το, το VAR για το πέναλτι που δεν δόθηκε τελικά υπέρ του Βελγίου. Πρέπει να, εδώ πρέπει να υπάρχουν γύρω στα 6 με 7 λεπτά. 6 ακριβώς, όπως είπα, 6 με 7 είπα, 6 είναι τελικά. Τώρα αρχίζουν να μετράνε. Στο Βανκούβερ, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο 0-1, χάρη στον γκολ που έχει πετύχει. Έχει ο Τροσάρ στο 28ο λεπτό. Έχει ισορροπήσει κατά πολύ το Βέλγιο, η Νέα Ζηλανδία, αυτή την κατηφόρα που είχε μέχρι το γκολ του Τροσάρ, το παιχνίδι προς την περιοχή του Κροκόμ. Οι Νεοζηλανδοί είναι αυτοί που γυρίζουν την μπάλα. Αλλά
1: μεγάλη φάση για λογαριασμό της εθνικής ομάδας του Ιράν. Η σέντρα από τα αριστερά, Χαλιζαχνέκ, είχε μπει, είχε ανέβει στην περιοχή για αυτή την επίθεση. Ήταν ο Νεμάτι ο οποίος έκανε μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό από τα δεξιά. Πήδησαν εκεί δύο παίκτες, πιο μπροστά στην μπάλα ο Σοτζαέ Σαλιζαχνέκ, πιο πίσω του ο Ταρέμι. Ο πρώτος πήρε την κεφαλιά, τον έστρωξε βέβαια και ο Ταρέμι από πίσω με τη φόρα που είχε ο στράικερ του Ολυμπιακού, και ίσως αυτό δεν έδωσε τη δυνατότητα στον στόπερ της ομάδας εθνικής του Ιράν και της Τρακτόρ να πιάσει την κεφαλιά όπως θα ήθελε. Στην κόντρα επίθεση προσπαθούν οι Αιγύπτιοι τώρα να δούμε και πάλι από τα δεξιά με τον Σαλάχ. Η μπάλα περνάει πάντα από τη δεξιά πλευρά και από τα πόδια του μεγάλου αστέρα της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου. Τώρα δεν μπορεί να κάνει ο Φαραώ τον Φαραώ, όπως τον έχω πει εγώ αρκετές φορές και στην εκπομπή το πρωί, όμως Σαλάχ τον κοντρόλ, ένας παίκτης ο οποίος ετοιμάζεται για την τελευταία μεγάλη παράσταση με την εθνική του ομάδα. Βέβαια τίτλους δεν έμελε να τις χαρίσει. Όπως και να έχει, πάντως είναι ο μοναδικός σκόρερ της ομάδας σε παγκόσμιο κύπελο μετά τον Αμπντεν Χανί το 1990, και θέλει και μπορεί, αν θέλετε την άποψή μου, να συνδέσει το όνομά του με την πρώτη αιγυπτιακή πρόκριση σε νοκάουτ φάση, κάτι που όπως δείχνουν τα πράγματα με την Αίγυπτο και το Βέλγιο να είναι αυτή τη στιγμή στην βαθμολογία, και ενώ σε λίγο θα ολοκληρωθούν και οι καθυστερήσεις και στα δύο παιχνίδια του πρώτου ημιχρόνου με 5 βαθμούς, να πηγαίνουν στα νοκάουτ. Να η παλιά και πάλι προς τα δεξιά, κεφαλιά μέσα στην περιοχή, ο Χάνι, ο Μπάκ έχει ανέβει και πάλι Σαλάχ. Τον πιέζουν, όταν παίρνει την μπάλα τον πιέζουν πάντα 2 και 3 Ιρανοί εκεί. Χάνει, αλλάζουν την μπάλα από τα δεξιά οι παίκτες του Ιράν, της Αιγύπτου. Προσπαθούν, κόβουν του Ιράν, προσπαθούν να βγουν στο τραζίσιο. Ταρέμι κάνει την υποδοχή, αλλά τον κόβουν πολύ εύκολα, κόβεται εύκολα. Ενώ πήγε να γυρίσει εκεί από τον Ράμπια, η μπάλα στα πόδια των παίκτων της Αιγύπτου, 10 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Τώρα αλλάζει κατοχή, αλλάζει κατεύθυνση η επίθεση. Σαλάχ έχει έρθει στα αριστερά και πάλι αυτός είναι που οργανώνει, προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του. Μια άμυνα στα 10 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής για τους Ιρανούς. Η σέντρα από τα δεξιά, χάνει, κόβει στο πρώτο δοκάρι ο Μοχαμαντή. Τελικά και πάλι η Αιγύπτη θα κάνει το σουτ. Ναι, το κάνει, δυνατό αλλά πολύ ψηλό. Σαμπέρ, 4 λεπτό των καθυστερήσεων. Out, μεγάλη ευκαιρία για την Αίγυπτο δεν έχουμε, το 1-1 παραμένει. 50 δευτερόλεπτα θέλω εδώ, Μιχάλη.
0: Και επειδή ζήλεψα που μίλαγες τόση ώρα για το Σαλάχ, να σου κάνω ρελάνς για την εμβληματική μορφή της Εθνικής Νέας Ζηλανδίας, τον Chris Wood, 35 χρονών.
1: Τι να πεις για το Wood.
0: Τι να πεις για το Wood, 35 χρονών, 93 συμμετοχές, ο αρχηγός των Νεοζηλανδών, βασικός στην Νότιχαμ, και έχει γράψει ιστορία. Είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ή ο πιο ακριβομεταγραφής, να το πούμε έτσι, ποδοσφαιριστής της Οκεανίας. Εν έτη 2022 η Newcastle έδωσε μια 30 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπέρνλι για να τον αποκτήσει. Αυτό το ποσό δεν έχει ξαναδοθεί στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Οκεανίας για μεταγραφή κάποιου παίχτη που κατάγεται από εκεί. Και αυτά τα έχει καταφέρει ο κύριος Chris Wood, επαναλαμβάνω, στα 35 του, βασικός στην Νότιχαμ και αρχηγός Εθνικής Νέας Ζηλανδίας. Ναι.
1: Επειδή βλέπω πολύ Premier League, είχε ταλαιπωρήθηκε φέτος από έναν σοβαρό τραυματισμό. Τους τελευταίους 2 μήνες ο coach της Nottingham Forest του δώσε και πάλι φανέλα, και από εκεί, από αυτές τις εμφανίσεις που έκανε το τελευταίο δίμηνο, γιατί σας λέω ταλαιπωρήθηκε από τον τραυματισμό, εξαργύρωσε βέβαια και την κλίση του στην εθνική του ομάδα, εκεί που είναι η σημαία της ομάδας, έτσι όπως τα λέμε.
0: Εντάξει, νομίζω ότι και με 1,5, να μην τα είχε και τα 2 τα πόδια, με 1,5 πόδι να ήταν, θα τον καλούσε στην εθνική από τη στιγμή που μπορούσε να παίξει. Αν κατάλαβα καλά από τα σφυρίγματα που άκουσα,
1: ημίχρονο εξήγηση. Λοιπόν, σφυρίζει ο Σίμων Μαρτσίνια, Κοπολωνός. 1-1 Αίγυπτος Ιράν, 5 λεπτό, Μαχμούτ Σαμπέρ, ένα σουτ και ένα επεισοδιακό, πώς να το πω, πορεία της μπάλας κάτω από τα πόδια του τερματοφύλακα Μπεϊραβάντ. Βάζει πίσω από τον τερματοφύλακα το πόδι ο Κανίζαντε Γκεγκάν, χτυπάει στο δεξί του πόδι, καταλήγει στα δίχτυα. 11 λεπτό, χαμένο πέναλτι, απέκρουση από τον Σομπέιρ στην αριστερή του γωνία, το πέναλτι του Ταρέμι. 14 λεπτό, Ραμίν Ρεζάιαν σουτ στα δίχτυα, δεύτερο του γκολ στη διοργάνωση. Πάμε με το 1-1 στο ημίχρονο.
0: Εδώ έχουμε 5 δευτερόλεπτα για να συμπληρωθούν τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων, με το Βέλγιο να προηγείται 1-0 της Νέας Ζηλανδίας χάρη στον γκολ που πέτυχε ο Τροσάρ από το 28ο λεπτό, και τώρα το τελευταίο σφύριγμα από τον Ιόρδανο, το διαιτητή, τον κάτσε γιατί έχει και περίεργο όνομα, Μακάτμεχ, τον 39χρονο Μακάτμεχ. Εντάξει, προφανώς δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Δίκιο το προβάδισμα του Βελγίου. Ήταν σαφώς η καλύτερη ομάδα στο πρώτο 45 λεπτό. Μέχρι τον γκολ είχε κατηφορήσει το γήπεδο προς την περιοχή του Κροκόμπ, του τερματοφύλακα της Εθνικής Νέας Ζηλανδίας. Είχε το δοκάρι στο 10ο λεπτό με τον Τροσάρ, αυτό το περιπετειώδες δοκάρι που η μπάλα φεύγει παράλληλα με τη γραμμή και τελευταία στιγμή ο Μπίντον είναι αυτός που την απομακρύνει πριν πάρει τα φάλτσα που είχε από το δοκάρι και καταλήξει στα δίχτυα της Νέας Ζηλανδίας. Από το μισάωρο περίπου και μετά, από το άνοιγμα του σκόρου από τους Βέλγους και μετά, βγήκαν από το καβούκι τους οι Νεοζηλανδοί, ανέβασαν τα ποσοστά τους στην κατοχή, δεν δημιούργησαν ιδιαίτερες φάσεις στην περιοχή του Κουρτουά, αλλά από εκεί και πέρα το Βέλγιο έχει πάρει το προβάδισμα στο πρώτο 45 λεπτό και προηγείται 1-0, επαναλαμβάνω, χάρη στον γκολ που πέτυχε ο Τροσάρ στο 28ο λεπτό. Αυτά, Λουκά, πάρε μικρόφωνο.
4: Αν έχετε υπομονή ένα λεπτάκι να πέσει ένα διαφημιστικό και μετά ένα εξαιρετικά τσιγκλάκι αφιερωμένο στους διαιτητές με τα VAR και τα έτσι.
0: Όχι, Παναγία μου.
4: Μείνετε συντονισμένοι.
5: Era Sport 101,8.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
8: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά αφέτα Αρβανίτη.
7: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
8: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
7: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
9: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
10: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
11: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα.
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ακούτε Era Sport.
14: Πού έκανα φόλ, μια από δεξιά, μια από αριστερά, αποφάσισα, από πού θα τον περάσει, δεξιά ή αριστερά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Σάββατο 27 Ιουνίου 2026. Είμαστε στην τελευταία μέρα της φάσης των ομίλων. Ήδη υπάρχει μια πρώτη εικόνα για τα ζευγαρώματα στους 32. Έχει από φέτος μπει στη ζωή μας η φάση των 32. Μέχρι τώρα στο Μουντιάλ ξέραμε τη φάση μετά τους ομίλους 16 προημιτελικά, ημιτελική, μικρός τελικός και τελικός. Από φέτος έχουμε όμως, λόγω της αύξησης των ομάδων από 32 σε 48, ενδιάμεση νοκάουτ φάση στους 32, όπου κοιτώντας λίγο και το site της FIFA βλέπει κανείς πολύ ωραία παιχνίδια από τόσο νωρίς, δηλαδή μετά στα νοκάουτ παιχνίδια. Παράδειγμα, αμφίρογο παιχνίδι θα είναι και το πρώτο αυτής της διαδικασίας στο Los Angeles αύριο, Νότια Αφρική, Καναδάς. Θέλει ο Λουκάκης να σχολιάσει. Για να ακούσω.
1: Όχι, μ' ακούς.
0: Σ' ακούω.
1: Έβαλες το τζιγκλάκι με το μουστάκα.
0: Ναι.
1: Να μην το σχολιάσουμε το τζιγκλάκι. Είναι ταινία του φίλου μου, του Όμηρου Στρατιάδια.
0: Τέλεια. Ρίχτω.
1: Ο Παρθενοκυνηγός. Από τις ταινίες που έχει κάνει ο φίλος ο Όμηρος, ο σκηνοθέτης. Ηρακλής Καρούμπας ο μουστάκας, αν θυμόσαστε φίλες και φίλοι. Ιωακήμ.
0: Αποφάσισε που θα πας, από δεξιά ή από αριστερά.
1: Ναι. Ιωακήμ ο Γιάννης Μιχαλόπουλος. Πώς τον λένε, ο Ψάλτης, Στάθης Ψάλτης, Ρίκα Διαλυνά.
0: Είχε κόσμο
1: και είχε πάρα πολύ κόσμο αυτό. Ένα άτυχο ασφαλιστή ο Μουστάκα και τα λοιπά.
0: Το γήπεδο πρέπει να το ζυρίνει, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Με χώμα, ναι.
1: Ναι, ναι, με χώμα. Και βέβαια σκηνοθεσία, το φιλαράκι μας, ο Αγέραστος, γιατί έχει φτάσει στα 85 πλέον, ο Όμηρος Στρατιάδης. Αυτό ήθελα να πω. Μια και βάλεις το τζιγκλάκι, γιατί μου ξύπνησες μνήμες με αυτό το τζιγκλάκι.
0: Λοιπόν, έλεγα κυρίες και κύριοι ότι έχουμε ήδη μια εικόνα από τα ζευγαρώματα, εκκρεμούν αρκετά για το υπόλοιπο, αλλά το βασικό είναι ότι κοιτώντας το δεντράκι που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, βλέπει κανείς ότι ο νικητής του ζευγαριού Γερμανίας Παραγουάης θα πάει πάνω στο νικητή του παιχνιδιού Γαλλία Σουηδία στους 16. Αν πέσω αμέσως δηλαδή, εκεί λογικά ένας από τους δύο μεγάλους, τους λεγόμενους μεγάλους, θα είναι εκτός. Ίσως και οι δύο, άμα έχουμε τις μεγάλες εκπλήξεις. Υπάρχει μετά του Καναδά το παιχνίδι που λέγαμε με την Νότια Αφρική, όπου εδώ ο νικητής αυτού του ζευγαριού στους 16 πέφτει πάνω στο ζευγάρωμα της Ολλανδίας με το Μαρόκο. Έχει πράγμα, έχει πράγμα. Καλή μου φίλη, έτσι τα παιχνίδια που ξέρουμε με σιγουριά ότι είναι στους 32. Άλλο παιχνίδι σημαντικότατο είναι της Βραζιλίας με την Ιαπωνία, έτσι. Αυτό θα γίνει στο Χιούστον τη Δευτέρα στις 8 ή 10, αν δεν κάνω λάθος, το βράδυ το μάτσο αυτό. Μου διαφεύγει τώρα ακριβής χρόνος. Έχει άλλα παιχνίδια εδώ, πονηρό παιχνίδι για τους διοργανωτές Αμερικάνους, που θα παίξουν στο Σαν Φρανσίσκο την Τετάρτη με τη Βοσνία. Λογικά οι Αμερικάνοι έχουν τον πρώτο λόγο, έτσι. Τι άλλο, έτσι, παιχνίδι σίγουρο. Την Παρασκευή η Αργεντινή με την έκπληξη, το Κάπο Βέρντε, το πράσινο ακροτήρι του Ντανιέλ Μπατίστα, μοιάζει να έχει ένα εύκολο δρόμο σε αυτό το μάτς. Θα δούμε. Και καλό είναι να περιμένουμε να δούμε και τα άλλα ζευγαρώματα, γιατί ακόμα έχουμε σε κρεμότητα τα δύο παιχνίδια που είμαστε στη μετάδοση και είμαστε στην ανάπαυλα των δύο ημιχρόνων. Υπάρχουν και άλλα μάτς μέχρι το βράδυ. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να τα πω τα μάτς ποια είναι αυτά. Παναμάς Αγγλία για το 12ο όμιλο στις 12 και στη Φιλαδέλφια Κροατία Γκάνα. Αυτό το παιχνιδάκι. Μάλιστα. Πάμε όμως σε διαφημιστικά και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. 2 λεπτά μετά τις 7, μετά στο Σοηλεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, στην ανάπαυλα των 2 παιχνιδιών για το παγκόσμιο κύπελο μεταξύ της Αιγύπτου και του Ιράν που είναι στο 1-1, της Νέας Ζηλανδίας με το Βέλγιο που είναι στο 0-1 και για ένα ακόμα παιχνίδι οι διαιτητές με το ΒΑΡ παρέα έγιναν αντικείμενο συζήτησης όπως πάντοτε σε όλο τον κόσμο, στον πλανήτη και στη χώρα μας. Οπότε ας πάρουμε μια δόση έτσι χαριτομενιάς, τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις με τα απέναντι με τους διαιτητές, ποιος σφύριξε, ποιος δεν σφύριξε και τι έγινε.
8: Διαιτητής θα έχει αρπάξει.
9: Σας έδωσε 2 πέναλτι. Άμα τρώτε 3 γκολ, δεν τι στέει.
8: Ήταν ανατροπή στο 90.
9: 3 μέτρα ξανά μεγάλη περιοχή.
8: Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το Σκαρτάδος. Διασχίζει 3 μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
9: Πουλί ήτανε.
8: Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
10: Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
8: Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
7: Να ξέρουμε και τι λέμε. Ορισμός του πέναλτι.

0: θα έρθει το σκορ, λέει 3-3. Αίγυπτος, Ιράν. Μάλιστα. Η φίλη μας εδώ, η Στεφανία. Ένα σκέτο γεια σας. Γεια σου και σένα, Στεφανία. Στο Viper της Eraspor αυτά. Να δούμε και λίγο μήπως έχουμε και στα SMS. Βεβαίως. Καλημέρα στον φίλο μας τον Αυγερινό. Καλημέρα στον φίλο τον Βασίλη από τα Ιωάννινα. Το 66 λέγει, βυθίστηκε το Ηράκλειο με εκατοντάδες θύματα. Αυτό ήταν η αφορμή, λέει, της δύσκολης αλλά επιτυχημένης τελικά δημιουργίας εταιρείας λαϊκής βάσης και τα λοιπά. Μάλιστα. Ο φίλος του 045 που πάντοτε έχει διαφορετικές απόψεις, παρότι άλλα πράγματα γίνονται σε αυτές τις εκπομπές. Σεβαστές οι θέσεις του, αλίμονο. Και προχωράμε. Έτοιμοι και οι δύο. Οπότε πάμε για το δεύτερο ημίχρονο, γιατί με βάση τα αποτελέσματα αυτών των δύο αγώνων θα ξέρουμε τις ομάδες που θα προκριθούν και πώς θα ζευγαρωθούν στους 32. Μιχάλης Λαδόπουλος, Δημήτρης Λουκάκης, έχετε το λόγο.
1: Λόγω εγώ πρώτος, μια και βάλες και τη δεύτερη ατάκα, η οποία είναι αγαπημένη ατάκα. Γενικώς, εκεί ψακώνεται ο Μπουλάς με τον Ζουγανέλη. Στην ταινία «Ας περιμένουν οι γυναίκες» και γίνεται ένας κακός χαμός. Με ΑΕΚ ΠΑΟ, κανένα ή όχι, έτσι, Λουκά.
0: Ήτανε, λέει, πώς είπε, με τους λάκκονες εκεί. Τους
2: καλλιεργητές.
0: Καλλιεργητές, ναι.
1: Ήτανε ωραία η...
0: Να το σπάσουμε λίγο, γιατί... Εντάξει, τέτοια ώρα ποδοσφαίρο εκεί να τα...
1: Όχι, καλό ήταν. Και οι δύο ατάκες, και του Μουστάκα και του Ζούγα. Ήτανε...
0: Εσύ, Λαδό, τα άκουσες και τα δύο.
2: Βέβαια.
0: Και δεν σχολιάζεις τίποτα.
2: Τι να σχολιάσω, εντάξει. Είναι ατάκες οι οποίες τις ακούς και τι να πεις. Το πρώτο είναι για το VAR, όπως είπες και εσύ, και το δεύτερο είναι το το εξαιρετικό αυτό δίδυμο, εντάξει, του Μακαρίτη, του Μπουλά με τον Μέγα Γιάννη Ζουγανέλη.
0: Και δεν μου λες, ρε Ζήκο. Και δεν μου λέτε, ρε Μιχάλη και Δημήτρη, πού θα πάει το πράγμα τώρα, για πέστε μας.
1: Εγώ λέω ότι έτσι όπως πάει και όπως βλέπω το δικό μου παιχνίδι, και καθίσαμε και στο ημίχρονο έξω με τον Μιχάλη και χάζεψα λίγο και τα στιγμιότυπα από το άλλο, η Αίγυπτος είναι μια ταχύτητα πάνω μέχρι στιγμής, μικρή βέβαια, από το Ιράν. Βλέπω και ετοιμάζει και δύο αλλαγές ο Χασάμ Χασάν. Δίνει και τις εντολές. Ο πρώτος είναι ο Μαρ Μαρμούς. Είχε παίξει Μαρμούς και στο προηγούμενο παιχνίδι που είχα περιγράψει. Και βλέπω και τον Σαλέχ Χαρντάνη για λογαριασμό.
0: Και αφού έχουμε χρόνο, ένας από τους δύο ας μας πει πώς πάνε οι πιθανότητες πρόκλησης, ποιας χώρας και πού κουμπώνουν, αν έχετε εικόνα τέτοια. Γιατί ρωτάνε κάποιοι ακροατές.
1: Κάτσε, εγώ σημειώνω ένα λεπτό.
2: Προσωπικά δεν έχω εικόνα. Τουλάχιστον που κουμπώνουν αυτή τη στιγμή. Okay, σύμφωνα με τη βαθμολογία και πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι, ενώ έχουμε διανύσει 40 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο, θα την αντικρίσει ο Στάμενιτς. Βάσει βαθμολογίας αυτή τη στιγμή, Αίγυπτος και Βέλγιο με τα πεντάρια τους είναι στην επόμενη φάση, ως πρώτη Αίγυπτος και δεύτερο το Βέλγιο, έχει καλύτερη διαφορά, 5-3 η Αίγυπτος, 2-1 το Βέλγιο. Το Ιράν στην τρίτη θέση με αυτό το 3-3 που είναι μέχρι στιγμής, έχει βάσιμες ελπίδες και πιθανότητες να είναι μια από τις ομάδες που θα πάρουν εισιτήριο ως καλύτερες τρίτες, 8. Να θυμίσουμε τώρα τα σταυρώματα, είναι πολύ μπερδεμένη η κατάσταση. Ο πρώτος παίζει με τον τρίτο του 1, 2, 3, 4, 5.
0: Άστο, γιατί το βλέπω τώρα το...
1: Ναι, είναι δύσκολο, ρε παιδιά. Αυτό το είδα πριν αρχίσει
0: το δεντράκι εδώ πέρα και σε...
1: Γίνεται χαμός.
0: Παθαίνουν τα μάτια σου.
2: Αν μπει στη διαδικασία. Λοιπόν, πολύ γρήγορα δύο αλλαγές με το ξεκίνημα της επανάληψης. Για να δούμε τώρα τον Ντεμπρόιν έξω από την περιοχή. Κάνει αυτό που δεν έχουν κάνει οι Βέλγοι στα πρώτα 45 λεπτά. Σούταρε το παλικάρι. Σούταρε αυτός ο άνθρωπος. Οι Βέλγοι μέχρι στιγμής σαν να δείχνουν ότι θέλουν, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, να μπουν με την μπάλα στα δίχτυα. Παίρνουμε την μπάλα, προχωράμε, φτάνουμε στην περιοχή, πασούλες από εδώ, από εκεί, μήπως και βρεθεί κάποιος πίσω από τον

0: θεματοφύλακα και μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Έτσι δεν γίνεται. Κόβουν εύκολα ή δύσκολα οι Νεοζηλανδοί. Τώρα ο Ντεμπρόινε είχε λίγο χώρο έξω από την περιοχή. Σούταρε, εντάξει. 7-8 μέτρα από το δεξί δοκάρι πήγε η μπάλα. Αλλά αν μη τι άλλο, σούταρε ο μέσος της Νάπολη. Και αυτό που λέγει, για να προσθέσω σε αυτό που λέγει ο Δημήτρης πριν, ένας εκ των πληρέστερων ποδοσφαιριστών, να μην πω μεγάλες κουβέντες, τουλάχιστον της τελευταίας δεκαετίας, δεκαπενταετίας, ένας παίχτης που για μένα τουλάχιστον τα έχει όλα. Έτσι. Λοιπόν, δύο αλλαγές στο ημίχρονο, έξω ο Τόμας, έξω και ο Τζαστ για τους Νεοζηλανδούς. Στη θέση του Τόμας πέρασε ο Ολτ, που μόνο Ολτ δεν είναι το παλικάρι, 24 χρονών είναι ο μέσος της Σεντετιέν. Και στη θέση του Τζαστ πέρασε ο Ράνταλ, θα μπορούσε να ήταν ο Ράντολ και Ολτ, αλλά αυτός είναι Ράνταλ και Ολτ. Ο Ράνταλ είναι 24 ετών, μεσοεπιθετικός είναι αυτός της Νταντί. Δύο προσπάθειες δηλαδή, δύο κινήσεις από τον Μπέιζλι, τον ομοσπονδιακό της Εθνικής Νέας Ζηλανδίας, για να τονώσει μεσοεπιθετικά την ομάδα του, αν και εντάξει, δεν είμαι προπονητής, δεν ξέρω την μπάλα που ξέρει ο 54χρονος Άγγλος και πολιτογραφημένος Νεοζηλάνδος. Ο Τζαστ μου άρεσε στο πρώτο ημίχρονο, ήταν ένας σβούρας, να το πούμε έτσι απλά λαϊκά και ποδοσφαιρικά, που προσπαθούσε με τις κινήσεις του πάνω κάτω, δεξιά αριστερά, μπρος πίσω, να κάνει άνω κάτω την την άμυνα του Βελγίου. Δεν τα κατάφερε βέβαια, αλλά όχι πως είχε και τις πολύ μεγάλες δυνατότητες για να τα καταφέρει βάσει της εικόνας της ομάδας του, της Νέας Ζηλανδίας. Ούτως ή άλλως καμία τελική, ούτε γενικά και προφανώς ούτε στο στόχο, είναι ο Ζηλανδής στο πρώτο 45 λεπτό. Για να πάμε και στο Δημήτρη, μπαίνουμε στο 50 λεπτό στο Βανκούβερ, με σήμα κατά τεθέν αυτή την οθονάρα που κρέμεται από την οροφή του γηπέδου και μπορεί ο κόσμος να βλέπει από όλες τις πλευρές. 380 μοιρών είναι η οθόνη, έχει διαδοχικές οθόνες και στις τέσσερις πλευρές και μπορεί ο κόσμος να βλέπει τι γίνεται. 50 λεπτά λοιπόν στο Βανκούβερ, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο 0-1, σκορ ερωτρό. Σάρ στο 28, Δημήτρη.
1: 48 λεπτό είμαστε, δύο λεπτά πίσω. Εδώ στο γήπεδο Lumen Field στο Σιάτλ, ένα πάρα πολύ όμορφο γήπεδο, 72.000 θέσεων έγινε για τις ανάγκες του τελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. Ήταν πιο μικρό, περίπου στο 68,5 αν θυμάμαι καλά. Αίγυπτος Ιράν στο 1-1, με την Αίγυπτο να έχει ξεκινήσει.
0: 2-0 για το Βέλγιο στο 50 λεπτό. Σκόρερ ποιος άλλος, Τροσάρ. Στο 50 λεπτό λοιπόν ο Τροσάρ πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, έκανε το δυνατό σουτ, δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον τερματοφύλακα της Εθνικής Νέας Ζηλανδίας, τον Κρόκομπ, και έτσι το Βέλγιο ουσιαστικά και με βάση την εικόνα του παιχνιδιού νωρίς σφραγίζει την νίκη του, σφραγίζει την δεύτερη θέση και πλέον πάει και για την πρώτη θέση. Ο Τροσάρ πήρε την μπάλα από την κάθετη του Ντεμπρόινε μέσα στην περιοχή, ελήφθηκε, κέρδισε μια κόντρα, του ξαναστρώθηκε η μπάλα στο δεξί και με δυνατό σουτ δεν άφησε περιθώρια. Ο Κρόκομπ το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να παρακολουθήσει την πορεία της μπάλας προς το αριστερό του παράθυρο και έτσι στο 50 λεπτό και πάλι με τον Τροσάρ, ο οποίος όταν βρεθεί στην περιοχή, θα το ξαναπώ, το είπα, θα γίνω κουραστικός αλλά θα το ξαναπώ, στο 70, να μην πω παραπάνω, τις 100 των περιπτώσεων θα στείλει τη μπάλα στα δίχτυα. Πάνω που λέγαμε ότι οι Νεοζηλανδοί προσπαθούν να τονώσουν την μεσοεπιθετική τους γραμμή για να φτάσουν στην ισοφάριση, το Βέλγιο βάζει και δεύτερο γκολ που ελέγχεται, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος. Μάλλον για κοντρόλ, για όταν έγιναν οι κόντρες μέσα στην περιοχή, ότι η μπάλα βρήκε και στο χέρι του σκόρερ, του Τροσάρ δηλαδή. Τελικά δεν βρήκε στο χέρι, βρήκε στο σώμα. Έτσι, στο 52ο λεπτό είμαστε τώρα. Από το 50ο, το Βέλγιο έχει κάνει δύο τα τέρματά του. Δημήτρη, συνεχίζεις.
1: 50ο λεπτό εδώ, στο δικό μας παιχνίδι, Αίγυπτος-Ιράν στο Lumen Field του Σιάτλ. 1-1. Το αποτέλεσμα, έλεγα για το γήπεδο, μια και έλεγε ο Μιχάλης, για τη μεγάλη οθόνη στο γήπεδο εκεί, ότι στο Lumen Field είναι οι οπαδοί των Seahawks. Seahawks έχουν σχηματίσει δύο φορές ρεκόρ Guinness για τον πιο δυνατό θόρυβο σε ανοιχτό γήπεδο, φτάνοντας στα 137,6 decibel. Φανταστείτε, και είναι ένα γήπεδο το οποίο έχουν γίνει μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο ιστορικές συναυλίες παγκοσμίως. Ρεκόρ προσέλευσης ο Ed Sheeran, ο οποίος ήρθε παρόντα να σας πω, αυτός ο μεγάλος καλλιτέχνης. Έχουμε γεννηθεί και την ίδια ημερομηνία, 17 Φεβρουαρίου, βέβαια αυτός είναι πιτσιρικάς, 35 χρονών.
2: Εσύ είσαι 37,
1: ναι. Έχει γεννηθεί εκεί στο Χάλιφαξ και εγώ σαν Αργύρος.
2: Θα σε διακόψω, αλλά το ρεκόρ και στο BC Place του Vancouver, 65.061 θεατές, 2 Σεπτεμβρίου 2023, στη συναυλία πιανού, Δημήτρη μου.
1: Πες το.
2: Ed Sheeran.
1: Α, ναι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτός ο τύπος και εδώ ρεκόρ, ο 35, έχει 150 εκατομμύρια δίσκους, μιλάμε. Τον είχα κοιτάξει πριν 2 μήνες, τρομερός. Και βέβαια, πια άλλη, τον Ιούλιο του 23, η Taylor Swift γέμισε το στάδιο και μάλιστα 2 συνεχόμενες βραδιές στο πλαίσιο του The Heiras Tour. Και μάλιστα, επειδή χιλιάδες οπαδοί της χοροπηδούσαν, προκάλεσαν τοπική σεισμική δραστηριότητα μεγέθους, πες Μιχάλη,
2: 3,5-4 το... πόσο?
1: Όχι, εντάξει, είπαμε 3,5.
2: Εντάξει, να κουνηθούμε λίγο.
1: 2,3 ρίχτερ.
2: Έλα, εντάξει, δεν μετράει.
1: Η οποία καταγράφηκε, παρακαλώ φίλες και φίλοι, από τους σεισμογράφους της περιοχής. Για να δούμε. Μέσα στην περιοχή προσπαθεί για την κεφαλιά ο Λασίν. Να, μια μεγάλη ευκαιρία για την Αίγυπτο στο 50ο δεύτερο λεπτό από το κόρνερ του Σαλάχ. Κεφαλιά του Λασίν από πλεονεκτική θέση, δεν καταφέρνει να στείλει την μπάλα προς το τέρμα του Μπεϊραβάντ, out, αλλά ήταν σημαντική ευκαιρία για λογαριασμό της Εθνικής Ομάδας της Αιγύπτου, η οποία έχει τον πρωτοβουλία των κινήσεων και με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ενδεικτικά σας λέω ότι η κατοχή της μπάλας είναι 63% για λογαριασμό των Φαραώ. Και έχουν πάντα την κατοχή. Βέβαια τώρα επιχειρούν οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας του Ιράν να παίξουν μια επιθετική άμυνα με στόχο να καλύψουν τους στόπερ της Εθνικής Ομάδας της Αιγύπτου και να μην οργανωθεί το παιχνίδι ορθολογικά. Αλλά η Αίγυπτος έχει παίκτες έμπειρους και τεχνίτες και δεν την απασχολεί αυτό. Μεγάλη παλιά προς τον Τρεζεγκέ, τελικά καταφέρνει και κάνει ανάκτηση της μπάλας ο Μαρμούς. Μπήκε μέσα δεύτερο ημίχρονο Μαρμούς και Ατία για λογαριασμό της Αιγύπτου και Χαρντανή για λογαριασμό του Ιράν. Οι δύο προπονητές έκαναν λοιπόν κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Το 1-1 φέρνει τον Αίγυπτο σε θέση με τους 5 βαθμούς για να προκριθεί, και το Ιράν είναι στους 3. Αν τελειώσει έτσι το παιχνίδι, θα περιμένει το Ιράν με τους 3 βαθμούς. Μέχρι στιγμής έχει ένα καλό goal average στο 0, μου φαίνεται, δεν έχω δει τη βαθμολογία, αλλά όλα θα
2: 3-3
1: παίξουν.
2: 3-3 είναι τα goal του Ιράν,
1: άρα λοιπόν είναι 0, καλά το θυμάμαι. Άρα λοιπόν θα παίξει μεγάλο ρόλο και αυτό στο αν θα προκριθεί ως μία από τις καλύτερες τρίτες τελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. 55ο λεπτό, Αίγυπτος Ιράν, 1-1, Μιχάλη.
2: 52.497 τα εισιτήρια που κόπηκαν για το παιχνίδι εδώ, όχι εδώ, εκεί, στο Βανκούβερ. Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο 0-2, χάρη στα 2 γκολ που πέτυχε ο Τροσάρ στο 28ο και στο 50ο λεπτό. Και μια αλλαγή και για τους Βέλγους, πρώτη αλλαγή στο 56ο λεπτό, με τον Πάρντο να παίρνει τη θέση του Ντοκού, που δεν είχε φανεί, ενδεχομένως να ήταν και επηρεασμένος από την ασθένεια, να το πούμε έτσι, που του στέρισε τη συμμετοχή στο προηγούμενο παιχνίδι. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν με το Ιράν το προηγούμενο παιχνίδι των Βέλγων. Με τον Ντοκού να έχει και τη σπέκουλα γύρω από το όνομά του, καθότι είχε δηλώσει ότι σε περίπτωση που η σύντροφός του μπει στο μαιευτήριο για να γεννήσει, γιατί είναι στις μέρες της η γυναίκα, σύντροφος, κοπέλα του ντοκού, θα πάρει το αεροπλάνο και θα πάει να είναι δίπλα της. Είχε προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις αυτή η δήλωση του μέσω επιθετικού της City. Έμεινε έξω και από το παιχνίδι με το Ιράν. Πολλοί το συνέδεσαν, ο Γκαρσία τον αφήνει έξω για αυτό το λόγο. Τελικά η επίσημη δικαιολογία ήταν ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα ασθένειας, γι' αυτό και έμεινε εκτός. Ενδεχομένως γι' αυτό και να μην είχε τόσο καλή εικόνα σε αυτά τα 56 λεπτά που έμεινε στον αγωνιστικό χώρο του BC Place του Vancouver, για να αντικατασταθεί από τον Πάρντο, επαναλαμβάνω, στο 56ο λεπτό. Ο Καστάνι τώρα θα παραχωρήσει ένα κόρνερ. Είμαστε στο 58ο κόρνερ για τους Νέους Ζηλανδούς. Η εικόνα είναι στους φίλους των Νέων Ζηλανδών από το drone. Θα το εκτελέσει το κόρνερ ο Πέιν από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Οκεανίας. Συνοστισμός, αρκετοί παίχτες στην περιοχή του Κουρτουά. Να δούμε αν μπορούν να αντιδράσουν οι Νέοι Ζηλανδοί. Ο Πέιν θα εκτελέσει το κόρνερ, θα απομακρύνει με γροθιά ο Κουρτουά, θα γίνει ένα μακρινό σούτ εκεί από τον Όλνταν, πρόλαβα να δω καλά. Όχι, ο Ράνταλ ήταν ο δεύτερος Νέοι Ζηλανδών. Θα στείλει την μπάλα πολύ πάνω από τα
1: με το out δοκάρια. Αυτό λοιπόν, να πω, είμαστε στο 57ο λεπτό, το 1-1 παραμένει Αίγυπτος Ιράν και γίνεται ο Μουχάμετ Σαλάχ αλλαγή. Είναι ξεκάθαρες οι προθέσεις του Χασάμ Χασάν, προπονητή της Εθνικής Ομάδας Αιγύπτου, να ξεκουράσει ποδοσφαιριστές. Έβγαλε ποδοσφαιριστές καλούς, βέβαια και αυτοί που μπήκαν, εμένα ο Μαρμούς μ' αρέσει. Μπήκε τώρα ο Ζίζο, χαϊδευτικά είναι, το όνομά του είναι Αχμέτ Σαγέντ, αλλά τον φωνάζουν Ζίζο και έτσι τον ξέρει όλος ο κόσμος, η ποδοσφαιρική κοινότητα. Λοιπόν, μπήκε στο παιχνίδι και μια και είχε πει στη λέξη, κοίτα με πάλι λίγο, Vancouver, δύο φορές, επειδή έχω περάσει από εκεί μια εβδομαδούλα. Είναι, όταν ακούμε Καναδά, Μιχάλη και Λουκά και φίλες και φίλοι της Ερασπορ, τι μας πάει στο μυαλό, ότι κρύα, χιόνια,
2: αρκούδες
1: και τα λοιπά. Το Vancouver λοιπόν είναι η πόλη, εντάξει είναι στην ανατολική ακτή από εκείνη τη μεριά, αλλά έχει ένα κλίμα τροπικό, δηλαδή σαν και το δικό μας. Φανταστείτε ότι κατά μέσο όρο χιόνι πέφτει 9 μέρες το χρόνο και μόνο 3 ημέρες περνάει τα 5 εκατοστά και παραπάνω. Δηλαδή κάποιοι λένε όχι, τι να πάω Καναδά τώρα μέσα στα κρύα και τα λοιπά και το Νατάλο. Το Vancouver είναι τελείως διαφορετικά, Μάικ.
2: Okay, εσύ που έχεις πάει τα ξέρεις καλύτερα. Εγώ από ό,τι διαβάζω και από ό,τι έχω συνειδητοποιήσει με βάση αυτά που διαβάζω, δεν είναι να πηγαίνεις εκεί με ένα μερσεριζέ μπλουζάκι,
1: κοντομάνικο,
2: με ένα κοντομάνικο. Θεωρούσα τουλάχιστον μέχρι να ακούσω αυτή την ανάλυση ότι θα είχα ψιλοπροβληματάκι αν πήγαινα με κοντομάνικο. Αποδεικνύεται ότι δεν θα είχα τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, δεν χρειάζεται να ακούς ανάλυση. Πριν κάνουμε ένα ταξίδι, να το πούμε, όλη η μαγεία του ταξιδιού, φίλες και φίλοι.
3: Προετοιμασία.
1: Είναι, μπράβο ρε Λουκά. Είναι η προετοιμασία. Προετοιμαζόμαστε για το ταξίδι. Και αν πας και οδικός, ακόμη περισσότερο.
3: Ναι, αλλά δεν σου λέει κάτι ο φίλος και συνάδελφος, ότι στο Καναδά ο Μιχάλης και να πάει έτσι, όπως τα λέει και τα φοβάται, θα βρει τον φίλο μας από το Μόντρεαλ. Πού ήταν την περασμένη εβδομάδα, Μιχάλη, που σου είπε έλα εδώ, γιατί πίστεψε ο άνθρωπος ότι είναι εκεί.
2: Ποιος? Ένας ακροατής. Είχα ξεκινήσει πάλι μια μετάδοση πάλι από καναδέζικο γήπεδο, καναδικό γήπεδο μάλλον, κάπως έτσι, εδώ στο ΤΑΔΕ και τα λοιπά, και το ακούει ο άνθρωπος και λέει εδώ είναι ο Λαδόπουλος, εδώ Καναδά.
3: Πες του να έρθει.
2: Πες του μόλις τελειώσει το παιχνίδι να έρθουμε να πιούμε τσίπουρα στο Vancouver, κάτι τέτοιο, αλλά τελικά εντάξει είναι λίγο δύσκολο. Δεν βρήκα και εισιτήρια.
1: Όχι, δεν ήθελε το τσίπορο γιατί ήταν με γλυκάνισα και το πίνεις χωρίσεις.
3: Και πού να τρέχει εκεί κάτω.
2: Μεγάλη επέμβαση τώρα σε ένα σούτ του ΤΕΑΤ, του κεντρικού αμυντικού της Εθνικής Βελγίου, στο γύρισμα που έκανε ο Πάρντο, ο οποίος έχει μπει ένα εξάλεπτο περίπου στη θέση του Ντοκού και έχει καταφέρει να κάνει 5-6 πραγματάκια ο μέσο επιθετικός ή επιθετικός αν προτιμάτε, ηλικία 21 ετών της Λίλ. Σε αυτά τα 6 λεπτά έχει κάνει πράγματα ίσως περισσότερα από ό,τι έκανε στα προηγούμενα 56 ο Ντοκού. Και τώρα ένα σούτ του Ντεμπρόινε θα στείλει την μπάλα να κοντράρει στα σώματα των αμυντικών της Νέας Ζηλανδίας και να καταλήξει σε κόρνερ. Για την ακρίβεια ήταν το γόνατο του Στάμενιτς που απομάκρυνε την μπάλα σε κόρνερ. Ένα κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται οι Βέλγοι. 63ο λεπτό στο Βανκούβερ, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο 0-2 με τα δύο γκολ του Τροσάρ στο 28ο και στο 50ο. Εκτελέστηκε το κόρνερ όχι καλά και απομάκρυναν οι Νεοζηλανδοί το παιχνίδι. Έτσι όπως φαίνεται σβήνει σιγά σιγά, με τους Βέλγους να έχουν επανακτήσει την, όχι πως την είχαν χάσει και ποτέ, να έχουν ανεβάσει τα ποσοστά, μάλλον το πούμε καλύτερα, της κατοχής της μπάλας και ουσιαστικά να περιμένουν να περάσουν και τα υπόλοιπα 27-28 λεπτά σύν τις όποιες καθυστερήσεις για να κάνουν τα πλάνα τους για τη φάση των 32 που αυτή τη στιγμή έχουν σφραγίσει το εισιτήριό τους με τους 5 βαθμούς έστω και ως δεύτερη. 63 λεπτά Βανκούβερ, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο 0-2, 28ο και 50ο Τροσάρ που έχει φτάσει τα 14 στην καριέρα του και τα 2 στο παγκόσμιο κύπελο που διανύουμε. Δημήτρη.
1: 62ο λεπτό, Αίγυπτος, Ιράν στο 1-1. Παρακολουθήσαμε στα πρώτα 15 λεπτά του αγώνα που μπήκαν και τα 2 γκολ και είχαμε και ένα χαμένο πέναλτι, ένα τρομερό ποδόσφαιρο, ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο και από τις δύο ομάδες με γκολ του Μαχμούτ Σαμπέρ στο 5ο λεπτό να ανοίγει το σκορ. Να δούμε τώρα η Αίγυπτος μέσα στην περιοχή, πάει για τον Τρεζεγκέ, η μπάλα δεν καταφέρνει να φτάσει σε αυτόν, έρχεται από πίσω τρέιλερ ο Ζίζο και σουτάρει και η μπάλα κόρνερ. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι η Αίγυπτος έχει ξεκινήσει το παιχνίδι με το πόδι πατημένο στον γκάζι, απλά δεν έχει βγάλει την κλασική ευκαιρία. Έχει ένα σούτ στο 41 λεπτό του Τρεζεγκέ στην κίνηση, έχει μια κεφαλιά και έχει και ένα σούτ τώρα του Ζίζο. Το κόρνερ καλοκτυπημένο, αλλά βούτυρο στο ψωμί του Μπεϊραβάντ, καθώς μπήκε μέσα στην περιοχή, ήταν στο ύψος που θα μπορούσε και μπλόκαρε την μπάλα ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου. 5 βαθμούς η Αίγυπτος, 5 βαθμούς το Βέλγιο στις δύο πρώτες θέσεις. Και έλεγα νωρίτερα τον Μαχμούτ Σαμπέρ που έβγαλε ο προπονητής Χασάνα, ότι μου αρέσει πολύ. Κοίταξε μια στατιστική όσο μίλαγε ο Μιχάλης.
2: Μεγάλη ευκαιρία για το Βέλγιο με δημιουργό αυτή τη φορά τον Τροσάρ και τον Μπάρντο που δέχτηκε την πολύ καλή πάσα του συμπαίχτη του μέσα από την περιοχή από το ύψος του πέναλτι περίπου και λίγο προς τα πλάγια, έστειλε να περάσει πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα της Εθνικής Νέας Ζηλανδίας. 65 λεπτά 0-2.
1: Έλεγα λοιπόν ότι ο Μαχμούτ Σαμπέρ ήταν ο παίχτης στο πρώτο ημίχρονο, μέχρι που αντικαταστάθηκε βέβαια, ότι είχε τις περισσότερες τελικές. Τρεις τελικές προσπάθειες. Στο 62ο λεπτό πριν από λίγο ο Ζίζο έκανε το σούτ, είδε να κοντράρει, είχε καλή κατεύθυνση, άμα δηλαδή δεν έκανε την κόντρα πήγαινε προς το πλαίσιο, δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η αντίδραση του Μπέιραβάντ. Ωστόσο έχει καλές αποκρούσεις στο ενεργητικό του γενικά ο τερματοφύλακας του Ιράν και έχουμε ένα επικίνδυνο φάουλ. Κάτι σαν κοντινό κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Αιγύπτου, πλάνα του σκηνοθέτη
2: τον Αιγύπτου. Ντεμπρόινε είναι μέσα στην περιοχή, ο Πλίζης σουτάρει, μπάρα θα κοντράρει πάνω στο Στάμενιτς. Ακόμη μια ευκαιρία για το Βέλγιο που ουσιαστικά είναι βούτυρο στο ψωμί του αυτό που έχουν κάνει οι Νεοζηλανδοί, να ανεβάζουν τις γραμμές τους πιέζοντας προφανώς για τον γκολ που θα τους ξαναβάλει στο παιχνίδι. Το Βέλγιο σε αυτές τις κόντρες είναι η ομάδα που μέχρι στιγμής έχει απειλήσει περισσότερο και τώρα με τον Τροσάρ έξω από την περιοχή θα ελιχθεί εκεί ανάμεσα από 2-3, θα πάρει την μπάλα ο Ντεμπρόινε, θα σουτάρει με τα αριστερό, γκολ εξαιρετικό στο 66ο λεπτό. Κέβιν Ντεμπρόινε και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 0-3. Δημιουργός αυτή τη φορά ο Τροσάρ που κράτησε την μπάλα στην κατοχή του, κέρδισε και μια-δυο κοντρούλες, την έστρωσε στον Ντεμπρόινε με τα αριστερό χαμηλά. Το σουτ του μεγάλου, το επιτρέψτε μου, Βέλγου μέσου, μέσω επιθετικού στην αριστερή γωνία του Κρόκον, πάλι έπεσε, πάλι δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Έτσι τώρα είμαστε στο 67ο λεπτό, στο 66ο το Βέλγιο σφραγίζει τη νίκη του και νομίζω ότι με αυτό το γκολ έχω την εντύπωση ότι περνάει και στην δεύτερη, στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Ναι, περνάει την Αίγυπτο, είναι στο 4-1 πλέον σε συνολική διαφορά τερμάτων. Η Αίγυπτος είναι στο 5-3, συν 2 το Βέλγιο, συν 3 το Βέλγιο, συν 2 η Αίγυπτος. Έτσι το Βέλγιο αυτή τη στιγμή είναι πρώτο στην βαθμολογία του ομίλου και προφανώς έχει καλύτερες προϋποθέσεις στην συνέχεια για τα σταυρώματα. 67 λεπτά, 68 τώρα στο Βανκούβερ, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο 0-3, 2 γκολ ο Τροσάρ στο 28 και στο 50, μία ασίστ ο Τροσάρ στο 66 για τον γκολ του Ντεμπρόινε, Δημήτρη.
1: 66 λεπτό εδώ.
3: Και προσέξεις, Δημήτρη, πόσο γλυκά μίλησε στη φάση του γκολ. Κέρδισε, λέει, δύο κοντρούλες.
1: Έτσι ακριβώς. Ήταν ψηλές.
2: Δεν ήταν μεγάλες, δεν ήταν να κάνει και μπουμ. Έκανε τσικ.
1: Θυμάμαι. Τώρα τι μου θυμήσατε. Είχαμε ένα προπονητή, ο οποίος πάντα μας έλεγε: βάζετε το πόδι σας γερά, γιατί όποια ομάδα κερδίζει τις κόντρες, κερδίζει και τον αγώνα. Μεγάλη κουβέντα αυτή.
3: Προλαβαίνω να διαβάσω ένα μήνυμα που αφορά τον κύριο Λουκάκη, γιατί έτσι τον εγγράφει ο ακροατής μας εδώ. Καλημέρα, λέει, στους εκλεκτούς δημοσιογράφους και σχολιαστές των αγώνων. Μια ερώτηση, λέει, στον κύριο Λουκάκη. Θα ήθελα να κάνω, μιας και θα ταξιδέψω στην κοντινή Βραζιλία τον Νοέμβριο. Τι προετοιμασία να κάνω?
1: Βραζιλία δεν έχω πάει, φίλε μου.
3: Έπαιξε και έχασε.
1: Έπαιξε και έχασε. Αλλά μπορείς να μπει στο web.
3: Δώσε το τηλέφωνο του Ριβάλτο να του πει.
2: Ρε φίλε.
1: Του Γιωβάνι είναι εδώ, λοιπόν, εσύ ο Γιωβάνι.
2: Τόσες χώρες. Τη Βραζιλία διάβασε, στη μοναδική στον κόσμο που δεν έχει πάει ο Λουκάκης.
1: Και Αργεντινή δεν έχω πάει. Δεν έχω πάει από εκείνα τα μέρη.
2: Δεν έχει,
1: έχω φτάσει μέχρι Μεξικό δηλαδή.
2: Ακύρωσέ το. Αν μπορείς να το ακυρώσεις, ακύρωσέ το. Πήγαινε Παταγωνία. Την έχει γυρίσει 8 φορές.
1: Μα Μεξικό, Γουαδαλαχάρα και Μεξικό.
3: Κάνε κουράγιο μέχρι το 30, Λουκάκη.
2: Έχει το. Νελάμπτα παχύ.
3: Το επαιτειακό μουντιάλ που θα είναι και διοργανώτρια και Αργεντινή.
1: Άσε τώρα. Πάρουμε τη σύνταξη. Θα θυμίσουμε. Λοιπόν. Αίγυπτος Ιράν. Στο 1-1 και βέβαια το Βέλγιο με το goal average είναι στην πρώτη θέση, αλλά με νίκη η ομάδα της Αιγύπτου περνάει πρώτη, θα καταφέρει όμως, έχει 64% κατοχή, έχει ευκαιρίες ειδικά και στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο, δεν έχει όμως καταφέρει να παραβιάσει για δεύτερη φορά.
2: Να την... κάνω τον έξυπνο,
1: ναι.
2: Έτσι θα μείνει.
1: Α, δούμε.
2: Για να περάσει και το Ιράν.
1: Λοιπόν, στην Στιαμάτο, για να περάσει και το Ιράν, λες. Πάντως δείχνουν διάθεση οι παίκτες της Αιγύπτου, όπως τώρα το σουτ και αυτή τη φορά κόντρα. Και αυτή τη φορά κόντρα πριν στο ζητώ. Τώρα ο Μαρμούς, οι δύο αλλαγές και οι δύο παίκτες αρκετά καλοί. Δεν ξέρω, Μιχάλη, γιατί... Και τα δύο σουτ που γίνανε είχαν κατεύθυνση προς το πλαίσιο και το βλέπω τώρα και από την κάμερα του διαιτητή και έγινε κόντρα, 8ο κόρνερ για λογαριασμό της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου, 61 το λεπτό και έχουμε διακοπή για
3: ευκαιρία,
1: να
3: ευκαιρία για ένα αίτημα από φίλο ακροατή τον Βαλάντη. Καλημέρα Βαλάντη, και λέει, πες το Δημήτρη να περιγράψει αραβικά τον αγώνα. Γνωρίζεις και αραβικά, ρε Θεόφοβε?
1: Όχι ρε φίλε, πήγαμε στην Ισία, δεν πρέπει να μάθουμε αραβικά. Σε 13 μέρες που ήμουν στην Ισία, τι αραβικά να μάθω?
3: Ξέρω εγώ, έτσι γράφει τούτος εδώ.
1: Γιατί το λέει επειδή είχα κάνει ένα ταξίδι.
3: Να τα Λαδόπουλακου.
1: Τώρα το έκανα.
3: Πάρε χαρτί και μολύβι, Λαδόπουλο, και σημείωνε.
1: Ξέρει ο Λαδόπουλος. Του έχω φέρει και άμμο από τη Σαχάρα.
3: Άμμο?
1: Ναι, ήμουν στη Σαχάρα με τη μηχανή.
2: Άμε.
1: 14 μέρες.
2: Άμε.
1: Πήγα Πάτρα Μπάρι. Από Μπάρι 300 χιλιόμετρα Σαλέρνο και Σαλέρνο το άλλο καράβι και κατέβηκα την Ισία.
2: Την καλή την άμμο.
1: Και
2: έτσι,
1: μετά
2: όχι την
1: 2000.
3: Ξέρεις τι θα φυτέψεις αυτή την άμμο?
1: Τι?
2: Μπανάνες.
1: Ραπανάκια.
3: Όχι.
1: Για την όρεξη.
3: Τα καλά τα ραπανάκια. Χουρμάδες.
1: Καλά. Χουρμάδες τώρα που λες, χουρμάδες Λουκά, τρελαθήκαμε να τρώμε κάθε μέρα χουρμά.
2: Δεν πιάνουν εδώ οι χουρμάδες.
1: Μετά το φαΐ μας δίνανε γλυκό.
3: Στην άμμο, ρε,
2: ναι, αλλά δεν έχω το κλίμα, ρε Λουκά.
3: Θα το φτιάξουμε γι' αυτό.
2: Πώς θα το φτιάξουμε, ρε Λουκά?
3: Τι σε νοιάζει, ο Λουκάκης τα ξέρει αυτά.
1: Μετά το φαΐ, το γλυκό που μας δίνανε πάντα.
2: Έξω Τροσάρ και Ντεμπρόινε προφανώς για να αποθεωθώ. Συγγνώμη για τη διακοπή.
1: Και να ξεκουραστούν.
2: Και για να αποθεωθούν Σαλεμάκερς και ο Νάνα, οι δύο παίχτες που πήραν τη θέση του. Νωρίτερα έχει κάνει αλλαγές και ο Μπέιζλι, άλλες δύο αλλαγές.
3: Αυτός λέγεται Σαλεμάκερς ή Σολεμάκερς, ρε παιδιά?
2: Σα, είναι ΑΕ.
3: Άμα είναι ΑΕ, είναι όμικρο. Διαβάζεται όμικρο.
2: Σε ποια γλώσσα?
3: Φλαμανδικά, γαλλικά.
2: Είναι όμικρον.
3: Έτσι θυμάμαι από το σχολείο την κυρία Χαβιέ.
2: Έκανες φλαμανδικά στο σχολείο.
3: Μη γελάδε Λουκα, και έτσι λεγόταν.
2: Ρε τι τραβά.
1: Κυρία Χαβιέ.
2: Ναι. Λοιπόν, κυρία Χαβιέ, έχει κάνει και δύο αλλαγές και ο Μπέιζλι, ο προπονητής των Νεοζηλανδών. Έχουν βγει ο Πέιν
3: στο με τον Τέλη
2: και έχει μπει ο Μπόξαλ και ο Μακάουατ.
3: Ακάθε
2: στον αγωνιστικό χώρο. Τι θες μωρέ.
1: Η κυρία Χαβιέ σας μάθαινε γαλλικά, σας μάθαινε και πιάνο.
3: Όχι, δεν είχαμε.
2: Το πιάνο με τι το γράφεις.
3: Με ωμέγα.
2: Έτσι. Καλά το πας και εσύ.
1: Λοιπόν, κανένας άλλος ακροατής, κανένα μήνυμα έτσι, μια και έχουμε ακόμη την. Δροσίζονται ακόμη ποδοσφαιριστές και στα δύο γήπεδα.
2: Σε μένα δεν δροσίζονται, σε μένα επιτίθενται πλέον κανονικά και με τον νόμο. Έχει τελειώσει το break, το cooling, το hydration break. Αλλά έχει υποδεχθεί offside το Σάι Σο, όπως λέει ο Λουκάς.
3: Να τώρα θα.
2: Λεμέκερς ή Λεμό. Γιατί είναι και το άλλο, είναι Σολεμόκερς δηλαδή, ρε Λουκά. Γιατί και τα δύο Α είναι με ΑΕ. Είναι Σολεμόκερς δηλαδή, για ρώτα την κυρία, πώς την είπες.
3: Δεν ξέρω τώρα,
2: Φρίντα, πώς την είπες.
3: Πριν από 40 χρόνια που την είχα εγώ στο γυμνάσιο.
2: Δεν έχεις κρατήσει μια επαφή.
3: Να δω πρώτα γιατί με δυσκολεύεις. Σου είπα πριν από 40 χρόνια.
2: Ναι.
3: Ε.
2: 40
3: δεν ξέρω,
2: χρόνια.
3: Δεν ξέρω.
2: Να ήταν 20, τώρα είναι 60.
3: 12,5 ήταν.
2: 12,5 ήταν, ναι.
3: Ο φίλος ο Χρήστος εδώ λέει: Βρε Λουκάκι, άμα έφερε το λαδό, τέλος πάντων.
1: Είναι ο τέλος πάντων.
2: Ο Πριόβολος.
1: Ο Πριόβολος,
2: ναι.
3: Είπα μόνο ο Χρήστος εγώ, εντάξει.
1: Ναι, είναι δικός μας. Θέλει να λέμε το επιθετό του.
3: Τα λέμε αυτά, το δικό μας είναι επικίνδυνες λέξεις.
1: Ναι, δεν έχει πρόβλημα ο Χρήστος Πρόβλημας. Ναι, έφερα στο λαδό. Έχω φέρει.
2: Δικό μας παιδί.
1: Έφερα. Έφερα αρκετή άμμο, βέβαια την έβαλα και στην Άρια, στο αυτοκίνητο που είχαμε.
3: Παιδιά, κορυφαίο μήνυμα από τον Τζέλιγκα. Μπανάνες λέει μόνο στα φάρσαλα φυτρώνουν.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Καλά.
3: Και λαγοκέφαλη στον Ψιλωρίτη.
1: Γιώργο, Τζέλιγκα. Να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός σου. Ενισχύεται και σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ πάντως. Πρέπει να είσαι ικανοποιημένος. Λοιπόν, αλλάζει φανέλα από ό,τι βλέπω Ιμπραχήμ. Τώρα που δεν την έχει βάλει. Γιατί.
3: Του την έσκησε, όχι.
1: Όχι, εδώ είναι ο Τρεζεγκέ που. Ναι, του Ιμπραχήμ του τη σκίζει ο Αλή.
3: Αλή και τους Αλή.
1: Και είμαστε.
2: Ο Αλή και ο Ιμπραήμ, ωραία.
1: Ναι.
2: Καλά πάμε.
1: Είμαστε στο 73ο λεπτό. Οι περισσότεροι στην Αίγυπτο είναι Μοχάμετ. Το είπα και την άλλη φορά. Ας δούμε αυτή τη φάση και θα σας πω. Διώχνουν οι παίχτες της Αιγύπτου σε αυτή την υποψία επίθεση για λογαριασμό του Ιράν. Το 93 που είχαμε πάρει με το συγχωρημένο τον Κώστα τον Αριδάκη στην Αίγυπτο. Είπα και πάλι αυτή την ιστορία. Στο Γιαχαναζή. Λοιπόν. Αρχίζει η Ελλάδα, Λουκά. Λοιπόν, είχαμε πάει με τον Κώστα τον Αριδάκη. Πάμε στο ξενοδοχείο. Μοχάμετ, ο ξενοδόχος. Πάμε να φάμε σε ένα μαγαζί. Μοχάμετ, ο εστιατόρας. Πάμε σε αυτούς που νοικιάζανε άλογα καμήλες. Δεν ήθελα να βρει σε καμήλες. Συγχωρεμένος ο Κώστας. Λέει σε άλογο θα ανέβω. Μοχάμετ για αυτός. Κάποια φάση του λέω Κωστή. Εν τω μεταξύ περισσότεροι λόγω και του χρώματος που είχε ο Κώστας το περνάγανε για δικό τους. Του λέω Κωστή, τώρα που θα γυρίζουμε θα σε βάλω σε μια κολυμπήθρα και θα σε βαπτίσω Μοχάμετ για να δέσει όλο το γλυκό.
2: Και μια ευκαιρία για να δέσει το γλυκό εδώ με το σούτ του Τζαστ μέσα από την περιοχή των Βέλγων. Κόντραρε εκεί πάνω στον Μέχελε που έβαλε το πόδι του και κατέληξε σε κόρνερ για την Εθνική Νέα Ζηλανδίας από τα αριστερά. Με τον Ράνταλ να είναι αυτός που έχει πάει για την εκτέλεσή του. 76ο λεπτό, Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο 0-3. Το εκτελεί πρώτη κεφαλιά, η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια και πάλι αυτός αυτή τη φορά ήταν ο Μπίντον, ο κεντρικός αμυντικός, ο οποίος έκανε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα να περάσει πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Κουρτουά, ενός εμβληματικού τερματοφύλακα, επαναλαμβάνω, της Εθνικής Βελγίου, 112η η σημερινή του συμμετοχή. Δεν είναι αρχηγός όμως, αρχηγός είναι ο Τίλεμαντς, να πούμε και αυτό που το έχω υποσχεθεί από την αρχή, παρά το γεγονός ότι ο Τίλεμανς έχει μόλις 88 με τις σημερινές συμμετοχές. Ο Γκαρσία, ο οποίος είχε κάνει διάφορες δοκιμές στους αρχηγούς, είχε βάλει Λουκάκου, είχε βάλει Ντεμπρόινε, είχε βάλει Μενιέ, τελικά κατέληξε στον Τίλεμανς γιατί το θεωρεί τον παίχτη με την περισσότερη επιδραστικότητα, να το πούμε έτσι, στους συμπαίχτες του, και είναι αυτός ο οποίος μπορεί να παίξει και το ρόλο, ας πούμε, του προπονητή εντός αγωνιστικού χώρου. Το Βέλγιο έχει κερδίσει ένα φάουλ γύρω στα 6-7, 8 μέτρα, είναι ακριβώς στο ημικύκλιο, γύρω στα 2 μέτρα, εκεί που είναι η γραμμή του ημικύκλιου της μεγάλης περιοχής. Ένα φάουλ που το κέρδισε σε μια διείσδυση του Σαλεμάκερς στο 78 λεπτό του παιχνιδιού. Ο διαιτητής, ο Ιορδανός, βάζει την γραμμή εκεί για να δείξει πού θα στηθεί το τείχος. Ο Μακάτμεχ έξω από την περιοχή, μάλλον ο Σαλεμάκερς είναι πάνω της, ο Τίλεμανς είναι εκεί κοντά. Ενδεχομένως να γίνει και κάποια κομπίνα από την Εθνική Βελγία. Έχουμε φτάσει στο 78 λεπτό, στείνεται το τείχος, να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Ο Κρόκομ τώρα μας έχει κοντινό πλάνο να στείνει το τείχος, και ο Τζάστο, ο οποίος είναι πίσω ξαπλωμένος για να αποφύγει. Είναι ο Ντεκάιπερ πάνω από την μπάλα και ο Σαλεμάκερς, να δούμε ποιος από τους δύο θα εκτελέσει. Ο Ντεκάιπερ ψηλά, out στο 78 λεπτό.
3: Μιχαλή,
2: περνάει να εκμετάλλευτη φάση. Λουκά,
3: για να μην μπερδεύεσαι με το Σαλεμάκερς, πες το σκέτα εσύ με το μικρό ελληνικό όνομα, έχει Αλέξης.
2: Τον Αλέξη, λες. Είναι αυτός που κρύβεται και πίσω από τις λέξεις.
3: Αυτά δεν τα ξέρω.
1: Για να δούμε. Μάλιστα. Τώρα στην Αίγυπτο από τα αριστερά. Ωραίες οι προσποιήσεις, η σέντρα μέσα στην περιοχή για το κεφάλι του Ζιζού. Δεν καταφέρνει. Τρεζεγκέ προσπαθεί ανάκτηση της μπάλας. Όχι, ούτε αυτός. Έρχεται ο Μαρμούς. Χάνει όμως τον κοντρόλ. Έβαλε πριν από λίγο και μέσα στο παιχνίδι, έκανε και τις 5 αλλαγές του ο Χασάμ Χασάν, προπονητής της Αιγύπτου. Έβαλε τον Αμπντελκαρίμ, τον πιτσιρικά, το 18χρονο, που αγωνίζεται στη δεύτερη ομάδα της Μπαρσελόνα. Παίχτης ο οποίος πολλοί λένε ότι είναι μεγάλο ταλέντο. Μέσα λοιπόν και αυτός στην πέμπτη του συμμετοχή με τα χρώματα της Εθνικής Ομάδας της Αιγύπτου. Η Αίγυπτος, η οποία πιέζει συνεχώς, έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων σε όλο το διάστημα και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, αλλά βρίσκει απέναντί της μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη άμυνα της ομάδας του Ιράν. Έχει δώσει ο Αμίρ Γκαλενόη μεγάλη βάση και έμφαση στην αμυντική λειτουργία της ομάδας του, με αυτούς τους 5 πίσω, τους 4 στη μεσαία γραμμή και μόνο τον Ταρέμι να πιέζει έναν από τους 2 στόπερ που προσπαθεί να κάνει παιχνίδι. Και μάλιστα από τους 4 στη μεσαία γραμμή πολλές φορές βλέπουμε μια τον Γκορανί, μια τον Ζετολάχη να γίνεται έκτος και να πατάει στην περιοχή, δηλαδή ουσιαστικά να γίνεται τέταρτο στόπερ μέσα στο κουτί. Αυτό δίνει ανεβάζει το βαθμό δυσκολίας για λογαριασμό της Αιγύπτου, που προσπαθεί από τα πλάγια, έχει βγάλει και τα μεγάλα λαονόματα ο προπονητής για να τους ξεκουράσει, φίλες και φίλοι, και δεν υπάρχει ο Σαλάχ δηλαδή για να πάρει. Για να δούμε, τα Ρέμι προσπαθεί, τον πιέζουν 3, σπάει την μπάλα δεξιά, να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Γκορμπάνη. Τελικά έχει την μπάλα στην κατοχή του Μονγκαλού. Κλείνουν όμως οι Αιγύπτιοι πάρα πολύ γρήγορα αυτή την επίθεση που επιχείρησε να κάνει η Εθνική Ομάδα του Ιράν και προσπαθούν να βγουν αυτοί στην κόντρα. Να λοιπόν ο Μαρμούς, σας είπα, μου αρέσει πάρα πολύ ο Μαρμούς, είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, τον έριξε μέσα στο δεύτερο ημίχρονο ο Χασάν και κερδίζει βέβαια το φάουλ, γιατί πάρα πολύ σωστά έπεσε επάνω του και τον έκοψε, φίλες και φίλοι, γιατί άμα δεν τον έκοβε δημιουργούνται προϋποθέσεις και δέχεται βέβαια και την κίτρινη κάρτα ο Εζάκ.
3: Εδώ και 2-3 λεπτά, Δημήτρη, προσπαθώ να βρω σημείο κενό για να σε ρωτήσω για τον ξάδερφο και με προλαβαίνει ο Πριόβολος και λέει: ο Λουκάκου έχει καμιά σχέση με τον Λουκάκη?
2: Ανιψιός του είναι.
3: Ο Λουκάκου.
2: Ναι, νάτος.
1: Μπήκε.
2: Πολλά χρόνια θα ζήσει. Τώρα το κομπανάει ο Γκαρσία στην πλάτη. Πού να καταλάβει ο Λουκάκο από τα κοπανήματα του Γκαρσία στην πλάτη. Πού να καταλάβει το θεριό.
1: Θα τον βάλει. Τον έχει βάλει.
2: Τον έχει σηκώσει τώρα. Πηγαίνει κι αυτός στην γραμμή εκεί του πλαγίου out. Θα πάρει μαζί και ο Ράσκιν, ο 25χρονος της Ρέντζερ, και ο Λουκάκου. Θα είναι οι δύο επόμενες αλλαγές που θα κάνει ο τεχνικός εθνικής Βελγίου, ο Ρούντι Γκαρσία ή Ρουντί Γκαρσιά.
1: Όπως νομίζω ότι άργησε πάντως, Μιχαήλ, να τον βάλει τώρα.
2: Είμαστε,
1: στο 80 λεπτό, είναι 3-0.
2: 83 είμαι
1: εγώ. Εντάξει.
2: Τον βάζει για να πάρει ρυθμό, δεν τον βάζει για κάποιον άλλο λόγο. Τον βάζει για να πάρει τη συμμετοχή.
1: Γι' αυτό έπρεπε να τον βάλει λίγο πιο νωρίς.
2: Εντάξει, δηλαδή, θα
1: τουλάχιστον
2: πάρει
1: μέχρι το 25 λεπτό πρέπει να τον έχει βάλει.
2: Θα κατά πάρει μωρέ τη συμμετοχή, μωρέ. Θα φτάσει 129, φαγώθηκες που δεν έβαλε τον ανιψιόκεση τώρα, εντάξει.
1: Περίμενε, χρόνια. Για να δούμε τώρα το Ιράν από τα δεξιά. Γίνεται η σέντρα, πάρα πολύ κακή η σέντρα από τα δεξιά του Ραμίν Ρεζαϊάν, του σκόρερ του γκολ της ισοφάρισης στο 14ο λεπτό για την εθνική ομάδα του Ιράν. Δεν έβγαλε τη σέντρα όπως θα ήθελε ο δεξιός ακραίος αμυντικός, αλλά fullback εδώ που τα λέμε της Φούλαμ. Και βέβαια ζητάει αλλαγή, γιατί έχει πέσει κάτω ο Φατούχ, το αριστερό μπακ της ομάδας της Αιγύπτου. Πιάνει το αριστερό του πόδι εκεί στο πίσω, στον οπίσθιο μοιραίο, και τον βλέπω κάτι να λέει. Ίσως έχει πάθει, ίσως έχει ακούσει το κλακ που λέμε στην ποδοσφαιρική γλώσσα, να έχει πάθει θλάση στον.
3: Πάντως, παιδιά, ο ξάδερφος ίσως είναι από τους πιο συνεπείς επιθετικούς παίκτες εθνικών ομάδων σε συνδυασμό με συλλόγους. 90 γκολ Champions League, 89 με την εθνική ομάδα.
2: 90 με την εθνική ομάδα.
3: Ανάποδα τα πά.
2: Ναι, πρέπει να τα πεις ανάποδα.
3: Τέλος πάντων, πάντως είναι.
2: Γκολ για τη Νέα Ζηλανδία που τα καταφέρνει τελικά στο 84ο λεπτό με τον Τζαστ, τον μέσο επιθετικό της Motherwell, τον 26χρονο, να παίρνει το rebound από εκτέλεση corner και απόκρουση των αμυντικών του Βελγίου, να οπλίζει και να σουτάρει στο βάθος της εστίας του Κουρτουά. Η Νέα Ζηλανδία, απόκρουση του Κουρτουά ήταν, από εκεί πήρε το rebound. Πολύ καλό το αριστερό σουτ του Τζαστ, έκανε το κοντρόλ, την έστρωε στο αριστερό, την έστειλε εκεί που δεν μπορούσε να αντιδράσει ο τερματοφύλακας της Ρεάλ και της Εθνικής Βελγίου. Έτσι στο 84ο λεπτό, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο 1-3, ο Τζαστ το πανηγυρίζει και καλά κάνει το παλικάρι.
3: 4-3.
2: Excuse me.
3: Λοιπόν,
1: ο Τζαστ είναι καλός ποδοσφαιριστής.
3: Και, και πλέον, αγαπητοί φίλοι και φίλοι ακροατές, Αίγυπτος πρώτη με 5 βαθμούς και 5-3 γκολ. Βέλγιο δεύτερο, 5 βαθμούς, 4-2 γκολ.
2: Ναι, έχουν ίδια διαφορά, αλλά έχει καλύτερη επίθεση.
3: Α, γεια σου.
1: Ακριβώς.
2: Λουκάκου και Ράσκιν μέσα, ο Ντεκέ Τελάρε και ο Τίλεμανς, ο αρχηγός εθνικής Βελγίου, έξω αυτές οι αλλαγές.
3: Ξάδελφε, λες ο ξάδελφος να στείλει το Βέλγιο.
2: Ανιψιός είπαμε.
1: Ο ανιψιός.
3: Ανιψιός, ναι.
1: Εγώ πάντως, ο Λουκάκου, αν θέλετε, κάτσε να δούμε αυτό το σούτ, αλλά είναι απελπιστικά. Ήταν σε καλή θέση, ο Λασίν το έκανε, αλλά δεν σημάδεψε. Θα έλεγα ότι όταν εξαργύρωσε την πάρα πολύ καλή του εμφάνιση πιτσιρικάς στην Άντερλεχτ και πήγε στην ομάδα μου στην Αγγλία, την Τζέλσι, από την οποία πέρασε και δύο φορές, την βοήθησε, αν όχι τόσο πολύ στο πρώτο πέρασμά του εκεί σε αυτά τα τρία χρόνια, μου φαίνεται, από το 11 μέχρι το 14.
2: Και μόλις μπήκε ο Λουκάκου, σκοράρει στο 86ο λεπτό.
3: Τι το πάρε,
2: 4-1 για το Βέλγιο, 91ο λεπτό για τον Λουκάκου, ο οποίος δίνει θριαμβευτικές διαστάσεις. Όχι πως δεν ήταν θριαμβευτικές και νωρίτερα, δηλαδή. 4-1 λοιπόν για το Βέλγιο με τον γκολ του Λουκάκου, και ξαναλλάζει η ιστορία στην πρώτη-δεύτερη θέση του ομίλου, με το Βέλγιο τώρα να περνάει στην πρώτη και να αφήνει την Αίγυπτο στην δεύτερη θέση. Η πάσα στον, από τα δεξιά, με τον Σαλεμάκερς να κάνει τη σέντρα και το Λουκάκου μέσα από τη μικρή περιοχή αμαρκάριστος.
1: Τον άφησαν.
2: Ουσιαστικά ναι, τον άφησαν, ναι, τον άφησε για να σκοράρει.
1: Τώρα θα απορείτε φίλες και φίλοι πως βλέπω τον κόλ, έχω σηκωθεί όρθιος και βλέπω από τον Τζάμι, από την Τζαμαρέα. Τον άφησαν τελείως, δεν ήταν άμυνα αυτοί που έπαιξαν καθόλου οι Νέους.
2: 91ο γκολ λοιπόν για τον Ρωμέλου Λουκάκου, τον παίχτη που με τα 350 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 300 εκατομμύρια λίρες, είναι ίσως ο ποδοσφαιριστής με το μεγαλύτερο μεταγραφικό κόστος στην παγκόσμια ποδοσφαιρική ιστορία. Τόσο έχει πάει πάνω κάτω το μαρούλι, να το πούμε όπως το έλεγε και ο Μακαρίτης.
3: Ξεχνάς τον περίφημο.
2: Ποιον?
3: Νέιμαρ.
2: Όχι, γιατί... μιλάω για συνολικά. Ο Νεϊμάρ έχει ένα 200 που πήγε από την
3: Μπαρτσελόνα. Συνολικά, γιατί από τη Σάντος είχε πάει η Μπαρτσελόνα, δεν ήταν ένα 80-100.
2: Δεν έχει φτάσει στα 350 του Λουκάκου πάντως.
1: Βέβαια, ο Λουκάκου, μια και είχα ξεκινήσει και έλεγα για την Τσέλσι και αυτά, αν θυμάστε, γιατί παρακολουθώ Premier League και μου αρέσει, την φοβερή του πορεία την έκανε στην Everton.
2: Ναι, μιλάμε... την καλή του πορεία την έχει κάνει στην Everton.
1: Στην Everton.
2: Και όσο και αν ακουστεί.
1: Πέρασε και από σένα.
2: Από τη United, ναι, τον έφαγε στιγμή... ο δικό σου.
1: Τι να κάνει.
2: Τι τον να κάνει. Καλά. Ο δικός είχε δώσει 200 εκατομμύρια
3: τι για Λουκάκου. Τι είναι εδώ μέσα, ξαδέρφια, και... ανήψια, ο δικός σου, δικός μου.
1: Πού κομπλέξει. Για το Μουρίνιο, λέει. Εντάξει, δεν κατάλαβα.
2: Είχε δώσει κοντά στα 200.
3: Τάσο, τι θέλουμε εμείς εδώ.
2: 90 και 80 για Λουκάκου και
3: Ποκμπά.
2: Και κατάφερε να τους φάει και τους δύο.
1: Εντάξει, τον Ποκμπά τον είχε σε μεγάλη εκτίμηση τώρα, μην λέμε.
2: Φάνηκε, ναι. Φάνηκε. Ο Ποκμπά στη United, φίλε Δημήτρη, που παρακολουθείς και Premier League, μην πω τίποτα τώρα. Τώρα με το Solskjaer έπαιξε μπάλα.
3: Έλα.
1: Δεν παίζει ρόλο, αλλά τον
2: Ορμπηγούλη.
1: Το ξέρω, αλλά
2: τον
1: δεν είχε.
2: Τον είχε φάει.
1: Δεν τον είχε, τον είχε σε μεγάλη εκτίμηση.
3: Σοϊνέ, φώναξε τον κολλήγα να
1: μην κάνει. Άμα δεις δηλώσεις του Μπογκμπά, ο οποίος πλέον δεν παίζει ποδόσφαιρο και δεν είχε και καμία διάθεση να ευλογήσει το Μουρίνιο και τα άσπρα του γένια, στάζει μέλη για τον Ζωζέ.
2: Καλά.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Να μην βλέπουμε τις δηλώσεις των ποδοσφαιριστών, να βγάζουμε δικά μας συμπεράσματα.
2: Αχ, θα πω εγώ.
1: Δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, τι θα γινόταν αν ο Πογκμπά τώρα. Το έχω βάλει και στη σελίδα. Το έχω βάλει και στη σελίδα τη δήλωση του Πογκμπά για τον Μουρίνιο. Τι θα γινόταν δηλαδή τώρα αν ο Πογκμπά έλεγε ότι ο Μουρίνιο με έφαγε, δεν μου φέρθηκε καλά κτλ.
2: Επειδή μιλάς με τον Φλωρεντίνο, το ξέρω ότι μιλάς με τον Φλωρεντίνο, την έχει ετοιμάσει την αποζημίωση.
1: Λοιπόν,
2: έτοιμος για την αποζημίωση λοιπόν ο Ζωσέ Μουρίνιο στη Ρεάλ. Σε κανένα δίμηνο, τρίμηνο θα οικονομήσει πάλι, θα γίνει ο νούμερο ένα, είναι ο νούμερο ένα σε αποζημιώσεις προπονητής παγκοσμίων.
3: Πάνω από 100 εκατομμύρια.
2: Πιο πάνω.
3: Πιο πάνω.
2: 100 ήταν το 1821 μαζί με τον Θοδωρή και τον Μάρκο τον Μπότσαρη.
3: Έλα, να.
1: Λοιπόν,
3: έχουμε και εμείς εδώ, Μάρκο.
2: Επειδή το παιχνίδι. Το κοιτάω και αρχίζει να κοκκινίζει ο Λουκάκης.
1: Το παιχνίδι.
2: Όχι, νευρίζεται.
1: Το παιχνίδι στο.
3: Έχουμε ξεφύγει.
1: Στο Βανκούβερ έχει κρυθεί. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει εδώ, γιατί τώρα ανοίγει κάπως λίγο το πράγμα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί οι Ιρανοί βγαίνουν δειλά-δειλά στην επίθεση. Μαγκαλού έχει μπει πριν από λίγα λεπτά, αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή. Πάρα πολύ καλή άμυνα από πλευράς Αιγύπτου, από τον Ζίζο, ο οποίος είχε γυρίσει σε θέση δεξιού ακραίου αμυντικού, και έχουμε το κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν για την εθνική ομάδα του Ιράν. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρώτο κόρνερ και το κερδίζει στο 81ο λεπτό με τον σκόρερ. Ρεζαϊάν, κεφαλιά! Η μπάλα στο δοκάρι! Βέβαια, ναι, και το σφυρίζει. Πήγα να πω ότι έτσι, με τέτοια φόρα που ήρθε και τέτοια δύναμη ο Εζατολάχ, έπεσε πάνω. Όχι μόνο η Ζατολάχ, ήρθε με πάρα πολύ δύναμη ο Ταρέμι. Παίρνει μαζί του και τον Εζατολάχ. Ο Εζατολάχ παίρνει μαζί του τον Σομπέιρ, τερματοφύλακα της Εθνικής Ομάδας της Αιγύπτου. Πραγματικά στράικ. Δεν τον αφήνει να αντιδράσει όπως θα ήθελε, αλλά η μπάλα βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι από την κεφαλιά αυτή του Ταρέμι. Αλλά ο διαιτής αναμέτρησης, ο Σίμων Μαρτσίνιακ, που εξαργυρώνει την άποψη που ξέρουμε από, από μικρή, πως ο τερματοφύλακας έχει πάντα πλέον έκτημα. Σφυρίζει φάουλ υπέρ του τερματοφύλακα της Αιγύπτου. Έχουν βάσει ρυθμό στο 90 λεπτό. Επιδιώκουν ένα γκολ και οι δύο ομάδες. Το 1-1 παραμένει. Αλλαγή για την εθνική ομάδα του Ιράν. Τζοχάν Μπαξ μέσα στο παιχνίδι. Φίλες και φίλοι, σηκώνει την ταμπέλα ο τέταρτος διαιτητής, ο Γιουσούκε Αράκη. Και να δούμε, απομένει να δούμε τα λεπτά των καθυστερήσεων που θα δείξει ο Ιάπωνας.
2: Εμείς τα έχουμε δει, είναι 4, παίζουμε το 1,5. Για να δούμε τώρα πάλι Λουκάκου μες στην περιοχή. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του, τη φέρνει στο δεξί του πόδι, τη σπάει πίσω του στον Ντεκέτε Λάρε. Θα απομακρύνουν τελικά, θα μείνει έξω από την περιοχή μπάλα. Πολύ καλό το σούτ από μακριά του Ντεκάη υπερέξω από την περιοχή με το αριστερό, αναγκάζει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Νέας Ζηλανδίας, τον Κρόκοπ, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων να κάνει ακόμη μια καλή επέμβαση με το δεξί του χέρι. Έστειλε την μπάλα, η μπάλα πήγαινε στο παράθυρο από αυτό το σούτ του Ντεκάη υπερέξω από την περιοχή. Ο Κρόκομ την έστειλε να περάσει κόρνερ για τους Βέλγους. 2,5 από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Με τον Πάρντο τώρα οι Βέλγοι προσπαθούν να κάνουν μια από τις τελευταίες επιθέσεις του παιχνιδιού. Θα γυρίσει πιο πίσω, θα γίνουν εκεί διάφορες πασούλες κοντινές. Η μπάλα περνάει στο χώρο της μεγάλης περιοχής. Ο Πάρντο πάλι από τα δεξιά. Στο ένας προς ένα θα κάνει τη σέντρα, θα απομακρύνει με τα ακροδάχτυλα και θα διώξουν την μπάλα εκτός περιοχής τους οι Βέλγοι και οι Νεοζηλανδοί.
3: Ο ανιψιός πάντως δεν κουνιέται πέρα από το πέναλτι.
2: Εντάξει, γιατί να κουνηθεί.
1: Αυτή είναι η δουλειά
2: του. Αυτή είναι η δουλειά του. Η δουλειά του. Παιδιά, και ο σωματότυπος του.
3: Δεν θα ήθελα να είμαι αμυντικός ομάδας που έχει αντίπαλο το επιθετικό των ανιψιών.
2: Θηρίο.
1: Πάνω ναι, αλλά μην ξεχνάμε, τώρα είναι 33, αν δεν κάνω λάθος, εσείς, Μιχάλη.
2: Θα σου πω αμέσως, είναι ναι, το 93 γεννημένος, ναι, 13 Μαΐου.
1: Είναι 33 χρόνων, ακούστε. Και πάλι άμα τον θυμάστε και στην Premier League αλλά και στην Ιταλία που συνέχισε και παίζει τα παιχνίδια, έχει φοβερή έκρηξη στα πρώτα 5 μέτρα παρά το σωματότυπο του.
2: Ναι. Και ο σωματότυπος του είναι ίδιος από την Άντερλεχτ.
3: Δεν λέει κανείς ότι δεν είναι καλός παίχτης. Απλά είναι πολύ καλός, μην κάνεις το λάθος να πάει να τον παίξεις man to man.
2: Εντάξει, στις διεκδικήσεις νομίζω έχει λίγο το πάνω χέρι.
3: Τι λίγο,
2: λίγο, εντάξει.
3: Το λίγο τι το θες.
2: Λοιπόν, να συνοψίσω εγώ, γιατί έχουμε μπει στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων. 4-1 το Βέλγιο προηγείται της Νέας Ζηλανδίας και με τον Λουκάκου έξω από την περιοχή έχει απέναντί του τον κεντρικό αμυντικό τον Σέρμαν. Γκολ αυτή τη φορά από τον με το νούμερο 22, το γκολ από τον Σέλεμάκερς ή Σόλεμάκερς ή Σάλεμάκερς. Στο τέταρτο λεπτό στην εκνοή των καθυστερήσεων το Βέλγιο κάνει 5 τα γκολ του με την πάσα του Λουκάκου στον Σάλεμάκερς και το δυνατό αριστερό σούτ του μέσω επιθετικού της Μίλαν. Τρίτο γκολ στην καριέρα του με την Εθνική Βελγίου στην 26η του συμμετοχή. Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 1-5, δεν θα αργήσει να σφυρίξει ο διαιτητής για τελευταία φορά στο παιχνίδι, ο Ιορδανός ο Μακάτμεχ. 1-5 λοιπόν.
3: Πάμε
2: Νέα Ζηλανδία Βέλγιο.
1: Γκολ λοιπόν και στο Σιάτλ, φίλες και φίλοι. Ψυχρολουσία για την Αίγυπτο. Ένα κουβάρι οι παίκτες του Ιράν πανηγυρίζουν το 2-1 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων που τους φέρνει και αυτούς στους 5 βαθμούς. Μεγάλη φάση στα τελευταία λεπτά. Είναι αυτό που λέγαμε, πως η ομάδα του Ιράν είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Η μπάλα πήγαινε πάνω κάτω στα τελευταία αυτά λεπτά και έχουμε στο 93ο λεπτό τον Σοατζέ Καλιζαντέχ να καταφέρνει να έπειτα από την στημένη μπάλα, την κεφαλιά που πήγε να πάρει ο Ταρέμι, η άστοχη έξοδος του Σομπέιρ, δεν έφυγε η μπάλα μακριά από την περιοχή. Το πρώτο σουτ που έγινε από τον Γκορμπανί και στην επαναφορά της μπάλας ο σκόρερ, ο Χαλίλ Ζαντέχ, καταφέρνει να τη στείλει στα δίχτυα της Αιγύπτου, να κάνει το 2-1 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και να βάλει φωτιά στον όμιλο. Μιχάλη Δαλόπουλε, τελικά
2: 5-5 Βέλγιο Ιράν.
1: Ναι, τελικά δεν
2: πρώτο Βέλγιο, δεύτερο Ιράν. Η Αίγυπτος με τέσσερις περιορίζει κατά πολύ πλέον, ακόμη ένα τεσάρι σε τρίτη θέση, περιορίζει κατά πολύ τις ελπίδες των τριάριδων. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει τριάρης πλέον με θετικό συντελεστή στα γκολ για να μπορέσει να περάσει στην φάση των 32.
3: Και παιδιά, μέσα σε 12 λεπτά τι είδαμε? Τη σιγουριά πρώτης θέσης του Βελγίου, δέχεται τον γκολ, περνάει μπροστά στην ισοβαθμία η Αίγυπτος και πλέον όχι μόνο δεν είναι δεύτερη, είναι τρίτη. Μέσα σε 10-12 λεπτά.
2: Μετά τον γκολ του Βελγίου ξαναπέρασε το Βέλγιο.
3: Ναι.
1: Και γίνεται το τσεκ. Ένα λεπτό, ακούω τώρα τον Μαρτσίνιακ. Κάτσε να δούμε τι θα πει. Ναι, η μπάλα είναι μπροστά, λέει. Ο παίκτης είναι μπροστά. Είναι offside.
2: Μάλιστα.
1: Ακυρώνεται το γκολ.
2: Και άλλη αλλαγή.
1: Είναι offside, φίλες και φίλοι. Και βέβαια πρέπει να δείτε την αντίδραση τόσο του ποδοσφαιριστή, αλλά και των φιλάθλων του Ιράν. Βαθμολογία λοιπόν μένει ως έχει μέχρι στιγμής, γιατί...
2: Ως είχε. Γιατί ως έχει είναι 5-5 με το 1-2.
1: Α, ναι, σωστά.
2: Με το 1-1 ξαναγυρνάει.
1: Άμα δείτε τώρα τα πλάνα πραγματικά που δίνει ο σκηνοθέτης, απογοήτευση για τους φίλους του Ιράν, κεφάλια σκυμμένα κάτω. Άλλος έχει πιάσει το πρόσωπό του, έχει κλείσει τα μάτια με τα δύο χέρια και δεν θέλει να βλέπει, αλλά οι παίκτες του Ιράν, τα ρέμι και παλιά προς τα πίσω, για να δούμε, προσπαθούν μέσα στην περιοχή από το σημείο του πέναλτι. Το σουτ, μεγάλη προβολή από τον Ιμπραχήμ. Μεγάλη προβολή από τον Ιμπραχήμ, είναι μέσα στην περιοχή, μισό μέτρο έξω από τη γραμμή της μικρής περιοχής. Ο Ρεζαϊάν, ο σκόρερ, σουτάρει με όλη του τη δύναμη και κάνει τρομερή προβολή. Φίλες και φίλοι, ο Γιάσερ Ιμπραχήμ σώζει την ομάδα του από βέβαια παραβίαση. Δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα. Για να δούμε και πάλι από τα δεξιά οι παίκτες του Ιράν. Η κεφαλιά! Τρομερή απόκρουση από τον Σομπέιρ. Σέντρα από τα δεξιά. Κεφαλιά Εζατολά. Λοιπόν, και τον 29χρονο μέσο της Αλαχλή, και τελικά μεγάλη απόκρουση του τερματοφύλακα. Μας δείχνουν και πάλι το offside. Για να δούμε.
3: Ναι.
1: Πω μισό παπούτσι.
3: Γι' αυτό δικαιώνεται Βενγκέρ με αυτές τις φάσεις.
1: Μια παρανυχίδα, λέω εγώ.
2: Κορδόνι.
1: Έτσι ακριβώς.
3: Γι' αυτό έχει δίκιο ο Βενγκέρ που λέει: παιδιά, έλεος με αυτά, πρέπει να είναι καθαρά offside.
1: Μια παρανυχίδα.
3: Τι να κάνει τώρα επιθετικός εδώ, για πέστε μου.
1: Έλατε. Λοιπόν, μια παρανυχίδα. Πραγματικά, ο Χαλίλ Ζαχνέχ, ο στόπερ της ομάδας του Ιράν, ο οποίος είχε ανέβει σε αυτή τη στιμένη μπάλα, όπως συνήθως ανεβαίνουν οι αεροπορίες, καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα έπειτα από δύο κόντρες και την άστοχη έξοδο του Σομπέιρ, αλλά για 10 πόντους το πολύ ακυρώνεται το γκολ. Και στην επαναφορά μιλάμε δύο ευκαιρίες για την ομάδα του Ιράν. Οι Αιγύπτιοι έχουν κάτσει πίσω, οι Αιγύπτιοι φαίνονται κουρασμένοι, οι Αιγύπτιοι χάνουν τις προσωπικές μονομαχίες τα τελευταία 10 τουλάχιστον λεπτά από τους Ιρανούς. Οι Αιγύπτιοι δεν έχουν την οξυδέρκεια, την ταχύτητα στη σκέψη, αλλά και την ταχύτητα στην κίνηση για να μπορέσουν να ανακρούσουν τις επιθέσεις του Ιράν, ειδικά σε αυτά τα 6 λεπτά που έδειξε καθυστερήσεων. Αλλά πάμε για το ένατο, διότι είχαμε το VAR. Και τώρα ο Μαρτσίνιακ δίνει ένα τέλος σε ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι που μας κράτησε Μεγάλη συγκίνηση στα πρώτα 15 λεπτά με τα δύο γκολ που διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα 1-1. Στο πέμπτο του Μαχμούντ Σαμπέρ, ο οποίος σουτάρει και έπειτα από μεγάλη δόση τύχης, έχουμε πει 70% ικανότητα για μένα είναι το γκολ και 30 τύχη. Εδώ ήταν αντίστροφα, γιατί περνάει η μπάλα κάτω από τα πόδια του τερματοφύλακα του Ιράν. Απλώνει το πόδι του ο Κανανιζαντέγκαν, βρίσκει στο δεξί πόδι και καταλήγει στα δίχτυα. Στο 11 γίνεται το 1-0 για την Αίγυπτο. Στο 11ο λεπτό έχουμε χαμένο πέναλτι, όταν ο Σομπέιλ πέφτει στην αριστερή του γωνία, ψαρεύει τον Ταρέμι. Και στο 14ο λεπτό, 3 λεπτά αργότερα, καταφέρει να ισοφαρίσει το Ιράν με τον Ραμίν Ρεζαϊάν, που τον δείχνει τώρα ο σκηνοθέτης σε ένα κοντινό πλάνο να κλαίει, όταν βάζει το δεύτερο του γκολ στην διοργάνωση, όταν εκμεταλλεύτηκε με την καλύτερο τρόπο ένα σούτ του Μοχαμαντή και την απόκρουση, την ασθενή απόκρουση του Σομπέιρ, που έστειλε την μπάλα προς τα αριστερά και έτρεξε εκεί ο Μπακ με επιθετικές καταβολές του Ιράν και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Τα πρώτα 15 λεπτά πεμπτουσία ποδοσφαίρου, όπως και στα τελευταία 10 λεπτά. Ήταν δηλαδή ένα παιχνίδι που στην αρχή και στο τέλος πρόσφερε μεγάλες συγκινήσεις στο φίλαθλο κοινό. Βέβαια, δυσαρεστημένοι φεύγουν οι φίλαθλοι της ομάδας του Ιράν.

0: το πρόσωπο του, του Ραμίν Ρεϊζάν, του δεξιού ακραίου πιστοφύλακα της Φούλαμ, να κλαίει. Τίποτα περισσότερο από μένα, φίλες και φίλοι, από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αίγυπτος Ιράν 1-1, πολλές ευχές να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας.
1: Λοιπόν, και εδώ προφανώς έχει τελειώσει το παιχνίδι, ούτως ή άλλως έχει τελειώσει νωρίτερα. Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο 1-5. Αν έβλεπε κανείς τα στιγμιότυπα μετά το τέλος του παιχνιδιού, οι Νεοζηλανδοί έχουν πάει στην κερκίδα που ήταν οι φίλοι τους, έχουν σε εισαγωγικά πανηγυρίσει μαζί τους, έχουν κάτσει και έχουν φωτογραφηθεί ακριβώς κάτω από την κερκίδα που βρίσκονταν οι φίλοι της Νέας Ζηλανδίας. Ακόμη μια συμμετοχή, τρίτη συνολικά για τους Νεοζηλανδούς, τη γιόρτασαν δεόντως τη συμμετοχή τους αυτή, παρά το γεγονός ότι το 1-5 της ήττας τους από το Βέλγιο, το λες και συντριβή, δεν τους πτώησε. Ωραία σκηνή μετά το τέλος του παιχνιδιού. Ο Ρούντι Γκαρσία, ο τεχνικός της Εθνικής Βελγίου, έχει πάει στο κέντρο του γηπέδου, έχει βγάλει το κινητό από την τσέπη και έχει φωτογραφίσει, αυτό κατάλαβα δηλαδή βλέποντας την κλίση που είχε δώσει στο κινητό του τηλέφωνο, έχει φωτογραφίσει την κρεμαστή οθόνη που βρισκόταν στην κορυφή, που βρίσκεται μάλλον στην κορυφή του γηπέδου εκεί του BC Place στο Vancouver. Και ο Γκαρσία, ο οποίος ήταν το 17ο παιχνίδι του στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Βελγίου, έχασε το πρώτο από την Ουκρανία και έκτοτε 16 παιχνίδια σερί χωρίς ήττα. Δεν τον λες και εκ των κορυφαίων προπονητών τον 62χρονο Γάλλο, τον λες όμως σε ένα προπονητή που τουλάχιστον στην Εθνική Βελγίου έχει καταφέρει να πάρει αποτελέσματα, την έχει φέρει στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου και 16 παιχνίδια αήττητος. 47-40 η κατοχή υπέρ του Βελγίου, συν 13% διεκδικήσιμη, αν προτιμάτε 55-45 υπέρ των Βέλγων η κατοχή, 35-6 τελικές, 12 στον στόχο. Στο 28 λεπτό το 1-0 από τον Τροσάρ, στο 50 λεπτό το 2-0 από τον ίδιο παίκτη, έφτασε στα 14 γκολ ο ακραίος της Arsenal. 3-0 στο 66 από τον De Bruyne, μειώνει στο 84 σε 3-1 ο Just. Στο 86 ο Ρωμέλου Λουκάκου πετυχαίνει το 91ο του γκολ με την Εθνική Βελγίου, το 6ο σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, γίνεται ο πρώτος όλων των εποχών για τους Βέλγους. Και το κερασάκι στην τούρτα από τον Σαλεμάκερς με ασίστ Λουκάκου στο 94ο λεπτό. Κάπως έτσι διαμορφώθηκε το τελικό στο Vancouver, Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 1-5. Τα υπόλοιπα, Λουκά, τα αφήνουμε σε σένα, βαθμολογίες.
2: Πριν φύγεις, ευκαιρία να τα πούμε δύο κουβεντούλες για την τρίτη θέση.
1: Βεβαίως, πες ό,τι θες. Εδώ, σου είπα, τα αφήνω σε σένα.
2: Λοιπόν, με 4 βαθμούς και σιγουράντζα στην φάση των 32, Σουηδία, Εκουαδόρ, Βοσνία, Παραγουάη, έτσι κι αλλιώς ξέρουν και τους αντιπάλους. Σενεγάλη με 8, 6 και 3 βαθμούς, λογικά είναι. Ιράν με απόλυτο αριθμό 3, 3 αγώνες, 3 βαθμούς, 3 γκολ υπέρ, 3 κατά. Έκτη θέση αυτή τη στιγμή, εκκρεμούν και άλλα παιχνίδια.
1: Και 3 σοπαλίες.
2: Μπράβο. 7η είναι η Κροατία από 2 αγώνες με αρνητικό συντελεστή 0-1, 3 βαθμούς και παίζει με Γκάνα, έτσι δεν είναι?
1: Με Γκάνα, ναι. Παίζει το βράδυ σήμερα.
2: Μπράβο.
1: Νομίζω σημερινό το παιχνίδι.
2: 8η, αν τελείωνε τώρα η φάση των ομίλων, 8η ομάδα που θα πήγαινε ως καλύτερη τρίτη στους 32, αυτή τη στιγμή είναι η Νότια Κορέα που έχει τελειώσει τους αγώνες της, έχει 3 βαθμούς επίσης, αρνητικό συντελεστή -1.
1: Έχει την Αλγερία όμως από κάτω, η οποία έχει 2 παιχνίδια.
2: Μπράβο.
1: Έχει 3 βαθμούς, ναι με ένα αρνητικό συντελεστή, αλλά παίζει αύριο με την Αυστρία, η οποία Αυστρία και αυτή είναι στους 3 βαθμούς. Την είπες νομίζω νωρίτερα την Αυστρία. Είναι στους 3 βαθμούς και αυτή με παιχνίδι λιγότερο.
2: Όχι, γιατί αυτή τη στιγμή η Αυστρία λογίζεται δεύτερη με βάση αυτό που βλέπω. Δεύτερη στον όμιλό της.
1: Στον όμιλό της, ναι. Έχει 3 βαθμούς όμως αυτή τη στιγμή, ναι, λογίζεται δεύτερη στον όμιλό της. Αύριο είναι το Αλγερία-Αυστρία. Αν πάρουν την ισοπαλία οι Αλγερινοί, πάνε στους 4 βαθμούς και περνάνε και βγάζουν εκτός την 8η αυτή τη στιγμή περνάνε, Κορέα.
2: Ναι, με 4 βαθμούς, ναι.
1: Με 4 περνάνε
2: και
1: σίγουρα.
2: Εκκρεμεί και τι θα κάνει το Κονγκό που έχει 2 αγώνες, αρνητικό συντελεστή -1. Άμα πάρει τρίπο

0: Κοντό, πάει στους 4.
1: Παίζει με το Ουσμπεκιστάν. Σωστό, σωστό. Μπορεί. Έχει τη δυνατότητα, για το Ουσμπεκιστάν δεν είναι και η
0: Θεωρώ ότι το Ιράν έχει πολλές πιθανότητες να είναι στους 32. Έτσι όπως τα βλέπω.
1: Κοίταξε, έχει το
0: πρέπει
1: 3-3.
0: Πρέπει να τους τραβώσουν.
1: Αυτό το 3-3,
0: ναι,
1: είναι καλό. Οι Κροάτες είναι οι Κροάτες, μπορούν να κερδίσουν τους Γκανέζους, οι οποίοι Γκανέζοι όμως το παιχνίδι τουλάχιστον με την Αγγλία εμένα δεν μου έδειξαν ότι είναι ομάδα που ευκολοκατάβλητη, έτσι, να το πούμε έτσι. Είναι καλή ομάδα βέβαια και η Κροατία είναι καλή ομάδα.
0: Θα δούμε
1: καλό παιχνίδι. Είναι μπερδεμένη η κατάσταση. Όπως είπες και εσύ, είναι σίγουρη η Σουηδία, είναι σίγουρο ο Ισημερινός, σίγουρη η Βοσνία που ήταν σίγουρη από την αρχή, σίγουρη και η Παραγουάη. Και από εκεί και πέρα, αν κάποιος από το Κονγκό, την Αλγερία ή την Αλγερία μάλλον πάει στους 4 βαθμούς, θα περάσει. Είναι και η Κροατία που έχει αυτή τη στιγμή 3 και μπορεί να πάει ακόμα και στους 6,
0: έτσι,
1: αν κερδίσει την Γκάνα. Έχει ψωμάκι τουλάχιστον η τρίτη θέση.
0: Η τελευταία μέρα των ομιλών, 10ος, 11ος, 12ος, θα τα πούμε σε λίγο αυτά.
1: Το σίγουρο είναι ότι οι Βέλγοι με τους Αιγύπτιους έχουν περάσει και το Ιράν περιμένει, έχοντας καλά ποσοστά με αυτό το 3-3, με αυτό το 0 δηλαδή ιστοπηλίκων διαφοράς τερμάτων, έχει καλά ποσοστά να είναι αυτό που θα πάρει μια από τις τρίτες θέσεις. Λοιπόν, να ξαναπώ το δικό μου, Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο 1-5. Λουκά μου, πάρε το μικρόφωνο και προχώρα ακάθεκτος. Γεια σας από μένα, να
0: καλή
1: περάσετε.
0: Καλή ξεκούραση στο Μιχαλή και στον Δημήτρη.
1: Ένα καλό Σάββατο.

0: Era Sport 101,8.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
10: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Τάσο Σοϊλεμέζη, κυρίες και κύριοι, 15 λεπτά μετά τις 8, Σάββατο 27 Ιουνίου του 2026. Φτάσαμε αισίως και στους τελευταίους αγώνες και του 1ου ομίλου και του 8ου. Παραμένουν σε εκκρεμότητα οι τελευταίοι αγώνες στον 10ο, τον 11ο και τον 12ο. Γρήγορα τα αποτελέσματα, τα χθεσινοβραδινά και τα πρωινά τώρα. Νορβηγία-Γαλλία 1-4, Σενεγάλη-Ιράκ 5-0, Πράσινο-Ακροτήρι-Σαουδική Αραβία 0-0, Ουρουγουάη-Ισπανία 0-1, Νέα-Ζηλανδία-Βέλγιο 1-5 και Αίγυπτος-Ιράν 1-1, με ένα παιχνίδι το οποίο και σε έναν όμιλο που στα τελευταία λεπτά άλλαζε η θέση στη βαθμολογία κάθε τρεις και λίγο, και τελικά Βέλγιο και Αίγυπτος περνάνε στην επόμενη φάση. Το Ιράν έχει πάρα πολλές ελπίδες. Εσείς, κυρίες και κύριοι, θέλετε να ζήσετε το όνειρο αυτό το καλοκαίρι? Το Μουντιάλ δεν είναι μόνο στις οθόνες μας. Η ΕΡΤ μετατρέπει το όνειρό σας σε πραγματικότητα, δίνοντας σε τηλεθεατές και ακροατές της τη δυνατότητα να ζήσουν από κοντά την πιο συναρπαστική φάση της διοργάνωσης, από τους ημιτελικούς μέχρι το μεγάλο τελικό. Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να διεκδικήσετε την παρουσία σας στους δύο ημιτελικούς, το μικρό τελικό και φυσικά το μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στη Νέα Υόρκη. Περισσότερες πληροφορίες μέσω Instagram στο ΕΡΤ Sports κάτω παύλα official. Μείνετε συντονισμένοι στις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές της ΕΡΤ, αλλά και στα ραδιόφωνα ΕΡΤ-ΣΠΟΡ, ΕΡΤ-ΝΙΟΥΣ, ΡΕΔΙΟ, δεύτερο και τρίτο πρόγραμμα και Κόσμος. Η ενέργεια που λήγει στις 30 Ιουνίου αφορά τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης στο Ντάλλας και στην Ατλάντα στις 14 και 15 Ιουλίου αντιστοίχως, τον μικρό τελικό στο Μαϊάμι στις 18 Ιουλίου και τον μεγάλο όνειρο, τον τελικό της διοργάνωσης στο στάδιο της Νέας Υόρκης, στο Νιου Τζέρσεϊ, εκεί όπου θα γραφτεί η τελευταία και σημαντικότερη σελίδα στην ιστορία της φετινής διοργάνωσης στις 19 Ιουλίου. Στο έπαθλο δεν περιλαμβάνονται το κόστος μετακίνησης και διαμονής. Δηλώστε συμμετοχή στο Instagram, στο Earth Sports κάτω παύλα official και στο Viper της Era Sport, γράφοντας τη λέξη Mundial Earth.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 21 λεπτά μετά τις 8, για να δούμε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων, πώς καταγράφουν την ειδησιογραφία. Φυσικά, λογικό είναι να μην έχουν εικόνα των αγώνων που έγιναν με τα μεσονύχτια και αυτούς που τελειώσαν πριν από λίγο, οπότε μπορεί να παραξενευτείτε σε αυτά που θα ακούσετε, αλλά έτσι είναι η συνθήκη. Πάμε στη Live Sports, στην πρώτη εφημερίδα για σήμερα. Κυριαρχεί ο Παναθηναϊκός σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, πράσινος δυναμίτης. Με τα πρωτοσέλιδα θα καταλάβετε και τα κυρίαρχα των ειδήσεων, έτσι, που υπάρχουν πέρα από το παγκόσμιο κύπελο. Πράσινος δυναμίτης λοιπόν, ο επτάστερος έβαλε στη μηχανή του Ζότς και τον Μπρανκού Μπαντιό, που έβγαλε μάτια φέτος με την Βαλένθια. Δίπλα, ηγέτης De Vrij, ο παιχταράς Ολλανδός στόπερ, υπέγραψε τον Παναθηναϊκό για 1+1 χρόνια με 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως, και τον βλέπουμε εδώ να πανηγυρίζει με σφιγμένες γροθιές και τη φανέλα της Ίντερ. Κατά τα άλλα, με 4,5 εκατομμύρια δικός του, ο Ρόκα, ο Ολυμπιακός, παίρνει από την Τζιρόνα τον 21χρονο Ισπανό εξτρέμ. Χτυπηματάκια μικρά, ημέρα Ελουστόντο για τον ΠΑΟΚ αυτή η μεταγραφή. Έρχεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, να πούμε εδώ. Θα περάσει τα ιατρικά και τα λοιπά για να υπογράψει στον δικέφαλο του Βορρά με Αλέσιο Λύση προπονητή, έτσι. Να το συνηθίσουμε και αυτό. Άνοιξε χαρτιά ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Την Τρίτη η κάλπη για την Προεδρία της Λίγκα, και το αφεντικό του Ολυμπιακού ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει και πάλι το αξίωμα. Σιγή ηχθείως από Γιάννη Αλαφούζο. Λιώνει στα κυτρινόμαυρα η ανάρτηση του Γιώβιτς με εμφάνιση Σερβίας σε κυτρινόμαυρο ποδήλατο γυμναστικής. Ξεχωριστός χώρος στο μουσείο της ΑΕΚ για το πρωτάθλημα του 2026. Χατρίκ Ντεμπελέ. Αυτή ήταν η Live Sport που μόλις διαβάσαμε. Πάμε στη Sport Day. Εδώ η Sport Day τι μας λέει. Φωτιά τα στυλό. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του Ντάνι Γκαρθία και την επιστροφή του Στουρνάρα, ενώ έπονται οι υπογραφές των Ρόκα, Στάνιτς, Πόποβιτς και Κάρμο. Λοιπόν, κατά τα άλλα, Παναθηναϊκός για ένα συνένα ο De Vrij, ΑΕΚ εν αναμονή του Ριμπάλτα, ΠΑΟΚ παρελθόν ο Σάστρε, Άρης προς Γιος Ντεπέ ο Σούντμπερκ, Όφη παραμένει Αθανασίου, Πανετολικός έρχεται ο Πόκου, Αστέρας Τρίπολης επίσημα Μπαράλες, για θέση τεχνικού διευθυντή εκεί, έτσι, ο Μπαράλες. Πάει και Sport Day. Πάμε στο Γαύρο. Τι μας λέει ο Γαύρος εδώ? Ανοιχτά ραντάρ ο θρύλος. Οι δύο μουντιαλικοί Άμραμπατ και Φρόιλερ που παρακολουθεί ο Ολυμπιακός για τη δεύτερη φάση της ενίσχυσης. Παιχνίδι στα χαφ. Χαμός για τον Μαροκινό. Μεγάλες ιταλικές ομάδες κοιτάζουν τον Ελβεντό. Βαθιά θλίψη για Καστελάνη. Με Τεντόγλου στον Πειραιά. Μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο θα συγκεντρωθούν αύριο μερικά από τα κορυφαία ονόματα του μήκους, προκειμένου να αγωνιστούν στο Πειραιούς Street Long Jump. Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Καυτό Σαββατοκύριακο γεμάτο εκπλήξεις. Μεταγραφική θύελα τα δίνει όλα ο Ολυμπιακός με τον Γκάζι στο τέρμα. Τι έχουμε εδώ? Ο Ζωέλ Ρόκα, ο πιτσιρικάς μάλιστα. Αυτά τα κυρίαρχα. Παίρνει σειρά ο αρχηγός, ανανεώνει ο Παπα-Νικολάου. Μπαρτζόκας, ποιος να συγκριθεί μαζί σου? Πάμε στην ώρα των σπορ εδώ. Φτιαγμένος με τα μούτρα στη δουλειά ο Γιώβιτς ακόμα και μέσα στις διακοπές. Θέλει να κάνει άψογη προετοιμασία και να οδηγήσει την ΑΕΚ στα στέλια του Champions League. Έρχεται η επόμενη μεταγραφή μέσα στα προσεχή 24 ώρα όσον αφορά την ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ το NBA Europe καθορίζει το budget της Βασίλισσας. Και θα τελειώσουμε με το φως, με πολλά χτυπήματα στην πρώτη σελίδα. Κυριαρχεί το πρώτο πακέτο, έρχεται και υπογράφει, έρχεται μάλλον για υπογραφές ο Πόποβιτς. Τα βρήκε σε όλα με τον Ερυθρό Αστέρα ο Ολυμπιακός. Στην Αθήνα μέχρι τη Δευτέρα και ο Ρόκα. Πράσινος ο Μπαντιό δίπλα στο θέμα του Ρόκα. Ακριβώς από πάνω Σόου Ντεμπελέ για το παγκόσμιο κύπελο. Στον υπέρτιτλο τραβάει ο Γιαμπουσέλε. Ο Γάλλος λέει forward δεν μένει στους Μπούλς και σκέφτεται να επιστρέψει στην Ευρώπη. Ακούστηκε και για τον Ολυμπιακό με το δικό του τρόπο η διαδρομή του Μπαρτζόκα στον πάγκο των Ερυθρολεύκων. Συνεχίζει για άλλον ένα χρόνο ο Παπα-Νικολάου. Έρχονται οι ανακοινώσεις Μοντέρο Μακιντάιρ. Και τι άλλο από το φως? Έρχεται ο Ελουστόντο, παλικάρι μέχρι τέλος για τον Καστελάνη αναφορά. Και φέρνει και De Vrij. Σας είπαμε τα πρωτοσέλιδα, πάνω κάτω η ειδησιογραφία έτσι είναι.
Και επειδή έχετε στείλει πολλά μηνύματα και δεν πρέπει να τα λησμονούμε, καλημέρα στον φίλο μας εδώ, τον Τσέλικα, που λέει ότι όλα πράσινα φέτος θα πάρει και στο πόλο το πρωτάθλημα. Ο φίλος μας ο Θωμάς, εδώ τι μας λέει, σε κεντρική πλατεία της Αθήνας για την κυρία Χαβιέ που είχε μαθητές τον Ντούζο, τον Γαρδέλ, τον Μιχαλόπουλο και τον Λουκά. Γιατί έτσι λεγόταν στην ταινία. Εμένα είναι αληθινό το όνομα. Τώρα εσύ κάνεις πλάκα, φίλε, αλλά τι να κάνω. Έτσι λεγόταν. Είναι μια πάρα πολύ καλή γυναίκα ήταν. Ο Λουκάκου λέει: είχε καμιά να το πάμε αυτό για τον ξάδερφο Ανιψιό. Ο Γιάννης εδώ τι μας λέει. Τρεζεκή ακούω και αν πείτε, λέει, και Χαριστέας γκολ, θα νομίζω ότι είναι Μουντιάλ για All Star. Ναι, σωστό και αυτό. Ο Δήμος εδώ απλά μπήκε στο Viper της Ερασπορ. Ο Γιάννης λέει την καλημέρα. Δεν κάνετε, λέει, μετάδοση κουσκούς, χαχά. Να το σπάμε και λίγο, ρε φίλε. Λοιπόν, ο Στέφανος, κανείς δεν είχε αμφιβολία, λέει ότι δεν θα μετρούσαν τον γκολ του Ιράν. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Καλά κάνουν, λέει, οι Ιάπωνες και δεν πανηγυρίζουν τα γκολ. Μόνο μετά την επιβεβαίωση του VAR. Έλλειος, λέει, κατάντησε το ποδόσφαιρο, καλλιτεχνικό πατινάς. Μάλιστα. Πλουσέγκα δηλαδή. Χαμός, πω, προλαβαίνω από κάποιο ακόμα. Ήταν καθαρό offside, έδειξε το πότε έφυγε η μπάλα. Κάτι μου λέει ότι δεν θα ήταν, λέει ο φίλος εδώ. Ο Γιάννης, ο Νίκος από το Ρέθινο. Έλα, Νίκο μου, τι λέει εδώ. Από το όμορφο Ρέθινο, καλή εκπομπή να έχετε. Είναι καλά, βεβαίως θα δώσουμε. Ηλίας Βρετάκος, καλημέρα. Mundial Earth λέει, μάλιστα. Ο Νίκος εδώ, το πάμε. Και ο Αναστάσης, πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής, ξημέρωσε πολύ ωραίο πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, αγαπητέ φίλε Αναστάση, όπως και τον Γιώργο τον Σίμο. Για να δούμε τι μας λέει. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Ήταν καθαρό, λέει, καθοδόν για Τζουμέρκα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάει και αυτό. Έχουμε κάτι άλλο? Έχουμε ένα ακόμα. Καταλοιπάς έρχονται τα μηνύματα και ευχαριστούμε για την αγάπη σας. Καλημέρα, λέει, για τον Παναθηναϊκό, με τα γραφικά έχουμε τίποτα? Τώρα άνοιξα το ραδιόφωνο, θα πούμε δύο πράγματα και φίλε μου, κάνει υπομονή. Πάμε όμως, από ό,τι βλέπω το χρόνο, στο Earth News για το πρώτο πολιτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε εκατέρωθεν επιθέσεις μετά τα πλήγματα κατά πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίαση συμφωνιών. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία στην Ουάσιγκτον για ζώνες ασφαλείας και αφοπλισμό της Χεσμπολά, κάνει λόγο ο Μπένζαμιν Νετανιάχου. Πορτοκαλί συναγερμός για πυρκαγιές στο επίπεδο 4 Αττική, Πελοπόννησος και Εύβοια. Έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Καύσωνας ρεκόρ σαρώνει Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία. Σήμερα η θερμότερη μέρα στην ιστορία της Γερμανίας. Νεκρό τέταρτο βρέφος που ξεχάστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στη Γαλλία. Αποκολλήθηκε και κατέπλεψε με ασφάλεια στο λιμάνι του Αβάμαντα Μήλου το πλοίο Κίσαμος με 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος. Προσάραξε σε αβαθή έπειτα από blackout, έλεγχος για τα αίτια της βλάβης. Πάνω από 900 νεκροί από τους ισχυρότατους σεισμούς στη Βενεζουέλα, μάχη με το χρόνο για τους δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Ισχυρός σεισμός 5,4 ρίχτερ στο Πακιστάν. Όχι στην πώληση κινητήρων και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, τονίζει το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο σε επιστολή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ακούτε, Ερασπορ.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 37 λεπτά μετά τις 8. Έχουμε κάνει την αλλαγή μας και εμείς. Στην κονσόλα του ήχου είναι πλέον η Ματίνα Κανελοπούλου στη θέση του Τάσου Σουηλεμέζη. Και θα πάμε τώρα σιγά σιγά μέχρι τις 9 για να δούμε μερικά πραγματάκια και για Μουντιάλ, όπως είναι λογικό, αλλά και οτιδήποτε άλλο μας απασχολεί και σας απασχολεί. Εδώ ο φίλος ο Νίκος λέει ότι ήρωας ο Αλεξανδρής, λέει, ήρωας του Ολυμπιακού όταν έπεφτε για πέναλτι Μανιάτης θεματοφύλακας. Πού τα θυμόσαστε αυτά, ρε παιδιά? Λοιπόν, Νίκος εδώ, α ναι, πώς προέκυψε αυτό το μήνυμα του? Α, είναι παλιό αυτό, βρε. Εγώ λάθος δικό μου. Νικόλα, καλημέρα, λέει, για το Παναθηναϊκό μεταγραφικά έχουμε τίποτα? Τώρα άνοιξα το ραδιόφωνο. Το προηγούμενο που διάβασα ήταν της περασμένης Τρίτης. Τι περασμένης? Εδώ και του Μαΐου. Του Μαΐου, Παναγία βοήθα. Εδώ με τον Κέρσορα μπερδευτήκαμε. Φίλε μου, ο Παναθηναϊκός περιμένει να πάει Ολλανδία ο De Vrij. Έχει να ασχοληθεί και με άλλες υποθέσεις. Είναι σε έναν οργασμό μεταγραφικό Παναθηναϊκός, δεν μπορεί να πει κανείς, έτσι. Πήρε τον Πένια, πήρε τον Καμαρά, οπότε και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός κάνει πράγματα, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, δεδομένου ότι ο Νίστρουπ πρέπει να έχει την ομάδα που θέλει στα χέρια του για να διεκδικήσει τις πιθανότητες των τριών προκρίσεων που πρέπει να κάνει στην Ευρώπη. Το είπε άλλος άνθρωπος, όπως είπε και πέρυσι ο Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς τα κατάφερε. Να δούμε τι θα κάνει ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού με μια ουσιαστικά καινούργια ομάδα. Γιατί, αν λάβουμε υπόψη μας, όπως είπα νωρίτερα, ότι αναμένεται μέχρι τη Δευτέρα στην Ολλανδία ο De Vrij, ο Ολλανδός στόπερ 34 ετών, για να γίνει και με τη βούλα που λέμε τέταρτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού μετά τους Τσάπρα, Καμαρά, Πένια. Δεύτερα θα πάει στην Ολλανδία. Είναι πολύ κοντά ο Παναθηναϊκός σε Ράστοντερ, έναν επιθετικό boy, 91, παίχτης περιοχής, τον οποίο τον θέλανε και ομάδες όπως το Αμβούργο, η Λιόν, η Gladbach. Παίχτης περιοχής, όπως λέει οι πληροφορίες, για να συνθέσει μαζί με τους Τετέι και Τέσσερς, την τριπλέτα, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, παιχτών στην επίθεση του Παναθηναϊκού για τη νέα χρονιά. Ο οποίος Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, έχει ήδη τρεις κλεισμένους. Τέταρτος ο De Vrij. Πάει για τον Ράστοντερ να γίνει ο πέμπτος. Και ψάχνει σίγουρα ακόμα ένα half, stopper και αριστερό back. Που σημαίνει μάνι-μάνι θα κάνει 8 μεταγραφές. Σε αυτό το κόλπο παραμένουν πολύ δυνατά στο παιχνίδι της απόκτησης οι πράσινοι για Γένσεν και τον Κρίστινσεν. Αν και οι Άγγλοι της Λέστερ θέλουν να τον δανείσουν στον Παναθηναϊκό τον παίχτη, αλλά με υποχρεωτική οψιόν αγοράς και με αρκετά χρήματα, και ο Παναθηναϊκός εδώ κάπου διστάζει, γιατί ο παίχτης έχει έναν τραυματισμό και δεν ξέρει αν πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία να χρεωθεί, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, κάτι για το οποίο ίσως και να μην είναι σίγουρος. Αυτά θα τα απαντήσουν οι αρμόδιοι του Παναθηναϊκού, σίγουρα το ιατρικό του επιτελείο ενδεχομένως. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Στο μπάσκετ, μια και λέμε για Παναθηναϊκό, έγινε γνωστό από χτες ότι ο Μπρακού Μπαντιό, ο Σενεγαλέζος, που έκανε πολύ καλή χρονιά φέτος με τη Βαλένθια, πρωταθλητής Ισπανίας και τα λοιπά, έρχεται στο Παναθηναϊκό με τριετές συμβόλαιο που θα φτάσει, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, στα 5 εκατομμύρια ευρώ για τον παίχτη. 1,5 εκατομμύριο, σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, δίνει ο Παναθηναϊκός για να πάρει το buyout από τη Βαλένθια. Και έτσι, μετά τον Φαλ που υπέγραψε για 2+1 χρόνια, ο Μπαντιό είναι ο επόμενος που θα προσθεθεί στην ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και για το Φαλ, έτσι, ένα ενημερωτικό στοιχείο για όσους αρέσκονται σε αυτά, να πούμε ότι έγινε ο 10ος παίχτης που αφήνει την ομάδα του Ολυμπιακού για να πάει στον Παναθηναϊκό άμεσα, δηλαδή να μην παρευληθεί άλλη ομάδα και να πάει στον Παναθηναϊκό. Στην αντίθετη πορεία
έχουμε κατά έναν λιγότερο παίχτη του Παναθηναϊκού που πηγαίνει που πηγαίνει στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, και θυμίζω και πάλι ότι με την άφηξη του Ζέλη Μιλομπράντοβιτς, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο Παναθηναϊκός δηλαδή, είναι αποφασισμένος να φτιάξει μια ομάδα που το μπάτζετ της θα φτάσει και θα ξεπεράσει κάποιοι που ξέρουν καλύτερα το ρεπορτάζ τα 30 και πλέον εκατομμύρια ευρώ. Στον ΠΑΟΚ τώρα έρχεται ο Ελουστόντο, 32 ετών, από την Σοσιεδάδ που είχε μια δεκαετή παρουσία εκεί, σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να περάσει τα απαραίτητα των εξετάσεων και τα λοιπά των ιατρικών και να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Αντίθετη πορεία θα κάνει από χθες μάλλον ο Σάστρε, που μετά από 4,5 χρόνια είπε το αντίο στον ΠΑΟΚ. Ήρθε και ο Ελ Καντουρί, τον θυμόμαστε, τον Μαροκινό σπουδαίο παίχτη, όπου θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 17. Έπαιξε 6 χρόνια στον ΠΑΟΚ από το 17 έως το 23. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αύριο έχει ρεπό και από Δευτέρα πάει στο Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας, όπου θα παραμείνει ως τις 12 Ιουλίου του 26. Και μάθαμε και χτες και τις ώρες των φιλικών αγώνων πλην ενός. 1η του Ιούλη θα παίξει 6 ώρα Ελλάδος το απόγευμα με τη βελγική Μπέβερεν, 4 Ιουλίου επίσης με τη βελγική Βέστερλο στις 3 το μεσημέρι αυτό το μάτς, 7 Ιουλίου με την ΑΕΚ Λάρνακας στις 7 το απόγευμα και κρεμεί η ώρα έναρξης του φιλικού του τελευταίου επί Ολλανδικού εδάφους 11 Ιουλίου με την Ολλανδική Τβέντε.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη από την Άξο. Σοβαρή στοχευμένες, λέει, με στόχο, με σωστό προγραμματισμό οι κινήσεις του Παναθηναϊκού, με άψογο χειρισμό από τον Κοτσόνη, λέει ο Αντώνης. Θα φανούν όλα στο γήπεδο, Αντώνη, γιατί σου θυμίζω κάτι. Δύο πράγματα τα οποία δεν βοηθούν και συγκρούνται αυτά τα δύο. Η έλλειψη υπομονής όλων εσάς των φίλων του Παναθηναϊκού, και λογικό είναι σε ένα σημείο, 16 χρόνια πάμε προς τα 17 που ο Παναθηναϊκός δεν έχει κατακτήσει πρωτάθλημα. Και δεύτερο, που είναι και πολύ σημαντικό και αυτό πρέπει να το κρατήσετε καλά στο μυαλό σας, οι φίλοι του Παναθηναϊκού, είναι ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο αν καταφέρει ο Νίστρουπ να βάλει την ομάδα στο Conference Link. Γιατί όσο και να ακούγεται μια φράση που σε χαρακτηρίζει προπέτη, αν την πεις ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν προκριθεί στο Conference Link θα υπάρχει μουρμούρα, δεν γίνομαι προπέτης, αυτό έχει μια λογική. Πόσο μάλλον σε μια οικογένεια του Παναθηναϊκού που δεν μπορεί να περιμένει κι άλλο. Εσείς οι ίδιοι τα λέτε, οι φίλοι του Παναθηναϊκού, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν θα ξεκινήσει και τόσο καλά η χρονιά. Αν, το ξαναλέω, αν. Απ' την άλλη όμως, εάν, πάλι αν, γιατί μόνο με αν αυτή τη στιγμή μπορούμε να μιλάμε, ο Δανός προπονητής καταφέρει και φτιάξει μια εικόνα ομάδος που για τους χύψη λόγους δεν καταφέρει την πρόκληση στον όμιλο, μπορεί και αυτό να είναι ένα καλό εφαλτήριο για μια νέα εποχή στον Παναθηναϊκό. Και μην ξεχνάμε ότι του χρόνου τέτοιες μέρες, λογικά, αν δεν έχει μπει ήδη στο νέο του σπίτι στο Βοτανικό, θα ετοιμάζεται να το κάνει πράξη σε ένα χρόνο από τώρα περίπου. Όλα αυτά λοιπόν χρειάζονται ψυχραιμία. Φτιάχνει ο Παναθηναϊκός μια καινούργια ομάδα με προοπτική, με ένα νέο προπονητή με προοπτική, με καλό έργο στην Κοπενχάγη, και νομίζω σπουδαίο ρόλο θα παίξει αυτό που είπα νωρίτερα. Αν καταφέρει να βάλει τον Παναθηναϊκό στο Conference Link, ακόμα και καλή ομάδα να μην φτιάξει μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες, αυτό θα του δώσει άλλη ψυχολογία του Παναθηναϊκού και άλλον αέρα. Το πιο βασικό για μένα είναι αν ο κόσμος του Παναθηναϊκού μπορεί και δει γρήγορα δείγματα καλής ομάδος που δεν υπήρχαν τα τελευταία 2-2,5 χρόνια, πέρα από κάτι φεγγάρια με όποιον προπονητή στον πάγκο από τους 6-7 που άλλαξε το τριφύλι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μελέτη από τη Σπάρτη, που στέλνει και τους χαιρετισμούς και τις καλημέρες στον φίλο Βασίλη από την Ζαχάρο, αγαπητέ μας φίλε. Εδώ άλλο μηνυματάκι από τα SMS δεν βλέπω. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη τον Τζεφεράκο, που αν δεν κάνω λάθος σήμερα λέει έχει ρεπό, να ξεκουραστεί ο φίλος μας, γιατί όχι. Λοιπόν, ακριβώς. Καλημέρα στο φίλο τον ταξιτζή τον Σπύρο. Σπύρο, το νου σου το μεσημέρι, όπως έχουμε πει. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Τι ήθελα να σας πω. Επειδή εκκρεμούν παιχνίδια 10, 11 και 12 ομίλου για το Μουντιάλ, πάμε γρήγορα να δούμε και αυτούς τους αγώνες για να έχετε και μια εικόνα, για να πούμε σιγά σιγά στα παιχνίδια στους 32. Έχουμε και λέμε λοιπόν για τον 10ο όμιλο, όπου εδώ είναι ο όμιλος της Αργεντινής. Η Αργεντινή λοιπόν θα παίξει, για ένα μισό λεπτάκι να σας τα πω όλα αυτά με ώρες, η Αργεντινή παίζει στις 5 το πρωί με την Ιορδανία. Η Αργεντινή δεν έχει άγχος, έχει 2-2 με το Μέση να κάνει τις καλλιτεχνίες του και 5-0 γκολ, όλα δικά του. Όμως το άλλο μάτς Αλγερίας-Αυστρίας έχει τη σημασία του, γιατί αυτή τη στιγμή η Αυστρία είναι στη δεύτερη θέση με 3 βαθμούς, με 3 γκολ υπέρ και 3 κατά. Η Αλγερία είναι σοβαθμή της, αλλά έχει αρνητικό συντελεστή.
Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι μια νίκη της Αλγερίας με 1-0 αλλάζει πολύ το πράγμα, μπαίνει στην δεύτερη θέση η Αλγερία πίσω από την Αυστρία. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα σε αυτό τον όμιλο. Η Ορδανία λοιπόν Αργεντινή και Αυστρία με Αλγερία. Αυτά τα μάτς είναι αύριο στις 5 το πρωί για τον 10ο όμιλο. Για τον 11ο όμιλο, εκεί που βρίσκεται η Πορτογαλία με την Αγγλία, η Πορτογαλία με την Κολομβία, συγγνώμη, και παίζουν και μεταξύ τους στις 2:30 τα μεσάνυχτα. Εδώ λοιπόν αυτό το παιχνίδι στις 2:30 τα μεσάνυχτα. Στον ίδιο όμιλο τι έχουμε? Τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με το Ουσμπεκιστάν. Σε αυτό τον όμιλο, εδώ να πούμε τι συμβαίνει. Η Κολομβία είναι πρώτη με 4-1 γκολ, 6 βαθμούς. Η Πορτογαλία είναι δεύτερη με 6-1 γκολ, 4 βαθμούς. Και το Κονγκό έχει 1 βαθμό και 1-2 γκολ, ένα επιθετικό και 2 παθητικά. Που σημαίνει το Κονγκό εδώ, αν κερδίσει το Ουσμπεκιστάν, μπορεί, όχι, μην λέμε υπερβολές, πρέπει να βάλει πάρα πολλά γκολ, αν και, ναι, για να δούμε εδώ λίγο, γιατί αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν θυμάμαι ακριβώς το Κονγκό τι έχει κάνει, με ισοπαλία με την Πορτογαλία. Βεβαίως ο Βόζινα εκεί πέρα τα είχε κάνει όλα μια χαρά, που σημαίνει σε ενδεχόμενο ήττας και με πολλά γκολ, κάνα δυο λέμε τώρα. Όχι, δύσκολα. Το Κονγκό πρέπει να βάλει πολλά γκολ στο Ουσμπεκιστάν και να δεχτεί ήττα με πολλά γκολ η Πορτογαλία για να βγει από τη δεύτερη θέση. Για να πέσει τρίτη. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Πάει και αυτός ο όμιλος, ο 11ος, και μας μένει ο 10ος, εκεί όπου έχουμε Αγγλία, Κροατία, Γκάνα και Παναμά. Αυτά είναι παιχνίδια στις 12 το βράδυ, όπου ο Παναμάς παίζει με την Αγγλία, η οποία Αγγλία είναι στην πρώτη θέση του ομίλου με 4 βαθμούς, όσους έχει και η Γκάνα. Η Αγγλία έχει το +2, η Γκάνα έχει το +1, η Κροατία είναι τρίτη, 3-4 τα τέρματά της, ο Παναμάς είναι τελευταίος με 0 βαθμούς και 0-2 γκολ, που σημαίνει η Γκάνα με μια ισοπαλία είναι σίγουρα δεύτερη, όπως και τώρα. Αν κερδίσει, υπό εξαιρετικές προϋποθέσεις μπορεί και να είναι και πρώτη, εφόσον η Αγγλία δεν κερδίσει τον Παναμά. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο το σενάριο αυτό, αλλά οφείλουμε να τα πούμε και αυτά για όποιο ενδεχόμενο. Και αύριο βράδυ, όπως είπαμε και νωρίτερα, έχουμε το ξεκίνημα της φάσης των 32 με το πρώτο ζευγάρι, όπως ήταν και το ξεκίνημα του φετινού παγκοσμίου κυπέλου, να έχει συμμετοχή σε αυτό το ξεκίνημα η Νότια Αφρική. Έτσι και τώρα στη φάση των 32 το πρώτο ζευγάρι έχει μέσα την ομάδα της Νοτιού Αφρικής, που θα παίξει με έναν εκ των συνδιοργανωτών, τον Καναδά, στις 10 το βράδυ αύριο.

Λοιπόν, ανταποδίδει ο φίλος ο Βασίλης από τη Ζαχάρο στον φίλο το Μελέτη. Να το, γιατί το ραδιόφωνο είναι τόσο διαδραστικό μέσω ενημέρωσης. Ο Γιάννης εδώ τι μας λέει. Ο Γιάννης, για να δούμε. Γιάννη, συγγνώμη, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αυτή τη στιγμή πραγματικά στην ημέρα που είμαστε, πώς μπορεί να μιλήσεις με σιγουριά είτε για θετικό είτε για αρνητικό? Μόνο αν πεις εάν. Πώς μπορεί να ξέρεις Αύγουστο-Σεπτέμβριο που θα έχουν τελειώσει τα προκριματικά και των τριών διοργανώσεων, τι θα έχουν κάνει οι ελληνικές ομάδες και ειδικά ο Παναθηναϊκός που δεν έχει ασφαλιστική δικλίδα καμία. Οι άλλοι τέσσερις έχουν. Η ΑΕΚ σίγουρα με τον Όφη ξέρει ότι παίζει είτε στο Europa League είτε στο Conference League, ανάλογα για τον Όφη μιλάμε, και ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, και αυτοί με έτσι μια καλή προσπάθεια θεωρητικά έχουν τη συμμετοχή τους σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο μόνος που δεν μπορεί να το νιώθει αυτό είναι ο Παναθηναϊκός. Άρα αναγκάζεσαι και μιλάς με εάν. Λες, τον καταντήσαμε τον Παναθηναϊκό Άρη. Καινούργια ομάδα φτιάχνει. Ο καινούργιος προπονητής. Δεν θα έχει κορμό από ό,τι αντιλαμβάνεσαι περσινό. Και αν έχει, μερικά πράγματα θα είναι. Καλημέρα, λέει, από την άδεια και ζεστή Θεσσαλονίκη ο Χάρης ο Παοκτσής. Να σε καλά, φίλε μας Άρη. Όπως και να έχει, αγαπητοί φίλοι, μέχρι εδώ ήταν και σήμερα, γιατί η ώρα φτάνει σιγά σιγά ως τις 9, να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 7. Να έχετε ένα όμορφο Σάββατο. Θα είναι μια ζεστή μέρα από ό,τι φαίνεται. Φάνηκε από το πρωί και εδώ στην πρωτεύουσα. Όσοι έχετε την πολυτέλεια για την θάλασσα, μην αφήνετε την ευκαιρία. Οι υπόλοιποι βρείτε δροσερά σημεία στο σπιτάκι σας ή οπουδήποτε αλλού. Και πάνω απ' όλα, καλή και ζεστή καρδιά, παιδιά, για τον συνάνθρωπό μας. Δεν περισσεύει κανείς. Αφήστε τα μίση. Δεν περισσεύει. Ματίνα Καναλοπούλου, το τελευταίο μισάρο για αυτή την εκπομπή. Ο Τάσος ο Ηλεμέζης ήταν μέχρι τις 8.30 στον ήχο. Λουκάς Λουκάς στο μικρόφωνο. Την αγάπη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.

0: κεφάλαιο.
1: Σιγά σιγά, γιατί είναι παιδιά μόνο Μπάμπης, δηλαδή, γιατί ο Γρηγόρης δεν καλωστέκει, γιατί ο Σπύρος άσχημος είναι, ή ο Αντρέας δεν καλωστέκει, ή ο Νίκος. Όχι, δεν είναι σωστό. Για να πούμε τον Μπάμπη που επειδή είναι. Επειδή τραγουδάει, εντάξει. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία.
2: Μόνο Μπάμπης καλό.

0: Eraspor 101,8.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
1: Προσλαμβάνεστε!
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
6: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
5: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
6: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
5: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
7: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
8: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στιλ.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
12: Ακούτε Eraspor.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και τον Ντουνιά. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες της ΕΡΑΣΠΟΡ. Εδώ είμαστε πάλι, στα πιστή στο ραντεβού μας, 9 η ώρα, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μαζί σας είναι η εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων. Σήμερα μόνο εγώ, θα είμαι χωρίς την Αντιγόνη την Δρακάτου, η οποία κάνει τα ρεμπό της, και αύριο θα είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Λοιπόν, στη ρύθμιση των ήχων θα είναι σήμερα η Ματίνα Κανελόπουλου. Μέχρι τις 10 κοντά σας με όλη την ειδησιογραφία της ημέρας. Στην οποία κυριαρχεί φυσικά το Μουντιάλ.

Σάββατο σήμερα 27 Ιουνίου. Και γιορτάζει σήμερα ο Άγιος Πιέριος ή Πιερής ή Πιερίων, καθώς επίσης και ο Σάμψον. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν αυτά τα ονόματα και φυσικά όσοι έχουν τα γενέθλιά τους και όσους.

Καλώς εγώ των πραγμάτων, φτάνουμε προς το τέλος της τρίτης αγωνιστικής. Ξεκαθαρίζουν τα πράγματα στο Μουντιάλ. Δεδομένου ότι έχουμε σιγά σιγά την τελευταία αγωνιστική δράση σήμερα το βράδυ, ξεκαθαρίζει η κατάσταση και μπαίνουμε μετά στα νοκάουτ παιχνίδια. Ο Διτιέ Ντεσάβ επιστρέφει σήμερα στη Βοστόνη για να επανενταχθεί στην ομάδα του. Δεν ήταν παρόν νωρίτερα στη νίκη των Τρικολόρ με 4-1 επί της Νορβηγίας, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της μητέρας του. Ο Ντεμπελέ έκανε σε 32 λεπτά το δεύτερο πιο γρήγορο χάτρικ στην ιστορία των Μουντιάλ, πίσω από τον Αυστριακό Έριχ Μπρόμστ, ο οποίος είχε σκοράρει 3 φορές κόντρα στην Τσεχοσλοβακία το 1954 σε μόλις 24 λεπτά.

Το πράσινο ακροτήρι μπορεί να μην νίκησε τη Σαουδική Αραβία. Του Γιώργου Δόνη ήρθε ισόπαλο χωρίς τέρματα 0-0, όμως ευνοήθηκε από τη νίκη της Ισπανίας με ένα 0 επί της Ουρουγουάης, στέλνοντάς την στο σπίτι της, και έτσι οι Αφρικάνοι εξασφάλισαν συνέχεια ως δεύτεροι στο γκρουπ και στη φάση των νοκάουτ των 32 μπήκαν στην πρώτη τους παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο. Νίκη με διαφορά χρειαζόταν η Σενεγάλη στο τελευταίο αγώνα της για τον ένατο όμιλο του Μουντιάλ και τα κατάφερε πανηγυρικά, συντρίβοντας με 5-0 το Ιράκ στο Τορόντο και πήραν τους πρώτους 3 βαθμούς τους στη διοργάνωση. Ο Αλεχάνδρο Μπαέν απέτυχε στο 42ο λεπτό το μοναδικό γκολ του αγώνα Ισπανίας και Ουρουγουάης, 1-0, όπως είπαμε, στη Γουαδαλαχάρα, αποτέλεσμα που οδήγησε τους Ήβηρες ως πρώτους στους 32 και έστειλε τη Σελέστε που ολοκλήρωσε το μάτς με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Κονούμπιο σπίτι της. Ολοκληρώθηκε και το 7ο γκρουπ του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2026 με το Βέλγιο και την Αίγυπτο να περνάνε τους 32 της διοργάνωσης. Οι Βέλγοι πέταξαν την τελευταία αγωνιστική με 5-1 τη Νέα Ζηλανδία και πήραν την πρωτιά. Την πρόκρισή της στη φάση των 32 του φετινού Μουντιάλ πήρε με δραματικό τρόπο η Αίγυπτος μετά το 1-1 με το Ιράν στην τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου. Οι Ιρανοί σκόραναν στο 92, όμως το ΒΑΡ ακύρωσε τον γκολ για offside και η εν τέλει ισοπαλία έστειλε τους Φαραώ στα νοκάουτ και την ομάδα του Μεχντί Ταρέμι στην αναμονή για πρόκληση μέσω της τρίτης θέσης. Ήδη έχει 3 βαθμούς στο Ιράν. Ο στράικερ του Ολυμπιακού έχασε και πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος.

Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ φτάνει στην ολοκληρωσή της και άπαντες περιμένουν να ξεκινήσει το κυρίως μενού των νοκάουτ παιχνιδιών. Έτσι λοιπόν από τα μεσάνυχτα έως τα ξημερώματα της Κυριακής τα βλέμματα θα είναι στραμμένα σε αστέρες όπως η Χάρι Κέιν, ο Ρονάλντο και ο Λιονέλ Μέσι. Για το 12ο όμιλο στα μεσάνυχτα, στις 12, η Κροατία θα αντιμετωπίσει την Γκάνα. Η τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα θα γίνει από την ΕΡΤΕΝΑ. Την ίδια ώρα για τον ίδιο όμιλο η Αγγλία θα κοντραριστεί με τον Παναμά σε τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ. Σειρά στις 2.30 θα πάρει ο 11ος όμιλος, η Κολομβία θα αναμετρηθεί με την Πορτογαλία, το μάτς αυτό θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την RDO Sport και η ΕΡΤΕΝΑ θα μεταδώσει το μάτς Κονγκό Ουσμπεκιστάν την ίδια ώρα. Η παρέα του Μέση στις 5 η ώρα τα ξημερώματα θα κοντραριστεί με την Ιορδανία και τηλεοπτική μετάδοση θα υπάρχει από την RDO Sport. Την ίδια ώρα θα διεξαχθεί το παιχνίδι Αλγερίας-Αυστρίας με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤΕΝΑ. Και όταν λέμε την ίδια ώρα εννοούμε στις 5 τα ξημερώματα. Εν τω μεταξύ χωρίς τον αρχηγό της και πρώτο σκόρερ με 5 γκολ του παγκοσμίου κυπέλου, Λιονέλ Μέση, θα αντιμετωπίσει η Αργεντινή την Ιορδανία στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της φάσης των ομίλων. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και πολλά παρατράγουδα γιατί γίνεται παράνομη μετάδοση του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 και μάλιστα οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάσχεσαν σχεδόν 400 διαδικτυακά domains ιστοτόπους που χρησιμοποιούνταν για παράνομη μετάδοση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αυτό δήλωσαν αξιωματούχοι των ΗΠΑ και μάλιστα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δήλωσε ότι τα domains, ιστότοποι δηλαδή, εντοπίστηκαν με τη βοήθεια της FIFA και άλλων μέσων συμπεριλαμβανομένων των NBC Universal και Warner Brothers.

Και να κάνουμε ένα λογαριασμό, να δούμε πόσοι έχουν προκληθεί από τους 32 στη φάση του 32 του Μουντιάλ. Ήδη έχουν από τη φάση αυτή το 32 προκληθεί 26 ομάδες. Έχουν εγγυημένη μία θέση στη φάση του 32. Μετά και την ολοκλήρωση των αγώνων στον 8ο όμιλο, ενώ 11 δεν έχουν απολύτως καμία πιθανότητα πρόκρισης. Λοιπόν, οι ομάδες που έχουν προκληθεί στη φάση των 32 είναι από τον πρώτο όμιλο Μεξικό, Νότια Αφρική, από το δεύτερο όμιλο Ελβετία, Καναδάς, Βοσνία, από τον τρίτο όμιλο Βραζιλία, Μαρόκο, από τον τέταρτο όμιλο Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία, Παραγουάη, από τον πέμπτο όμιλο Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού, Ισημερινός, από τον έκτο όμιλο Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, από τον έβδομο όμιλο η Αίγυπτος, περιμένουμε και τις υπόλοιπες δύο ομάδες, το δεύτερο και τον τρίτο, από τον όγδο όμιλο Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι, από τον ένατο όμιλο Γαλλία, Νορβηγία, από τον δέκατο όμιλο Αργεντινή, από τον ενδέκατο όμιλο Κολομβία, Πορτογαλία και από τον δωδέκατο όμιλο Αγγλία, Γκάνα. Οι ομάδες που πάνε σπίτι τους είναι από τον πρώτο όμιλο Τσεχία, από το δεύτερο όμιλο το Κατάρ, τρίτο όμιλο η Αϊτή, τέταρτο όμιλο η Τουρκία, πέμπτο όμιλο το Κουρασάο, έκτο όμιλο η Τινησία, από τον όγδο όμιλο Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία, από τον ένατο όμιλο το Ιράκ, από το δέκατο η Ιορδανία και στο δωδέκατο ο Παναμάς.

Όμως αυτό το καλοκαίρι το Μουντιάλ δεν είναι μόνο στις οθόνες μας. Η ΕΡΤ μετατρέπει το όνειρο σε πραγματικότητα, δίνοντας σε τηλεθεατές και ακροατές της τη δυνατότητα να ζήσουν από κοντά την πιο συναρπαστική φάση της διοργάνωσης από τους τελικούς μέχρι το μεγάλο τελικό. Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να διεκδικήσετε την παρουσία σας στους δύο ημιτελικούς, στο μικρό τελικό και φυσικά στο μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στη Νέα Υόρκη. Don't stop the music. Περισσότερες πληροφορίες μέσω Instagram στο ΕΡΤ Sports Official. Μείνετε συντονισμένοι στις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές της ΕΡΤ, αλλά και στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, ΕΡΑΣΠΟΡ, ΕΡΤ News, δεύτερο και τρίτο πρόγραμμα, καθώς και στον κόσμο. Η ενέργεια που λήγει στις 30 Ιουνίου αφορά τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης, στον Ντάλλας και στην Ατλάντα, στις 14 και 15 Ιουλίου αντιστοίχως. Το μικρό τελικό στο Μαϊάμι στις 18 Ιουλίου και το μεγάλο όνειρο, τον τελικό της διοργάνωσης στο στάδιο της Νέας Υόρκης, New Jersey, εκεί όπου θα γραφτεί η τελευταία και σημαντικότερη σελίδα στην ιστορία της φετινής διοργάνωσης του Μουντιάλ στις 19 Ιουλίου. Στο έπαθλο δεν περιλαμβάνονται το κόστος μετακίνησης και διαμονής. Δηλώστε λοιπόν συμμετοχή στο Instagram, στο ΕΡΤ Sports κάτω παύλα official, στο Viber της ΕΡΑΣΠΟΡ γράφοντας τη λέξη Mundial ΕΡΤ με κεφαλαία γράμματα.

μια σημαντική προσφορά της ΣΕΡΤ για όλους εσάς που θέλετε να δείτε διαζώσεις, τις μεγάλες συναντήσεις του Μουντιάλ που θα είναι και η αποκορύφωση του βέβαια ως διοργάνωση. Η Ματίνα Κανελοπούλου μου κάνει μήνυ σύνθημα για να διακόψουμε εδώ για λίγο. Έχουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε πάλι σε εσάς με περισσότερες ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίαση συμφωνιών. Αμερικανικά πλήγματα και αντίπεινα του Ιράν κατά αμερικανικών θέσεων στον κόλπο. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία στην Ουάσιγκτον για ζώνες ασφαλείας και αφοπλισμό της Χεσμπολά, κάνει λόγο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πορτοκαλί συναγερμός για πυρκαγιές στο επίπεδο 4, Αττική, Πελοπόννησος και Εύβοια. Έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε κλειό ακραίου καύσωνα η Ευρώπη, ασφικτιούν τα νοσοκομεία στη Γαλλία, νεκρό τέταρτο βρέφος που ξεχάστηκε μέσα σε αυτοκίνητο. Σήμερα η θερμότερη μέρα στην ιστορία της Γερμανίας. Μάχη με το χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια των ισχυρότατων σεισμών στη Βενεζουέλα. Πάνω από 900 νεκροί, απόγνωση και κοινωνική οργή. Αποκολλήθηκε και κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι του Αδάμαντα Μήλου το πλοίο Κίσαμος με 1.246 επιβάτες και πλήρωμα. Προσάραξε σε αβαθή έπειτα από blackout. Ο απόπλους απαγορεύτηκε μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
7: Ακούτε Air Sport.

0: Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερα Σπορ. Ακούτε την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων με τον Τάσο Αντωνίν στο μικρόφωνο και την Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Ενώ παρέα μας είναι τώρα και ο Μισελ Λαδόπουλος. Το παιδί που μετέδωσε τον αγώνα της Νέας Ζηλανδίας με το Βέλγιο. Το παιδί που είχαμε εδώ κοντά. Καλή σου μέρα, Μισελ.
1: Ρε bonjour, ρε από το παιδί bonjour, ρε τι άλλο θα ακούσουμε σε αυτή τη ζωή.
0: La vida tombola. Λοιπόν, με το Μανού Τσάου ακούσατε.
1: Με Μαραντόνα μέσα.
0: Ναι, για το Μαραντόνα.
1: Ναι, κανονικά θα πρέπει να ακούσουμε τραγούδι για το Βοζίνια σήμερα, αλλά πάμε παρακάτω.
0: Πού να το βρούμε, δεν υπάρχει.
1: Δεν έχει βγει ακόμα. Δεν έχει βγει ακόμα, θα βγει.
0: Θα το πω του Μανού Τσάου να το γράψει.
1: Πάρε ένα τηλέφωνο του Μανού.
0: Τώρα σε λίγο μόλις τελειώσουμε.
1: Πες Τσάου Μανού καταρχάς, θα του πεις Μανού Τσάου.
0: Εσύ θα τα πεις που ξέρεις γαλλικά. Γαλλικά, γερμανικά και πιάνο.
1: Η σανσόν πουρ βοζινιά, s'il vous plaît. Θα του πεις και θα σου φτιάξει κατευθείαν. Σανσόν, oui. Με παχύ το σου το πω.
0: Ναι.
1: Βοζίνια που λες, βοζίνια κυρίες και κύριοι, βοζίνια.
0: Πώς το είδες το παιχνίδι αυτό?
1: Καταρχάς δεν το είδα το παιχνίδι αυτό.
0: Το άκουσες και το είδες?
1: Ήταν σε ώρα την οποία ετοιμαζόμουν να έρθω εδώ για να κάνω το παιχνίδι το άλλο.
0: Ήσουνα ο τακουστής.
1: Ήμουνα ο τοκιμισμένος ουσιαστικά. Και ήμουνα εκείνη την ώρα το ξύπναγα για να πάρω το ότο και να έρθω
0: στο στούντιο.
1: Στο ίδρυμα, ναι, να ιδρυματιστούμε εδώ παρέα.
0: Δεν είναι ίδρυμα, έχει καταργηθεί.
1: Ναι, αυτό είναι. Έχει καταργηθεί από την δεκαετία του.
0: ΕΡΤ. Ναι. Ελληνική ραδιοφωνία, τηλεόραση είναι τώρα.
1: Εθνικό ίδρυμα.
0: Τώρα αν πήγε σε άλλο ίδρυμα εσύ.
1: Βεβαίως. Εντάξει, πήγα στο άλλο ίδρυμα μέσα.
0: Που είχε και εκεί στο δύο. Λοιπόν, για πες μας.
1: Τι να σας πω.
0: Για το παιχνίδι το οποίο μετέδωσες.
1: Εντάξει, για το παιχνίδι το οποίο μετέδωσα. Παράσταση για ένα ρόλο. Οι Νεοζηλανδοί το πάλεψαν οι καψεροί. Μέχρι το 30 λεπτό δεν είχαν περάσει τη σέντρα. Προσπάθησαν εκεί κόντρα στους Βέλγους. Οι Βέλγοι, okay, είναι μια ομάδα η οποία δεν χρειάζεται και πολλές συστάσεις, με παίχτες στη διάθεση του Γκαρσία, οι οποίοι είναι αστέρια, έτσι. Μόνο δύο ονόματα να πεις, ένα δηλαδή, De Bruyne, ίσως ο πιο πλήρης ολοκληρωμένος Ευρωπαίος παίχτης της τελευταίας δεκαετίας, για να μην φανώ και υπερβολικός. Τροσάρ, ένας παίχτης που άμα βρεθεί μέσα στην περιοχή μυρίζει τον γκολ, 70% θα το κάνει. Καλά, για Λουκάκου τι να πούμε, πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Βελγίου.
0: Καλή μυρίζει τον γκολ, αλλά δεν το βάζουν.
1: Ο Τροσάρ το βάζει κιόλας.
0: Ναι, αυτός το βάζει.
1: Σου λέω, το μυρίζει και θα το βάλει. Ναι. Δύο γκολ έβαλε από τα πέντε σήμερα ο Τροσάρ. Ένα έβαλε ο Λουκάκου, 91 έφτασε, διεύρυνε.
0: Νομίζω ο Τροσάρ άνοιξε και το σκορ.
1: Ο Τροσάρ κυριολεκτικά το άνοιξε και το ξανάνοιξε. Τα δύο πρώτα γκολ τα έβαλε ο Τροσάρ των Βέλγων. Ο Λουκάκου είχε και αυτός ένα γκολ, μια assist. Εντάξει, γενικά εύκολη επικράτηση. Βάλανε ένα γκολ και οι Νεοζηλανδοί το χάρηκαν έτσι στο 5-1. Ωραία σκηνή μετά που έχουν πάει μπροστά στους φίλους τους εκεί στις κερκίδες του BC Place. Ναι, κάτσαν να φωτογραφηθήκανε. Χάρηκαν τη συμμετοχή τους, ρε παιδί μου. Οκ, ναι. Okay, αναμενόμενο ήταν ότι.
0: Εντάξει, βοήθησε και η πεντάρα.
1: Εντάξει, βοήθησε και η πεντάρα.
0: Ναι. Γιατί ουσιαστικά περιμέναν πιο δύσκολα τα πράγματα. Το Λουκάκου πεσμένο το βλέπω λίγο.
1: Ο Λουκάκου, φίλε, τι πεσμένο, ρε φίλε.
0: Θα μου πει τώρα είναι και κάποια ηλικία.
1: Ο Λουκάκου μπήκε στο 33, είναι, δεν είναι και μεγάλο.
0: Εντάξει, δεν είναι και τροματοφύλακα.
1: Ο Λουκάκου μπήκε. Καλά, ο Ντεμπρόιν είναι 37-38, όπως είναι.
0: Εντάξει, αυτό έχει κράσει.
1: Ο Λουκάκου μπήκε στο τελευταίο πεντάλεπτο, έβαλε ένα γκολ εδώ σε μια assist. Τι άλλο να κάνει δηλαδή. Άμα δεν ήταν πεσμένο, ρετάσο, δηλαδή τι θα κάνει.
0: Ναι, εντάξει, έβαλε γκολάκια όμω ο Ντεμπρόιν.
1: Ο Ντεμπρόιν έβαλε και αυτό ένα γκολ. Έβαλε δύο Τροσάρ. Έβαλε και ο Σαλεμάκερ σε άλλο ένα. Βάλανε και οι.
0: Πάντως δειλά-δειλά το Βέλγιο δείχνει ότι έχει μέλλον στη διοργάνωση αυτή.
1: Περίμενε. Ακόμα δεν έχει δείξει κάτι πολύ φοβερό και τρομερό το Βέλγιο. Στα δύο πρώτα παιχνίδια με τις δύο ισοπαλίες με την Αίγυπτο και το Ιράν δεν είχε δείξει κάτι. Σήμερα έπαιζε με την πιο αδύνατη ομάδα.
0: Κοίταξε,
1: του
0: Ιράν δεν είναι και εύκολη ομάδα. Είδες τι έγινε.
1: Αυτό σου λέω. Ναι, εντάξει, τι έγινε.
0: Κάει και το σύμπαν.
1: Ναι, Αίγυπτος Ιράν παίζαν όμως. Ναι. Και κάει και το σύμπαν. Δεν έπαιζε.
0: Σύμφωνοι, αλλά να σου πω κάτι. Στα τελευταία λεπτά έγινε ο χαμός. Λίγο τυχερός να ήταν ο Νταρέμι.
1: Ακυρώθηκε αυτό το γκολ για το κορδόνι των Ιρανών που μετά έβαλαν τα κλάματα. Τώρα οι Ιρανοί είναι στο όριο να περάσουν ως τρίτη. Έτσι,
0: θα εξαρτηθεί από τα παιχνίδια που θα γίνουν απόψε.
1: Θα εξαρτηθεί από. Έχουν προβάδισμα βέβαια γιατί είναι στο 0. Είναι ίσα βάρκα, ίσα πανιά με τα στα γκολ. Νομίζω 3-3 είναι η συγκομιδή του. Και αυτό του δίνει ένα προβάδισμα με δεδομένο ότι οι περισσότερες τρίτες έχουν αρνητικό πρόσημο στα γκολ του. Έτσι. Στο goal average που λένε.
0: Στα διαφορά, ναι, διαφορά το goal.
1: Μπράβο, στη διαφορά του goal, ευχαριστώ.
0: Τίποτα.
1: Παρακαλώ, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Πάντα τέτοια, ζήτη Ελλάς.
0: Πάμε στα goal.
1: Πάμε στα goal και το Ιράν μπορεί να περάσει κι αυτό. Έτσι. Ήταν αυτά που δικαιώθηκε για ακόμη μια φορά ο Βεγγέρ, ο οποίος λέει: παιδιά, κάποια στιγμή κόφτε το αυτό το πράγμα με το offside για ένα κορδόνι, ένα στρίφωμα ξυλωμένο του μανικιού.
0: Ναι, χάνει την ουσία εκεί.
1: Ναι, χάνει την ουσία, οκ. Okay, okay.
0: Και ναι. Χάνονται και γκολ τα οποία ουσιαστικά είναι γκολάρες πολλές φορές.
1: Ναι, εντάξει, το σημερινό ήταν γκολ ιστορίας για το Ιράν, ρε παιδί μου. Θα το έβαζε 100%
0: μπορεί
1: στη
0: φάση
1: 32.
0: Η ακύρωση του γκολ, η σκοπιμότητα.
1: Φίλε, με τα VAR και με τα ημιαυτόματα και με τις γραμμές και με τα λοιπά, δεν είναι σκοπιμότητα. Άμα θέλαν να το πετάξουν έξω το Ιράν, επειδή είναι το Ιράν και πολεμάει με τους τίμιους και φιλιρινιστές Αμερικανούς και όλα τα υπόλοιπα, άμα θέλαν να το κάνουν αυτό, να το πετάξουν έξω, θα είχαν βρει τον τρόπο. Δεν θα περιμέναν να το ακυρώσουν ένα γκολ στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού με την Αίγυπτο και για μισό μητάκι του παπουτσιού. Ναι. Θα του είχαν δώσει δύο πέναλτι, θα του είχαν κάνει μια ιστορία, θα του είχαν κάνει κάτι.
0: Πρέπει αυτό να αλλάξει σαν κανονισμός δηλαδή και να είναι τουλάχιστον εμφανής η διαφορά δηλαδή του offside. Ένα πόδι.
1: Το
0: ένα
1: έχει πει ο Βεγγέρ, όλο το σώμα.
0: Ναι.
1: Ο Βεγγέρ έχει πει όλο το σώμα, οκ, okay, ας πούμε ότι είναι υπερβολικό αυτό. Μισό σώμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι εμφανής.
1: Έτσι.
0: Το κάνουμε.
1: Εντάξει. Όχι με το κορδόνι.
0: Ναι, τώρα για κλάνο το δευτερόλεπτο και να σου πω και κάτι. Σου δείχνει σκίτσο, δεν σου δείχνει τον παίχτη τον ίδιο.
1: Σου δείχνει τον παίχτη τον ίδιο, εντάξει.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Είναι ο παίχτης ο
0: πάνω
1: ίδιος,
0: κάτω στο έτσι.
1: Ο οποίος με τα αλφαγιώτα. Και τα βίρτουλα, πώς τα λένε αυτά, ρεαλιτέ, βίρτουλα, πώς τα λένε αυτά.
0: Γιατί πιστεύεις ότι δεν γίνεται, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αλλίωση των σκίτσων.
1: Μπορεί να γίνει αλλίωση των σκίτσων, αλλά το σκίτσο, σου λέω, προκύπτει από το πάγωμα της εικόνας, από την κάμερα στην ευθεία. Άξι. Και από τη γραμμή που μπαίνει. Δεν μπορεί να γίνει τόσο μεγάλη, δηλαδή δεν είναι τόσο. Και με το ημιαυτόματο ειδικά έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά σου λέω.
0: Ας ελπίσουμε ότι έτσι είναι και έτσι γίνεται. Αλλά τουλάχιστον σαν κανονισμός θα πρέπει να αλλάξει, γιατί φαίνεται ότι δεν μπορεί να έχει εφαρμογή.
1: Δυστυχώς μπορεί να έχει εφαρμογή.
0: Έχει εφαρμογή τώρα.
1: Αλλά είναι κακή,
0: αλλά αδική,
1: εφαρμογή.
0: Ναι. Αδική.
1: Ναι.
0: Αδική κάποιες ομάδες.
1: Αδική κάποιες ομάδες. Γιατί σου λέω, χάνει την ομορφιά το ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου. Δηλαδή.
0: Και στο κάτω-κάτω ποδοσφαιριστής με τον αντίπαλό του, που προσπαθεί να βάλει τον γκολ, δεν έχει μυρογνωμόνιο. Ήμουνα δύο μήνες εκεί, τρεις μήνες εκεί. Πρέπει να, γι' αυτό το λέει και ο Βαγγέρης ίσως, ότι πρέπει να είναι εμφανέστατη η θέση του.
1: Ναι, εντάξει. Όχι γι' αυτό το λέει ίσως.
0: Για να μπορεί να καλυφθεί και ο αντίπαλος, να δώσει το δικαίωμα στον επιτιθέμενο να καλυφθεί.
1: Σίγουρα γι' αυτό το λέει.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Δεν έχει τη δυνατότητα. Δεν έχει VAR, δεν έχει monitor, δεν έχει τίποτα. Παίζει εκείνη τη στιγμή. Βλέπει τον αντίπαλο, υπολογίζει πάνω κάτω να καλυφθεί ή όχι,
1: okay, ναι.
0: Και βάζει τον γκολ.
1: Ναι.
0: Είναι απλούστατα τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί να πάρεις, ας πούμε, ξαφνικά να κάνεις μοντάζ, ούτε να διορθώσεις με τηλεοπτική ακρίβεια τη θέση σου.
1: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Ειδικά το offside πρέπει να αλλάξει. Τα υπόλοιπα το VAR έχει βοηθήσει.
0: Αυτό το offside έχει ταλαιπωρήσει κόσμο, ναι. Τελικά.
1: Σου λέω, στα υπόλοιπα έχει βοηθήσει το VAR και στα πέναλτι και στα χέρια και στις ιστορίες και τα λοιπά. Για παράδειγμα, στο παιχνίδι που έκανα εγώ σήμερα στο Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο, δόθηκε πέναλτι υπέρ του Βελγίου και πάρθηκε πίσω, γιατί προφανώς με το VAR φάνηκε ότι η μύτη του αγώνα του αμυντικού της Νέα Ζηλανδίας που εξήχε στο σουτ που έγινε και βρήκε εκεί η μπάλα, δεν μεγάλωνε την έκταση του σώματος. Mm-hmm. Και το πήρε πίσω ο Ιορδανός Μακάντμεχ, κάπως έτσι το λένε το παλικάρι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα ξαναμιλήσω εγώ για το πράσινο ακροτήρι, φίλε. Πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι, ναι.
1: Βοζίνια. Ο άνθρωπος κράτησε για δεύτερο παιχνίδι σε παγκόσμιο κύπελο το 0 στην άμυνα και είναι σε προκριματική φάση. Άλλοι δύο το έχουν να κάνει αυτό. Το έχει κάνει ο Σίλτον, το ξαναλέω, ο Σίλτον με 3 και ο Τζοφ. Πόσες φορές να το πω αυτό. Ο Τζοφ.
0: Σίλτον και Τζοφ.
1: Με 2.
0: Δύο ιερά τέρατα του ποδοσφαίρου.
1: Και ο Βοζίνια. Το οποίο Βοζίνια δεν είναι το όνομά του.
0: Ναι, κάπως αλλιώς.
1: Ζωσιμάρ λέγεται το όνομά του. Επειδή ο πατέρας ήθελε να το βγάλει Βαλντάνο εκεί στο πράσινο ακροτήρι, του είχαν πει δεν βάζουμε ξένα ονόματα, επειδή ήταν λάτρης του Βαλντάνο της Εθνικής Αργεντινής.
0: Τον έβγαλε Βαλντάνο με το γνωστό, με την Αφάνα.
1: Ναι, με το παγκόσμιο κύπελλο. Ο Ζωσιμάρ, λέει, ο Βοζίνια, γεννήθηκε όταν η Αργεντινή πήρε το 86 το παγκόσμιο στο Μέικο. Έτσι. Ο πατέρας του ήταν φουλ Αργεντίνος. Βαλντάν, δεν τον έκανε Μαραντόνα, ρε παιδί μου. Περίεργο αυτό. Τον έκανε.
0: Να τον βγάλει μέση, ξέρω.
1: Ήθελε Βαλντάν το 86.
0: όχι, εντάξει.
1: Τελικά λέει έτσι.
0: Γιώχαν Κρόιφ.
1: Ζωσιμάρ, γιατί μ' αρέσει και ο Ζωσιμάρ της Βραζιλίας. Mm. Αλλά άκου να δεις τώρα. Όταν ήταν μικρό ο Βοζίνια που πήγαινε εκεί στις γειτονιές, εκεί στην πρωτεύουσα, στο πράσινο ακροτήρι, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, και έπαιζε με μεγαλύτερα παιδιά, έτρωγε το ξύλο της μαϊμούς. Σαρκούδα, ναι. Όχι μαϊμούς. Και πήγαινε να κλαφτεί.
0: Μαϊμούς καλύτερα.
1: Να γκρινιάξει στη γιαγιά του. Η ναι. οποία είχε αναλάβει και το μεγάλωμά του, καθότι πατέρας και μάνα δούλευαν. Mm-hmm. Βοζίνια στη γλώσσα τους,
0: ναι.
1: είναι η γιαγιάκα. Η γιαγιούλα, η γιαγιάκα. Α. Και τον φωνάζανε Βοζίνια επειδή κλεγόταν στη γιαγιά του. Δηλαδή κάτι σαν το δικό μας μαμάκιας.
0: Αυτός ήταν ο γιαγιάκιας.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ο Βοζίνια ήταν ο γιαγιάκιας. Και του μείνε και το βάλε και στη φανέλα. Ναι, Βοζίνια. Ο ναι.
0: Γιαγιάκα.
1: Ο Γιαγιάκας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά για το Βοζίνια. Το πράσινο ακροτήρι χωρίς ήττα στον Όμιλο, παρακαλώ, με 3 ισοπαλίες. Είναι σαν δεύτερο κιόλας, παρακαλώ, σίγουρο κλειδωμένο στη φάση των 32. Mm-hmm. Και εκεί θα παίξει με την Αργεντίνα.
0: Να πούμε ποια παιχνίδια θα γίνουν από τα μεσάνυχτα και μετά.
1: Και μετά θα σου πω εγώ τα ζευγάρια που έχουν κλειδώσει μέχρι τώρα.
0: Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε για τον 12ο όμιλο στα μεσάνυχτα. Η Κροατία θα αντιμετωπίσει την Γκάνα. Η τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα θα γίνει από την ΕΡΤ 1. Την ίδια ώρα για τον ίδιο όμιλο η Αγγλία θα κοντραριστεί με τον Παναμά σε τηλεοπτική μεγάλη μετάδοση κόντρα. Από την ΕΡΤ 2 Sport.
1: Πολύ κόντρα, φίλε. Αγγλία-Παναμάς, μιλάμε
0: ναι.
1: για.
0: Τρελή κόντρα.
1: Ντέρμπι.
0: Σήμερα επίσης σειρά μετά στις 2:30 θα πάρει ο 11ος όμιλος. Η Κολομβία θα αναμετρηθεί με την Πορτογαλία. Ματσάρα εδώ.
1: Αυτό είναι
0: το μάτς αυτό θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport και η ΕΡΤ 1 θα μεταδώσει το μάτς Κονγκό Ουσμπεκιστάν.
1: Άλλη ματσάρα αυτή.
0: Στις 2:30 και αυτό το παιχνίδι. Τώρα η παρέα του Μέση στις 5 το πρωί που δεν θα παίξει ο Μέση, θα είναι λέει στον πάγκο.
1: Ναι, ναι.
0: Θα κοντραριστεί με την Ιορδανία και θα έχουμε τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Και την ίδια ώρα θα διεξαχθεί το παιχνίδι Αλγερία-Αυστρία με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 1. Φυσικά.
1: Συντονιστείτε, διότι το Αλγερία-Αυστρία ναι. θα είναι σε δική μου μετάδοση. Συντονιστείτε έτσι. Λοιπόν στην ΕΡΤ 1.
0: Ακούστε Λαδόπουλο.
1: 5 η ώρα το πρωί.
0: Για να παραπατάτε τα ξημερώματα τη Κυριακή.
1: Ναι, να περάσετε ευχάριστα γυρνώντα από τα μπαράκια του Σαββάτου να ναι. ακούσετε Λαδόπουλο Αλγερία-Αυστρία. Λοιπόν.
0: Αυτό είναι τιμωρία πλέον.
1: Τιμωρία και για τους ακροατές.
0: Λοιπόν, θα δώσεις εισιτήρια για το παιχνίδι.
1: Βεβαίως, θα δώσω εισιτήρια, θα πληρώσετε, πώς το λένε. Όχι, δεν είναι pay per view αυτό, είναι pay per listen.
0: Ναι.
1: Λογικά.
0: Λύσα τα έκανες, πάμε στα 32. Στους 32.
1: Λοιπόν, στους 32 έχουμε κλειδωμένα τα εξής 8 ζευγάρια. Νότια Αφρική, Καναδάς, Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη, Ολλανδία, Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, Ισπανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Αυστραλία, Αίγυπτος και Αργεντινή, παρακαλώ, πράσινο ακροτήρι. Το πράσινο ακροτήρι θα παίξει με την Αργεντινή. Έχουμε.
0: Η οποία μέχρι τώρα στο 10ο όμιλο έχει προκριθεί μόνη.
1: Έχει προκριθεί, ναι.
0: Και, περιμένει δεύτερο και τρίτο.
1: Δεν ενδιαφέρει και τον αντίπαλο
0: της. Εντάξει, απλώς για να συμπληρωθεί το puzzle.
1: Λοιπόν, η Ισπανία θα παίξει με τον δεύτερο του ομίλου της Αργεντινής, ο οποίος θα είναι η Αυστρία ή η Αλγερία από το αυριανό παιχνίδι των 5.
0: Ναι.
1: Οι Αυστριακοί προηγούνται στη διαφορά τερμάτων είναι ισόβαθμοι με τους Αλγερινούς. Εκεί που γίνεται ο χαμός.
0: Γι' αυτό δεν έχει βγει και δευτερότριτος.
1: Ναι, προφανώς είναι ισόβαθμοι. Ναι. Με ισοπαλία πάνε και οι δύο στους 4. Έχουν 3 βαθμούς. Με ισοπαλία πάνε και οι δύο στους 4 και προκρίνονται και οι δύο. Με πρώτους Αυστριακούς. Δηλαδή με δεύτερη Αυστριακή, τρίτη Αλγερινή. Εκεί που είναι ο χαμός είναι ο Κάπα είναι ο 11ος και ο Λάμδα είναι ο 12ος. Και οι Κέλλοι όμιλοι. Ο πρώτος του Κέι ομίλου, του 11ου ομίλου, δηλαδή θα είναι ή η Κολομβία ή η Πορτογαλία. Ναι. Θα παίξει με τον δεύτερο του 12ου, που εκεί γίνεται ο χαμός. Αγγλία, Γκάνα, Κροατία διεκδικούν και την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Και αντίστοιχα, Αγγλία, Γκάνα, Κροατία θα παίξουν με τρίτο. Καλά, μην πούμε στη διαδικασία να
0: ψάξουμε. Άρα λοιπόν έχουμε από τα 32 ομάδες, έχουν βγει 26.
1: Έχουμε από τις,
0: αλλά έχουμε 8 ζευγάρια.
1: Έχουμε από τα 16 ζευγάρια των 32.
0: Ναι.
1: Των 32 είναι γενική.
0: Ναι, ναι.
1: 32, τους, ναι, 32. Ναι. Είναι, έχουμε κλειδωμένα τα 8. Τα ξαναλέω για όσους δεν τα έχουν ακούσει.
0: 8 λέμε.
1: Ε?
0: Αυτό είπαμε.
1: Από τα 32, ναι, τα 8.
0: Ναι.
1: Νότια Αφρική, Καναδάς.
0: 16 ομάδες έχουν βγει μέχρι τώρα.
1: Ναι. 16 ομάδες.
0: 26 ομάδες. 26.
1: Ζευγαρωμένες. Νότια Αφρική, Καναδάς, Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη, Ολλανδία, Μαρόκο, Ακτή Ελεφάντος του Νορβηγία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Αυστραλία, Αίγυπτος και Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήρι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά
0: Κάπο Βέρντε.
1: Κάπο Βέρντε, γε. Σι, σι. Σι, Κάπο Βέρντε.
0: Και έχουν πάει σπίτι τους. Τσεχία, Κατάρ, Αϊτή, Τουρκία, Κουρασάο, Τινησία, Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, Ιράκ, Ιορδανία και Παναμάς.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Ολοκληρώσαμε το κομμάτι
1: η
0: αυτό.
1: Η Τουρκία ήταν η έκπληξη από αυτές που είπες που πήγαν σπίτι τους.
0: Ναι.
1: Διότι.
0: Κερδίσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Εκτός το ότι κερδίσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί.
1: Ρε φίλε, 62 τελικές χωρίς γκολ στα δύο πρώτα παιχνίδια.
0: Εντάξει,
1: και μόνο αυτό.
0: Ήταν πιασμένοι οι Τούρκοι.
1: Πιασμένοι εννοεί.
0: Εντός αγωγικών, ναι.
1: Σωματικά.
0: Είχαν αθλητικές. Είχαν
1: οπίσιο μυριαίο και εσωπλάγιο, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά προς το παρόν.
1: Αυτά προς το παρόν.
0: Να πούμε επίσης ότι ταυτόχρονα έχουμε και ράλι Ακρόπολη σήμερα. Γιατί τελειώνουμε κιόλας και πρέπει να ενημερώσουμε και γι' αυτό. Ο Thierry Neuville με Hyundai συνεχίζει να προηγείται στη γενική κατάταξη του Ράλι Ακρόπολης μετά την ολοκλήρωση της πρώτης μέρας. Ο Βέλγος κάτοχος του τίτλου των οδηγών του 2024, ο οποίος σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στη δεύτερη απογευματινή ειδική στο στήρι, ήταν 7ο στην χθεσινή σειρά εκκίνηση στο δρόμο και είχε προβάδισμα 9,7 δευτερολέπτων έναντι του 9 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή Σεμπαστιάν Οζιέ. Και τρίτος ήρθε ένας άλλος Γάλλος, ο Φορνέ, ο οποίος Αντριάν Φουρμό, ο οποίος εκκινούσε έκτος, έγραψε την καλύτερη επίδοση τελευταία ειδική της Θήβας και παραμένει στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης.
1: Λοιπόν,
0: τώρα έτσι οι τρεις πρώτες μέχρι στιγμής της πρώτης μέρας είναι Νεβίλ, Οζιέ, Φουρμό. Ο Thierry Neuville είναι Βέλγος. Σεμπαστιάν Οζιέ, Αντριάν Φουρμό, Γάλλος. Ακολουθούν πιο κάτω Εύανς, Βορνό, Μίκελσεν και Παγιάρη.
1: Για να αποδώσουμε.
0: Βέβαια
1: και... παρακαλώ.
0: Έχουν εγκαταλείψει Άρμστρονγκ και Σόλμπεργκ.
1: Ο Σόλμπεργκ.
0: Ναι, ο Σόλμπεργκ.
1: Να αποδώσουμε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι. Ο Ντεμπρόινε δεν είναι 36, του είναι 35.
0: Εντάξει, θα σου κάνουμε μήνυση.
1: Okay. Και τα κλείνει αύριο και όλα σε γενέθλια. Και Βινάκο, αν ακούς, να είσαι καλά, φιλαράκο, το καλύτερο σου εύχομαι.
0: Γιατί ποια διαφορά, είναι 35 ακριβώς.
1: Αύριο έχει γενέθλια, σου λέω. Τα 35.
0: Θα πας στα γενέθλια, οκ, okay, εντάξει.
1: Δεν μπορώ, αφού έχω μάθει το πρωί.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορώ. Και αυτός θα έχει αποθεραπεία από το σημερινό. Εντάξει, και σε μια τέτοια ηλικία. Θες και ειδικά πράγματα για να κάνεις, για να επαναφέρεις τον εαυτό σου. Δεν είναι μόνο να ξεκουραστείς. Θες και κάποιες χαλαρωτικές ασκήσεις, θες και κάποιες σάουνες, κάποια αυτά τα παγωτέτια, όπως τα λένε, που μπαίνουν σε πάγο. Παναγία μου, Χριστέ μου.
0: Λοιπόν, και αφού λοιπόν αναφέρεις γενέθλια, να υπενθυμίσουμε ότι ο Νιονέν Μέση και τα γενέθλια του κι αυτός. Αλλά στην πόλη Κουτράλ Κο, ξέρεις που είναι, έχει πάει, της Παταγωνίας. στήθηκε ένα γιγαντίο άγαλμα ύψους 26 μέτρων και βάρους 50-70 τόνων, το οποίο απεικονίζει το Λιονέλ Μέση γονατιστό να πανηγυρίζει την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ το 2022.
1: Μάλιστα. Εύγεστος που είπες αυτό, Παταγωνία.
0: Παταγωνία, Κουτράλκο.
1: Κουτράλκο.
0: Έχει πάει Ευθυμιόπουλος.
1: Ο Λουκάκης μπορεί να έχει πάει στο Κουτράλκο.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, να το ρωτήσουμε.
1: Δηλαδή, οι κάτοικοι του Κουτράλκο λέγονται κουτραλκώτες.
0: Ναι, όπως λέμε.
1: Ναι, μπραχαμιώτες.
0: Μπραχαμιώτες, Άγιο Δημητριώτες. Ναι. Λοιπόν, επίσης λέει και υπάρχει ένα αντίστοιχο άγαλμα του Κριστιάν Ρονάλντο στη Μαδέιρα και του Μέση, έχει γίνει viral καθώς υπάρχουν ενστάσεις για το πόσο πραγματικά μοιάζει στον αρχηγό της Αλμπισελέστε.
1: Λογικό είναι να γίνει.
0: Έχει γίνει πολλή κουβέντα γι' αυτό.
1: Άγαλμα του Ρονάλντο στη Μαδέιρα.
0: Ναι, γιατί ο Ρονάλντο
1: από εκεί είναι. Από εκεί είναι η καταγωγή του. Και από την Νασιονάλ ξεκίνησε τα πρώτα κανένα δύο χρόνια
0: του καριέρα. Βηματάκια του.
1: Πριν πάει στη Σπόρτινγκ.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και σήμερα, κύριε Λαδόπουλε.
1: Σε κούρασα, το ξέρω.
0: Είσαι καταπληκτικός.
1: Και. Γιατί είχε χάρη που είναι η Ματίνα.
0: Ναι. Και θα ήθελα έτσι να κλείσουμε με ένα τραγούδι το οποίο να σε συγκινήσει.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Επειδή είσαι λίγο.
1: Όχι, άλλο κάρβουνο.
0: Έτσι.
1: Συγκινητικής μουσικής, ναι.
0: Ναι, της έτσι. Της δραστήριας.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Αύριο ραντεβού σε 9.
1: Γεια σας.
0: Και φυσικά στη ρύθμιση των ήχων ήταν η Ματίνα Κανελοπούλου. Μην το ξεχνάμε αυτό. Η βασίλισσα της εκπομπής. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Καλά, πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα.
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
10: Πιάνω,
11: πιάνω,
10: βάζω,
11: βάζω,
10: στο κεφάλι,
11: το κεφάλι,
10: κατεβάζω,
11: κατεβάζω,
10: φτιάχνω τα χέρια μου,
11: φτιάχνω τα χέρια
10: και σηκώνω ψηλά.
12: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
9: Ακούτε Era Sport.
15: Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
16: Θα ήθελα, κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε.
17: Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για δύο μάρκες που η μία είναι παλιά και η άλλη είναι καινούρια. Η άλλη είναι πολύ καινούρια, εγώ θα έλεγα. αλλά είναι και πολύ promising, όπως λένε οι Αμερικάνοι. Μιλάμε πρώτα απ' όλα για την Jeep και μετά για τη Leap Motor. Να βάλω στην παρέα μας τον PR manager της Italian Motion, τον Αργύρη τον Τούντα. Γεια σου, Αργύρη.

0: άνθρωποι, οποιοδήποτε τετρακίνητο και SUV αυτοκίνητο που βλέπουμε στο δρόμο το λένε Jeep. Αυτό λέει πάρα πολλά για τη σημασία που έχει η Jeep στην εκτός δρόμου οδήγηση.
1: Ακριβώς. Και θα μιλήσουμε για αυτή τη μάρκα που στην Ελλάδα έγινε σχεδόν συνώνυμο με τα 4x4. Μια εταιρεία με πάνω από 80 χρόνια ιστορίας που από το στρατιωτικό της μεγαλείο έγινε σύμβολο ελευθερίας, περιπέτειας και εκτός δρόμου δυνατότητας. Από τα χωματόδρομο της ελληνικής επαρχίας μέχρι τις παραλίες και τα βουνά, τα τζιπ έχουν αφήσει το στίγμα τους και θα δούμε πώς γεννήθηκε η ιδέα, ποια μοντέλα αγάπησε ο κόσμος, αλλά και πώς η μάρκα παντρεύτηκε με τη Fiat και σήμερα ανήκει στον κολοσσό που ονομάζεται Stellantis. Μείνετε μαζί μας για να ταξιδέψουμε από το πρώτο στρατιωτικό Willys μέχρι τα σύγχρονα plug-in hybrid Jeep που πλέον μπορούμε και βλέπουμε και θαυμάζουμε και οδηγούμε στους δρόμους της Ελλάδας. Αλλά εγώ θα έλεγα, Αργύρη, να μου δώσεις 2-3 λεπτά για να δούμε αφηγηματικά την ιστορία της Jeep. Η ιστορία της Jeep ξεκινάει μέσα στη δίνη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι στρατοί χρειαζόντουσαν ένα μικρό, ελαφρύ τετρακίνητο όχημα που να αντέχει παντού, σε λάσπες, χιόνια, πέτρες και ποτάμια, και έτσι γεννήθηκε το θρυλικό Willys MB, ο πραγματικός, εγώ θα έλεγα, προγόνος των σημερινών Jeep. Το συγκεκριμένο όχημα έγινε τόσο χαρακτηριστικό που η εικόνα του μικρού τετραγωνισμένου Jeep με την κάθετη μάσκα και τα στρογγυλά φώτα έχει μείνει στην ιστορία, στη μνήμη μας. Μετά τον πόλεμο, η εταιρεία πέρασε στην πολιτική παραγωγή με τα ίδια ανθεκτικά χαρακτηριστικά, αλλά με στόχο πλέον τον απλό οδηγό που ήθελε να πάει παντού, στο χωράφι, στο βουνό, στο χωριό και στο κυνήγι και στις διακοπές. Σιγά σιγά λοιπόν η Jeep έπαψε απλώς να είναι ένα στρατιωτικό όχημα και έγινε μάρκα. Μια μάρκα που εκφράζει την ιδέα της ελευθερίας. Δηλαδή μπαίνω στο αμάξι μου, στο αυτοκίνητό μου και δεν σκέφτομαι αν ο δρόμος είναι καλός ή κακός, απλώς πηγαίνω. Θρυλικά μοντέλα της Jeep. Το πρώτο civilian Jeep ήταν το CJ αμέσως μετά το πόλεμο. Η Jeep παίρνει το στρατιωτικό όχημα και το κάνει πολιτικό. Αυτά τα πρώτα CJ ήταν εργαλείο δουλειάς αλλά και οχήματα για όσους ζούσαν σε δύσβατες περιοχές και έγιναν η κλασική εικόνα αυτή που έχουμε για τα Jeep για δεκαετίες. Αμέσως μετά πάμε στο Wrangler, ο άμεσος απόγονος αυτής της φιλοσοφίας, ένα ανοιχτό αυτοκίνητο με αφαιρούμενη οροφή, σκληρό πλαίσιο και δυνατότητα να ανέβει σχεδόν παντού στην Ελλάδα. Πολλοί το είχαν διαλέξει για εξορμήσεις στα νησιά και στις off-road καταστάσεις και στις 4x4 εξορμήσεις. Εδώ βάζω μια ανωτελεία για να βάλω και σένα στην παρέα και να μας μιλήσεις για την Jeep. Είναι έτσι τα πράγματα? Μιλάμε για κάτι διαχρονικό που έχει γίνει trademark και statement?
0: Όπως ακριβώς τα είπες είναι τα πράγματα, πάρει για την Jeep. Είναι δηλαδή, έχει βάλει το στίγμα της η Jeep στην αυτοκίνηση συνολικά, θα έλεγα. Όχι μόνο στην κατηγορία των, που σήμερα ονομάζουμε SUV. Και θα έλεγα ότι το πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον στοιχείο με την Jeep είναι ότι είχε την ικανότητα κάθε στιγμή στην ιστορία να πιάνει τον παλμό της εποχής και να έχει μια ιδέα που να είναι πάρα πολύ εύστοχη για το εκάστοτε σήμερα. Γι' αυτό και πλέον έχουμε δει ότι η Jeep, ενώ διατηρεί αυτό το σκληροτράχυλο χαρακτήρα της, τα ιδιαίτερα μοντέλα της, τη μοναδική σχεδίαση, έχει παράλληλα υιοθετήσει τόσο καλά, έχει βάλει στο DNA της τη σύγχρονη τεχνολογία σε όλα τα επίπεδα, σε ό,τι αφορά και την ψηφιακή τεχνολογία φυσικά, αλλά και την ασφαλή οδικής περιφοράς σε κάθε έδαφος, τα ηλεκτρονικά συστήματα που βοηθάνε τον οδηγό, αλλά πάνω απ' όλα και στα συστήματα κίνησης. Δηλαδή πλέον η Jeep έχει γίνει συνώνυμο των υβριδικών συστημάτων, έχει αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.
1: Σωστά.
0: Οπότε αυτό δείχνει την ικανότητά της να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται σε απόλυτη έτσι σύμπνοια με τις εκάστοτε συνθήκες που απαιτεί η κάθε εποχή.
1: Όταν σκέφτεσαι πάντως Jeep, εμένα στο μυαλό μου μου έρχεται το Wrangler ή μου έρχεται το Renegade, τα πρώτα, έτσι, CJ5, CJ7. Το είχαμε αυτό το αυτοκίνητο οικογενειακά από τα πρώτα που είχαν έρθει. Το είχε αγοράσει ο πατέρας μου το 1979. Τότε δεν κυκλοφορούσαν πολλά αυτοκίνητα και ιδίως τέτοιου είδους. Τότε

0: Ήταν εισαγωγή σε Atlantic Motors. Φαντάζεσαι λοιπόν τη χαρά που είχε ένα παιδί 9 χρονών που πήγαινε με τον πατέρα του με ανοιχτό, καταλαβαίνεις, έτσι. Πηγαίναμε, ταξιδεύαμε, ήταν ένα fan του drive αυτοκίνητο που νομίζω αυτή η χαρά παραμένει ακόμα και τώρα όταν οδηγείς ένα jeep ανοιχτό, έχεις αυτό το αίσθημα της ελευθερίας. Μετά, αμέσως μετά, περάσαμε στο Cherokee και στο Grand Cherokee. Αυτά ήταν τα μοντέλα που έκαναν την Jeep πιο αστική. Χωρίς να χάσουν όμως τις εκτός δρόμου δυνατότητες, συνδύασαν την άνεση, την πολυτέλεια και την τετρακίνηση και έτσι η μάρκα μπήκε δυνατά στην κατηγορία των SUVs. Compass και Renegade είναι τα πιο σύγχρονα Jeep που βλέπουμε σήμερα στους ελληνικούς δρόμους. Είναι πιο συμπαγή, πιο οικονομικά, πιο φιλικά στην πόλη, αλλά κρατούν αυτό το στυλ και τη φιλοσοφία της μάρκας.
1: Compass και Avenger θα έλεγα.
0: Και Avenger,
1: θα,
0: βέβαια.
1: Και το Avenger έχει πλέον καθιερωθεί, έχει αποκτήσει το κοινό του. Είναι το πιο compact από τα μοντέλα της Jeep, που όμως και αυτό έχει στο απόλυτο όλα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα αυθεντικό Jeep. Και ως προς τη σχεδίασή του και ως προς τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ακόμα και σε τετρακίνητη έκδοση, είναι από τα ελάχιστα μικρά δηλαδή έτσι, BSUV μοντέλα που έχουν μια τετρακίνητη έκδοση, η οποία μάλιστα είναι εξαιρετικά ικανή σε κάθε πεδίο εκτός δρόμου. Δηλαδή είναι τέτοια η τεχνολογία της και τέτοια η τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει η Jeep τόσα χρόνια που έχει κάνει αυτό το αυτοκίνητο με την φοβερά εξελιγμένη τετρακίνηση που έχει ηλεκτρική εμπλοκή να μπορεί να σκαρφαλώνει πρακτικά παντού. Είναι δηλαδή ένα καταπληκτικό BSUV το οποίο μάλιστα έχει και πάρα πολύ καλή τιμή. Δηλαδή η τιμή του είναι λίγο πάνω από τις 30.000 ευρώ, είναι ουσιαστικά πρόκληση θα έλεγα εισαγωγικά για ένα τετρακίνητο Jeep το 2026, το οποίο μπορεί να κάνει τα πάντα.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, όταν σκέφτομαι Jeep φαντάζομαι ένα Wrangler σε ένα ελληνικό χωματόδρομο, ανάμεσα σε πεύκα και βράχια, με φόντο το Αιγαίο. Έτσι, αυτό είναι το πραγματικό DNA της Jeep, που είναι παντρεμένο με την ελληνική φύση και πραγματικότητα. Να πάμε λίγο και να δούμε, λίγο παλιότερα, το πάντρεμα με τη Fiat, της Jeep με τη Fiat και τη γέννηση της Stellantis. Καθώς περνούσαν τα χρόνια, ο κόσμος του αυτοκινήτου άλλαζε και οι μάρκες ενώνονταν, σχημάτισαν μεγάλες συμμαχίες για να μπορέσουν να αντέξουν το κόστος της τεχνολογίας, της ασφάλειας και βεβαίως της ηλεκτροκίνησης. Η Jeep βρέθηκε κάτω από την ομπρέλα της Fiat Chrysler Automobiles, ενός ομίλου που ένωσε την ιταλική Fiat με την αμερικανική Chrysler, και έτσι είδαμε περισσότερη συνεργασία σε πλατφόρμες, κινητήρες και τεχνολογία. Για παράδειγμα, το Jeep Renegade μοιράζεται τεχνικά στοιχεία με μοντέλα της Fiat, κρατώντας όμως την ταυτότητα της Jeep. Νομίζω αυτό ήταν η αμερικανική έτσι, αντοχή με την ιταλική, θα έλεγα, πινελιά, την artistic μορφή. Το επόμενο μεγάλο βήμα ήταν η δημιουργία της Stellantis, ένας νέος τεράστιος όμιλος που προέκυψε από τη συγχώνευση της Fiat Chrysler με τον γαλλικό όμιλο PSA. Και σήμερα η Jeep είναι μία από τις βασικές μάρκες αυτού του ομίλου, μαζί με ονόματα όπως η Fiat, η Peugeot και η Citroën, και αυτό δίνει στη Jeep πρόσβαση σε τεχνολογίες, πλατφόρμες και συστήματα κίνησης που χρειάζεται για το μέλλον, ειδικά στον ηλεκτρισμό και τα plug-in hybrid. Η Jeep εξακολουθεί να χτίζει πάνω στο ίδιο μήνυμα, ελευθερία κίνησης και περιπέτεια, μόνο που πλέον το κάνει με πιο σύγχρονα εργαλεία. Βλέπουμε plug-in hybrid εκδόσεις, συστήματα τετρακίνησης που συνδυάζουν βενζινοκινητήρες με ηλεκτρικούς και νέες τεχνολογίες ασφάλειας. Εδώ θα ήθελα λίγο να σταθούμε και να μιλήσουμε πάνω σε αυτό, να δούμε λίγο τα μοντέλα της Jeep και τους κινητήρες της. Αργύρη.
1: Να πω επίσης σε αυτό το σημείο, Πάρη, ότι μέσα στο τεράστιο οργανισμό της Stellantis, η Jeep έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε θέματα που αφορούν την αυθεντία της, για να το πω έτσι απλά. Δηλαδή, σε ό,τι έχει να κάνει, ας πούμε, με το θέμα της τετρακίνησης της υβριδικής του 4xe, η Jeep ήταν η μάρκα που πρωτοστάτησε στην εξέλιξη αυτής της τεχνολογίας και μετέπειτα απέκτησαν οι υπόλοιπες μάρκες του ομίλου πρόσβαση σε αυτήν. Οπότε θέλω να πω ότι δεν είναι ότι η Jeep παίρνει από οπουδήποτε οτιδήποτε, αλλά παράλληλα η ίδια στα κομμάτια που έχει την την τεχνογνωσία την απόλυτη, εκείνη κατευθύνει τις εξελίξεις. Όπως το κάνει και για την αυτοκίνηση συνολικά.
0: Έχει μια αυτόνομη πορεία, δηλαδή, εκεί όπου που ξέρει και γνωρίζει.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Σωστά.
1: Και φυσικά, όπως είπες και εσύ, έχει πλέον μια γκάμα που υιοθετεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Δηλαδή, ξεκινάμε από τα e-hybrid μοντέλα που έχουν έναν κινητήρα 1200 κυβικών με τούρμπο φυσικά.
0: Αυτό.
1: Ο οποίος έχει άμεσο φρακασμό, έχει τούρμπο μεταβλητής γεωμετρίας, λειτουργεί στο θερμοδυναμικό κύκλο Miele και συνδυάζεται με εξάρκη βότιο διπλού συμπλέκτη, αυτόματο φυσικά, το οποίο έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Ο ηλεκτρικός κινητήρας σε αυτό το σύστημα είναι μέσα στο κυβότιο, οπότε ενώ μιλάμε για ένα σύστημα 48V και κάποιος θα υπέθετε ότι είναι ένα απλό 48V, ακόμα ένα mild hybrid δηλαδή σύστημα, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική, γιατί το συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να δώσει αμυγή ηλεκτροκίνηση στο εκάστοτε μοντέλο. Δηλαδή, το γεγονός πως μιλάμε για ένα κυβότιο που έχει επάνω του τον ηλεκτρικό κινητήρα σημαίνει ότι το αυτοκίνητο κινείται αυτόνομα ηλεκτρικά, με τον κινητήρα εσωτερικής κάθεσης τελείως σβηστό δηλαδή, κάτι που σημαίνει μέγιστη οικονομία στην καθημερινή μας μετακίνηση. Αυτός ο κινητήρας του e-hybrid συστήματος αποδίδει είτε 110 ύπους στα μοντέλα που έχουν το αυτόματο κυβότιο, είτε 145 ύπους στη τετρακίνηση έκδοση, γιατί εκεί ο θερμικός κινητήρας είναι πιο ισχυρός, είναι στους 136 ύπους από μόνος.
0: Αυτό είναι το χαρακτηριστικό στη Jeep, ότι ήξερε πώς να μεταμορφώνεται. Και το πάντρεμα με τη Fiat της έδωσε σαφώς ένα άλλο προσανατολισμό. Και είχαμε βέβαια το downsizing. Οι Αμερικάνοι, η φιλοσοφία τους διαχρονικά ήταν το «There is no substitute for cubic inches», ότι δεν υπάρχει υποκατάστατο για τα κυβικές ίντσες και τα κυβικά εκατοστά. Όμως η Jeep είδαμε ότι έκανε αυτοκίνητα τα οποία είχαν μικρότερο κυβισμό, αλλά μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα να κινηθούν και εντός και εκτός δρόμου.
1: Σωστά, γιατί σε αυτή την περίπτωση αυτό που μετράει είναι η ισχύση του κινητήρα. Από τη στιγμή που λέμε πως ο κινητήρας έχει 145 ύπους, αυτό δεν μας ενδιαφέρει πως έρχεται το νούμερο. Η τεχνολογία του κινητήρα εξασφαλίζει ότι ο οδηγός θα έχει στη διάθεσή του 145 ύπους όποτε τους χρειάζεται. Και αυτό είναι που μετράει.
0: Και αυτό που δείχνει η πορεία της από το στρατιωτικό Willys μέχρι τα σημερινά ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα δείχνει ότι όσο και αν αλλάζει η τεχνολογία, κάποια βασικά πράγματα μένουν ίδια. Δηλαδή, η ανάγκη του ανθρώπου να βγει από το δρόμο, να ανακαλύψει, να νιώσει την αίσθηση της περιπέτειας. Και η Jeep νομίζω ότι είναι εκεί για να το προσφέρει όλο αυτό.
1: Σαφώς και είναι, και ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ολοκαίνουργια γενιά του Jeep Compass, η οποία παρουσιάστηκε πολύ πρόσφατα και είναι διαθέσιμη πλέον και στην Ελλάδα. Είναι ουσιαστικά ένα compact SUV, το οποίο δίνει στον αγοραστή, στον πελάτη, αυτό ακριβώς που χρειάζεται. Είναι δηλαδή ένα αυτοκίνητο που το βλέπεις από μακριά και λες είναι Jeep, έχει αυθεντική Jeep
0: η μάσκα. Η μάσκα
1: είναι,
0: νομίζω
1: δηλαδή,
0: είναι.
1: Είναι επιβλητικό, αλλά παράλληλα είναι και όσο χρειάζεται compact σε διαστάσεις ώστε να μπορείς να το χρησιμοποιείς κάθε μέρα χωρίς να ζορίζεσαι μέσα στην πόλη, για παράδειγμα. Έχει τεράστιους χώρους στην καμπίνα.
0: Μεγάλωσε.
1: Σε σχέση με την προηγούμενη γενιά έχει μεγαλώσει σημαντικά.
0: Σωστά.
1: Και ακόμα πιο πολύ και αισθητά έχει μεγαλώσει στην καμπίνα. Πλέον δηλαδή είναι τεράστιο το αυτοκίνητο μέσα και έχει και τεράστιο χώρο αποσκευών. Οπότε την οικογένεια την καλύπτει χωρίς δεύτερη κουβέντα πολύ πολύ άνετα.
0: Σωστά.
1: Παράλληλα έχει πάρα πολύ πλούσιο εξοπλισμό σε όλα τα επίπεδα που είναι διαθέσιμα. Έχει πάρα πολλούς διαθέσιμους κινητήρες ώστε ο καθένας να μπορεί να βρει αυτό που θέλει. Έχει δηλαδή e-hybrid σύστημα με 145 ύπους, αυτό που λέγαμε πριν και για το Avenger. Έχει e-hybrid plug-in σύστημα με 225 ύπους, το οποίο μπορείς να το βάζεις στην πρίζα και να κάνεις αμυγός ηλεκτρικά σχεδόν 90 χιλιόμετρα. Έχει αρκετές full ηλεκτρικές επιλογές και φυσικά έχει και την τετρακίνητη 4xe, η οποία και αυτή έχει με τη σειρά της εκπληκτικές εκτός δρόμου ικανότητες.
0: Εκτός του ότι μεγάλωσε, εγώ θα έλεγα ότι η Jeep προσπάθησε με τα μοντέλα της να κοιτάξει περισσότερο να κλέψει πελάτες από την premium κατηγορία. Δηλαδή και με το Cherokee και με το Grand Cherokee, αλλά και τώρα ειδικά με το Compass. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός, ιδιαίτερα από την Κίνα, και βλέπουμε ότι έχει κάνει αυτή τη στροφή και στο μεγάλο αλλά και στην πιο premium, έτσι είναι η αίσθησή μου ή είναι έτσι Αργύρη?
1: Ο ανταγωνισμός είναι έντονος από παντού και το ξέρεις καλύτερα πάρει εσύ αυτό, αλλά όντως μπορούμε να πούμε ότι έχει κάνει μια στροφή, όχι ακριβώς, δεν είναι τόσο προς το premium, είναι προς την ακόμα υψηλότερη ποιότητα.
0: Ναι, αυτό λέω, κλέβει πελάτες από την premium κατηγορία, δηλαδή βλέπεις ότι κάποιος θα πάρει ένα Cherokee, δεν θα πάρει ένα BMW X3 ή ένα GLC και θα προτιμήσει να πάει εκεί.
1: Σαφώς απευθύνεται και σε αυτό το κοινό, ναι, βέβαια.
0: Κλέβει από εκεί είναι.
1: Αυτό έχει να κάνει και με την πολυτέλεια.
0: Και ένα Audi, ας πούμε. Ναι.
1: Υλικό, και με την ποιότητα των υλικών, αλλά και με την ψηφιακή τεχνολογία, η οποία είναι επίσης κορυφαία. Και το καλό, μάλλον το ιδιαίτερο, κατά κάποιο τρόπο, είναι πως μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που παρότι έχει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας που υπάρχει στα ψηφιακά συστήματα, παράλληλα είναι εύκολο στο χειρισμό του, γιατί έχει και κάποια κουμπιά άμεσης πρόσβασης σε βασικές λειτουργίες που απλοποιούν πάρα πολύ την όλη του τις ρυθμίσεις και την χρήση του ουσιαστικά στο κάθε μέρα. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
0: Είναι χαρακτηριστικό πλέον ότι έχει αυτή την ταυτότητα, τη διαχρονική ταυτότητα. Δηλαδή βλέπεις ένα αυτοκίνητο και δεν τον μπερδεύεις με κάποιο άλλο. Χώρια ότι
1: το ακριβώς είναι. Η ταυτότητα είναι, για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία της Jeep, το πόσο εύστοχα έχει καταφέρει να εξελίσσει το σχεδιασμό της, και αυτό έχει να κάνει με όλα τα μοντέλα, όχι μόνο με το Compass. Μιλάμε ουσιαστικά για αυτοκίνητα που τα βλέπεις από πάρα πολύ μακριά και λες είναι Jeep. Και το ξέρεις και δεν το μπερδεύεις με τίποτα. Είτε το δεις από μπροστά, είτε το δεις από πίσω. Οπότε το γεγονός ότι αυτό το κάνει και με σύγχρονη μορφή, ότι το σχήμα του είναι και μοντέρνο παράλληλα, το θεωρώ τεράστια επιτυχία του σχεδιαστικού τμήματος. Και οι άνθρωποι όντως είναι πάρα πολύ ταλαντούχοι και πάρα πολύ περήφανοι για αυτό που κάνουν.
0: Εγώ κλείνοντας και βάζοντας στην άκρη την Jeep, να πω ότι υπάρχει Jeep και υπάρχουν μοντέλα τύπου Jeep. Κάπως έτσι θα το έλεγα, γιατί είναι μια μάρκα που είχε χαρακτηρίσει το 4x4 και διαχρονικά πορεύεται μαζί μας.
1: Όπως λέει και το διαφημιστικό του Compass, που είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Υπάρχουν κάποιοι που πρέπει να προσποιούνται και κάποιοι που δεν χρειάζεται. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το ρεζουμέ. Και να πω επίσης πάλι ότι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του Compass που λέγαμε πριν συνοδεύονται και από πάρα πολύ ενδιαφέρουσα τιμή, η οποία για την έκδοση των 145 ύπων ξεκινάει από 36.190 ευρώ με εξοπλισμό που περιλαμβάνει απλά τα πάντα. Δηλαδή δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο. Στο αυτοκίνητο συνοδεύεται από 8 χρόνια εγγύηση, η οποία καλύπτει και την μπαταρία του υβριδικού συστήματος, και υπάρχει και ένα πολύ προνομιακό επιτόκιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με επιτόκιο 4,9%. Αυτό συμπληρώνει το πακέτο μιας κορυφαίας πρότασης στα CSUV.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
7: Να αφήσουμε λοιπόν τη Jeep και να πάμε στη Leap, μια κινέζικη εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων που ιδρύθηκε το 2015 με στόχο τα προσιτά τεχνολογικά και προηγμένα EVs. Το 2023 η Stellantis επένδυσε περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, αποκτώντας σημαντικό ποσοστό και τα δικαιώματα εξαγωγών, και έτσι δημιουργήθηκε η Leap Motor International, το όχημα για την παρουσία της μάρκας στην Κίνα, αλλά και από την Κίνα εδώ για τη Leap στην Ευρώπη. Από το φθινόπωρο του 2024 ξεκίνησε η διάθεση Leap Motor σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, με στόχο εκατοντάδες σημεία πώλησης και σέρβις σε όλη την Ευρώπη. Μιλάμε για μια νέα καθαρά ηλεκτρική φίρμα από την Κίνα, που όμως στην Ευρώπη τη φέρνει ένας κολοσσός όπως είναι η Stellantis. Ένα win-win situation νομίζω και για τις δύο εταιρείες, όπου έφεραν και τεχνολογία αλλά και σημεία αγοράς. Η Stellantis, που αποτελείται από τον όμιλο πεζών Citroën, Opel και Fiat, έχει το πλειοψηφικό έλεγχο 51% στη Leap Motor International και έχει αναλάβει τη διανομή της πωλήσης και σταδιακά ακόμα και την παραγωγή της Leap Motor στην Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή παρουσία ξεκίνησε σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Ελλάδα, και αξιοποιήθηκαν τα υπάρχοντα δίκτυα αντιπροσώπων και συνεργειών του ομίλου Stellantis. Υπάρχουν σχέδια, και τώρα θα μας πεις και εσύ, δεν ξέρω αν μπορείς ή αν έχουν ήδη γίνει, για συναρμολόγηση κάποιων μοντέλων της Leap Motor σε εργοστάσια της Stellantis στην Ευρώπη και στην Ισπανία, από ό,τι έτσι ξέρω.
8: Πράγμα... Είναι μια πληροφορία που θα ισχύσει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο, ωστόσο ναι. Είναι μια έγκυρη πληροφορία αυτή.
7: Και αυτό θα ενισχύσει νομίζω περισσότερο την εικόνα της ευρωπαϊκής παραγωγής. Στην Ελλάδα δεν έρχεται απλώς ως μια άλλη κινέζικη μάρκα. Είναι ένα μπραντ που κουμπώνει πάνω στο δίκτυο της Stellantis, σε σαλόνια και συνεργεία που ο κόσμος ήδη γνωρίζει, και αυτό είναι νομίζω και το πλεονέκτημα της Leap.
8: Είναι στο δίκτυο της Italian Motion, για την ακρίβεια, η οποία δηλαδή είναι η εισαγωγική εταιρεία που το πορτφόλιό της περιλαμβάνει ήδη την Alfa Romeo, τη Fiat, τη Jeep, την Abarth και τα επαγγελματικά της Fiat. Οπότε μιλάμε για ένα τεράστιο δίκτυο με τεχνογνωσία που όλοι καταλαβαίνουμε σε πόσο υψηλό επίπεδο είναι. Κάτι που σημαίνει ότι ο πελάτης είναι σαν να έχει ουσιαστικά ένα ευρωπαϊκό αυτοκίνητο από θέμα εξυπηρέτηση, και η εμπειρία του είναι άψογη σε όλα τα επίπεδα. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ακριβώς λόγω των υποδομών της Stellantis που εκμεταλλεύεται η Leap Motor ως Leap Motor International, υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών σε hub στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει πως αν κάποιος μας χτυπήσει το φτερό, για παράδειγμα, και χρειαστούμε ένα ανταλλακτικό, το ανταλλακτικό έρχεται από την Ευρώπη. Είναι δηλαδή σαν να ζητάμε ένα ανταλλακτικό ενός Jeep, μιας και μιλάμε για την Italian Motion τώρα. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως είναι πολύ σημαντικό όπως μιλάμε και για αυτοκίνητα με 5 χρόνια εγγύηση για τα μηχανικά μέρη, με 8 χρόνια εγγύηση για την μπαταρία, και με αυτοκίνητα που με το που θα μπεις μέσα θα καταλάβεις ότι μιλάμε για μια μάρκα αποκάλυψη. Δηλαδή η ποιότητα κατασκευής που έχουν σε βάθος τα Leap Motor είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Αυτό το βλέπεις και την πρώτη στιγμή που το οδηγείς, αλλά και αν έχεις την ευκαιρία, όπως το λέω εντελώς αντικειμενικά τώρα, πιστέψτε με, έχοντας ένα εταιρικό αυτοκίνητο, ένα C10 Hybrid EV, ο τρόπος που αυτό το αυτοκίνητο έχει κάνει μέχρι στιγμής 25.000 χιλιόμετρα και είναι σαν καινούριο. Είναι όπως ακριβώς όταν
7: μήπως
8: μέσα του το πρώτο
7: ναι. λεπτό. Ξέρεις τι,
8: Αργύρη,
7: ήθελα να σε ρωτήσω και να μου πεις αν, επειδή εμείς οδηγούμε όλα τα κινέζικα έτσι, καινούργια αυτοκίνητα τα οποία έρχονται, νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό αυτό των περισσότερων κινέζικων μαρκών, οι οποίες έχουν έρθει στην Ευρώπη με ένα άλλο προφίλ, ένα πιο δυναμικό προφίλ εγώ θα έλεγα. Βλέπεις τη συμπεριφορά στις λακκούβες και το αυτοκίνητο δεν τρίζει. Βλέπεις από άλλα ευρωπαϊκά που εντάξει, μια εβδομάδα οδηγούμε ένα κινέζικο, την άλλη εβδομάδα οδηγούμε ένα ευρωπαϊκό. Και η σύγκριση δυστυχώς, ιδιαίτερα στα ηλεκτρικά και στα hybrid, είναι υπέρ των Κινέζων, σαφώς. Και σκέφτομαι και αναρωτιέμαι, μήπως οι Κινέζοι δεν είχαν know-how και έβαλαν προϊόντα και ανταλλακτικά τα οποία διαρκούν περισσότερο, πιο heavy duty, όπως ήταν τη δεκαετία του 50, του 60 και του 70 με τα πρώτα αυτοκίνητα ή ακόμα και με τα ψυγεία. Δεν ξέρω αν είχατε στην οικογένειά σας κάποιο παλιό ψυγείο.
8: Είχαμε, ναι, όλοι είχαμε. Απλά αυτό που λες είναι αλήθεια ως προς την αντοχή.
7: Ναι,
8: αλλά το πώς εξελίσσεται η τεχνολογία είναι πολύ πιο περίπλοκο θέμα. Οπότε νομίζω είναι λίγο παγίδα τέτοιου είδους σκεπτικά. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι τα αυτοκίνητα πλέον σχεδιάζονται με συγκεκριμένο τρόπο για συγκεκριμένη χρήση, με συγκεκριμένες προδιαγραφές κτλ. Κτλ. Αυτό σημαίνει ότι τα εξαρτήματά τους ικανοποιούν σίγουρα στο έπακρο όλα τα ζητούμενα. Το θέμα είναι το τι ζητούμενα έχουμε. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι οι Κινέζοι έχουν περισσότερα ποιοτικά υλικά απαραίτητα, απλά μπορεί να έχουν καλύτερη και περισσότερη προσοχή στη συναρμολόγηση. Είναι πολύ σύνθετο τώρα αυτό το θέμα. Νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα αντοχής στο χρόνο, δεν μπορούμε να το αξιολογήσουμε εμείς τώρα. Θα πρέπει να αφήσουμε το χρόνο να το δείξει αυτό. Απλά εγώ περιέγραψα κάτι από προσωπική μου εμπειρία για το ΣΥΔΕΚ.
7: Και οι εγγυήσεις που δίνουν τα κινέζικα προϊόντα ανάγκασαν ομίλους, έτσι όπως τη Volkswagen ας πούμε, να πάει και να αυξήσει την εγγύηση.
8: Βέβαια, ναι, αμέ.
7: Οπότε,
8: πολύ σωστά.
7: Γι' αυτό το λέω ότι παλιότερα όταν σκεφτόμαστε.
8: Να αφήσουμε το χρόνο να το ναι. αποδείξει.
7: Παλιότερα όταν σκεφτόμαστε.
8: Αυτό που λες ότι οδηγώντας ένα κινέζικο αυτοκίνητο εντυπωσιάζεσαι πάρα πολύ, είναι αλήθεια. Και μιλώντας, δεν θέλω να μιλήσω για κάποια άλλη μάρκα προφανώς, θα μιλήσω για τα μοντέλα της Leap Motor. Είναι αυτοκίνητα που έχουν ένα συνδυασμό δυναμικών χαρακτηριστικών και άνεσης που σήμερα δεν μπορείς να το βρεις πρακτικά σε άλλες μάρκες. Είναι πάρα πολύ δυσέβρετος και φυσικά σε αυτό έχει να κάνει και το ότι τις ρυθμίσεις των αυτοκινήτων που διατίθενται στην Ευρώπη τις αναλαμβάνει μια ειδική ομάδα ανθρώπων της Stellantis, στην οποία συμμετέχουν και μηχανικοί και μηχανολόγοι της Alfa Romeo και της Maserati. Οπότε καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι έχουν το
7: μαγικό
8: ραβδάκι για να φτιάξουν κάτι πραγματικά αξιόλογο και για να, δεν θα πω κορυφαίο, θα πω αξιόλογο και εντυπωσιακά καλό και ισορροπημένο. Νομίζω ότι όποιος έχει οδηγήσει ένα B10 ή ένα C10 καταλαβαίνει αμέσως ότι αυτό που λέω είναι απόλυτα έτσι. Δηλαδή το πώς συμπεριφέρεται το αυτοκίνητο αυτό στο δρόμο, είτε μιλάμε για το B10 ή για το C10, είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό από όλες τις απόψεις.
7: Εμένα, να σου πω την αλήθεια, είχα οδηγήσει το TAF03 και το C10, αν θυμάμαι καλά.
8: Ναι.
7: Το TAF03 είναι ένα μικρό city car, μήκος περίπου 3,6 μέτρα. Είναι στην κατηγορία προσανατολισμένο, στην κατηγορία του Dacia Spring, του μικρού ηλεκτρικού της ή κάποιου
8: μικρού. Είναι ένα μικρό ηλεκτρικό, ναι, με το οποίο έχει σχεδόν, μπορεί να κάνει ακόμα και 400 χιλιόμετρα με μία φόρτιση. Το βασικό του είναι επίσης ότι στις 19.000 ευρώ που έχει χωρίς την επιδότηση, δηλαδή 16.000 με την επιδότηση, είναι ένα αυτοκίνητο πόλης, ένα εργαλείο που έχει τα πάντα, δεν χρειάζεται να βάλεις τίποτα περισσότερο και κάνεις όχι απλά τη δουλειά σου, είναι ένα ευχάριστο εργαλείο που κάθε μέρα που περνάει το εκτιμάς και το αγαπάς όλο και περισσότερο.
7: 109 ήπια, αν θυμάμαι καλά.
8: 95
7: είναι.
8: Το ευρωπαϊκό είναι ότι η αυτονομία του δηλώνεται εργοστασιακά 265 χιλιόμετρα.
7: 95 με 109. Υπάρχει ευρωπαϊκή έκδοση που διαθέτει μπαταρία στα 37 και 41 κιλοβατόρες. Τώρα εδώ τα βλέπω, αυτονομία από 260-270 χιλιόμετρα, εντάξει, εγώ είχα και λίγο βαρύ πόδι, η αλήθεια είναι. Φόρτιση από 30% στο 80% περίπου σε μισή ώρα, τρία τετάρτα, ανάλογα με την έκδοση και τις συνθήκες. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για μένα, να σου πω το τάφι
8: μου. Να σου πω, Μάρη, ότι έχουν υπάρξει άνθρωποι που έχουν κάνει σχεδόν 400 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη.
7: Μπράβο, ναι, αυτό λέω.
8: Αυτό είναι δηλαδή και η εργοστασιακή τιμή WLTP για την πόλη, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που την έχουν επιβεβαιώσει αρκετές φορές.
7: Αυτό είναι, η αυτονομία είναι αυτό που κάνει κάποιον να επιλέξει έναντι του άλλου, ας πούμε, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο έναντι του άλλου. Η αυτονομία έχει να κάνει με την πόλη. Όταν θες ένα αυτοκίνητο μικρό, με μικρές διαστάσεις, που ταυτόχρονα να είναι και να μπορεί να σε χωράει κιόλας, έτσι. Είναι η αυτονομία. Νομίζω ότι αυτό είναι το νούμερο ένα και το πόσο σύντομα μπορείς να φορτώσεις.
8: Για κίνηση μέσα στην πόλη που υποτίθεται ότι θα έχεις πρόσβαση σε σημεία φόρτισης, η αυτονομία είναι σίγουρα ένα συν που διευκολύνει τη ζωή σου και την καθημερινότητα. Αλλά για το TAF 03 θεωρώ ότι είναι όλο το πακέτο που το κάνει το απόλυτο αυτοκίνητο πώληση. Δηλαδή είναι η τιμή σε σχέση με το τι σου δίνει. Με 15.990 παίρνεις αυτόματο αυτοκίνητο που κάνει αυτά τα χιλιόμετρα που είπαμε, έχει
7: είναι,
8: πάντα
7: το εξοπλισμό. Είναι το φθηνότερο. Πρέπει να είναι το φθηνότερο, έτσι. Αργύρι.
8: Και χωράει και 4 ανθρώπους.
7: Ναι, πρέπει να είναι από τα φθηνότερα, αν όχι το φθηνότερο, έτσι. Αυτή τη στιγμή, ηλεκτρικό.
8: Ναι.
7: Είναι το φθηνότερο. Είναι ένα best buy, δηλαδή. Που εγώ πιστεύω ότι θα γίνει best seller εν δυνάμει. Δηλαδή, στα ηλεκτρικά θεωρώ ότι είναι η καλύτερη αυτή τη στιγμή περίπτωση για κάποιον που θέλει να μπει στον ηλεκτρισμό.

0: Αν δεν έχεις να συμπληρώσει κάτι για το TAFIN D3, να πάμε στο C10.
1: Το C10 είναι το μεγαλύτερο μοντέλο της μάρκας αυτή τη στιγμή στην ναι. Ευρώπη. Mm-hmm. Είναι δηλαδή ένα D-SUV με μήκος 4,74 μέτρα. Είναι πολύ μεγάλο, πάρα mm-hmm. πολύ ευρύχωρο, είναι πολυτελές, έχει τεχνολογία και άνεση πραγματικά κορυφαίου επίπεδου. Και είναι διαθέσιμο με δύο συστήματα κίνησης, ένα αμυγός ηλεκτρικό, το οποίο μαζί με την επιδότηση ξεκινάει από τις 30.590 ευρώ και υπάρχει και με το φοβερό υβριδικό σύστημα της Leapmotor που λέγεται Hybrid EV, mm-hmm. το οποίο είναι ένα σύστημα που το αυτοκίνητο έχει πάντα τον ηλεκτρικό κινητήρα για να κινεί τους τροχούς. Ωστόσο, υπάρχει και ένας θερμικός κινητήρας που καίει βενζίνη στο αυτοκίνητο, που λειτουργεί όμως ως γεννήτρια. Οπότε, όταν αδειάσει η μπαταρία με την οποία κάνεις 145 χιλιόμετρα με μία φόρτιση, από εκεί και μετά έχεις 50 λίτρα βενζίνης για να καταναλώσεις, ώστε να παράγεις ρεύμα και να μπορέσεις τελικά να κάνεις περίπου 1000 χιλιόμετρα χωρίς καμία στάση.
0: Έτσι. Και αθόρυβα.
1: Όλη την ομαλότητα, την αθόρυβη.
0: Αθόρυβα, μπράβο, αυτό. Αυτό είναι που μου είχε κάνει εντύπωση, θυμάσαι.
1: Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, γιατί στην πραγματικότητα είναι ηλεκτρικό αυτό το αυτοκίνητο.
0: Θυμάσαι που σου είχα πάρει και τηλέφωνο και σου λέω. Ότι είναι, λέω, τελείως.
1: Είναι συνηθισμένο αυτό. Δηλαδή, οι περισσότεροι δημοσιογράφοι που μπαίνετε και δοκιμάζετε για πρώτη φορά αυτό το αυτοκίνητο, με παίρνετε τηλέφωνο για να μου πείτε πόσο σας έχει εντυπωσιάσει.
0: Είδες, ναι.
1: Είναι ενδεικτικό αυτό.
0: Δηλαδή, είναι αλήθεια, δηλαδή, αυτό, ναι.
1: Κάτι άλλο.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος, μιλάμε για ένα, εντάξει, μπορεί να είναι μεγάλο, μεσαίο ηλεκτρικό SUV, εγώ θα το έλεγα. Οι διαστάσεις παραπέμπουν σε Tesla Model Y. Για όσους ξέρουν και από την Τέσλα, αν θυμάμαι καλά τώρα, σύνταξη καλύτερα, 70 κιλοβατόρες, 215 με 228 ύπους, κίνηση
1: 218
0: πίσω.
1: 218 είναι στο ηλεκτρικό και 420 χιλιόμετρα για αυτονομία κατά WLTP.
0: Μπράβο.
1: Και μεικτή χρήση.
0: Μπράβο. Και σαφώς αυτό που είναι πολύ ωραίο είναι ο εξοπλισμός. Έχεις μεγάλες οθόνες, έχεις αντλία θερμότητας, πανοραμική οροφή.
1: Η οροφή, η οποία έχει και σκίαστρο ηλεκτρικό, το οποίο πρέπει να πω σε αυτό το σημείο, αυτό είναι κάτι που ισχύει και για το TAFIN 03. Έχει ηλεκτρικό σκίαστρο, το οποίο δεν είναι διάτριτο όπως σε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Είναι ένα ύφασμα πυκνό, το οποίο κόβει στην πραγματικότητα όλη την ακτινοβολία του ήλιου και όποιος έχει εμπειρία από τέτοιο αυτοκίνητο με διάτριτο σκιάδιο παρκαρισμένο στον ήλιο το καλοκαίρι καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά γιατί το λέω. Γιατί δεν γίνεται θερμοκήπιο το συγκεκριμένο αυτοκίνητο με το σκιάστρο κλειστό. Είναι σαν να έχεις μια κανονική οροφή. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του C10.
0: Ναι,
1: είναι το V10.
0: Το V10, ναι.
1: Το CSUV που έχει περίπου 4,5 μέτρα μήκος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ουσιαστικά ένα μοντέλο, μια σπίκριντζε κατά κάποιο τρόπο του C10. Έχουν πολύ κοντινά χαρακτηριστικά και στο δρόμο και από πλευράς πλατφόρμας και τεχνολογίας. Δηλαδή έχουν αντίστοιχα ανεξάρτητη πισωανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων και αυτό είναι διαθέσιμο σε δύο συστήματα κίνησης, αμυγός ηλεκτρικό και ως Hybrid EV επίσης. Κάτι που το κάνει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον για οποιονδήποτε. Δηλαδή, είτε θέλεις ένα αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το οποίο έχει με τη μεγάλη μπαταρία 434 χιλιόμετρα αυτονομίας κατά WLTP, είτε θέλεις τα 900 χιλιόμετρα, ας πούμε, που σου δίνει το Hybrid EV, είναι μια πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Έχει γι' αυτό πάρα πολύ πλούσιο εξοπλισμό, την ίδια εντυπωσιακά υψηλή ποιότητα κατασκευής ακόμα και στα πιο κρυφά σημεία και φυσικά όπως και όλα τα μοντέλα της Leapmotor έχει κορυφαίο value for money, δηλαδή μιλάμε ότι το βασικό, η εισαγωγή έκδοση του ηλεκτρικού B10 έχει 25.790 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και αντίστοιχα η εισαγωγική έκδοση του Hybrid EV έχει 29.790 ευρώ. Δηλαδή, αυτοκίνητο εντυπωσιακό με βάση το τι πληρώνεις γι' αυτό.
0: Κοιτάει κατάματα, εγώ θα έλεγα, τα μεγάλα ονόματα της κατηγορίας.
1: Ξεκάθαρα.
0: Έχω σημειώσει και τι φέρνει η Leapmotor σε τεχνολογία και ηλεκτρισμό. Η εταιρεία, καταρχήν, για να ξέρει ο κόσμος, αναπτύσσεται και στις ηλεκτρικές πλατφόρμες. Υπάρχει η Leap 3.0, η αρχιτεκτονική με ενσωματωμένα ηλεκτρονικά και λογισμικό in-house. Κάτι που της επιτρέπει να κρατά το κόστος χαμηλά, γιατί είναι πολύ.
1: Περίπου το 60% πάρει, συγγνώμη σε διακόπτω, περίπου το 60% και παραπάνω πλέον από τα εξαρτήματα και όλο το R&D των μοντέλων της Leapmotor γίνονται in-house. Ναι. Αυτό είναι ενδεικτικό για την ισχύ που έχει αυτός ο κατασκευαστής, ο οποίος πλέον έχει καθιερωθεί στο παγκόσμιο αυτοκινητικό γίγνεσθε.
0: Αυτό ακριβώς. Και χρησιμοποιεί σύγχρονες μπαταρίες, συχνά LFP σε κάποια μοντέλα που προσφέρουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και σταθερή απόδοση με λογικά κόστη.
1: Το TAP03 είναι LFP.
0: Το στοίχημα της Leapmotor νομίζω είναι να φέρει μπαταρίες μεγάλης διάρκειας, γρήγορη φόρτιση και πολλά ηλεκτρονικά καλούδια σε τιμές που μοιάζουν πιο υγιεινές για το μέσο οδηγό.

0: Και εδώ θέλω, τελειώνοντας, να βάλω κάποια ερωτήματα και σε σένα και στους ακροατές μας. Εμπιστεύεται ο κόσμος τα κινέζικα προϊόντα? Οι έρευνες στην Ευρώπη, οι τελευταίες, δείχνουν ότι προς το παρόν μόνο ένα μειοψηφικό αλλά αυξανόμενο ποσοστό αγοραστών σκέφτεται σοβαρά να αγοράσει ένα κινέζικο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Σε έρευνα συμβουλευτικών οίκων, περίπου το 16% καταναλωτών σε χώρες όπως η Γερμανία δήλωσαν ότι εξέταζαν την αγορά ενός κινέζικου ηλεκτρικού αυτοκίνητου, ενώ σημαντικά ποσοστά παραμένουν επιφυλακτικά λόγω άγνοιας της μάρκας και θεμάτων εμπιστοσύνης. Άλλες μελέτες δείχνουν ότι η εμπιστοσύνη στα κινέζικα προϊόντα ανεβαίνει σταδιακά, αν και παραμένει χαμηλότερη από ιαπωνικά ή ευρωπαϊκά brands, με βελτίωση σε μονοψήφιες μονάδες τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος ίσως και να είναι ακόμα διστακτικός, αλλά η εικόνα, εγώ θα έλεγα, ότι αλλάζει με μεγάλη προοπτική και γρήγορα. Όπως είχε γίνει και παλιότερα, γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται και με τα ιαπωνικά, το έχουμε δει αυτό το έργο, και με τα κορεατικά αυτοκίνητα. Και βεβαίως, ειδικότερα για τη LEAP, η συνεργασία με ένα γνωστό ευρωπαϊκό όμιλο, όπως είναι η Stellantis, λειτουργεί σαν μια γέφυρα εμπιστοσύνης, γιατί ο καταναλωτής νιώθει ότι υπάρχει πίσω από μια μεγάλη γνωστή υποδομή και για σέρβις και ανταλλακτικά, όπως είπες, αλλά και για εγγυήσεις.
1: Αυτό που είπες για την έρευνα στη Γερμανία, το νούμερο, μπορεί να ακούγεται σχετικά μικρό, σαν απόλυτος αριθμός, αλλά όταν μιλάμε για τους κατοίκους μιας χώρας σαν τη Γερμανία, με όλη την αυτοκινητική παράδοση και βιομηχανία κυρίως που έχει, το γεγονός δηλαδή ότι εκεί προφανώς, μάλλον οπουδήποτε, προφανώς υπάρχει μια προτίμηση του κόσμου για μια μάρκα που είναι γερμανική. Οι Γερμανοί αγοράζουν γερμανικά αυτοκίνητα επί το πλήστον, ή πολύ περισσότερο. Οι Ισπανοί αγοράζουν ισπανικά αυτοκίνητα επί το πλήστον κτλ. Αυτό λοιπόν, αυτή η διείδηση των Κινέζικων στη Γερμανία έχει πολύ μεγαλύτερο ειδικό βάρος από αυτό που μπορεί να ακούγεται αρχικά. Οπότε και εγώ εκεί θέλω να καταλήξω ότι αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα ο τρόπος που ο κόσμος βλέπει, οι πελάτες βλέπουν τα κινέζικα αυτοκίνητα, και δικαίως φυσικά, αν θέλετε την άποψή μου. Και αυτό θα συνεχίσει να γίνεται όλο και περισσότερο, γιατί και οι ίδιες οι μάρκες από την Κίνα, όπως η Leap Motor για παράδειγμα, ξεκινάει και ξεδιπλώνεται διαφορετικά πλέον. Για παράδειγμα, μόλις παρουσιάστηκε το ολοκένουργιο Leap Motor B05, το οποίο είναι ένα αυτοκίνητο που μοιράζεται την πλατφόρμα με το B10, αλλά είναι ένα hatchback. Είναι ένα hatchback του C-segment, το οποίο μόλις το δεις, σχεδόν μέσα με το στόμα ανοιχτό, είναι ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό και σπόρ αυτοκίνητο, οικογενειακό μεν, αλλά ευχαριστιέσαι το μάτι σου να το βλέπει. Και μόλις το οδηγήσεις, καταλαβαίνεις ότι ευχαριστιέσαι πάρα πολύ και να το οδηγείς. Οπότε περνάμε πλέον στο επόμενο επίπεδο για τη Leap Motor, που θα βλέπεις ένα αυτοκίνητο και θα εντυπωσιάζεσαι αντικειμενικά πλέον. Και μόλις το γνωρίζεις, θα συνεχίσεις να εντυπωσιάζεσαι και από το οδηγικό του κομμάτι ακόμα περισσότερο.
0: Αργύρι μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Βάζοντας επίλογο, θα έλεγα ότι στα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης και τις μπαταρίες, οι Κινέζοι κατασκευαστές είναι πολύ ανταγωνιστικοί. Προσφέρουν αυτονομίες ανάλογα την κατηγορία, 300-500 χιλιόμετρα, γρήγορη φόρτιση, σε τιμές συχνά χαμηλότερες από αντίστοιχα ευρωπαϊκά μοντέλα. Στο λογισμικό συνδεσιμότητα, infotainment over the air, οι αναβαθμίσεις και τις ψηφιακές λειτουργίες, τα κινέζικα ηλεκτρικά συχνά δίνουν πολύ πιο πλούσιο πακέτο από τις βασικές εκδόσεις, στοιχείο που τα κάνει και ξεχωρίζουν αντί αρκετών ευρωπαϊκών. Και οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές, από την άλλη, συχνά υπερτερούν σε ραφινάρισμα οδικής συμπεριφοράς, υλικά, αίσθηση, ποιότητας και, πολύ σημαντικό, στο θέμα της εικόνας της μάρκας και της μεταπόλησης. Αργύρι μου, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ πάρει.
0: Και εδώ θα είμαστε και θα μιλάμε και στο μέλλον και για την Jeep και
1: βεβαίως,
0: για
1: την Leap. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης. Κορυφώνεται απόψε η φάση των ομίλων στο Μουντιάλ. Ο Ντιντιέ Ντεσάβ επιστρέφει σήμερα στη Βοστόνη για να επανενταχθεί στην ομάδα του. Δεν ήταν παρόν νωρίτερα στη νίκη των Τρικολόρ με 4-1 επί της Νορβηγίας προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της μητέρας του στη Γαλλία. Ο Ντεμπελέ έκανε σε 32 λεπτά το δεύτερο πιο γρήγορο χάτ-τρικ στην ιστορία του Μουντιάλ πίσω από τον Αυστριακό Έριχ Μπρόμστ, ο οποίος είχε σκοράρει 3 φορές κόντρα στην πρώην Τσεχοσλοβακία το 1954 σε μόλις 24 λεπτά. Το πράσινο ακροτήρι μπορεί να μην νίκησε τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, ήλθε ισόπαλο χωρίς τέρματα 0-0, όμως ευνοήθηκε από τη νίκη της Ισπανίας με 1-0 επί της Ουρουγουάη, στέλνοντας την στο σπίτι της, και έτσι οι Αφρικανοί εξασφάλισαν τη συνέχεια ως δεύτερη του γκρουπ στη φάση νοκάουτ 32. Ο Αλεχάντρο Μπαένα πέτυχε στο 402ο λεπτό το μοναδικό γκολ του αγώνα Ισπανίας-Ουρουγουάης στη Γουαδαλαχάρα, αποτέλεσμα που οδήγησε τους Ήβηρες ως πρώτους στους 32 και έστειλε τη Σελέστε που ολοκλήρωσε το μάτς με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Κονούμπιο σπίτι της. Νίκη με διαφορά χρειαζόταν η Σενεγάλη στον τελευταίο αγώνα της για τον ένατο όμιλο του Μουντιάλ και τα κατάφερε πανηγυρικά, συντρίβοντας με 5-0 το Ιράκ στον Τορόντο και πήραν τους πρώτους 3 βαθμούς στη διοργάνωση. Ολοκληρώθηκε και το 7ο γκρουπ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, με το Βέλγιο και την Αίγυπτο να περνάνε στους 32 της διοργάνωσης. Οι Βέλγοι πέταξαν την τελευταία αγωνιστική με 5-1 τη Νέα Ζηλανδία και πήραν την πρωτιά. Την πρόκρισή της στη φάση των 32 του φετινού Μουντιάλ πήρε με δραματικό τρόπο η Αίγυπτος μετά το 1-1 με το Ιράν στην τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου. Οι Ιρανοί σκόραραν στο 90-2, όμως το ΒΑΡ ακύρωσε τον γκολ για offside και εν τέλει ισοπαλία έστειλε τους Φαραώ στα νοκάουτ και την ομάδα του Μεχντί Ταρέμι στην αναμονή για πρόκριση μέσω της τρίτης θέσης. Ο στράικερ του Ολυμπιακού έχασε και πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος. Στη φάση των 32 έχουν συμπεριληφθεί τα 9 από τα 16 ζευγάρια, τα οποία είναι Νότια Αφρική Καναδάς, Βραζιλία Ιαπωνία, Γερμανία Παραγουάη, Ολλανδία Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, Γαλλία Σουηδία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία, Αυστραλία Αίγυπτος, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι. Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ φτάνει στην ολοκλήρωσή της και άπαντες περιμένουν να ξεκινήσει το κυρίως μενού των νοκάουτ. Για το 12ο όμιλο στα μεσάνυχτα η Κροατία θα αντιμετωπίσει την Γκάνα. Η τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα θα γίνει από την Ερτένα. Την ίδια ώρα για τον ίδιο όμιλο η Αγγλία θα κοντραριστεί με τον Παναμά σε τηλεοπτική μετάδοση από την R2 Sport. Σειρά στις 2.30 θα πάρει ο 11ος όμιλος. Η Κολομβία θα αναμετρηθεί με την Πορτογαλία. Το μάτς αυτό θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την R2 Sport. Η Ερτένα θα μεταδώσει το μάτς Κονγκό Ουζμπεκιστάν την ίδια ώρα, στις 2.30 δηλαδή. Η παρέα του Μέση στις 5 θα κοντραριστεί με την Ιορδανία και τηλεοπτική μετάδοση θα υπάρχει από την R2 Sport. Την ίδια ώρα στις 5 θα διεξαχθεί το παιχνίδι Αλγερίας-Αυστρίας με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ1. Όλοι οι αγώνες φυσικά θα μεταδοθούν από την Era Sport. Χωρίς τον αρχηγό της και πρώτο σκόρερ με 5 γκολ του παγκοσμίου κυπέλου, Λιονέλ Μέση θα αντιμετωπίσει η Αργεντινή την Ιορδανία στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της φάσης των ομίλων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάσχεσαν σχεδόν 400 διαδικτυακά domains που χρησιμοποιούνταν για παράνομη μετάδοση του παγκοσμίου κυπέλου, όπως δηλώσαν αξιωματούχοι. Ο Τιερί Νέβιλ με Hyundai συνεχίζει να προηγείται στη γενική κατάταξη του Ράλι Ακρόπολης μετά την ολοκλήρωση της πρώτης μέρας. Έτσι λοιπόν έχουν προβάδισμα 9 δευτερολέπτων έναντι του 9 φορές παγκοσμίου πρωταθλητή Σεμπαστιάν Οζιέ, ενώ από την πλευρά του Αντριάν Φουρμό, ο οποίος εκκινούσε έκτος, έγραψε την καλύτερη επίδοση στην τελευταία ειδική των θυγών και παραμένει στην τρίτη θέση της γενικής. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era.

0: Μεξικού.
1: Το τάγκο?
0: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε.
3: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
0: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
10: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
9: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
10: Εμένα ξέρεις, Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
9: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
11: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
14: Ακούτε Era Sport.

0: Doom Spiro Gold.
1: Το έθνος γιορτάζει, αυτοί είμαστε. Καλημέρα και εσάς και σε όλους τους άλλους. Τους ακροατές σε ένα σπόρο. Doom Spiro Gold με την Νέλη Ζαφυροπούλη στην παραγωγή της εκπομπής, τον Τάσο Σοηλεμέη στην ρύθμιση του ήχου, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Το έθνος γιορτάζει, αυτοί είμαστε. Διαβάσαμε στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης του Εκουαδόρ. Αυτοί είμαστε, μπορούμε ως έθνος λόγω της νίκης στο ποδόσφαιρο, μιας νίκης στο ποδόσφαιρο απέναντι στη Γερμανία. Μα ναι, είναι η ιδιότητα του ποδοσφαίρου, γενικότερα του αθλητισμού, πρότυπο η μετάγγιση θάρρους αυτοπεποίθησης στους λαούς της γης. Ξέρετε γιατί? Επειδή το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός, είναι κοινό βίωμα παικτών και πολιτών. Μπάλα γνωρίζουν οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, αλλά και οι απλοί πολίτες, έτσι η επιτυχία είναι συμμετοχική.

0: Διαδικασία στην οποία μετέχει όλη η χώρα, γιατί γνωρίζει πολύ καλά αυτό που βλέπει. Οι επιρροές του ποδοσφαίρου αναπόφευκτες. Το γήπεδο είναι καθρέπτης. Μέσω των παικτών πολιτών των χωρών τις οποίες εκπροσωπούν, μπορεί κανείς να δει την καθημερινά βιώματα, να ανακαλέσει ιστορικά δεδομένα, υπερβάλλω, δεν νομίζω. Στη Γαλλία παρατηρώ επιφυλακτικούς δημοσιογράφους και όχι μόνο σε δημοσιεύματα για την αξία των μαύρων παικτών της Εθνικής Ομάδας της Γαλλίας από συντηρητικούς αρθρογράφους. Η ιστορία, πρέπει να ξέρετε, της Εθνικής Γαλλίας είναι ταυτόχρονα και η ιστορία των μεταναστευτικών πληθυσμών που αποτελούν μονίμως πεδίο πολιτικών αντιπαραθέσεων. Για μένα αυτά είναι πιο σημαντικά από την αγωνιστική διάσταση κάθε παγκοσμίου κυπέλου. Και θα είναι κάποια από τα ερεθίσματα τα οποία θα δώσω αμέσως τώρα στον κύριο Κώστα Ιφαντή που μας τιμά με την παρουσία του. Είναι διεθνολόγος, καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Υποθέτω και είναι υπόθεση συνώνυμη βεβαιότητας, πραγματικά συνώνυμη βεβαιότητας, ότι όταν αντικρίζεται τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου ως καθηγητής διεθνών σχέσεων, πίσω από το προφανές βλέπετε πολλά περισσότερα. Υπερβάλλω?
1: Όχι βέβαια. Είναι ίσως μετά τους Ολυμπιακούς ή μαζί με τους Ολυμπιακούς είναι το μεγαλύτερο συλλογικό, πολιτιστικό γεγονός, όχι μόνο αθλητικό, στον πλανήτη και μάλιστα θα έλεγα πολυπολιτισμικό. Άρα είναι εκεί που συναντιούνται διαφορετικοί πολιτισμοί, κουλτούρες, αντιλήψεις για τον κόσμο, αντιλήψεις για τον εαυτό μας. Είναι πραγματικά ένα από τα δύο, τρία μοναδικά κοινωνικά γεγονότα και φαινόμενα στον κόσμο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Γι' αυτό πέρα από το προφανές, δηλαδή το αθλητικό θέαμα που μας ενώνει όλους.
0: Ακριβώς. Και τα στοιχεία που είπατε, διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες, διαφορετικές τάσεις ζωής των εκπροσώπων ετερόκλητων παρουσιών από τον πλανήτη, συνεπάγονται ζύμωση. Δεν υπερβάλλω, έτσι?
1: Όχι, καθόλου. Κοιτάξτε, δεν είναι απλώς ζύμωση. Είναι μία από τις ελάχιστες φορές, όπως είπα, ίσως μαζί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που έχουμε καθολική συμφωνία για το τι είναι αυτό στο οποίο συμμετέχουμε. Σεβόμαστε όλοι τους κανόνες του παιχνιδιού, γιατί ακόμα ντυνόμαστε και το ίδιο. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφοροποίηση. Διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές κοσμοαντιλήψεις, διαφορετικές αντιλήψεις για τον εαυτό μας και τη θέση μας στον κόσμο, η κάθε ομάδα, ο κάθε λαός, η κάθε χώρα που εκπροσωπείται, αλλά την ίδια στιγμή συμφωνία στους θεσμούς, δηλαδή στους κανόνες του παιχνιδιού. Και αυτό είναι τόσο σημαντικό και τόσο μοναδικό, αν το σκεφτεί κανείς. Δεν υπάρχουν πολλά στα οποία οι διαφορετικές χώρες του πλανήτη θα συμφωνήσουν.
0: Θα συνυπάρξουν.
1: Θα συνυπάρξουν και θα συμφωνήσουν στο πώς συνυπάρχουν, έτσι. Mm-hmm. Είναι και αυτό, γιατί συνύπαρξη μπορεί να υπάρχει, αλλά να διαφωνούμε έτσι, στην κοινωνική πραγματικότητα. Εδώ δεν υπάρχει διαφωνία. Όλοι αποδέχονται με μεγάλη χαρά τους κανόνες του παιχνιδιού, θα το λέγαμε.
0: Τα λόγια σας μου γεννούν εικόνες που αποδεικνύουν τη διαφορετικότητα και τη γοητεία αυτής της διαφορετικότητας. Βέβαια, αυτά όλα αφορούν τους συμμετέχοντες, τις ομάδες, τους παίκτες. Γιατί αν κρίνουμε από την αντιμετώπιση που είχαν όταν έφταναν και τους έκαναν αποστολές της Σενεγάλης και του Κονγκό και τους έκαναν έρευνες με σκυλιά για στις αποσκευές και τους έκλεισαν στο κρατήριο του αεροδρομίου και όχι μόνο, ο Σομαλός διαιτητής τη τράβηξε για να μπορέσει να βρει ένα δρόμο έστω και επιστροφής προς το σπίτι του. Αυτά αφορούν λοιπόν τους εκπροσώπους των λαών. Και ανυπομονώ ένα παράδειγμα από εσάς, εμφανές, κραυγαλαίο αυτής της πραγματικότητας την οποία ήδη αναλύσατε. Παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, το πώς οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών συμπεριφέρονται είναι ένα ζήτημα, είναι ένα πολύ, κατά την άποψή μου, θλιβερό ζήτημα. Δεν θα έπρεπε επουδενή να συμβαίνει, αλλά δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά. Δηλαδή και στο παρελθόν και στο μακρινό παρελθόν οι μεγαλύτεροι από εμάς θυμούνται, παραδείγματος χάρη όταν γινόντουσαν είτε Ολυμπιακοί αγώνες στην Μόσχα έτσι, την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, τα πράγματα ήταν δύσκολα για να πεις και οι έλεγχοι που γινόντουσαν, αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε και δεν πρέπει όμως να αφήσουμε να μας χαλάσει το πάρτι, θα έλεγα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Κύριε Φαντή, με συγχωρείτε. Εδώ στο τέλος του προηγούμενου χρόνου ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι επιλέξει. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια όσων θα έρθουν να παρακολουθήσουν το Μουντιάλ. Είναι τουλάχιστον ειλικρινής, ε.
1: Ναι. Είναι ειλικρινής, αλλά αυτό δεν κάνει λιγότερο απαράδεκτο. Έτσι. Δηλαδή αυτή η δήλωση δεν χρειαζόταν να γίνει καθόλου. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δυστυχώς, κατά την άποψή μου, μια πολύ συγκεκριμένη έτσι, πρόσληψη του κόσμου και το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται η Αμερική, πολύ διαφορετική από τον προκατόχων του, δυστυχώς. Αλλά τι να κάνουμε, αυτός είναι ο κλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν συμβάλλει σε αυτό το παγκόσμιο πολυπολιτισμικό αγκάλιασμα, αν θέλετε, αλλά εκεί είμαστε, το παγκόσμιο κύπελο θα προχωρήσει και θα ξεχάσει τις δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ. Ούτε καν ως υποσημείωση στην ιστορία δεν θα μείνουν.
0: Από τις ομάδες που βλέπετε εκπροσώπους λαών, έχετε κάποιο εμφανές παράδειγμα? Είδατε τα πρώτα παιχνίδια, βρισκόμαστε σχεδόν στη μέση της διοργάνωσης και η εμφάνισή τους, τα βλέμματα, η στάση τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο των ποδοσφαιριστών σας παρέπεψαν σε κάποια κοινωνική πραγματικότητά τους? Ένα παράδειγμα θέλω από μια
1: εθνική
0: ομάδα χώρα, παρακαλώ.
1: Ναι, δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα, αλλά φαντάζομαι ότι μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι, μέχρι δηλαδή να σφυρίξει ο διαιτητής την έναρξη του παιχνιδιού, οι αθλητές του Ιράν θα πρέπει να ένιωθαν τουλάχιστον περίεργα να είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, να διαγωνίζονται. Δηλαδή μπορώ να εικάσω, δεν μπορώ να ξέρω. Κατά τα άλλα, οι εκδηλώσεις όλων, και αυτό είναι που είπα και στην αρχή, οι εκδηλώσεις όλων, το πώς συμπεριφέρονται δηλαδή στο παιχνίδι και για το παιχνίδι, είναι ίδιες για όλους. Είτε είναι οι αθλητές του Κατάρ, δηλαδή μιας αραβικής σουνιτικής μοναρχίας, είτε είναι οι αθλητές της Βραζιλίας, είτε είναι οι ποδοσφαιριστές της Νότιας Αφρικής. Εκεί δεν βρίσκεις διαφορές. Το πώς, επαναλαμβάνω, ποια είναι η ψυχολογία αυτών, αλλά την ίδια στιγμή έχεις και χώρες πάρα πολύ μικρές οι οποίες συμμετέχουν σε ένα όνειρο, το Κουρασάο ας πούμε ή το Πράσινο Ακροτήρι. Είναι χώρες που φαντάζομαι ότι οι αθλητές τους είναι στα σύννεφα, αντιμετωπίζουν αυτό το κοινωνικό φαινόμενο που λέγεται παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Υποψιάζομαι, δηλαδή με δέος, έτσι θα το αντιμετώπιζα εγώ τουλάχιστον αν ερχόμουν από μια χώρα η οποία πριν το παγκόσμιο κύπελο, αν ρώταγες μπορείτε να πάτε, θα σας έλεγε αποκλείεται.
0: Ναι, και εκτός αυτού, κύριε καθηγητά, εκτός αυτού είναι, και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε με τον χαρακτηρισμό μου, είναι μια διαδικασία αυτοεπιβεβαίωσης για μικρές χώρες, για χώρες παρομοίου βεληνικούς, η παρουσία τους στο παγκόσμιο κύπελο, ότι είναι ισχυρές σε κάτι, ότι μπορούν να κάνουν... Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν θα έλεγα ότι είναι επιβεβαίωση ισχύος, αλλά είναι επιβεβαίωση ορατότητας.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή ξαφνικά γίνονται ορατές στον κόσμο.
0: Προοπτικής.
1: Και προοπτικής.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Βεβαίως.
0: Τα λόγια σας μου γέννησαν τη σκέψη που έκανα όταν έβλεπα την ομάδα της Ακτής Ελεφανταστούν, η οποία έχει πολύ καλή παρουσία. Είναι η μεγαλύτερη χώρα, θυμίζω, παραγωγός κακάο στον κόσμο και απειλεί τα τελευταία χρόνια με μείωση εξαγωγών του κακάο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν δασμούς. Και αυτό είναι κυρίαρχο θέμα για την οικονομία της χώρας και είχε αναφερθεί ως βαρόμετρο, το λέω και το εννοώ, από δημοσιογραφικές αναφορές της ίδιας χώρας στηρίζει το χαρακτηρισμό μου, βαρόμετρο της παρουσίας της ομάδας, δηλαδή... Τους είπαν από την πατρίδα τους, πηγαίνετε εκεί να δείξετε ότι είμαστε μια πατρίδα που πρέπει να μας σεβαστούν, πολύ απλά. Επίσης, η Παραγουάη πριν από 3 χρόνια καθαιρέθηκε, θέλω να θυμίσω όσους μας ακούν, στέλεχος της κυβέρνησης επειδή υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με ένα άγνωστο κράτος, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Καϊλάσα, ανύπαρτο νησί στο βορρά της Νότιας Αμερικής, Και η ηγεμονία της Καϊλάσα, όπως αναφέρει στο έγγραφο, είναι ένας ηγέτης, ηγεμόνας, είναι ένας Ινδός καταζητούμενος στη χώρα του. Από τότε μέχρι σήμερα η ανάγκη επιλέξει, είναι η διατύπωση που έλαβα από την Παραγουάη, η ανάγκη προσφορά στην πατρίδα της εθνικής ομάδας θα έχει αντανάκλαση στα πρόσωπα της δημόσιας ζωής μας. Αυτό είπαν οι Παραγουανοί, στέλεχος της κυβέρνησης, πριν πάει η ομάδα να συμμετάσχει στο παγκόσμιο κύπελο. Παρακαλώ το σχολείο σας.
1: Κοιτάξτε, εντάξει, η φανέλα με το εθνόσημο πάντοτε συγκινεί ακόμα και αυτούς οι οποίοι ή και αυτές που δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο ή δεν έχουν την ίδια ευαισθησία. Απλώς υπάρχει ένα όριο. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν πολιτικοποιούμε με αυτόν τον τρόπο υπέρμετρα τον αθλητισμό και τα σπορ. Ναι, μια εθνική ομάδα εκπροσωπεί τη χώρα. Προφανώς όταν πηγαίνει καλά μας κάνει περήφανος. Προφανώς όταν δεν πηγαίνει καλά απογοητευόμαστε. Αλλά μιλάμε για αθλητισμό, δεν μιλάμε.
0: Αυτό συμβαίνει κατά κόρον σε όλες τις εποχές.
1: Ναι, συμβαίνει. Κανονικά δεν πρέπει να συμβαίνει.
0: Βεβαίως δεν πρέπει να συμβαίνει. Το ποδόσφαιρο ειδικότερα, γενικότερα ο αθλητισμός πέφτει αντικείμενο καπηλείας των πολιτικών, αυτό είναι σαφές.
1: Βεβαίως, και ιδιαίτερα τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, έτσι, θυμόσαστε τι έγινε πρόσφατα με την πρόσφατα ενώση, προηγούμενη διοργάνωση με τους αθλητές της Βόρειας Κορέας, πόσο χώρες έτσι, χρησιμοποιούσαν αθέμητους τρόπους για να βελτιώσουν τις αποδόσεις των αθλητών τους, είτε γιατί αυτό επέβαλε το πολιτικό σύστημα, είτε γιατί αυτό επέβαλε η αγορά και η χορηγή. Ξέρετε, όλα αυτά δηλητηριάζουν το σπορ. Αλλά γι' αυτό λέω ότι ναι, μας συγκινούμαστε, γιατί το εθνόσημο είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάθε φορά, για κάθε... Αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι μιλάμε για ένα παιχνίδι, έτσι.
0: Ανεξάρτητα από την καπηλεία που επιχειρείται σε όλες τις εποχές και τώρα από κυβερνήσεις και από κρατικούς παράγοντας και όχι μόνο, είναι αναπόφευκτη, θεωρώ, η αντανάκλαση των γεγονότων σε πολίτες της χώρας, παύλας ποδοσφαιριστές των εθνικών ομάδων, όταν μπαίνουν όμως εντός αγωνιστικού χώρου. Η επιρροή των θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους είναι αναπόφευκτη, έτσι.
1: Βεβαίως. Μα είναι άνθρωποι. Τώρα λέμε το αυτονόητο. Εννοείται. Όσο επαγγελματίας και να είναι κάποιος, όσο και να δεν μπορεί να ξεχάσει τις κοινωνικές επιρροές ή το τι τον επηρεάζει στην καθημερινότητά του, έτσι, όχι μόνο στην οικογένειά του, αλλά στην γειτονιά του, στην πόλη του, στη χώρα του. Έτσι, όλα παίζουν ρόλο. Είναι από την άλλη πλευρά... αυτό δείχνει και πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι. Υπό την έννοια ότι ακόμα και όταν συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, βλέπουμε ότι οι επικεφαλείς του Ιράν και των ΗΠΑ δεν φωτογραφήθηκαν μαζί στη διαπραγμάτευση που τρέχει αυτή τη στιγμή, απέφυγε ο ένας τον άλλον, αλλά στο παγκόσμιο κύπελο εκεί είναι οι Ιρανοί, πιθανότατα οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί κάθονται μαζί στις κερκίδες. Λοιπόν, άρα αυτή είναι μεγάλη διαφορά, αλλά επαναλαμβάνω, συμφωνώ μαζί σας ότι ο κάθε αθλητής κουβαλάει ένα βάρος. Δεν μπορεί, όσο επαγγελματίας και να είναι,
0: είναι φυσική ιδιότητα των εθνικών βιωμάτων.
1: Βεβαίως, έτσι.
0: Μας τίμησε η παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ. Μας κάνετε σοφότερος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Και όπως πολύ καλά ξέρετε, ακούμε τραγούδια από όλο τον κόσμο στη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αφρικάντο. Αυτό θα μας οδηγήσει στους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων. Καλημέρα.

ένα παγκόσμιο κοινοβούλιο. Ο κύριος καθηγητής μας έδωσε τα επιχειρήματά του για τον ίδιο χαρακτηρισμό. Τα γήπεδά του, θεατρική σκηνή, ίσως κινηματογραφικό πλατό. Υπερβάλλω, δεν νομίζω, περισσότερα σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Λίδα, μακριά από κατοικίες και υποδομές. Επιχειρούν εν αέρια μέσα. Πορτοκαλί συναγερμός για πυρκαγιές σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο και Εύβοια. Συνεχίζει το ταξίδι προς Σούδα το πλοίο Κίσαμος που προσάραξε σε Αβαθή κοντά στον Αδάμαντα Μήλου έπειτα από blackout. Τέλος την ταλαιπωρία για 1.246 επιβάτες και πλήρωμα. Σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα λαθρεμπορίας καυσίμων από την ΑΔΕ. Φορτηγό πλοίο με 12.280 λίτρα λαθρέου ναυτιλιακού ντίζελ εντοπίστηκε στο λιμάνι του Βόλου. Μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών τη Δευτέρα. Προανήγγειλο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς μιλώντας στο ΕΡΤ News. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Είπα και Ιράν ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίαση συμφωνιών. Αμερικανικά πλήγματα και αντίπεινα του Ιράν κατά αμερικανικών θέσεων στον κόλπο. Μάχη με το χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια των ισχυρότατων σεισμών στην Βενεζουέλα. Πάνω από 900 νεκροί, απόγνωση και κοινωνική οργή. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
5: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου.
6: Ο Ροζέ Μιλά θεωρεί ότι έχει κάτι πολύ σπουδαίο για το αφρικανικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Είναι η προσωποποίηση του ποδοσφαιρικού ήρωα σε μία από τις πιο καλτ ομάδες που έκαναν ποτέ την εμφάνισή του σε Μουντιάλ. Το 1990, με προεδρική παρέμβαση, αν και είχε ανακοινώσει την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, όχι μόνο αγωνίστηκε με τον Καμερούν στο Μουντιάλ της Ιταλίας, αλλά πέτυχε 4 γκολ και βοήθησε τα αδάμαστα λιοντάρια να φτάσουν μέχρι τα προημιτελικά. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί, αφού το 1994 στα 42 του χρόνια σκόραρε και έγινε ο γυραιότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων που βρίσκει δίχτυα. Σήμα κατά τεθέν του, ο χορευτικός πανηγυρισμός στο σημείο του κόρνερ, τον οποίο αντέγραψαν στη συνέχεια εκατοντάδες συναδελφοί του. Ο Ροζέ Μιλά γνώρισε πρωτοφανή αποθέωση παγκοσμίως και θεωρείται ένας από τους πρώτους Αφρικανούς στάρ του ποδοσφαίρου. Ο Πελέ τον συμπεριέλαβε στη λίστα με τους 125 σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, ενώ ανακηρύχθηκε από την Αφρικανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ως σπουδαιότερος ποδοσφαιριστής της Μαύρης Ηπείρου τα τελευταία 50 χρόνια. Επίσης, αξίζει να θυμηθούμε ότι το 90 ο Ροζέ Μιλά ήταν 38 ετών και εκτός ποδοσφαίρου. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Καμερούν, Βαλερίν Επομιάτσι, δεν τον υπολόγιζε και χρειάστηκε η παρέμβαση του Προέδρου της χώρας, Πολ Μπιγιά, για να κληθεί στα αδάμαστα λιοντάρια. Ο λαός του Καμερούν επίσης ζήτησε επιτακτικά να πάρω μέρος και στο Μουντιάλ του 1994, όπου σκόραρα σε ηλικία 42 ετών. Με εμπιστεύονταν και δεν τους πρόδωσα. Εκείνη την εποχή, αν και ήμουν μεγάλος, έπαιζα ακόμη μπάλα στο πρωτάθλημα Καμερούν, ανέφερε ο ίδιος αργότερα. Στο Μουντιάλ της Ιταλίας έγραψε τη μεγαλύτερη ραψοδία της καριέρας του. Σκόραρε 2 γκολ απέναντι στη Ρουμανία και ισάριθμο στο μάτς με την Κολομβία. Στο μάτς με τους Λατινοαμερικάνους, μάλιστα, ο Ρενέ Χιγκίτα, όπως συνήθιζε, έφτασε κοντά στο ύψος της θέντρας, προσπαθώντας να τριπλάρει το Μιλά. Ο Καμερουνέζος Γερόλικος το απέσπασε την μπάλα και πέτυχε ένα από τα πιο κλασικά γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ.
2: Ακούτε Ερασπόρ.
7: Και την εκπομπή Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι, είμαι βεβαιωμένος ότι συνιστούμε μια καλή παρέα που βλέπει παγκόσμιο κύπελλο, που μιλά γι' αυτό, αν κρίνω από τις αντιδράσεις σας. Και χαίρομαι γι' αυτό, η συνοχή της καλής παρέας, ας την πούμε έτσι, την ραδιοφωνική συντροφιά ενώπιον των ποδοσφαιρικών παραστάσεων είναι κάτι ενισχυτικό για όλους μας. Είπα πριν ότι το παγκόσμιο κύπελο συνιστά ένα παγκόσμιο κοινοβούλιο. Τα επιχειρήματα τα ακούσατε πριν στην συζήτηση με τον κύριο Ιφαντή, τον καθηγητή της Παντίου. Αναρωτήθηκα αν συνιστά και θεατρική σκηνή, κινηματογραφικό πλατό. Και θέλω να θυμίσω, είναι συχνό εγχείρημα της ίδιας εκπομπής. Έχουμε καλέσει ανθρώπους της τέχνης και αναγνωρίζουν με έμφαση πολλοί από αυτούς την ομοιότητα, τη συνάφεια, της υποκριτικής ικανότητας πάνω στη σκηνή ενός θεάτρου, ενός κινηματογραφικού πλατό, με τις αντιδράσεις των παικτών. Και όσο το έλεγα αυτό, σκέφτηκα την αντίδραση του Ζουάο Νέβες, του Πορτογάλου, όταν ισοφάρισε το Κονγκό στο πρώτο παιχνίδι της Πορτογαλίας. Η κίνησή του, οι δείκτες των δύο χεριών προς τον ουρανό και το βλέμμα του, θα ρω πως θα το ζήλευε κάθε ηθοποιός. Ο καλός ηθοποιός, ο Δημήτρης Μαύρος, συμφωνεί? Δημήτρης Μαύρος, ηθοποιός, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα σας κύριε Τσάνη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
7: Και εμείς για την αποδοχή, και είναι σημαντικό ότι η σημερινή συζήτηση γεννήθηκε από μια επικοινωνία φιλικού επίπεδου, μια ανησυχία μας για την είχα ενωπιώνουμε έναν ηθοποιό και έναν καλό ηθοποιό όπως εσείς και αναρωτήθηκα αν βλέπετε εντός αγωνιστικού χώρου συναδέλφους σας ηθοποιούς ανάλογα με τις εκφράσεις, με τις κινήσεις, με τη γλώσσα του σώματος και την, τις κινήσεις τους εντός αγωνιστικού χώρου. Αλλά πριν από αυτό, ο αγωνιστικός χώρος είναι θέατρο?
8: Για μένα σαφέστατα η σχέση όλων των αθλητικών γεγονότων, αλλά ας περιοριστούμε στη συζήτησή μας σήμερα για το ποδόσφαιρο, η σχέση με το θέατρο και με τις τέχνες γενικότερα είναι πολύ καθαρή για μένα. Εδώ έχουμε σήμερα ένα παγκόσμιο κύπελο, το οποίο γίνεται με περισσότερες ομάδες. Τα μεγάλα γεγονότα πλέον με την εμπορευματοποίηση που υπάρχει μεγαλώνουν συνέχεια. Είχαμε μια αγωνία για την ποιότητά του. Από αυτό που έχω παρακολουθήσει μέχρι τώρα, βρίσκω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι αυξήθηκαν οι ομάδες, γιατί δίνει ευκαιρία και σε άλλες χώρες, οι οποίες πριν δεν είχαν τη δυνατότητα να βρεθούν σε ένα τέτοιο γεγονός, να λαμβάνουν μέρος και να κουβαλάνε μαζί τους έναν ολόκληρο λαό. Μιλάω όπως το Ουσμπεκιστάν ή το Εκουαδόρ. Εύχομαι σύντομα την επόμενη φορά να δούμε και την εθνική μας σε αυτούς τους αγώνες του παγκοσμίου.
7: Ως δημοσιογράφος του αθλητικού ρεπορτάζ βεβαιώνω ότι το φετινό παγκόσμιο κύπελλο, και πιστεύω συμφωνούν όσοι με ακούν, αν συγκρίνουν με διοργανώσεις της τελευταίας τριακονταετίας, ότι το φετινό παγκόσμιο κύπελλο είναι απάντηση στο ταπεινό θέαμα που βλέπαμε εδώ και πολλές διοργανώσεις στο παρελθόν. Αυτό είναι αλήθεια. Χωρίς να εξειδανικεύω τις συγκινήσεις αυτού του παγκόσμιου κυπέλλου, αλλά σε τακτά χρονικά διαστήματα προσφέρει θέαμα. Πέρα από την διεκδίκηση της μπάλας, υπάρχουν επινοήσεις, υπάρχουν νέοι παίκτες με ταλέντα. Αλλά ας έρθουμε στη συζήτησή μας.
8: Ναι, ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό και αυτό με ευχαριστεί και εμένα. Η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο ποδόσφαιρο και στις τέχνες είναι ιδιαίτερη. Πάρα πολλές φορές, και θα σας αναφέρω και μερικά παραδείγματα στην πορεία, βλέπουμε ότι οι ποδοσφαιριστές κουβαλούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο την ίδια τους την ψυχή, την ίδια τους τη ζωή, ό,τι έχουν περάσει. Είναι κάτι το οποίο το κάνουν και οι καλλιτέχνες και οι ηθοποιοί, αλλά και ένας ζωγράφος, ένας χορευτής, ένας χορογράφος στο καλλιτεχνικό του έργο αποτυπώνει και κουβαλά συνειδητά ή υποσυνείδητα όλα τα στοιχεία του χαρακτήρα του και όλη την προσωπική διαδρομή του, όλη τη ζωή που έχει ζήσει. Γι' αυτό και πολλές φορές λέμε για εμάς τους ηθοποιούς στο θέατρο ότι είναι ο Άμλετ που έπαιξε ο Τάδε, ο Άμλετ που έπαιξε ο Δίνα. Αυτό γίνεται γιατί κάθε ηθοποιός, εκτός από τα στοιχεία του ρόλου που φέρει πάνω στη σκηνή, τα οποία είναι ξεκάθαρα διάκριτα, έχουν ταξινομηθεί με τον σκηνοθέτη και με τους υπόλοιπους συντελεστές, δανείζει και στοιχεία του χαρακτήρα του. Άρα βλέπουμε τον ίδιο ρόλο να ερμηνεύεται με διαφορετικό τρόπο από άλλους ηθοποιούς. Το ίδιο είναι και το ποδόσφαιρο. Κάθε ποδοσφαιριστής κουβαλάει την ίδια του τη ζωή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γι' αυτό και βλέπουμε και διάφορες εκφάνσεις και συμπεριφορές που πολλές φορές άλλοτε μας συγκινούν ή άλλοτε μας εκνευρίζουν ή άλλοτε μας ενοχλούν.
7: Πρόσωπα λοιπόν και φάσεις και περιστατικά, ας τα πούμε έτσι, γιατί έχουν μια άλλη διάσταση, από το φετινό παγκόσμιο κύπελλο που παρέπεμψαν σε υποκριτική τεχνή. Παρακαλώ.
8: Ναι, θα ξεκινούσα από το νεότερο, το Γιάν Ντιομαντέ, ο οποίος πέρασε και από την Ελλάδα σε μια προσπάθειά του να κυνηγήσει το όνειρο, ο οποίος θεωρώ ότι έχει πάρει από το χέρι την ακτή ελεφάντος του, σαν ένας καλός σκηνοθέτης. Τον βλέπω να είναι ένας σκηνοθέτης που εκμεταλλεύεται πλήρως τους ηθοποιούς του. Δεν τον βλέπουμε μέσα στον αγώνα να έχει ένταση απέναντι στους συμπαίκτες του, αλλά πάντα μια έννοια πώς θα κάνει το καλύτερο και πώς θα βοηθήσει όλο το παιχνίδι. Ο μεγάλος σκηνοθέτης ο Μίνος Βολανάκης έλεγε ότι ο καλός σκηνοθέτης είναι ο σκηνοθέτης που αφήνει τους ηθοποιούς να πιστεύουν ότι έχουν βλέπουμε τον Ντιομαντέ, και μάλιστα τα στατιστικά που έψαξα γιατί με εντυπωσίασε η συμπεριφορά του στον αγωνιστικό χώρο, είναι ότι τον 21ο αιώνα στα παγκόσμια, στους αγώνες των παγκοσμίων κυπέλλων, είναι ο πρώτος που έχει πάνω από 10 τρίπλες επιτυχημένες και πάνω από 10 πάσες κλειδιά που έχει περάσει στους συμπαίκτες του. Αυτό είναι μία περίπτωση.
9: Η τρίπλα είναι έκφραση.
8: Κανονικά. Κανονικά.
9: Βεβαίως.
8: Είναι αλλαγή ρυθμού την ώρα της εκφοράς ενός κειμένου. Είναι αυτό που κρατάει το ενδιαφέρον του θεατή αμύωτο.
9: Είναι κορυφαία μορφή έκφραση τρίπλα.
8: Βεβαίως, βεβαίως. Ειδικά στο ποδόσφαιρο, παρότι πολλές φορές τα τελευταία χρόνια με μια προσπάθεια που γινόταν να παίζεται ένα ποδόσφαιρο πιο καθαρών συμπεριφορών, πάσα, δίνω πάσα από εδώ, από εκεί, το ατομικό στοιχείο πάντα θα αναδεικνύει τη γοητεία του ποδοσφαίρου και το ατομικό ταλέντο των ποδοσφαιριστών αποτυπώνεται πολλές φορές στη δυνατότητα αυτή της τρίπλας.
9: Άλλα πρόσωπα, άλλα πρόσωπα, άλλες φάσεις.
8: Θα ήθελα να πάρω αφορμή με αυτό που είπαμε για τις τρίπλες και να θυμηθούμε την τρίπλα του Γιαμάλ στο πρώτο παιχνίδι, όπου είχαμε το Ισπανία-Σαουδική Αραβία, το 4-0, στην έναρξη του παιχνιδιού, απέναντι στον Νασέρ Αλ Νταουσαρί, κάνει μια τρίπλα, συγκρούονται, πέφτει κάτω ο παίκτης της Σαουδικής Αραβίας και ο Γιαμάλ...
9: Περιμένει να σηκωθεί για να τον ξαναπεράσει.
8: Ναι, νομίζω ότι εκείνη την ώρα μας δίνει με έναν εντελώς αριστοφανικό τρόπο, μας κλείνει το μάτι και μας λέει αυτό θα βλέπετε από εδώ και πέρα.
9: Αριστοφανικός τρόπος,
8: Ναι, ναι, είναι αριστοφανικός τρόπος, είναι η είσοδος σαν να συμβαίνει, να γίνεται, επειδή είναι στα πρώτα λεπτά, στα πρώτα δευτερόλεπτα μάλιστα του αγώνα, θα έλεγα ότι έχουμε την είσοδο από την πάροδο όπου μπαίνουν και χαρακτηρίζουν το έργο για την υπόλοιπη πορεία του. Θα μου επιτρέψετε εδώ να σας πω ότι πολλές φορές με το Γιαμάλ μέσα στον αγωνιστικό χώρο, το γεγονός ότι πέφτει κάτω ο αντίπαλός του, κάθεται, περιμένει να τον ξαναπεράσει, να σκεφτεί τι θα κάνει, αλλά με μια τρομερή αυτοπεποίθηση και σιγουριά απέναντι στις ικανότητές του ότι θα κάνει το επόμενο, το οποίο θα είναι το χρήσιμο για αυτόν, αποφεύγω να πω τη λέξη σωστό και λάθος, θα του έδινε τον τίτλο από το έργο του Λουίτζι Πιραντέλο, απόψε αυτοσχεδιάζουμε. Ο Γιαμάλ είναι συνήθως ο παίκτης του απόψε αυτοσχεδιάζουμε. Περιμένεις να δεις τι καινούριο έχει σκεφτεί για αυτή τη φάση που θα ακολουθήσει.
9: Άλλοι παίκτες, άλλες φάσεις.
8: Θα ήθελα να σταθώ σε δύο παίκτες, δύο ποδοσφαιριστές μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι χαρακτήρισαν εμένα, βλέποντάς τους με τον τρόπο που κινήθηκαν. Ο ένας είναι ο Τσόα, ο τερματοφύλακας του Μεξικό. Ο Τσόα λοιπόν μπαίνει στο 78 νομίζω λεπτό για να παίξει τα 10 λεπτά και η υπόκληση που κάνει μετά το τέλος του αγώνα είναι υπόκληση παράστασης σε μεγάλο θέατρο, σε θέατρο όπερα, σε μικρό θέατρο. Είναι αυτή η άμεση σύνδεση με τον θεατή. Επίσης, επειδή είδα μετά τις συνεντεύξεις του που έδωσε και που εξηγούσε ότι μπορεί να ήταν και το τελευταίο παιχνίδι του με την εθνική ομάδα του Μεξικό και είχε και τη συγκίνηση του, μου ήρθε στο νου το μονόπρακτο του Άντων Τσέχοφ, το Κύκνιο Άσμα, όπου έχουμε έναν ηθοποιό που μας φέρει όλη του τη ζωή μέσα σε ένα μονόπρακτο μίας ώρας. Ο Τσάς αυτές τις δηλώσεις κουβάλισε όλη τη διαδρομή του. Βλέπαμε στα συγκινημένα μάτια του όλες τις αποκρούσεις που έχουμε δει και εμείς πολύ νεότεροι, και τη χαρακτηριστική του κόμη να ανεμίζει και να έχει αυτό το νεύρο και την ικανότητα σαν τερματοφύλακας.
9: Μιλήσαμε πριν από την σημερινή συζήτησή μας και συμφωνήσαμε και οι δυο μας για την αντίδραση του Ουσμπέκου, του Κουσάνος. Παρακαλώ.
8: Ναι. Ναι, ναι, εντάξει, μιλάμε για μια τρομερή αντίδραση μετά το 5-0 που...
9: Την ήττα από την Πορτογαλία.
8: Την ήττα από την Πορτογαλία, ο οποίος κλαίει σαν μικρό παιδί. Και εδώ έρχεσαι να σκεφτείς ότι τελικά μπαίνοντας μέσα σε έναν αθλητικό χώρο, σε ένα γήπεδο, η ευκολία με την οποία μπορεί να γιουχάρεις έναν ποδοσφαιριστή, να του μιλήσεις άσχημα, να τον ευρύσεις, πόσο απέχει από αυτό που η ψυχή του κουβαλάει. Ο Κουσάνος είναι σαν να κουβαλάει έναν ολόκληρο λαό στην πλάτη του εκείνη τη στιγμή. Η στενοχώρια του είναι προσωπική και συλλογική.
9: Παραπέμπει σε κάποιον θεατρικό συγγραφέα, σε κάποιον ηθοποιό, σε κάποιο θεατρικό είδος ή κινηματογραφικό?
8: Κοιτάξτε να δείτε, θα έλεγα ότι έχει στοιχεία τραγωδίας. Είναι σαν να βλέπεις τους Πέρσες, του Εσχύλου, και όπου περιφέρονται οι άνθρωποι ακούγοντας τα ονόματα των νεκρών συμπολεμιστών τους. Μου έδωσε μια τέτοια αίσθηση, όπως και όλο αυτό το γαϊτανάκι που γίνεται στο τέλος με τον χαιρετισμό και τον τρόπο που συναντιούνται μεταξύ τους οι ποδοσφαιριστές του Ουσμπεκιστάν, μοιάζει σαν ένας χορός τραγωδίας βγαλμένος από τους Πέρσες του Εσχύλου.
9: Από τους ταπεινούς του ποδοσφαίρου, οι παίκτες του Ουσμπεκιστάν, οι Ουσμπέκοι, είναι η ταπεινή του ποδοσφαίρου με κριτήριο τη διάκρισή του. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Μαύρο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το τέλος της διοργάνωσης με πολλά περισσότερα περιστατικά και αυτή τη σαφέστατη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με τον χαρακτηρισμό, συνάφεια του ποδοσφαίρου, γενικότερα του αθλητισμού με την τέχνη.
8: Συμφωνώ απολύτως. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
7: Οι λαοί παίζουν ποδόσφαιρο με διαφορετικό τρόπο, τραγουδούν και διαφορετικά. Τραγούδια από όλο τον κόσμο. Σάμπα de Los Angeles.

Ας κάνουμε έναν απολογισμό ως υπογραφή της σημερινής εκπομπής. Το είπα και στην αρχή. Επίσημη αργία κηρύχθηκε χθες στον σημερινό στο Εκουαδόρ μετά τη νίκη. Ποια νίκη? Έπος απέναντι στους Γερμανούς. Από 0-1-2-1 νίκησαν οι κύριοι από τον σημερινό από το Εκουαδόρ. Την πρόκριση από τον γκρουπ πέρα από την Γερμανία πήρε και η Ακτή Τηλεφανταστούν, θυμίζω, με το 2-0 απέναντι στο Κουρασάο. Προκρινόμενη για πρώτη φορά από όμιλο Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ιαπωνία προκρίθηκε ως δεύτερη και αίτητη μετά το 1-1 με την Σουηδία, που περνάει ως τρίτη με πρώτη την Ολλανδία, η οποία νίκησε 3-1 την Ισία. Πρόκριση και για την Αυστραλία, που μόλις με μόλις 2 γκολ ενεργητικό η Αυστραλία, ύστερα από το 0-0 με την Παραγουάη, που επίσης πήρε προνομιούχο τρίτη θέση. Παρηγοριά, ας το πούμε και έτσι, για την αποκλεισμένη Τουρκία, το 3-2 η νίκη απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μία είδηση που έχει ιδιαίτερη σημασία, ότι προ Ανταρσίας φέρεται να βρέθηκε ο πολύπυρος Μαρσέλο Μπιέλσα στα ποδήλατα της Ουρουγουάης πριν από το κρίσιμο παιχνίδι πρόκριση με την Ισπανία, που θα ξεκινούσε στις 3 σήμερα ώρα Ελλάδας. Μια σειρά παικτών πρώτης γραμμής, όπως ο Βαλβέρδε, ο Πετανκόρ, ο Ροτσέτ, ζήτησε επιγόντως συνάντηση ιδιαιτέρως με τον βετεράνο Αργεντινό προπονητή. Δυσανασχέτησαν με τις τακτικές του, εξέφρασαν ανοιχτά τη διαφωνία τους με τον τρόπο που παίζει, με τα συστήματα του προπονητή. Απόψε ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων με τελευταία αγωνιστική. Στον 10ο όμιλο Αλγερία-Αυστρία, Ιορδανία-Αργεντινή, στον 11ο Κολομβία-Πορτογαλία-Κονγκό-Ουσμπεκιστάν και στο 12ο Κροατία-Γκάνα-Παναμάς-Αγγλία. Να σας θυμίσω εδώ ότι σχεδόν 15 ώρες, ναι, μετά τη λήξη της πρώτης φάσης θα αρχίσει ο γύρος των 32 με πρώτο παιχνίδι, αυτό ανάμεσα στη Νότια Αφρική με τον Καναδά, στις 10 αύριο το βράδυ, ώρα Ελλάδας 10. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον νικητή του παιχνιδιού Ολλανδία-Μαρόκο, το οποίο θα γίνει την Τρίτη, μία μέρα μετά το παιχνίδι της Βραζιλίας με την Ιαπωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία θα παίξουν στο νοκάουτ της Δευτέρας Ιουλίου. Θεωρώ αυτό το παγκόσμιο κύπελο ιδιαίτερα ενδιαφέρον με κριτήριο το θέαμα. Δεν αναφέρομαι σε έκσταση από το θέαμα που προσφέρεται, αλλά έστω και σε τακτά χρονικά διαστήματα υπάρχει καλό θέαμα, πόσο μάλλον συγκρινόμενο με τα τελευταία Μουντιάλ, όχι το αμέσως προηγούμενο, της τελευταίας 30ετίας. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, τα παγκόσμια κύπελα, τα τελευταία παγκόσμια κύπελα ήταν από ανιαρά ως βαρετά, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούσαν την προσμονή του θεάματος. Αυτό το παγκόσμιο κύπελο που βλέπουμε τώρα έχει καλό δείκτη θεάματος, έχει εναλλαγές. Κρατά, θεωρώ, αμείωτο το ενδιαφέρον, δεν εξεδιανικεύω το θέαμα που βλέπουμε. Περισσότερα από εμάς αύριο. Αύριο Κυριακή μετά τις 11 το πρωί. Η Νέλη Ζαφερπούλου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Την ευχαριστώ πολύ. Όπως και τον Τάσο Ισολιμέζη στη ρύθμιση του ήχου. Από τον Σπύρο Τσάμι, καλημέρα. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης. Κορυφώνονται απόψη φάση των ομίλων στο Μουντιάλ. Ο Didier Deschamps επιστρέφει σήμερα στη Βοστόνη για να επανενταχθεί στην ομάδα του. Δεν ήταν παρόν νωρίτερα στη νίκη των Τρικολόρ με 4-1 επί της Νορβηγίας, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της μητέρας του στη Γαλλία. Ο Ντεμπελέ έκανε σε 32 λεπτά το δεύτερο πιο γρήγορο hat-trick στην ιστορία του Μουντιάλ, πίσω από τον Αυστριακό Έριχ Μπρόμστ, ο οποίος είχε σκοράρει 3 φορές κόντρα στην πρώην Τσεχοσλοβακία το 1954 σε μόλις 24 λεπτά. Το πράσινο ακροτήρι μπορεί να μην νίκησε την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, ήρθε ισόπαλο χωρίς τέρματα 0-0, όμως ευνοήθηκε από τη νίκη της Ισπανίας με 1-0 επί της Ουρουγουάης, στέλνοντας την στο σπίτι της. Και έτσι οι Αφρικανοί εξασφάλισαν τη συνέχεια ως δεύτερη του γκρουπ στη φάση νοκάου των 32. Ο Αλεχάντρο Μπαένα πέτυχε στο 42ο λεπτό το μοναδικό γκολ του αγώνα Ισπανίας-Ουρουγουάης στη Γουαδαλαχάρα, αποτέλεσμα που οδήγησε τους Ήβηρες ως πρώτους στους 32 και έστειλε τη Σελέστε που ολοκλήρωσε τα μάτς με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Κονούμπιο στην πατρίδα τους. Νίκη με διαφορά χρειαζόταν η Σενεγάλη στον τελευταίο αγώνα της για τον ένατο όμιλο του Μουντιάλ και τα κατάφερε πανηγυρικά συντρίβοντας με 5-0 το Ιράκ στο Τορόντο και πήραν τους πρώτους 3 βαθμούς στη διοργάνωση. Ολοκληρώθηκε και το 7ο γκρουπ του Παγκοσμίου Κυπέλλου με το Βέλγιο και την Αίγυπτο να περνάνε στους 32. Οι Βέλγοι πέταξαν την τελευταία αγωνιστική με 5-1 τη Νέα Ζηλανδία και πήραν την πρωτιά. Την πρόκρισή της στη φάση των 32 του φετινού Μουντιάλ πήρε με δραματικό τρόπο η Αίγυπτος μετά το 1-1 με το Ιράν στην τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου. Οι Ιρανοί σκόραναν στο 92, όμως το VAR ακύρωσε τον γκολ για offside και η εν τέλει ισοπαλία έστειλε τους Φαραώ στα νοκάουτ και την ομάδα του Μεχτή Ταρέμι στην αναμονή για πρόκριση μέσω της τρίτης θέσης. Ο στράικερ του Ολυμπιακού έχασε και πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος. Στη φάση των 32 έχουν συμπληρωθεί τα 9 από τα 16 ζευγάρια, τα οποία είναι Νότια Αφρική, Καναδάς, Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη, Ολλανδία, Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, Γαλλία, Σουηδία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία, Αυστραλία, Αίγυπτος, Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι. Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ φτάνει στην ολοκλήρωσή της και άπαντες περιμένουν να ξεκινήσει το κυρίως μενού, το νοκάουτ. Για το 12ο όμιλο, τα μεσάνυχτα, η Κροατία θα αντιμετωπίσει την Γκάνα. Την οπτική μετάδοση του αγώνα θα γίνει από την Ερδένα. Την ίδια ώρα, για τον ίδιο όμιλο, η Αγγλία θα κοντραριστεί με τον Παναμά σε τηλεοπτική μετάδοση από την RDO Sport. Σειρά στις 2:30 θα πάρει ο 11ος όμιλος, η Κολομβία θα αναμετρηθεί με την Πορτογαλία. Το μάτς αυτό θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την RDO Sport. Η ΕΡΤΕΝΑ θα μεταδώσει το μάτς Κονγκό-Ουσμπεκιστάν την ίδια ώρα. Η παρέα του Μέση στις 5 τα ξημερώματα θα κοντραριστεί με την Ιορδανία και τηλεοπτική μετάδοση θα υπάρξει από την RDO Sport. Την ίδια ώρα θα διεξαχθεί το παιχνίδι Αλγερίας-Αυστρίας με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤΕΝΑ. Χωρίς τον αρχηγό της και πρώτο σκόρερ με 5 γκολ του παγκοσμίου κυπέλου, Λιονέλ Μέση θα αντιμετωπίσει η Αργεντινή την Ιορδανία στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της φάσης των ομίλων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέσχεσαν σχεδόν 400 διαδικτυακά domains, ιστότοπους, που χρησιμοποιούνταν για παράνομη μετάδοση του παγκοσμίου κυπέλου, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι της χώρας. Στο Παναθηναϊκό, στον οποίο ολοκληρώθηκαν χθες 2 μεταγραφές, μία στο ποδόσφαιρο και μία στο μπάσκετ. Ο λόγος για το 34χρονο Ολλανδό στόπερ Στέφαν Ντεμφράι, ο οποίος θα φορέσει για 1-1 χρόνο τα πράσινα και θα υπογράψει Δευτέρα στην Ολλανδία αφού ενσωματωθεί στην αποστολή, ενώ έξω στον Παναθηναϊκό και ο 27χρονος γκάρντ Μπρανκού Μπάντιο με το τριφύλι να καταβάλει αποζημίωση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στη Βαλένθια και 5 εκατομμυρίων ευρώ για τριετές συμβόλαιο στο Σενεγαλέζο. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο 32χρονος Βάσκος στόπερ Άριτς Ελουστόντο για να ολοκληρωθούν τα τυπικά της απόκτησής του από το δικέφαλο του Βορρά, από τον οποίο αποχωρεί μετά από 4 χρόνια και 119 συμμετοχές. Ο 30χρονος Ισπανός αμυντικός Ζωάν Σάστρε. Με δεδομένη την συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του 26χρονου Μαυροβούνιου τροματοφύλακα Μπάρτσα Πόποβιτς και την ταυτόχρονη αποχώρηση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη λόγω λήξης του συμβολαίου του, οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον 26χρονο Δημήτρη Στουρνάρα, ο οποίος λογίζεται για τρίτος γκολκίπερ αντί του Πότη. Για ένα ακόμα χρόνο ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, ο Ντάνι Γκαρθία. Στην ΑΕΚ, 6 νεαρούς ποδοσφαιριστές της Ένωσης, μεταξύ των οποίων ο Καραργύρης, ο Κολυμάτσης, ο Αβανατίδης και ο Ψηρόπουλος, θα εξετάσει την Ολλανδία ο Μάρκο Νίκολιτς για να διαπιστώσει ποιοι μπορούν να σταθούν στην πρώτη ομάδα. Την Τρίτη, 30 του μηνός, θα πραγματοποιηθεί διοικητικό συμβούλιο για εκλογή νέου Προέδρου και αναπληρωτή στη Super League.

0: στη σεζόν 23-24 double με τον Ολυμπιακό. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίσει τη Δευτέρα τον Ούγκο Γκαστόν στην πρεμιέρα του Wimbledon και εφόσον προκριθεί θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Novak Djokovic Yiping Yu. Τέλος, με αφορμή τα 301 γενέθλιά του στην πόλη Κουτράλκο της Παταγωνίας στήθηκε ένα γιγαντιό άγαλμα ύψους 26 μέτρων και βάρους περίπου 70 τόνων, το οποίο απεικονίζει τον Λιονέλ Μέση γονατισμένο να πανηγυρίζει την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου στο Κατάρ το 22. Ο Τιερί Νέβιλ με Χιουντάι συνεχίζει να προηγείται στη γενική κατάταξη του Ράλι Ακρόπολης μετά την ολοκλήρωση της πρώτης μέρας. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στις 12. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στη 1.
1: Era Sport 101,8. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Δεν είσαι μόνη. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Ακούτε Era Sport.

Καλό μεσημέρι εδώ. Καλό σας βρήκαμε. Ακούτε την Ερασπορ 101,8 στα FM. Αλλά τώρα σιγά σιγά τα αρχίζουμε να τα ξεχνάμε αυτά, διότι λόγω διαδικτύου, πώς το λένε, AI, Me Too, You Too, καταλαβαίνετε, έχουμε αρχίσει και ξεφεύγουμε σιγά σιγά. Ξεχνάμε δηλαδή και τις συχνότητες. Μέχρι τις 2 θα πάμε μαζί, έκτακτη εμφάνιση. Τάσος Λιμέζης εδώ, πιστός στρατιώτης, ευπιθώς αναφέρει στην κονσόλα, στη ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου.

στις επάλξεις για ένα ακόμα πρωινό, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, ό,τι πει η υπηρεσία εδώ και αυτή στην παραγωγή της εκπομπής και έκτακτη εμφάνιση σήμερα για 2 ώρες ο Φώτης Παρούλας.

Ξεκινάει ο Τάσος, βάζει τον Ρόρι Γκάλαχερ, του λέω τι αυτό, σήμα, σήμα, λέει, σήμα, κοιτάω σήμα. Ποιος είναι υπεύθυνος? Λαδόπουλος. Μπράβο Μιχάλη, λέω. Μπράβο Αγριονιάτο, Μιχάλης Λαδόπουλος και Ρόρι Γκάλαχερ. Ναι, ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Μια χαρά την ευκαιρία, το ακούσαμε και τον φίλτατο Ρόρι Γκάλαχερ, ο οποίος μας έχει συντροφεύσει τις προηγούμενες δεκαετίες και πιστεύω και τις επόμενες με τις μουσικές του και τα τραγούδια του. Εμείς θα περάσουμε σε ένα έτσι πιο lounge παραλιακό mood. Ήδη ακούμε και το τραγουδάκι των Garbage από τον James Bond. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54-160, σπορ κενό, συνέχεια το μήνυμα. Το Viber, που και αυτό μπήκε λόγω του εξυγχρονισμού εδώ και δύο χρόνια, τρία, στην καθημερινότητά μας. Βρίσκεται το λογαριασμό της Era Sport. Μπαίνετε μέσα στο γκρουπάκι Era Sport, χωρίς το TAF, και από εκεί και πέρα στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Εντάξει, μπαίνουμε σε καλοκαιρινές συνθήκες. Αρκετά ήμασταν στον προθάλαμο ή στο χολ και βλέπαμε κάτι θερμοκρασίες 28, 29, 30, 31. Ξανά πέφτει λίγο. 32, ξανά πέφτει λίγο. Τώρα σιγά σιγά το πράγμα σοβαρεύει. Γι' αυτό πρέπει σιγά σιγά να παίρνετε κι εσείς τα μέτρα σας. Ξέρετε τώρα, παγωκίστες, τα σωσίβια και να κατευθείτε προς την παραλία αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Το Μουντιάλ συνεχίζεται κανονικά, σιγά σιγά μπαίνουμε σε πιο ενδιαφέρουσες καταστάσεις, κρίσιμοι αγώνες για το ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει, με ποιον θα πλασαριστεί, πώς θα είναι τα ζευγάρια, θα ρίξουμε και μια ματιά και εκεί. Υπάρχει ένα κενό τώρα σε γενικές γραμμές, κάποιες ώρες κενό, λόγω του ότι έχουμε φτάσει στους τελευταίους αγώνες της πρώτης φάσης και σιγά σιγά τέσσερα ζευγάρια λείπουν, αν δεν κάνω λάθος, να ολοκληρωθούν τα ζευγάρια των νοκάουτ παιχνιδιών. Νομίζω ότι το Μουντιάλ τώρα ξεκινάει.

Κατά τα άλλα, το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Τελευταίο Σαββατοκύριακο για τον Ιούνιο. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουν τελειώσει τα σχολεία, έχουν κλείσει τα σχολεία. Οι μικρότερες ηλικίες, οι μεγαλύτερες, με τις εξετάσεις, τις πανελλήνιες και όλα αυτά, χοντρικά έχουν τελειώσει ή τελειώνουν τις επόμενες ημέρες. Οπότε σιγά σιγά θα καλυτερεύσει και η κατάσταση, θέλω να πιστεύω, στις πόλεις, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα το έχουμε πολύ ανάγκη, να καλυτερεύσει η κατάσταση στους δρόμους, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλο το χειμώνα κάνεις υπομονή, γιατί οι συνθήκες, εντάξει, καιρικώς είναι σχετικά καλές, δηλαδή δεν κρυώνεις μέσα στο αυτοκίνητο ή στο καλοριφεράκι, σου ακούς τη μουσικούλα, στα τραγουδάκια, στις εκπομπές που σου ενδιαφέρουν. Αλλά το καλοκαίρι, με τη ζέστη που κάνει, να έχεις και κίνηση, νομίζω ότι δεν παίζεται.

Και βέβαια εκτός από το Μουντιάλ έχουμε και όλες τις άλλες περιπτώσεις που μας απασχολούν αυτόν τον καιρό, τις συνήθεις. Στα αθλήματα, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, περίοδος μεταγραφών, ποιος φεύγει, ποιος έρχεται, πού πάει, γιατί και πώς, δώσ' του κάτι παραπάνω να μείνει, δώσ' του κάτι παραπάνω να έρθει. Είναι όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις που γίνεται, το παζάρι των μεταγραφών. Οι ομάδες δειλά-δειλά, οι πρώτες έχουν αρχίσει και συγκεντρώνονται, έχουν ξεκινήσει ήδη προπονήσεις, μάλιστα κάποιες έχουν φύγει για να βρουν δροσερότερες έτσι, περιοχές του πλανήτη, αλλά ατύχησαν γιατί είδατε τι έγινε στην Ευρώπη έτσι, την προηγούμενη εβδομάδα και ακόμα καλά κρατεί εκεί η ζέστη, θερμοκρασίες πάνω από 40-42 βαθμούς, τους έχουν στείλει όλους στις λίμνες, τα ποτάμια, παντού ψάχνουν να βρουν δροσιά.

Στέλνετε τα μηνύματά σας, έχουν έρθει τα πρώτα, οι καλημέρες και όλα αυτά. Βλέπω και αρκετούς οι οποίοι μπαίνουν για πρώτη φορά στο κανάλι της Era Sport, έτσι, στο Viber. Στέλνετε και καμιά φωτογραφία για την Παρηγοριά, που βρίσκεστε, πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Η κίνηση στις εξόδους των πόλεων είναι πάρα πολύ μεγάλη, ενημερώνω. Ήδη από νωρίς το πρωί. Δεν ξέρω, κάποιοι πάνε αυθημερών, Σαββατοκύριακο, κάποιοι ξεκινούν και τις άδειές τους τώρα από εβδομάδα, μπαίνει και ο Ιούλιος μεσοβδόμαδα, οπότε ξεκινούν και κάποιες άδειες, κάποιες εξορμήσεις λοιπόν. Να προσέχετε όσοι μας ακούτε μέσα από το αυτοκίνητο, η κίνηση στις εξόδους των πόλεων της Αθήνας κυρίως, έτσι όπως το είδα από τη μεριά της Κορίνθου, είναι πάρα πολύ αυξημένη. Λίγο πολύ το ίδιο θα συμβαίνει και στα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, οπότε θέλει προσοχή. Το μυαλό μπορεί να είναι στις παραλίες, αλλά όχι τελείως εκεί μέχρι να φτάσετε.

Πολύ ξενύχτη έχει πέσει. Βλέπετε και οι αγώνες τώρα που γίνονται, δεν είναι ότι είναι μόνο στην άλλη άκρη, στην πέρα του Ατλαντικού, είναι ότι είναι και η Ήπειρος τέτοια, δηλαδή είναι και οι χώρες έτσι μοιρασμένες που υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη διαφορά όσον αφορά την ώρα. Άλλοι αγώνες στο Μεξικό, άλλοι στον Καναδά, άλλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλοι από εδώ πλευρά, άλλοι από την από εκεί πλευρά. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα χάσμα μεγάλο, οπότε από αργά το απόγευμα μέχρι τα ξημερώματα υπάρχει ενδιαφέρον ή τουλάχιστον υπήρχε από τους αγώνες οι οποίοι βρίσκονταν σε εξέλιξη. Οι πιο πολλοί έχουν ολοκληρωθεί όσον αφορά τις υποχρεώσεις των ομίλων, έχουν διαμορφωθεί η κατάσταση, έχουν προκριθεί 28, είναι τα ζευγάρια τα οποία αποτελούνται από τις ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί και βέβαια περιμένουμε να ολοκληρωθούν και τα υπόλοιπα. Τα γνωστά ζευγάρια είναι Νότιος Αφρική Καναδάς, Βραζιλία Ιαπωνία, Γερμανία Παραγουάη, Ολλανδία Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, Γαλλία Σουηδία, Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία, Αυστραλία Αίγυπτος, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι. Στις παραπάνω 18 ομάδες που αναφέραμε προστίθενται βέβαια και οι εξής που περιμένουν αντίπαλο: Μεξικό, Βέλγιο, Ισπανία, Ελβετία, Εκουαδόρ, Σενεγάλη. Και τέλος υπάρχουν και η Κολομβία, Πορτογαλία, Αγγλία, Γκάνα, που έχουν μεν προκριθεί αλλά θα πρέπει να περιμένουν την ολοκλήρωση των ομίλων για να μάθουν την τελική κατάταξή τους. Λοιπόν, να δούμε. Σαν πρώτες έχουμε Μεξικό, Ελβετία, Βραζιλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Αργεντινή. Ένα πρώτο πακέτο. Σαν δεύτερες Νότιος Αφρική, Καναδάς, Μαρόκο, Αυστραλία, Ακτή Ελεφαντοστού, Ιαπωνία, Αίγυπτος, Πράσινο Ακροτήρι και Νορβηγία. Ενώ έχουν προκριθεί σαν τρίτες, καλύτερες τρίτες, η Βοσνία, η Παραγουάη, το Εκουαδόρ, η Σουηδία, η Σενεγάλη. Έχουν προκριθεί και εκκρεμή κατάταξη Κολομβία, Πορτογαλία, Αγγλία, Γκάνα, και γίνεται μια έτσι μια μάχη, θα μπορούσε να πει κανείς, σε κάποιους ομίλους για το ποιος θα βγει τρίτος για τους 8 καλύτερους τρίτους των 12 ομίλων, οι οποίοι επίσης προκρίνονται στους 32. Με βάση τα τελευταία δεδομένα έχει κλειδώσει η Βοσνία, Παραγουάη, Εκουαδόρ, Σουηδία, Σενεγάλη, έχουν περάσει ως καλύτερες τρίτες των ομίλων και καταλαβαίνετε ότι μέχρι και η διαφορά των γκολ θα μετρήσει, το σύνολο των γκολ, οι βαθμοί fair play και η κατάταξη αν χρειαστεί που έχουν οι εθνικές στην λίστα της FIFA, και από εκεί και πέρα θα μπούμε στα νοκάουτ παιχνίδια που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κάποιοι τα περιμένουν πώς και πώς εδώ και αρκετό καιρό.

Καλημέρα στην Άντι, στον Κωνσταντίνο, στον Δημήτρη από την Ποτίδεια Χαλκιδικής. Ακούει από παραλία. Εγώ πιστεύω ότι θα το πάρει η Αγγλία. Λες Δημήτρη να το φέρει επιτέλους σπίτι, γιατί οι Άγγλοι το περιμένουν πώς και πώς να έρθει εκεί. Θα βγουν όλοι στους δρόμους. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει έτσι και συμβεί αυτό. Υπάρχουν πάντως ένθερμοι υποστηρικτές της Αγγλίας φέτος. Θα μου πεις δεν υπήρχαν παλιότερα. Πάντα υπάρχουν και υπήρχαν και θα υπάρχουν. Αλλά φέτος έχουν μια κρυφή ελπίδα. Βλέπω και κάτι. Λαγοκέφαλοι είναι αυτοί. Τα είχαμε όλα. Έχουμε και τους λαγοκέφαλους τώρα. Θα βγουν οι κυνηγοί λαγοκεφαλών. Παλιά ήταν οι κυνηγοί κεφαλών. Τώρα θα είναι οι κυνηγοί λαγοκέφαλων. Και καταλαβαίνετε ότι με 5,3 ευρώ το κιλό είναι τάσο. Εντάξει. Βγαίνει το μεροκάματο. Έτσι, να πιάσει 6-7, λαγοκέφαλος, καμιά δεκαριά κιλά, βγήκε αφορολόγητο. Δεν πιστεύω να αφορολογείται κιόλας. Έτσι δεν είναι. Πού πάμε. Πρέπει να έχεις αφημί. Άμκα και τα λοιπά. Δεν το ξέρω αυτό. Παντού. Ελέγχονται τα πάντα όλα. Δεν περνάει καρφίτσα. Καλημέρα και στο Βασίλη, στο Δημήτρη, ο οποίος στέλνει τις φωτογραφίες του. Πολύ παραλία πέφτει, παιδιά. Από Πρέβεζα. Ο κόσμος σας ακούει με προσοχή και σας εμπιστεύεται. Λέει, σας αγαπάει. Με την ευκαιρία, αν γίνεται μια αναφορά στην οδική συμπεριφορά, ειδικά λόγω καλοκαιρικών μετακινήσεων. Ναι, τα είπαμε νωρίτερα και θα τα ξαναπούμε. Βασίλη, έχεις δίκιο, από Πρέβεζα. Και βέβαια μου στέλνει και ένα γλυκίτα το σκυλάκι να προσέχεις οδηγέ, γιατί μπορεί να πεταχτώ, λέει, και πρέπει να φρενάρεις, οπότε μην τρέχεις. Αυτό είναι το νόημα της φωτογραφίας. Καλημέρα Παναγιώτη από Αλεξανδρούπολη. Πολύ ομπρέλα πέφτει, παιδιά. Πιστεύω να περνάτε καλά. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Τι λέει εδώ, το απόγευμα σε βάφτιση, τώρα στην παραλία 35 βαθμούς. Είπαμε, ανεβαίνει σιγά σιγά. Και από εβδομάδα οι προβλέψεις λένε ότι κοντά στους 40. Ελπίζω πάντα για το καλύτερο, αλλά όταν ακούω αυτά που έχουν συμβεί στις βορειότερες και δυτικότερες χώρες από εμάς, κάποια στιγμή θα έρχονταν και εδώ. Πρέπει να προετοιμαστούμε.

Εδώ ο φίλος ο Χρήστος, φίλος του Παναθηναϊκού, θέλει να αφιερώσει στο έτερο ίμιση το άσμα της Πάργας στον Ανήφορο στη σύντροφό του, λέει. Παιδιά, για ανηφόρο, για έστω τώρα δεν είναι να μιλάμε. Τώρα είναι μόνο για κατηφοριές με αυτές τις θερμοκρασίες. Κατηφοριές που οδηγούν σε καλύτερες καταστάσεις, πιο δροσερές θέλω να πιστεύω, φίλε Χρήστο. Οπότε αν είσαι με το αμόρε μαζί, κατευθύνσου προς την παραλία της Πάργας ή εκεί γύρω στα Σίβωτα, στις άλλες παραλίες, στα λιμανάκια που είναι τριγύρω, μέσα στο πράσινο, για δροσερή κατάσταση. Ναι, το έχεις ρωτάσω. Έλα να το κάνουμε, πόσα λεπτά είναι? Για να δω. Θα το βάλουμε σε λίγο. Να το βάλουμε σε λίγο, βάλτο. Να ακουστεί σε λίγο, να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο. Έτσι, εξάλλου Σάββατο είναι πρωί. Δροσιά, βάρα και βίλια θα προχωρήσουμε. Από όποιο θέλεις εσύ. Να το ακούσουμε για να ευχαριστήσουμε και το φίλο Χρήστο. Να πάει σε δροσότερες περιοχές, δροσερότερες περιοχές. Και να ευχαριστηθεί και το αμόρε. Γιατί εντάξει, έτσι είναι. Το ένα χέρι είναι η Βιτάλο και τα δυο την παραλία. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αντιλιακό να βάλετε, παιδιά. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι που έχει ετοιμάσει ο Τάσος Ολεμέζης. Να οδηγηθούμε σε break διαφημιστικά και να επανέλθουμε.

0: Hera Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Hera Sport.

Καλά, εμείς δεν φεύγουμε ακόμα. Το πρώτο ημίωρο συμπληρώσαμε, έχουμε άλλα τρία. Μπαίνουμε στο δεύτερο. Αν ήταν αγώνας μπάσκετ, είναι το δεύτερο δεκάλεπτο καθαρού χρόνου, μεικτού χρόνου. Καταλαβαίνετε ότι είναι γύρω στα 25 λεπτά. Οπότε είμαστε ό,τι πρέπει. Προειδοποίησεις να προσέχετε, γιατί βλέπω ότι εκτός από την πολύ ζέστη έχουμε και ισχυρούς ανέμους. Οπότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για φωτιές, για πυρκαγιές. Οπότε να προσέχετε εσείς οι εκδρομείς, αλλά και οι υπόλοιποι που είστε εκεί τριγύρω και στο εξοχικό σας, στα σπίτια σας και ελέγχετε, να έχετε το νου σας. Εντάξει, έχουμε μπει σε μία περίοδο και μάλιστα φέτος από νωρίς-νωρίς που πρέπει να είμαστε όλοι σε επαγρύπνηση και να τσεκάρουμε τριγύρω. Δυστυχώς για τη χώρα μας κάθε καλοκαίρι θρυνούμε χιλιάδες στρέμματα τα οποία καίγονται με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Ματίνα Γαλλοπούλου στα ηνία, στην ρύθμιση των ήχων, και μέχρι τις 2 θα πάμε μαζί σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε αυτό το δίωρο. Έκτακτα θα το ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο, την άνοδο της δημοκρασίας, θέλω να πω, τουλάχιστον για 2 ώρες μαζί, με μουσικές, τραγουδάκια, ειδήσεις, ειδησούλες, ειδησάρια και ό,τι άλλο προκύψει. Και βέβαια μεγάλο και σημαντικό ρόλο παίζετε και εσείς με τα μηνύματά σας. Το 54-160 γράφετε σπορ και ενώ και συνέχεια το μήνυμα φτάνει εδώ. Μέσα από το Viber και τον λογαριασμό της Era Sport βρίσκεται την Era Sport μέσα στο Viber και από εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ. Και βέβαια υπάρχει και το mail της Era Sport, erasport@ert.gr. Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή. Είπαμε, το Mundial μπαίνει στην πιο ενδιαφέρουσα φάση του. Σιγά σιγά θα οι ομάδες 32-16-8-4-2-1 θα φτάσουμε εκεί που όλοι θέλουν να φτάσουν, αλλά τελικά μόνο ένας κατακτά την κορυφή. Αλλά σημασία θα μου πει κάποιος ότι έχει και για όλους τους υπόλοιπους πολύ μεγάλο ρόλο και σημασία. Παίζει και το ταξίδι. Για αυτό το ταξίδι χτες το βράδυ είχα βρεθεί στον Ιαννό για να διαβάσουμε και να ακούσουμε αποσπάσματα και ιστορίες μέσα από το τελευταίο βιβλίο του Χρήστου Σωτηρακόπουλου, Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Έτσι, για όλα τα Μουντιάλ που έχουν προηγηθεί, ιστοριούλες γραμμένες εκεί με την βοήθεια και του Φάνη Τσοκανά. 45 αποκλειστικές ιστορίες συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο, αλλά δεν το αναφέρω γι' αυτό. Το αναφέρω γιατί εκεί στην παρέα βρέθηκε και ο Νίκος ο Κατσαρός, που έχει περάσει και από τα τηλεοπτικά εδώ με τον Γιάννη Διακογιάννη και παρουσίαζαν την Αθλητική Κυριακή, την ιστορική εκπομπή, έτσι. Και θυμήθηκαν ιστορίες από τα προηγούμενα Μουντιάλ. Μουντιάλ, λέει, και θα συμφωνήσετε κι εσείς πιστεύω, δεν είναι μόνο οι αγώνες, είναι όλο αυτό το κλίμα, όλο αυτό το πολύχρωμο πανηγύρι το οποίο στείνεται από τις χώρες από όλο τον πλανήτη, από τους πολιτισμούς, από τα έθνη, από τα χρώματα, από τις συνήθειες, από τα ήθη, τα έθιμα, από τους πανηγυρισμούς για τις αναπάντεχες νίκες, όπως αυτή του Εκουαδόρ προχτές, έτσι, που μάλιστα έκαναν και την χθεσινή ημέρα τους, την ανακήρυξαν αργία λόγω της νίκης και τη νίκη απέναντι στην Γερμανία, και μετά από τις φωνές για το πρώτο γκολ, για το πώς ήρθε, αν έγινε φάουλ ή δεν έγινε. Δεν ξέρω αν έχετε δει τη φάση που σηκώνει πολύ ψηλά το πόδι του ο Γερμανός, ο ποδοσφαιριστής, και βρίσκει άθελα μεν αλλά στο πρόσωπο τον αμυντικό του Εκουαδόρ. Τέλος πάντων, προηγήθηκε σε εκείνη τη φάση η Γερμανία. Μετά όμως το Εκουαδόρ κατάφερε όχι μόνο να ισοφαρίσει αλλά να πάρει και τη νίκη, και αυτή τη νίκη θα την θυμούνται. Πολλοί θα θυμούνται βέβαια και το Κουρασάο για τον ερχομό με το Πούλμαν, τις σημαίες, τους πανηγυρισμούς πριν και μόνο για την παρουσία τους από πάρα πολλές χώρες, έτσι. Και αυτό το Μουντιάλ ήταν το πρώτο Μουντιάλ που έχει 48 χώρες. Ήταν το πρώτο Μουντιάλ
που φτάσαμε σε αυτόν τον αριθμό χωρών. Τώρα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση αν δίκαια γίνεται η επιλογή, πώς γίνεται ας πούμε να απουσιάζουν μεγάλες ποδοσφαιρικά χώρες από την Ευρώπη. Αυτή η κουβέντα θα συνεχίζεται. Τα Μουντιάλ όμως είναι εδώ. Η ιστορία γράφεται από τους παρόντες, από όσους βρίσκονται στα γήπεδα, στις εξέδρες, στους χώρους όπου γίνονται οι αγώνες και όλα το υπόλοιπο εορταστικό περιβάλλον το οποίο υπάρχει. Υπάρχουν και κάποια παρατράγουδα, κάποιες δυσάρεστες ιστορίες, ας μην τις πούμε τώρα αυτές. Νομίζω να κρατήσουμε τα θετικά γιατί τα έχουμε ανάγκη στην καθημερινότητα που ζούμε όλοι και έχουμε ανάγκη από χρώμα, από χαμόγελα, από ευχάριστα νέα και από νίκες που μας ικανοποιούν και εξωτερικά αλλά και εσωτερικά.

Λοιπόν, και βέβαια Μουντιάλ δεν είναι μόνο τα χρώματα, έτσι και όλα αυτά, οι ομάδες, οι παναγυρισμοί, οι οπαδοί, οι νίκες, οι φωνές, όπως μου θυμίζει εδώ ένας ακροτής, οι βουβουζέλες που είχαμε κάτω στην Νότια Αφρική, είναι και όλα αυτά τα, πώς να το πούμε, τα αναμνηστικά που κυκλοφορούν, εντάξει. Στην Αθηνά και χείρα εκείνη, όλα για το χρήμα θα μου πει κάποιος, ναι, όλα για το χρήμα, ακόμα και το cooling break το οποίο καθιερώθηκε σε όλους τους αγώνες και ας μην υπάρχει ανάγκη σε αρκετούς από αυτούς. Τέλος πάντων, ας την αφήσουμε αυτή την κουβέντα. Με το παγκόσμιο κύπελο να επιστρέφει στη Βόρεια Αμερική, πολλές εταιρείες έχουν επενδύσει χρόνια στο σχεδιασμό προϊόντων και συλλεκτικών αντικειμένων. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν από τα πιο απλά, από τα πιο αναμενόμενα μέχρι τα πιο αναπάντεχα και τα πιο advanced, ας πούμε, αναμνηστικά, από τις πιο απρόσμενες ιστορίες του προ-Μουντιάλ περιόδου είναι αυτή του Tim Payne, αμυντικού της Νέας Ζηλανδίας. Ο Payne έγινε ξαφνικά viral όταν ένας αργεντινός influencer τον παρουσίασε σαν παίκτη της διοργάνωσης με τους λιγότερους followers και ξεκίνησε μια διαδικτυακή καμπάνια για να αλλάξει αυτό, ξέρετε, να αυξηθεί ο αριθμός των followers του παίχνιν. Η καμπάνια πέτυχε πέρα από κάθε προσδοκία. Ο Νεοζηλανδός ποδοσφαιριστής απέκτησε περισσότερους από 5 εκατομμύρια followers, παρακαλώ, στο Instagram, και όπως ήταν φυσικό, η ζήτηση για προϊόντα με το όνομά του εκτοξεύθηκε. Καταλαβαίνετε τώρα τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό. Μπορεί και τίποτα, έτσι, αλλά το μυαλό είναι μυαλό. Η φανέλα της Νέας Ζηλανδίας με το όνομα Payne έγινε γρήγορα ένα από τα πιο περιζήτητα αντικείμενα για τους νέους fans. Καταστήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να τη διαθέτουν, έτσι, όμως οι παραγγελίες έχουν μείνει σε αναμονή μέχρι τις αρχές Ιουλίου, μέχρι την άλλη εβδομάδα, αλλά όταν γράφτηκε αυτό το άρθρο, καταλαβαίνετε ότι είναι καμιά δεκαριά μέρες. Αυτό μπορεί να έχει προχωρήσει, να έχουν αυξηθεί οι παραγγελίες, οπότε το πράγμα γίνεται όλο ένα και πιο ενδιαφέρον. Μια άλλη ιδέα, εκτός από τον Payne, τον αφήνουμε τον Payne στην ησυχία του, no pain, no gain, που λέει και η ιστορικός. Μια άλλη ιστορία είναι αυτή με την γνωστή μάρκα, έτσι, αθλητική, η οποία έχει περάσει μέσα στις φανέλες, στα σήματα, σε όλα αυτά τα που μπορούν να κυκλοφορήσει μια αθλητική εταιρεία, κατοικίδια. Προσέξτε, οι φανέλες των εθνικών ομάδων για ανθρώπους είναι πλέον κάτι συνηθισμένο, έτσι, και τι σκέφτηκε αυτή η εταιρεία. Αποφάσισε να πάει το merchandise ακόμα πιο παραπέρα, κυκλοφορώντας φανέλες με κατοικίδια. Όχι για όλες τις ομάδες βέβαια, αλλά για όσους μικρούς τετράποδους φανς υποστηρίζουν. Αυτές οι ομάδες είναι Αργεντινή, Κολομβία, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, κοστίζουν γύρω στα 30 ευρώ, καλή ιδέα αυτή, και βασίζονται στα ίδια σχέδια που θα φορέσουν οι παίκτες στο παγκόσμιο κύπελο. Η ιδέα αποδείχθηκε πολύ πιο επιτυχημένη από όσο περίμενε κανείς. Οι φανέλες της Κολομβίας και του Μεξικό έχουν ήδη εξαντληθεί. Ειδικά η φανέλα του Μεξικό, λέει, για κατοικίδια έγινε μικρό συλλεκτικό αντικείμενο στη δευτερογενή αγορά. Έχει εμφανιστεί με τιμές από 69 έως 164 ευρώ. Διακινείται πολύ χρήμα. Υπάρχει και η κούπα του Lionel Messi. Ο Αργεντινός στάρ έχει ήδη τη δική του σειρά συλλεκτικών αντικειμένων, ανάμεσά τους μια συνεργασία με τη Stanley, η οποία κυκλοφόρησε περιορισμένη συλλογή χρυσών ποτηριών προς τιμή της κατάκτησης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 από την Αργεντινή. Και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα πράγματα έχουν ενδιαφέρον, και εάν θέλετε και ενδιαφέρεστε κι εσείς για το τι κυκλοφορεί, γιατί είναι, σας είπα, πολύ μεγάλη γκάμα από αναμνηστικά για το Μουντιάλ, μπορείτε να το κουγκλάρετε και να βρείτε. Πάντως οι τιμές ξεκινούν εκεί 30, 40, 50 και ανεβαίνουν, φτάνουν μέχρι το βουνό ψηλά εκεί. Μια τεράστια Miller Time MVP Match Ball είναι ένα ακόμα αντικείμενο το οποίο πωλείται και είναι από τα πιο φτηνά. Τώρα γρήγορα τα περνάω κι εγώ. Υπάρχουν πάρα πολλά t-shirts τα οποία έχουν τυπωμένα διάφορα επάνω. Wear New York, New Jersey, προϊόντα της FIFA, τα οποία είναι πιστοποιημένα εγκεκριμένα και καταλαβαίνετε. Ο φουσκωτός μέση των 3 μέτρων είναι ένα πολύ μεγάλο μπαλόνι, φανταστείτε, με το που παριστάνει, αναπαριστά τον Μέση, και το ύψος του ξεπερνά αυτό του οριζοντίου δοκαριού εάν φουσκωθεί πλήρως.
μια άλλη εταιρεία. Μαγνήτες είναι και η Ιταλία, παρότι δεν είναι στο Μουντιάλ. Έτσι, η Ιταλία δεν κατάφερε να αποκριθεί στη διοργάνωση, αφήνοντας τις εταιρείες που είχαν ήδη ετοιμάσει τα επίσημα merchandise σε δύσκολη θέση. Αλλά τι να κάνουν, αφού τα είχαν έτοιμα, τα βγάλαν και σου λέει ποιος πάρει. Σωστό. Λοιπόν, μπείτε, ψάχτε το, υπάρχουν πάρα πολλά. Μπορεί κάποιο να σας ενδιαφέρει έτσι σαν ενθύμιο, σαν μινιατούρες, ποτήρια, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Είπαμε για τις φανέλες, είπαμε για όλα τα αναμνηστικά τα οποία κυκλοφορούν. Και βέβαια αυτά δεν ξέρεις καμιά φορά, μπορεί να, η αξία τους να ανέβει κατακόρυφα και κάποια στιγμή σε 10, 15, 20 χρόνια να έχετε στην κατοχή σας κάποια πράγματα σπάνια από το Μουντιάλ του 26.

Ορίστε, από το καραβοστάσι Πέρδικας Θεσπρωτείας, το έχω στο υπόψη μου εκεί πέρα, την περιοχή και την Πέρδικα ιδίως. Ένας φίλος λέει, όπου πας για τις γύρω περιοχές, στην Πέρδικα θα μείνεις, μην μείνεις πουθενά άλλου, λέει. Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο πιο πάνω, πιο ψηλά, μα τι να ισχύει και για σένα αυτή η πληροφορία, την εκμεταλλευτείς αν σου δοθεί η ευκαιρία. Είναι πιο οικονομικά. Σε 5-6 χιλιόμετρα βρίσκεσαι κάτω στον δρόμο και επιλέγεις που θα πας δεξιά-αριστερά, στα λιμανάκια από εδώ πάνω, Σίβωτα, αριστερά προς τα κάτω, προς Πρέβεζα. Αλλά Πέρδικα έχεις και απέναντί σου, ας πούμε, την Ανατολή και είναι ό,τι καλύτερο. Οπότε έχει περάσει αυτό στο υποσυνείδητο. Έτσι μου λένε, έτσι. Αν έχετε κάποια αντίθετη άποψη, περιμένω μηνύματα. Έχουμε κανένα νεότερο, λέει, για τον Παναθηναϊκό, για τα μεταγραφικά θέματα, λέει ο Νίκος. Νεότερα παιδιά υπάρχουν. Όσον αφορά για όλες τις ομάδες εξελίξεις, για τον μπάσκετ και για το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Έχουν έρθει αρκετοί, πώς να το πούμε, καλαθοσφαιριστές και ποδοσφαιριστές. Δείχνει ότι γίνεται μια μελετημένη, οργανωμένη, σχεδιασμένη περίοδος αυτή. Αυτό είναι το καλό. Τώρα από εκεί και πέρα, να μην περάσουμε σε ονοματολογία, εκτός από αυτά τα οποία σίγουρα ξέρετε, τα οποία έχουν ανακοινωθεί. Τα υπόλοιπα είναι, ναι, να δούμε, έρχεται, δεν έρχεται, φτάνει, δεν τον πείσαμε, θα τον πείσουμε, τα κουβεντιάζουμε και όλα αυτά, οπότε καλύτερα να τα ξεπεράσουμε. Ο Νικόλας από την Κορινθία κάτω στέλνει και αυτός τις καλημέρες του. Από την Λυκοποριά Κορινθίας. Θα το πάρει η Αγγλία. Βλέπω η Αγγλία έχει ρεύμα φέτος. Λες ο Χάρι Κέιν να το σηκώσει ψηλά στον ουρανό. Η δροσερή Άρτα με μόνο 37 βαθμούς Κελσίου ήδη και η ώρα είναι 12-12.30. Όταν εστάλει το μήνυμα καταλαβαίνετε ότι μέχρι τις 2, 3, 4 θα πάει αρκετά ψηλά το θερμόμετρο σήμερα. Ακούω το τραγούδι που παρήγγειλε ο προηγούμενος ακροατής. Άρε Ήπειρος με τα τραγούδια σου, λέει ο Βαγγέλης. Ο Χριστόδουλος στέλνει τις καλημέρες του. Πανάθα φέτος κάνει σωστές μεταγραφές, πάνω σε αυτά που λέγαμε νωρίτερα δηλαδή. Κινήσεις στο ποδόσφαιρο. Η ηγέτης της ομάδας, ο Τεφράι, και η ΚΑΕ κάνει μεταγραφάρες. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει. Να καλημερίσουμε πάρα πολλοί φίλοι. Μπαίνουν τώρα στο Viber με τον τρόπο που είπαμε, βρίσκουν το λογαριασμό της Eraspor, μπαίνουν μέσα και ακολουθούν, στέλνουν τα μηνύματά σου, συμμετέχουν. Μη στέλνετε μόνο links και βίντεο και άλλα, γιατί δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε. Φωτογραφίες που τις βλέπουμε, ναι, και βέβαια μηνύματα όσο μπορείτε πιο περιεκτικά, γιατί ξέρετε, όταν είσαι σε ροή εκπομπής και έχεις ένα κατεβατό από 20 σειρές, δεν μπορείς να το διαβάσεις και το προσπερνάς ή λες πράγματα περιληπτικά από αυτά. Δηλαδή, δεν λες ακριβώς το μήνυμα το οποίο έχεις πάρει. Καλημέρα, με το Μοντιάλ δεν είναι ευκαιρία να ξαναβάλει και την ταινία για το μεγάλο Πελέ εδώ, το Netflix. Ναι, βέβαια. Και βέβαια υπάρχουν πολλές ταινίες για όλους τους μεγάλους στάρ ή για τους περισσότερους μεγάλους στάρ. Ταινίες, ντοκιμαντέρ, έρευνες, ρεπορτάζ. Μπορείτε να μπείτε και στο Netflix βέβαια και να on demand να δείτε ό,τι υπάρχει εκεί. Το συγκεκριμένο έχει βγει, μπορεί να ξαναμπεί όμως όπως λέει ο φίλος ακροατής, αλλά μπορείτε και στο YouTube ή στο Google να αναζητήσετε ό,τι σας ενδιαφέρει όσον αφορά τους αθλητές, τις αθλήτριες, είτε είναι ποδόσφαιρο στη συγκεκριμένη περίπτωση για το Μουντιάλ, είτε είναι μπάσκετ, και να βρείτε τα αφιερώματα, τα ρεπορτάζ και τα ντοκιμαντέρ που υπάρχουν και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κάποια από αυτά. Βέβαια γίνεται μια ενός τύπου αγιοποίηση, ωραιοποίηση, ρετούς και στρογγυλοποίηση, αλλά καλό είναι γιατί μέσα από αυτά βγάζεις πολλά συμπεράσματα για το τι θυσίες κάνει ένας αθλητής, έτσι, ένας πρωταθλητής, ένας υπεραθλητής, ένας στάρ για να φτάσει εκεί που είναι. Πολλοί θέλουν να φτάσουν, αλλά λίγοι ξέρουν τι περνάνε όλοι αυτοί για να φτάσουν εκεί, εκτός βέβαια από το ότι το βασικό και αναπόσπαστο είναι η υγεία και βέβαια οι σωστές επιλογές, η τύχη, η αξία του καθενός από αυτούς, αλλά σημαντικό ρόλο για μένα παίζει και η επιμονή, δηλαδή να μην απογοητεύεσαι, να κάνεις υπομονή, να επιμένεις ότι αυτός ο στόχος που έχεις βάλει στο μυαλό σου και τον αξίζεις, αλλά και ότι κάποια στιγμή θα έρθει για να τον κατακτήσεις.

Παναγιώτης, η ομάδα του Ζέλικο από όπου περνά θα αφήνει καμένη γη σαν τη φωτιά και το μελτέμι. Ψυχραιμία, παιδιά. Ψυχραιμία. Αυτά στην πράξη όλα δικαιώνονται ή σε απογοητεύουν. Η Ρούλα στέλνει φωτογραφίες εδώ με παγωτάκια. Εντάξει, το παγωτάκι καλό είναι, αλλά μετά, παιδιά, πρέπει να ρίξεις καμία κοσαριά απλωτές για να καεί, ας πούμε, το φουντούκι. Η κρέμα ή η σοκολάτα που έχεις φάει. Τι να κάνεις. Όλα θέλουν την προσπάθειά τους, τις θυσίες τους και τις ανταμοιβές τους. Ο Σπύρος στέλνει τις καλημέρες του. Μην έρθεις προς την περιοχή, λέει. Και κάτι άλλο πάνω για, για τις περιοχές που, που λέγαμε νωρίτερα. Και έχει γράψει το μήνυμα εδώ. Οικονομικά μακριά γίνεται χαμόζλη. Όλα είναι διπλά και τριπλά. Αμάν τι έχει γίνει. Άρα δεν είναι να πηγαίνεις πουθενά. Η διαφορετική άποψη να έχουμε, οι πιο καθαρές και όμορφες παραλίες είναι αυτές της Πρέβεζας. Να τη Δέσποινα. Που Δέσποινα δεν μας λες όμως αν είναι φθηνά ή σχετικά υποφερτά ή βατά. Γιατί έχει ξεφύγει λίγο το πράγμα σε ορισμένες περιπτώσεις. Έτσι μην παρεξηγηθώ. Παντού υπάρχουν και εξαιρέσεις, οι φωτεινές. Εκεί πρέπει να στραφούμε όλοι. Γι' αυτό πρέπει, όπως λέει και η κυβέρνηση, πόσο κάνει, πρέπει να βγει και ένα αντίστοιχο, ας πούμε, app. Έτσι, Ματίνα. Ένα αντίστοιχο και να λέει πόσο κάνει ξαπλώστρα. Να ξέρεις, παιδάκι, ότι αν πας αυτή την περιοχή, ξαπλώστρα το σετ ή η ομπρέλα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έχει αυτή την τιμή. Μην πω τιμή γιατί οδηγάτε κιόλας. Εκεί είναι δωρεάν. Εκεί είναι ότι πάρεις. Εκεί είναι ότι ακουμπήσεις. Εκεί είναι ότι δεις. Εκεί είναι ότι ως φριστής. Κατάλαβες. Οπότε υπάρχουν διάφορες χρεώσεις και καλό είναι εκείνο το app που λέει πόσο κάνει για το σούπερ μάρκετ. Ταπεινή μου άποψη και γνώμη. Έτσι, συγγνώμη, με ακούτε πάνω εκεί πέρα. Κάντε τις απαραίτητες κινήσεις. Να συμπεριλάβει και το πόσο κάνει η ξαπλώστρα. Να ξέρουμε, ρε παιδάκι μου, τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Έχεις λεφτά. Θα πας εκεί. Δεν έχεις. Θα κάτσεις στο βραχάκι και θα γναντεύεις. Κάποια στιγμή μπορεί να πηδήξει και μέσα στη θάλασσα. Πού είσαι, ρε μελέτη, 34 κάτω. Δροσιά. 34 βαθμούς στη Λακωνία. Δροσιά, εδώ άκουσες πιο πάνω, πιο βόρεια και έχει μου 37. Άρα εκεί έχετε φθινοπόρο. Λοιπόν, γεια σου, ρε μελέτη, καλό υπόλοιπο ημέρας. Σωστές μεταγραφές ο Παναθηναϊκός. 17 χρόνια χωρίς τίτλο, λέει ο Δημήτρης. Αμάν, αμάν. Στα 20 θα πάρει τίτλο, λέει. Άρα, Δημητράκη, να δούμε. Λες να πάει έτσι. Είπαμε, διαβάσαμε και τα ζώδια προχτές. Έχα και την Ελένη εδώ. Μου τα είπε λίγο δύσκολα, αλλά εντάξει. Τι να κάνει, έχει χάρη που τη συμπαθώ. Δύο σειρές στέλνω και δεν τα διαβάζετε, οπότε βαρέθηκα. Πότε τα στείλες τα μηνύματα. Να μην λέτε κουρασάω, γιατί μου θυμίζει το κουρασάν και πεινάω. Έλα ρε Πέτρο, τώρα τα είδα. 10 μηνύματα έχω στείλει κατά καιρούς και δεν τα διαβάζετε. Ρε Πέτρο, μην είσαι παραπονιάρης. Ξέρεις πόσα μηνύματα καταφθάνουν εδώ. Δηλαδή, ζωή να έχετε, στέλνετε μηνύματα. Κάποια στιγμή, όταν φτάνει μια παρτίδα από μηνύματα, κατεβαίνει αυτή η λίστα με τα μηνύματα τα οποία παίρνει σαν εκπομπή. Όλες οι εκπομπές γίνονται. Σε όλες τις εκπομπές γίνεται αυτό. Και φεύγουν τα μηνύματα τα οποία είναι εκείνη την ώρα έτοιμο, είμαι έτοιμος να διαβάσω. Λέω για τον εαυτό μου. Καμιά φορά τα παραβλέπουμε. Καμιά φορά τα κυνηγάμε κι εμείς. Πάμε κάτω να βρούμε το μήνυμα το οποίο προσπεράσαμε, αλλά έρχονται κι άλλα και δώσ' το κάτω. Και ούτω καθεξής. Αυτό γίνεται συνεχώς. Ο Φέδωνας στέλνει τις καλημέρες του. Η συγχωρεμένη μάνα μου, λέει, έλεγε υπομονή. Υπομονή. Ένας πέθανε από την πείνα, έκανε υπομονή και δεν έτρωγε. Να σε καλά, καλό απόγευμα. Είπαμε υπομονή και επιμονή. Το συνδυάζεις αυτό, όχι μόνο υπομονή και κάνεις το σταυρό σου και περιμένεις. Κάνε και κάτι εσύ. Σου είπε να μην φας. Εντάξει, μία, δύο, τρεις μέρες πήγαινε να φας μετά. Οι παραλίες στην Πρέβεζα είναι όλες δωρεάν. Αμάν, να πληροφορία. Ματίνα. Ο Αλέξανδρος τη στέλνει την πληροφορία και είναι οι καλύτερες και αυτό δεν αμφιβάλλω. Έτσι. Η ένσταση που έχω είναι ότι είναι οι πιο δροσερές. Το λέω καλλιτεχνικά, να μην πω οι πιο παγωμένες. Έτσι. Αλλά όλο το Ιόνιο το έχει αυτό. Τι να κάνεις. Όπου και να πας, έχει και τα θετικά και τα αρνητικά. Όλα. That's life. Οπότε πρέπει να αποφασίσετε να ζυγίσετε τι σας ταιριάζει καλύτερα. Έτσι. Και βουρ. Όμως εμάς μας ταιριάζει να ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα. Μετά από αυστηρή επιλογή που έχει γίνει, να οδηγηθούμε στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά συνεχίσουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
2: Αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου. Κορυφώνονται απόψε η φάση των ομίλων στο Μουντιάλ. Ο Didier Deschamps επιστρέφει σήμερα στη Βοστόνη για να επανενταχθεί στην ομάδα του. Δεν ήταν παρόν στη νίκη των Τρικολόρ με 4-1 επί της Νορβηγίας, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της μητέρας του στη Γαλλία. Ο Ντεμπέλε έκανε σε 32 λεπτά το δεύτερο πιο γρήγορο hat-trick στην ιστορία του Μουντιάλ, πίσω από τον Αυστριακό Έριχ Μπρόμστ, ο οποίος είχε σκοράρει 3 φορές κόντρα στην πρώην Τσεχοσλοβακία το 1954 σε μόλις 24 λεπτά. Το πράσινο ακροτήρι μπορεί να μην νίκησε τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόν, ήρθε ισόπαλο χωρίς τέρματα, όμως ευνοήθηκε από τη νίκη της Ισπανίας με 1-0 επί της Ουρουγουάη, την οποία έστειλε στο σπίτι της, και έτσι οι Αφρικανοί εξασφάλισαν στην συνέχεια ως δεύτερη του γκρουπ στη φάση των νοκάουτ των 32, στην πρώτη κιόλας παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο. Ο Αλεχάνδρο Μπαένα πέτυχε στο 42ο λεπτό το μοναδικό γκολ του αγώνα Ισπανία-Ουρουγουάη στη Γουαδαλαχάρα. Αποτέλεσμα που οδήγησε τους Ήβηρες ως πρώτους στους 32. Νίκη με διαφορά χρειαζόταν η Σενεγάλη στον τελευταίο αγώνα της για τον ένατο όμιλο του Μουντιάλ και τα κατάφερε πανηγυρικά συντρίβοντας με 5-0 το Ιράκ στο Τορόντο και έτσι πήραν τους πρώτους 3 βαθμούς στην διοργάνωση. Ολοκληρώθηκε και το 7ο γκρουπ του Παγκοσμίου Κυπέλλου με το Βέλγιο και την Αίγυπτο να περνάνε στους 32 της διοργάνωσης. Οι Βέλγοι πέταξαν την τελευταία αγωνιστική με 5-1 τη Ζηλανδία και πήραν την πρωτιά, ενώ την πρόκρισή της στη φάση των 32 του φετινού Μουντιάλ πήρε με δραματικό τρόπο η Αίγυπτος μετά το 1-1 με το Ιράν στην τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου. Οι Ιρανοί σκόραναν στο 92, όμως το ΒΑΡ ακύρωσε τον γκολ για offside και η ισοπαλία έστειλε τους Φαραώ στα νοκάουτ και την ομάδα του Μεχτή Ταρέμι στην αναμονή για πρόκριση μέσω της τρίτης θέσης. Ο στράικερ του Ολυμπιακού έχασε και πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος. Στη φάση των 32 έχουν συμπληρωθεί τα 9 από τα 16 ζευγάρια, τα οποία είναι Νότια Αφρική, Καναδάς, Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη, Ολλανδία, Μαρόκο, ακτήρα φαντοστού Νορβηγία, Γαλλία, Σουηδία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία, Αυστραλία, Αίγυπτος και Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ φτάνει στην ολοκλήρωσή της και άπαντες περιμένουν να ξεκινήσει το κυρίως μενού των νοκάουτ. Για το 12ο όμιλο, τα μεσάνυχτα, η Κροατία θα αντιμετωπίσει την Γκάνα. Η τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα θα γίνει από την ΕΡΤ 1. Την ίδια ώρα, για τον ίδιο όμιλο, η Αγγλία θα κοντραριστεί με τον Παναμά σε τηλεοπτική και μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπόρο. Σειρά έχει στις 2.30 ο 11ος όμιλος. Η Κολομβία θα αναμετρηθεί με την Πορτογαλία. Το μάτς αυτό θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Σπόρο. Η ΕΡΤ 1 θα μεταδώσει το μάτς Κονγκό Ουζμπεκιστάν. Η παρέα του Μέση στις 5 τα ξημερώματα θα κοντραριστεί με την Ιορδανία και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Την ίδια ώρα θα διεξαχθεί το παιχνίδι Αλγερίας-Αυστρίας με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 1. Όλοι οι αγώνες φυσικά θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Σπορ. Χωρίς τον αρχηγό της και πρώτο σκόρερ με 5 γκολ του παγκοσμίου κυπέλου, Λιονέλ Μέση θα αντιμετωπίσει η Αργεντινή την Ιορδανία στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της φάσης των ομίλων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάσχεσαν σχεδόν 400 διαδικτυακά domains, ιστότοπους, που χρησιμοποιούνταν για παράνομη μετάδοση του παγκοσμίου κυπέλου, όπως δηλώσαν αξιωματούχοι της χώρας. Στον Παναθηναϊκό, στον οποίο ολοκληρώθηκαν χθες 2 μεταγραφές, μία στο ποδόσφαιρο και μία στο μπάσκετ. Ο λόγος για τον 34χρονο Ολλανδό στόπερ Στέφαν Ντεφράι, ο οποίος θα φορέσει για 1+1 χρόνο τα πράσινα και θα υπογράψει τη Δευτέρα στην Ολλανδία, αφού ενσωματωθεί στην αποστολή, ενώ έκλεισε στον Παναθηναϊκό και ο 27χρονος γκάρτ Μπλανκού Μπάντιο με τον Τριφύλλη να καταβάλει αποζημίωση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στη Βαλένθια και 5 εκατομμυρίων ευρώ για τριετές συμβόλαιο στο Σενεγαλέζο. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο 32χρονος Βάσκος στόπερ Ρίτζα Ριστόντο για να ολοκληρωθούν τα τυπικά της απόκτησής του από το δικέφαλο του Βορρά, από τον οποίο αποχωρεί ο 30χρονος Ισπανός αμυντικός Ζωάν Σάστρε. Με Με δεδομένη τη συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του 26χρονου Μαυροβούνη τροματοφύλακα Μπάλτσα Πόποβιτς και την ταυτόχρονη αποχώρηση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη λόγω λήψης του συμβολαίου του, οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον 26χρονο Δημήτρη Στουρνάρα, ο οποίος λογίζεται για τρίτος goalkeeper αντί του Μπότη. Για ένα ακόμα χρόνο ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό Ντάνι Γκαρθία. Στην ΑΕΚ 6 νεαρούς ποδοσφαιριστές της Ένωσης, μεταξύ των οποίων ο Καραργύρης, ο Κολυμάτσης, ο Αμανατίδης και ο Ψηρόπουλος, θα εξετάσει την Ολλανδία ο Μάρκο Νίκολιτς για να διαπιστώσει ποιοι μπορούν να σταθούν στην πρώτη ομάδα. Την 3η 30 του μηνός θα πραγματοποιηθεί διοικητικό συμβούλιο για εκλογή νέου Προέδρου και αναπληρωτή στη Super League. Περισσότερα από 3.000 εισιτήρια έχουν ήδη διατεθεί για τον αγώνα της Εθνικής Μπάσκετ με την Πορτογαλία στη Σανέλ Αρίνα την επόμενη Κυριακή για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τη Δευτέρα τον Ουγκό Καστόν στην πρεμιέρα του στο Γουίμπλετον και εφόσον προκριθεί θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Νόβακ Τζόκοβιτς Γκίμπινγκ. Ο Τιερί Νεβίλ με Χιουντάι συνεχίζει να προηγείται στη γενική κατάταξη του Ράλι Ακρόπολης μετά την ολοκλήρωση της πρώτης μέρας. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στη Μία.
0: Έρα Σπορ 101,8. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο! Κύματα 8 μποφόρ!

0: και πρόσφατα.
1: Μυστήριο. Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης. Εύκολη υπόθεση.
3: Ψαραδέλης. Η λύση για παλαιά πλακάκια από το 1950. Για να αντικαταστήσεις ή να δημιουργήσεις. Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Φαίνεται ξεκάθαρα εδώ ότι η Γαλλία είναι η ομάδα που μπορεί να κάνει τον γκολ και το καταφέρνει στο 7ο λεπτό, επιβραβεύοντας έτσι αυτή την προσπάθεια με το καλημέρα του αγώνα, το δοκάρι του Εμπαπέ στο 1, του Κονέ στο 5. Έρχεται λοιπόν να ανοίξει το σκορ η ομάδα της Γαλλίας με τον Ντεμπελέ. Μεγάλη ευκαιρία για τη Γαλλία, Ντεμπελέ και γκολ. Στο 20ο λεπτό, Ουσμάν Ντεμπελέ διπλασιάζει τα τέρματα και τα δικά του και της ομάδας του από το ίδιο σημείο. Για να δούμε την απάντηση, γκολ! Έρχεται λοιπόν για την Νορβηγία το γκολ. Η απάντηση που λέγαμε λίγο νωρίτερα, με έναν παίχτη που μπήκε στην καρδιά της άμυνας, ο Άσγκαρτ, στο 21. Άμεση απάντηση σχεδόν σε ένα λεπτό.
6: Την μπάλα στην κατοχή
5: ακόμα
6: του.
5: Ένα γκολ και το βρίσκει. Ντεμπελέ, τρίτο γκολ καρμπόν στο 32. Για να δούμε στο επόμενο δίλεπτο αν υπάρχει κάτι. Κεφαλιά, γκολ! Να λοιπόν η σέντρα από τα αριστερά και έρχεται ο Ντουέ με το κεφάλι να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 1-4 το κερασάκι στην τούρτα.
6: Εκτελεστής και σε αυτό το corner για την Σενεγάλη, ο Καμαρά με το δεξί του πόδι φέρνει την μπάλα στην περιοχή, κεφαλιά και γκολ! 1-0 η Σενεγάλη στο 4ο λεπτό, πάρα πολύ νωρίς στο παιχνίδι, ανοίγει το σκορ με τον Σεκ. Μεγάλη ευκαιρία, διακόπτω και γκολ, 2-0 για τη Σενεγάλη. Ο Σάρο, ο Ισμαήλ Ασάρ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 56 Σενεγάλη Ιράκ 2-0. 3-0 για τη Σενεγάλη. Γκολάρα με το αριστερό. Ο Πάπε Γκέιγ μόλις πέρασε στο γήπεδο. Στο 57 πέρασε στο γήπεδο. Στο 59 σκόραρε με το αριστερό του πόδι έξω από την περιοχή. 3-0 η Σενεγάλη το Ιράκ. Γκολ για τη Σενεγάλη. Γκολ με τον Πάπε Γκέιγ. Δεύτερο γκολ με το αριστερό πόδι. Κεραυνοβόλησε την εστία του Ιράκ και έκανε το 4-0 με άπιαστο αριστερό σουτ. 5-0 η Σενεγάλη με τον Ενδιαγέ. Με το δεξί του πόδι νίκησε τον Τζαλάλ Χασάν. Έστειλε την μπάλα στην αριστερή του γωνία και έκανε το Σενεγάλη Ιράκ 5-0 στο 82ο λεπτό.
7: Η μπάλα θα πάει δεξιά για τον Γιορέντα, το σημειάκι του κόρεν, το γύρισμα προς το σημείο του πέναλτι, το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα, είναι γκολ, ευνηδιάζεται ο Μουσλέρα και το βάζει ο Μπαένα. Ουρουάη Ισπανία 0-1 στο 42ο λεπτό με σκόρερ τον Μπαένα.
8: Γκολ για τους Βέλγους στο 28ο λεπτό, η πρώτη φορά μέχρι στιγμής που αντέδρασε πολύ άσχημα η άμυνα των Νεοζηλανδών. Στο κόρνερ που έκανε από τα αριστερά ο Ντεμπρόινε, η μπάλα πέρασε μέσα στην περιοχή, στρώθηκε στον Τροσάρ. 1-0 με επαναλαμβάνω με αυτό το γκολ του Τροσάρ στο 28ο λεπτό. Ανοίγει το σκορ Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 0-1 με γκολ του Τροσάρ. 2-0 για το Βέλγιο στο 50ο λεπτό. Σκόρερ ποιος άλλος, Τροσάρ. Στο 50ο λεπτό λοιπόν ο Τροσάρ πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, έκανε το δυνατό σουτ και έτσι το Βέλγιο ουσιαστικά και με βάση την εικόνα του παιχνιδιού σφραγίζει την νίκη του. Και τώρα με τον Τροσάρ έξω από την περιοχή θα πάρει την μπάλα ο Ντεμπρόινε, θα σουτάρει με τα αριστερό, γκολ εξαιρετικό στο 66ο λεπτό. Κέβιν Ντεμπρόινε και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 0-3. Γκολ για τη Νέα Ζηλανδία που τα καταφέρνει τελικά στο 84ο λεπτό. Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 1-3. Και μόλις μπήκε ο Λουκάκου σκοράρει στο 86ο λεπτό.
9: Τι το
8: 4-1 για το Βέλγιο, 91ο λεπτό για τον Λουκάκου. Και με τον Λουκάκου έξω από την περιοχή έχει απέναντί του τον κεντρικό αμυντικό τον Σέρμαν. Γκολ αυτή τη φορά από τον Σελεμέκερς στο 4ο λεπτό στην εκνοή των καθυστερήσεων. Το Βέλγιο κάνει 5 τα γκολ του. Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 1-5. Δεν θα αργήσει να σφυρίξει ο διαιτητής.
10: Γκολ για την Αίγυπτο, Μαχμούτ Σαμπέρ. Μια ωραία επίθεση η οποία ξεκίνησε για τις Αιγύπτιους που έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και επιστεγάζεται αυτή η πρωτοβουλία στο 5ο λεπτό με το γκολ του Μαχμούντ Σαμπέρ. Μεγάλη φάση στα καρέ της Αιγύπτου και να το γκολ, φίλες και φίλοι, για την ομάδα του Ιράν. Μεγάλη φάση, Ραμίν Ρεζαϊάν, ο μπακ, ο

0: οποίος είχε ανέβει στην συγκεκριμένη φάση και καταφέρνει έπειτα από την απόκρουση του Σομπέιρ που για άλλη μια φορά έδιωξε την μπάλα προς στιγμήν, αλλά στα πλάγια που μπήκε ήρθε ο Ραμίν Ρεζαϊάν στο 14ο λεπτό να φέρει το παιχνίδι στα ίσα.
1: Ακούτε Eraspor.
2: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
3: Φίλες και φίλοι της Eraspor, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα σημερινά παιχνίδια του στοιχήματος, εκεί όπου σήμερα θα ρισκάρουμε λίγο περισσότερο, με δεδομένο ότι οι περισσότερες ομάδες θα μάθουν το πώς σταυρώνονται εφόσον προκληθούν στην επόμενη φάση και κάποιες ίσως κάνουν τους δικηγούς τους υπολογισμούς. Έτσι λοιπόν, ένα από τα παιχνίδια που βολεύει η ισοπαλία, και βέβαια το έχουν καταλάβει και οι Book με τις τιμές να έχουν ρίξει το χ στα τάρταρα, κοντά στο 2,20-2,25, είναι αυτό ανάμεσα στην Αλγερία και την Αυστρία. Είναι ένα παιχνίδι που υπάρχει το βολικό σενάριο να βρει και τις δύο ομάδες ικανοποιημένες και από εκεί και πέρα να δούμε κατά πόσο μπορεί να βγει στην πράξη το συγκεκριμένο μάτς, επαναλαμβάνω, Αλγερία-Αυστρία, στο πλαίσιο του 10ου ομίλου που γίνεται στο Κάνσας, εκεί όπου υπάρχει και η Αργεντινή αλλά και η ομάδα της Ιορδανίας. Δεύτερη επιλογή, ίσως λίγο πιο εντριγκαδόρικη και μάλιστα χωρίς να το καλύψουμε στη διπλή ευκαιρία, θα πάμε κατευθείαν στο διπλό της Γκάνα απέναντι στην Κροατία. Μια Γκάνα η οποία δίνεται στο 5.40-5.50, αγώνας για την τρίτη αγωνιστική του 12ου ομίλου. Και το λέω αυτό γιατί η Γκάνα πηγαίνει για δύο αποτελέσματα επί της ουσίας, αφού θα περάσει είτε με νίκη είτε με ισοπαλία. Και για να τερματίσει στην κορυφή, θέλει ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από την Αγγλία, η οποία σημειωτέων σήμερα θα έχει και πάρα πολλές αλλαγές. Από την άλλη, έχουμε μια Κροατία που χρειάζεται την νίκη πάση θυσία για να τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις ή την ισοπαλία για να βρεθεί στους 4 πόντους και από εκεί πέρα να μπει στο γκρουπ των ομάδων που θα διεκδικήσουν πρόκριση ως καλύτερες τρίτες. Άποψή μου είναι ότι επειδή και η Κροατία έδειξε μια ομάδα ότι έχει αρκετά προβλήματα λόγω της μεγάλης ηλικίας των ποδοσφαιριστών και παρά το γεγονός ότι έχει πολύ μεγαλύτερο βαθμολογικό κίνδυνο από την Γκάνα, ίσως να υπάρχει μια δυσκολία σήμερα και γι' αυτό είπα και στο ξεκίνημα της επικοινωνίας μας ότι θα πάμε να ρισκάρουμε σε ένα δελτίο με ζητούμενα διπλό η Γκάνα που έχει δείξει πολύ καλό προφίλ μέχρι στιγμής με απόδοση 5,70, αγοράζουμε και απόδοση αν μη τι άλλο, και το βολικό χ της Αλγερίας με την Αυστρία κοντά στο 2,30. Αυτές οι υψηλού ρίσκου επιλογές για σήμερα. Καλή επιτυχία του και να επιλέξεις να ποντάρεις. Θα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα λίγο μετά τη μία.
4: Ακούτε Eraspor.

19 λεπτά μετά τη μία. Πώς περνάει ο χρόνος. Αλλά η Ερασπόρ το κάνει πολύ ενδιαφέρον αυτό, το πέρασμα του χρόνου, γιατί ενημερώνεστε, ψυχαγωγήστε και βέβαια κάποιοι, ακούγοντας το Γιάννη Ιράνιο, μπορεί να βγάλουν και κανένα χαρτζιλικάκι. Ματίνα Κανελοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή, Φώτης Παρόλας, μέχρι τις 2 θα πάμε μαζί, έχουμε ακόμα 40 λεπτά. Ακούσαμε και έτσι κάπως λίγο πειραγμένο τον Γιάννη τον Πουλόπουλο. Πειραγμένος είναι, όχι παρεξηγημένος. Μεγάλος τραγουδιστής με κλασικά, πολύ όμορφα τραγούδια. Λοιπόν, έχουμε και το Ράλι Ακρόπολης, έτσι, γιατί μονοπολεί το Μουντιάλ, το ενδιαφέρον, και δικαίως, αλλά και το Ράλι Ακρόπολης για τη χώρα μας από τότε που επανήλθε στο WRC, καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλους, πόσο μάλλον για μας που το τελικό, τελευταίο και πιο ενδιαφέρον σκέλος του θα γίνει εκεί στην περιοχή Λουτράκη και Αγίου Θεοδόρου, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα το ζήσουμε αυτό την Κυριακή, έτσι. Όμως έγινε ένα περιστατικό που θέλω να, και χρήζει περαιτέρω διερεύνηση από ό,τι μαθαίνω, το οποίο δεν γίνεται και τόσο συχνά, μην πω σπάνια έως ποτέ. Ο Ισπανός οδηγός του Toyota GR Yaris Rally 2 που συμμετέχει στην κατηγορία WRC2 αγωνιζόταν στην τελευταία ειδική του σκέλους χθες, έτσι, στο Eco Rally Ακρόπολης. Βάσει του υλικού της κάμερας, μια μεγάλη πέτρα έσπαζε το μπαρμπρίζ από την πλευρά του συνοδηγού, του Ροσάντα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο βράχος φαίνεται πως προήλθε από τη δεξιά πλευρά της ειδικής διαδρομής σε μια ευθεία όπου το αυτοκίνητο είχε αναπτύξει πολύ υψηλή ταχύτητα. Είναι περιττό να αναφερθεί κανείς στις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει το συμβάν αν ο Κατσόν δεν επεδείκνυε ψυχραιμία στη διατήρηση του ελέγχου του αυτοκινήτου. Στο τέλος της ειδικής διαδρομής, αλλά και αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ισπανός οδηγός άφησε υπόνοιες ότι η πέτρα μπορεί να εξφενδονίστηκε από κάποιον, έτσι, όχι ότι έπεσε από ψηλά δηλαδή, που βρισκόταν παραπλεύρος του δρόμου. Είπε, ελπίζω να μην ισχύει, αλλά φαίνεται πως κάποιος να πέταξε κάτι, γιατί βρισκόμασταν στη μέση μιας ευθείας. Δεν ξέρω, ήταν πραγματικά τρομακτικό, είπε, ήταν οι δηλώσεις του. Λίγες ώρες αργότερα ο Ισπανός έγραψε, βρισκόμαστε στην τρίτη θέση του WRC2, αλλά η μέρα θα μπορούσε να έχει τελειώσει πολύ άσχημα. Όλη η ομάδα δουλεύει πολύ σκληρά και μαζί με τον συνοδηγό μου, Μπόρχα Ροσάντα, δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Είναι κρίμα που κάποιος καταστρέφει την προσπάθεια τόσων ανθρώπων με αυτόν τον τρόπο. Ελπίζω πως αν δεν ήταν ατύχημα, αυτός που το έκανε να μην ξαναπατήσει ποτέ σε ειδική διαδρομή. Τώρα έχει ξεκινήσει μια έρευνα για τι ακριβώς συνέβη. Υπάρχουν κάποια πλάνα, αλλά άντε τώρα να βγάλεις άκρη. Στη συνέχεια, το συμβάντος, η ΦΙΑ και η οργάνωση του αγώνα προχώρησαν άμεσα σε επίσημη έρευνα της υπόθεσης σε συνεργασία με την αστυνομία για να διακριβωθούν τα αίτια. Και κατά τη διάρκεια της ειδικής διαδρομής 7, στη Θήβα είναι αυτό, του Eco Rally Ακρόπολης, το αυτοκίνητο με αριθμό 24 επέστη θράψη στο παρμπρίζ έπειτα από πρόσκουση βράχου κατά μήκος της διαδρομής. Η ΦΙΑ και οι διοργανωτές του αγώνα διερευνούν αυτή τη στιγμή τα αίτια του περιστατικού, αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση. Εντάξει, το Rally Ακρόπολης είναι πολύ γνωστό και βέβαια το περιμένουν πώς και πώς όλοι. Μετράει κανονικά στη βαθμολογία του WRC. Είναι ένα γεγονός παγκόσμιο και να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, νομίζω, λίγο μας φέρουν σε δύσκολη θέση, για να μην πω κάτι άλλο.

Sunny day και όχι μόνο έτσι, hot sunny day. Ξεκινάμε καριέρα για το καλοκαίρι του 2026 από ζεστές μέρες, υπομονή. Έχουμε φύγει, έχουμε απομακρυνθεί λίγο από το Μουντιάλ. Ξαναγυρίσουμε εκεί. Διαβάζω κάτι που είπε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος αποκάλυψε στιγμές που τον έφεραν στα όρια του, μιλώντας για τα δύσκολα παιδικά χρόνια, την πίεση της κορυφής και την περίοδο που σκέφτηκε, κατά δήλωσή του έτσι, να σταματήσει το μπάσκετ. Γυρίζοντας το χρόνο πίσω, αναφέρθηκε στα πρώτα χρόνια που έβλεπε τους γονείς του να παλεύουν καθημερινά για την οικογένεια εδώ στην Ελλάδα. Τα ξέρετε, τα έχετε ακούσει, αλλά άλλο να τα ακούς, άλλο να τα διαβάζεις, άλλο να στα λένε και άλλο να τα βιώνεις, έτσι, την καθημερινότητα των παιδιών εκεί κάτω στην πλατεία Βάθη. Γυρίζοντας το χρόνο πίσω, αναφέρθηκε στα πρώτα του χρόνια λοιπόν για τους γονείς του, για το περιβάλλον εκεί, για την περιοχή που μεγάλωσε. Στη συνέχεια στάθηκε στη δεύτερη πιο δύσκολη περίοδο, γύρω στο 20, όταν, όπως είπε, είχε η πίεση γίνει τόσο ασφυκτική που τον κυρίευσαν σκέψεις να σταματήσει το μπάσκετ. Η πίεση λοιπόν ένιωθα εκείνη την περίοδο δεν είχε να κάνει μόνο με τις απαιτήσεις του αθλητισμού, αλλά και με όλα όσα συνέβαιναν στην προσωπική μου ζωή. Λατρεύω τον μπάσκετ, αλλά δεν μου άρεσε η δημοσιότητα. Είμαι πιο εσωστρεφής, ενώ ο αδελφός μου είναι διαφορετικός, ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το βάρος που κουβαλούσε σε μια περίοδο κατά την οποία η επιτυχία συνοδευόταν από έντονη έκθεση και διαρκείς προσδοκίες. Είναι και αυτό ένα βάρος. Μην νομίζετε ότι είναι όλα εύκολα για τους στάρ που διαβάζουμε, όχι μόνο του μπάσκετ, γενικότερα. Για όλους αυτούς που βρίσκονται πολύ ψηλά, όσον καθένα στο τομέα του, έτσι. Είναι πολύ γνωστοί, είναι στάρ, έχουν χρήματα, περικυκλώνονται από χίλιες δυο περιστάσεις, πρόσωπα, καταστάσεις, περιπτώσεις και άλλα. Είναι ένα μεγάλο βάρος, δεν μπορεί να το διαχειριστεί κανένας εύκολα. Έχει και αυτό τις δυσκολίες του. Ο Γιάννης στάθηκε ιδιαίτερα στην απώλεια του πατέρα του, αλλά και στο ρόλο που ένιωσε ότι έπρεπε να λάβει μέσα στην οικογένεια. Όπως είπε, εκείνη την περίοδο είχε μόλις αποκτήσει παιδί, η μητέρα του ζούσε μαζί του, ενώ ο ίδιος προσπαθούσε να σταθεί σαν πατρική φιγούρα για τον αδελφό του μετά το θάνατο του πατέρα τους. Την ίδια στιγμή έπρεπε να παραμείνει στο υψηλότερο επίπεδο και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που έχει από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Είχα τεράστιο βάρος στους ώμους, μου λέει, ήταν πολύ μεγάλη η πίεση. Ο Αντετοκούμπο παραδέχθηκε ότι εκείνη την περίοδο είχε φτάσει στα όρια του. Η ψυχική του υγεία είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς δείχνει πως ακόμα και οι πιο επιτυχημένοι αθλητές, αυτά που λέγαμε δηλαδή, δεν είναι απαλλαγμένοι από την πίεση, την αμφιβολία και την ανάγκη να ζητήσουν χώρο για να αναπνεύσουν. Και παρά τη δυσκολία εκείνη της περίοδου, ο Γιάννης Αντετοκούμπο τόνισε ότι μέσα από αυτή την δοκιμασία κατάφερε να βγει δυνατός. Εκείνη τη στιγμή με διαμόρφωσε. Ήμουν άθραυστος. Έγινα καλύτερος πατέρας, καλύτερος σύζυγος, καλύτερος γιος και καλύτερος άνθρωπος, είπε, δείχνοντας πως η προσωπική μάχη που έδωσε δεν τον απομάκρυνε από τον μπάσκετ, αλλά τον βοήθησε να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με αυτό. Και όχι μόνο συνέβη αυτό τότε, δεν άφησε τον μπάσκετ δηλαδή, αλλά τώρα πήρε και τη μεταγραφή, ξεκινάει και ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο. Και βέβαια και οι φίλοι του Άρη τον αισθάνονται πιο κοντά τους. Μάλιστα ο αδερφός του, τώρα όπως ανακοίνωσε και ο Ολυμπιακός, τελείωσε τη συνεργασία μαζί τους και μάλλον κατευθύνεται προς τη συμπρωτεύουσα να ενσωματωθεί στην ομάδα του Σπανούλη και να ξεκινήσουν την καινούρια προσπάθεια, την καινούρια χρονιά, για να ξαναγυρίσει ο Άρης ή να πλησιάσει αρχικά τις μέρες και τα χρόνια των επιτυχιών που είχε ζήσει πριν από αρκετά χρόνια στη χώρα μας.

0: ακόμη και κανένα ιταλικό τραγουδάκι, να διασκεδάσουμε τις εντυπώσεις για την Ιταλία, η οποία δεν βρέθηκε στο Μουντιάλ, και ξέρω πάρα πολλούς οι οποίοι, εντάξει, υποφέρουν.
1: Εντός εισαγωγικών η λέξη, μην φανταστείτε ότι.
0: Ναι. Από την έλλειψη των Ιταλών, ξέρετε, με τα συνολάκια τους, με όλα αυτά τα οποία συνοδεύουν τις ομάδες της γείτονος και όλα τα υπόλοιπα. Πάντως οι γυναίκες έχουν βρει λόγους να παρακολουθούν Μουντιάλ. Διάβαζα εδώ, μου ήρθαν κάποια μηνυματάκια έτσι ενθαρρυντικά, ότι το ισχυρό φύλλο που για μένα είναι και το ωραίο φύλλο και όλα αυτά, το φύλλο των γυναικών, να παρακολουθούν το Μουντιάλ με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έχουν στείλει κάτι φωτογραφίες εδώ από άντρες στις εθνικές τους ομάδες, καλλίγραμμους, για να μην λέμε μόνο για τις γυναίκες, έτσι, ωραίοι άντρες, οι οποίοι τραβούν το ενδιαφέρον, και καταλαβαίνετε ότι και οι γυναίκες άνθρωποι είναι. Πόσο να αντέξουν, ρε αδερφέ, καταλαβαίνετε τώρα. Και όλοι μας ψάχνουμε κάτι να μας προσελκύσει, να έχουμε ένα ενδιαφέρον, να έχουμε ένα έτσι να μορφαίνει την καθημερινότητα, τις ώρες μας, και το Μουντιάλ το προσφέρει απλόχερα αυτό, γιατί όπως είπαμε δεν είναι μόνο οι αγώνες, έτσι, ένα Μουντιάλ. Δεν είναι μόνο οι αγώνες, δεν είναι μόνο τι συμβαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είναι τι γίνεται στον περίγυρο, εκτός αγωνιστικού χώρου, όλα αυτά τα έθνη, όλοι αυτοί οι φίλαθλοι που βρίσκονται στις χώρες διεξαγωγής των αγώνων δίνουν και αυτοί το κάτι της για να δημιουργηθεί ένα διαφορετικό περιβάλλον που να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολιτιστικό, κοινωνικό, οικονομικό και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε ένα απαραίτητο break, διαφημίσεις, ένα τραγουδάκι και να μπούμε στην τελική ευθεία, το τελευταίο, αν ήταν αγώνας μπάσκετ, το τελευταίο δεκάλεπτο και πιο κρίσιμο.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
2: Ακούτε Ερασπορ.

κυφισίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Λοιπόν, τελική ευθεία, ακούτε την Era Sport. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί. Λέγαμε νωρίτερα για την Ιταλία που ήταν απούσα, αλλά παρόν ήταν το Ιράν. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είχαν ακουστεί διάφορα, ότι λόγω των γεγονότων εκεί στον κόλπο ίσως τελευταία στιγμή το Ιράν να μην εμφανιζόταν, να μην το επιτρεπόταν μάλλον να εμφανιστεί. Παρακάμφθηκαν όλα αυτά, ξεπεράστηκαν, αλλά δυσκολίες για την ομάδα του Ιράν δεν εξαφανίστηκαν. Άλλαξαν πόλη, είχαν καθημερινή μετακίνηση για πολλά χιλιόμετρα, ταλαιπωρία και για τους φιλάθλους βέβαια, έτσι. Θα μου πείτε τώρα, υπήρχαν δυσκολίες και για άλλους από άλλες χώρες φιλάθλους, οι οποίοι δεν τους επετράπηκε, τους δυσκόλεψαν, δεν τους δόθηκε βίζα, 1002. Η καιρή είναι δύσκολη, θα μου πει κάποιος, το καταλαβαίνω και αυτό. Το Μουντιάλ, όπως και οι Ολυμπιακοί αγώνες, πόσο μάλλον περισσότεροι Ολυμπιακοί αγώνες, έτσι, όταν γίνονται, παλιότερα είχαν άλλη, πώς να το πούμε, σημασία, ήταν ευκαιρία, ξέρετε, να πέσουν λίγο οι τόνοι, τα πνεύματα, να υπάρξει ειρήνη. Θα μου πείτε τώρα, τι μου λες τώρα, πριν από 2000 χρόνια. Αλλά αυτή ήταν η φιλοσοφία. Κατά κάποιο τρόπο και το Μουντιάλ έτσι θα έπρεπε να ήταν. Ξεχάστηκαν όλα αυτά και φτάσαμε στα cooling breaks, θα μου πει κάποιος ψυχρός, που αφορά κυρίως πώς θα αποφέρει το ένα ή το άλλο ή το παράλληλο γεγονός περισσότερα χρήματα στους διοργανωτές ή στους αυτούς οι οποίοι τα έχουν σκεφτεί και τα εφαρμόζουν. Μεγάλες κουβέντες, βιβλία μπορεί να γραφτούν, αλλά διάβαζα χθες για μία ακόμα φορά αυτό που είπε ο Ταρέμι για το αν η FIFA ήθελε, δεν ήθελε, κατά πόσο δυσκολεύτηκε να δώσει έγκριση για να εμφανιστεί το Ιράν και όχι η Ιταλία με ένα wild card, όπως συνηθίζεται να λέγεται, τέλος πάντων, να εμφανιστεί στο Μουντιάλ. Τέλος πάντων, το Ιράν πήγε εκεί, έφτασε μια ανάσα από το να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στα νοκάουτ. Με τρεις ισοπαλίες δηλαδή, όχι μόνο πήγε, αλλά με σχετικά καλές εμφανίσεις, τίμιες εμφανίσεις, θα μπορούσε να πει κανείς. Δεν ξέρω αν φταίει η αστοχία των ποδοσφαιριστών ή μια απόφαση του ΒΑΡ που περιμένει να δει ποια θα είναι η εξέλιξη. Ο Ταρέμι, που η ομάδα του έμεινε στο 1-1 με την Αίγυπτο, την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου, τερματίζοντας στην τρίτη θέση με 3 βαθμούς, περιμένει να δει τι θα γίνει τώρα με τα υπόλοιπα αποτελέσματα, να μάθει την τύχη του δηλαδή, αν θα μπουν στο αεροπλάνο να γυρίσουν πίσω ή θα περάσουν στην επόμενη φάση των 32. Ο αρχηγός της ομάδας και παίκτης του Ολυμπιακού ήταν έξαλλος μετά το φινάλι της αναμέτρησης, έχοντας έντονα παράπονα από την αντιμετώπιση που έχει η εθνική του ομάδα από την αρχή της διοργάνωσης, ξεσπώντας κατά της FIFA και του Infantino. Δεν μπορεί κάποιος να του δώσει άδικο, έτσι, για τις σκέψεις και αυτά τα οποία υπόθηκαν. Τα παράπονα του φόρτου πυρετών αφορούσαν το γεγονός ότι το Ιράν δεν μπορεί να διαμείνει στην Αμερική και αναγκάζεται να ταξιδεύει συνεχώς πριν από τους και μετά τους αγώνες, τονίζοντας ότι παρά το γεγονός ότι δέχθηκε υποσχέσεις από τον πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Ινφαντίνο, ότι θα αλλάξει η κατάσταση, αυτό δεν συνέβη. Η αποστολή του Ιράν, τα είπαμε και νωρίτερα, τα ξέρετε, αντί να παραμένει στο Σιάτλ μετά το παιχνίδι με την Αίγυπτο, έπρεπε να επιστρέψει στην Τιχουάνα, στο Μεξικό, και από εκεί και πέρα να περιμένουν οι άνθρωποι αν θα ξαναγυρίζουν ή θα φύγουν για τις πατρίδες τους. Το φετινό Μουντιάλ είναι μια καταστροφή, λέει ο Ταρέμι. Σαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές δεν έχουν την αντιμετώπιση που μας αρμόζει. Η FIFA θεωρεί ότι όλο αυτό είναι δίκαιο. Okay, για μας είναι άδικο. Δεν θέλει κανείς να μας βοηθήσει. Και βέβαια θα βγουν κάποιοι να λένε ο αθλητισμός ενώνει και τα ιδεώδη και το ένα και το άλλο και η άμυλα που θα έπρεπε να υπάρχει. Αλλά καλές είναι οι θεωρίες. Όλοι βαθμολογούνται με βάση το τι συμβαίνει στην πράξη και ποια είναι η πραγματικότητα. Στείλτε τα μηνύματά σας. Τελευταία λεπτά, περίπου ένα 20 λεπτό μέχρι το τέλος, να μοιραστούμε τις απόψεις σας, τις ιδέες σας, πώς τα βλέπετε και εσείς τα πράγματα. Μέσα από το Viber βλέπω κινήστε κυρίως, βρίσκονται στο λογαριασμό της Era Sport, μπαίνετε μέσα και στέλνετε το μήνυμα το οποίο φτάνει σε εμάς. Βέβαια το παλιό κλασικό SMS 54160 Sport και ενώ και συνέχεια το μήνυμά σας, το οποίο φτάνοντας εδώ θα το μοιραστούμε με τους υπόλοιπους ακροατές.

Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ μια ιστορία, τη μοιραστώ μαζί σας. Μένουμε στο Μοντιάλ. Πριν από αρκετά χρόνια, για να δω, 40 χρόνια ακριβώς, ήταν τότε εκείνος ο περίφημος τελικός του Ντιέγκο Μαραντόνα, με το χέρι του Θεού και όλα τα υπόλοιπα και τον γκολ του αιώνα. Η μπάλα με την οποία ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέτυχε στο Μουντιάλ του 86 με διαφορά λίγων λεπτών τα διασημότερα γκολ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, βγαίνει σε δημοπρασία που θα αφήσει εποχή. Θυμίζουμε ότι εκείνη η μπάλα, τι είχε συμβεί μάλλον με εκείνη την μπάλα, ήταν ο αγώνας Αργεντινή-Αγγλία 2-1, έτσι, το τελικό σκορ στο Μοντιάλ του 86, το οποίο είναι σίγουρα ένα από τα κορυφαία, έτσι, ίσως το κορυφαίο για πολλούς με τον τρόπο που εξελίχθηκε η κατάσταση. Η μπάλα είναι μια λευκή, από ό,τι διαβάζω εδώ και τα θυμάμαι κι εγώ, Adidas Azteca, στα γήπεδα του Μεξικό γινόταν ο τελικός και όλα τα μάτς. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα έγραψε ένα από τα πιο διάσημα κεφάλαια στην ιστορία του αθλήματος. Μέσα σε 4 λεπτά σημείωσε πρώτα το περίφημο γκολ με το χέρι του Θεού και αμέσως μετά το γκολ που έμελε να μείνει στην αιωνιότητα ως το γκολ του αιώνα, διασχίζοντας σχεδόν ολόκληρο το γήπεδο, αφήνοντας πίσω του τους Άγγλους αμυντικούς, έτσι, και σημειώνοντας το τέρμα με εκείνο το πλασέ το περίφημο. Ο προημιτελικός εκείνος δεν ήταν ένα απλό ποδοσφαιρικό παιχνίδι. 4 χρόνια μετά τον πόλεμο των Φόκλαντς, θυμίζουμε, έτσι, πως μπλέκεται ένας πόλεμος, κάποιες αποφάσεις πολιτικών, στρατιωτικών, και μπορεί να παραλληλιστεί και με την ιστορία που λέγαμε νωρίτερα, έτσι, μετά από 40 χρόνια, ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία, τα Φόκλαντς τότε, έτσι, και ό,τι διακυβευόταν εκεί, συναντήθηκαν σε μια αναμέτρηση που κουβαλούσε τεράστιο συμβολικό βάρος και η οποία εξελίχθηκε σε ένα από τους πιο εμβληματικούς αγώνες που έχουν διεξαχθεί ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο. Εάν δεν έχετε την εικόνα, μπορείτε να μπείτε στο Google να δείτε το γκολ με το άλμα που δίνει ο Ντιέγκο και βάζοντας το χέρι του ανάμεσα στον τροματοφύλακα και στο κεφάλι του παραπλάνηση, γιατί δεν υπήρχαν τότε και βάρ και επαναλήψεις και να ξαναδούμε τη φάση και όλα αυτά, και φάνηκε σαν να κάνει κεφαλιά. Σημείωσε το 1-1 και μετά ήρθε το περίφημο γκολ που πέρασε όλη την ομάδα, και πλασάροντας έκανε το 2-1 και πήρε το κύπελο η Αργεντινή. Ο οίκος τώρα Heritage Actions ανακοίνωσε ότι η θρηλυκή Adidas Azteca θα βγει σε δημοπρασία με τιμή εκκίνησης, κρατηθείτε παρακαλώ, 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Ο νέο εκτιμήσεις αναφέρουν πως μπορεί να προσεγγίσει ακόμα και τα 9,2 εκατομμύρια, ποσό που δόθηκε το 22 για τη φανέλα που φορούσε ο Μαραντόνα στο ίδιο παιχνίδι. Όταν μιλάμε για θρύλους, για μύθους, για θεούς του αθλήματος. Πρόκειται για ένα πραγματικά μοναδικό αντικείμενο, αναμφισβήτητα είναι το σημαντικότερο ποδοσφαιρικό κειμήλιο που υπάρχει, δήλωσε στο Reuters ο ειδικός δημοπρασιών της Heritage, Mike Provenzale. Η μπάλα αρχικά ανήκε στον Τινήσιο διαιτητή της αναμέτρησης, Ali Bin Nasser. Την άρπαξε την μπάλα ο διαιτητής και έφυγε. Αλλά μετά το 22 δημοπρατήθηκε έναντι 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων σε ανώνυμο συλλέκτη, ο οποίος τώρα επιχειρεί να την επαναφέρει στην αγορά, ποντάροντας την ολέν αυξανόμενη αξία των ποδοσφαιρικών συλλεκτικών αντικειμένων, αυτά που λέγαμε νωρίτερα με τα σουβενίρ, τα αντικείμενα που έχουν βγει, δεν ξέρεις καμιά φορά, έτσι, και μάλλον θέλοντας να πάρει τη ρεβάνς και αυτός από 3,2 που την αγόρεσε, να την δώσει σε έναν άλλο συλλέκτη με 7, 8, 9, 10 εκατομμύρια δολάρια. Θα μάθουμε τι θα γίνει και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τελικά πού θα καταλήξει αυτή η μπάλα μετά από το χέρι του Θεού και το πόδι βέβαια που μετά έβαλε, σκόραρε και έφερε το κύπελο στην Αργεντινή ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Να δούμε πού θα φτάσει η τιμή και πού θα καταλήξει τελικά. Μία από τις τόσες ιστορίες, έτσι, χιλιάδες ιστορίες στο Μουντιάλ, είτε είναι αθλητικές, είτε είναι ιστορίες οπαδών, φιλάθλων, είτε άλλες ιστορίες που συμβαίνουν στις γειτονιές και όχι απαραίτητα στις χώρες που διεξάγεται το Μουντιάλ, αλλά μπορεί και σε αυτές τις γειτονιές που μια τηλεόραση στο μπαλκόνι ή, ξέρω εγώ, στην αυλή, να γράψουν διάφορες ιστορίες από παρέες πιτσιρικάδων
10, 12, 15, 20 ετών μέχρι μεγαλύτερους. Τώρα πια ξενυχτάμε κιόλας, γιατί είναι και οι ώρες, είπαμε, λίγο περίεργες, που θα τα θυμούνται για χρόνια και θα τα λένε στα εγγόνια τους ή και στις μετέπειτα γενιές.

Ωραία, τελείωσε και το τραγουδάκι, το περίφημο από το παρελθόν. Έτσι είναι. Η μουσική και τα τραγούδια σε βοηθάνε να ταξιδεύεις νοερά. Έχουμε πει επανειλημμένως εδώ από τις εκπομπές, όταν βρισκόμαστε εδώ, ότι εντάξει, και τα τραγούδια τα παλιά είναι ένα soundtrack στιγμών. Έτσι, άθελα, ακούγοντας ένα τραγούδι, ταξιδεύεις. Κάποιοι μου λένε ότι μέχρι και οσφρίζονται τις μυρωδιές, όχι μόνο τις εικόνες που έχουν βιώσει. Εντάξει, μπορεί να φανεί υπερβολή, αλλά συμβαίνει.

Έτσι, ρομαντικά θα πάμε και εμείς για μια ακόμα φορά στις παραλίες που λέγαμε νωρίτερα. Τώρα η Δέσποινα εδώ μου λέει ούτε ξαπλώστερς πληρώνεις, ούτε ομπρέλες. Είναι ό,τι πιει στην αμπέρατη παραλία της Λούτσας. Μην την νομίζετε εδώ με τη δικιά μας, την Αρτέμιδα που έχει μετονομαστεί τώρα. Υπάρχουν εκατοντάδες ομπρέλες και δεν πληρώνεις, μόνο τα παιδιά που σερβίρουν. Σκέφτεσαι που είναι μες στον ήλιο, βέβαια. Ναι, τι να κάνουν και αυτά. Η εποχιακή που λέμε εμείς, που οι πιο πολλοί είναι φοιτητές, έτσι, σπουδαστές που πάνε να δουλέψουν Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, ξέρω εγώ, και το μισό Σεπτέμβριο, να μαζέψουν ένα χαρτζιλίκι, ή να πάνε διακοπές ή να έχουν να βγάλουν τη χρονιά μετά. Μόνο το στο ποτάμι είναι κρύα τα νερά, μου λέει. Το, η θάλασσα έχει ζεστάνει. Ορκίζεσαι, μην πάθω τίποτα. Κάνα και να τρέχω, Δέσποινα. Στον Αχαίροντα εννοώ. Καλά, εκεί η παιδιά δεν μπαίνει στον Αχαίροντα. Δεν πλησιάζεις, όχι να μπεις. Είναι παγωμένο το νερό εκεί, όπως κατεβαίνει από πάνω. Τουλάχιστον έτσι θυμάμαι. Αν και είναι πέλαγος μπροστά, αλλά τα νερά και σαχτές βγάζουν. Λύση της απορίας στον κόσμο. Καλέ μου Φώτη, λέει Δέσποινα, εντάξει. Πέριξ του Αχαίροντα τώρα εκεί που χύνεται. Ναι, θα είναι παγωμένα, χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, εκεί και στην Παλιοκαστρίτσα. Αυτό υπογράφω. Δεν πλησιάζεις. Εδώ οι γυναίκες που δεν καταλαβαίνουν τίποτα, που είναι και το ισχυρό φύλλο, τα λέγαμε και νωρίτερα, και μπαίνουν με ευκολία στη θάλασσα, και στην Παλιοκαστρίτσα λίγο, εντάξει, το σκέφτονται. Όχι ότι αργούν, αλλά υπάρχει μια σκέψη. Καλησπέρα, λέει ο Νίκος. Σου αφαιρώνω ένα κομμάτι. Ελπίζω να το βάλεις, λέει. Καλό καλοκαίρι. Από κο το μήνυμα της Δαλιδά, Λόγια λόγια με τον Αλέν Τελόν. Είναι ωραίο τραγουδάκι. Σήμερα δεν το έχουμε φέρει στη φαρέτρα, αλλά θα έχει ακουστεί και θα ακουστεί και αυτό, Νίκο. Υπομονή και επιμονή. Τι λέγαμε νωρίτερα. Τι, ψάχνεις ματινά. Ψάξε. Όποιος ψάχνει βρίσκει. Ο Χριστόδουλος, η Ουρουγουάη λες να διώξει τον Μπιέλσα μετά την παταγώδη αποτυχία σε αυτό το Μουντιάλ. Τι να πω, παιδιά. Έρχονται και φεύγουν και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές. Ξέρετε, καμιά φορά οι παράγοντες παίρνουν αποφάσεις για να βγάλουν το βάρος των επιλογών από πάνω τους και το ρίχνουν δεξιά και αριστερά. Τώρα τι να πούμε. Ο Δημήτρης στέλνει και αυτός τη φωτογραφία του από τα διόδια του Πολυμήλου. Πολύ κίνηση. Τα βλέπετε. Ο Δημήτρης ο Βοητσίδης λοιπόν βοηθάει. Πολύ κίνηση, ακινησία μάλλον βλέπω εκεί στους δρόμους, στις εξόδους των πόλεων. Εντάξει. Υπομονή. Οι θερμοκρασίες βέβαια είναι υψηλές, γύρω στους 34-35, μπορεί και παραπάνω, αλλά χρειάζεται. Σκεφτείτε ότι εκεί που θα πάτε θα πέσετε κατευθείαν στη θάλασσα και αυτό νομίζω ότι είναι μια μεγάλη παρηγοριά για όλους μας. Και εμείς εδώ έχουμε ακόμα 13 λεπτά. Τι άλλο, να ρίξουμε μια ματιά μήπως έχουμε κάποια εξέλιξη γενικότερα η οποία αξίζει να αναφερθεί. Βλέπω τώρα εδώ ότι σκέψεις υπήρχαν και για το Παύλος Γιαννακόπουλος του τουρνά που ήταν να πάει προς Κίνα, μάλλον δεν θα πάει. Τώρα χτες διάβαζα αργά το βράδυ, τώρα είδα μια ανακοίνωση και το αναφέρω. Μπορεί να γίνει, λέει, στο ανοιχτό ο ΑΚΑ, στο γήπεδο ποδοσφαίρου. Εντάξει, δεν είναι και τόσο. Έγινε στο Παναθηναϊκό στάδιο, θα μου πεις, που μαζεύτηκε τόσος κόσμος, αλλά εκεί αυτό το παράλληλο του σταδίου βοηθάει στο να είσαι κοντά στο γήπεδο. Στο ΑΚΑ, επειδή υπάρχουν και ο στίβος γύρω-γύρω, το γήπεδο ποδοσφαίρου το οποίο δίνει ένα πλάτος, και οι εξέδρες μετά με την Τάφρο που δίνει και άλλη απόσταση από τις εξέδρες που βρίσκονται στο πλάι, νομίζω ότι απλώς θα βιώνεις μια ατμόσφαιρα και δεν θα βλέπεις τόσο τον αγώνα μπάσκετ, αν γίνει εκεί. Είναι μια σκέψη. Τώρα βέβαια αυτοί που κινούν τα νήματα, που παίρνουν τις αποφάσεις, ξέρουν καλύτερα. Εμείς τι είμαστε? Τίποτα.

0: Μπράβο, ρε Ματίνα. Λοιπόν, τώρα ακούμε και τον Κριστόφ, αν δεν κάνω λάθος είναι αυτός. Νομίζω είμαστε μέσα σε αυτό το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί, νοσταλγίας, ταξιδιού, αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Και μια και η Ματίνα το βρήκε, ας το ακούσουμε λίγο, να πάρουμε μια γεύση.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

Ας αφήσουμε τον Αλέν και τη Δαλιδά να τα βρουν μεταξύ τους, γιατί ξέρετε, υπάρχει μια στο ζευγάρι, υπήρχε μάλλον, για τη συγκεκριμένη στιγμή του τραγουδιού μια διχογνωμία και κάποιες, ας πούμε έτσι, υπόθηκαν κάποια λόγια, παιδί μου, τέλος πάντων, να δίνεις βάση στα λόγια, να μην δίνεις, η ιστορία θα το καταγράψει. Και τώρα είμαι συγκινημένος, διότι λέγοντας αυτά νωρίτερα για το Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο υπάρχουν σκέψεις να γίνει στο ανοιχτό ο ΑΚΑ πάνω στο Μαρούσι, στο γήπεδο ποδοσφαίρου δηλαδή, δεν θα το πιστέψετε, αλλά εδώ και 1-2 λεπτά όλα τα site έβγαλαν ότι μια ανακοίνωση από την ΠΑΕΡ Παναθηναϊκός, ότι τώρα έγινε αυτό, λες και άκουσαν την εκπομπή. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός καλωσορίζει στο ποδοσφαιρικό ΑΚΑ την μπασκετική ομάδα. Θετική η ΠΑΕ λοιπόν στο ενδεχόμενο διεξαγωγής αγώνα μπάσκετ στο ποδοσφαιρικό γήπεδο, και καταλαβαίνετε ότι από σκέψη περνάει στο σχεδιασμό για την υλοποίηση μάλλον, και βέβαια ο τελικός να γίνει εκεί, του Παύλος Γιαννακόπουλος φέτος, που ο τελικός σχεδιάζεται να γίνει κοντά στα τέλη, θα οριστικοποιηθεί η ημερομηνία, κοντά στα τέλη του Σεπτέμβρη. Μάλιστα. Κάτι τέτοιο θα προκαλούσε παροξισμό. Αναμένονται πάνω από 70.000 φίλοι του Παναθηναϊκού να έχουν δυνατότητα να παρευρεθούν εάν η ιδέα υλοποιηθεί. Ήδη τα κείμενα που βγήκαν τώρα πριν από 2-3 λεπτά στα sites ανανεώνονται, δεν είναι τα οριστικά, και βλέπετε τι επικαιροποίηση δόθηκε σε αυτό που είπαμε πριν από 10 λεπτά εμείς εδώ από την εκπομπή. Εντάξει, σύμπτωση θα μπορεί να πει κάποιος, αλλά έτσι γράφεται η ιστορία, από συμπτώσεις. Για να δούμε αυτό, το πρόλαβα το τραγουδάκι.

Λοιπόν, σας ταξιδεύω, ξέρω τώρα, έρχονται μηνύματα εδώ πέρα πολλά χρόνια πίσω, μουσικές και τραγούδια που έρχονται από τις δεκαετίες του 70, για να μην πούμε και πιο πίσω. Γεια σου ρε Πάνο, γεια σου Στάθη. Δεν μας έλεγες τον Τζόκερ καλύτερα, λέει ο Παναγιώτης. Άμα το ξέρω τον Τζόκερ, παιδιά, εντάξει, θα σας το έλεγα, αλλά θα ρίχνα την απόδοση, θα το κράταγα τον εαυτό μου. Τέλος πάντων, έτυχε, τυχαίνουν αυτά. Λοιπόν, καμιά φορά, τώρα διάλεξε Ματίνα ένα τραγουδάκι, ας τα ακούσουμε τότε.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε με, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, αν μας ακούτε από την αρχή, με Rory Gallagher. Λοιπόν, από το Rory τώρα να πηγαίνουμε ας πούμε στον Gary, καταλαβαίνετε ότι είναι και θέμα εντοπιότητας. Αυτοί οι Ιρλανδοί έχουν μια χάρη, ρε παιδάκι μου. Οι Εγγλέζοι, οι Ιρλανδοί, καταλαβαίνετε τώρα, συν πλην, ένα χωριό πάνω, ένα χωριό κάτω, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Και το Peaky Blinders τώρα, να τον μπλέξουμε όλα μαζί. Έχουν ένα χρώμα δικό τους που δίνουν αυτές οι ιστορίες, αυτές οι περιοχές, αυτές οι μουσικές, όλα αυτά. Και κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει ότι η μουσική και τα τραγούδια πλέον. Εντάξει, μπορεί να σου φτιάξουν και το κέφι. Μπορεί να σε ταξιδέψουν, μπορεί να το χαλάσουν, να σου θυμίσουν κάτι δηλαδή δυσάρεστο. Αυτό θέλω να πω, να το χαλάσουν. Έτσι, αλλά από εκεί και πέρα, το σίγουρο είναι ότι είναι μια πολύ καλή παρέα, μια καλή συντροφιά. Άκου, άκου.

παρατράβηξε. Αλλά όταν από κάτω βλέπεις το κοινό, ας πούμε, να παραλυρεί, έτσι, εντάξει, υπερβάλλεις λίγο. Έχω πει επανειλημμένως μια ιστορία με το τραγούδι A Million Miles Away του Rory Gallagher, το οποίο το έχω ακούσει σε ένα υπόγειο στο Ιμπλάκα, τότε παλιά υπήρχε ένα το Tiffany σε ένα rock club, έτσι, και να χορεύουν κάτι Άγγλοι, οι οποίοι μόλις το άκουσαν πήγαιναν και φύλαγαν τα χέρια του κιθαρίστρα, Έλληνας ο κιθαρίστας, το έπαιζε τόσο καλά δηλαδή, που μόνο τώρα που το ξαναλέω ανατριχιάζω. Έτσι λοιπόν η μουσική είναι η συντροφιά μας. Με τη μουσική φτάσαμε στο τέλος λοιπόν σιγά σιγά. Να ευχαριστήσω την Έλλη εδώ που με άντεξε και έκανε την παραγωγή της εκπομπής, τη Ματίνα, η οποία μεγαλούργησε και αυτό το μεσημέρι, και όλες και όλους σας που ήταν κοντά μας. Τη Δευτέρα πιστεύω, αν δεν συμβεί κάτι απρόπτο, στις 12 στην κανονική εκπομπή, μπάλα και άλλα, θα είμαστε και πάλι μαζί. Να προσέχετε τον εαυτό σας, καλά να περνάτε, για χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
6: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
5: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
6: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
5: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
7: Είσαι ξύπνιος.
8: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
11: Ακούτε Era Sport.

Ασφαλώς κινούμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ, αλλά έχουμε και αρκετή κινητικότητα, ειδησιογραφία γύρω από τα μεταγραφικά και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Νωρίτερα σήμερα είχαμε τους αγώνες Ουρουγουάη-Ισπανία 0-1, πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία 0-0, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι στην φάση των 32 και Αίγυπτος-Ιράν 1-1, Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο 1-5, Βέλγιο και Αίγυπτος στην επόμενη φάση. Το Ιράν περιμένει, όπως και η Ουρουγουάη, να δει τι θα γίνει με τις ομάδες που θα δερματίσουν στην τρίτη θέση των ομίλων. Και εμείς εδώ ως Era Sport σας καλούμε να ζήσετε το όνειρο. Αυτό το καλοκαίρι το Μουντιάλ δεν είναι μόνο στις οθόνες μας. Η ΕΡΤ μετατρέπει το όνειρο σε πραγματικότητα, δίνοντας σε τηλεθεατές και ακροατές της τη δυνατότητα να ζήσουν από κοντά την πιο συναρπαστική φάση της διοργάνωσης από τους ημιτελικούς μέχρι το μεγάλο τελικό αγώνα. Πώς? Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να διεκδικήσετε την παρουσία σας στους δύο ημιτελικούς, στο μικρό τελικό και φυσικά στο μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στη Νέα Υόρκη. Περισσότερες πληροφορίες μέσω Instagram στο ERT Sports κάτω παύλα official. Μείνετε συντονισμένοι στις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές της ΕΡΤ αλλά και στα ραδιόφωνα Era Sport, ERT News Radio, δεύτερο και τρίτο πρόγραμμα αλλά και Κόσμος. Η ενέργεια που λήγει στις 30 Ιουνίου αφορά τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης στο Ντάλλας και στην Ατλάντα στις 14 και 15 Ιουλίου αντιστοίχως, το μικρό τελικό στο Μαϊάμι στις 18 Ιουλίου και τον μεγάλο τελικό, τον τελικό της διοργάνωσης που θα γίνει στο στάδιο της Νέας Υόρκης, εκεί όπου θα γραφτεί η τελευταία και σημαντικότερη σελίδα στην ιστορία της φετινής διοργάνωσης. Στο έπαθλο δεν περιλαμβάνονται το κόστος μετακίνησης και διαμονής. Δηλώστε συμμετοχή στο Instagram, στο ERT Sports κάτω παύλα official και στο Viber της Era Sport γράφοντας τη λέξη Mundial ERT με ελληνικούς χαρακτήρες.

0: Αργότερα θα μιλήσουμε εκτενέστερα για το παγκόσμιο κύπελο. Αρχίζουμε με ρεπορτάζ από τις μεγάλες ομάδες της Στίχημαν Super League και ειδικότερα από τον Ολυμπιακό. Είμαστε σε Σαββατοκύριακο μεταγραφικών αφίξεων. Γιάννη Ράνιο, γιατί το λέω αυτό, γιατί αναμένονται στην Αθήνα, στην Αττική, ο Πόποβιτς, ο Κάρμο, ο Ρόκα και σειρά μάλλον παίρνει ο Στάνιτς. Πολλές περιπτώσεις ανοιχτές όλο το προηγούμενο διάστημα στον Ολυμπιακό, που φαίνεται τουλάχιστον κάποιες από αυτές να ολοκληρώνονται αισίως.
1: Καλό μεσημέρι για μένα. Θα μπορούσα να βάλω και ένα τίτλο σε αυτό. Οι τρεις σχεδόν σίγουροι, ο ένας σοβαρά υποψήφιος και ο Γρίφος από πλευράς Ολυμπιακού. Το λέω αυτό γιατί, όπως είπες και εσύ, περιμένουμε καταρχάς τον Πόποβιτς να έρθει στη χώρα μας. Σε περίπου μια μισή ώρα από τώρα προσγειώνεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος για να υπογράψει. Ο Κάρμο, που ούτως ή άλλως.
0: Ο Πόποβιτς, να πούμε, προορίζεται για δεύτερο τερματοφύλακας, Γιάννη, και χθες έγινε γνωστή και η λύση της συνεργασίας με τον Πασχαλάκη.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Συμβόλαιο πενταετίας θα υπογράψει. Mm-hmm. Σε περίπτωση που φύγει ο Τζολάκης, θα πάρει άλλο τερματοφύλακα Ολυμπιακός για πρώτο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η σκέψη.
0: Ο Πασχαλάκης έφυγε ως ελεύθερος ή έλεγε
1: ναι,
0: το.
1: Ναι, ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του και γι' αυτό τον αποχαιρέτησε όπως κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Έλεγα λοιπόν για τον Πόποβιτς, ο οποίος δεν είναι μια τυχαία περίπτωση. Ήταν ο τερματοφύλακας που πέρυσι ήταν και ο κορυφαίος στο σερβικό πρωτάθλημα, αλλά παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός

0: είναι ότι επειδή τον πιστεύει, θα κάνει συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας, δίνοντας την ομάδα του περίπου 1,5 εκατομμύριο. Από εκεί και πέρα τώρα, τι γίνεται? Περιμένουμε τον Κάρμο, μια κίνηση που είχε να κάνει περισσότερο με λεπτομέρειες που είχαν να κάνουν το συμβόλαιό του από την Ότιχαμ στον Ολυμπιακό, στην τρίτη του θητεία. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό, έτσι το καταλαβαίνει κανείς, μιας και είναι κοινών ιδιοκτησιακών συμφερόντων και είναι Ότιχαμ και Ολυμπιακός. Και ο Ρόκα που αναμένεται μέχρι την Δευτέρα να υπογράψει ένας από τους παίκτες που τον ήθελε διακαώς με τη Λίμπαρ.
1: Ναι.
0: Το τονίζω αυτό για να δούμε τι γίνεται. Mm-hmm. Αυτοί είναι οι τρεις σχεδόν σίγουροι.
1: Εδώ έτσι. Τώρα για τον Κάρμο, να δώσουμε λίγο περισσότερα στοιχεία για αυτές τις περιπτώσεις. Για τον Πόποβιτς είπαμε, δεύτερος προορίζεται για δεύτερος τερματοφύλακας, έληξε το συμβόλαιο του Πασχαλάκη και έμεινε ελεύθερος. Ο Κάρμο έρχεται, είναι η τρίτη του περίοδος στον Ολυμπιακό. Υπάρχει όμως μια διαφορά, Γιάννη, αυτή τη φορά δεν έρχεται ως δανεικός, αλλά με μεταγραφή, ως απόκτημα του Ολυμπιακού.
0: Ακριβώς. Και εφόσον γίνει μεταγραφή, θα πρέπει να πάρει και ένα ποσοστό που ανήκει και στην Πόρτο. Να το κρατήσουμε και αυτό. Πάντως, ο Κάρμο έχει 22 αγώνες, μιας και θέλει να το πιάσουμε λίγο και αυτό το θέμα με την Οβιέδο στο πρωτάθλημα της Ισπανίας. Και είναι αλήθεια ότι αν και βασικός ο Οβιέδο υποβιβάστηκε, ανήκει στην Ότιχαμ. Το συμβόλαιό του τελείωνε το καλοκαίρι του 29 και τον είχε αποκτήσει από την Πόρτο αντί 11 εκατομμυρίων ευρώ το καλοκαίρι του 24. Και ενώ θυμίζω είχε αγωνιστεί και ένα χρόνο νωρίτερο στον δικό στον Ολυμπιακό. Το τονίζω για να δούμε λίγο την ιδιαιτερότητα που υπάρχει σε αυτή την περίπτωση.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Ρόκα τώρα είναι, αγωνίζεται στα άκρα της επίθεσης, ως εξτρέμ ας πούμε, και από τις δύο πλευρές και θα δαπανίσει ο Ολυμπιακός περίπου 4,5 εκατομμύρια για να τον φέρει.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι 21 ετών, δεξιοπόδαρος, εξτρέμ, ο οποίος όμως παίζει κυρίως στο αριστερό άκρο.
1: Α, μάλιστα.
0: Παίκτη στην Τζιρόνα, φέτος είχε ενεργό ρόλο στο rotation της ομάδας που έπεσε. Σε 32 μάτς στα 16 ήταν βασικός, είχε 3 γκολ, 1 assist και είχε από τους προπονητές που τον είχαν αναδείξει στην Μιραντές, τον Λίζη, τον νέο τεχνικό του ΠΑΟΚ, ο οποίος πίστευε και πιστεύει στα νέα παιδιά, στα ταλαντούχα παιδιά, το λέω έτσι για να δούμε λίγο και το τι πρεσβεύει ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ και κατά πόσο τον ξέρει και ο Ρόκα, ο Ζολ Ρόκα, ο οποίος επαναλαμβάνω είναι ο τρίτος παίκτης ο οποίος υπογράφει εκτός πολύ συγκλονιστικού απρόπτου. Mm-hmm. Τώρα, τι γίνεται με τις άλλες περιπτώσεις?
1: Ναι, έχουμε Σμαϊλόβιτς, Στάνιτς, Ντουάρτε και άλλες.
0: Θα σου πω, καταρχάς η περίπτωση του Στάνιτς. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι σε πάρα πολύ καλό στάδιο με τη Λουντογκόρετς, έχει ανέβει αρκετά, περίπου στα 6,5 εκατομμύρια, έχει πέσει αρκετά τα 10 εκατομμύρια εκεί η Λουντογκόρετς. Αλλά πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις που καμιά φορά είναι η αιτία να χαλάσει μια υπογραφή, είναι η μεταπολιτική αξία που εξοξεύεται και θέλει να την επωφεληθεί ο κάθε σύλλογος με το ποσοστό που θέλει να πάρει όταν πουληθεί ο ποδοσφαιριστής. Οπότε σε συνδυασμό και με επίτευξη στόχων και άλλων πραγμάτων, εκεί είναι οι λεπτομέρειες, αλλά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να γίνει και αυτή η μεταγραφική κίνηση.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε τώρα στους αμυντικούς. Εκεί υπάρχει ένας γρίφος που σου έλεγα λίγο νωρίτερα. Καταρχάς, με τον Σμαϊλόβιτς, τις τελευταίες τρεις μέρες φαίνεται ότι υπάρχει μια σιγή ασυρμάτωση. Τώρα δεν ξέρω αν είναι θέμα τακτικής ή πράγματι Ολυμπιακός, βλέποντας ότι Σάντερφιορντ επιμένει στα χρήματα τα οποία ζητά, έχουν μπει δυνατά και άλλες ομάδες. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής είναι η αλήθεια. Δίνει περίπου στα 4 εκατομμύρια συμπόνους ο Ολυμπιακός. Δεν δίνει λίγα λεφτά. Η Celtic έχει καταθέσει καλύτερη πρόταση. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Από εκεί και πέρα.
1: Λες τώρα για την περίπτωση του
0: Σμαϊλόβιτς. Ναι. Mm-hmm. Και γι' αυτό λέω ότι είχε περάσει σε μια δεύτερη μοίρα η συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα, όσον αφορά για τον Ντουάρτε, 31χρονος διεθνής Πορτογάλος, που έχει μείνει ελεύθερος από τη Χετάφε. Τι γίνεται εδώ?
1: Σε ποια θέση αγωνίζεται?
0: Στόπερ. Mm-hmm. Έχουν πιάσει τους αμυντικούς για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Γι' αυτό είπα για την περίπτωση του Σμαϊλόβιτς. Με τον Ντουάρτε που συζητά ο Ολυμπιακός, ο συγκεκριμένος, ο οποίος έκανε μια γεμάτη χρονιά με τη Χετάφε, ζητάει 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Στον Ολυμπιακό υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, γι' αυτό λέω ότι είναι ο γρίφος, ότι συζητάει με άλλο στόπερ το όνομα το οποίο ακόμα δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας. Και αν κάνουμε ένα συνδυασμό πραγμάτων και με την έλευση του Κάρμο, καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός το να πάρει έναν goalkeeper, έναν στόπερ ο οποίος θεωρητικά θα είναι τέταρτος στην ιεραρχία και να δίνει 1,5 με 2 εκατομμύρια μοιάζει λίγο υπερβολικό.
1: Ναι.
0: Εννοούμε ότι υπάρχει ο Πιρόλα με το Ρέτσο, ο Κάρμο που θέλει να ξανακερδίσει θέση βασικού όταν ήταν στον Ολυμπιακό και ο τέταρτος που θα έρθει. Οπότε στην ιεραρχία αυτή τη στιγμή ναι μεν είναι ο Ντουάρτε, αλλά στον Ολυμπιακό φαίνεται ότι συζητούν και κάτι άλλο που ακόμα δεν έχει διαρρεύσει και έχει πάει λίγο πιο πίσω η περίπτωση του Μέλοβιτς. Αυτά όσον αφορά και με την περίπτωση των αμυντικών. Τώρα, με τους παίκτες που είναι να φύγουν, όπως είχαμε πει από προχθές που οι Ιταλοί επέμεναν ότι η Πάρμα είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Ολυμπιακό για τον Στρεφέτσα, το ρεπορτάζ Ερασπόρ έλεγε ότι δεν ισχύει αυτό. Ναι, μεν υπάρχει κρούση, αλλά μέχρι εκεί. Δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ, γιατί είχε ξαναγίνει μια επαφή πριν εβδομάδες, αλλά το ζήτημα ήταν ότι έδινε και λιγότερα χρήματα η Πάρμα και η διάρκεια της αποπληρωμής ήταν διετίας-τριετίας, κάτι το οποίο δεν ενδιέφερε τους ερυθρόλευκους. Ένα άλλο θέμα το οποίο υπάρχει είναι με τον Αντρέ Λουίς και ένα ενδιαφέρον που υπάρχει με τη Σαχτάρ. Υπάρχει κρούση. Το κρούση με την επίσημη πρόταση έχει τεράστια διαφορά. Έτσι και για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις.
1: Ναι. Η κρούση είναι βολιδοσκόπηση ουσιαστικά. Αν τον δίνετε και με τι ποσό θα ήσασταν ικανοποιημένοι.
0: Που ενδεχομένως να έχει παίξει και από την πλευρά του μάνατζερ, ξέρετε, υπάρχει ένα σοπέδι, αν σας ενδιαφέρει, γι' αυτό βάζω μια διαβάθμιση. Με λιγότερα από 15 εκατομμύρια δεν τον δίνει ο Ολυμπιακός το συγκεκριμένο παίχτη. Έτσι. Να ξέρουμε λίγο και τα μεγέθη τα οποία πάνε. Και μετά την επίσημη
1: παραγωγή. Μιλάει ακριβά ο Ολυμπιακός.
0: Σίλερ Κλαμπ. Έτσι είναι. Αγοράζω φθηνά, πουλάω ακριβά. Έτσι. Και αυτό το έχει δείξει και με την πρόσφατη περίπτωση του Κωστίνια, όταν τον πήρε πριν από 2-2,5 χρόνια στα 2,5 εκατομμύρια και τον πουλά στα 11. Έστω και αν η Ρίο Αβε έχει ποσοστό, βέβαια τότε δεν ήταν του Βαγγέλη Μαρινάκη και τώρα είναι, αλλά ό,τι και να έχει, κάτι δείχνει. Έτσι. Και πόσα έδωσε για τον Μπιανκόν για να τον πουλήσει περίπου 3 εκατομμύρια. Σε αυτό ο Ολυμπιακός τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά στη διαχείριση. Γιατί και οι ομάδες κοιτάζουν τα λογιστικά τους, αλλά επειδή εμείς προσπαθούμε να μεταφέρουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο, άποψή μου είναι τον κόσμο να μην τον ενδιαφέρουν τα οικονομικά μεγέθη, αλλά το να έρθουν παίχτες οι οποίοι θα βοηθήσουν. Φθηνός, ακριβώς, μεγάλος, μικρός, δεν έχει σημασία. Να είναι παίχτες τους οποίους έχει ζητήσει ο προπονητής. Και μέχρι στιγμής εκεί εντάσσεται αυτό το πλαίσιο. Και ενώ έλεγα για την επίσημη παραμονή πλέον του Ντάνι Γκαρσία, που ήταν από τις απαιτήσεις του Μέντι Λίμπαρ να τον κρατήσει ακόμα ένα χρόνο τον 36χρονο. Θυμίζουμε επίσημο και ο Δημήτρης Τουρνάρας, ο τρίτος στην ιεραρχία τερματοφύλακας. Και περιμένουμε να δούμε και την περίπτωση του Αθανασίου, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, θα μείνει στον Όφη. Απλά μένει να ξεκαθαρίσει αν θα γίνει με τη μορφή δανεισμού ή μεταγραφής.
1: Μάλιστα. Τώρα, αν ολοκληρώσαμε το κομμάτι των μεταγραφών, να κάνουμε και μια αναφορά στην περίπτωση του Ντάνι Γκαρσία, του οποίου το συμβόλαιο ανανεώθηκε.
0: Ναι, αυτό είπα λίγο νωρίτερα, ότι κατόπιν απέτησης του Μέντι Λίμπαρ και ήταν από τις πρώτες επισημάνσεις που είχε κάνει για τον νέο ρόστερ του Ολυμπιακού, ότι ήθελε να κρατήσει τον έμπειρο χαβ για τους λόγους που ξέρει προφανώς καλύτερα από όλους ο Μέντι Λίμπαρ, έστω και αν διανύει το 36ο έτος της ηλικίας του, μιας και είναι το βασικό γρανάζι, όπως λέμε, για τον Ολυμπιακό. Ένας πολύ δυναμικός χαφ. Βέβαια είναι η αλήθεια ότι η χρονιά που πέρασε σχέση με την προπερσινή δεν ήταν το ίδιο αποδοτική, όπως συνολικά και για πολλούς παίκτες του Ολυμπιακού. Αλλά προφανώς με τη Λίμπαρ κρίνει ότι ο συγκεκριμένος παίκτης μπορεί να βοηθήσει και να δώσει στοιχεία που ενδεχομένως λείπουν από άλλα χαφ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα.
1: Μάλιστα. Να κλείσουμε κάνοντας και μια αναφορά για τις εκλογές στην Super League για πρόεδρο. Είναι προγραμματισμένες την Τρίτη το απόγευμα, την ερχόμενη Τρίτη, 30 του μήνα, στις 6 το απόγευμα. Και χθες έγινε γνωστό ότι θα είναι υποψήφιος ξανά ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
0: Ναι, πράγματι, αν και είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο μπορώ να εμπιστευτώ περισσότερο εγώ εσένα παρά εσύ εμένα. Πραγματικά ισχύει αυτό. Και να δούμε κατά πόσο αυτή η ανανέωση της θητείας ή, εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το οποίο θέλει ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα συνεχιστεί, αλλά είναι κάτι το οποίο πραγματικά βγαίνει και από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Αυτό γιατί στη Super League οι υποψηφιότητες κατατίθενται την ημέρα της εκλογής. Οπότε δεν έχει γίνει, από ό,τι ξέρουμε, κάποια κίνηση μέχρι στιγμής. Θα μαζευτούν εκεί την Τρίτη. Εντάξει, ο Μπέος την έχει ανακοινώσει ήδη, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία.
0: Οπότε, επειδή συνήθως με ρωτάς εσύ, να σε ρωτήσω εγώ για φαβορί σε αυτή την εκλογική μονομαχία και την άποψή σου.
1: Θα σου απαντήσω ως εξής. Αντίπαλη υποψηφιότητα θα υπάρξει μόνο εάν διασφαλίσει, στο μέτρο του δυνατού πάντα, την εκλογή της. Η αντίπαλη υποψηφιότητα. Αν δεν διασφαλιστεί η εκλογή, δεν θα υπάρξει αντίπαλη υποψηφιότητα Και αναμένεται η ανακοίνωση της αποχώρησης του Μπέου και η επανεκλογή του Μαρινάκη χωρίς αντίπαλο.
0: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος ήταν την περίοδο 22-23, 23-24 και 24 έως και το 26. Έτσι,
1: ναι. Είναι η τέταρτη θητεία, εφόσον εκλεγεί. Έτσι, μέχρι στιγμής έχει τρεις θητείες.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Φεύγουμε από τον Ολυμπιακό, πάμε στον Παναθηναϊκό. Είχαμε χθες την οριστικοποίηση, το λέγαμε εδώ στις συνόντες ΕΡΑΣΠΟΡ όλο το προηγούμενο διάστημα, της απόκτησης του Ντεφράι. Έγιναν γνωστές και κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά το χρόνο του συμβολέου του. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός κινείται και για άλλες περιπτώσεις, όπως του Ράστοντερ, ο οποίος έχει επανέλθει το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, αρκετά δυνατά στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, και πάντα υπάρχουν στο προσκήνιο οι περιπτώσεις του Κρίστιανσεν και του Γένσεν. Ο Χρήστος Κοντός είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους φίλους μας. Να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά, γιατί είναι μια σχετικά φρέσκια είδηση.
1: Αφορά το ΟΑΚΑ και τον μπασκετικό το Παναθηναϊκό. Ναι, βεβαίως, ναι, να μας το πεις. Ναι.
2: Βάζω αυτό λοιπόν στην κουβέντα πρώτο, γιατί ουσιαστικά τώρα πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα η θέση της Παναθηναϊκός. Θα θυμάστε ότι έχει γίνει τις τελευταίες ώρες μεγάλος λόγος για κάτι πρωτοφανές, δηλαδή να διατεθεί το αχανές ποδοσφαιρικό ΟΑΚΑ για την διεξαγωγή του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Θυμίζουμε το προηγούμενο εγχείρημα. Μοναδικό στη σύγχρονη ιστορία του μπάσκετ. Παλιότερα, σαν ήξερα εκεί πέρα, πεζόταν αρκετά συχνά το άθλημα. Τώρα, εδώ και πολλά χρόνια δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Ήταν αυτό ο Παναθηναϊκός στα 45.000 ο πάτη Παναθηναϊκού. Δύο χρόνια πήγαν εκεί για να βγουν το τουρνά του Παύλο Γιαννακόπουλο.
1: Στο Παναθηναϊκό στάδιο, λες.
2: Στο Παναθηναϊκό στάδιο, ναι. Κάτω. Και τώρα θέλω να το μεγαλώσω ακόμα περισσότερο. Πάνε στο Ολυμπιακό στάδιο τη Αθήνα. Και η θέση του Παναθηναϊκού τη πάει που τη ανήκει ο χώρο, δηλαδή για αποκλειστική χρήση του.
1: Ναι, πρέπει να δώσει άδεια, πρέπει να δώσει άδεια ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να το παραχωρήσει για άλλη αθλητική δραστηριότητα.
2: Ακριβώς. Ναι. Και είναι ότι συνεννοεί, ότι είναι πολύ θετικός, ότι το παραχωρεί, πολύ ευχαρίστως, με τη λογική ότι κάθε τι που φέρνει πιο κοντά όλα τα τμήματα του συλλόγου και μεγαλώνει τον Παναθηναϊκό, θα βρίσκει την παρέα σύμμαχο.
1: Αυτό το τουρνουά, αν δεν κάνω λάθος, είναι για το Σεπτέμβριο.
2: Είναι 19-20 Σεπτεμβρίου και μάλιστα ο Παναθηναϊκός διευκρινίζει ότι εάν και εφόσον έχει κληρωθεί, για να μην υπάρξει κίνδυνος με την κλήρωση του ως γηπεδούχος στο πρωτάθλημα, εκείνη την αγωνιστική, θα ζητήσει κλειδάριθμο, έτσι ώστε πριν την κλήρωση να διασφαλιστεί ότι εκείνο και το διήμερο ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί εκτός έδρας.
1: Ναι.
2: Και γιατί... όχι εντός έδρας, έτσι ώστε να είναι απερίσπαστο.
1: Γιατί σκέφτομαι τώρα, χωρίς να έχω, επειδή είναι τώρα πολύ πρόσφατη, πολύ φρέσκια η είδηση αυτή, η τοποθέτηση παρκέ δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο Χλεοτάπητα. Θα υπάρχει το Σεπτέμβριο και μια συναυλία της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ, η οποία από ό,τι λένε θα έχει σκηνή ανάλογη με αυτή των Μετάλλικα, δηλαδή θα είναι κυκλική στο κέντρο του σταδίου. Και θυμίζω ότι στους Μετάλλικα αυτός ήταν ο λόγος που δεν έγινε το κύπελο, γιατί είχε πει το ΟΑΚΑ ότι μετά από αυτή τη συναυλία θα καταστραφεί το χόρτο και δεν θα μπορεί να γίνει αγώνας. Και δεν έγινε το Μάιο τελικός κυπέλου της περασμένης σεζόν και πήγε τον Απρίλιο. Τέλος πάντων, αυτά θα τα δούμε.
2: Νομίζω ότι είναι το βράδυ ξύλων είναι το βασικό πρόβλημα. Δεν είναι αυτές οι σκηνές, δεν στείνονται εύκολα, ούτε ξεστείνονται εύκολα. Από όσο γνωρίζω, μπαίνουν ειδικά προστατευτικά για το χόρτο, δηλαδή ότι δεν μπορεί να πατηθεί η αρένα με 20.000 κόσμο και να μην έχει φθορά αν δεν προστατευτεί με κάποιο τρόπο. Οπότε μπαίνουν κάποια προστατευτικά, δηλαδή πατάνε κάπου οι θεατές, δεν πατάνε στο χορτάρι. Και υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι τεχνικά είναι υλοποιήσιμο. Βέβαια υπάρχουν κάποια γήπεδα από τη Ρεάλ Μαδρίτης που έχουν τέσσερις διαφορετικούς χλωτάπητες, τέσσερα διαφορετικά πατώματα, να σας το πω διαφορετικά, όπου ανάλογα με το τι φιλοξενεί, τι άθλημα φιλοξενεί το γήπεδο, το Περναμπέου, μπαίνει και γίνεται μηχανικά, αλλάζει όλο το τερέν. Μάλιστα. Και μπαίνει κάτι διαφορετικό. Εντάξει, αυτή τη τεχνολογία δεν έχει το ΟΑΚΑ, αλλά νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση μπορεί να διασφαλιστεί.
1: Εμείς το βάζουμε και αυτό στο τραπέζι και από εκεί και πέρα οι ηθήνοντες και οι ειδικοί θα.
2: Τα ξέρουν αυτά. Ναι, δεν πρόκειται φυσικά να καταστραφεί ο χλωτάπητας, αλλά μόνο. Θα στηθεί εκεί και υπάρχουν τα ειδικά προστατευτικά που θα εγγυηθούν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει βλάβη στον χλωτάπητα. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το θέμα.
1: Πρέπει να σου πω ότι σήμερα, μετά από πολλές ημέρες, σε ακούω πολύ καλύτερα η φωνή.
2: Ναι, καλύτερα. Ναι. Ξεκουραστεί λίγο σε αυτές τις εκπομπές και αυτά, οπότε κάπως καλύτερα πάμε. Για να δούμε. Συνεχιστεί, ελπίζω.
1: Όπα, σε μάτιασα τώρα. Σε χάσαμε. Περίμενε.
2: Χάθηκε η φωνή του. Άσχετο σήμα, ναι.
1: Για πάμε.
2: Πάμε στο μεταγραφικό κομμάτι τώρα, όπου δεν έχουμε σημερινή είδηση. Έχει επιβεβαιωθεί αυτό που λέγαμε όλες τις προηγούμενες μέρες.
1: Όχι, Χρήστο, μόλις τόλμησα να πω πώς έχει φτιάξει η φωνή σου και πόσο καθαρά ακούγεσαι, μας εκδικήθηκε η τηλεφωνική γραμμή, η σύνδεση. Επομένως θα κλείσουμε τον Χρήστο Κοντό και θα προσπαθήσουμε να τον καλέσουμε και να τον έχουμε άμεσα μαζί μας.

0: Hera Sport 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Ακούτε ERASPOR.
5: Ακούτε ERASPOR στο 101,8. Έχουμε ξανά μαζί μας τον Χρήστο Κοντό. Χρήστο, το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος είναι 19 και 20. Σεπτεμβρίου. Εδώ από ό,τι βλέπω στις 24 Σεπτεμβρίου υπάρχει αγώνας εθνικής ανδρών για το Nations League με αντίπαλο τη Σερβία. Είναι πολύ πιθανό να μην έχει αγωνιστική δηλαδή εκείνη την Κυριακή. Πιθανόν γιατί δεν έχει βγει ακόμη το καλεντάρι τη Super League. Έτσι το λέμε αυτό με μια επιφύλαξη, αλλά είναι πολύ πιθανό.
6: Το πιθανό, αφού βέβαια σωστά το συνδυάζει, αν εφόσον ακολουθεί παιχνίδι τη Εθνική, 99% δεν θα έχουμε αγωνιστική την προηγούμενη. Είναι επίσημο τουρνουά, οπότε δεν νομίζω να έχει αγώνε. Τέλο πάντων, μένουμε στο ότι υπάρχει διάθεση συνεργασία να βοηθήσει το ένα τον άλλο και ένα κλίμα συσπήρωση γενικά είναι ένα καλό φεγγάρι για την οικογένεια του Παναθηναϊκού αυτό. Δηλαδή, έχω καιρό να το απολαύσω αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, να είναι όλα ήρεμα και παρότι η χρονιά δεν έκλεισε καλά, ούτε στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο.
5: Είναι οι αλλαγές που έχουν γίνει στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό και οι μεταγραφές. Και
6: πνέει
5: ένα.
6: Μια αύρα που έχει περάσει την εξέδρα.
5: Νέος αέρας.
6: Με αυτά που βλέπουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού και στο ποδόσφαιρο με τις μεταγραφικές κινήσεις που γίνονται, αλλά και στο μπάσκετ με την ανάπτυξη του Ομπράντοβιτς και ήδη τις πρώτες κινήσεις που γίνονται με το Φαλ και τον Μπατιό, νομίζω ότι έχει φτιάξει το κέφι των οπαδών και πάμε, πιστεύω, για ένα καλό ξεκίνημα. Χωρίς γκρίνια, χωρίς αμφισβήτηση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό το ψυχολογικό υπόβαθρο κάθε προσπάθειας
5: που ξεκινάνε.
6: Ακριβώς να ξεκινάνε όλοι με θετική διάθεση. Και όχι με το άχρηστο σκανδάλι, έτοιμοι να πυροβολήσουν.
5: Λοιπόν, για πάμε τώρα στα μεταγραφικά. Αντεφράει για έναν συν ένα χρόνο.
6: Ναι, είναι και ουσιαστικά διετή συμφωνία. Απλά τι γίνεται, όταν μπαίνει το ένα συν ένα, σημαίνει ότι η οψιόν είναι και για τις δύο πλευρές. Δηλαδή, αυτό που μας διευκρινίζει ο Παναθηναϊκός στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι ότι στο δεύτερο χρόνο υπάρχει μια από τώρα προκαθορισμένη συμφωνία για το οικονομικό εύρος. Αλλά θα πρέπει να συνενέσουν και οι δύο πλευρές. Δεν είναι μόνο μερίς η οψιόν να πει η ομάδα «Α, το ανανεώνω και υποχρεωτικά ο παίχτης». Άμα συμφωνεί και ο παίχτης, γιατί μπορεί να μην του αρέσει να μην περάσει καλά, να μην παίξει, να μην πάρα πολλά να μην, οπότε σε αυτήν την περίπτωση έχει αυτός δικαίωμα να πει «Δεν συνενώ, δεν προχωρώ, πάω σε κάτι άλλο». Mm-hmm. Απλά για να μην ξαναμπαίνουν σε λογική συζητήσεων κτλ. Από τώρα έχει προσυμφωνηθεί το μέγεθος της οικονομικής συμφωνίας και η όρη της, εάν και εφόσον του χρόνου αποφασίζουν οι δύο πλευρές ότι είναι ευχαριστημένες από τη συνεργασία και προχωρήσουν στην επέκταση του συμβολίου για ακόμα ένα χρόνο.
5: 34 ετών ο Ντεφράι, αλλά με αδιαφυσβήτητη εμπειρία και ποιότητα.
6: Ναι, και με γεμάτα, δηλαδή το σημαντικό είναι ότι δεν έχει χάσει. Είναι ένας παίκτης που δεν χάνει, δεν έχει πίσω τραυματισμούς, εγχειρήσεις, δεν είστε εδώ, δεν έχετε εδώ παρεμπλησμούς. Έπαιξε πέρυσι λίγα παιχνίδια σχετικά με τον χρόνο που έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια, που ήταν ο βασικός αντικατάστατος. Έπαιξε μόλις 17 αγώνες, αλλά όλοι αυτοί οι 17 αγώνες ήταν 90 λεπτά. Γιατί θα δούμε ότι έκανε σχεδόν 1100 λεπτά αγωνιστικά στο καμπιονάτο. Δηλαδή, που σημαίνει ότι έπαιξε, δεν έμπαινε μέσα 5 λεπτά και 10 λεπτά που συνηθίζεται σε παίχτες που είναι αυτής της ηλικίας. Όποτε το χρησιμοποιήσε ο προπονητής, το χρησιμοποίησε και του έδωσε πολύ χρόνο. Και ένας καλός παίχτης, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει και το επόμενο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, το Ραστόντερ. Αν τον λένε Ραστόντερ, εγώ νομίζω λέγεται Ραστόντερ. Mm-hmm. Θα το ρωτήσουμε το παλικάρι όταν έρθει εδώ, για να μην έχουμε και τον μπέρδεμα. Ναι, είναι ένα παιδί το οποίο στα χρόνια της επαγγελματικής του καριέρας έχει χάσει ελάχιστα παιχνίδια. Ψηλό παιδί, 91, θηριώδης, ταχυδυναμικός, με χαρακτηριστικό ότι έχει χάσει συνολικά σε 4 χρόνια επαγγελματικής καριέρας 15 παιχνίδια λόγω τραυματισμού. Ψηλοπράγματα δηλαδή. Ναι. Κάνα τραβηγματάκι, ούτε καν φλάση δεν είναι. Αυτό είναι κάτι σημαντικό. Το availability, δηλαδή η διαθεσιμότητα, καθορίζει πάρα πολλά στην τιμή ενός παίχτη, να ξέρεις. Το βλέπουμε, δηλαδή, όταν παίρνει ο άλλος το report για τις επιδόσεις του, κοιτάει από τα 100 παιχνίδια της ομάδας, σε πόσο ήταν διαθέσιμος. Άμα βλέπει ότι είναι σε ποσοστά πάνω του 90%, σημαίνει ότι είναι ένα παιδί υγιέστατο και που μπορεί να βοηθήσει. Αν το βλέπει κάτω από το 70, είναι το κατώτερο αποδεκτό. Ναι. Κάτω από 70, εκεί χτυπάει καμπανάκι σου. Λέει, τύπος είναι περισσότερο πρόβλημα.
5: Έρχεται με μεταγραφή ο Ράστοντερ.
6: Ναι, μεταγραφή είναι χαρακτηριστικό. Ναι. Τώρα έχει ένα φιλικό παιχνίδι Τούν αυτό το Σαββατοκύριακο και αποκλείστηκε από την αποστολή. Εδώ βάλα να παίξει ακριβώς λόγω του ότι.
5: Άρα θεωρείται κλεισμένη
6: η συμφωνία.
5: Με πόσα χρήματα, Χρήστο, έχει γίνει γνωστό?
6: Δεν το γνωρίζω να σου πω. Δεν μπορώ να σου πω. Δεν έχει διαρρεύσει το οικονομικό κομμάτι. Mm-hmm. Το συμβόλαιο του πέφτει σίγουρα πολύ καλό, γιατί ο Παναθηναϊκός πια συνηθίζει και δίνει καλά συμβόλαια στους ποδοσφαιριστές που αποκτά. Συνήθως πάνω από 1 εκατομμύριο για τη συντριπτική πλειοψηφία των παιχτών. Και για να μην υπάρξει σύρια, νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστημένοι κοιτούν από τα ποσά που διαθέτει ο Παναθηναϊκός. Δεν γνωρίζω, να σου πω. Έχω διαβάσει σε ξένο τύπο κάνα δυο, αλλά είναι λίγο αυθαίρετα.
5: Εντάξει. Άρα με αυτή τη μεταγραφή κλείνει ο Παναθηναϊκός και τις θέσεις των center forward, δηλαδή με Ραστόντερ, με Ντέσερτς και με Τετέι.
6: Εκτός και αν στην πορεία, γιατί ποτέ δεν ξέρει κανείς πώς επιστρέφει να παίξει από τον τραυματισμό, διαπιστωθεί ότι η περίπτωση του Ντέσερτς είναι ακόμα προβληματική. Δηλαδή δεν πατάει, έχει υποτροπή, πονάει.
5: Οπότε εκεί θα κινηθεί και για έναν ακόμη.
6: Θα κινηθεί ακόμα για έναν striker. Mm-hmm. Αλλά με δεδομένο ότι τον περιμένουμε μέσα στον Ιούλιο να ξεκινήσει και να μπει δυνατά τον 4, που να σημειωθεί ότι είναι ένα παίκτη που με ξέρει την περσινή του θητεία στον Παναθηναϊκό αυτόν τον χρόνο και το μεγάλο τραυματισμό. Όλα τα άλλα χρόνια τη επαγγελματική καριέρα είναι 25 γκολ και πάνω τη χρονιά, όπου και να έχει παίξει. Δεν έχει σκοράρει λιγότερο από 25 γκολ. Σημαίνει ότι περιμένουμε τον Παναθηναϊκό πολλά. Με την επιστροφή του. Και θα θυμίσω ότι στα λιγοστά παιχνίδια που παίξε πέρσι τον Παναθηναϊκό, όποτε παίζει, παίζει γκολ.
5: Ναι. Ο Ραστόντερ είναι περίπτωση Ντέζες, δηλαδή ένας παίχτης που παίζει στην περιοχή, ή μια περίπτωση Τετέι ή Ιωαννίδη, που είναι παίχτες πιο πολυσύνθετοι που παίζουν και εκτός περιοχής?
6: Από όσο διαβάζω, γιατί εγώ τον έχω δει να παίζει, mm-hmm. κάποια στιγμή έπαιρνα μόνο με κάποια ωραία γκολ που είχε πάρει με την Τούν, θυμίζει πάρα πολύ τον Ιωαννίδη. Ψηλό παιδί που πάει στο ένας με έναν, που βγαίνει και έξω από την περιοχή. Σύμφωνα με το scouting report που έχω διαβάσει, γιατί τα skills του, τα προσόντα του, mm-hmm. είναι παίξι που μπορεί να παίξει και βασικό σεντερφόρ, αλλά και δεύτερος σεντερφόρ. Δηλαδή στη διάταξη 4-4-2 μπορεί να παίξει το ρόλο του υποστηρικτικού, επιθετικού, περιφερειακού, που μπορεί να βγαίνει και λίγο πιο πλάγια και λίγο πιο πίσω. Γενικά ένα παιδί που παίζει καλά.
5: Το θέμα για τον Παναθηναϊκό είναι να έχει και καλή σχέση με τα δίχτυα, με τον γκολ δηλαδή.
6: Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι πέρυσι έκανε καταπληκτική χρονιά. Με τα δικά του γκολ πέτυχε 15 γκολ και έδωσε και 6 assist. Το σημαντικό σε αυτά τα 15 γκολ είναι ότι δεν ήταν 3 γκολ στο 5-0. Ήταν όλα χρυσάφι. Ό,τι γκολ πέτυχε με την Τούν πέρυσι ήταν σε ντέρμπι.
5: Έδιναν βαθμούς δηλαδή.
6: Που καθόριζε αποτέλεσμα. Mm. Δεν ήταν ξέρει τα χαβαλέ γκολ που τον βάζω στο 60 το μάτσο 4-0 και το κάνει 4-0. Που χρήσιμο είναι και αυτό. Το θέλει ο κόσμος, δεν λέμε. Αλλά ήταν περισσότερο.
5: Πιο χρήσιμο είναι το άλλο.
6: Ναι, ακριβώς. Που σου εκεί στο 0-0 σου βάζει τον γκολ και παίρνει και φεύγει. Ναι.
5: Τώρα, για άλλες περιπτώσεις, Χρήστο.
6: Κοίταξε να δεις. Με αυτές τις δύο μεταγραφές ο Παναθηναϊκός ήταν τις 5. Καλός αριθμός, αν σκεφτούμε ότι ουσιαστικά στην πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας και ότι την Τετάρτη ξεκινάει επισήμως η μεταγραφική περίοδος. Μέχρι τώρα είναι επίσημα γίνονται όλα αυτά. Έτσι, δηλαδή, μεταγραφή ισχύει κανονικά από την πρώτη μηνός. Δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός βαδίζει καλά σε αυτό το κομμάτι. Θα περιμένουμε σίγουρα να δούμε ένα αριστερό μπακ. Εδώ έχουμε την περίπτωση του Κρίστιαν Σεν, ο οποίος είναι επιλογή του Νίστρο που τον είχε στην Κοπεχάγη, είναι 23 χρονών, ένα παιδί που παίξει στην Λέστερ. Η Λέστερ υποβιβάστηκε για αυτόν τον λόγο αρχίζει και ξεπουλάει παίχτες που δεν μπορεί να τους κρατήσει στην παρακάτω κατηγορία με τα έσοδα που υπάρχουν εκεί. Το πρόβλημα με τον Κρίστιανσεν είναι το εξής, ότι πέρυσι έχασε ένα μεγάλο κομμάτι της περίοδου του τραυματισμού. Τελευταίος βέβαια ήταν τραυματισμός από γωνιά στο πηγούνι. Δεν ήταν μυϊκός ή κάτι άλλο.
5: Ναι.
6: Αλλά του ήταν ζημία, έμεινε αρκετό καιρό.
5: Και νομίζω έπαθε και υποτροπή από ό,τι έχω ακούσει.
6: Ναι. Και αυτός είναι ο προβληματισμός. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι έχει έρθει ο Παναθηναϊκός σε μια συμφωνία με τη Λέστερ να τον αποκτήσει δανεικό. Mm-hmm. με ένα καλό αντίτιμο για το συμβόλαιο, δηλαδή ουσιαστικά θα κάνει τον οργανισμό του συμβόλαιου του, αλλά για να μην έχει ενδιασμούς θα περάσει η συμφωνία, είναι ότι πρέπει ο παίκτης να περάσει από ένα εξειδικευμένο κέντρο για το γόνατο, να κάνει ξενυχιστικές ιατρικές εξετάσεις που να αποδεικνύουν ότι έχει αφήσει πίσω την περιπέτεια την αρχική που τον κράτησε για ένα διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης το περασμένο διάστημα. Και εφόσον ανάψουν γιατί το OK, ο Παναθηναϊκός για να διασφαλίσει ακόμα περισσότερο, αυτή είναι η πληροφόρηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν θα ανατραπεί αυτό το σκηνικό με την επίσημη ανακοίνωση, είναι ότι θα τον αποκτήσει ιδανικό για ένα χρόνο και μετά με οψιόν αγοράς. Είναι ένα παιδί γέννημα θέρμα της Κοπενχάγης, προθέθηκε στην πρώτη ομάδα, έπαιξε εκεί 2 χρόνια από τις οδηγίες του Νίστρου, έκανε 73 παιχνίδια στα 19 του χρόνια τότε, ήταν πολύ μικρός και παρόλα αυτά 18-19 χρόνια τον έβαλε και ήταν βασικός με πολλές ασίστ, έδωσε 14 εκατομμύρια ευρώ η Λέστερ για να τον αποκτήσει από την Κοπενχάγη. Πήγε στην Μπολόνια δανεικός, έπαιξε 34 παιχνίδια στο καμπιονάτο με 4 ασίστ. Με τη Λέστερ έχει παίξει συνολικά 51 φορές, αλλά είχε τα πολλά προβλήματα τραυματισμού πέρυσι. Ταλαιπωρήθηκε τραυματισμός από το γόνατο.
5: Άρα είναι μια περίπτωση που θέλει έτσι μια πιο προσεκτική, ας πούμε, αντιμετώπιση.
6: Ναι. Έχει παίξει μόνο παιχνίδια, 6 παιχνίδια στην περασμένη σεζόν. Ένα κομμάτι από αυτό το τραυματισμό ήταν το χτύπημα στο πηγούνι και όχι στο γόνατο. Είναι διεθνή σε όλες τις εθνικές ομάδες της Δανίας. Έχει παίξει και 18 φορές τη μεγάλη εθνική τους. Τώρα, να πούμε ότι το ξέρει το πρόλαβε, δηλαδή όταν έφευγε ο Κρίστιανσεν, ερχόταν ο Νίστρομ στην Κοπενχάγη, προλάβαν και κάνα κάποια παιχνίδια. Είχαν μια κοινή θητεία μαζί. Έχει παίξει μαζί του και 4 παιχνίδια στο Champions League. Με ραντιό της Manchester City, της Sevilla και της Borussia Dortmund. Με τις οδηγίες του Νίστρομ. Γενικά είναι ένα παιδί που θεωρείται εξαιρετικό για τη συγκεκριμένη θέση.
5: Για αριστερός μπακ.
6: Αριστερός μπακ. Mm. Αρκεί να είναι υγιής.
5: Αυτός, αν θα έρθει, θα έρθει ως πρώτη επιλογή ή ως
6: δεύτερη? Νομίζω πως στην αρχή όχι. Ναι. Δεν νομίζω ότι ήταν εύκολο να σπάσει τον Κυριακόπουλο.
5: Και βλέποντας και κάνοντας.
6: Αλλά όταν μπαίνεις μέσα, κάνεις 2-3 καλά παιχνίδια, έχει και τη βοήθεια του προπονητή που σε έχει επιλέξει και σε έχει προτείνει. Αν δει ότι του προσφέρει αυτά που περιμένει.
5: Διεκδικείς θέση βασικού.
6: Αλλά συνήθως αυτές τις περιπτώσεις, τουλάχιστον αυτό γινόταν στα πλάγια μπακ του Παναθηναϊκού, όταν υπήρχαν ισοδύναμα ζευγάρια, ξεκίναγε ο άλλος και στο 50-55 έμπαινε ο δεύτερος. Δηλαδή ουσιαστικά μοιραζόταν σε ένα παιχνίδι ξεκίναγε βασικούς, στο άλλο άλλος. Αυτό το βλέπαμε αρκετά συχνά τα τελευταία χρόνια και στα δεξιά και στα αριστερά της άμυνας του Παναθηναϊκού.
5: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Φεύγουμε από τον Παναθηναϊκό. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Είναι παρελθόν από χθες ο Σάστρε. Αναμένεται στην Θεσσαλονίκη ο Ελούστοντο και υπάρχουν και ανοιχτές υποθέσεις στην νέα εποχή, στη μετά Ρασβάν Λουτσέσκου εποχή, με Χατζηδιάκο, Γιαννούλη και Γιακουμάκη. Ο Θοδωρής Φελιάνης είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, υπάρχουν πράγματα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ με αρκετό ενδιαφέρον. Να πούμε ότι βεβαίως αύριο αναφορεί η αποστολή με προορισμό την Ολλανδία, το Salt Bommel, το μέρος το οποίο ο ΠΑΟΚ θα βρίσκεται για τις επόμενες μέρες μέχρι και τις 12 Ιουλίου. Εκεί θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, όπως είχε συμβεί και πέρσι, και μάλιστα το site του αθλητικού κέντρου έκανε και μια αναφορά στο τη φανταστική ατμόσφαιρα που υπήρχε, όπως χαρακτηριστικά γράφουν οι Ολλανδοί, και το ξεχωριστό χρώμα που έδωσαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ εκεί στα φιλικά. Είναι ήδη γνωστό το πρόγραμμα των φιλικών για τον ΠΑΟΚ. 1η Ιουλίου, το πρώτο τεστ με την Μπέβερεν, στις 6 ώρα αυτό το παιχνίδι. Μια ομάδα η οποία ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία του Βελγίου φέτος. 4 Ιουλίου, ΠΑΟΚ Βέσερλο, στις 6 και αυτή η ομάδα του Βελγίου. 7 Ιουλίου, δυνατό τεστ απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας, στις 7 το παιχνίδι αυτό. Και το τελευταίο τεστ του ΠΑΟΚ απέναντι στην Τβέντε, 11 Ιουλίου. Δεν υπάρχει εκεί ακόμη ενημέρωση για το γήπεδο το οποίο θα φιλοξενήσει το τελευταίο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε. Σωστά ανέφερες. Μετά τους Λόβρεν και Βολιάκο παρελθόν ο Ζωάν Σάστρε, ο Ισπανός Μπακ, είχε έρθει το 22, 119 συμμετοχές, γεμάτες. Αφέθηκε φυσικά σαν φίλος, αυτό φαίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε αυτή την λύση συνεργασίας, ευχόμενος υγεία, δύναμη και κάθε ευτυχία τον Ισπανό παίκτη. Τώρα, ναι, Ελούσοντο, έρχεται Άρης Ελούσοντο, ο Βάσκος, έρχεται σήμερα στις 6 και 5 για τον ΠΑΟΚ. Είναι η πρώτη μεταγραφή της εποχής λύση. Με πτήση από την Φραγκφούρτη θα ακολουθήσουν τα καθιερωμένα, εξετάσεις και όλα τα συναφή, προκειμένου αύριο να ταξιδέψει και αυτός με την υπόλοιπη αποστολή για την Ολλανδία. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έρχεται να καλύψει έτσι μια νευραλγική γραμμή, θα μετόπισθεν με εμπειρία ο συγκεκριμένος παίκτης όταν βλέπει το βιογραφικό 300 μάτς του Λαλίγκα, κάτι λέει αυτό. Και περιμένει ο ΠΑΟΚ αρκετές λύσεις από το συγκεκριμένο παίκτη. Θυμίζουμε βεβαίως ότι έχουν επιστρέψει οι διεθνείς, είναι κανονικά σε πρόγραμμα ο Ζίνκοβιτς, ο Ζαφίρης, ο Μιχαηλίδης ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα, ο Γκουγκερεσβίλη ενσωματώθηκε και αυτός. Τώρα, ναι, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον στα υπόλοιπα μεταγραφικά τα οποία ήδη ανέφερες. Παντελής Χατζηδιάκος, 29χρονος στόπερ, ενδιαφέρει. Όχι απλό ενδιαφέρει, υπάρχει διάβλος επικοινωνίας εδώ και καιρό με το συγκεκριμένο παίκτη. Το θέμα του, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, πηγαίνει καλά. Βεβαίως μιλάμε πάντα για μια συνεργασία η οποία, αν προχωρήσει, οι βάσεις που τέθηκαν έχουν, μιλούν για μορφή συνεργασίας με τη μορφή δανεισμού από την Κοπενχάγη. Είναι ένα θέμα το οποίο ο ΠΑΟΚ έχει μπει ζεστά το τελευταίο χρονικό διάστημα και περιμένουμε την εξέλιξη. Δεν υπάρχει κάτι να αναφέρουμε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Όπως εδώ και πολύ καιρό, Θάνο, υπάρχει αυτό το έντονο, η πίεση, η φλερτ, βάλε όποια λέξη θες, προς την Augsburg για την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο ΠΑΟΚ εκεί δείχνει να πιέζει, δείχνει να καίγεται. Οι Γερμανοί όχι και τόσο πάντως. Δηλαδή δεν δείχνουν αυτή τη στιγμή να έχουν διάρκεια προχωρήσουν, να τρέξουν έτσι τόσο γρήγορα το θέμα όσο θα ήθελε ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είναι μια περίπτωση στην οποία ο ΠΑΟΚ πάντως επίσης, όπως και του Χατζηδιάκου έτσι και του Γιαννούλη, έχει πέσει μεγάλη προσοχή σε συγκεκριμένα ζητήματα. Υπάρχει η περίπτωση του Γιακουμάκη, εκεί έχουμε τους Μεξικανούς της Cruz Azul με τον ΠΑΟΚ να θέλει να συνεχίσει τον δανεισμό του συγκεκριμένου παίκτη, ενδεχομένως βάζοντας κάποια νέα δεδομένα στο ενδεχόμενο της επέκτασης αυτής της συνεργασίας και αναμένονται εξελίξεις. Στην ίδια στιγμή υπάρχουν πολλά χάνω. Στην ίδια στιγμή έχουμε το ενδιαφέρον της Atlas Guadalajara για τον Jorge Sanchez. Έχουν πολλές πιθανότητες ο παίκτης να αποδεσμευτεί, έτσι ο ΠΑΟΚ θα ψάξει για ένα άλλο δεξί σαφ. Λοιπόν, για να τα ανακεφαλαιώσουμε,
5: ναι, ναι.
7: Στην εποχή λύση έχουμε την πρώτη μεταγραφή, αναμένεται στις 6 ώρα σήμερα στα στόπερ εκεί ο Ελσούντο. Θέλει, πιέζει για το Χατζηδιάκο. Πάμε αριστερά στα εξτρέμ. Έχει αποφασίσει ο ΠΑΟΚ σε πολύ μεγάλο βαθμό να κρατήσει τον Ντάισον. Μένει το τελικό ok από τον προπονητή της ομάδος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το ίδιο
5: ισχύει για τον Οσντόεφ.
7: Μπράβο, μπράβο, με πρόλαβες. Εκεί υπάρχουν διαφωνίες του τύπου και στο χρονική διάρκεια συμβολέου και στα λεφτά. Υπάρχει μια.
5: Είναι συμβόλαια που λήγουν αυτά, Τάισον και ο Σντόεφ.
7: Ακριβώς. Θέλει να τον. Οι πληροφορίες τελευταίες λένε ότι θέλει να τον κρατήσει τον Τάισον. Στα φόρ, είπαμε, θέλει τον Γιακουμάκη, όμως εκεί υπάρχει το ερωτηματικό. Θα αργήσει αυτή η υπόθεση, θα τραβήξει κι άλλο σε μάκρος. Υπάρχει περίπτωση του Σάντα Μαρία στα ΣΑΦ της Βαλένθια, είναι ψηλά στη λίστα, 31 ετών, τον κοιτάζει ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή όμως να πούμε ότι το θέμα είναι 80% ή 70% τελειωμένο, είναι στην αρχή του ακόμη και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που εξετάζουν, δεν είναι μόνο αυτή. Ο αριστερός μπακ που θα ήθελε ο ΠΑΟΚ είναι ο Γιαννούλης. Σε γενικές γραμμές αυτά είναι μια εποχή. Στη Θεσσαλονίκη να σας πω ότι βρίσκεται ο Ελ Καντουρί, ο παλιός παίκτης του ΠΑΟΚ, ο οποίος όπως όλα δείχνουν προορίζεται για να αναλάβει την K17 της ομάδας. Ανέβασε και μια φωτογραφία στα social media, ο οποίος κοινοποίησε την παρουσία του στην την πόλη. Είμαστε σε ένα διάστημα φάνος στο οποίο υπάρχουν αρκετά πραγματάκια και πολλά από αυτά που είπαμε στην μεταγραφική περίοδο διαφοροποιούνται πολλές φορές και αλλάζουν, αλλά μέσα στη στιγμή πάνω κάτω τα δεδομένα αυτά είναι στον δικέφαλο του Βορρά.
5: Βεβαίως. Στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ τι γίνεται?
7: Στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, εκεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το ρόστερ είναι τελειωμένο, Θάνο. Πάμε λίγο να το δούμε, όχι πολύ αναλυτικά, αλλά με βάση αυτά που γνωρίζουμε σήμερα. Στα γκάρ έχουμε Καλάφη, Νί Καλάφης, έτσι. Έχουμε Νας Μήτρου Λόγκ και ήδη αυτή που ανέφερα με ελληνικά διαβατήρια. Έχουμε την απόκτηση στο 2 εκεί Μάρκου Φώστερ. Έχουμε την παρουσία του Νάση του Μπαζίνα και έχουμε και την παρουσία του Τρέβορ Χάτζινς και του Μπριν Ταϊρή. Είναι αρκετά γεμάτος ο ΠΑΟΚ στη θέση 1-2 αυτή τη στιγμή. Έχει αποκτήσει επίσης, σου θυμίζω, τον Ραϊκουάν Γκρέι από την ΑΕΚ. Έχει ανακοινώσει τον Κακλαμανάκη. Έχει ανακοινώσει του Κάιλ Αλεξάνδερ. Την παραμονή του Μπεν Μουρ, την παραμονή του Κλήφο Μωρούγη και σε ό,τι έχει να κάνει με τους Έλληνες, υπάρχουν στο ρόστερ ο Νίκος Περσίδης και ο Νίκος Φουγκάζ. Όπως αντιλαμβάνεστε, σε πολύ μεγάλο βαθμό το ρόστερ είναι τελειωμένο. Ο ΠΑΟΚ πάει να κάνει μια κίνηση ακόμη στη θέση 3. Εγώ πιστεύω και από όσο γνωρίζω, δεν θα είναι η τελευταία αυτή η μεταγραφή που θα γίνει. Βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα τώρα, αν δεις το ρόστερ, αυτά που αναφέραμε, θα δεις ότι υπάρχουν 7 ξένοι αυτή τη στιγμή, ήδη 7 ξένοι. Και ο ΠΑΟΚ ψάχνει και για τριάρι, που θα είναι ξένος και σε αυτή τη θέση. Δεν έχει ακόμα ανακοινώσει ο ΕΣΑΚΗ, μάλλον έχουμε ήδη από την ΕΟΚ μια προδιάθεση ότι εμείς, είπε η ΕΟΚ, δεν έχουμε σκοπό να αυξήσουμε τους ξένους από 6 σε 7 για την επόμενη χρονιά. Θα παραμείνει το 6 στην 2. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Να σας πω ότι σε αυτά που ανέφερα δεν έχει ανακοινώσει ακόμη ο ΠΑΟΚ οριστικά την παραμονή της ΤΑΕΡΗ. Απλώς έχει δώσει την ενημέρωση ότι ο παίκτης θα μείνει και το ίδιο ισχύει και τον Μωρούγη. Είναι πράγματα τα οποία όμως προσεχώς αναμένονται να ανακοινωθούν. Θα έρθει την επόμενη εβδομάδα ο Τρινκέρι στη Θεσσαλονίκη. Γνωρίζουμε ήδη το επιτελείο του. Είναι ο συνεργάτης του Ιταλός ο Μενέτη. Θα είναι ο Γεωργιανός ο Αντελίτζε. Έχει ήδη κάνει μια επαφή με τον Γιώργο Δέδα ο Τρινκέρι για να τον εντάξει και αυτόν στο τεχνικό team. Μιλάμε για ένα πολυμελές πλέον επιτελείο. Και το επόμενο διάστημα, Θάνο, περιμένουμε κάποιες ανακοινώσεις για τα φιλικά, για την προετοιμασία και υπάρχουν και άλλα πράγματα σε εκκρεμότητα στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ που έχουν να κάνουν με το προπονητικό κέντρο, με τις επαφές με τον αριστεχνή για να
5: και εκτός αυτού υπάρχει, υπάρχει και το Super Cup στο οποίο μετέχει ο ΠΑΟΚ μαζί με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ, το οποίο πάει προς Κύπρο, προς την Λευκοσία, αν δεν κάνω λάθος. Συγγνώμη, Λεμεσό, 26 και 27 Σεπτεμβρίου.
7: Και στο οποίο θα συμμετέχει και ο ΠΑΟΚ. Την επόμενη εβδομάδα πιστεύω θα έχουμε και πάνω πράγματα να πούμε για το μπασκετικό ΠΑΟΚ, δηλαδή με την άφηξη του, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι θα έρθει την επόμενη εβδομάδα, γιατί μέσα στον Ιούλιο είχε ενημερώσει την ΚΑΕ ΠΑΟΚ τις πρώτες δύο εβδομάδες που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη ξανά. Θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες και πράγματα να πούμε για την ολοκλήρωση πλέον του ρόστερ του ΠΑΟΚ, και είναι πολύ κοντά όπως αναφέραμε ήδη στο να κλείσει όλες τις τρύπες του ρόστερ.
5: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Θοδωρή Φελάνη. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη και θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Πάμε στον Άρη αυτή τη φορά. Βασίλης Βλαχόπουλος μαζί μας. Συνεχίζονται οι προσθήκες στον Άρη. Αυτή τη φορά είναι ο Αντετοκούμπο. Βασίλη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Ναι, έμεινε και τυπικά ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Οπότε θα ενεργοποιηθεί λογικά εντός των επόμενων ώρων η συμφωνία του με τον Άρη για συμβόλαιο διάρκειας τουλάχιστον 2 χρόνων. Κάτι το οποίο ήταν προβλεπόμενο από τον περασμένο Γενάρη, όταν έγινε και αρχικά ο δανεισμός του Κώστα Αντετοκούμπο στον Ολυμπιακό, και ήταν γνωστό από τότε ότι ο Άρης θα τον αποκτήσει το καλοκαίρι ως ελεύθερο από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήδη έχει υπολογίσει τον Αντώνη τον Καραγιαννίδη για τέταρτο ψηλό, δεν υπολόγιζε τον Κώστα Αντετοκούμπο. Ο Άρης τον θέλει τον Κώστα για τρίτο ψηλό, και το μόνο που απομένει πλέον είναι η ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, και περιμένουμε επίσης να δούμε τι θα γίνει και με τον Θανάση Αντετοκούμπο, μιας και πιάσαμε τους Αντετοκούμπρος. Ο οποίος Θανάσης δεν θα είναι με τον Γιάννη στο Μαϊάμι, και το αν θα έρθει στον Άρη είναι καθαρά απόφαση του ιδίου. Το έχει συζητήσει και με τον Βασίλη Σπανούλη και με τον Νίκο Ζήση. Περιμένουν την αποφασή του. Ξέραμε εκ των προτέρων ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο το πού θα πάει ο Γιάννης Αντετοκούμπο και αν θα ακολουθήσει ο Θανάσης όπως συνέβη με πολλά χρόνια στο Μυργόκι. Σήμερα Insider των Miami Heat έγραψε ότι ο Θανάσης δεν είναι στο πλάνο και δεν θα γίνει αυτό το οποίο συνέβαινε στο Μιλγόκι, πράγμα που μας οδηγεί στην εκτίμηση ότι ο Θανάσης μάλλον θα επιστρέψει στην Ελλάδα και πόσο επιστρέψει στην Ελλάδα θα έπει στον Άρη.
5: Μάλιστα. Άλλες περιπτώσεις για τον Άρη, διαβάζουμε για παράδειγμα τις τελευταίες ημέρες για τον Ρόμπινσον Έρλ.
8: Ναι, είναι μια περίπτωση παίκτη την οποία παρακολουθεί πάρα πολύ στενά ο Άρης. Είναι παίκτης πολυτέλεια αντικειμενικά τώρα μιλώντας γενικά για την Ευρωλίγκα. Επιχείρησε να τον αποκτήσει ο Παναθηναϊκός τον περασμένο Δεκέμβρη και άλλες ομάδες Ευρωλίγκα, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός. Είναι παίκτης ο οποίος έχει σε προτεραιότητα το NBA. Αυτή τη στιγμή τρέχει free agency και περιμένει να δει αν θα βρει συμβόλαιο στο NBA. Αν δεν βρει συμβόλαιο στο NBA, ο Άρης θα ασχοληθεί ακόμη εντονότερα με την περίπτωσή του, γιατί πολύ απλά ταιριάζει Γκάντι σε αυτό το οποίο θέλει. Δηλαδή, ο Ρόμπινσον παίζει με την ίδια ευχέρεια και στο 4 και στο 5, για μένα περισσότερο στο 4. Όταν παίζει στο 4 μπορεί να συνδυαστεί με τον Μπίρς και τον Κώστα Αντετοκούμπο. Όταν παίζει στο 5 μπορεί να συνδυαστεί με τον Λιντέλ ή με τον Αμίν Νούα. Γιατί και για τον Αμίν Νούα το τελευταίο μου ρεπορτάζ μου λέει ότι ο Άρης άλλαξε στάση και πλέον προσανατολίζεται στην παραμονή του Αμίν Νούα, σε μια υπόθεση η οποία πέρασε από πολλά κύματα, αρχικά με την πρόθεση του παίχτη να αποχωρήσει από την ομάδα, στη συνέχεια με την πρόθεση του Άρη να διευκολύνει τη διαδικασία αποχώρησής του, αλλά η τελευταία ενημέρωση που έχω μέσα από το ρεπορτάζ είναι για την παραμονή του παίκτη στον Άρη.
5: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα,
8: για τον Λαρετζάκη περιμένουμε, ναι, ναι, φυσικά.
5: Mm-hmm. Έχει ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή.
8: Για μένα ολοκλήρωση σημαίνει υπογραφή.
5: Δεν έχει, ναι, ακόμα υπογράψει και δεν έχει ανακοινωθεί.
8: Δεν, μάλιστα, υπάρχει. Άμα δεν ξέρουμε ότι ο Άρης έχει το προβάδισμα, νιώθει μια ασφάλεια για την περίπτωση του Γιαννούλη Λαρετζάκη, αλλά ολοκλήρωση σημαίνει υπογραφή. Ολοκλήρωση σημαίνει επιβεβαίωση της συμφωνίας από την πλευρά της ΚΑΕ, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει. Και ξέρουμε επίσης ότι και η ΑΕΚ επιχείρησε να πάρει τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Γι' αυτό είμαστε αναμονή. Αν μου ζητήσει να σου δώσω πιθανότητες, θεωρώ ότι ο Άρης έχει τις περισσότερες πιθανότητες.
5: Είναι και άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται και έχουν κάνει κρούσεις.
8: Όχι, αναφέρομαι για την ΑΕΚ. Αναφέρομαι στην ΑΕΚ.
5: Μάλιστα.
8: Η οποία ασχολήθηκε με την περίπτωση του Γιαννούλη Λαρετζάκη. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή η υπόθεση είναι στην διακριτική ευχέρεια του Άρη.
5: Πάμε στο ποδόσφαιρο. Χθες έγινε γνωστό το πλήρες πρόγραμμα της καλοκαιρινής προετοιμασίας, ενώ η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε ότι τακτοποιήθηκαν τα μπαν, οι απαγορεύσεις δηλαδή, που είχαν επιβληθεί από τη FIFA και από την Δευτέρα θα αφαιρεθούν και θα μπορεί να κινηθεί και μεταγραφικά.
8: Ναι, ενημέρωσε η ΠΑΕ Άρης αυτό, ότι διευθετήθηκαν τα μπαν, ότι ανακτήθηκε το δικαίωμα πραγματοποίησης μεταγραφών. Και αυτό θα της δώσει τη δυνατότητα να ανακοινώσει συμφωνία της με τον Μπασίρου, ταυτόχρονα να ολοκληρώσει και την πόλη του Clayton Diaby, εντάξει, η οποία επίσης έχει κλειδώσει από όσο γνωρίζω. Δηλαδή έχουν διευθετηθεί και τα τυπικά από ό,τι ξέρω μεταξύ της Αλντιρίγια και του Άρη για την αγορά των δικαιωμάτων του Diaby. Και αυτό δίνει το λάδι στη μηχανή του Άρη για να μπορέσει να κάνει μεταγραφές. Αυτή τη στιγμή, αν κοιτάξει κανείς το ρόστερ της ομάδας, θα διαπιστώσει ότι το μεγαλύτερο ζήτημα αφορά την αμυντική γραμμή. Διότι χρειάζεται δύο στόπερ. Πέρα από τον Φαμπιάνο που έχει συμβόλαιο, ο Σούντμπερκ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία. Υπάρχει ο Λίντσεϊ Ρόζ, δεν έχει συμβόλαιο, αλλά ο Λίντσεϊ Ρόζ έχει ενημερωθεί ότι γίνονται δεύτερες σκέψεις για αυτόν για να παραμείνει στην ομάδα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Άρης θα χρειαστεί δύο στόπερ. Θα χρειαστεί σίγουρα αριστερό μπακ, μπορεί και δύο. Ο Μεντίλ δεν ήταν στο πλάνο, θα συνεχίσει στο Βόλο. Για τον Φρίντεκ εκφράστηκε αρχικά η πρόθεση παροχής ενός συμβολαίου διάρκειας ενός έτους. Αν γίνει αυτό το πράγμα, ο Άρης θα πάρει ένα ακόμη αριστερό μπακ. Στη δεξιά πλευρά είναι ο Νοά Φατιγκά και ο Άλβαρο Τεχέρο. Ο Τεχέρο δεν ήταν στο πλάνο του Άρη, αλλά και κανείς δεν επιχείρησε να τον αποκτήσει μέχρι στιγμής. Δεν έχει και μικρό συμβόλαιο, έχει μεγάλο συμβόλαιο. Συνεπώς μιλάμε για τουλάχιστον τρεις παίκτες στην αμυντική γραμμή. Στον άξονα στα εξαροχτάρια με τον Μπασίρου, και εφόσον έφυγε κάποιος, ο Άρης είναι γεμάτος με Μπασίρου, Χόγκλα, Ράτσιτς, Γαλανόπουλο. Ο Γαλανόπουλος, ο οποίος είχε μια πρόταση από ό,τι έμαθα, και μάλιστα η πρόταση αυτή ήταν από τον Ηρακλή. Έμαθα, αλλά δεν είναι διατεθειμένος να πάει, να φύγει από τον Άρη για να πάει στον Ηρακλή. Οπότε υπολογίζεται κανονικά. Συν το Γένσεν, μιλάμε για πέντε παίκτες. Στα επιθετικά άκρα Έχει τον Καρέο δανεικό. Γιαννιώτα θα παραμείνει στην ομάδα. Έχει γίνει μια κουβέντα με τον Μαντσίνη, αλλά όχι μόνο με τον Μαντσίνη. Χρειάζεται και παίκτες στα επιθετικά άκρα, καθώς στην κορυφή της επίδεσης υπάρχει ο Καντεβέρη, ο Κουαμέ και ο Μωρόν. Για τον Μωρόν δεν έχει έρθει κάποια πρόταση. Αν έρθει, ο Άρης θα τον αποδεσμεύσει. Θα τον παραχωρήσει. Γιατί δεν είναι, από ό,τι ξέρω, δεν είναι και στο πλάνο για την επόμενη χρονιά. Το ξέρει και ο ίδιος, αλλά δεν έχει εκφραστεί ενδιαφέρον μέχρι στιγμής. Η προετοιμασία θα ξεκινήσει 7 του Ιούλη. Άρα ο Άρης έχει στη διάθεσή του ένα δεκαήμερο για να ολοκληρώσει μεταγραφές και να πάει να κάνει προετοιμασία υπό σωστές προϋποθέσεις, πέρα από τους νεαρούς από την ΚΑΠΑ 19, οι οποίοι θα ανέβουν στην πρώτη ομάδα και αυτό όμως θα είναι γνωστό τις προηγούμενες ημέρες. Όπως ξέρουμε, ότι θα παίξει σίγουρα ένα φιλικό με τη Μόντσα στο διάστημα της παρουσίας στην Ιταλία από 21 Ιουλίου και για 10 μέρες. Και περιμένουμε να δούμε ποια άλλα φιλικά τώρα θα δώσουν οι.
5: Θα ανακοινωθούν. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Βλαχόπουλο.

0: Era Sport 101,8.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
9: Ακούτε, Era Sport.

0: 5 λεπτά μετά τις 4, σπόρ 101,8 είναι η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Πάμε στην ΑΕΚ, όπου είμαστε εν αναμονή του παίχτη που θα επιλεγεί για να ενισχύσει την ομάδα στις θέσεις των ΧΑΦ. Ανακοινώθηκε φιλικό με την Τσβόλε, συνεχίζεται η περιήγηση ανά τη χώρα του τροπαίου του πρωταθλήματος που κατέκτησε η ομάδα, ενώ από την ΠΑΕ διαψεύστηκαν τα σενάρια περί συμφωνίας της Rangers με τον Πεν Ράις. Περισσότερα από τον Γιάννη Σαντορινέο που έχουμε μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εντάξει, δεν μπορούσε να μην διαψευστεί, ούτως ή άλλως ήταν ένα ανυπόστατο δημοσίευμα αυτό από την Σκωτία. Ο Πεν Ράις έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ, δεν θα μπορούσε να συμφωνήσει με καμία ομάδα. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι είχε συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο με τη Rangers, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Παρά το γεγονός ότι η Rangers διαπιστωμένα ενδιαφέρεται για τον Πεν Ράις, είχε καταθέσει και πρόταση τον Γενάρη. Δεν ήθελε σε καμία περίπτωση η ΑΕΚ με την πορεία που έκανε για το πρωτάθλημα να χάσει τον Πεν Ράις. Αλλά πρόταση τώρα αυτό το καλοκαίρι από την Rangers που να καλύπτει και τις απαιτήσεις της ΑΕΚ δεν έχει υποβληθεί. Οπότε αυτό ήταν ένα ανυπόστατο δημοσίευμα. Επίσης από τη Ρωσία κάποιες σκόρπιες αναφορές πόσο καλό θα κάνει στον Μπαρίνοφ αν φύγει στο εξωτερικό που είναι 30 και να πάει στην ΑΕΚ που τον ξέρει ο προπονητής. Αλλά έχουμε ξαναπεί από το ρεπορτάζ ότι η υπόθεση του Μπαρίνοφ είναι πολύ πίσω. Και γενικά δεν συγκεντρώνει πολύ λίγες πιθανότητες ως μηδενικές να πάρει η ΑΕΚ παίκτη από την Ρωσία για την θέση του μέσου. Ναι, πράγματι τουλάχιστον το ρεπορτάζ δείχνει ότι την άλλη εβδομάδα περιμένουμε να έχουμε εξελίξει στο θέμα του ΧΑΦ. Είναι πρόθεση και διάθεση των ανθρώπων της ΑΕΚ να κάνουν αυτή τη μεταγραφή του Game Changer που έχει ζητήσει ο Μάρκο Νίκολιτς προτού φύγει η αποστολή της ομάδας, γιατί ο βασικός στάδιος της προετοιμασίας στην Ολλανδία που είναι 6 Ιουλίου στο Apeldoorn. Η ΑΕΚ ακόμα δεν έχει ανακοινώσει φιλικά, απλά μέσα από τις επίσημες σελίδες των ομάδων έχουμε μάθει και εμείς ότι κανονίζονται κάποια φιλικά. Έτσι λοιπόν η Τσβόλη ανακοίνωσε το φιλικό που έχει με την ΑΕΚ στην Ολλανδία στο γήπεδό της στις 26 Ιουλίου με ώρα Ελλάδας στις 4. Θυμίζω ότι η De Graafschap ανακοίνωσε ότι έχει φιλικό με την ΑΕΚ στις 12 Ιουλίου. Το ίδιο έκανε και η Samsunspor στις 29 Ιουλίου. Ενώ στο πρώτο
0: είναι εκτός έδρας αυτά τα φιλικά, Γιάννη?
1: Όλα στην Ολλανδία.
0: Όλα στην Ολλανδία, μάλιστα.
1: Όλα στην Ολλανδία. Mm-hmm. Και θα κλειστεί και για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας φιλικό με την Groningen. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ φεύγει Δευτέρα 6 Ιουλίου και επιστρέφει Σάββατο 18 Ιουλίου. Θα υπάρξει ένα τετραήμερο ρεπό και θα ξαναφύγει 5η 23 Ιουλίου και θα μείνει στην Ολλανδία μέχρι 2 Αυγούστου, πάλι δηλαδή στο Apeldoorn. Απλά θα γίνει σε 2 δόσεις, 3 φιλικά στον πρώτο κύκλο προετοιμασίας και άλλα 3 φιλικά στον δεύτερο κύκλο προετοιμασίας. Και σε αυτό που είπες και στην αρχή, πράγματι ο κόσμος διασκεδάζει, περνάει πάρα πολύ ωραία, έχουμε πολύ ωραίες εικόνες με οικογένειες και μικρά παιδιά και γενικά με τους φίλους της ΑΕΚ από την περιφέρεια που δεν έχουν συχνά την ευκαιρία να πάνε γήπεδο να δουν την ομάδα, αλλά πλέον έχουν την ευκαιρία να βγάζουν αναμνηστικές φωτογραφίες με το τρόπο του πρωταθλήματος. Πρωί 11 η ώρα στη Νέα Αρτάκη έγινε εκδήλωση στην Εύβοια με πάρα πολύ κόσμο, παρά το γεγονός ότι Σάββατο πρωί υπάρχει και η διάθεση για τις καλοκαιρινές βουτιές. Ήταν δίπλα στη θάλασσα, ήταν ωραίες εικόνες. Το βράδυ 8 η ώρα στην Λαμία, στην Πλατεία Ελευθερίας για το τουρ του νικητή. Τώρα επειδή ξέρω ότι πολλοί κόσμος ζητάει και ρωτάει πληροφορίες για το συμβόλαιο του Λούκα Γιώβιτς, για την ανανέωση του Γιώβιτς κτλ. Ναι. Να πούμε ακόμη μια φορά ότι η πλευρά του Λούκα Γιώβιτς γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τι προσφέρει η ΑΕΚ και τι συνθήκες προσφέρει στον ποδοσφαιριστή. Το έχω ξαναπεί, το ζήτημα δεν θα είναι οικονομικό σε καμία περίπτωση. Ξέρει πολύ καλά και ο Γιώβιτς και σε τι κλαμπ είναι και ποιοι είναι οι προϋπολογισμοί του συγκεκριμένου συλλόγου. Η κρίσιμη απόφαση του Γιώβιτς θα είναι να επιλέξει να μείνει στο ελληνικό πρωτάθλημα για περισσότερο από 2 χρόνια. Θυμίζω ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 27. Αυτό είναι το ζήτημα. Όταν θα έρθει η ώρα, ο Γιώβιτς τι απόφαση θα πάρει, αν θελήσει δηλαδή να μείνει για περισσότερο από 2 χρόνια στην Super League. Με την ΑΕΚ είναι πολύ ευχαριστημένος, το έχει δηλώσει άλλωστε ο ίδιος. Έδειξε και με τις αναρτήσεις που έκανε στο Instagram ότι δουλεύει και μάλιστα διαμορφώθηκαν και οι φωτογραφίες του συνοδεύοντος.

0: για περισσότερο χρόνο στη Super League. Γιατί η αλήθεια είναι ότι από την ΑΕΚ έμεινε πολύ ικανοποιημένο. Από τον τρόπο που τον αντιμετώπισαν σε κάποιες περιπτώσεις οι διαιτητές, δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένο. Είδε περίεργες κίτρινες κάρτες, είδε φάουλ να του καταλογίζονται, είδε γκολ να του ακυρώνονται. Υπάρχει αυτή η εικόνα που ζητούσε αλλαγή, γιατί θεωρούσε εκείνη τη στιγμή του δημιουργήθηκε εντύπωση ότι ο διαιτητής θα τον αποβάλει με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Είναι και ένας παίκτης ο οποίος έχει μάθει να παίζει στο υψηλότερο ποδοσφαιρικό επίπεδο στα top 5 πρωταθλήματα. Αυτό που η ΑΕΚ του δείχνει είναι πως δεν θα του κλείσει ποτέ αυτόν τον δρόμο, ακόμα και αν ανανεώσει δηλαδή και έρθει μια ομάδα που του αρέσει και θέλει να επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδο, η ΑΕΚ δεν θα του κλείσει τον δρόμο σε καμία περίπτωση. Απλά για να το ξέρουν οι φίλοι, ούτε οικονομικό πρόκειται να είναι το ζήτημα, ούτε είχε να κάνει με τον τρόπο που περνάει ο Γιώβης στην ΑΕΚ και η οικογένειά του στην Ελλάδα. Έχει πει πόσο πολύ ευχαριστημένος είναι. Το θέμα είναι να πιστεί ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα. Αυτό θα το δούμε βεβαίως στην πορεία. Προς το παρόν θα είναι και μια εβδομάδα που θα έχουμε πια τις επιστροφές. 3 Ιουλίου είναι τα εργομετρικά. Και από Δευτέρα θα είναι και στην Αθήνα. Τους άλλους μπορεί σήμερα, αύριο να έρθουν και ο ποδοσφαιρικός διευθυντής ο Χαβιέρ Μπάλτα και ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολης.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέου. Μένουμε στις ομάδες της Στοίχημαν Super League. Θα πάμε τώρα σε κάποιες ομάδες της περιφέρειας να δούμε τι γίνεται. Αρχίζοντας από το Αγρίνιο, από τον Πανετολικό, έχουμε μεταγραφική κινητικότητα εκεί. Τελευταία με πιο πρόσφατη περίπτωση του Οπόκου. Δίνουμε το λόγο για περισσότερα στον Μπάμπη Πλάγο. Καλησπέρα, Μπάμπη.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, πράγματι η τελευταία, αν και ανακοινώθηκαν όλα μαζί, αλλά η τελευταία μεταγραφή, η πιο πρόσφατη δηλαδή, είναι αυτή του Μαχάλα Οκόκου. Είναι ένας Γκανέζος ο οποίος έπαιζε στο MLS με δύο ομάδες, με τη Λος Άντζελες και στη συνέχεια στην ομάδα του Σιάτλ. Έχω κολλήσει τώρα, δεν πειράζει.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά στο MLS, εν πάση περιπτώσει.
2: Στο MLS, ναι. Αναμένεται ότι θα έρθει στην Ελλάδα αύριο να μπει από Δευτέρα κανονικά στο πρόγραμμα, στα εργομετρικά δηλαδή, στις αιματολογικές εξετάσεις που γίνονται και όλα αυτά, έτσι ώστε από την πρώτη του μήνα να είναι μαζί με τους υπόλοιπους στα...
1: Λοιπόν, μήπως ήταν η Los Angeles FC?
2: Η Los Angeles ήταν η προηγούμενη ομάδα. Η τελευταία ήταν η Miami, που αποκτήθηκε. Λοιπόν, και η οποία, πρέπει να σου πω, η οποία ομάδα του κράτησε και κάποια από τα δικαιώματα σε περίπτωση που ο παίκτης πάρει μεταγραφή από τον Πανετολικό σε κάποια άλλη ομάδα. Είναι, όπως είπα, Γκανέζος, έρχεται αύριο.
1: Θέση?
2: Εξτρέμ, στα εξτρέμ παίζει, έχει ένα μέτριο.
1: Λοιπόν, Μόντρεαλ η ομάδα με την οποία συμφώνησε ο Πανετολικός.
2: Σωστά. Ναι. Λοιπόν, 1,72 είναι το ύψος του, είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στα άκρα ως εξτρέμ, γρήγορος, ταχύς. Έχει περίπου 120 συμμετοχές στο MLS, έχει πετύχει 20 γκολ και έχει μοιράσει και αρκετές ασίστ. Είναι ένας γρήγορος ποδοσφαιριστής που αναμένεται ότι θα βοηθήσει επιθετικά την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Τώρα, από εκεί και πέρα...
1: Οι άλλες περιπτώσεις, γιατί είπε στην αρχή ότι έπεσαν όλα μαζί.
2: Ναι. Ήταν η περίπτωση του Βασίλη Ξενόπουλου που ανακοινώθηκε για αυτός ότι ουσιαστικά ήταν η πρώτη μεταγραφή που ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Ένας παίκτης που βέβαια είχε γραφτεί και είχε ακουστεί ότι έχει συμφωνήσει με τον Πανετολικό από την στιγμή που έγινε γνωστό ότι δεν θα συνεχίσει στην Κηφισιά. Τερματοφύλακας της Κηφισιάς τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και ανακοινώθηκε γι' αυτό από τον Πανετολικό έτσι ώστε να αποτελέσει ουσιαστικά το δίδυμο των τερματοφυλάκων για τη νέα σεζόν. Αν και εδώ υπάρχουν κάποιες φήμες που λένε ότι ο έτερος θερματοφύλακας του Πανετολικού, ο Κουτσερέγκο, ότι έχει αρκετές προτάσεις από άλλες ομάδες. Βέβαια ανήκει στον Πανετολικό. Μάλιστα τα δημοσιεύματα αυτά που έρχονται από το εξωτερικό λένε ότι οι ομάδες που ενδιαφέρονται και μάλιστα μία από την Ουκρανία είναι και πρόθυμη να κάνει αρκετά μεγάλη οικονομική πρόταση στον Πανετολικό για να τον αποκτήσει. Προς το παρόν πάντως δεν έχουμε κάτι ανακοινώσιμο κάτι νεότερο για αυτή την περίπτωση, αλλά το κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δύο τερματοφύλακες, Κουτσερέγκο και Ξενόπουλος, και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση του Ουκρανού τερματοφύλακα. Και επίσης ανακοινώθηκε από τον Πανεπιστήμιο

0: Κατολικό ότι ο νεαρός ο Βαγγέλης Νικολάου, διεθνής με τις εθνικές ομάδες των μικρών κατηγοριών, άντερ 21, άντερ 19, συμφώνησε να ανανεώσει την θητεία του στην ομάδα του Αγρινιού.
1: Μάλιστα, στην οποία μένει και ο Αναστασίου, έτσι, συνεχίζει δηλαδή.
0: Ναι, ναι, αυτό το είχαμε πει σχεδόν αμέσως μετά την λήξη του πρωταθλήματος, τον play-out, ότι ο Γιάννης Αναστασίου παραμένει στο τιμόνι του Πανετολικού. Η επίσημη ανακοίνωση άργησε βέβαια να έρθει, ήρθε πριν από μία εβδομάδα περίπου, και η ανακοίνωση του Πανετολικού, η επίσημη, έλεγε ότι ανανεώνεται η συνεργασία με τον Γιάννη Αναστασίου για ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2027.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Πλάγου. Και εμείς να επαναλάβουμε ότι μέσω της ΕΡΤ μπορείτε να ζήσετε το όνειρο. Αυτό το καλοκαίρι το Μουντιάλ δεν είναι μόνο στις οθόνες μας. Η ΕΡΤ μετατρέπει το όνειρο σε πραγματικότητα, δίνοντας σε τηλεθεατές και ακροατές την δυνατότητα να ζήσουν από κοντά την πιο συναρπαστική φάση της διοργάνωσης από τους ημιτελικούς μέχρι τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να διεκδικήσετε την παρουσία σας στους δύο ημιτελικούς, στο μικρό τελικό και φυσικά στο μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου που θα γίνει στην Νέα Υόρκη. Περισσότερες πληροφορίες μέσω Instagram στο ERT Sports κάτω παύλα official. Μείνετε συντονισμένοι στις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές της ΕΡΤ, αλλά και στα ραδιόφωνα ERA Sport, ERT News, Radio, δεύτερο και τρίτο πρόγραμμα και Κόσμος. Η ενέργεια που λήγει στις 30 Ιουνίου, την ερχόμενη Τρίτη δηλαδή, αφορά τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης, στον Ντάλλας και στην Ατλάντα στις 14 και 15 Ιουλίου αντίστοιχα, το μικρό τελικό που θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι στις 18 Ιουλίου και τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης στο στάδιο της Νέας Υόρκης, εκεί όπου θα γραφτεί η τελευταία και σημαντικότερη σελίδα στην ιστορία της φετινής διοργάνωσης στις 19 Ιουλίου. Στο έπαθλο δεν περιλαμβάνονται το κόστος μετακίνησης και διαμονής. Δηλώστε συμμετοχή στο Instagram, στο Earth Sports κάτω παύλα official και στο Viber της ERA Sport γράφοντας τη λέξη Mundial Earth με ελληνικούς χαρακτήρες.

0: Αυτά λοιπόν με τον διαγωνισμό της ΕΡΤ για τους ημιτελικούς, το μικρό τελικό και το τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Εμείς επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, στα ρεπορτάζ των ομάδων της Super League. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη για να μάθουμε τι γίνεται στον Ηρακλή, ο οποίος έχει ανάγκη, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ και από το σχεδιασμό της ομάδας, πρωτίστως μεταγραφική ενίσχυση. Θα αποκτηθούν πολλοί ποδοσφαιριστές. Μέχρι στιγμής έχουμε κινήσεις, βολιδοσκοπήσεις και ονόματα, Γιώργο Μαυρόπουλε, να παρελάβουν ως ποδοσφαιριστές, δηλαδή, εννοώ, που ενδιαφέρουν την ομάδα του Ηρακλή.
1: Καλησπέρα, Θάνε. Έτσι ακριβώς είναι. Κοίταξε. Πέρα από τους δύο που έχουν αποκτηθεί ήδη, ο ένας είναι ο Καϊμπουέ και ο άλλος είναι ο Τσιντώνης, δεν υπάρχει κάτι άλλο επίσημο, αν και επαναλαμβάνω ότι το Αθανασιάδη δεν χαλάει με τίποτα. Mm-hmm. Οπότε ο Ηρακλής.
0: Και μιας και λες για Αθανασιάδη, έχουμε και την περίπτωση του Τσιτώντα.
1: Ναι, ναι. Είπα για τον Τσιντώντα πριν από λίγο. Ο Τσιντώντας έχει υπογράψει. Είναι μια διαφορετική περίπτωση. Mm-hmm. Ο Αθανασιάδης είναι η μοναδική, θα λέγε, περίπτωση που θεωρείται κλεισμένος και δεν θα χαλάσει με τίποτα. Γιατί ακούγονται και για άλλα ονόματα για τα οποία μπορούμε να περιμένουμε και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν θα βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά. Γι' αυτό διαχωρίζω αυτές τις περιπτώσεις. Είναι Τσιντώντας, Καϊμπουέ που έχουν υπογράψει. Ο Αθανασιάδης που δεν έχει υπογράψει ακόμα μετά τις 30 Ιουνίου, από 1 Ιουλίου και μετά. Και οι υπόλοιποι που είναι διαφορετικές περιπτώσεις όλοι. Και πρέπει να πω κάτι, γιατί πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι αυτός ο παίκτης κάνει για τον Ηρακλή, αυτός ο παίκτης δεν κάνει, αυτός είναι μεγάλος, αυτός είναι μικρός. Πλην κάτι πολύ λίγων εξαιρέσεων, οι περισσότεροι παίκτες δεν έχουν ακουστεί καν. Και είναι η περίπτωση Καϊμπουέ. Για κανένας μέσα από τον Ηρακλή δεν ήξερε ότι θα αποκτηθεί ο Γαλλοαργεντινός, ο οποίος έπαιζε πρώτη-δεύτερη εθνική Γαλλία, τελευταία του χρονιά στην Αμιάν, στην Ligue 2, και δεν γνώρισε κανένας γι' αυτόν. Δεν ήξερε κανένας καν ότι ήταν μέσα στους όχους της ομάδας. Δεν είχε ακουστεί καν ούτε από κάποιον μάνατζερ να βγουν κάποιοι από τα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και να πούνε ότι αυτός ο παίκτης είναι κοντά στον Ηρακλή. Οπότε εγώ πιστεύω ότι οι περισσότερες κινήσεις θα είναι τέτοιες. Και από τη στιγμή που υπάρχει και ο Γιάννης Κόντης, γιατί θυμάμαι πολύ καλά από παλιά στο ρεπορτάζ του Άρη, έβγαιναν παίκτες που έκαναν μεγάλη έκπληξη σε πολύ κόσμο, γιατί δεν είχαν ακουστεί καν τα ονόματά τους.
0: Ναι.
1: Ήταν και καλά ονόματα και παίκτες οι οποίοι ήταν και μικρής ηλικίας και πολύ ελπιδοφόροι και εξελίξιμοι.
0: Είχε τότε ο Κόντης είχε άκρες σε Ισπανία, νομίζω, και Λατινική Αμερική.
1: Ακριβώς, και τις ίδιες άκρες έχει και τώρα. Και φυσικά είναι και θέμα του προπονητή, που έχουν από ό,τι φαίνεται μια καλή συνεργασία, γιατί ο προπονητής θα φέρει κάποιους παίκτες που αυτός θέλει. Εκεί νομίζω ότι είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα και εκεί όντως υπάρχουν κάποια ονόματα που ακούστηκαν που ενδιαφέρουν την ομάδα, δεν είναι απλά φήμες. Και κάποιοι πολύ πιθανό να ανακοινωθούν από 1 Ιουλίου και μετά. Αλλά από εκεί πέρα, ειδικά τα ονόματα που ακούγονται δεξιά και αριστερά και από την ελληνική ιδιαίτερα αγορά, πολύ δύσκολα θα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και το λέω αυτό γιατί λίγο πολύ ξέρουμε το πώς σκέφτονται οι άνθρωποι που βρίσκονται σε επιτελικές θέσεις, τόσο Γιάννης Κόντης, Μπασινάς, Γιάννης Σαμανατίδης. Είναι άνθρωποι που δεν θέλουν να βγαίνουν τα πράγματα πολύ προς τα έξω, πριν τουλάχιστον ολοκληρωθούν κάποιες κινήσεις.
0: Μάλιστα. Τώρα, με το θέμα του Καφτατζογλίου, υπάρχει κάτι νεότερο?
1: Νεότερο δεν υπάρχει, αλλά ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις, αν δεν υπάρχει κάτι νεότερο, πάει να πει ότι όλα είναι καλά. Γιατί αν κάτι στραβώσει, τότε είναι που θα ακουστεί και εκεί θα υπάρχει ανησυχία, θα προσπαθήσει η Ηρακλής να ενεργοποιήσει κάποιους που δεν έχουν ενεργοποιηθεί όπως πρέπει. Από ό,τι φαίνεται όμως, ξέρεις, Άνω, τα πράγματα εκεί πάνε καλά. Στο μπάσκετ δεν ξέρω αν θέλεις να αναφερθούμε.
0: Θέλω να αναφερθούμε, γιατί υπάρχει και ένα θέμα που αφορά τη χωρητικότητα του Ιβανόφιου, η οποία επηρεάζει την παρουσία της ομάδας στην Basketball Champions League της επόμενης περίοδου.
1: Ακριβώς, για αυτόν τον λόγο και η ομάδα θα παίξει του χρόνου στο FIBA Euro Cup. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί που έπαιξε πέρσι ο ΠΑΟΚ. Έχουμε λίγο μπλεχτεί, ειδικά όσοι δεν ασχολούνται και πολύ με τον μπάσκετ, γιατί είναι πολλές οι διοργανώσεις. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι στην καλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση, σαφώς από το FIBA Euro Cup, είναι η Basketball Champions League, εκεί που έχουμε δει αρκετά χρόνια τελευταία την ΑΕΚ να πηγαίνει αρκετά καλά, να μπαίνει σε Final Four, mm-hmm. με καλές ομάδες, με καλούς αντιπάλους, έπρεπε να υπάρχουν συγκεκριμένα 3.000 θέσεις. Τώρα, το γεγονός
0: για να μπορέσει να παίξει στην Basketball Champions League, θα έπρεπε το Ιβανόφιο να έχει 3.000 θέσεις καθήμενων.
1: Καθήμενο, ναι. Mm-hmm. Στο Ιβανόφιο συχνά έχουμε δει και 4.000, αλλά όχι καθήμενος.
0: Ναι.
1: Ο ένας πάνω στον άλλον.
0: Πόσες θέσεις έχει το Ιβανόφιο καθήμενων?
1: Το Ιβανόφιο, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει 2.850. Τώρα,
0: άρα μιλάμε για 150 θέσεις, οι οποίες δεν μπορούν να προσθεθούν, να γίνουν κάποια...
1: Ναι. Ναι, γιατί με τις τελευταίες κινήσεις που έγιναν στο Ιβανόφιο, mm-hmm. Νομίζω ότι εξαντλήθηκαν οι πιθανότητες για τις περισσότερες θέσεις. Ήδη μπήκαν σε σχέση με το πώς ήταν πριν από 2 χρόνια, για παράδειγμα. Αλλά άλλο πραγματικά δεν χωράει. Εκτός πια και αν ρίξουν την μία κερκίδα και με κάποιο τρόπο την κάνουν, μιλάω για αυτήν την κερκίδα μικρή, την κεντρική. Mm-hmm. Εκεί υπάρχει μια τέτοια σκέψη και το συζητούσαν στον Ηρακλή κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι, και αυτό βέβαια θέλει και χρόνο, έτσι, μην ξεκινήσει το πρωτάθλημα και δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως έδρα ο Ηρακλής. Είναι ένα θέμα. Πάντως για αυτές τις λίγες θέσεις θα πάει ο Ηρακλής στο FIBA Euro Cup, εκεί δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, οπότε θα αγωνιστεί εκεί.
0: Μάλιστα. Στα μεταγραφικά του Μπασχετικού Ηρακλή υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε, Γιώργο?
1: Κοίταξε, εκτός από τα ονόματα που έχουν ακουστεί, το πολύ σημαντικό είναι να συνεχιστεί ο δανεισμός του Μαραΐτη, που είναι ένα γρανάζι της μηχανής, πάρα πολύ σημαντικό. Αφού ο Παναθηναϊκός έχει τα δικαιώματα του, είναι παίκτης του, και αν αποφασίσει να τον... πάρει πίσω, θα τον πάρει πίσω σε διαφορετική
0: και περίπτωση. Έκανε και καλή σεζόν πέρυσι με τον Ηρακλή ο Μωραΐτης.
1: Έκανε πάρα πολύ καλή σεζόν, και ειδικά τώρα για Έλληνα παίκτη, γιατί ξέρουμε ότι σύνδεσαι στις στατιστικές υπερισχύουν οι ξένοι. Ο Μωραΐτης ήταν πολύ καλός και στα κλεψίματα και στις ασίς, τίμιωσε στο σκοράρισμα, πολύ καλή άμυνα. Ένας παίκτης που βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά τώρα ξέρεις, είναι και άλλα τα μεγέθη, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα που παίζει στην Ευρωλίγκα. Εκεί χρειάζεται παίκτες που δεν λέω ότι δεν στέκει το Μωραΐτης, σίγουρα θα είναι και πιο δύσκολο για αυτόν.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι και τι θέλει ο παίκτης. Θέλει να είναι σε μια ομάδα βασικό γρανάζι στη μηχανή της, θέλει να είναι σε μια πολύ καλή ομάδα που θα διεκδικεί τίτλους, αλλά θα έχει λιγότερο χρόνο συμμετοχής. Και εκεί θα γίνουν οι ζυμώσεις μεταξύ των δύο ομάδων και του παίκτη. Ο παίκτη σίγουρα είναι ευχαριστημένος στον Ηρακλή, δεν το συζητάμε. Είχε πολύ καλή χρονιά και αγαπήθηκε πολύ. Ήταν σε μια ομάδα που είχε αυτή την ατμόσφαιρα που είχε στο Ιβανόφιλο, που είναι εκπληκτική. Έχει την αγάπη του κόσμου, του προπονητή, τον σεβασμό του. Οπότε από εκεί και πέρα θα φανεί η Θάνο στη συνέχεια. Νομίζω ένας είναι αυτός και ένας είναι ο Κουζέλογλου για να κλείσουν οι θέσεις των Ελλήνων.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μαυρόπουλο. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πάμε στην Λάρισα. Θα συναντήσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια για να μάθουμε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη όσον αφορά την πώληση της ΠΑΕ ΑΕΛ, αλλά να μας ενημερώσει και για τον Βόλο, ο οποίος παίζει ως γνωστόν στην Super League και φτιάχνει και αυτός αυτή την περίοδο το ρόστερ του. Καλησπέρα, Άγγελη.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρ. Ξεκινώντας από την ΑΕΛ, δεν υπάρχει ακόμη κάτι νεότερο, γιατί είναι η περίοδος του ελέγχου η οποία έχει ξεκινήσει, και μάλιστα στις δηλώσεις που έκανε ο υποψήφιος επενδυτής ο κύριος Στυλιανός, είπε ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου, την ερχόμενη Τρίτη δηλαδή, θα έχει αποφασίσει, αφού από τα στοιχεία που θα προκύψουν από τους ελέγχους, διαπιστώσει δηλαδή αυτά που έχουν συζητήσει με τον κύριο Νταβέλη, για να απαντήσει θετικά ή αρνητικά. Οπότε μέχρι τότε θα έλεγα δεν μπορεί να προκύψει, εκτός και αν οι έλεγχοι ολοκληρωθούν νωρίτερα και υπάρχει η απόφαση. Αλλά λίγο δύσκολο το βλέπω. Ο ίδιος πάντως ήταν στην Λάρισα, ο κ. Στυλιανός. Αυτό το έχουν αναλάβει οι ορκωτηλογιστές, δηλαδή σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, για να δούνε αυτά τα στοιχεία που έχουν δοθεί από την πλευρά του κ. Νταβέλη, αν επιβεβαιώνονται και έχουν έτσι όπως έχουν δοθεί και τι καινούργιο θα προκύψει μέσα από τους ελέγχους. Αυτό περιμένει και ο ίδιος. Θα τον ενημερώσουν και στη συνέχεια ο ίδιος θα πάρει την απόφαση. Μέχρι στιγμής πάντως όλα δείχνουν ότι βαίνουν έτσι όπως θα είχαν συζητήσει δύο πλευρές και όπως έχουν παραδοθεί. Τώρα,
0: καταληκτική διάστημα, ημερομηνία είναι η 30η του μήνα, η Τρίτη δηλαδή ακριβώς, που έρχεται.
2: Ακριβώς, ναι. Η ερχόμενη Τρίτη, που σημαίνει ότι την επομένη θα γνωρίζει και ο κύριος Νταβέλης αν ο νέος επενδυτής θα αγοράσει την ΑΕΛ. Ουσιαστικά δηλαδή αγοράζει τα χρέη, έτσι για να το πούμε, γιατί τις συμμετοχές της παραχωρεί δωρεάν. Ναι. Ο κύριος Νταβέλης αυτό περιμένει να δει, αν αυτά τα στοιχεία που έχουν δοθεί από τον κύριο Νταβέλη, ο οποίος είπε ότι έχει δώσει το 90%, αυτό είχε πει τις προηγούμενες ημέρες, είναι έτσι όπως είναι, τότε δεν θα υπάρχει διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό τουλάχιστον είναι οι πληροφορίες. Ο κύριος Στυλιανός τουλάχιστον κάνει και τις επαφές του, γιατί ήρθε να δει τους δικούς του ανθρώπους. Είχε και την ευκαιρία να περπατήσει και μέσα στην πόλη και να συζητήσει με κάποιους φίλους, την ώρα δηλαδή που έπαιρνε και τον καφέ του, αλλά και κάποιες συναντήσεις που έκανε. Γιατί από τη στιγμή που θα αναλάβει την ομάδα, θα πρέπει να βρει και τους ανθρώπους που θα στελεχώσουν έτσι, το ΔΣ και αυτοί που θα τρέξουν την ομάδα. Έχει πολλά να κάνει, γιατί όπως γνωρίζεις, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές έχουν αποχωρήσει, ακόμη και αυτοί που ήταν δεσμευμένοι με συμβόλαιο, όπως για παράδειγμα ο Τούμτα, ο Σλοβένος, ο οποίος θα παίξει στο Ουσμπεκιστάν, εκεί νομίζω ότι είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του, και πολλοί άλλοι, Ηλιάδης, Παντελάκης που έχουν πάει στον Πανσεραϊκό, ο Ατανάσοφ, ο οποίος και αυτός έχει πάει προς την ομάδα της Ανατολής. Οπότε δεν υπάρχει στο ρόστερ της ομάδος, έχουν μείνει πολλοί ποδοσφαιριστές. Άρα έχει πάρα πολλά ο κ. Στυλιανός, δηλαδή είναι ουσιαστικά να χτίσει μια ομάδα από την αρχή, εφόσον δηλαδή τα βρει με την οικογένεια Νταβέλη και πάρει τα ενία της ομάδας.
0: Θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες. Ναι.
2: Ακριβώς. Θα έχουμε
0: μια γρήγορη αναφορά στο Βόλο. Ναι.
2: Στο Βόλο ότι συνεχίζει τον προγραμματισμό. Υπάρχουν συζητήσεις πέρα από τους προσφεστές που έχουν ακοινωθεί. Το τελευταίο όνομα είναι αυτό του Άρη του Μεντίλ, ο οποίος έμεινε ο αριστερός οπισθοφύλακας, ο Μαρακινός, ο οποίος φαίνεται ότι μάλλον θα καταλήξει στον Βόλο. Όμως ψάχνει και να βρει και τον αντικαταστάτη του Χουάνπε. Εδώ υπάρχει το όνομα του Χαλίλοβιτς, του Κροάτη. Και μάλλον φαίνεται ότι είναι ο παίκτης ο οποίος θα αποκτηθεί για να αντικαταστήσει τον Κουάνπη στη μεσαία γραμμή, αλλά θα υπάρχουν μεταγραφές, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή κλεισμένες συμφωνίες με ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, αλλά θα κοινωνθούν όπως λένε στην ΠΑΕ του Βόλου στο τέλος του μήνα με την έναρξη της νέας μεταγραφικής περίοδου. Να θυμίσω και με αυτό να κλείσω, 6 Ιουλίου είναι η πρώτη συγκέντρωση εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου στην Ολλανδία, το βασικό στάδιο, νωρίτερα στην Πορταριά όπως γίνεται κάθε χρόνο, και το φιλανθρωπικό τουρνουά αρχές Αυγούστου.
3: Eurosport 101,8.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
7: Ακούτε Eurosport.

0: 37 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ 101,8, είναι η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Πάμε τώρα στην Καλαμάτα, είχαμε την παρουσίαση του νέου προπονητή, του Χρυστοφιλέα, του τεχνικού επιτελείου της ομάδας. Θα μάθουμε τι γίνεται στα μεταγραφικά, αλλά και αν ισχύει, αν προκύπτει από την πλευρά της Καλαμάτας η πληροφορία που έχει δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με αυτήν, η Καλαμάτα, όσο καιρό θα γίνονται οι εργασίες για να ετοιμαστεί το γήπεδό της και να της παραλίας και να μπορέσει να αντιστοιχεί σε ό,τι χρειάζεται, μάλλον να αποκτήσει ό,τι χρειάζεται για να είναι νόμιμο και να παίξει, να μπορεί να παίξει εκεί η ομάδα της πόλης. Η ομάδα της Καλαμάτας θα αγωνίζεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Σταύρο.
1: Κύριε Σκύρη Θάνο, καλό απόγευμα. Να ξεκινήσουμε το θέμα με την παρουσίαση του προπονητικού επιτελείου της ομάδας της Καλαμάτας που έγινε μισοβδόμαδα σε ξενοδοχείο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Αρχικά διαβάστηκε ένα γραπτό μήνυμα, Θάνο, του ιδιοκτήτη της εταιρείας. Του κυρίου Πρασά, του κυρίου Γιώργου Πρασά. Να καθιερώσουμε την ομάδα στην κατηγορία αρχικά και στη συνείδηση του κόσμου ως μια νέα δύναμη. Αυτός είναι έτσι ο πρώτος βασικός στόχος σύμφωνα με το γραπτό μήνυμα του κυρίου Πρασά. Ακολούθησε ο κύριος Γιώργος Ράλης, αντιπρόεδρος της εταιρείας, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι όντως είναι ένα μειονέκτημα το γηπεδικό. Είχαμε ομιλία και από τον κύριο Κώστα Βεργή, και αυτός είναι πρώτος αντιπρόεδρος και μέτοχος της ομάδας. Να τονίσω εδώ ότι ο κύριος Βεργής είπε μεταξύ άλλων: είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία με το Δήμο Καλαμάτας, με την περιφέρεια Πελοποννήσου, με ομάδες από την Αθήνα, ακόμα και με την Τρίπολη για το γήπεδο. Δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινήσεις εάν προκύπτει κάτι νεότερο. Να σου πω εδώ ωστόσο, Θάνο, ότι η εταιρεία που έχει εισέλθει στο γήπεδο, στο στάδιο της παραλίας για το βασικό μεγάλο έργο των 1,7 εκατομμυρίων ευρώ δουλεύει με αμείωτο ρυθμό και πραγματικά σιγά σιγά δεν θυμίζει σε τίποτα το στάδιο της παραλίας την παλιά εποχή. Έχουμε λοιπόν το εργοτάξιο όπου γίνονται εργασίες και πολλοί αισιοδοξούν ότι μπορεί και σύντομα να έχει μια άλλη εικόνα το στάδιο. Ο Παναγιώτης Χρυστοφιλέας, ο νέος προπονητής
0: για
1: τώρα...
0: τα δημοσιεύματα περί Καραϊσκάκης, επομένως υπάρχει βάση ή όχι?
1: Δεν υπάρχει, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια βάση. Θα δούμε εάν προκύψει κάποια οριστική συμφωνία σε λίγο χρονικό διάστημα, γιατί είναι και το θέμα της αδειοδότησης. Εάν προκύψει δηλαδή συμφωνία με κάποιο γήπεδο που πληρεί τις προϋποθέσεις...
0: Της αδειοδότησης, τι εννοείς? Γιατί η Καλαμάτα πήρε άδεια, αν εννοείς από την ΕΠΟ.
1: Πήρε άδεια, ναι. Το θέμα των αθλητικών εγκαταστάσεων, τι γίνεται με το φάκελο της αδειοδότησης για τις αθλητικές εγκαταστάσεις? Είναι και αυτό ένα...
0: αλλά όταν δίνεται η άδεια, δίνεται συνολικά. Έχει εξαιρεθεί δηλαδή αυτό το κομμάτι, λες?
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι η αδειοδότηση, ναι, και μάλιστα βγήκε και η απόφαση.
0: Δηλαδή ο κίνδυνος, ας πούμε, να ξεκινήσει με μείον 6 βαθμούς και να απαγορευτούν, να μπει περιορισμός στις μεταγραφές,
1: αυτό έχει τελειώσει.
0: Δεν υπάρχει, ναι, ναι.
1: Όχι, χορηγήθηκε άδεια και όχι.
0: Άρα είναι μία άδεια είναι από την ΕΠΟ, την οποία την πήρε, και μετά εννοείς από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού του Υπουργείου.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Εκεί βέβαια ελέγχουν πιο πολύ τα οικονομικά.
1: Ναι. Αλλά θα δούμε. Πρέπει να υπάρξει και αυτός ο φάκελος ολοκληρωμένος, όπου μέσα εκεί θα παρουσιάζεται και το γηπεδικό. Ναι. Ακόμα και η.
0: Δηλαδή, εγώ από ό,τι ξέρω, Σταύρο, δηλώνει η ομάδα δύο γήπεδα, μία κύρια έδρα και μία εναλλακτική, σε περίπτωση που η κύρια έχει πρόβλημα, και έτσι αδειοδοτείται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για συνέχισε.
1: Υπάρχει και όλο αυτό, να δούμε τι ακριβώς θα δηλωθεί όσον αφορά και το πού η ομάδα θα προπονείται, πού θα παίζουν οι ομάδες των ακαδημιών.
0: Βεβαίως,
1: Είναι και αυτό. Ναι. Βέβαια έχουν δρομολογηθεί όλα αυτά, αλλά να περιμένουμε να δούμε εάν προκύψει κάτι διαφορετικό. Τώρα στην παρουσίαση ο κ. Χρυστοφιλέας είπε ότι μεταξύ άλλων ότι είναι τιμητικό και μεγάλη χαρά που επιστρέφω στη γενέθειρά μου. Ήταν δύσκολη απόφαση για τον κ. Πρασά. Παίρνει ρίσκο, είπε, δεν παίρνει κάποιον παρουτοκαμιγισμένο προπονητή, αλλά κάποιον που στα μάτια του βλέπει φλόγα, όραμα, αγάπη για την ομάδα που αρδρώθηκε και μου έδωσε την ευκαιρία μετά από 26 χρόνια ίσως να είμαι εγώ ο πρώτος μεσήνιος προπονητής που θα ξεκινήσει την πορεία της ομάδας στην Super League. Θα παλέψουμε με το 101% των δυνατοτήτων μας. Εάν δεν πρέπει να κοιμηθούμε, δεν θα κοιμηθούμε για το καλό της Καλαμάτας, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Χρυστοφιλέας. Μίλησε και ο άμεσος συνεργάτης του, ο Θοδωρής Αντωνόπουλος, που επιστρέφηκε αυτός στη Super League μετά από 3 χρόνια. Δεν θα είμαστε πυροτέχνημα. Αυτό προσπαθούμε, είπε ο κ. Αντωνόπουλος. Έχουμε σταθερή διοίκηση, η πόλη στηρίζει την ομάδα, έχουμε κόσμο και πάμε για το καλύτερο. Τώρα, να τονίσω ότι στο προπονητικό επιτελείο επίσης δεύτερος βοηθός προπονητή και αναλυτής είναι ο Γιάννης Κυζόπουλος. Στους θεματοφύλακες ο Λουίτζι Τζενάμο, που τον είχαμε συναντήσει και στον Πανετολικό, τώρα θα δουλέψει για λογαριασμό της Καλαμάτας. Ναι. Στη φυσική κατάσταση ο Αλέξανδρος Ταμπούρης. Στην αποκατάσταση ο Δημήτρης Αλεξανδρόπουλος, αναλυτής ο Αλέξανδρος Ζικυρόπουλος. Αυτή είναι έτσι οι γνωστοί του επιτελείου που έχουν ανακοινώσει οι άνθρωποι της ΠΑΕ Καλαμάτας. Στα υπόλοιπα να σου πω θα είναι ότι στις 2 Ιουλίου έτσι είναι η πρώτη συνάντηση. Στις 6 Ιουλίου η ομάδα θα αναχωρήσει για το Πύλιο, για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Θα βρεθεί στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας τελικά, στο διάστημα 20 Ιουλίου με 2 Αυγούστου και βέβαια μετά προκύπτουν φιλικές αναμετρήσεις και συμμετοχή της ομάδας σε κάποιο τουρνουά. Γίνονται έτσι αποδεσμεύσεις, ολοκληρώνονται συνεργασίες με ποδοσφαιριστές, τελευταία και με τον Γιώργο Παμλίδιο που θα τον βούμε στη Νίκη Βόλου, δεν θα συνεχίσει στην Καλαμάτα ο ποδοσφαιριστής αυτός που πρόσφερε αρκετά στην Καλαμάτα όπως και άλλοι ποδοσφαιριστές. Και τώρα πλέον είμαστε αυτές τις ημέρες και ειδικά μετά τις 30 του μήνα Φάνου που ολοκληρώνουν τα συμβόλαια, είμαστε έτοιμοι να πάμε σε ανακοινώσεις μετεγραφών σχεδόν σε καθημερινή βάση.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Σταύρο Ζορμπαλά.

0: Πάμε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Είπαμε ότι ολοκληρώνεται σήμερα η φάση των ομίλων με τους αγώνες της τρίτης αγωνιστικής, της τρίτης ημέρας, στους τρεις τελευταίους ομίλους. Σήμερα το πρωί είχαμε Αίγυπτος Ιράν 1-1 και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 1-5. Το Βέλγιο, όπως φάνηκε, είχε εύκολο έργο, εξασφάλισε την πρόκρισή του, πήρε την πρώτη θέση στον όμιλο. Αίγυπτος και Ιράν σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι ήρθαν ισόπαλες 1-1. Επομένως τώρα το Βέλγιο και η Αίγυπτος περνάνε στην επόμενη φάση και το Ιράν με 3 βαθμούς θα περιμένει να δει τι θα γίνει στην ειδική κατηγορία με τις ομάδες που τερμάτισαν στην τρίτη θέση των ομίλων. Στον άλλο όμιλο η Ισπανία επικράτησε τις Ουρουγουάης με 1-0, τερμάτισε και αυτή στην κορυφή του ομίλου της με 7 βαθμούς. Ενώ η Ουρουγουάη μετά από αυτήν την ήττα φαίνεται να μένει εκτός συνέχειας. Η μεγάλη έκπληξη ήρθε από το πράσινο ακροτήρι, ήρθε ισόπαλο 0-0 με την Σαουδική Αραβία, την ομάδα του στην οποία προπονητής είναι ο Γιώργος Δόνης. Η Σαουδική Αραβία μένει εκτός διοργάνωσης, η Ισπανία με 7 βαθμούς περνάει, το πράσινο ακροτήρι με 3 επίσης περνάει ως δεύτερο, η Ουρουγουάη πάρα πολύ δύσκολα, μάλλον Σαουδική Αραβία και η Ουρουγουάη είναι εκτός παγκοσμίου κυπέλου. Στον όμιλο της Γαλλίας, η Γαλλία νίκησε με 4-1 την Νορβηγία, ήταν επιβλητική με τον Ντεμπελέ να πετυχαίνει χατρίκ και τον Ντουέ να διαμορφώνει το τελικό 4-1, έκανε το απόλυτο στον όμιλό της, προκρίθηκε στην επόμενη φάση με 9 βαθμούς, προκρίνεται και η Νορβηγία με 6, η Σενεγάλη με 3 θα περιμένει, το Ιράκ αποκλείστηκε από την συνέχεια της διοργάνωσης. Και όπως είπαμε, σήμερα έχουμε 6 αγώνες, μάλλον όχι σήμερα, από τα μεσάνυχτα και μετά, άρα για να είμαστε τυπικοί αύριο, αλλά από τα μεσάνυχτα και μετά οι αγώνες, θα πούμε συνέχεια τις ώρες και που μπορείτε να τους παρακολουθήσετε. Η Αγγλία έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση, η Αγγλία παίζει με τον Παναμά, αλλά θέλει την νίκη για να κλειδώσει την κορυφή του στον όμιλο και το άλλο παιχνίδι του ομίλου είναι αυτό ανάμεσα στην Κροατία και την Γκάνα, οι οποίες συγκρούονται σε ένα παιχνίδι που έχει χαρακτήρα τελικού. Όποια ομάδα νικήσει θα τερματίσει στην δεύτερη θέση και θα πάρει την πρόκριση. Στον πρώτο τελευταίο όμιλο, Κολομβία και Πορτογαλία παίζουν μεταξύ τους για την πρωτιά σε ένα από τα πιο δυνατά παιχνίδια της ημέρας. Η Κολομβία, να θυμίσουμε ότι έχει κάνει το 2-2, ενώ η Πορτογαλία είχε καταγράφει το εντυπωσιακό 5-0 κατά του Ουσμπεκιστάν και θέλει μόνο νίκη για να ανέβει στην πρώτη θέση. Στο άλλο μάτς το Κονγκό αντιμετωπίζει το Ουσμπεκιστάν και ψάχνει ένα αποτέλεσμα που θα το κρατήσει ζωντανό στη μάχη των καλύτερων τρίτων. Στον τελευταίο όμιλο έχουμε την Αργεντινή, η οποία αντιμετωπίζει την Ιορδανία με στόχο να ολοκληρώσει χωρίς απώλειες βαθμών την παρουσία της ομίλους και να περάσει ως πρώτη και με το απόλυτο στην επόμενη φάση. Και την ίδια ώρα έχουμε τον αγώνα της Αλγερίας με την Αυστρία. Εκεί θα κριθεί η πρόκριση στην ποια ομάδα δηλαδή από τις δύο θα τερματίσει στην δεύτερη θέση. Τώρα, όσον αφορά τις ώρες που θα γίνουν αυτά τα παιχνίδια, είπαμε αρχίζουν από τα μεσάνυχτα. Έχουμε λοιπόν Παναμάς Αγγλία και Κροατία-Γκάνα, ο αγώνας Αγγλίας από την ΕΡΤ2 Σπορ, ο αγώνας Κροατία-Γκάνα από την ΕΡΤ1 και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΑ Σπορ. Μετά, τα επόμενα παιχνίδια είναι στις 2:30 μετά τα μεσάνυχτα. Έχουμε εκεί τους αγώνες Κολομβία-Πορτογαλία από την ΕΡΤ2 Σπορ τηλεοπτικά και Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό-Ουσμπεκιστάν από την ΕΡΤ1 και ραδιοφωνική μετάδοση από την ΕΡΑ Σπορ. Και τα ξημερώματα στις 5. Η Ιορδανία-Αργεντινή από την ΕΡΤ2 Σπορ και Αλγερία-Αυστρία από την ΕΡΤ1 και βεβαίως ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Σπορ. Τώρα, όσον αφορά τα ζευγάρια που έχουν μέχρι στιγμής διαμορφωθεί και αφορούν τη φάση των 32. Νότια Αφρική Καναδά. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στις 26 Ιουνίου, στις 28, συγγνώμη, αύριο, στις 10 το βράδυ. Στις 29 Ιουνίου, στις 8, Βραζιλία Ιαπωνία. Την ίδια ημέρα, στις 11.30, Γερμανία Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα, στις 30 Ιουνίου, Ολλανδία Μαρόκο. Νωρίτερα, στη συνέχεια, 30 Ιουνίου στις 8, Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία. Τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουλίου, Γαλλία, Σουηδία. Μιλάμε τώρα για τα ζευγάρια που έχουν ήδη ξεκαθαρίσει και έχουν γίνει γνωστά για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 2 Ιουλίου, στις 3 μετά τα μεσάνυχτα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία. Επίσης στις 3 Ιουλίου, στις 6 το πρωί, στις 3 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, Αυστραλία, Αίγυπτος. Και το τελευταίο ζευγάρι που έχει κλειδώσει, που έχει οριστικοποιηθεί, στις 4 Ιουλίου, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, Αργεντινή, Πράσινο, Ακροτήρι. Τα υπόλοιπα θα προκύψουν αφότου ολοκληρωθούν και οι αγώνες, οι αυριανοί από τα μεσάνυχτα και μετά, στους 3 τελευταίους ομίλους. Τώρα πάμε για το επόμενο δεκάλεπτο που απομένει να μιλήσουμε για διαιτησία και για το παγκόσμιο κύπελο, αυτά που έχουμε δει να συμβαίνουν μέχρι στιγμής εκεί και αφορούν και τις αλλαγές, τις τροποποιήσεις, τους κανονισμούς και πολλά από αυτά θα τα συναντήσουμε και εδώ στη χώρα μας με την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου, αλλά θα αρχίσουμε τη συζήτηση με τον πρώην διαιτητή πρώτης κατηγορίας, τον Αριστομένη Κουτσιάφτη που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος ασχολείται πλέον και ως τηλεκριτικός και ως αναλυτής διαιτητικών αποφάσεων, με αφορμή την χθεσινή παρουσία εδώ στην Αττική του Προέδρου της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA, του Ρομπέρτο Ροζέτη, ο οποίος συνάντησε δημοσιογράφους, έκανε προσομοίωση στο VAR, μας έβαλε να λειτουργήσουμε όπως λειτουργούν οι βαρίστες αριστομένοι και στη συνέχεια είπε κάποια πράγματα σχετικά και με την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος, κάτι που συζητείται, αλλά και το πώς ο ίδιος βλέπει το Μουντιάλ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Θα ξεκινήσω από αυτό που αναφέρατε με τον επικεφαλής της UEFA, τον
0: Ροζέτη. Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία η μερίδα αυτή ενημέρωσης. Είναι σημαντικό να μπαίνουν οι παράγοντες του ποδοσφαίρου στη θέση των διαιτητών. Καταλαβαίνουν πόσο δύσκολη
0: και οι δημοσιογράφοι προκειμένου που κρίνουμε πάρα πολύ εύκολα. Αλλά κληθήκαμε χθες όσοι ήμασταν παρόντες να λειτουργήσουμε ως βαρίστες και να δούμε πόσο πολλές φορές δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα.
1: Πραγματικά θα ήθελα κάποια στιγμή να μοιραστείτε και εσείς την εμπειρία αυτή με παραδείγματα που συνέβησαν. Νομίζω είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία η οποία δείχνει πόσο δύσκολο είναι μια απόφαση και πόσο είναι δύσκολο να δει κάποιος τον πύχη παρεμβατικότητας αν πρέπει να είναι χαμηλά ή ψηλά. Νομίζω ότι και αυτό που είπε για τους Έλληνες διαιτητές ότι θα χρειαστεί να πάρουν περισσότερα παιχνίδια είναι επίσης σημαντικό.
0: Όχι, ήταν ξεκάθαρος. Το λέω θέλοντας να τονίσω περισσότερο, να δώσω έμφαση σε αυτό που είπε, ότι θέλει να σταματήσει η έλευση των ξένων και να ορίζονται Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι.
1: Ακόμα σημαντικότερο. Mm-hmm. Δείχνει την εμπιστοσύνη που έχει στους Έλληνες διαιτητές. Και μόνο έτσι θα μπορούσε να πάει μπροστά η ελληνική διαιτησία αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο, διότι πρέπει να στηριχτούμε στα δικά μας πόδια και χέρια. Mm-hmm. Και επομένως ήταν μια σημαντική απόφαση.
0: Και είπε αυτό που ξέρεις, το λέμε και εσύ και εμείς, το γράφουμε, ότι δεν μπορεί να προχωρήσει ένας διαιτητής στην Ευρώπη όταν δεν παίζει τα ντέρμπι στη χώρα του. Το είπε ακριβώς έτσι, αυτολεξί.
1: Ναι. Και είναι σημαντικό γιατί δημιουργούμε πρόβλημα και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Καταλαβαίνετε το να έρχονται οι elite διαιτητές από άλλα πρωταθλήματα.
0: Βεβαίως, είπε ότι είναι πολύ δύσκολο γιατί και αυτοί χρειάζονται στα πρωταθλήματά τους.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι απλά πρέπει να αλλάξουμε τρόπο αντίληψης του ποδοσφαίρου και της διαιτησίας. Βλέπουμε ότι και ακόμα και στο υψηλότερο επίπεδο υπάρχουν σοβαρά λάθη και τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Επομένως, ναι, πρέπει να συνηθίσουμε ότι.
0: Θα πάμε στο παγκόσμιο κύπελλο. Η ερώτηση που θέλω να σου κάνω ως ειδικού, ως ανθρώπου δηλαδή που ήσουν διαιτητής, προέρχεσαι από αυτό το χώρο, σχεδόν πρόσφατα, δεν είναι πολλά τα χρόνια από τότε που κρέμασες τη Σφυρίχθαρος, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά παρακολουθείς, είσαι ενημερωμένος. Αυτά που είδες, η εικόνα που είδες πέρυσι από τους Έλληνες διαιτητές, γιατί αυτοί θα είναι στους οποίους θα στηριχτεί ο Λανουά, μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ντέρμπι στην Ελλάδα.
1: Ναι, νομίζω ότι έδωσαν αποδείξεις την προηγούμενη αγωνιστική, κυρίως στο θεσμό του Κυπέλλου, ναι, όπου εξ ολοκλήρου ήταν Έλληνες διαιτητές. Μην ξεχνάμε ότι δεν υπήρξε σοβαρό λάθος σε κανένα από τα μεγάλα παιχνίδια. Mm-hmm. Και το γεγονός ότι κέρδισε και το κύπελο μια ομάδα η οποία δεν θα μπορούσε να πούμε ότι
0: όφη,
1: νομίζω ότι δείχνει ότι υπήρχε μια αξιοκρατία στις αποφάσεις. Το σημαντικότερο είναι ότι, όπως είπα, δεν υπήρχαν σοβαρά λάθη. Επομένως, απέδειξαν ότι μπορούν.
0: Ναι.
1: Ελπίζω και την επόμενη χρονιά να πάρθουν οι σωστές αποφάσεις. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν στο ΒΑΡ ξένοι.
0: Αυτή είναι η πρόταση, ναι.
1: Ναι, ξένοι διαιτητές. Επομένως, θα υπάρχει αυτό το δίχτυ προστασίας, mm-hmm, που πολλοί το αναφέρουν και από τις ομάδες, αλλά και οι φίλαθλοι. Επομένως, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει το βήμα. Ήδη προαναγγέλθηκε, mm-hmm, και πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί.
0: Και είπε και κάτι άλλο ο Ροζέτη, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διατησίας της UEFA, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, από τις ευρωπαϊκές χώρες που ανήκουν, δηλαδή είναι μέλη της UEFA, της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας, η Ελλάδα είναι αυτή που καλεί τους περισσότερους διαιτητές ξένους σε σχέση με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και πολύ πιο πίσω είναι η Τουρκία και η Κύπρος, η οποία και αυτή σιγά σιγά από πέρυσι έχει πάει σε ένα μοντέλο Κύπριου διαιτητή,
1: ναι,
0: στο χορτάρι και ξένου VAR τουλάχιστον στα παιχνίδια της κανονικής περίοδου.
1: Ναι, νομίζω ότι από τη μία δείχνει μια φοβία, απ' την άλλη δεν τιμά το πρωτάθλημά μας μια τέτοια θέση.
0: Φοβία τι εννοείς?
1: Φοβία από την πλευρά των παραγόντων, των ομάδων, mm-hmm, των φιλάθλων. Νομίζω, ναι, ναι, ναι, ότι πρέπει να αντιληφθούν ότι και το λάθος είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Από την άλλη, βλέπουμε ότι από τη στιγμή που συμβαίνει στο υψηλότερο επίπεδο, πρέπει να κατανοήσουμε ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποφευθεί. Προφανώς ο σκοπός είναι να μειώνονται τα λάθη. Από την άλλη, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο.
0: Πάμε τώρα στο παγκόσμιο κύπελλο. Τι έχεις δει μέχρι στιγμής?
1: Νομίζω ότι έχουμε δει αρκετά σημαντικά πράγματα. Κάτι το οποίο πιστεύω ότι ίσως και να προκαλέσει πρόβλημα είναι αυτός ο κανονισμός που αναφέρει όταν ένας παίχτης κρύβει το στόμα του.
0: Ναι, και μιλάει με το χέρι στο στόμα. Ναι.
1: Από τη μία προσπαθεί προφανώς με αφορμή και το ρατσιστικό πιθανότητα σχόλιο που είχε γίνει στο παιχνίδι Μπενφίκα Ρεάλ. Mm-hmm. Προφανώς προσπαθεί να αποφύγει κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι πιθανότητα όμως να δημιουργήσει κάποια προβλήματα,
0: δηλαδή,
1: αν κάποιος προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί. Mm-hmm. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχει μια συνήθεια των ποδοσφαιριστών να κρύβουν το στόμα τους. Ήδη έχουν βγει πολλές εικόνες.
0: Υπήρξε και περίπτωση με αποβολή, έτσι, να το πούμε και αυτό, να το θυμίσουμε. Ναι. Αποβλήθηκε παίκτης με παρέμβαση του VAR, ήταν δεύτερη κίτρινη νομίζω που πήρε και αποβλήθηκε.
1: Όχι, είναι απευθείας κόκκινη.
0: Απευθείας κόκκινη, απευθείας κόκκινη, λοιπόν, η κάλυψη του χεριού στο στόμα.
1: Ναι. Σωστά. Να πω όμως ότι είδαμε πολλές φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει και στα social ποδοσφαιριστών να καλύπτουν το στόμα τους και να μιλούν με αντιπάλους. Και δεν έχουν τιμωρηθεί. Ο κανονισμός αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας διαπληκτισμός. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Δεν θα πρέπει να υπάρχει μια παραπληροφόρηση. Αλλά σίγουρα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, διότι ένας ποδοσφαιριστής, εάν θέλει να εκμεταλλευτεί μια τέτοια ενέργεια, μπορεί να το καταφέρει.
0: Μάλιστα. Άρα εδώ θέλει πολύ προσοχή. Γιατί
1: πολύ
0: μπορεί
1: προσοχή
0: και να παρερμηνευτεί κάτι.
1: Σωστά.
0: Ναι, αυτό θες να τονίσεις.
1: Έχουμε τη χρήση του νέου κανονισμού με την λάθος ταυτοποίηση που έγινε σε παράβαση.
0: Ναι, για κίτρινη κάρτα.
1: Αρχικά πέναλτι υπέρ της Παραγουάης, ναι, και εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπήρχε θέατρο ξεκάθαρο. Mm-hmm. Ο κανονισμός παλιότερα έλεγε ότι η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει μόνο για παραβάτη της ίδιας ομάδας, για το αν έχει κάνει ο ένας το φάουλ ή ο άλλος. Εδώ όμως ο κανονισμός έχει αλλάξει και στην περίπτωση που υπάρχει ένα ξεκάθαρο θέατρο, μια παράβαση δηλαδή του επιτιθέμενου, μπορεί να παρεύει ο διαιτητής ΒΑΡ και να αλλάξει την απόφασή του.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι το οποίο συνέβη, αν θυμάστε, συνέβη με τον διαιτή Μακέγρη. Mm-hmm. Υπήρχε μια καθυστέρηση, είχε ξεκινήσει το παιχνίδι, όμως πολύ γρήγορα άλλαξε την απόφασή του μετά την παρέμβαση του διαιτητή.
0: Παρέμβαση του ΒΑΡ. Μάλιστα. Θέλω ένα σχόλιο μονολεκτικό. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής στο παγκόσμιο κύπελο, τα πάει καλά η διαιτησία ή όχι?
1: Ναι. Νομίζω ότι κατά μεγαλύτερο ποσοστό πηγαίνει αρκετά καλά.
0: Mm-hmm. Βέβαια, για το Ροζέτη, ο Ροζέτη είπε ότι η καλύτερη είναι η Ευρωπαίη στο Μουντιάλ, αλλά εντάξει, αυτό νομίζω το είπε και λόγω της ιδιότητάς
1: του. Είναι και τα καλύτερα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι το κρίσιμο είναι τώρα που έχουμε τα νοκάουτ.
0: Αρχίζουν τα νοκάουτ.
1: Επομένως υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για σωστών αποφάσεων και
0: βεβαίως
1: τα αποτελέσματα κρίνουν περισσότερα.
0: Εσύ ούτως ή άλλως τα παρακολουθείς και εμείς δεσμευόμαστε.
1: Νεκτερίδες όλοι.
0: Λοιπόν, να σε έχουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές με περισσότερη ώρα στη διάθεσή του, σε διάθεσή σου, για να κάνουμε όλες αυτές τις αναλύσεις σχετικά με τους νέους κανονισμούς και να δημιουργήσουμε έτσι ενημερωμένους φιλάθλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αριστομένη Κουτσιάφτη και εδώ 59 λεπτά μετά τις 3 η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ φτάνει στο τέλος της. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν μαζί μας, όπως και η Ματίνα Κανελοπούλου στη διαρρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ακολουθεί εκπομπή για το μπάσκετ με τους Κώστα Σωτηρίου και Γιάννη Δεντόπουλου.

0: Era Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Μυστήριο. Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης. Εύκολη υπόθεση.
4: Ψαραδέλης. Η λύση για παλαιά πλακάκια από το 1950. Για να αντικαταστήσεις ή να δημιουργήσεις. Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
10: Ακούτε Era Sport.
11: Φαίνεται ξεκάθαρα εδώ ότι η Γαλλία είναι η ομάδα που μπορεί να κάνει τον γκολ και το καταφέρνει στο 7ο λεπτό, επιβραβεύοντας έτσι αυτή την προσπάθεια με το καλημέρα του αγώνα, το δοκάρι του Εμπαπέ στο 1, του Κονέ στο 5. Έρχεται λοιπόν να ανοίξει το σκορ η ομάδα της Γαλλίας με τον Ντεμπελέ. Μεγάλη ευκαιρία για τη Γαλλία, Ντεμπελέ και γκολ. Στο 20ο λεπτό, Ουσμάν Ντεμπελέ διπλασιάζει τα τέρματα και τα δικά του και της ομάδας του από το ίδιο σημείο. Για να δούμε την απάντηση, γκολ! Έρχεται λοιπόν για την Νορβηγία το γκολ. Η απάντηση που λέγαμε λίγο νωρίτερα, με έναν παίχτη που μπήκε στην καρδιά της άμυνας, ο Άσγκαρτ, στο 21. Άμεση απάντηση σχεδόν σε ένα λεπτό.
12: Την
11: ψάχνει
12: στην
11: ακόμα
12: του.
11: Ένα γκολ και το βρίσκει. Ντεμπελέ, τρίτο γκολ καρμπών στο 32. Για να δούμε στο επόμενο δίλεπτο αν υπάρχει κάτι. Κεφαλιά, γκολ! Να λοιπόν η σέντρα από τα αριστερά και έρχεται ο Ντουέ με το κεφάλι να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 1-4 το κερασάκι στην τούρτα.
12: Εκτελεστής και σε αυτό το corner για την Σενεγάλη, ο Καμαρά με το δεξί του πόδι φέρνει την μπάλα στην περιοχή, κεφαλιά και γκολ! 1-0 η Σενεγάλη στο 4ο λεπτό, πάρα πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Ανοίγει το σκορ με τον Σεκ. Μεγάλη ευκαιρία, διακόπτω και γκολ. 2-0 για τη Σενεγάλη. Ο Σάρο, Ισμαήλ Ασάρε στείλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 56 Σενεγάλη Ιράκ 2-0. 3-0 για τη Σενεγάλη. Γκολάρα με το αριστερό. Ο Πάπε Γκέιγ μόλις πέρασε στο γήπεδο. Στο 57 πέρασε στο γήπεδο. Στο 59 σκόραρε με το αριστερό του πόδι έξω από την περιοχή. 3-0 η Σενεγάλη το Ιράκ. Γκολ για τη Σενεγάλη. Γκολ με τον Πάπε Γκέιγ. Δεύτερο γκολ με το αριστερό πόδι. Κεραυνοβόλησε την εστία του Ιράκ και έκανε το 4-0 με άπιαστο αριστερό σουτ. 5-0 η Σενεγάλη με τον Ενδιαγέ. Με το δεξί του πόδι νίκησε τον Τζαλάλ Χασάν. Έστειλε την μπάλα στην αριστερή του γωνία και έκανε το Σενεγάλη Ιράκ 5-0 στο 22ο λεπτό.
11: Η μπάλα θα πάει δεξιά για τον Γιορέντα από το σημειάκι του κόρεν. Το γύρισμα προς το σημείο του πέναλτι. Το σουτ. Η μπάλα στα δίχτυα. Είναι γκολ. Ευνηδιάζεται ο Μουσλέρα και το βάζει ο Μπαένα. Ουρουγουάη Ισπανία 0-1. Στο 42ο λεπτό με σκόρερ τον Μπαένα.
13: Γκολ για τους Βέλγους στο 28ο λεπτό. Η πρώτη φορά μέχρι στιγμής που αντέδρασε πολύ άσχημα η άμυνα των Νεοζηλανδών. Στο κόρνερ που έκανε από τα αριστερά ο Ντεμπρόινε, η μπάλα πέρασε μέσα στην περιοχή. Στρώθηκε στον Τροσάρ. 1-0 με επαναλαμβάνω με αυτό το γκολ του Τροσάρ στο 28ο λεπτό. Ανοίγει το σκορ Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 0-1 με γκολ του Τροσάρ. 2-0 για το Βέλγιο στο 50ο λεπτό. Σκόρερ ποιος άλλος, Τροσάρ. Στο 50ο λεπτό λοιπόν ο Τροσάρ πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, έκανε το δυνατό σουτ και έτσι το Βέλγιο ουσιαστικά και με βάση την εικόνα του παιχνιδιού σφραγίζει την νίκη του. Και τώρα με τον Τροσάρ έξω από την περιοχή θα πάρει την μπάλα ο Ντεμπρόινε, θα σουτάρει με τα αριστερό, γκολ εξαιρετικό στο 66ο λεπτό. Κέβιν Ντεμπρόινε και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 0-3. Γκολ για τη Νέα Ζηλανδία που τα καταφέρνει τελικά στο 84ο λεπτό. Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο 1-3. Και μόλις μπήκε ο Λουκάκου, σκοράρει στο 86ο λεπτό.
14: Τι το πάρε,
13: 4-1 για το Βέλγιο, 91ο λεπτό για τον Λουκάκου. Και με τον Λουκάκου έξω από την περιοχή, έχει απέναντί του τον κεντρικό αμυντικό, τον Σέρμαν. Γκολ αυτή τη φορά από τον Τσελεμέκερς στο 4ο λεπτό, στην εκνοή των καθυστερήσεων. Το Βέλγιο κάνει 5 τα γκολ του. Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο 1-5. Δεν θα αργήσει να σφυρίξει ο διαιτητής.
15: Γκολ για την Αίγυπτο, Μαχμούτ Σαμπέρ. Μια ωραία επίθεση, η οποία ξεκίνησε για τις Αιγύπτιους, που έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, και επιστεγάζεται αυτή η πρωτοβουλία στο 5ο λεπτό με το γκολ του Μαχμούτ Σαμπέρ. Μεγάλη φάση στα καρέ της Αιγύπτου, και να το γκολ, φίλες και φίλοι, για την ομάδα του Ιράν. Μεγάλη φάση, Ραμίν Ρεζαϊάν, ο μπακ, ο οποίος είχε ανέβει στην συγκεκριμένη φάση και καταφέρνει, έπειτα από την απόκρουση του Σομπέιρ, που για άλλη μια φορά έδιωξε την μπάλα προς στιγμήν, αλλά στα πλάγια που μπήκε ήρθε ο Ραμίν Ρεζαϊάν στο 14ο λεπτό να φέρει το παιχνίδι στα ίσα.
14: Ακούτε Era Sport.
16: Welcome to the big show.

0: Καλησπέρα σε όλους, είναι εκπομπή του μπάσκετ και είναι και σήμερα Σάββατο. Το έχω προαναγγείλει άλλωστε στα social media της εκπομπής, στο Facebook και στο Instagram. Και είμαστε παρέα με Γιάννη Τεντόπουλο, Κωνσταντήριο στα μικρόφωνα. Την καλησπέρα μας, θα είμαστε μαζί 2 ώρες. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Η Ολυμπία Γενικοπούλου στην κονσόλα του ήχου, η Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Έχουμε καλή παρέα έξω από το στούντιο. Έχουμε καλή παρέα και τους ακροατές μας από όλα τα μέρη της Ελλάδας και από το εξωτερικό. Πάρα πολλά μηνύματα από τους φίλους. Και τα μηνύματα αυτές τις μέρες, μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, θα είναι και πολύ περισσότερα, διότι ξεκίνησε ένας διαγωνισμός για 5 διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος που θα δώσει την Κυριακή 5 του Ιουλίου και είναι το παιχνίδι με την Πορτογαλία στη Σάνελ Αρένα. Άρα λοιπόν 5 τυχεροί με τον φίλο ή τη φίλη ή το παιδί του ή το παιδί της μπορεί να πάει στο γήπεδο και να δει την Ελλάδα μας με την Πορτογαλία. Μπορείτε να συμμετάσχετε, δεν το έχουμε κάνει περίπλοκο, ούτε έχουμε βάλει quiz και τα λοιπά. Μπορείτε να συμμετάσχετε με 1002 τρόπους για την ψηφοφορία και για την κλήρωση που θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη στην εκπομπή μας, έτσι Γιάννη, το απόγευμα, Παρασκευή το απόγευμα. Θα σας πούμε και το πρόγραμμα της εβδομάδας και τα λοιπά για να είστε σίγουροι. Μπορείτε να συμμετάσχετε μέσω Facebook και Instagram με το ονοματεπώνυμό σας, το email και τα λοιπά. Στο ποστάρισμα από κάτω, στα σχόλια, στο inbox, πάει και αυτό, το Instagram και το Facebook. Μπορείτε μέσω Viber, στο smart κινητό σας, να γράφετε στην αναζήτηση Eraspor, μπαίνετε στην παρέα, κοτσάρετε το ονοματεπώνυμό σας, γιατί μερικοί έχετε αρχικά και δεν φαίνεται ακριβώς, βάζετε και το emailάκι, γιατί αν είστε τυχεροί, θα έρθει στο email σας, βλέπετε και στα spam, η διπλή πρόσκληση, 2 εισιτήρια για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος. Και υπάρχει βέβαια και το πατροπαράδοτο 54160, sport κενό και το μήνυμα. Εκεί γράφετε αναγκαστικά ονοματεπώνυμο και email, διότι πρώτον μετά θα είναι δύσκολο να σας ψάξουμε και τα λοιπά. Θα είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, εκατοντάδες. Αλλά χρειάζεται να έχουμε το email σας για να σας στείλουμε στους νικητές τα διπλά αυτά εισιτήρια. Τα εξήγησα ωραία, κύριε Γιάννη.
1: Πολύ ωραία, αφού δεν ήθελα να σε διακόψω με τίποτα, σε απολάμματα.
0: Εντάξει.
1: Για τον Ιρμό σου. Καταρχάς, να δώσουμε επί του πιεστηρίου.
0: Τι έγινε,
1: επειδή ασχολούμαστε.
0: Έκλεισε κανένας παίχτης?
1: Όχι.
0: Προπονητής?
1: Όχι.
0: Τσιλίντερ?
1: Όχι. Κοίταξε, σε λίγο θα γίνονται μεταγραφές και μασκότ.
0: Ωραία, ναι. Διάλεγε. Σωστό και αυτό. Ειδικά από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και το αντίστροφο.
1: Λοιπόν,
0: για πες.
1: Επειδή στη Φλόρινα διεξάγεται η τελική φάση του παιδικού
0: πρωταθλήματος. Αυτά ωραία.
1: Έτσι και είναι
0: παιδικό, 16 ετών δηλαδή, Μάξ.
1: Η γεννημένη του 10 είναι η μεγαλύτερη σε αυτή
0: 15
1: τη
0: και 16 ετών.
1: Και έγινε ο πρώτος ημιτελικός.

0: η 10, η ομάδα 10 από τη Θεσσαλονίκη έκανε μια επική ανατροπή, γιατί στο τέλος της τρίτης περίοδου είχαν 10
1: πόντους. Του Χατζιβρέτα δεν είναι ακόμα.
0: Ήθελε να πάει στον ΠΑΟΚ να εξαγοραστεί. Έκανε μια επική ανατροπή από 10 πόντους που ήταν πίσω στο 30 και είχε φτάσει να χάνει από τον Πλάτωνα και 15 πόντους.
1: Επειδή είστε παρακολουθείς τι έστει Πλάτωνας,
0: ο για να καταλάβει κάποιος. Παιδευτήρια Πλάτωνα, ναι. Η ομάδα μπάσκετ, με προγραμματή τον κύριο Σγουρίτσα.
1: Εδώ πιο πάνω από την Αγία Παρασκευή.
0: Ακριβώς. Δηλαδή. Πιο εδώ. Ναι. Ναι. Ο νικητές, οι οποίοι επαναλαμβάνω στην τελευταία περίοδο πήραν την νίκη. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ένας παίκτης ο οποίος σημείωσε 31 πόντους, ο Κανατσαρόπουλος. Έκανε 31 και κέρδισε 78-72 το τελικό σκορ. Ενώ από την άλλη πλευρά τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, ο γιος ενός παλιού μπασκετμπολίστα και νυν προπονητή, ο Ανδρέας Μπάρλος, ο γιος του Νίκου Μπάρλου, είχε 30 πόντους. Αλλά είπαμε, ο Πλάτωνας σαν να έμεινε από δυνάμεις στην τελευταία περίοδο. Και έτσι για να το δέσουμε, να πούμε ότι η 10 ήταν η ομάδα που είχε κερδίσει στον έναν όμιλο τον Ολυμπιακό και ήταν πρώτη με δεύτερο τον Ολυμπιακό. Ενώ στον άλλο όμιλο ήταν πρώτο το Περιστέρι που κέρδισε χθες τον Πλάτωνα και δεύτερος ο Πλάτωνας. Και τώρα στις 5 η ώρα γίνεται ο άλλος ημιτελικός για να δούμε το ζευγάρι του τελικού και το ζευγάρι του μικρού τελικού. Το Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Περιστέρι. Άρα στην ώρα της εκπομπής μπορεί να δίνουμε και λίγο, γιατί έχουμε και προσωπικό ενδιαφέρον. Ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι, όπως καταλαβαίνετε, είναι το βαφτιστήρι του Κώστα Σωτηρίου.
1: Έτσι. Τι έκανε χθες, πες τι έκανε.
0: Εγώ θα το πω. Εγώ δεν μπορώ
1: στο 1,5 λεπτό πριν από τη λήξη, τριποντέλα από τη γωνία, Παναγιώτης Δεντόπουλος, βαφτιστήρας μου. Και λίγο αργότερα έβαλε και δύο βολές κρίσιμες που ουσιαστικά σφράγισαν την νίκη για το παιδικό τμήμα του Περιστερίου.
0: Όπου ο Ολυμπιακός.
1: Για την παιδική ομάδα.
0: Στο Ολυμπιακό αγωνίζεται ο Θανάσης Πανούλης, έτσι.
1: Ο μεγάλος.
0: Ο μεγάλος.
1: Που είναι γεννηθεί στο 10, έτσι.
0: Το 10.
1: 15 ετών. 16.
0: Ναι, ναι. Απλά το Περιστέρι θα παίξει χωρίς έναν από τους καλύτερους παίχτες.
1: Παίζουν και οι άλλοι γη του Σπανούλη μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
1: Σε πιο μικρές ομάδες. Σε πιο μικρές ενόλικες.
0: Αλλά δεν θυμάμαι ποιο από του. Τρεις.
1: Ο Βασίλης είναι,
0: πιο
1: το αλάνι που
0: ναι,
1: λένε.
0: Θεωρείται πιο.
1: Δηλαδή πρέπει να είναι ο τρίτος.
0: Ο δεύτερος,
1: ο γιος ή ο τρίτος.
0: Νομίζω ότι ο δεύτερος έχω μάθει, αλλά τέλος πάντων ναι. Τα παιδιά.
1: Είναι, νομίζω,
0: ό,τι και να λέμε τώρα.
1: Είναι Θανάσης από τον μπαμπά του, Βασίλης το δικό του και Δημήτρης, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Ό,τι και να λέμε για αυτά τα παιδιά στις ηλικίες, υπάρχει μεγάλος δρόμος.
1: Ισχύει.
0: Μέχρι, δηλαδή τώρα ξέρεις πόσοι παίκτες κυριαρχούσαν στα παιδικοεφηβικά. Και δεν έπαιξαν ποτέ
1: άπειρη,
0: μπάσκετ.
1: Άπειρη.
0: Και τούμπαλιν, ή μάλλον το ανάποδο, δηλαδή που δεν εμφανιζόντουσαν ούτε καν σε εθνικές ομάδες.
1: Ναι.
0: Βλέπε τα πιο κλασικά παραδείγματα είναι Παπαλουκάς και Διαμαντίδης, οι οποίοι δεν υπήρξαν ποτέ
1: μέλη των μικρών
0: εθνικών ομάδων και εμφανίστηκαν ως νέοι, κυρίως.
1: Από 19 και μετά.
0: Στη δεύτερη ομάδα της ανδρών.
1: Από 19.
0: Και μετά έφτασαν να είναι στην ομάδα που μας χάρισε. Είναι.
1: Έχει όμως και άλλους που ξεκίνησαν μικροί και ναι. Έκαναν τεράστια καριέρα.
0: Ο Σπανούλης και ο Ζήσης ήταν από τις μικρές εθνικές ομάδες. Ο Καϊμακόπουλος.
1: Ο Ταπούτος.
0: Ο μικρός. Από τη φουρνιά. Ο Ταπούτος.
1: Που βέβαια δεν έκανε την καριέρα με βάση το ταλέντο του.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ο Χρήστος.
0: Υπάρχουν πολλοί.
1: Και το έχει παραδεχτεί κιόλας.
0: Ο Χάρης Γιαννόπουλος, για παράδειγμα, που εγκατέλειψε και ξέρουμε όλοι πλέον είναι.
1: Να δώσουμε ένα credit στο φωτογράφο. Ήταν πολύ ωραίες φωτογραφίες.
0: Ποιανού?
1: Του Χάρη Γιαννόπουλου στο αντίο από την εργοδράση.
0: Ο sports director ήταν αρχηγός της εθνικής ομάδας του.
1: Ναι.
0: Που πήρε.
1: Ως 89ης.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή ένα χρόνο μεγαλύτερος από τους 90ηδες.
0: Ναι.
1: Ήταν αρχηγός.
0: Ήταν αρχηγός εκείνης της ομάδας.
1: Μέσου Λούκα, Παπα-Νικολάου, Μάτζαρη και αυτούς.
0: Αυτός ήταν αρχηγός.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή βάζεις μια ωραία συζήτηση, γιατί δεν είναι όλα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, κατά τη γνώμη σου, έτσι για να το σχολιάσουμε λίγο στα πρώτα αυτά λεπτά, και θα θέλαμε και τη γνώμη των φίλων που ακούν την εκπομπή, που συμμετέχουν στην ψηφοφορία για τα 5 διπλά εισιτήρια του επικείμενου δεύτερου χρονικά αγώνα της Εθνικής Ομάδας, γιατί παίζει 2 του μηνός Ιουλίου η Εθνική Ομάδα, παίζει εκτός έδρας με τη Ρουμανία, την Πέμπτη 7 η ώρα και παίζει την Κυριακή. Εκεί έχουμε τις προσκλήσεις από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και τους ευχαριστούμε για αυτή την προσφορά. 7:30 Κυριακή, Σάνελ Αρένα, Ελλάδα-Πορτογαλία. Για ποιο λόγο λοιπόν ταλέντα που έβαζαν 50ρες, όχι απλά 30ρες, στα παιδικοεφηβικά, δεν κατάφεραν να κάνουν μια καριέρα αξιοπρόσεκτη ή έστω καριέρα. Γιατί κάποιοι δεν έκαναν καθόλου καριέρα που ήταν μεγάλη σκόρε.
0: Υπάρχουν πολλές παράμετροι.
1: Ή πολύ καλοί παίχτες.
0: Υπάρχουν πολλές παράμετροι. Επειδή ξέρεις ότι έχω παίξει.
1: Οι πιο βασικές.
0: Έχω παίξει από το μίνι μέχρι το αντρικό στην ουσία.
1: Παρομοίως.
0: Λοιπόν.
1: Όχι όμως το επίπεδο του αμαρουσίου που έπαιζε εσύ. Εγώ στη θηγατρική ομάδα, ας πούμε.
0: Είναι περίπου το ίδιο. Εγώ θεωρώ ότι πρώτον μικροί διακρίνονται εκείνοι που έχουν πιο ανεπτυγμένη σωματική διάπλαση. Μπορεί να είναι κάποιος πιο ανεπτυγμένος. Δηλαδή να καταλάβεις, εγώ όταν ήμουν στο μίνι έπαιζα σέντερ.
1: Ναι.
0: Και μετά μαζεύαμε ψηλούς και έπαιζα playmaker. Θέλω να πω ότι παίζουν σε λάθος θέσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Οι μοντέρνες όμως ακαδημίες.
0: Εντάξει.
1: Και θεωρώ ότι σε μια μοντέρνα ακαδημία, δεν χρειάζεται να το πω τώρα το όνομα. Πηγαίνει ο γιος μου που είναι 9 χρονών. Βάζουν τους παίκτες οι μοντέρνες ακαδημίες σε όλες τις θέσεις.
0: Όλα τα σχέδια.
1: Δηλαδή από το 5 μέχρι τον άσο.
0: Ναι, δεν τους χωρίζουν.
1: Και στην ίδια προπόνηση λέει Χρήστος, που είναι ο γιος μου, 5. Λέω, πρώτη φορά κοιτάζω, λέω αργάμωτο. Πεντάρι το βάλαν το παιδί. Δηλαδή να μην πάθει να σκάει την μπάλα. Στις επόμενες φάσεις, άσος. Κατέβαζε την μπάλα. Μετά, 3.
0: Όλοι πρέπει να περνάνε, ειδικά όταν όλες είναι μικροί. Το βασικότερο είναι να μαθαίνουν τα βασικά. Και από εκεί και πέρα, ξέρεις, η αλλαγή που γίνεται στη σωματοδομή τους επηρεάζει. Δηλαδή, ακόμα και η μυϊκή συναρμογή, όταν μεγαλώνεις ξαφνικά, ψηλώνεις, όπως ο Κούγκοτς είχε πάει σε ένα καλοκαίρι, μου είχε πει 17 πόντους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μπορεί να δεις έναν άλλο παίκτη. Mm-hmm. Ένα αυτό. Δεύτερο, όποιος επαναπάβεται στο ότι μικρός έβαζε 30 πόντους κλπ. Και δεν δουλεύει όσο χρειάζεται, του έρχεται ο ουρανός φονδύλι, γιατί εκείνοι που έχουν μεγαλύτερη συνέπεια, work ethic, και προσπαθούν να βελτιώνονται συνέχεια, είναι αυτοί που τελικά θα παίξουν.
1: Ναι.
0: Έχουμε πει,
1: άρα λες εργατικότητα.
0: Η εργατικότητα. Γιατί το μπάσκετ
1: να το πω λίγο πιο ομά,
0: διδάσκεται, αλλά το μαθαίνεις να το παίζεις μόνος σου. Δηλαδή,
1: να το πω λίγο πιο ομά. Ότι τα παιδιά πια, αρκετά παιδιά, είναι χορτάτα από τις οικογένειες.
0: Ναι, αυτό είναι ένα.
1: Και αυτό παίζει ένα ρόλο.
0: Εμπίπτει στην κατηγορία των κινήτρων.
1: Στο κίνητρο.
0: Έτσι, γιατί πολλοί. Και επίσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζουν ζωή.
1: Το τάμπλετ και το κινητό αφαιρούν χρόνο από την προπόνηση.
0: Ναι.
1: Εν τέλει. Γι' αυτό και σπρώχνουμε τα παιδιά στον αθλητισμό, για να μπορέσουμε να τα έχουμε λιγότερες ώρες στο κρεβάτι με το τάμπλετ. Θα πάρουν και τάμπλετ. Είναι η εποχή τέτοια. Αναπόφευκτα.
0: Όχι, μάλλον.
1: Αλλά,
0: μέρος της...
1: αλλά άλλο να το στέλνει στο παιδί κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα μια προπόνηση για να τρέχει, να αθλείται, να κοινωνικοποιείται, και άλλο να το έχει στο σπίτι παρκαρισμένο με chips και iPad.
0: Εντάξει, γιατί παλιά γράφανε σε πινάκι, όπως το λέγανε αυτό, που πηγαίναν σχολείο, μετά έρθαν τα τετράδια, αλλά τώρα πια η εξέλιξη είναι ότι θα γράφουν σε κομπιούτερ και σε tablet.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή θα μείνουν αναλφάβητοι.
1: Σωστό.
0: Σε σχέση με την τεχνολογία. Ώρα έχουν εποχή, δηλαδή είναι για αυτούς εργαλείο.
1: Άρα το διατάφτα ποιο είναι, ας πούμε, γιατί δεν έπαιξαν είναι, κάποιοι που είχαν ταλέντο είναι, στα μικρά.
0: Δεν είναι το θέμα του ταλέντου, γι' αυτό σου εξηγώ. Ότι μπορεί να έχεις ταλέντο, αλλά.
1: Αλλά δεν αρκεί, λες. Δεν αρκεί.
0: Έχω παραφράσει μια φράση που είχε πει μια ποιητρία, εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Που είχε, και το έχω κάνει ως εξής. Ταλέντο είναι για μένα η διαρκής προσπάθεια καταπολέμησης της έλλειψής του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάποιος που δεν έχει ταλέντο και δουλεύει, μπορεί να παίξει περισσότερο από ένα ταλέντο αυθεντικό που δεν δουλεύει.
1: Σωστό.
0: Και το λέμε αυτό.
1: Σωστό.
0: Το λέμε αυτό γιατί πλέον, ακόμα και στις μελέτες που έχουν κάνει οι Αμερικανοί, που ξέρεις αυτά είναι 20 χρόνια πιο μπροστά, στα skills που χρειάζεται ένας παίκτης για να παίξει, το ταλέντο έχει πάει πολύ πιο χαμηλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το πρώτο είναι η νοοτροπία.
1: Εδώ η τελευταία συνέντευξη τύπου, για να πάμε και στην επικαιρότητα, γιατί έχουμε 2 ώρες σήμερα και σε λίγο θα ασχοληθούμε με όλα τα θέματα.
0: Ημέρα.
1: Που είπε και ο Σπανούλης, ναι, προσφάτως, είπε ότι έχει ανέβει η αθλητικότητα τα τελευταία χρόνια και έχει μειωθεί το μπασκετικό IQ. Ναι. Άρα τι σου λέει εμέσως πλην σαφώς? Ότι δεν χρειάζεται να είσαι, ας πούμε, ο Διαμαντίδης για να παίξεις μπάσκετ με το φοβερό IQ, αλλά χρειάζεται να είσαι, ξέρω εγώ, ο Ντόντα Χολ για να παίξεις στην Ευρωλίγκα. Αυτό σου λέει. Δεν λέω ότι είναι χαζός, αλλά μιλάω για την αθλητικότητα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δεν χρειάζεται να είσαι Διάνοια για να παίξεις μπάσκετ, αλλά είναι πλέον απαίτηση η αθλητικότητα. Και γι' αυτό όταν μιλάμε και με γονείς που ρωτάνε, γιατί οι περισσότεροι γονείς έχουν ένα πρόβλημα. Νομίζουν τα παιδιά τους είναι ο Στεφκάρη. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Η πρώτη συμβουλή, και χαίρομαι γιατί ένα παιδί το κατεύθυνα τόσο ώστε να παίζει εθνική ομάδα είναι να φτιάξει το κορμί του. Άρα η αθλητικότητα και η γυμναστική είναι το νούμερο ένα. Δεν μπορεί να είσαι αργός στο παρκέ και να παίζεις 2-3, να μην έχεις έκρηξη το πρώτο βήμα. Πρέπει να δουλέψεις πρώτα εκεί, και αν βέβαια ο συγκεκριμένος παίκτης που θα το πω κάποια στιγμή και το λέει και ο ίδιος, έχει και να συνδυάσει και ένα καλό σουτ, τότε μπορεί να κάνει καριέρα. Ναι. Όταν όμως ήταν γεματούλης, ήταν αργούτσικος, δεν είχε κριτικότητα, δεν είχε γρήγορες τοποθετήσεις, τον έτρωγαν οι υπόλοιποι. Δεν μπορούσε να παίξει αλφα-εθνική. Αυτό είναι ένα θέμα. Τα ταλέντα χάνονται γιατί δεν έχουν κίνητρο να δουλέψουν σκληρά, λέει ο φίλος μας 743. Είναι και αυτό.
0: Λίγο πολύ αυτό που αναφέρουμε. Ναι. Τώρα το κίνητρο για τον καθένα είναι διαφορετικό, έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι από πάρα πολύ πλούσιες οικογένειες και έπαιξαν μπάσκετ.
1: Ελάχιστοι είναι αυτοί όμως.
0: Ναι, αλλά αυτοί είναι λίγοι.
1: Ελάχιστοι.
0: Αυτοί είναι λίγοι.
1: Ελάχιστοι. Αυτοί που ξέρεις ποιος είχε λεφτά και έπαιξε μπάσκετ.
0: Γουόκαπ.
1: Ο Ντρου Νίκολας.
0: Και Γουόκαπ.
1: Ο Γουόκαπ. Ο μπαμπάς του Γουόκαπ έχει την τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία αλουμινίου στην Αμερική, στο Τέξας. Δηλαδή, τα λεφτά που παίρνει, το έχουμε πει σε εκπομπή πιο παλιά, τα λεφτά που παίρνει ο Γουόκαπ στον Ολυμπιακό, τα βγάζει ο μπαμπάς του σε μια μέρα. Τα 9 εκατοστάρικα που πήρε φέτος ο Γουόκαπ. Βέβαια, να μου πεις τώρα θέλει περισσότερα για να ματσάρει αυτά που βγάζει ο μπαμπάς. Αυτά που βγάζει ο μπαμπάς στο Τέξας.
0: Θα θέλει τα λεφτά σε μια μισή μέρα.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η εικόνα.
0: Το πάνε να αγαπάς και τον
1: αθλητισμό. Να μεταφέρω μια ατάκα, θρυλική θα λέγα εγώ, του Αργύρη Πεδουλάκη στη δική μας εκπομπή. Ήμασταν οι δυο μας, ή με το Βαγγέλη νομίζω. Εγώ ήμουν σίγουρα, νομίζω με το Βαγγέλη, που μας έδωσε να καταλάβουμε λίγο το σκεπτικό του σύγχρονου μπάσκετ. Συναντήθηκε λοιπόν ο Θανάσης Αντετοκούμπο με τον Αργύρη Πεδουλάκη κάποια στιγμή και του λέει: «Coach, πώς τον βλέπεις τον Κώστα?» λέει, «Έχει ταλέντο?» Του λέει, παρεμπιπτόντως έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και υπέγραψε στον Άρη. Έμεινε στον Άρη, αλλά ως ελεύθερος. Mm-hmm. Του λέει ο Πεδουλάκης και μας το έλεγε live στην εκπομπή μας: «Ταλέντο έχει ο Κωστάκης, αλλά έχει πρόβλημα με το εμβαδό». Έμεινε παγωτό ο Θανάσης, γιατί προφανώς δεν περίμενε τέτοια απάντηση, ότι ο αδελφός του έχει πρόβλημα με το εμβαδό. Και του εξήγησε ο Πεδουλάκης ότι εσείς μεγαλώσατε στο 3x3 και αυτός έπαυλη. Άρα, όταν μεγαλώνεις έπαυλη και το αυτοκίνητό σου κάνει 100.000 δολάρια, δεν έχεις το ίδιο κίνητρο με αυτό που είχε ο Γιάννης που πούλαγε CD. Βέβαια, ο Γιάννης είναι ένα φαινόμενο αθλητικά και σωματοδομικά, αλλά και άλλοι παίκτες που δεν είχαν να φάνε έκαναν μεγάλη καριέρα. Οι Σέρβοι με τον πόλεμο που
0: μετά
1: δεν είχαν
0: πόλεμο
1: να φάνε.
0: Ήταν η διέξοδός στον μπάσκετ.
1: Απογειώθηκαν. Αμερικανοί οι οποίοι για να ξεφύγουν από τις γειτονιές και τις συμμορίες στράφηκαν στον αθλητισμό και διέπρεψαν.
0: Ο τελευταίος που έχει πει ότι έχει κάνει φυλακή ήταν ο Μακίση, αν θυμάσαι. Όχι ο τελευταίος, όχι ο μόνος, ναι, αλλά ο τελευταίος εννοώ που εμπλεκόταν εδώ με το ελληνικό μπασκετικό καθεστώς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σαφώς το κίνητρο, και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι και ο Μπράντοβιτς μόλις ανέλαβε τον Παναθηναϊκό, ένα πράγμα είπε. Θέλει κίνητρο και εγώ έχω την ίδια φλόγα μέσα μου. Δηλαδή και ο ίδιος τοποθέτησε το κίνητρο.
1: Το κίνητρο.
0: Και ο Μπαρτζόκας σε άλλη φορά είπε ότι στον Ολυμπιακό μίλησα με τον Φουρνιέ και κατάλαβα ότι έχει το κίνητρο να έρθει εδώ να κερδίσει με την ομάδα πράγματα. Άρα όλοι οι προπονητές πια το κίνητρο το θεωρούν πιο ψηλά από το αν να έρθει ένας παίκτης ο οποίος θα έρθει να κάνει show εδώ πέρα για να δείξει, να κάνει επίδειξη του ταλέντου του.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Δεν είπαμε να παίζουν οι ξυλοκόποι, έτσι. Αλλά υπάρχει περίπτωση όμως ένας ξυλοκόπος με κίνητρο να είναι πιο χρήσιμος από ένα ταλαντούχο χωρίς κίνητρο. Όλα αυτά τα εντάσσουμε σε μια ευρύτερη έννοια που λέγεται νοοτροπία.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι το βασικότερο. Ωραία, λοιπόν.
0: Και να μην καβαλάς το. Και να μην καβαλάς το καλάμι από μικρός, γιατί είπαμε πολλοί, χωρίς να καταλάβουν ότι εκείνη η αρχή μιας διαδρομής, νομίζουν επειδή παίρνουν ένα πρωτάθλημα εφήβων, παιδών κλπ. Ξέρεις, τους βλέπω με ύφος, γιατί γυρίζω τα γήπεδα και βλέπω.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχουν ένα ύφος και νομίζω ότι αυτός πρέπει να γίνει τουλάχιστον. Είναι ο Ντιμπάντζα. Δηλαδή έχει γίνει draft νούμερο 1, έχει παίξει στην Dream Team 5 κλπ. Αυτοί τους φοβάμαι ότι αν θα παίξουν ή όχι.
1: Και τελικά καταλήγει να είναι ο Ντιμπάζα. Λοιπόν, μικρή διακοπή, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Era Sport 101,8. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, ο Θάνος με, ας το πούμε έτσι, δόλωμα, δύο μπάλες μπάσκετ που έχει στείλει το μήνυμά του, ναι. Πάω πιο πάνω και έχει μια φωτογραφία σούρουπο στον πόρο, ή μάλλον πως φαίνεται ο πόρος το σούρουπο από ψηλά, ναι. Θέλοντας να μας κάνει να ζηλέψουμε, ναι. Που εμείς είμαστε εδώ μέσα air condition στην Αθήνα κλπ.
1: Άσε, αδελφέ, γιατί υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν air condition και θα σου πω ποιοι είναι αυτοί. Θα σου κάνει εντύπωση. Στο Λονδίνο έχει 45 βαθμούς με τρομερή υγρασία. Δεν έχουν προνοήσει να πάρουν κλιματιστικά στα σπίτια.
0: Ναι, γιατί τους χρειάζεται.
1: Και τώρα που ψάχνουν, δεν βρίσκουν. Mm. Δηλαδή, αδιανόητα πράγματα. Διότι συζητώ, ρε παιδί μου, με φίλους και τα λοιπά, και με τον αδελφό μου που είναι εκεί και μένει στο Λονδίνο. Τι γίνεται, ρε παιδιά, λέω, δεν έχετε κλιματιστικά. Δηλαδή, έχει καύσωνα, οκ. Okay, που είναι αδιανόητη θερμοκρασία για το Λονδίνο, 45 βαθμοί. Yeah. Και με υγρασία νησιού. Κλιματιστικά δεν έχετε? Όχι, λέει, δεν έχουμε, γιατί δεν τα είχαμε χρειαστεί ποτέ. Και τα σπίτια δεν έχουν κλιματισμό, ειδικά τα πιο παλιά. Άλλο να πας σε μια εταιρεία, ας πούμε, που να φτιαχτεί από την αρχή κτλ. Mm. Και ψάχνουν να βρουν κλιματιστικό. Το πρότεινα βέβαια, να του στείλω από εδώ ένα κάργο. Αλλά είναι αδιανόητο ότι δεν έχουν κλιματιστικά, ας πούμε, σε πάρα πολλά σπίτια στο Λονδίνο και έχουν ψοφήσει από τη ζέστη. Για λέγε λοιπόν. Είναι εκπομπή του μπάσκετ, να θυμίσω τους φίλους. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα. Να ευχαριστήσω θερμά το φίλο μας τον Γιώργο. Ξέρεις ποιο Γιώργο, Μαστρογιαννόπουλο. Μαστρογιαννόπουλο. Μας έχει φτιάξει ένα υπέροχο profile photo. Και θα το βάλουμε, Γιωργάρα μου. Εννοείται θα το βάλουμε στην εκπομπή, στη σελίδα μας στο Facebook. Να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους φίλους για τα μηνύματά τους και τον Γιάννη που έστειλε τώρα το μήνυμα κτλ. Τρέλα με την εθνική μας, γράφει ο φίλος μας ο Γιάννης. Ο Πέτρος και αυτός για τον αγώνα της εθνικής ομάδας στέλνει όνομα και το email. Μάλλον Παναθηναϊκός πρέπει να είναι, γιατί βλέπω 13 στο email του. Απλά, αδελφέ, για δες λίγο, μήπως είναι Gmail ή email. Για τσέκαρε το, αγαπητέ Πέτρο. Σου κάνω και μια καρδούλα για να καταλάβεις ότι απευθύνομαι σε σένα. Ο Θάνος, τι λέει ο Θάνος, για να δω. Το ίδιο είχε γίνει, λέει, με την κλιματική αλλαγή πριν 3-4 χρόνια στην Αλάσκα. Ψάχναν να βρουν ανεμιστήρες. Πού να βρεις στην Αλάσκα ανεμιστήρα? Τρομερό, τρομερό. Λοιπόν, ναι, είναι ο φίλος μας ο Θάνος από τον Πόρο. Ο Γιάννης, όπως βλέπετε, έχει. Ρε Γιαννάκη, παίξε λίγο Viber εδώ πέρα. Τι
0: μα
1: έχει
0: δεν
1: γίνει?
0: Είναι κλειστό.
1: Τι έχει πάθει το εργαλείο εδώ, το κομπιούτερ?
0: Αυτό προσπαθώ τους ώρα. Γιατί νομίζω ότι με.
1: Α, τόσο. Να το. Μισό λεπτό. Με τα γραφικά ρωτάνε οι φίλοι τι γίνεται. Καταρχάς, να στείλουμε ένα μήνυμα, διότι υπάρχει ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ. Το βλέπω εδώ τουλάχιστον στο Sportal. Το υπογράφει. Ποιος το υπογράφει, ο φίλος? Για να δω ποιος ο φίλος το υπογράφει. Τέλος πάντων, ο Νότης Ψηλόπουλος το υπογράφει ότι η ΑΕΚ είναι θέμα της ΑΕΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sportal, γράφει εδώ συνάδελφος που είναι έμπειρος, έχει καταλήξει την επιλογή του Νέλι Τζόζεφ για την ενίσχυση της ρακέτας. Είναι 25 ετών. Power forward center, 2-5 ύψος. Έκανε θράψη φέτος με την Στρασμπούρ. Η στατιστική του ήταν 12,8 πόντι, 9 rebound, 1,3 assist, 0,8 block σε 29 συμμετοχές στη Γαλλική Λίγκα. Στο παρκέ έμενε 27,2 λεπτά, δηλαδή ήταν πρωταγωνιστής. Και αναδείχθηκε και πρώτος rebounder στο γαλλικό πρωτάθλημα. Αυτός ο τύπος γενικά είναι πολύ καλός στα rebound, διότι και στο New Mexico, στο NCAA, στην τελευταία του χρονιά είχε 11 rebound κατά μέσον όρο. Την τελευταία του κολεγιακή σεζόν 24-25. Για να δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα, με τον κύριο Νέλι Τζόζεφ, που είναι ένας φοβερός rebounder που θέλει να κάνει δικό της η ΑΕΚ. Θα το τσεκάρουμε βέβαια και στη διάρκεια της εκπομπής, γιατί, παιδιά, θα το ξαναπώ μία ακόμη φορά. Πρέπει να δείχνουμε όλοι, και εσείς ειδικά που είστε οι τελικοί κριτές, γιατί εμείς κρίνουμε τον εαυτό μας, αλλά πρέπει και οι τελικοί κριτές που είναι οι φίλαθλοι, οι οπαδοί, οι ακροατές, οι τηλεθεατές, λίγο πιο επιοικείς στο αν κάποιος κάνει ένα λάθος, ειδικά αν αυτό το λάθος δεν εμπεριέχει δόλο. Δηλαδή, θα γίνουν και λάθη και σε εκτιμήσεις και σε πληροφορίες. Αν ο δημοσιογράφος κάνει απλά το λάθος επειδή το έψαξε και δεν του βγήκε η πληροφορία, αλλά δεν έχει δόλο για να κοροϊδέψει, παίξτε τον λίγο με πιο μεγάλη επιοικία. Δηλαδή, θα γίνουν και λάθη, εννοείται. Εντάξει, δεν βγαίνουν όλες οι πληροφορίες.
0: Παρεπιπτόντως, επειδή το.
1: Και την έχουμε πατήσει όλοι μας. Την έχουμε πατήσει όλοι μας.
0: Σε άκουσα χθες και με εσένα και τον Βαγγέλη. Εσύ ανέφερες το παράδειγμα του Κωνσταντίνου, του φίλου μας του Μελάγιες. Να πω το εξής, ότι είναι μισή αλήθεια ότι έπεσε έξω, γιατί είπε ότι ο πρώτος που ενδιαφερόταν για τον Φαλ ήταν ο Μπράντοβιτς. Θα ήταν ο Μπράντοβιτς. Δεν είπε μόνο ότι ποτέ θα, το ότι δεν θα πάει ποτέ στον Παναθηναϊκό, είπε ότι ο πρώτος που θα ενδιαφερόταν. Μισό λεπτό. Ήταν δύο σκέλη της τοποθέτησής του. Το ένα, ότι ο πρώτος που θα ενδιαφερόταν για τον Φαλ, τώρα που μένει ελεύθερος, είναι ο Μπράντοβιτς. Και στην ερώτηση δηλαδή μπορεί να πάει στον Παναθηναϊκό, πόσο δίνεις, 0%. Αυτά ήταν τα δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι 100% μέσα. Και θυμάσαι ότι ναι, αλλά είμαστε μαζί.
1: Το δεύτερο όμως αναιρεί το πρώτο.
0: Ναι,
1: γιατί ο Μπράντοβιτς είναι στον Παναθηναϊκό. Ναι. Άρα τι αποκλείεται. Κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Όχι. Εννοούσε προφανώς ότι ο σκέλος
1: αναιρεί όμως το πρώτο.
0: Όχι, κάνεις λάθος.
1: Τι.
0: Δεν το αναιρεί. Το τοποθέτησε όπως το καταλαβαίνω εγώ ότι ο Φαλ δεν θα ήθελε να πάει στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, εντάξει, δεν λέμε αυτό. Εντάξει.
0: Έτσι, γιατί δεν είναι απαραίτητο. Ο Φαλ έχει μια δική του λογική και καλά κάνει, δηλαδή, να σου πω την αλήθεια.
1: Εγώ, επειδή μιλήσαμε στο πρώτο ημίωρο για κίνητρο, αυτό που έμαθα και το κατέθεσα και χθες στην εκπομπή, είναι ότι ο Φαλ έχει πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο. Το κατάφερε και το βρήκε. Είναι 34 ο Φαλ. Δεν είναι μπέμπης. Είναι σημαντικό να βρίσκεις κίνητρο σε μεγάλες ηλικίες.
0: Ο Φαλ είναι ένα πολύ σοβαρό παιδί.
1: Πολύ.
0: Ξεκινάμε
1: και από δεν είναι και οπαδικός παίκτης. Δηλαδή να φιλήσει φανέλες, να
0: δεν
1: κάνει παιδί χειρονομίες.
0: Και όχι. Όπως δεν το έκανε ούτε στον Ολυμπιακό που ήταν 5 χρόνια. Δεν φαντάζομαι, δεν είναι στο χαρακτήρα
1: έτσι
0: του.
1: Πιστεύω και εγώ.
0: Να το κάνει και στον Παναθηναϊκό.
1: Έτσι πιστεύω και εγώ.
0: Πόσο μάλλον μετά από 5 χρόνια στον Ολυμπιακό που άλλαξε η καριέρα του.
1: Ισχύει.
0: Υπάρχουν να δούμε άλλοι λίγο που το κάνουν.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Εντάξει.
1: Πάμε να δούμε λίγο τα κενά των ομάδων. Πάμε να δούμε λίγο τα κενά των ομάδων.
0: Θα τα δούμε, ναι.
1: Δηλαδή.
0: Βάλε κάτω τη λίστα να τα δούμε.
1: Μισό λεπτάκι. Ο Ολυμπιακός με Μακιντάιρ και Μοντέρο ψάχνει ένα τεσάρι στη θέση του Πίτερς.
0: Ή ένα τεσσαροτριάρι. Ή ένα τέσσερα.
1: Ναι, αυτό.
0: Και ένα
1: ναι, τι ψάχνει.
0: Είναι για μένα είναι ερωτηματικό αν θα πάρει ένα τέσσερα και ένα τρία. Και ένα τρία,
1: ναι.
0: Ή αν θα πάρει ένα τέσσαροτριάρι.
1: Μάλιστα.
0: Να μπορεί να παίξει δηλαδή και στο 4 και στο 3.
1: Άρα λες να κουμπάει στο 3 λίγο.
0: Ναι, γιατί ο Βεζένκο, ας πούμε, ένας παίκτης θα παίζει 27 λεπτά.
1: Αυτό που έπαιζε και φέτος.
0: Ο άλλος ο παίκτης,
1: ναι,
0: να παίζει 13 λεπτά στο 4, να παίζει και 7 λεπτά στο 3.
1: Άρα ψάχνει και στην ουσία αντι-Πίτερς. Θέλω να πω δηλαδή, ένα που δεν θα παίζει πολύ. Αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Αντι-Πίτερς.
0: Ναι,
1: αυτό εννοώ.
0: Γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος αν θα είναι βαρύ όνομα.
1: Ναι.
0: Ένα αυτό. Δεύτερον, ο Ολυμπιακός πρέπει πρώτα να λύσει τα θέματα των διαβατηρίων, δηλαδή τα θέματα των Γόκαπ και Ντόρσεϊ. Όχι ότι θα έχει πρόβλημα στις θέσεις αυτές, έτσι, αλλά θα έχει πρόβλημα στα διαβατήρια. Αν δεν τους επεκτείνει τα συμβόλαια. Μάλλον έχει συμβόλαια με τους παίκτες. Η παίκτες είναι δική του. Δηλαδή και τίποτα να μην κάνει, καμία συζήτηση να μην κάνει, μπορεί να επεκτείνει το συμβόλαιο και του Γόκαπ και του Ντόρσεϊ μόνος του. Η οψιόν είναι δική του.
1: Ναι.
0: Απλά οι παίκτες δεν θα είναι ευχαριστημένοι.
1: Ναι.
0: Και το θέμα είναι.
1: Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα έχει δυσαρεστημένους παίκτες.
0: Δεν θα το αφήσει αυτό. Προφανώς θα συζητήσει και με το Γόκαπ και με το.
1: Με το Γόκαπ έγινε καμιά.
0: Όχι, το Γόκαπ
1: όχι, όχι, όχι, όχι, άλλο λέω.
0: Στο Τόκιο.
1: Όχι συζήτηση. Καμιά ψιλοαντίδραση. Δηλαδή.
0: Είχε μια συζήτηση.
1: Ρε αδελφούλη, γιατί τα πες αυτά, ας πούμε.
0: Είχε μια συζήτηση, εγώ δεν ξέρω.
1: Είχε.
0: Αλλά.
1: Με coach B ή με διοίκηση.
0: Δεν ξέρω ακριβώς.
1: Είχε με Μπαφέ.
0: Είχε μια συζήτηση.
1: Είχε μια συζήτηση.
0: Ναι, δηλαδή η αλήθεια είναι και στο κατέθεσα και νομίζω μαζί είμαστε ή δεν είμαστε. Ότι εγώ βλέποντας του Walk-up, επειδή δεν τέριαζε στο ύφος του Walk-up αυτή ο τρόπος που εκφράστηκε σε αυτή τη συνέντευξη, εγώ λέω είναι AI.
1: Ναι, μου το πες.
0: Ναι,
1: στο τηλέφωνο.
0: Να, στο πες στο τηλέφωνο, το είπα και εδώ. Ότι δεν μου θύμιζε walk-up αυτό.
1: Να το προχωρήσω
0: σαν
1: λίγο.
0: Σαν να έλεγες τάδε βγες από το σώμα.
1: Να το προχωρήσω
0: από
1: λίγο.
0: Το σώμα,
1: να το
0: σώμα
1: προχωρήσω λίγο.
0: Ναι.
1: Μετά το τηλεφώνημά μας, όταν εσύ διάβασες τις δηλώσεις του walk-up, δεν είχες δει το βίντεο.
0: Όχι, το είχα δει.
1: Α, είχες δει το βίντεο. Εγώ όμως πήρα τον Αδαμόπουλο,
0: ναι, ναι,
1: που του έκανε τη συνέντευξη. Και ο Γιώργος μου αποκάλυψε ότι εξεπλάγει από την απάντηση,
0: ναι, ναι,
1: διότι δεν είχε τέτοια πρόθεση να ρωτήσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, αν
0: ήθελε
1: δεις
0: να το πει.
1: Αν δεις την ερώτηση, ήταν. Έχεις ένα χρόνο ακόμα, έτσι. Του λέει ο άλλος, team option. Και όταν ακούει ο Γιώργος που μάλλον δεν το ξέρει, εγώ το ξέρω ότι ο παίκτης έχει team option, αλλά ο Γιώργος μάλλον δεν το ξέρε και του απαντάει. Του πάει με δεύτερη ερώτηση. Δεν θα ήθελες να μείνεις εδώ, ξέρω εγώ, με τέτοιες επιτυχίες κτλ. Δεν θα το έλεγα, λέει ο άλλος. Δηλαδή, δεν έχει το μυαλό του ο Αδαμόπουλος,
0: ναι,
1: ότι θα του βγει τέτοιο θέμα ανάποδο.
0: Ναι, δεν το περίμενε.
1: Περίμενε να του πει, εδώ γουστάρω με την γυναίκα μου και τα λοιπά, την κοπέλα μου.
0: Περνάμε καλά, θα μιλήσουμε με τον Ολυμπιακό και θα δούμε.
1: Παίρνω τίτλους, Είμαι μπαρτζόκα, γουστάρω και θέλω να μείνω μέχρι τα 50. Αυτό περίμενε ο δημοσιογράφος. Δεν περίμενε να του πει ότι δεν το βλέπω. Και έμεινε παγωτό. Τέλος πάντων, θα συναντηθεί φαντάζομαι και αυτός με την
2: δίκηση. Πρέπει να κουνήθηκε και αυτός.
1: Τόκιο.
2: Ναι.
1: Okay.
2: Λοιπόν,
1: τουλάχιστον αυτός πάει το καλοκαίρι.
2: Ο Ντόρση απ' την άλλη νομίζω ότι θα είναι πιο σκληρός διαπραγματευτής.
1: Ναι.
2: Εγώ αισθάνομαι ότι ο Ντόρση, επειδή δεν έκανε καλό τέλος τη σεζόν, ήταν καταπληκτικός στη μεγαλύτερη διάρκεια.
1: Μέχρι το Final Four.
2: Ναι, στο Final Four δεν ήταν συντελεστής, με εξαίρεση το πρώτο μάτς.
1: Ναι.
2: Λίγο.
1: Ναι.
2: Λίγο.
1: Ένα δεκάλεπτο.
2: Ναι, γιατί μπήκε ο Φουρνιέ, ο οποίος του είχε αφήσει τη θέση, την πενταδάτη, και όσο θέλεις και εγώ θα κάνω, θα έρχομαι από τον πάγκο, θα τη βρω εγώ τη λύση, και ξαφνικά μπήκε ο Φουρνιέ, καλά λέει, τώρα θα μιλήσω εγώ.
1: Κάπως και, έτσι, μίλησε,
2: ναι,
1: όμως,
2: ναι,
1: και μίλησε.
2: Ναι, μα κάπως έτσι έγινε,
1: και μίλησε.
2: Έγινε το πράγμα.
1: Έτσι έγινε.
2: Λοιπόν, ωστόσο, ο Ντόρσεϊ, που είναι λίγο διαφορετικός, γι' αυτό σου λέω, είναι διαφορετικός από το Γόκα ως χαρακτήρας, είναι και λίγο εαυτούλης, ξέρεις, στο παιχνίδι φαίνεται,
1: ναι,
2: το τι είναι ο καθένας. Είδε ότι σου λέει τώρα με Μοντέρο, τι γίνεται, πώς θα παίζω εγώ. Μοντέρο που μπορεί να παίξει και δύο, γιατί ο Μοντέρο είναι κόμμογκα.
1: Παιχταράς.
2: Εντάξει, Μοντέρο.
1: Πύραυλος.
2: Ναι.
1: Πύραυλος. Παιχταράς.
2: Είναι και ο Φουρνιέ.
1: Ναι.
2: Πόσο θα παίζω
1: Μακιντάιρ.
2: Ναι, Μακιντάιρ πες ότι είναι στο ένα καθαρά.
1: Είναι στο ένα, εντάξει.
2: Είναι καθαρά στο ένα.
1: Εκεί τρώει από γόκαπ.
2: Ναι. Εκεί θα φάει από το γόκαπ, και ο γόκαπ, εγώ νομίζω ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες, και αν μείνει στον Ολυμπιακό, δηλαδή τα βρουν κανονικά και μείνει στον Ολυμπιακό, ο γόκαπ θα ξεκουράζεται τώρα. Και μάλλον θα ξεκουράζει το Μακιντάιρ.
1: Ναι.
2: Γιατί και
1: ισχύει.
2: Ο Γόκα
1: είναι καταβεβλημένος.
2: Τράβηξε πάρα πολύ κουπί.
1: Σίγουρα.
2: Δηλαδή έφαγε.
1: Και με τη μέση του.
2: Πώς το λέμε τώρα. Ναι,
1: έφαγε,
2: όλα τα...
1: έφαγε, ναι. Έφαγε.
2: Πέντε χρόνια.
1: Να σου πω τώρα κάτι.
2: Άρα ο Ολυμπιακός σέντερ δεν θέλει.
1: Όχι. Μένουν όλοι.
2: Ναι.
1: Μένουν όλοι.
2: Ναι.
1: Okay.
2: Μα γι' αυτό έφυγε ο Φαλ.
1: Ναι.
2: Και επίσης είναι
1: διαφορετικό. Άρα ψάχνει ένα τεσσαροτριάρι.
2: Ή ένα τεσσάρι και ένα τριάρι. Ή ένα τεσσαροτριάρι.
1: Ναι.
2: Και τα δύο θέματα.
1: Δηλαδή να πούμε έναν παίκτη, αλλά πώς, δεν μπορώ να σου πω αυτόν που έχω στο μυαλό μου.
2: Γιατί τον Μπόγκα όλοι μου λένε.
1: Μα ο Μπόγκα είναι και στόχος του Παναθηναϊκού, βέβαια, αν δεν βρει NBA.
2: Ναι.
1: Αν δεν βρει NBA. Νομίζω ότι μεταξύ Μπαρτζόκα και ο Μπράντοβιτς, λόγω πρώτερου βίου, ο Μπόγκα θα διαλέξει ο Μπράντοβιτς, αν δεν βρει Αμερική.
2: Και ξέρεις,
1: αν
2: δεν βρει NBA. Θα σου πω, είναι απλός ο λόγος.
1: Υπάρχουν άλλοι. Τεσσαροτριάρια.
2: Δεν ξέρω.
1: Τεσσαροτριάρια.
2: Ενδεχομένως να έχουμε.
1: Και NBA.
2: Από την Αμερική.
1: Έχουν πάει από τον Ολυμπιακό, αποστολή.
2: Θα πάνε στο Las Vegas.
1: Θα πάνε στο Las Vegas.
2: Ο Μποζίκας, όπως κάθε χρόνο, είναι στους Hawks. Και πέρσι είχε πάει ο Μπαρτζόκας, αλλά το δίδαγμα που μας έφερε πίσω, και θυμάσαι ότι το είπαμε εδώ στην εκπομπή, είναι ότι έμαθα ποιους να μην πάρω.
1: Ισχύει.
2: Και από το Las Vegas, αντί να κλείσει κάποιο παίκτη από αυτούς που του είχαν προτείνει και τους έβλεπε εκεί, έκλεισε τον Ντόντα Χολ. Εκεί πήρε την απόφαση να πάρει τον Ντόντα Χολ. Στο Las Vegas.
1: Ναι.
2: Τι θέλω να πω, σου θυμίζω για τον Μπόγκα, ξέρω εγώ.
1: Μπόγκα,
2: ναι, γιατί Μπόγκα ήταν Γάλλος. Ναι. Είναι το εξής, ότι ήταν ο μόνος που είπε ότι τώρα που έφυγε στην Παρτίζαν, ότι τώρα που έφυγε ο Μπράντοβιτς, όταν παρετήθηκε και αμέσως έσπευσε να την κάνει, δεχτεί την παρέτηση ο πρόεδρος, με τον οποίο ήταν στα μαχαίρια, και για πολλούς λόγους, αλλά και για πολιτικούς, είπε ότι εγώ θα φύγω από την Παρτίζαν. Τώρα, οι άλλοι δεν είπαν τίποτα τέτοιο.
1: Ναι.
2: Παρότι πολλοί δεν είχαν καλές σχέσεις με τον Ομπράντον, μέσα σε αυτούς ήταν και ο Τάιρικ Τζόουνς.
1: Ναι. Άρα λες ότι υπάρχει περίπτωση να δούμε και τριάρι στον Ολυμπιακό, ή θα καλυφθεί με τέσσερα τριάρι. Γιατί στο τρία ποιος είναι?
2: Ο Παπα-Νικολάου και ο.
1: Ας το πούμε και ο Φουρνιέ.
2: Και ο Γουόρντ.
1: Και ο Γουόρντ.
2: Και ανεβαίνει και
1: τριώδιο Φουρνιέ. Τριώδιο Φουρνιέ.
2: Ναι.
1: Οκ, ναι. Okay, ωραία. Παναθηναϊκό.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πρέπει να λύσει δύο θέματα.
1: Καταρχάς είναι τελειωμένο το θέμα του Μπάντιο. Ναι. Μπράνκου Μπάντιο. Σενεγαλέζος, guard combo, ασώδιο. Και μάλιστα χθες έλεγα για χαβαλέ ότι οι δύο συμπαίκτες και πυραυλοκίνητοι με τη Βαλένθια θα είναι τώρα αντίπαλοι, και ο ένας θα μαρκάρει και τον άλλον.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, τουλάχιστον ως Μπάντιο, ο Μπάντιο θα μαρκάρει τον Μοντέρο. Ο Μοντέρο μπορεί να μαρκάρει και έναν, π.χ.
2: Ναι.
1: Ή κάποιον άλλον. Πάμε, Στέλιο Σωτηρόπουλο, διότι έχουμε είδηση ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Έλα, Στέλιο μου, τι γίνεται, καλησπέρα.
3: Πραγματικά, ναι, έχουμε είδηση, αλλά δεν είναι είδηση πως έχουμε είδηση για τον Παναθηναϊκό, γιατί καθημερινά αυτό γίνεται. Νίστρουπ και Κοτσόλης πραγματικά έχουν σπάσει όλα τα κοντέρ. Και πραγματικά οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια και στον τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού και φυσικά και στον Ίστρουπ. Ο λόγος λοιπόν που σας κάλεσα είναι όχι προφανώς για τον μπάσκετ, έτσι δεν θέλω να μπω στα χωρικά σας υδάτα.
1: Δεν μας χάλαγε, αν ήξερες κάτι.
3: Όχι, εντάξει, δεν έχω να.
1: Ρίξε μια μεταγραφούλα.
3: Ινζέλικο Γουιτράστ. Λοιπόν,
1: okay.
3: Μόνο αυτό έχω να πω.
1: Okay.
3: Από εκεί και πέρα, αναφορά με το, σε σχέση με το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, είναι οριστικό για τον Έλμιν Ραστόντερ. Αυτή είναι η σωστή προφορά, Ραστόντερ.
1: Ναι.
3: Γιατί έχουμε και την ενημέρωση από την ΠΑΕ. Οριστική συμφωνία με την πρωταθλήτρια λοιπόν Ελβετία Τούν για την απόκτηση του 24χρονου γεννηθής 7 δεκάτου του 2001, Έλμιν Ραστόντερ. Λοιπόν, ο οποίος έχει γεννηθεί μεν στην Ελβετία, αλλά είναι διεθνής από το 25 με τη Βόρεια Μακεδονία. Συμβόλαιο 4 ετών και οι υπογραφές αναμένονται να πέσουν τη Δευτέρα. Τη στιγμή πάντως, παιδιά, που σας μιλάω, συνεχίζεται η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ακόμα δεν ξέρω τι θα μάθουμε. Ίσως την ώρα τώρα, τα δευτερόλεπτα που μιλάμε, να υπάρξει και νέα είδηση ή διευκρίνηση για τον Ραστόντερ, ο οποίος επιπρόσθετα να σας πω ότι θα ενσωματωθεί στην την Τρίτη. Λοιπόν, θα ενσωματωθεί ο πολύ ψηλός, όμως 1,91 ξαναλέω, επιθετικός, ο οποίος, παιδιά, μαζί με τον Αντρέα Τετέη και τον Σίριλ Ντέσερς, για τον οποίο περιμένουμε να δούμε τι γίνεται στην προετοιμασία, αν και τα πρώτα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι θετικά. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ντέσερς είχε αποκτηθεί πέρυσι αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά όμως στάθηκε εξαιρετικά άτυχος. Ευχόμαστε το παιδί λοιπόν να ανακάμψει μαζί με τον Αντρέ Τετέ και με τον Έλμιν Ραστόντερ να αποτελέσουν μια φοβερή τριπλέτα για τον Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε εξέλιξη, δεν έχω ακόμα για το καινούριο μήνυμα από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αν υπάρξει κάτι άλλο στα επόμενα λεπτά, παιδιά, θα σας καλέσω. Μένουμε τώρα σε αυτό. Έλμιν Ραστόντερ, 4 χρόνια και αναμένονται και άλλες. Δώστε μου λίγο χρόνο. Λοιπόν, τώρα επίσης.
1: Αν μου επιτρέπεις μετά και μία ερώτηση, έτσι.
3: Ναι, ναι.
1: Ρεπορταζιακή.
3: Εννοείται. Λοιπόν, να σας πω τώρα για άλλο θέμα που έχει τραβήξει για τον Γένσεν. Είναι στο χώρο του κέντρου αγωνίζεται ο Δανός, που το ξέρει καλά ο Νίστρουπ, και η ενημέρωση είναι ότι συνεχίζονται, μισό λεπτάκι παιδιά, ότι από ό,τι τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι από την ενημέρωση φαίνεται πως εγκαταλείπεται η περίπτωση του Γένσεν, καθώς όπως αναφέρει η ενημέρωση της ΠΑΕ δεν υπάρχει στο κάδρο αυτή τη στιγμή προφανώς θέμα με τον Γένσεν, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Λοιπόν, και επίσης ότι όταν υπογράψει ο Ντεφράη, που και αυτός είναι παίκτης του Παναθηναϊκού, πρέπει να λογίζεται ο σπουδαίος Στέφαν Ντεφράη και ο Ραστόντερ, θα ακολουθήσει, παιδιά, και απόκτηση αριστερού μπακ. Στη διάθεσή σας, ακούω.
1: Η ερώτηση, Στέλιο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ακούγεται από χθες το βράδυ ότι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι θετική ως προς το ενδεχόμενο να γίνει το τουρνό Παύλος Γιαννακόπουλος στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του ΆΚΑ. Ξέρεις κάτι περισσότερο από αυτό?
3: Λοιπόν,
1: και μάλιστα να πάρει και κλειδάριθμο το ποδόσφαιρο ώστε να μην παίζει εντός έδρας εκείνη τη μέρα.
3: Λοιπόν, δεν θα σας πω τι λέει, εγώ θα σας πω τι λέει η ΠΑΕ. Λοιπόν, λέει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, είναι σημερινή ενημέρωση νωρίτερα, είμαστε διατηρημένοι, λέει η πράσινη ΠΑΕ, να συμβάλλουμε στην υλοποίηση της πρωτοποριακής ιδέας για τη διεξαγωγή του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο ανοιχτό ΆΚΑ. Οτιδήποτε σχετίζεται με την περαιτέρω ανάδειξη του Συλλόγου και συμβάλλει στη συσπήρωση όλων των τμήματων, αλλά και στην εξάπλωση του μεγαλείου του κόσμου της ομάδας μας, θα μας βρίσκει συμπαραστάτες, προσθέτει η ΠΑΕ, και καταλήγει: στο πλαίσιο αυτό είμαστε θετικά διακείμενοι να ζητήσουμε μέχρι και κλειδάριθμο στην επικείμενη κλήρωση του πρωταθλήματος, προκειμένου στις ημερομηνίες 19-20 Σεπτεμβρίου να αγωνιστούμε εκτός έδρας. Επιτρέψτε μου να πω ότι αν πραγματικά λάβει χώρα αυτό το γεγονός, αυτό το happening, θα πρόκειται για κάτι συγκλονιστικό, όχι απλώς πρωτοποριακό, κάτι πολύ σπουδαίο στην ιστορία του Παναθηναϊκού οργανισμού. Και είμαι σίγουρος ότι περίπου, πόσο χωράει τώρα το ΆΚΑ, περίπου 65.000.
1: Κάπου εκεί.
3: Ναι, είμαι σίγουρος ότι θα είναι τόσοι μέσα και τόσοι άλλοι απ' έξω, για να το πω λίγο έτσι με μια δόση. Αν όχι, όχι υπερβολής, μπορεί και πραγματικότητας. Είναι κάτι πολύ καλή σκέψη και πιστεύω και η ποδοσφαιρική και η μπασκετική ΠΑΕ να το πραγματοποιήσουν αυτό, γιατί θα πρόκειται για τομή στα αθλητικά δρόμενα όχι μόνο του Παναθηναϊκού αλλά όλου συνολικά του ελληνικού αθλητισμού, όχι μόνο του μπάσκετ. Και πραγματικά μπράβο σε αυτούς που το σκέφτηκαν.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε θερμά, Στέλιο. Αν προκύψει κάτι, εννοείται εδώ. Είμαστε εδώ με το Γιάννη ανοιχτή, ειδικά στο ρεπορτάζ.
2: Ευχαριστούμε, Στέλιο.
3: Καλό απόγευμα σε όλου.
1: Λοιπόν, να πω κάτι το οποίο το κοίταζα λίγο πριν από μερικές ώρες, μια και το έφερε κουβέντα. Ότι είναι ελάχιστοι οι αγώνες μπάσκετ που έχουν γίνει σε ποδοσφαιρικά γήπεδα, και δεν μιλάμε για το American Football όπου πραγματικά έχουν γίνει αγώνες μπάσκετ και τα λοιπά.
2: Καταρχάς έχουμε βρεθεί μαζί.
1: Για ποιο λες τώρα?
2: Στο Ευρωμπάσκετ, στη Λίλ.
1: Εντάξει ρε Σιγένη μου, για πού μιλες τώρα, για το Stade France?
2: Όχι,
1: για το γήπεδο του
2: Ευρωμπάσκετ, το
1: Pierre Mauroy.
2: Ναι, το πιστό Pierre
1: Mauroy. Ρε φίλε, το Pierre Mauroy όμως είχε διαμορφωθεί σε μπάσκετ. Ναι. Είναι κλειστό γήπεδο. Εδώ λέμε για γήπεδο ποδοσφαίρου.
2: Μα ήταν το γήπεδο ποδοσφαίρου που είχε διαμορφωθεί έτσι. Δηλαδή, όταν ήταν μια γωνία του γήπεδου του ποδοσφαίρου.
1: Ναι. Είχε διαμορφωθεί όμως, ναι, ναι, σωστό. Ναι. Ήταν κλειστό όμως.
2: Εντάξει.
1: Δεν είχε από πάνω ουρανό. Εδώ λέμε για ουρανό. Δηλαδή, να είναι πάνω και να κοιτάς τα αστέρια. Τον ουρανό. Καταλαβαίνεις. Έχει γίνει λοιπόν στο Stade de France στο Παρίσι το 99 McDonald's Open. Άκου να δεις τώρα, με NBA και τα λοιπά.
2: Και έχει γίνει και ένας τελικός Super Cup Γαλλίας. Τότε ήταν ο Γιαννάκης προπονητής στη Λιμόζη.
1: Και ακούγεται ότι ένας από τους μοχλούς πίεσης για το Ευρωμπάσκετ 29 είναι ότι θα γίνει ο εναρκτήριος αγώνας του Ευρωμπάσκετ στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου το 29. Αυτά τώρα έχω βρει, δεν έχω βρει κάτι άλλο. Είναι πάντως πρωτοποριακή ιδέα. Ναι, να δούμε αγώνα βέβαια, μπάσκετ,
2: βέβαια,
1: έστω και φιλικό.
2: Όλη αυτή η διαδικασία επιβεβαιώνει αυτό που από την αρχή έχει προκύψει, ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα πάει στην Κίνα.
1: Σωστά.
2: Δεν του πήγε καλά το περσινό, δηλαδή ναι, η Αυστραλία.
1: Το αμφισβήτησε κάποιος φίλος εκπομπής όταν
2: πήγε.
1: Το είπα, ότι δεν είμαι σίγουρος. Το είπα πριν γίνει. Και πριν ακουστεί, ότι δεν είμαι σίγουρος ότι με προπονητή ο Μπράντοβιτς θα πάει ο Παναθηναϊκός στην Κίνα. Και βγήκα στην πρόβλεψή μου.
2: Ναι, δεν του πήγε καλά εκ του αποτελέσματος τώρα. Ή ας το πούμε έτσι, με δεδομένο ότι η ομάδα μας καταρχάς είχε και διεθνή διοργάνωση πριν.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αν δεν είχε όπως φέτος, είναι άλλα τα δεδομένα.
1: Ναι.
2: Αλλά με διεθνή διοργάνωση να τελειώνουν τα ευρωμπάσκετ, μουντομπάσκετ και ξαφνικά τους κουβαλάς. Από εδώ στην Κίνα, στην Αυστραλία κλπ.
1: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ κουραστικό για τους παίκτες και η ομάδα θέλει χρόνο για,
1: σωστό,
2: να, για να ξαναβρει τους βιορυθμούς της.
1: Λέει ο Βαγγέλης ότι είναι μη λειτουργικό. Εκτός του αέρα, η μπάλα μπάσκετ λέει θα φαίνεται σαν μύγα από τους θεατές. Εντάξει, είναι λίγο μακριά.
2: Ναι,
1: ο αγωνιστικός χώρος
2: βέβαια,
1: που θα τοποθετηθεί, αν τοποθετηθεί στο ποδοσφαιρικό τερέν. Η μπάλα και οι παίκτες θα φαίνονται σαν μυγάκια.
2: Αν πας ας πούμε στο ΟΑΚΑ πάνω-πάνω,
1: ναι,
2: το ίδιο δεν φαίνεται. Όχι το ίδιο, αλλά
1: ναι,
2: ξέρεις, στα μεγάλα γήπεδα ας πούμε της Ευρώπης, αν πας πάνω-πάνω, σίγουρα δεν θα βλέπεις όπως θα ήθελες.
1: Είχαμε μείνει στον Παναθηναϊκό και ρωτάει ο Θάνος κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Είναι μια απορία, αλλά θα ήθελε ο φίλος τη γνώμη μας. Καταρχάς ρωτάει μέχρι πότε θα έχουμε εκπομπές. Οι εκπομπές δεν σταματούν. Έχουμε φροντίσει ώστε οι εκπομπές να συνεχίζονται κανονικότατα όλο το καλοκαίρι, όπως κάθε χρόνο συμβαίνει. Και πάντα θα είναι κάποιος εδώ. Είτε εγώ, είτε ο Γιάννης, είτε ο Βαγγέλης. Είτε τα άλλα παιδιά που συμμετέχουν.
2: Ή δύο από τους τρεις.
1: Αν κάνετε λέει και τις κυρία. Όταν διάβασα το κύριε Γιακές, τρόμαξα λίγο από το φίλο μας το Θάνο.
2: Εντάξει, να φτιάξουμε και ένα υπροδωμάτιο εδώ.
1: Ναι. έχω λέει μια ερώτηση. Ο Μπράντοβιτς πιστεύετε ότι θα είναι όπως τότε στον εφτάστερο, ή ο χρόνος τον έχει ας πούμε μεταβάλει, παύλα καταβάλει, γράφει ο φίλος, μιας και προχωρά προς τα 70? Είναι 66 ο Μπράντοβιτς. Εγώ είπα μια γνώμη ότι τα 66 του Μπράντοβιτς είναι βιολογικά και πραγματικά είναι 56. Για άλλους
2: καταρχάς
1: θα το πω λίγο ανάποδα. Αυτό το λέγε η Ελένη Πετρουλάκη, θυμάμαι. Τα 56 κάποιου μπορεί να είναι 80 αν δεν περπατάει καθόλου.
2: Ναι, ναι.
1: Αν όμως είσαι 76 και κάνεις ζωή 40-50, προσέξεις τη διατροφή σου, κοιμάσαι σωστά, δεν πίνεις, δεν καπνίζεις κτλ, είναι το βιολογικό ρολόι που θα δείχνει 76.
2: Ο Ζότς,
1: αλλά θα νιώθεις σαν 50.
2: Ο Ζότς, το μόνο που μπορεί να πεις από καταχρήσεις ότι είναι το ότι πίνει κανένα ποτηράκι. Περπατάει, γυμνάζεται.
1: Πολύ.
2: Είναι αδύνατος. Το βλέπετε.
1: Ναι, βέβαια, το σκαρί του.
2: Το σκαρί του είναι ίδιο.
1: Συμμετέχει, προπονείς μερικές φορές.
2: Εντάξει. Δηλαδή, λίγο έχει μεγαλώσει, ας το πούμε έτσι, εδώ το.
1: Στα άσπρα μαλλιά φαίνεται μόνο.
2: Ναι.
1: Στα άσπρα μαλλιά που πάντα τα έχει όμως. Τα...
2: Έβλεπα τις φωτογραφίες από παλιές συνεντεύξεις.
1: Γιατί ρε, Γιάννη, τις δικές μας τις βλέπεις.
2: Όχι.
1: Μου βγάζει το Facebook κάτι, λέει πριν 14 χρόνια και είμαι αγνώριστος. Δηλαδή, είσαι εσύ ο ίδιος πριν 14 χρόνια στο Facebook.
2: Όχι, θέλω να σου πω.
1: Μιλάμε και λέει ο κόσμος.
2: Θέλω να σου
1: με τα χάλια μας.
2: Και εν πάση περιπτώσει με το χρόνο, κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις.
1: Ναι, σίγουρα.
2: Έτσι.
1: Άρα απαντήσαμε και στο φίλο. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός. Μάλλον κοίταξε. Κρατήστε αυτή τη λέξη, γιατί δεν το έχουμε τελειώσει το ρεπορτάζ. Γιατί ψάχνει όχι πολλούς, αλλά ψάχνει
2: οι δύο θέσεις που ήταν συγκεκριμένες και προβληματικές για τον Παναθηναϊκό πέρσι ήταν το 1 και το 5. Ξεκάθαρα.
1: Ναι.
2: Ο Φαλ δεν νομίζω ότι αποκτήθηκε για πρώτος.
1: Με τίποτα.
2: Ενώ ούτε Λεσόρ με αυτά που έχει περάσει και με την εικόνα που είχε φέτος, μπορεί να θεωρηθεί πρώτος.
1: Εγώ νομίζω ότι θεωρείται πρώτος ο Λεσόρ και δευτερότριτος ο Φαλ. Αλλά αν ο δευτερότριτος είναι καλύτερος, μπορεί να βγει και πρώτος μερικές φορές.
2: Πιστεύω θα ψάξει ο Παναθηναϊκός κάποιον πιο ψηλά.
1: Οκ. Okay, λοιπόν, το κοιτάζουμε αυτό, το περιμένουμε.
2: Θα τα πούμε σε λίγο όμως, γιατί κοίταξε τι ώρα είναι.
1: Ναι, αυτό είπα κι εγώ.
2: Α.
1: Σε λίγο επιστρέφουμε.
2: Και ξανά,
1: για δεύτερη ώρα.
2: Και συνεχίζουμε. Ναι.
4: Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
11: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να συνεχίσουμε, επειδή αναφερθήκαμε στον Κώστα Αντετοκούμπο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό για να πάει στον Άρη. Και άλλο μέλος της οικογένειας Αντετοκούμπο ήταν αντικείμενο μεταγραφικού θέματος σήμερα. Ο Άλεξ Αντετοκούμπο υπέγραψε στον Προμηθέα. Θυμίζουμε, στον Προμηθέα φέτος προπονητής είναι ο Γιώργος Βόβορας. Έχουν γίνει κινήσεις. Ο Άλεξ έχει φτάσει 25 χρονών, έχει ύψος 2-3. Οπότε,
1: όταν λες έχει φτάσει, δηλαδή έχει μεγαλώσει.
0: Έχει ψηλώσει. Εννοώ έχει ψηλώσει, ρε παιδί μου. Εμείς το θυμόμαστε μικρό, κατάλαβες αυτό.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έχει παίξει στον Άρη και στον ΠΑΟ.
1: Πάντως δεν δικαιώθηκε ο Γιάννης για την πρόβλεψή του ότι είναι ο άσος της οικογένειας.
0: Ναι.
1: Δεν δικαιώθηκε ο Γιάννης. Να λέμε την αλήθεια. Αν θέλουμε να χαϊδεύουμε αυτιά, επειδή είναι ο Γιάννης, να το χαϊδέψουμε. Αλλά δεν δικαιώθηκε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια οικογενειακή σύνδεση σφοδρότατη και φοβερή αγάπη. Ναι, όπως πρέπει να είναι όλα τα αδέλφια. Δεν είναι δυστυχώς όλα τα αδέλφια στις οικογένειες που γνωρίζουμε, αλλά πρέπει να είναι αυτή η σύνδεση μεταξύ αδελφών. Αλλά μπασκετικά δεν έπεσε μέσα στην πρόβλεψή του. Νομίζω ότι ο Άλεξ είναι ο πιο αδύναμος, ας πούμε, μπασκετικά από τους τέσσερις.
0: No.
1: Γιάννης, Θανάσης, Κώστας, Άλεξ είναι η σειρά. Γιατί και ο Θανάσης έπαιξε αρκετά καλό μπάσκετ. Και όπου βρίσκεται, τα δίνει όλα.
0: Περισσότερο στην Ευρώπη, δηλαδή στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, και στην Εθνική.
0: Ναι, και στην Εθνική.
1: Και στην Εθνική. Δηλαδή ο Θανάσης Ευρωλίγκα έπαιζε για πλάκα.
0: Ναι, παρεπιπτόντως να πούμε.
1: Και
0: ότι
1: έχει τραβήξει και τραυματισμό σοβαρό, έτσι. Αχίλιο.
0: Ναι.
1: Ο Θανάσης.
0: Παρεπιπτόντως να πούμε, η Δόξα Λευκάδας ανακοινώσει την παραμονή του Τρέι Ρόμπινσον, που ήταν ο MVP πέρσι.
1: Το θέμα είναι τι θα κάνει ο Τρέι Λάιλς.
0: Εντάξει τώρα.
1: Άλλος Τρέι. Ένα-ένα.
0: Δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα σε μια. 24 χρονών, 2-1 θυμίζουμε. Θα συνεχίσει ο MVP της Elite League. Ήταν καταλυτικός ούτως ή άλλως. Πέρσι είχε μέσο όρο στην Elite League 15,9, σχεδόν 16 πόντους.

0: μια σεζόν. Οπότε, λοιπόν, άλλο μεταγραφικό σύριαλ που εξελίσσεται, για να μην στεκόμαστε μόνο, θα πάμε στη συζήτησή μας για τον Παναθηναϊκό και τι χρειάζεται και τι ψάχνει κλπ. Είναι για τον Κασελάκη. Ο Λεωνίδας Κασελάκης είναι μήλον της έρηδος αυτή τη στιγμή. Ο Λεωνίδας έχει φτάσει αισίως, γιατί είναι μέσα σε αυτή τη φουρνιά των παιδιών που τους θυμόμαστε μικρούς. 36 χρόνια. Ναι.
1: Είναι... Και έπαιξε και Ευρωλίγκα.
0: Βέβαια.
1: Παναθηναϊκό.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Overachiever. Ο Λεωνίδας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πέτυχε πιο πολλά από το ταλέντο του. Είναι
0: σωστό.
1: Σοβαρός, είναι εργατικός.
0: Σωστό.
1: Παίζει σε δύο θέσεις, τον βοηθάει αυτό.
0: Το περισσότερο
1: σε 3 και 4.
0: Να σου πω αλήθεια, 4. Ναι, όπως όταν περνάνε τα χρόνια, όσο περνάνε τα χρόνια. Ναι. Εδώ θυμάσαι ο Βαλβέρτης 4 μόνο έπαιζε.
1: Ναι, ναι.
0: Μέχρι να πει αντίο.
1: 100%.
0: Που στην ουσία ήταν ένας πια παίκτης που ήταν στο βάθος
1: του πάγκου. Από σωτέρ που ξεκίνησε 3-3-3. Εξελίχθηκε σε 4.
0: Ναι. Άρα το Κασελάκη, λοιπόν, για τον Κασελάκη ρίζουν Μαρούση και Περιστέρη. Στο Περιστέρη έχει ξαναπαίξει και μάλιστα από την πρώτη του χρονιά ήταν αρχηγός του Περιστέριου. Και το Μαρούση τον θέλει μετά την μεταγραφή του Κόνιαρη. Εννοώ από Έλληνες, έτσι. Εννοώ για τον ελληνικό κορμό. Τι άλλο θέλω να πω. Έχεις καμιά ιδέα τι μπορεί να γίνει στους πάγκους των δύο αιώνιων της Ισπανίας? Γιατί ο Σκαριόλο είναι μετεώρος από την καταλάβαινα.
1: Ακούγεται, ναι.
0: Ναι, στην Μπαρσελόνα έφυγε ο Πασκουάλ.
1: Βέβαια. Πάει Ντουμπάι. Ντουμπάι πάει και ο Μάικ Τζέιμς,
0: Τελικά.
1: Έτσι λέγεται.
0: Ναι, τώρα το θα πάει στα δικαστήρια, δηλαδή σκέφτεται να προσφύγει γιατί ο...
1: Πάντως αρνήθηκε την πρόταση της Μπαρσελόνα. Ο Μάικ Τζέιμς.
0: Ναι, αλλά λέω θα πάει στα δικαστήρια γιατί αθέτησαν. Άλλα είχαν πει, είχαν σφωνήσει.
1: Ας κάνουν τι θέλει.
0: Ναι, να, τέλος πάντων.
1: Πούμε κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον, γιατί το έμαθα και δεν θα το κρατήσω για τον εαυτό μου, αλλά θα το μοιραστώ με τους φίλους της ΑΕΚ. Ότι η ΑΕΚ δεν παίζει μόνη της ολομόναχη για τον Νέλι Τζόζεφ, τον πρώτο rebounder της Γαλλίας, διότι τον θέλει και η Παρτίζαν. Που ως γνωστόν η Παρτίζαν είναι ομάδα Ευρωλίγκας. Άρα δεν έχει και έναν εύκολο αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Και το πάλευε η ΑΕΚ 2 εβδομάδες τώρα το θέμα αυτό, αλλά ακούγεται ότι τον θέλει και η Παρτίζαν. Μα κάνε τον κλείσει η ΑΕΚ. Να πάμε λίγο στον Άρη.
0: Για την ΑΕΚ είναι μεγάλη απώλεια του Γκρέι.
1: Ναι.
0: Έτσι που σίγουρα. Στον ΠΑΟ.
1: Έχει όμως το ταλέντο η ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα και του Μάκη Αγγελόπουλου να βρίσκει καλούς ψηλούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Πήρε Σίλβα, πήγε Φενέρμπαξε.
0: Ακριβώς.
1: Πήρε Γκρέι, πάει με πιο πολλά χρήματα. Και επίσης η ΑΕΚ δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτό το ξέφρενο ρυθμό των εκατομμυρίων. Διότι από τα 2 εκατοστάρικα πήγε στα 7 εκατοστάρικα ο Χαραλαμπόπουλος στον Άρη.
0: Ναι, και αν κατάλαβες.
1: Μιλάμε για αύξηση 500.000 ευρώ.
0: Και αν κατάλαβες, είναι κάτι το οποίο όμως δεν μπορούν να το καταλάβουν οι οπαδοί της ΑΕΚ. Αυτός είναι ο λόγος που ο Μάκης Αγγελόπουλος προσπάθησε να το φέρει γλυκά την πιθανότητα να δοθεί τελικά για τα μάτια της Ευρωλίγκας στον Ολυμπιακό η Σάνελ Αρένα για να έχει έσοδα
1: και ένα περαιτέρω έσοδο.
0: Έσοδα τα
1: ένα
0: οποία
1: έξτρα.
0: Θα βοηθήσουν την ΑΕΚ οικονομικά.
1: Μάλιστα.
0: Για να κάνει κάποιες καλές μεταγραφές. Γιατί με 2 εκατομμύρια λένε, άλλοι λένε πάρε 4 παίκτες των 500.000, άλλοι λένε πάρε 2 του εκατομμυρίου.
1: Λοιπόν, Γιάννη, άκου. Το ρόστερ που φτιάχνει ο Άρης για το EuroCup είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακό. Δηλαδή στο ασώδιο, όπως μας γράφει και ο φίλος μας ο Αναστάσιος, πάει να έχει Μόργαν Δημητριεβίτς, Μοκόκα, Μίτρου Λόγκ, Μποχορίδη Πουλιανίτη και πιθανότατα Λαρετζάκη. Στο 3 Χαραλαμπόπουλο, και αν δεν βρει δουλειά στην Αμερική μπορεί να δούμε και Θανάση Αντετοκούμπο. Με τον Αμίν Νουά, θα στείλω ένα μήνυμα τώρα σε λίγο, αλλά δεν έχω βρει ακόμη άκρη αν θα μείνει ή όχι.
0: Με τον Αμίν Νουά
1: έχει EuroLeague Out.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα ο ξένος ατζέντης του, γιατί υπήρξε μια επαφή,
1: ναι,
0: είπε ότι εγώ μπορώ να το αγοράσω μόνος μου τον buyout για να το στείλω σε ομάδα EuroLeague.
1: Άρα είναι μικρό.
0: Ναι. Ναι.
1: Άρα είναι μικρό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι buyout, ας πούμε, μπάντιο.
0: Όχι.
1: Και δηλαδή 1,5 εκατομμύριο.
0: Και όντως θέλει άλλη συζήτηση για να μείνει ο Αμίν Νουά. Έτσι. Και υπάρχουν ομάδες που τον έχουν κοιτάξει.
1: Τώρα στέλνω μήνυμα, περίμενα.
0: Ποιον, στον Έλληνα στέλνεις?
1: Τι σε νοιάζει.
0: Ατζέντη του.
1: Τι σε νοιάζει.
0: Γιατί τον ξέρω γι' αυτό.

0: Λοιπόν, είναι ο Λίντελ. Με ένα ερωτηματικό μας το βάζει και ο φίλος των Ρόμπινσον. Και στο 5 είναι Κεμ Μπίρτς, Κώστας Αντετοκούμπο και Γιώργος Στανούλης. Που μακάρι το παιδί να έχει ξεπεράσει το τραυματισμό του και να είναι μια χαρά. Είναι ένα ρόστερ πολύ πλούσιο. Με προπονητή Βασίλη Σπανούλη, με GM Νίκο Ζήση, με αρκετούς έμπειρους συνεργάτες προπονητή, με κόσμο, με γήπεδο που αυξάνεται η χωρητικότητά του κατά τουλάχιστον 800 θέσεις. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί γύρω χωράει το περίφημο, ας πούμε, πέταλο που θα δημιουργηθεί. Και από εκεί πέρα είναι μια ομάδα η οποία χτίζεται στις βάσεις που θέλει ο Σπανούλης, γιατί ο Σπανούλης και ο Άρης δεν κάνουν αγώνα ταχύτητας, κάνουν ένα αγώνα δρόμου. Κάνουν μια διαδρομή με ένα project τριετίας, για να μην πω πενταετίας, γιατί αυτό που πρότεινε η Ευρωλίγκα στον Άρη και στον ΠΑΟΚ ήταν 3-2 στο EuroCup. Βέβαια, με την επέκταση που κάνει η Ευρωλίγκα από τη σεζόν 27-28
1: Συν τέσσερις ομάδες,
0: είναι δεδομένο.
1: Είναι ένα δέλεαρα να το κυνηγήσεις.
0: Αλλά το θέμα είναι με ποιους θα το κυνηγάς μαζί. Γιατί μην ξεχνάς ότι είναι και οι ρωσικές ομάδες που κάποια στιγμή θα επιστρέψουν. ΤΣΣΚΑ, Ζενίτ και ποιος ξέρει αν υπάρχει κι άλλη. Η ΤΣΣΚΑ παραμένει και μέτοχος. Ψηφίζει δηλαδή τις αποφάσεις της Ευρωλίγκας. Αυτό είναι το μήνυμα από το φίλο μας τον Αναστάσιο. Να δω τι άλλο υπάρχει. Λοιπόν, την καλησπέρα μας με αυτό το χιουμοριστικό μήνυμα που γράφει 743. Δεν χρειάζεται όμως να το διαβάσουμε.
1: Ο Θωμάς, εντάξει,
0: έχει και πολύ κόσμο στις παραλίες. Ναι. Εντάξει, λογικό είναι.
1: Ο Θωμάς με στεναχώρησε λίγο.
0: Τι
1: με
0: έγινε, την έννοια
1: ότι ελπίζω να είστε καλά. Δυστυχώς ο πατέρας εκοιμήθη και αγαπούσε πολύ την αίρα. Θα μπορέσετε να παίξετε ένα ριζίτικο κριτικό για πάρτι.
0: Θερμά συλληπιτήρια.
1: Συλληπιτήρια,
0: Θωμά.
1: Να ζήσετε, να το θυμόσαστε. Κάτι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε προς το τέλος εκπομπής όμως, για να. Όχι να γλυκάνουμε τον πόνο σου, για να καταλάβεις ότι είμαστε στο πλευρό σου.
0: Μας ακούνε πάρα πολλοί φίλοι από διάφορα μέρη της Ελλάδας και όχι μόνο. Σήμερα το μεσημέρι είχα την τύχη να γνωρίσω ένα φίλο, το Μιχάλη, στον Πειραιά. Βρέθηκα στον Πειραιά σήμερα για μια δουλειά και πραγματικά είναι από τους πιστούς ερασπορίτες, δηλαδή χρόνια, και μάλιστα και αυτός αλλά και ο απέναντι, ο κύριος Κυριολίβανος. Λέω το επώνυμό του για να καταλάβει ότι λέω για αυτόν. Μεγάλωσαν από παιδάκι τον Παντελή Διαμαντόπουλο. Άκουρε, μικρός ο κόσμος. Μικρός ο κόσμος, ρε φίλε. Λοιπόν, θερμά συλληπιτήρια λοιπόν στον φίλο
1: το Θωμά.
0: Το Θωμά, και μακάρι να μην. Τι να πεις τώρα, εντάξει, φτάνει μέσα.
1: Ο Βασίλης ρωτάει, γεια σας. Είναι φόρμαλ επίσημο το μήνυμά του.
0: Έχει και επίσημη ένδυση.
1: Όχι. Πρόσεξε να δεις. Γεια σας, Γιάννη Δεντόπουλε και Κώστα Σωτηρίου.
0: Έτσι και ξεκινήσει και να σα ακροατή παλιά και δεν μα έχει στολίσει μετά,
1: Όχι, δεν μα στολίσει.
0: Όχι, για πες.
1: Δεν μα στολίσει.
0: Τι γράφει.
1: Κατά τη γνώμη σας και γνώστη
0: με ημεϊλάκι είναι αυτό. Δεν είναι Viber.
1: Όχι.
0: Να, για πες.
1: Ο Σέρβος καλαθοσφαιριστής μου θυμίζει ανακοίνωση ΚΑΕ. Μπογκδάν Μπογκδάνοβιτς.
0: Μάλιστα.
1: Αν κλείσει μεταγραφικά στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, θα τον βοηθήσει στην άμυνα και στην επίθεση. Βασίλη.
0: Εσύ τι λες, ρε Βασίλη.
1: Ναι. Μόνο που.
0: Αυτός θα γκρεμίσει το Telecom Center με την παρουσία του. Μιλάμε για έναν υπερπαίκτη.
1: Μόνο που.
0: Είναι τυχαίο το συμβόλαιο του, ήταν 16 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή με τους Clippers.
1: Ξέρεις τι. Παρεπιπτόντως, το ένα θέμα είναι.
0: Υπάρχει μια λεπτομέρεια ότι αν κλείσει δεκαετία. Όχι, άστοδνα.
1: Όχι, η δεκαετία θα σου πω κάτι που έμαθα. Και αφορά, δεν είναι τόσο το συνταξιοδοτικό.
0: Όχι, είναι το ασφαλιστικό.
1: Το ασφαλιστικό. Δηλαδή.
0: Αλλά και πάλι, αν θέλει η οικογένειά του να μένει στην Αμερική. Ναι. Αν θέλει να γυρίσει στην Ευρώπη, για ποιο λόγο συζητάμε τη δεκαετία.
1: Αν πούμε ότι πολλοί πηγαίνουν για θεραπείες στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Ή μπορεί να έχουν σπίτι ή οτιδήποτε.
0: Anyway.
1: Ξέρεις, είναι ότι διαβίου.
0: Πολλοί παίκτες Σέρβοι και Κροάτες έχουν σπίτι στην Αμερική για τα γεράματά του, α το πούμε.
1: Και στην Αμερική.
0: Δηλαδή, νομίζω ότι ο Κούκοτς μένει στο Σικάγο. Ο Ντίβατς
1: πηγαίνουν έρχεται.
0: Έχουν σύνδεση με την Αμερική. Αυτοί οι παίκτες που έμειναν πολλά χρόνια στο NBA.
1: Αυτό είναι ότι παίρνουν μια σύνταξη στην οποία ό,τι.
0: Σύνταξη παίρνεις και στα τρία χρόνια.
1: Ναι, όταν λέω σύνταξη,
0: το λέγαμε τότε με τον Ντόρσεϊ.
1: Εννοεί η ιατροφαρμακευτική παρέδιωξη είναι.
0: Είναι πλήρες το πακέτο. Είναι VIP.
1: VIP.
0: VIP. Απ' την άλλη, εσύ Γιάννη μου, με 15 εκατομμύρια το χρόνο, νομίζω ότι όποια κλινική θέλει βρίσκεται.
1: Δεν είναι έτσι, γιατί σου θυμίζω πτωχεύσεις παικτών που έβαζαν.
0: Άλλο αυτό, από αυτό είναι από λάθη τους.
1: Από δικά τους λάθη.
0: Ή από απατεώνες φίλους και συνεργάτες.
1: Να μην φροντίσουν ώστε αν όμοι γέννητο του τύχει και αυτό.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον να έχουν το βασικότερο αγαθό υποπροστασία, την υγεία.
0: Ναι. Γράφει μια ιστοσελίδα, το Basketball Sphere. Η σφαίρα του μπάσκετ, ας πούμε, δεν ξέρω αν είναι έγκυρο ή όχι, ότι η Ευρωλίγκα υπό το φόβο, θα το ψάξω λίγο, υπό το φόβο του NBA Europe αύξησε στα ύψη τη ρήτρα αποχώρησης για μια ομάδα. 100 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή θες να φύγεις, αδελφέ, 100. Θα σου πω ότι είχα ακούσει πριν λίγες μέρες. Στα προηγούμενα συμβόλαια η ρήτρα ήταν 10 εκατομμύρια ευρώ. Και το ποσό, λέει, στη συνέχεια μπορεί να φτάσει και τα 200.
1: Το συζητούσε ο Παναθηναϊκός τότε, ότι είναι 10 εκατομμύρια.
0: Όταν σκεφτόταν και όταν απειλούσε ότι θα φύγει από την Ευρωλίγκα.
1: Εγώ νομίζω περισσότερο απειλούσε
0: παρά. Ο συγχωρεμένος της Μακάμπη πέθανε.
1: Φέντερμαν.
0: Που τον είχα συναντήσει σε ένα εστιατόριο στο Τελαβίβ, πανάκριβο, ακόμα το θυμάμαι το λογαριασμό. Μου είχε πει, μην ακούς, μου λέει, αυτά τα πράγματα που γράφουν στην Ελλάδα. Το θυμάμαι σαν τώρα και το έλεγα στις εκπομπές, γιατί εδώ η εκπομπή έχει βγάλει πολλά θέματα. Ο Γιαννακόπουλος δεν πρόκειται ποτέ να φύγει από την Ευρωλίγκα. Δεν είναι μόνο το πέναλτι, είναι και ότι είναι μέτοχος. Δηλαδή, η μία ομάδα, αν φύγει από την Ευρωλίγκα, δεν είναι το δεκάρικο. Το δεκάρικο, ένας τέτοιος επιχειρηματίας, είτε λέγεται Γιαννακόπουλος, είτε λέγεται Αγγελόπουλος, είτε λέγεται Μακάμπι. Το δεκάρικο το έχουν για πλάκα.
1: Άρα είναι...
0: Το θέμα είναι οι μετοχές. Γιατί η Ευρωλίγκα έχει ανεβάσει την αξία της.
1: Αυτά τα φεύγω, μένω και θα κάνω κλπ. Είναι για εντυπωσιασμό.
0: Εντελώς.
1: Και για λαϊκή κατανάλωση.
0: Εντελώς, το 100%. Πρόσεξε όμως τι άκουσα τις προηγούμενες μέρες. Ότι ενδέχεται το NBA. Να το... Και τώρα λοιπόν, μετά από αυτό το δημοσίευμα, θα το μπουμπονίσω κι εγώ.
1: Να το αγοράσει και αυτό.
0: Να εξαγοράσει και τη ρήτρα αποχώρησης.
1: Δηλαδή,
0: το έχω ακούσει για τη Ρεάλ που την πιέζανε να υπογράψει τη δεκαετή επέκταση, ότι υπόγραψε, της είπε το NBA, δεν τρέχει και τίποτα,
1: και θα σου κάλυψω
0: 150
1: εγώ.
0: Σου δίνω όταν έρθει η ώρα, μη στενοχωριέσαι, και μπορεί το 150 αυτό να το δώσουν από το NBA, που συζητάμε για billions, και σε άλλες ομάδες ευρωπαϊκές. Δηλαδή, αν φύγει Real αύριο μεθαύριο και φύγουν ακόμα κανένα δυο τύπου Φενέρμπακτσε που άργησε να υπογράψει, ή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που έχουν τα μεγάλα συμβόλαια, διέλυσε η Ευρωλίγκα, φίλε. Πάει. Η Ευρωλίγκα διέλυσε. Χωρίς αυτούς τους 4-5. Πώς θα γίνει αυτό, είναι λίγο μακριά η συζήτηση. Αλλά δεν είναι και απίθανο το NBA να αρχίσει να σκορπάει τέτοιου είδους εκατομμύρια στους παίκτες, στις ομάδες. Λοιπόν.
1: Κολλάω το μήνυμα τώρα στην προηγούμενη ερώτηση για τον Μπογκδάνοβιτς. Το μήνυμα του Γιάννη. Εγώ βλέπω την κίνηση για Μπογκδάνοβιτς να γίνεται στα μέσα της χρονιάς. Ειδικά αν έτσι ολοκληρώνεται και η δεκαετία. Θα έχει ενδιαφέρον να το ξέραμε. Δηλαδή να κλείνει δεκαετία ο Μπογκδάνοβιτς μέσα στη χρονιά. Δηλαδή, όχι στο τέλος της επόμενης χρονιάς που θα ξεκινήσει. Υπάρχει και ο Νάν όμως. Δηλαδή, νομίζω ο Νάν και Μπογκδάνοβιτς είναι ίσως.
0: Μήπως πάει ο Νάν στον Άσο. Ακούγεται για πολλά downgrade από τον Ομπράντοβιτς. Σε παίκτες από 4-3, από 3-2, από 2-1. Μην ξεχνάς ότι στην Αμερική που έπαιζε ο Νάν.
1: Ναι, έπαιζε.
0: Άσος.
1: Γι' αυτό δεν έπαιξε.
0: Γιατί δεν έπαιξε. Πριν τον τραυματισμό του, 15 πόντους μέσο όρο, βασικό στο Μαϊάμι. Δες λίγο το μήνυμα που μου ήρθε, χωρίς να διαβάσει τον αποστολέα. Για το θέμα του Αμίνου Α, τι γράφει, διάβασε την απάντηση, μόνο την απάντηση, το άσπρο, από μεγάλο ατζέντη. Ναι, διάβασε το μήνυμα.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Ανοιχτό το θέμα του, έχει EuroLeague out, αλλά ακόμα δεν είναι κάτι χειροπιαστό. Άρα είναι ανοιχτό το θέμα του Αμίνου Α.
1: Επιβεβαιώνει αυτό που ακούσαμε, ότι και ο ξένος ατζέντης λέει ότι είναι... Μπορώ να τα αγοράσω και μόνος μου και να τον πάω σε μια ομάδα.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
1: Άρα επιβεβαιώνει.
0: Πάντως είναι πολύ καλός παίκτης. Βοήθησε τον Άρη φέτος.
1: Βέβαια.
0: Είναι ευρωλιγκάτος παίκτης.
1: Ένα μάτς δεν έκανε καλό.
0: Πολύ καλός παίκτης.
1: Ένα μάτς δεν έκανε καλό.
0: Τίμησε μου το.
1: Με τον Πανιόνι, την τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι.
1: Στο λέω γιατί εγώ ως Μαρούση κρινόταν από αυτό.
0: Ναι. Και εγώ παίξαν άλλοι όμως. Καλά.
1: Ναι.
0: Και εγώ σου,
1: κυρίως ο Μήτρου Λόγκ.
0: Ναι.
1: Σε εκείνο το παιχνίδι.
0: Φοβερός.
1: Δηλαδή εκεί ο Αμίνου έχανε από κάτω, ξέρω.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι και 25. Είναι η Χρυσούλα Αντωνιάδου που ομορφαίνει το στούντιο. Καλό, ε.
1: Αντωνιάδη.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, το Αντωνιάδου και το Αντωνιάδη αλλάζει και κάτι.
1: Αλλάζει.
0: Ωραία. Αντωνιάδη. Αντωνιάδη, εντάξει. Εντάξει.
1: Αλλάζει, αλλάζει. Η απάντηση τη άκουσα.
0: Κάτσε, ρε. Αλλάζει. Η πρόεδρος της ΕΣΥΑ που είχαμε, η Μαρία Αντωνιάδου. Αντωνιάδης δεν ήταν ο μπαμπάς της. Άρα δεν αλλάζει.
1: Αλλάζει. Αντωνιάδης.
0: Μπαμπάς πώς λέγεται. Αντωνιάδη, εντάξει. Ωραία. Η Χρυσούλα λοιπόν Αντωνιάδη, που της αρέσει περισσότερο, είναι μαζί μας. Η Βιβή Νικολοπούλου που δεν μας βάζει χέρι και το διαβάζουμε, το λέμε ωραία το όνομά της, σωστά εδώ και πολλά χρόνια, παραμένει μαζί μας. Και είμαστε παρέα με τον Γιάννη Τεντόπουλο, Κωσοτηρίου στα μικρόφωνα της Ερασπορ μέχρι τις 6. Πάμε σε ένα τραγουδάκι.
1: Πρώτα έτσι, να πω.
0: Τι θες να πεις. Δηλαδή θέλει να φλιαρίσει και όταν δίνουμε τραγούδι.
1: Όχι, περίμενε. Είχαμε πει.
0: Πιο κοντά στο μικρόφωνο, παρακαλώ.
1: Το παιχνίδι της 10.
0: Ναι.
1: Με τον Πλάτωνα που κέρδισε η 10.
0: Τώρα ποιοι παίζουν.
1: Τώρα είναι ο άλλος ημιτελικός. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει μια διαφορά.
0: Μιλάμε για παιδικό, έτσι.
1: Παιδικό τελικό.
0: Τελική φάση παιδικού.
1: Ο Ολυμπιακός προηγείται 35-22 του Περιστερίου. Είμαστε στην αρχή της δεύτερης περίοδου.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός ήταν δεύτερος στον όμιλο με τη 10. Το Περιστέρι ήταν ο πρώτο. Αλλά είπαμε το Περιστέρι έχασε χθες έναν από τους βασικότερους παίκτες, ναι, του, τον Παππού, που είναι ψηλό, πάρα πολύ μεγάλη απώλεια. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι παίζει και ο Θανάσης Πανούλης. Τώρα δεν μου αρέσει να λέμε ότι παίζει ο Θανάσης ο Σπανούλης ή παίζει ο βαφτιστήρας σου.
0: Ξέρεις,
1: γιατί παίζουν και άλλα παιδιά.
0: Θα σου απαντήσω όμως.
1: Και άλλα
0: παιδιά. Και
1: άλλα παιδιά.
0: Αυτό το βάρος που κουβαλάει ένα παιδί που είναι γιος του Σπανούλη, π.χ. ή γιος του Ζήση ή γιος του Τάδε, πρέπει να μάθει να το κουβαλάει. Γιατί θα το κουβαλάει μια ζωή. Όσον αφορά το μπάσκετ, τον αθλητισμό, αλλά θα το ανοίξει και πολλές πόρτες. Άρα είναι ένα βάρος από τη μία, αλλά και από την άλλη είναι και ένα διαβατήριο.
1: Είναι διαβατήριο, αλλά να σου πω κάτι.
0: Στη ζωή διαβατήριο, όχι στον αθλητισμό.
1: Το μπάσκετ είναι. Στο γήπεδο δεν είναι.
0: Μπράβο, αυτό λέω. Στη ζωή είναι διαβατήριο.
1: Το γήπεδο είναι καθρέφτης.
0: 100%.
1: Δεν μπορεί κανένας προπονητής, άντε να στην κάνει να σε βάλει μία φορά για να μπει στη γυμναστική ακαδημία. Ένα να σε βάλει για να πεις ότι έγινε παίκτη Α1, να παίξει ένα μάτσο.
0: Αυτό είναι σημαντικό όμως.
1: Ναι, αλλά.
0: Και άμα δεν αξίζει, δεν είναι και σωστό.
1: Ναι. Απόδειξη. Ο Άλεξ, ας πούμε,
0: ναι,
1: βλέπεις ότι επειδή δεν είναι.
0: Δεν μπορεί, ρε φίλε.
1: Προσπαθεί
0: να παίξει πιο ψηλά, αυτό εννοώ.
1: Ναι, προσπαθεί να βρει κάπου να παίξει όσο μπορεί περισσότερο.
0: Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, θα πούμε και για τον Ντάνιελ Τάις που αποχαιρέτησε τη Μονακό. Να δούμε που θα πάει και αυτός. Θα τα πούμε όμως σε πολύ λίγο. Έτσι, κυρία Χρυσούλα Αντωνιάδη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Ακούτε Hera Sport.

0: Εδώ είμαστε για το τελευταίο, για την τελευταία περίοδο της εκπομπής. Αν την χωρίσουμε σε μία ώρα.
1: Ειδησογραφικά σήμερα δεν έχει σκάσει καμιά βόμβα.
0: Φτωχή μέρα.
1: Δηλαδή, μία από τις τελευταίες ειδήσεις που κυκλοφορούν στην Ευρωλίγκα, ας πούμε, είναι ότι ο φίλος μας ο Μπαστιάν Βοτιέ έφυγε από τη Βιλερμπάν. Όλοι πλέον γράφουν και υποστηρίζουν και λένε ότι είναι κλεισμένος ο Μπράνκου Μπάντιο από τον Παναθηναϊκό. Αλλά σήμερα τουλάχιστον 27 του μηνός δεν έχει κάτι να πεις ότι είναι μια είδηση, ας πούμε, που θα συζητηθεί, που οτιδήποτε.
0: Είναι και κάποιες ομάδες
1: που μας εντριγκάρει, ας πούμε, έτσι.
0: Που δίνουν φιλικά προετοιμασίας για τα παράθυρα.
1: Ρε φίλε, ξέρεις τι διαβάζω. Πέθανε ο Πασκάλ Ντοριζόν, ρε φίλε. Ο διαιτητής. Πολλά χρόνια διαιτητής. Πολύ γνωστή σφυρίχτρα, ας πούμε, και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι τελειωμένο και του Σόρτς με τη Βαλένθια για τα επόμενα χρόνια. Έχει κάνει μια δήλωση ο Μεσίνα για τον Ομπράντοβιτς ότι δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος για τον Παναθηναϊκό. Είπε ο Έτορε Μεσίνα.
0: Θυμάσαι μια επική συζήτηση,
1: ναι, ρε,
0: που
1: καλά,
0: ο Ομπράντοβιτς.
1: Δεν υπάρχει.
0: Στο μετά τον τελικό του 9.
1: Δεν υπάρχει. Και εγώ όμως που είχα ρωτήσει το Μεσίνα, το τι σας είπε η γυναίκα σας για το Final Four και τα λοιπά. Εντάξει, ο Έτορε ήταν και είναι κύριος. Ένας από τους μεγαλύτερους κυρίους
0: του
1: ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο Έτορε
0: Μεσίνα. Με τη Ρώμα, ή μάλλον η Ρώμα έχει δείξει ενδιαφέρον. Να δούμε αν θα
1: η
0: το
1: η νέα προσήσει. Ομάδα με Ντόντσιτς και αυτά που συζητιέται όλο αυτό. Okay.
0: Σε ένα φιλικό, γιατί η Τουρκία και άλλες ομάδες έτσι έχουν παράθυρα μαζί με την εθνική μας, το τρίτο παράθυρο για τα προγραμματικά του Παγκοσμίου του 27. Η Τουρκία με τον Εργίνα Ταμάν στον πάγκο έχει να παίξει 2 του μηνός με τη Βοσνία και 6 του μηνός με την Ελβετία. Ελβετία που προπονητής είναι ο Ηλίας Παθεοδόρου. Κέρδισε σε φιλικό τη Ρωσία με 86-78 με κορυφαίο τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος Όσμαν ήταν με 14 πόντους.
1: Έχει και μια μεγάλη πρόταση από την ΕΦΕΣ.
0: Ναι, 14 πόντους και 6 rebound. Και δεύτερο σκόρ και γενικά ως παρουσία ο Κορκμάζ, ο οποίος άφησε το NBA για να πάει στην Μπεσίκτας, με 13 πόντους και 4 rebound συν 3 assist.
1: Ναι, ο Μοντέρο ρωτήθηκε από Ισπανούς και τα λοιπά και τα μπουρδούκλωσε λίγο. Δεν είπε ότι έχω κλείσει, ξέρω εγώ, στον Ολυμπιακό. Αλλά είπε εσείς το λέτε και σας βλέπω πολύ σίγουρος και τα λοιπά. Χαμογελούσε βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις. Προφανέστατα δεν θέλει ακόμα να επιβεβαιώσει κάτι. Λοιπόν, κάτι άλλο να πεις που έχει ενδιαφέρον. Είπαμε για Προμηθέα, δεν είπαμε για Χάρτενστάιν, ο οποίος μένει στην Οκλαχώμα με νέο τριετές συμβόλαιο, ο Αϊζέια Χάρτενστάιν, ένας από τους καλύτερους παίκτες της Οκλαχώμα City. Πολλές χιλιάδες εισιτήρια έχουν φύγει για το μάτς με την Πορτογαλία, σαν Ελ Αρένα. Είπαμε ότι υπάρχει και αυτή η προσφορά από την Ομοσπονδία και από την Eraspor. 5 διπλά εισιτήρια και στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και το email σας με όποιο τρόπο θέλετε, είτε μέσα από το 54160 sport κενό και το μήνυμα. Εμείς θα μαζεύουμε με την παραγωγή μας εδώ τα ονόματα.
0: Θα μπουν σε μια λίστα,
1: θα μπουν σε μια λίστα πολλών εκατοντάδων φίλων που θέλουν να πάρουν αυτά τα εισιτήρια για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας με την Πορτογαλία, Κυριακή 5 Ιουλίου σε 7 η ώρα στη Sanel Arena. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή και με την ευκαιρία να πω λίγο το πρόγραμμα της εβδομάδας όσον αφορά το μπάσκετ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε για να είστε και να είμαστε και σίγουροι, γιατί καμιά φορά ξέρεις οι εκπομπές αλλάζουν ώρα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Δευτέρα η εκπομπή μας είναι 5 με 7. Την Τρίτη η εκπομπή μας είναι 4 με 6. Την Τετάρτη η εκπομπή μας είναι 4 με 6. Μπορείτε να στέλνετε λοιπόν εκείνες τις μέρες τα μηνύματα με το ονοματεπώνυμο και το email. Την Πέμπτη η εκπομπή είναι 4 με 6 και την Παρασκευή, όπως και χθες, θα είναι 5 με 7. Και εκεί, γύρω στις 6:30-7 παρά, θα ανακοινώσουμε τους 5 τυχερούς που θα πάρουν από ένα διπλό εισιτήριο για κάποιο φίλο, κάποια φίλη, για το παιδί του, για να πάνε να δούνε το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας με την Πορτογαλία. Πολύ ωραίο αυτό το δώρο. Καλοκαιρινό, έτσι δροσερό.
0: Ναι,
1: σαν Ελαρέ, ένα ωραίο γήπεδο.
0: Επειδή ξέρουμε ότι η Βιλερμπάν, ή μάλλον σοβαρό ενδεχόμενο να κάτσει στον πάγκο της Βιλερμπάν ο ίδιος ο Τόνι Πάρκερ, να πούμε ότι ο Τόνι Πάρκερ ξεκίνησε.
1: Όχι, δεν είναι απλά ενδεχόμενο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι σχεδόν δεδομένο.
0: Ωραία.
1: Για τον Τόνι Πάρκερ.
0: Εντάξει,
1: έκανε ντεμπούτο, ε.
0: Είπαμε όποιος καεί με το χιλόφυσα και το γιόρτι.
1: Έκανε ντεμπούτο πάντως.
0: Αλλά ως προπονητής της ΚΑΠΑ 17.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα, υπάρχει πιθανότητα κάποιος δικός μας.
1: Έτσι είχε ξεκινήσει και ο Σπανούλης, αν θυμάσαι.
0: Σε Next Generation.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ισχύει. Στο Final Four νομίζω του Βελιγραδίου ήταν αυτό. Όχι, νομίζω, είχα πάει στο παιχνίδι να δω του Σπανούλη. Άρα τεπέ.
0: Τεπέ, ναι.
1: Μάλιστα. Τεπέ, πάρα πολύ ωραία. Ο τεπέ προπονητής. Τον έχουμε δει να κάνει τα πάντα. Να παίρνει δαχτυλίδια πρωταθλητή με τους San Antonio Spurs.
0: Βασικός.
1: Να παίρνει μετάλλια με την Εθνική Γαλλίας. Να είναι ο αδελφός του προπονητής ο TJ Parker.
0: Και αυτός
1: πρόεδρος. Να είναι πρόεδρος. Και τώρα θέλει να γίνει και προπονητής. Δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει προπονητής σε ομάδα Ευρωλίγκας. Αλλά οκ. Okay. Θα το δούμε και θα το κρίνουμε και αυτό. Το μπάσκετ που θα παίξει η ομάδα του Tony Parker. Άλλο, Γιάννη.
0: Τίποτα να. Δείχνω τις ματιές μου. 49-28 έχει ξεφύγει η ομάδα παίδων του Ολυμπιακού. Άρα είναι το φαβορί, έτσι όπως πάει τα πράγματα, να παίξει με την 10 δύο ομάδες από τον ίδιο όμιλο να παίξουν για την πρώτη θέση, για το πρωτάθλημα παίδων.
1: Ναι.
0: Και το μικρό τελικό που δίνει. Ξέρεις, οι πρώτες τρεις θέσεις δίνουν και μόρια στα παιδιά.
1: Ναι.
0: Άρα έχει νόημα ο μικρός τελικός.
1: Βέβαια.
0: Φθάνει οι ομάδες πάλι από τον ίδιο όμιλο. Φαίνεται, πρέπει να γίνει μεγάλη ανατροπή εδώ από 23 πόντους διαφορά.
1: Ρωτάει ένας φίλος, να το θυμίσουμε, τις ομάδες που έχουν πενταετέ συμβόλαιο, πενταετή άδεια δηλαδή στο Eurocup. Από τις δικές μας ομάδες είναι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Οι άλλες ομάδες είναι η Μονακό μέχρι πρότινος και μέχρι πέρσι στα Final Four της Ευρωλίγκας. Αλλά έτσι τα έχουν φέρει τα πράγματα, οι καταστάσεις, και τη βλέπουμε στο Eurocup. Είναι η Τορτόνα, είναι η Ολύμπια Λουμπλιάνα, είναι η Χάπελ Ιερουσαλήμ, είναι η Λιετκαμπέλης από τη Λιθουανία, είναι η Χέμνιτς, είναι η ομάδα της Φραγκφούρτης, οι Skyliners, είναι η ομάδα της Βενετίας, η Ουμάνα, είναι η Κλούζνα Πόκα, είναι η Ούλμη Γερμανική, είναι η Νεπτούνας η Λιθουανική, η Λεμάν η Γαλλική, η Τρέντο η Ιταλική, η Μπουντούτσνοστ από την Ποντγκόριτσα, η Τουρκ Τέλεκομ από την Άγκυρα, η London Lions από το Λονδίνο, η Τενερίφη, η Μπουργκ, η Γαλλική και η Μπαχτσέ Σεχίρ μαζί με Άρη και ΠΑΟΚ είναι οι ομάδες με το πενταετές συμβόλαιο. Καταλαβαίνεις ότι θα γίνει μάχη, έτσι. Άκουσες τα ονόματα που διάβασα. Με μονοετή συμμετοχή είναι η Μανρέσα, είναι η Ρώμα, Μάξιμα Ρώμα λέγεται η ομάδα, είναι η ομάδα της Ρίγας από την Λετωνία, είναι η Σιαουλιάη, η Ροστόκ, η Σαν Πάμπλο Μπούργκος Ισπανική, είναι η άλλη ομάδα της Ρώμα, η Ρώμα Μπάσκετμπολ, και είναι και η Νάπολη μαζί με την Μπότευγκραντ από τα Βαλκάνια. Επίσης, Σλάσκ Βρότσλαβ από Πολωνία και Τόφας Μπούρσα από την Μπρούσα της Τουρκίας είναι οι ομάδες με τη μονοετή άδεια στο Eurocup.
0: Ο φίλος σου Κωνσταντίνος, το λέω φίλος σου με την έννοια όλοι είναι φίλοι μας, αλλά επειδή είναι απτυχίο έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι κάτι παραπάνω, δηλαδή να τον έχει, να σε έχει πετύχει εκεί. Ρωτάει, καταρχάς ελπίζει να είμαστε καλά για να μας ακούν εδώ και να μιλάμε καλά. Είμαστε. Δεν ξέρω αν το είπατε προηγουμένως, μόλις συνδέθηκα με Μακιντάρη και Μοντέρο, τι γίνεται, γιατί δεν ανακοινώνονται. Θα κινηθεί ο Ολυμπιακός για τεσάρι που παίζει και στο 3. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, θεωρούνται τελειωμένες μεταγραφές. Όσο μπορούμε να τις πούμε τελειωμένες.
1: Να σου πω κάτι.
0: Του Μακιντάιρ ίσως πιο τελειωμένη.
1: Τις τελευταίες μέρες, σε διάφορα φόρουμ και τα λοιπά, μας το γράφει και ένας φίλος, ο 743. Να πούμε μια καλησπέρα και στο φίλο μας τον Μπάρη, αλλά και στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Κεφαλονιά. Ναι, Παναγιώτη, μπορείς φυσικά να επικοινωνήσεις μαζί μας. Υπάρχουν τα τηλέφωνα εδώ. Άμα θες όμως, πάρε καπάκι μετά το τέλος εκπομπής. Στο 210-6012-9. Μάλλον όχι, πάρει στο. Ποιο να πάρει? Στο 6012-991 ή 992. Αυτά είναι τα τηλέφωνα της επικοινωνίας. Γιατί είναι ένα προσωπικό θέμα και αν μπορούμε να βοηθήσουμε, φυσικά εννοείται. Άλλωστε είναι και του χαρακτήρα μας να βοηθάμε. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα φόρουμ που λένε ότι το κοιτάζει το θέμα του Μοντέρο Παναθηναϊκός. Εγώ είχα ακούσει ότι ο Μοντέρο είναι κλεισμένος από τον Ολυμπιακό.
0: Και τώρα, να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν είμαστε όμως και δεν έχουμε κοριούς στα τηλέφωνα των ιδιοκτητών.
0: Θα σου το πω και από την άλλη πλευρά.
1: Ναι.
0: Ότι στον Ολυμπιακό δεν θεωρούν, δεν υπάρχει μια ανησυχία, ας πούμε, για αυτά που λες εσύ ότι διαβάζεις.
1: Ναι. Okay.
0: Έτσι, ένα αυτό. Γιατί έχει κλείσει πολύ
1: δεν
0: καιρό.
1: Δεν το λέω εγώ, μου το στείλαν μήνυμα.
0: Ναι, το ξέρω. Ναι, ρε,
1: από ακροατή.
0: Αυτό που συζητάμε τώρα. Το δεύτερο είναι.
1: Έχει κλείσει πριν το Final Four.
0: Πριν. Και μάλιστα τώρα... είναι ο παίκτης, το είπατε και χθες. Εσύ το είπες νομίζω. Ότι είναι ο παίκτης για τον οποίο ρώτησε, ο οποίος ρώτησε αν θα είναι ο Μπαρτζόκας προπονητής.
1: Και το απάντησαν θα ότι είναι, είτε ό,τι το πάρει είτε δεν το πάρει.
0: Ακριβώς.
1: Το Final Four θα είναι.
0: Γιατί όταν είπε ο Καλαμπόκης ότι ρωτάνε οι παίκτες.
1: Βέβαια θα σου θυμίσω ότι και πέρυσι ο Μιλουτίνοφ είχε κλείσει το Μιλάνο με προφορική συμφωνία και χάλασε.
0: Ναι.
1: Και έμεινε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Ενώ αντιθέτως του Πίτερς επισημοποιήθηκε.
0: Ναι. Εντάξει, με τον Πίτερς να σου πω κάτι. Παρότι έκανε φοβερή εμφάνιση στον τελικό και παρότι.
1: Λες ότι είχε κλείσει τον κύκλο του.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός χρειαζόταν κάτι άλλο στη θέση.
1: Ένα φρεσκάρισμα.
0: Γιατί θα ήταν πολλά τα χρήματα να πληρωθούν για δύο παίκτες που δεν του δίνουν αμυντική. Να τον οχυρώσουν αμυντικά στο 4.
1: Ναι.
0: Που ήταν η αδύναμη θέση του Ολυμπιακού. Όσον αφορά δηλαδή όταν αμήνεται να σημαδεύουν και τον Πίτερς και τον Βεζένκοφ, δηλαδή και τους δύο που μπαίνουν σε αυτή τη θέση. Τι άλλο θέλω να πω για τον Μοντέρο. Α, για τον Μοντέρο είχαμε πει εδώ, δεν ήσουν εσύ,
1: ναι,
0: ότι τον είχε πάρει, αλλά όχι για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, ο Μπράντοβιτς. Το Μοντέρο.
1: Ναι, πιο παλιά.
0: Ναι, πιο παλιά. Δεν του είπε ότι θα πάω στον Παναθηναϊκό και λοιπά, αλλά είχε πάρει, όπως πήρε το Μοντέρο, έχει πάρει και 2-3 άλλους παίκτες.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Okay.
0: Αλλά επαναλαμβάνω, γιατί εδώ εύκολα παρεξηγούνται τα πράγματα, για να μην πει κανείς ότι λέμε, γιατί τα κάνουν αυτά οι ομάδες, δηλαδή αποσύρονται ενώ αφού μαθαίνουν ότι ένας παίκτης που θέλανε έχει κλείσει κάπου αλλού, λένε αποσυρώμαστε για να προλάβουν να μην μπουν ότι το χάσαν τον παίκτη από μια άλλη ομάδα, ή δίνουν επίτηδες ότι ενδιαφέρεται ο μεγάλος αντίπαλος για να
1: ναι,
0: πούνε
1: παιδί μου.
0: Τον πήραμε από τα χέρια. Εδώ δεν είναι. Εδώ είπαμε ότι ο Μπράντοβιτς δεν χρησιμοποίησε το όνομα του Παναθηναϊκού μιλώντας με τον Μοντέρο.
1: Ναι. Δεν το ξέρω το θέμα, Γιάννη. Sorry, okay, το πιστεύω όμως. Γεια χαρά από τον πρόεδρο Παναγιώτη Αγγελόπουλο.
0: Πού είσαι, ρε πρόεδρε?
1: Ναι. Είναι ο Ημιτασιόν που λέω εγώ και δεν παρεξηγείται ο φίλος της εκπομπής. Παίξτε άφοβα back to back Ευρωλίγκα πρωτάθλημα, λέει ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο ακροατής της εκπομπής που εμπιστεύεται την ομάδα του, τον Ολυμπιακό. Ο Δημήτρης. Είμαστε σίγουροι. Α, μην είμαστε σίγουροι, λέει, για Χουάντσο Όσμαν Γκραντ.
0: Αυτό κοίταγα τώρα. Πού μπήκε εσύ,
1: στο Facebook. Στο inbox, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, αυτό κοίταγα τώρα γιατί μαζόμουν να το διαβάσω.
1: Καθώς με Μπάντιο θα έχει ήδη 7 ξένους, δηλαδή με τις 3 προσθήκες ακόμη θα πάει στους 10. Σαν πολύ δεν είναι. Άρα ή δεν θα γίνουν 3 κινήσεις ή θα φύγει τουλάχιστον ένας. Ο Παναθηναϊκός με Φάλ θα έχει 11 ξένους ουσιαστικά, αν δεν πάρει το διαβατήριο. Θα έχει άλλη ομάδα στην Ευρώπη, άλλη στην Ελλάδα. Δεν μου φαίνεται νορμάλ για μια ομάδα και δεν κολλάει μεταγραφές. Είπα όμως χθες το απόγευμα, Δημήτρη, και εσύ ακούσε εκπομπές όλες, ότι ο Μπράντοβιτς θέλει να έχει μια ομάδα με τουλάχιστον 15 κανονικούς. Και όταν λέμε 15 κανονικούς, να είναι 15 πολύ καλοί παίκτες. Άρα τι σημαίνει αυτό, 3 σε κάθε θέση. 3, 5, 15. Τώρα ο αριθμός των ξένων είναι όμως ένα θέμα αναμφισβήτητα. Λοιπόν, να πούμε σε όλα τα παιδιά που στέλνουν τα μηνύματά τους ότι και στον Περικλή, κύριε Περικλή, να στέλνετε μηνύματα και πιο συχνά, όχι μόνο για τα εισιτήρια. Τώρα μας έστειλε ο φίλος για πρώτη φορά και χαιρόμαστε που μας έστειλε έστω και για τα εισιτήρια. Είμαι σίγουρος ότι ακούει την εκπομπή. Και μακάρι και να κερδίσει κιόλας ένα διπλό εισιτήριο από τα 5 διπλά, σύνολο 10 που μας πρόσφερε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Ο Μάκης τι λέει? Ναι, αγαπητέ Μάκη, μας θυμίζει ότι τα εκπαιδευτήρια αναγέννηση της Πάτρας που αναδείχθηκαν πρωταθλητές στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα με παίκτες και προπονητές που κυρίως προέρχονται από τις ακαδημίες του προγράμματος ΝΟΥΣ του Προμηθέα δεν προβλήθηκε. Πέρασε τα ψηλά. Στα ΜΜΕ.
0: Για να μην πω ότι προβλήθηκε αρνητικά.
1: Να πω και κάτι άλλο. Να πω και κάτι άλλο.
0: Προβλήθηκε για αρνητικό λόγο.
1: Δεν το έχω διαβάσει το θέμα, αλήθεια σου λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι τέτοια ενημέρωση που το έχασα.
0: Ναι.
1: Και όντως λέω αλήθεια. Απλά να απαντήσω στο Μάκη ότι η δημοσιογραφία στην Ελλάδα νοσεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία βιώνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Δίνεται ΑΙ έμφαση. Κυρίως στα λαοφιλή αθλήματα, και δεν δίνουμε έμφαση, ας πούμε, στο αν ένας ποδηλάτης διαπρέψει, που θα πρέπει να μπει πρωτοσέλιδο. Εάν ένας.
0: Στη Γαλλία μπαίνει.
1: Στη Γαλλία, ναι, αλλά είναι άλλη κουλτούρα.
0: Ναι,
1: δηλαδή εκεί μπορεί να γίνει πρωτοσέλιδο. Ολοσέλιδο θα γίνει. Στην ΕΚΙΠ. Ολοσέλιδο. Ολοσέλιδο στη Γαλλία. Εδώ δυστυχώς είμαστε λίγο πίσω σε αυτό το κομμάτι και πολύ φοβάμαι ότι το πράγμα χειροτερεύει αντί να βελτιώνεται τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς, παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια και μας δίνει ο Μάκης αυτή την μπάσα για να το σχολιάσουμε. Έτσι, αγαπητέ Μάκη, τουλάχιστον στην δική μας εκπομπή, αν δεν υποθεί κάτι, δεν λέγεται επειδή δεν το έχουμε πάρει είδηση ή δεν έχουμε προλάβει να το πούμε. Όχι από σκοπιμότητα. Για να απαντήσω στο Μάκη, και είμαι σίγουρος ότι το ξέρει και το έχει καταλάβει. Λοιπόν, η ώρα είναι παρά 10.
0: Ένα φίλο μισό λεπτό ρωτάει.
1: Φίλο δικό σου προσωπικό.
0: Όχι, όχι.
1: Α, γιατί είπε φίλο σου.
0: Όχι, φίλο. Ρωτάει για το.
1: Τι
0: γίνεται με. Γιατί, ας πούμε, Μόντε Μόρι, ενώ ο Ολυμπιακός αρχίζει έναν-έναν να του αποχωρεί.
1: Καλό θέμα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Καλό θέμα είναι αυτό.
0: Για το Μόντε Μόρι και τον Κόρι Τζόζεφ.
1: Ποιο έχει αποχαιρετήσει μέχρι τώρα, Φαλ και Μακίσικ.
0: Φαλ και Μακίσικ κατά τον Κούμπο.
1: Ναι.
0: Και άλλον έχει αποχαιρετήσει.
1: Έχει αποχαιρετήσει και με Νιλικίνα.
0: Νιλικίνα.
1: Ναι.
0: Τώρα τέλος
1: πάντων.
0: Όλους.
1: Δεν έχει αποχαιρετήσει όμως Κόρι Τζόζεφ
0: ναι.
1: και Μόντε Μόρις.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι για το όμοι γέννητο, καταρχάς με τον Τζόζεφ έχει περιθώριο μέχρι τα μέσα Ιουλίου.
1: Κρατάει μια επιφύλαξη.
0: Μετά από αυτό, έτσι όπως πήγε το πράγμα με το Γόκαπ, ας πούμε. Άσχετα αν είναι Έλληνας, παίζει ως Έλληνας, δεν είναι Έλληνας. Παίζει ως Έλληνας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή μάλλον παίζει σαν Έλληνας, γιατί να το πάμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Κατάλαβα, σαν Έλληνας είναι το σωστό.
1: Ναι.
0: Κρατάει αυτές τις δύο περιπτώσεις, οι οποίοι είναι playmaker, για το ομιγέννητο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Βέβαια, τότε θα αυξηθούν, αν δεν μείνει ο walk-up, θα αυξηθεί το πρόβλημα.
1: Δεν είναι πιθανότητα, ρε Γιάννη, να μην μείνει ο walk-up.
0: Αυτή τη στιγμή δεν.
1: Εγώ καμία.
0: Δεν μπορώ, αλλά.
1: Αλλά ποτέ μιλές ποτέ,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Δεν αυτό. Αυτό. Το ποτέ μιλες ποτέ,
1: μιλες ποτέ.
0: Αλλά απ' την άλλη, σου είπα, με παραξένεψε όλη αυτή η εικόνα του και η φρασί, πώς να πω, η γλώσσα που χρησιμοποίησε ο Γόκα.
1: Ναι, οκ. Okay. Είναι επαγγελματίας όμως, φίλε.
0: Ναι, επαγγελματίας.
1: Και είναι Αμερικανός.
0: Μα επαγγελματίας.
1: Οι Αμερικανοί είναι πιο χήμα στη δηλώση τους. Δεν κρύβονται.
0: Τι
1: θα τα πούν χήμα.
0: Τι να σου πω. Επίσης είναι και ο Ντόρσεϊ ακόμα.
1: Να δηλαδή... σου το πω λίγο όπως το αισθάνομαι. Στον Παπα-Νικολάου, από ό,τι μαθαίνω, εδώ και μέρες, και το είπα μάλιστα την ημέρα του πέμπτου τελικού, έχει γίνει μια προσέγγιση που δεν έχει εντυπωσιάσει τον παίκτη οικονομικά. Δεν βγήκε να πει κάτι.
0: Όχι.
1: Το λέω εγώ.
0: Όχι.
1: Δεν βγήκε να μιλήσει.
0: Όχι, γιατί ο Παπα-Νικολάου, να σου πω κάτι. Καταρχάς, ξέρει. Εγώ νομίζω.
1: Να σου το πω σε άλλον πιο κάτω επίπεδο. Λαρετζάκης, πέρσι, βγήκε να μιλήσει. Θέλω να πω ότι ο Γόκαπ βγήκε, γιατί είναι το ίδιο επαγγελματίας με τους άλλους, αλλά είναι Αμερικανός. Θα τα πει πιο σκληρά. Σου λέει, όταν μου μιλάτε για respect, evaluate, είπε, εκτίμηση, αξιολόγηση των δυνατοτήτων και τα λοιπά και της προσφοράς και money, λεφτά.
0: Εγώ νομίζω ότι έτσι φρόντισε να δώσει περισσότερο το στίγμα ότι δεν θα είναι τόσο εύκολο με μια μικρή αύξηση. Θέλει μια καλή αύξηση.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γιατί ο Ντόρση ζητάει πολύ μεγαλύτερη.
1: Σίγουρα. Έτσι. Είχε όμως και μεγαλύτερο συμβόλαιο, το διπλό σχεδόν.
0: Ναι.
1: Το διπλό από τον, σχεδόν από τον Γόκαπ, ο Ντόρσεϊ. Όπως όμως εξήγησα και χθες, τα λεφτά τα παίρνουν οι χαρισματικοί και όχι οι πολύ καλοί παίκτες αμυντικοί. Τα παίρνουν οι σκόρερ, οι χαρισματικοί. Ναι. Ο Ναν, ο Βεζένκοφ, ο Φουρνιέ, ο Ντόρσεϊ, αυτοί. Χαρισματικοί.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ο ρολίστας δεν θα πάρει λεφτά.
0: Αλήθεια είναι.
1: Πολλά.
0: Αλλά αν σου λείπει ένας ρολίστας. Για να κάνεις την ομάδα σου καλή.
1: Εντάξει.
0: Γιατί έχει αποδειχθεί.
1: Θα τον πληρώσεις τόσο όσο νομίζεις.
0: Ότι η συγκέντρωση πολλών αστέρων δεν είναι χέγγιο επιτυχίας.
1: Το έχουμε πάθει και με την εθνική ομάδα. Δεν θυμάσαι με τους 12.
0: Ακριβώς.
1: Που ο πιο οικονομικός ήταν ο Καϊμακόγλου.
0: Ένα εκατομμύριο ήταν. Ναι. Ο πιο μικρός. Ο πιο μικρό αμοιβόμενος.
1: Ναι.
0: Ο Τσάμπα.
1: Ναι.
0: Και εκεί ήταν. Σίγουρα στεναχωρημένοι και δεν μπορούν να παίξουν και οι 12.
1: Βέβαια. Ενώ ο Σκαριόλο πάντα στην Εθνική έχει και τρεις ρούκες ή τρεις πιτσιρικάδες που και μόνο που υπήρχαν στην Εθνική Ισπανίας ήταν χαρούμενοι.
0: No.
1: Οι δικοί μας δεν ήταν χαρούμενοι.
0: Όχι.
1: Όταν είχαμε 12 All-Star.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, παιδες, σε λίγο θα σας αποχαιρετήσουμε, αλλά.
0: Είπαμε.
1: Θα το κάνουμε με τον τρόπο
0: που ζήτησε ο Θωμάς.
1: Που αρμόζει σε μια τέτοια περίπτωση.
0: Ναι. Για να αποχαιρετήσουμε τον πατέρα. που λέει ότι εκοιμήθη.
1: Εκοιμήθη. Σκληρό.
0: Ναι.
1: Σκληρό.
0: Τώρα δεν ξέρω σε ποια κατηγορία υπάγεται, γιατί πάντως θα είναι αποκριτικό άκουσμα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Κάτι έχουμε βρει. Κάτι έχουμε βρει.
0: Δεν μας
1: η Κρήτη έχει βγάλει τεράστιους τεράστιους τραγουδοποιούς. Τεράστιους. Mm-hmm. Η Κρήτη έχει βγάλει. Αλλά για να το φέρουμε κοντά στο 6, πρέπει να το παίξουμε λίγο πιο μετά. Πόσα λεπτά είναι, Χρυσό μου? Ένα λεπτάκι ακόμα, έτσι να πούμε ένα καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους φίλους, να είναι όλοι δυνατοί, να ξεκουραστούν, να κάνουν τα μπανάκια τους αν μπορούν. Κάποιοι δουλεύουν, κάποιοι εργάζονται.
0: Σήμερα κάποιοι μπορούν να δουν διάλειμμα με την ησυχία τους λίγο, γιατί έτσι που είναι οι ώρες, άντε βλέπουν το νωρίς.
1: Εμείς θα πιούμε μια μπερίτσα, μου επιτρέπεις, στο φεστιβάλ μπύρας που έχουμε στη Λυκόβρηση, στο Λιακό Χωριό.
0: Σου επιτρέπω.
1: Οπότε θα πιούμε μια μπερίτσα.
0: Έχει βγει και 0% μπύρα.
1: Γιάννη, 0% μπύρα δεν πίνω. Το ξέρεις πολύ καλά. Άμα πιω μια μπύρα θα την πιω κανονικά. Εντάξει, δεν είμαι έγκυος για να πιω 0% μπύρα. Λοιπόν, παιδες, ευχαριστούμε θερμά για όλα. Συνεχίζουμε με την προσφορά των 10 εισιτηρίων. Είναι 5 διπλές προσκλήσεις
0: μέχρι
1: την Παρασκευή. Οπότε εμείς τα ξαναλέμε
0: Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα το απόγευμα και θα τα συζητήσουμε όλα.
0: 5 με 7 έχεις πει τη Δευτέρα.
1: Ακριβώς. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Καλή Σαββατοκύριακο.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Φαίνεται ξεκάθαρα εδώ ότι η Γαλλία είναι η ομάδα που μπορεί να κάνει το γκολ και το καταφέρνει στο 7ο λεπτό, επιβραβεύοντας έτσι αυτή την προσπάθεια με το καλημέρα του αγώνα, το δοκάρι του Εμπαπέ στο 1, του Κονέ στο 5. Έρχεται λοιπόν να ανοίξει το σκορ η ομάδα της Γαλλίας με τον Ντεμπελέ. Μεγάλη ευκαιρία για τη Γαλλία, Ντεμπελέ και γκολ. Στο 20ο λεπτό, Ουσμάν Ντεμπελέ διπλασιάζει τα τέρματα και τα δικά του και της ομάδας του από το ίδιο σημείο. Για να δούμε την απάντηση, γκολ! Έρχεται λοιπόν για την Νορβηγία το γκολ. Η απάντηση που λέγαμε λίγο νωρίτερα, με έναν παίχτη που μπήκε στην καρδιά της άμυνας, ο Άσγκαρτ, στο 21, άμεση απάντηση σχεδόν σε ένα λεπτό.
4: Την
3: ψάχνει ακόμα
4: του
3: ένα γκολ και το βρίσκει. Ντεμπελέ, τρίτο γκολ καρμπόν, στο 32. Για να δούμε στο επόμενο δίλεπτο αν υπάρχει κάτι. Κεφαλιά, γκολ! Να λοιπόν η σέντρα από τα αριστερά και έρχεται ο Ντουέ με το κεφάλι να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 1-4 το κερασάκι στην τούρτα.
4: Εκτελεστής και σε αυτό το corner για την Σενεγάλη ο Καμαρά με το δεξί του πόδι φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Κεφαλιά και γκολ! 1-0 η Σενεγάλη στο 4ο λεπτό. Πάρα πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Ανοίγει το σκορ με τον Σεκ. Μεγάλη ευκαιρία, διακόπτω και γκολ. 2-0 για τη Σενεγάλη. Ο Σάρο, Ισμαήλ Ασάρ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 56 Σενεγάλη Ιράκ 2-0. 3-0 για τη Σενεγάλη. Γκολάρα με το αριστερό. Ο Πάπε Γκέιγ μόλις πέρασε στο γήπεδο. Στο 57 πέρασε στο γήπεδο. Στο 59 σκόραρε με το αριστερό του πόδι έξω από την περιοχή. 3-0 η Σενεγάλη το Ιράκ. Γκολ για τη Σενεγάλη. Γκολ με τον Πάπε Γκέιγ. Δεύτερο γκολ με το αριστερό πόδι. Κεραυνοβόλησε την εστία του Ιράκ και έκανε το 4-0 με άπιαστο αριστερό σουτ. 5-0 η Σενεγάλη με τον Ενδιαγέ. Με το δεξί του πόδι νίκησε τον Τζαλάλ Χασάν. Έστειλε την μπάλα στην αριστερή του γωνία και έκανε το Σενεγάλη Ιράκ 5-0 στο 22ο λεπτό.
2: Η μπάλα θα πάει δεξιά για τον Γιορέντα από το σημειάκι του κόρνερ. Το γύρισμα προς το σημείο του πέναλτι. Το σουτ. Η μπάλα στα δίχτυα. Είναι γκολ. Ευνηδιάζεται ο Μουσλέρα και το βάζει ο Μπαένα. Ουρουγουάη Ισπανία 0-1. Στο 42ο λεπτό με σκόρερ τον Μπαένα.
5: Γκολ για τους Βέλγους στο 28ο λεπτό. Η πρώτη φορά μέχρι στιγμής που αντέδρασε πολύ άσχημα η άμυνα των Νεοζηλανδών. Στο κόρνερ που έκανε από τα αριστερά ο Ντεμπρόινε, η μπάλα πέρασε μέσα στην περιοχή. Στρώθηκε στον Τροσάρ. 1-0 με επαναλαμβάνω με αυτό το γκολ του Τροσάρ στο 28ο λεπτό. Ανοίγει το σκορ Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 0-1 με γκολ του Τροσάρ. 2-0 για το Βέλγιο στο 50ο λεπτό. Σκόρερ ποιος άλλος, Τροσάρ. Στο 50ο λεπτό λοιπόν ο Τροσάρ πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, έκανε το δυνατό σουτ και έτσι το Βέλγιο ουσιαστικά και με βάση την εικόνα του παιχνιδιού σφραγίζει την νίκη του. Και τώρα με τον Τροσάρ έξω από την περιοχή θα πάρει την μπάλα ο Ντεμπρόινε, θα σουτάρει με τα αριστερό. Γκολ εξαιρετικό στο 66ο λεπτό. Κέβιν Ντεμπρόινε και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 0-3. Γκολ για τη Νέα Ζηλανδία που τα καταφέρνει τελικά στο 84ο λεπτό. Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 1-3. Και μόλις μπήκε ο Λουκάκου σκοράρει στο 86ο λεπτό.
6: Τι το πάρε,
5: 4-1 για το Βέλγιο. 91ο λεπτό για τον Λουκάκου. Και με τον Λουκάκου έξω από την περιοχή έχει απέναντί του τον κεντρικό αμυντικό τον Σέρμαν. Γκολ αυτή τη φορά από τον Σελεμέκερς στο 4ο λεπτό. Στην εκπνοή των καθυστερήσεων το Βέλγιο κάνει 5 τα γκολ του. Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 1-5. Δεν θα αργήσει να σφυρίξει ο διαιτητής.
7: Γκολ για την Αίγυπτο, Μαχμούτ Σαμπέρ. Μια ωραία επίθεση η οποία ξεκίνησε για τις Αιγύπτιους που έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και επιστεγάζεται αυτή η πρωτοβουλία στο 5ο λεπτό με το γκολ του Μαχμούντ Σαμπέρ. Μεγάλη φάση στα καρέ της Αιγύπτου και να το γκολ, φίλες και φίλοι, για την ομάδα του Ιράν. Μεγάλη φάση, Ραμίν Ρεζαϊάν, ο μπακ ο οποίος είχε ανέβει στην συγκεκριμένη φάση και καταφέρνει έπειτα από την απόκρουση του Σομπέιρ που για άλλη μια φορά έδιωξε την μπάλα προς στιγμήν, αλλά στα πλάγια που μπήκε ήρθε ο Ραμίν Ρεζαϊάν στο 14ο λεπτό να φέρει το παιχνίδι στα ίσα.
6: Ακούτε Ερασπορ.

Για πάμε σιγά σιγά, 6 και 9 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας και εδώ παρέιτσα θα πάμε μέχρι τις 8 με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Συνεχίζεται φυσικά το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, συνεχίζεται το Μουντιάλ, ολοκληρώνεται σιγά σιγά η φάση των ομίλων και μπαίνουμε στο ζουμί. Έχουν μείνει ο 10ος, ο 11ος και ο 12ος όμιλος για να ολοκληρωθεί και η τρίτη αγωνιστική, να ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων, να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα λίγο πολύ. Είναι ξεκάθαρα, έτσι ξέρουμε περίπου τι αναμένεται να συμβεί στους 32, περιμένουμε την επισφράγηση.

Πρώτη συμμετοχή σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, μια πολύ μικρή χώρα από τις μικρότερες που συμμετέχουν διαχρονικά σε τελική φάση. Πρώτη συμμετοχή λοιπόν και πρόκριση στα νοκάουτ. Απίστευτο, και σε έναν όμιλο όπου είχαμε τα λογικά φαβορί, την Ουρουγουάη και την Ισπανία για τις δύο πρώτες φάσεις, θέσεις. Οι Ουρουγουανοί δυστυχώς θα γυρίσουν σπίτι, όπως θα γυρίσουν σπίτι από αυτό τον όμιλο και οι Σαουδάραβες, η ομάδα του Γιώργου Δόνη. Πρώτη περνάει η Ισπανία, δεύτερο το πράσινο ακροτήρι, δύο ομάδες περνάνε από αυτό τον όμιλο. Στα άλλα παιχνίδια που έγιναν τα ξημερώματα, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο 1-5, Αίγυπτος, Ιράν 1-1. Το Βέλγιο μαζί με την Αίγυπτο ισοβάθμισαν στην κορυφή του ομίλου. Το Βέλγιο έχει το καλύτερο goal average, παίρνει την πρώτη θέση. Ακολουθεί το Βέλγιο, τρίτο το Ιράν με 3 βαθμούς, τέταρτη Νέα Ζηλανδία με 1.

Σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα, Παναμάς, Αγγλία, Κροατία, Γκάνα. Παιχνίδια για τον 12ο όμιλο εδώ, Αγγλία, Γκάνα είναι στην κορυφή, έχουν από 4 βαθμούς, τρίτη Κροάτες με 3, χωρίς βαθμό ο Παναμάς που έχει αποχαιρετήσει. Εδώ θα γίνει μεγάλη μάχη ανάμεσα στην Κροατία και την Γκάνα για την δεύτερη θέση που δίνει πρόκριση. Υπό προϋποθέσεις όμως θα έχουμε και τον τρίτο από αυτόν τον όμιλο να περνάει. Νομίζω δύο πρώτοι από κάθε όμιλο εξασφαλίζουν ή έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση και περνούν και οι 8 καλύτεροι τρίτοι, έτσι. Για την φάση των 32. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η αναμέτρηση της Κροατίας με την Γκάνα. Εδώ κρίνεται ουσιαστικά η δεύτερη θέση του ομίλου. Ξημερώματα έχουμε παιχνίδια και για τον 11ο όμιλο. Στις 2:30 θα παίξουν Κολομβία, Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Κολομβιανοί εδώ είναι στην κορυφή, ακολουθούν οι Πορτογάλοι με 4 βαθμούς. Στην τρίτη θέση Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με έναν βαθμό, τέταρτο το Ουσμπεκιστάν με χωρίς βαθμό. Μάχη για την πρωτιά στον όμιλο ανάμεσα σε Κολομβιανούς και Πορτογάλους. Αλλά τον Κονγκό αν κερδίσει το άλλο παιχνίδι του Ουσμπεκιστάν, τότε και αυτό βάζει πλώρη για πρόκριση στην φάση των 32. Και έτσι ολοκληρώνεται αυτή η πρώτη φάση, η φάση των ομίλων Παγκοσμίου Κυπέλλου που ξεκίνησε στις 11 του Ιούνιου. Για να πάμε αύριο το βράδυ στις 10 στο πρώτο μάτς για την φάση.

Των 32 στο πρώτο νοκάουτ Νότια Αφρική Καναδάς. Την Δευτέρα στις 8 η ώρα βράδυ θα παίξει η Βραζιλία με την Ιαπωνία. Την ίδια μέρα στις 11.30 η Γερμανία Παραγουάη. Ωραίο ματσάκι αυτό. Δευτέρα προς Τρίτη ξημερώματα στις 4 Ολλανδία Μαρόκο, και αυτό παιχνίδι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως και όλα φυσικά τα μάτς εδώ στα νοκάουτ που ξεκινάνε από αύριο, όπως είπαμε, στις 10 η ώρα. Την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα, ακτή ελεφάντος του Νορβηγία. Την Τετάρτη στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία σε μια ευρωπαϊκή μάχη με ξεκάθαρο όμως φαβορί. Την Τετάρτη τα ξημερώματα στις 4 στο Μεξικό περιμένει αντίπαλο. Έχουμε επίσης το ζευγάρι ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη που είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη τα ξημερώματα στις 3 η ώρα. Όπως κλειδωμένο είναι και το ζευγάρι Αυστραλία-Αίγυπτος την Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Ενώ το Σάββατο τα ξημερώματα, Παρασκευή προς Σάββατο δηλαδή, στη 1 η ώρα, Αργεντινή, πράσινο, ακροτήρι.

Όπως είπαμε, τώρα ξεκινάνε τα καλά. Τώρα ξεκινάει το ζουμί του παγκοσμίου κυπέλου, μπαίνοντας στην φάση των νοκάουτ. Εδώ ένα παιχνίδι δίνει εισιτήριο, ένα παιχνίδι σε στέλνει σπίτι. Χρύσα Αντωνιάδου στην κονσόλα του ήχου. Αντωνιάδη, όχι Αντωνιάδου. Βιβίνη Κολοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο της Ερασπορ στην συντροφιά σας μέχρι τις 8. Περιμένω μηνυματάκια. Σπορ και ενώ το μήνυμά σας στο 54-160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό. Ερασπορ@papakier.gr είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Μέσω του Viber φυσικά μπορείτε και εκεί να στέλνετε τα μηνύματά σας, και όσοι με έχετε φιλώσει στο Facebook μέσω του Messenger περιμένω και εκεί ανταπόκριση με μηνύματα, ερωτήσεις, επισημάνσεις. Στείλτε μας που κάνετε μπάνιο. Έχει αρχίσει σιγά σιγά και ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνει ο υδράργυρος.

Φυσικά υπάρχει και πολλή εσωτερική επικαιρότητα, έτσι. Υπάρχουν μεταγραφικές κινήσεις που κάνουν οι ομάδες, έχουν ξεκινήσει ήδη τις προετοιμασίες τους. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ που μπαίνουν νωρίς νωρίς στα βάσανα.

Έχουμε και Φόρμουλα 1, έχουμε τα δοκιμαστικά. Θα μιλήσουμε με Νίκο Μοσχονάρη λίγο αργότερα να μας δώσει έτσι την κατάταξη που θα ξεκινήσουν αύριο στον αγώνα οι οδηγοί και οι ομάδες.

Ο Αλέξανδρος βάζει ένα θεματάκι που έχει να κάνει με την με το νέο Καραϊσκάκη και με την αύξηση της χωρητικότητας στις 50.000 θέσεις. Λέει: καλησπέρα σας κύριε Παπαγεωργίου, σχετικά με το νέο Καραϊσκάκη. Όταν ο Ολυμπιακός παίζει στο ΣΕΦ, στη κάθοδο του Κηφισού, η κίνηση φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφια. Όταν παίζει στο Καραϊσκάκη μέχρι τη Βαρυμπόπη, τώρα με 50.000 θα φτάνει μέχρι τη Μαλακάσα. Ακούω, λέει, τον κύριο Μόραλη, έχουν γίνει μελέτες. Είμαι πολύ περίεργος να δω τι μελέτες έχουν γίνει σχετικά με την πρόσβαση στο γήπεδο. Εντάξει, παιδιά, θα διαμορφωθούν και διαφορετικά έτσι οι συνθήκες. Φαντάζομαι οι συγκοινωνιολόγοι θα έχουν πιάσει δουλειά. Έτσι κι αλλιώς ο Κηφισός είναι αρκετά φορτωμένος. Υπάρχουν κάποιες μελέτες, θα δούμε πού θα καταλήξουμε. Καλησπέρα, Άρχοντα μου. Πάρει 13 από Μολάου. Λακωνία. Έχουμε νεότερα σε μπάσκετ και μπάλα. Μεταγραφές. Να με ενημερώσεις. Σε ευχαριστώ. Καλή εκπομπή σε όλους σας εκεί στην Έρα. Γεια σου, ρε Πάρη. Στο μπάσκετ το Παντίο. Κλείνει. Στο Παναθηναϊκό, στο ποδόσφαιρο επίσης έχουμε εξέλιξεις, καθώς αναμένεται στην Ελλάδα ο Ράστονερ για να υπογράψει την Δευτέρα στους πράσινους.

Αυτή ήταν η πέμπτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα. Ο Βορειομακεδόνας επιθετικός θα υπογράψει στο Τριφύλι για 4 χρόνια και από την Τρίτη θα ρισωματωθεί στην υπόλοιπη αποστολή που βρίσκεται στην Ολλανδία και στο Apeldoorn, όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο του Τριφυλιού εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.

έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Πόποβιτς. Ο 26χρονος τερματοφύλακας έφτασε πριν από μία ώρα και κάτι στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του από τον Ερυθρό Αστέρα στον Ολυμπιακό. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Ο Ολυμπιακός είναι ένας γίγαντας Ευρώπης και είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς. Νομίζω ήταν ιδανικό το timing να έρθω εδώ μετά από μια τέλεια χρονιά πέρσι για μένα να αγωνιστώ τώρα στον Ολυμπιακό. Δεν γινόταν να πω όχι. Ήθελα πολύ να έρθω. Ονειρεύομαι ότι θα πάρουμε double και φυσικά να παίξω στο Champions League. Οι δηλώσεις του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Ολυμπιακού, του τερματοφύλακα του 26χρονου Μαυροβουνίου, Μπάλσα Πόποβιτς.

Τσέλεγκα λέει: για να, ρε, να τελειώσει το Μουντιάλ με τα χωριά και να αρχίσουμε να βλέπουμε το μεγαλύτερο σύλλογο, το Παναθηναϊκό. Γεια σου, ρε Τσέλεγκα. Καλησπέρα μας και στον Κωνσταντίνο από τη Ξάνθη που στέλνει το μήνυμά του. Καλησπέρα Γιάννη, να σε καλά Κωνσταντίνε μου. Καλησπέρα και στην όμορφη Ξάνθη.

0: Στις 6:30 εκεί που θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να σας πούμε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο και αφορά την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Καθώς η νίκη απέναντι στην Ουρουγουάη χθες αποδείχθηκε πύριος, και σοβαρά προβλήματα για τον coach Luis de la Fuente, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να υπολογίζει στο υπόλοιπο του παγκοσμίου κυπέλου τον Νίκο Williams και Jeremy Pino. Όπως αναφέρουν τα ισπανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, λοιπόν, πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να βοηθήσουν την πρωταθλήτρια Ευρώπη στον δρόμο προς τον τελικό. Ο Williams υπέστη μυϊκό τραυματισμό μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα που δέχτηκε. Ένα μαρκάρισμα που το έκανε ο Ντελακρούζ της Ουρουγουάης, ενώ για τον Πίνο υπάρχουν φόβοι πως έχει σπάσει την κλίδα του. Το θέμα τώρα για τον De La Fuente είναι ότι και οι δύο αγωνίζονται στα φτερά της επίθεσης, ως εξτρέμ δηλαδή, και ο μόνος που έχει απομείνει πλέον σε αυτή τη θέση είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, για να τραβήξει όλο το κουπί της συνέχειας του παγκοσμίου κυπέλου μέχρι όπου φτάσει η Φουριάς Ρόχα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Θα μιλήσουμε στην επιστροφή μας με τον Νίκο Μοσχονά, να δούμε τι έγινε στο Grand Prix της Αυστρίας, να δούμε τι έγινε, πώς είναι η κατάταξη, πώς θα ξεκινήσουν αύριο τον αγώνα οι οδηγοί και οι ομάδες, καθώς ολοκληρώθηκαν τα δοκιμαστικά, έτσι.
1: Era Sport 101,8.

Συνεχίζουμε εδώ, είμαστε, η ώρα είναι 6 και 34 λεπτά, είναι Σάββατο, με αρκετή ζέστη έξω βέβαια, φυσάει ένας αρκετά δυνατός άνεμος. Καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε από τις παραλίες, κάντε μια βουτιά και για μας έτσι. Γεια σου Δέσποινα, για πάμε σιγά σιγά με τον μπαλαντέρ μας, γράφει Δέσποινα, γεια σου Δέσποινα μου. Γιατί δεν το πες πιο νωρίς να πάω αεροδρόμιο, λέει 859, για ποιον? Για τον Πόβοβιτς ή τον Ράστοντερ? Να διευκρινίσεις την 859. Ενώ να και ο Τζίμις με το γνωμικό του, με την υπομονή φτάνουμε στην ευτυχία και στη συνέχεια απολαμβάνουμε τη χάρη της. Γεια σου ρε Τζίμι.

Ορίστε για τα καλά. Τα οικονομικά καλά νέα για το Μεξικό σε σχέση με την διεξαγωγή του παγκοσμίου κυπέλου. Μην ξεχνάμε ότι το Μέξικο, το Μεξικό είναι μία από τις διοργανωτρές χώρες μαζί με Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Μέχρι στιγμής αυτές τις δύο εβδομάδες, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου έχει ήδη προσφέρει σημαντική ώθηση στην μεξικανική οικονομία. Αυτές τις δύο εβδομάδες λοιπόν η οικονομική δραστηριότητα ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Σύμφωνα με την Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορικών Υπηρεσιών και Τουριστικών Επιμελητηρίων του Μεξικού, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και καταστήματα αθλητικών ειδών κατέγραψαν σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, καθώς η πορεία της Εθνικής Ομάδας στη φάση των ομίλων τροφοδότησε το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Την τουριστική συνοικία ζώνα Ρόζα, μάλιστα, της πόλης του Μεξικού, τα καταστήματα εστίασης λειτουργήσαν με διευρυμένο ωράριο και ενισχυμένο προσωπικό για να ανταποκριθούν στην αυξημένη προσέλευση επισκεπτών. Οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές επιχειρήσεων ανέφεραν ότι η κατανάλωση αυξανόταν αισθητά όταν η εθνική ομάδα νικούσε, με τη μέση δαπάνη αναπαρέα να πολλαπλασιάζεται κατά τη διάρκεια των αγώνων. Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και σε άλλες επιχειρήσεις εστίασης, όπου εργαζόμενοι απασχολήθηκαν σε βάρδιες που έφταναν έως και τις 15 ώρες κατά τις ημέρες διεξαγωγής των αγώνων του Μεξικού. Ενώ οι επιχειρηματίες εκτιμούν ότι η διοργάνωση υπερεύει τις αρχικές προσδοκίες, τόσο ως προς την επισκεψιμότητα, όσο και ως προς τον όγκο της οικονομικής δραστηριότητας.

Αυτά είναι τα καλά του παγκοσμίου κυπέλλου. Και όλων των μεγάλων διοργανώσεων, μόνο εδώ στην Ελλάδα όταν διοργανώσαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες καταφέραμε να ανεβάσουμε κατά πολύ το κόστος και έτσι η οικονομική δραστηριότητα που έμεινε δεν μπορούσε να υπερκαλύψει τα έξοδα για τις εγκαταστάσεις υποδομής που δημιουργήθηκαν.

Α, και ο φίλος μας ο Κώστας από την πανέμορφη παραλία Μουρτερής με 8 μποφόρ βοριά. Μας στέλνει μια φωτογραφία που δηλώνει ο Μοντέρο για Ολυμπιακό, δεν επιβεβαίωσε αλλά δεν διέψευσε. Πριν το Final Four, λέει ο Κωστής, ήταν ο Αταμάν, τώρα ο Μπράντοβιτς, Μοντέρο στα πράσινα. Νομίζω ότι ο Μοντέρο έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό.

Και ομογένεια παιδιά είναι μαζί μας ο Γιώργος ο Παύλο από το Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεια σας και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Πολλά φιλιά στην πατρίδα σας, ακούω καμπάνα από Οχάιο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Με πολύ αγάπη, Γιώργος Παύλου. Γεια σου Γιώργο μου. Είσαι καλά, ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Και καλή ακρόαση να έχεις.

Μητσοτάκη πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Λίγο πριν τις 6 το απόγευμα έφτασε στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του δικεφάλου του Βορρά ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός. Άριτς Ελουστοντό. Όπως αλλά δείχνουν, ο Βάσκος Στόπερ θα αποτελέσει το πρώτο μεταγραφικό χτύπημα της ομάδας του ΠΑΟΚ το φετινό καλοκαίρι, ενώ θα ακολουθήσει και η περαιτέρω ενίσχυση σε άμυνα και συγκεκριμένα στα Στόπερ.

Πάμε να δούμε τι έγινε και στα δοκιμαστικά του Grand Prix της Αυστρίας. Πώς θα ξεκινήσουν δηλαδή αύριο οι ομάδες.

Ο Τζόρτζ Ράσελ είναι αυτός που κέρδισε την pole position. Ενώ οι δύο Φεράρι του Λεκλέρ και του Χάμιλτον ακολουθούν στη δεύτερη και στην τρίτη θέση.

Ο Ράσελ ουσιαστικά έκλεψε την μπουκιά από το στόμα των δύο οδηγών της Ferrari και κέρδισε την τέταρτη pole position για φέτος. Ο Κίμι Αντωνέλη θα ξεκινήσει από την τέταρτη θέση τον αυριανό αγώνα. Στην πέμπτη θέση ο Μαξ Verstappen.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει αύριο Κυριακή 28 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα. Στην βαθμολογία των οδηγών μέχρι στιγμής ο Κίμι Αντωνέλη προηγείται με 156, ακολουθεί ο Χάμιλτον με 115, ο Ράσελ με 106, ο Λεκλέρ με 75, ο Λάντο Νόρις με 73, Φερστάπεν 95, ο Γκέισλι 41, ο Χάτζαρ 34. Αυτή είναι η κατάταξη των οδηγών, ενώ η βαθμολογία των ομάδων, η Mercedes είναι στην κορυφή με 262 πόντους, ακολουθεί η Ferrari με 190 και η McLaren με 141, τέταρτη Red Bull με 89.

6 και 46 η ώρα, πάμε να πάρουμε άλλη μια μουσική ανάσα, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε και πάλι εδώ με πολύ περισσότερες ειδήσεις. Μείνετε συντονισμένοι.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. 6 και 51 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρα. Ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ. Χρύσα Αντωνιάδου στην κονσόλα του ήχου. Η Βίβη Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Στην συντροφιά σας μέχρι τις 8.

Για πάμε να δούμε δηλώσεις που έχει κάνει η Παόλα Μπαντόζα σε σχέση με την σχέση της με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Κάνοντας αναφορές στις δυσκολίες που περνούσε, αλλά και στον πατέρα του Στέφανο, τον Απόστολο Τσιτσιπά. Το είχα ήδη πει, λέει, και το επιβεβαίωσαν και άλλες παίκτρες, γιατί όταν κάποιος βρίσκεται μέσα στο τουρ, όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο γι' αυτό, ούτε να δώσω περισσότερες εξηγήσεις. Όλα μπαίνουν στη θέση τους από μόνα τους, απλώς ήθελα να εξηγήσω ως άνθρωπος, ως γυναίκα. Δεν υπήρχαν μόνο οι τραυματισμοί, υπήρχαν και άλλα πράγματα από πίσω για τα οποία επέφερα για ένα χρόνο, τόσο εγώ όσο και το περιβάλλον μου. Ήταν πολύ δύσκολο. Το να ξαναδώ τον εαυτό μου καλά μου έδωσε τη δύναμη να μιλήσω για όσα πέρασα και το γεγονός ότι πολλοί κόσμος μπόρεσε να ταυτιστεί με αυτή την ιστορία. Είναι ένα πρόσωπο που δεν πρόκειται να αναφερθώ ξανά. Έχω τον χαρακτήρα μου, τον έβγαλα από μέσα μου, έκλεισε ένα κεφάλαιο και νιώθω πιο ελεύθερη. Αυτό που θέλω είναι να γυρίσω σελίδα και να μην αναφέρω ξανά αυτούς τους ανθρώπους.

Ενώ αναφερόμενη σε ένα βίντεο που της έχουν στείλει φίλοι της και κάθεται ακριβώς πάνω από τον Απόστολο Τσιτσιπά και τον κοιτάει έτσι με ένα άγριο ύφος, απάντησε ότι μου το έστειλαν οι φίλοι μου, το πρόσωπο μου τα λέει όλα. Αυτό το βίντεο είναι η σύνοψη των πάντων. Όποιος ήταν εκεί κοντά και έζησε την κατάσταση, ξέρω σε τι αναφέρομαι, είπε η Μπαντόζα. Ενώ μένοντας στο τένις, και αυτή τη φορά όμως όχι για εξωαγωνιστικούς λόγους, για αλλά για αγωνιστικούς, να σας πούμε ότι η Μαρία Σάκαρη έμαθε την πρώτη της αντίπαλο στο Wimbledon, καθώς και το μονοπάτι το οποίο μπορεί να ακολουθήσει η ίδια στο τρίτο Grand Slam της σεζόν. Η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει τον πρώτο γύρο την Κλάρα Τάουσον. Μια δύσκολη κλήρωση, αλλά βάτη έτσι, νούμερο 43 του κόσμου είναι η Μαρία Σάκαρη. Ενώ στο δεύτερο γύρο η νικήτρια από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει μια εκ των Καλίνινα και η Ραχίμοβα. Οι αγώνες του κυρίου Σταμπλό, του διάσημου Βρετανικού Grand Slam, ξεκινούν την Δευτέρα, τώρα, μεθαύριο, 29 του μήνα.

Το Ρεάλ βέβαια που έχει ελπίδες για πρόκριση στα νοκάουτ στους 32, πρέπει να περιμένει όμως τι θα γίνει σε σχέση με τους υπόλοιπους τρίτους. Μετά την αναμέτρηση λοιπόν με τους Αιγύπτιους, ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της εθνικής ομάδας του Ιράν είπε ότι μάλλον τα έχωσε στην FIFA και τον Ινφαντίνο. Ανέφερε λοιπόν στη μεικτή ζώνη: πάντα παραπονιόμαστε για αυτά τα πράγματα από την αρχή. Είναι ένα μουντιάλ καταστροφή. Μια καταστροφή ως επαγγελματίες παίκτες σε μια επαγγελματική διοργάνωση. Δεν είναι σωστό, δεν είναι δίκαιο. Αν είναι δίκαιο για τη FIFA, εντάξει, καλά για αυτούς, αλλά δεν είναι δίκαιο. Ποιος θέλει να μας βοηθήσει? Κανείς δεν βοηθάει, κανείς. Ποιος πρέπει να λύσει αυτό το πρόβλημα για μας? Ποιος? Η FIFA? Δεν ξέρω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Δεν ξέρω. Απλά πείτε μου ένα όνομα. Ο Ινφαντίνο ήρθε στα αποδυτήριά μας στο πρώτο παιχνίδι και είπε ότι θα λύσουμε κάθε πρόβλημα εδώ. Αλλά στην πραγματικότητα η FIFA δεν έκανε τίποτα. Δεν μας ήθελαν εδώ εξ αρχής. Πρέπει να παλέψουμε ενάντια στα πάντα εδώ. Δεν ξέρω αν ο κόσμος το θέλει αυτό ή όχι, αλλά όπως το βλέπουμε από τη δική μας οπτική γωνία, ναι, έτσι είναι, αυτό πιστεύω. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ειρήνης για τους ανθρώπους στο Ιράν, εκτός του Ιράν, για τη FIFA, για όλους, αλλά δεν υπάρχει ειρήνη από όλους μπρος εμάς. Το ξέσπασμα του Ταρέμι αμέσως μετά την λήξη του παιχνιδιού με την Αίγυπτο. Ισόπαλο το παιχνίδι, 1-1, ενώ ακυρώθηκε γκολ του Ιράν μέσω του ΒΑΡ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

0: Καλησπέρα Γιάννα, ρε το Λύση, τον δοκίμασαν να κατεβαίνει τα σκαλοπάτια στο λεωφορείο. Θα έχουμε κανένα τύχημα, Χρήστος από Βαμβακουά, καράλα ρε, αμέσως κακίες ρε Χριστάρα μου, γεια σου και σε σένα. Ο Γιάννης ο Κατσαρός, καλύτερα ξένη σπορ, λέει, Παπαγεωργίου. Για τα τραγούδια, λες, εντάξει ρε παιδιά, έχουμε, θα να βάλουμε και ελληνικά μετά τις 7, θα επιλέξω εδώ η Χρύσα. Καλοκαιράκι είναι, ακούμε έτσι lounge μουσικούλα, δεν θέλω να παραπονιέστε. Ο κόσμος ο περισσότερος χαλαρώνει, είναι στις παραλίες. Δεν θέλω παράπονα, Γιάννη μου. Πάμε σιγά σιγά να παραδώσουμε μικρόφωνο στην Χρυσούλα μας, στη Χρύσα μας. Να ακούσουμε τα διαφημιστικά, να ακούσουμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε εδώ. Εσείς μένετε συντονισμένοι πάντα στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, την Era Sport.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
3: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
2: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
3: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
2: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
4: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
13: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
12: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
13: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
12: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
13: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
12: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
14: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε 7 και 6 λεπτά η ώρα. Ακούτε την Ερασπορ, ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ, Χρυσούλα Αντωνιάδου στην κονσόλα του ήχου, Βίβη Νικολοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, σπορτ και ενώ το μήνυμά σας στο 54160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό, 12 λεπτά του ευρώ δηλαδή. Ερασπορ.papaker.gr είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Μέσω του Viber περιμένουμε και εκεί φυσικά τα μηνύματά σας. Και όσοι με έχετε φίλο στο Facebook, περιμένω και στο Messenger τις επισημάνσεις, τις ερωτήσεις, γενικότερα τα μηνύματά σας.

Ο Τσέλιγκας λέει αυτά είναι τραγούδια για να ρε. Αρμέγεις διαφορετικά με αυτά. Γεια σου ρε Τσέλιγκα. Ενώ στέλνει μήνυμα και η Αγγελική Λιγκουνάκη για την κλήρωση της εκπομπής 24 δευτερόλεπτα λίγο νωρίτερα. Ακούγαμε τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Κωστή Σωτηρίου. Βεβαίως θα συμπεριληφθείς και εσύ Αγγελική στην κλήρωση.

Πάμε να δούμε μια δυσάρεστη είδηση που έρχεται από την Γαλλία και αφορά το μπάσκετ και όχι μόνο τη Γαλλία αλλά και την Ευρώπη γενικότερα. Σήμερα λοιπόν έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος πρώην διεθνής Γάλλος διαιτητής Πασκάλ Ντοριζόν σε ηλικία 63 ετών.

μετά από μακρά ασθένεια, την μάχη που έδωσε με μακρά ασθένεια. Όπως αναφέρουν οι Γάλλοι, υπήρξε ένας από τους πιο ταλαντούχους διαιτητές της γενιάς του, διεθνής διαιτητής από το 1988 στο 2003, με καταγωγή από το Le Mans. Ήταν δάσκαλος που κατοικούσε στο Σολέ. Αναβάθμισε σε υψηλό επίπεδο και την γαλλική διαιτησία, διαιτητεύοντας δύο φορές τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996 και το στο Σίδνεϊ το 2000. Το 2020 μάλιστα ο Μπόρις Ντιαό, πρώην αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας, ανέφερε τον Πασκάλ Ντοριζόν ως έναν από τους διαιτητές που σημάδεψαν την καριέρα του. Όταν έπαιζα στη Γαλλία, είπε ο Ντιαό, ο Πασκάλ Ντοριζόν ήταν ο καλύτερος διαιτητής. 6 χρόνια αργότερα, το 2014, ο Ντοριζόν είχε τιμωρηθεί από τη Γαλλική Ομοσπονδία Μπάσκετ για τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη του αθλήματος, μαζί με τον Ζακ Ζαν-Λικ Ντεσφού, τον Λουσιέν Λεγκράν και τον Λοράν Φουαρέ.

Αφού ολοκληρώσει την καριέρα του ως διαιτητής, ο Πασκάλ Ντοριζόν κατήχε την θέση του εθνικού καθηγητή διαιτησίας από το 2004 ως το 2011. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της ομάδας μπάσκετ του Σολέ από το 2016 έως το 2021.

Πάμε να επιστρέψουμε στο παγκόσμιο κύπελο και να σταθούμε στην Εθνική Ουρουγουάη και τον αποκλεισμό της από την συνέχεια του παγκόσμιου κυπέλου. Ο Φερνάντο Μουσλέρα βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής μετά τον αποκλεισμό της εθνικής του ομάδας, καθώς έκανε δύο σοβαρά λάθη σε ισάριθμους αγώνες και αποδείχθηκαν καθοριστικά για την πορεία της Ουρουγουάης σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.

Ο Μουσλέρα που αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα με τους Ισπανούς, αφού έκανε ένα σοβαρό λάθος, μια λάθος εκτίμηση σε μια κίνδυνη προσπάθεια του Άλεξ Μπαένα. Όπως ανακοίνωσε το τεχνικό επιτελείο της ομάδας αμέσως μετά το παιχνίδι, ήταν απόφαση του ίδιου του Μουσλέρα να αντικατασταθεί στο ημίχρονο. Ο Μουσλέρα που εμφανίστηκε συντετριμένος, δηλώνοντας πως δεν είχε φανταστεί ποτέ ότι θα βιώσει τόσο δύσκολες καταστάσεις. Δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα πονέσει τόσο πολύ εξαιτίας αυτού του αθλήματος, ειδικά αν σκεφτεί κανείς την προετοιμασία που έκανα για αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Όπως είπα και στα αποδυτήρια, λυπάμαι πραγματικά που δεν μπόρεσα να προσφέρω μια καλή διοργάνωση. Ζητώ συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου και από όλο το λαό της Ουρουγουάης, αν και γνωρίζω ότι αυτό δεν αρκεί, είπε ο Μουσλέρα.

Το κακό κλίμα που επικρατούσε στις τάξεις εθνικής ομάδας της Ουρουγουάης φάνηκε για τα καλά και στις δηλώσεις που έκανε ο Αργεντίνος προπονητής, ο πολύπειρος, ο Μαρσέλο Μπιέλσα.

Ο Πιέλσα λοιπόν ήταν τόσο εκνευρισμένος που δεν δίστασε να φωνάξει στον δημοσιογράφο που ετοίμαζε τα μικρόφωνα και τα ακουστικά για να κάνει δηλώσεις αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης στη μικρή ζώνη, και του φώναξε στα ισπανικά «Άντε τελείωνε». Στις δηλώσεις που έκανε είπε ότι δεν έχω αφήσει κάτι στο ποδόσφαιρο του Σουρουγκάης. Ένας προπονητής που είναι στη χώρα εδώ και 3 χρόνια και δεν έχει φέρει αποτελέσματα δεν μπορεί να πει ότι έχει συνεισφέρει. Η τέταρτη θέση στα προκριματικά δεν έχει αξία, ούτε η τρίτη στο Κόπα Αμέρικα. Για να μην μιλήσω για την παρουσία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, θα μπορούσαμε να έχουμε 7 πόντους, αλλά έχουμε 2. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της παρουσίας μου στον πάγκο. Ήταν δουλειά μου να διαχειριστώ ένα γκρουπ παιχτών και δεν κατάφερα να τους κάνω να αποδώσει. Εάν θέλετε εξηγήσεις, συνέχισε ο 70χρονος τεχνικός, που δεν νομίζω ότι θέλετε, θα σας έλεγα ότι από τους 7 πόντους που δικαιούμασταν πήραμε 2. Είμαι υπεύθυνος για αυτά που έκανε ο Ουρουγκουάη σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Τόνισε ο Μαρσέλο Μπιέλσα.

Δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς ο Λεβαδιακός για τον Μπάλτσι. Όπως αναφέρουν λοιπόν στην Λατινική Αμερική, ο Γκιγέρμο Μπάλτσι την 1η Ιουλίου θα πρέπει να παρουσιαστεί στη Μπέλα Βίστα. Ο Λεβαδιακός δεν έκανε την χρήση της ρήτρας αγοράς και ο μέσος που έχει συμβόλαιο μέχρι το Δεκέμβριο του 27 στην Newell's Old Boys πρέπει να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Λοιπόν, 7 και 18 λεπτά η ώρα. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε και πάλι εδώ. Μείνετε συντονισμένοι.

Εσμέρα, σπορ, μπαλαντέρ. Ολυμπία Γιαννικοπούλου πήρε σκυτάλη στην κονσόλα του ήχου. Γεια σου, Ολυμπία, στην θέση της Χρύσας. Η Βιβί Νικολοπούλου παραμένει εδώ. Πολύτιμος αραγός στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Στην συντροφιά σας μέχρι τις 8. Και ο Κώστας Σαριδάκης, καλό απόγευμα και καλή εκπομπή, Γιάννη. Άσματα ασμάτων βάζεις. Όχι εγώ, παιδιά, επιμελείται και η Ολυμπία και η Χρύσα. Πρώτος τραγουδάρα από την Μαρινέλα. Λίγο νωρίτερα, ακούσαμε και τεράστιο Δημήτρη Μητροπάνο. Και έτσι θα πάμε με ελληνικά τραγουδάκια αυτή την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

είπαμε, ειδήσεις της ημέρας, την μεταγραφή του Ράστοντερ του Βόρειο Μακεδόνα επιθετικού στον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι τα βρήκαν όλα με την Τούν. Ο Ράστοντερ είναι η πέμπτη μεταγραφή των πράσινων για αυτήν την μεταγραφική περίοδο. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο Ελουστόντο, ο Βάσκος Στόπερ για τον ΠΑΟΚ. Στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό έφτασε ο Πόποβιτς νωρίς το μεσημέρι σήμερα.

Πόποβιτς που έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού. Ο 26χρονος Μαυροβούνιος είχε μια πάρα πολύ καλή χρονιά με την φανέλα του Ερυθρού Αστέρα.

Για να πάμε και λίγο στο μπάσκετ, να πούμε ότι μέσα στην εβδομάδα αναμένεται το ραντεβού των δικούντων του Ολυμπιακού με τον Κώστα Παπα-Νικολάου, με τον αρχηγό των Ερυθρολεύκων.

Κώστας Παπα-Νικολάου που είναι ο αρχηγός, όπως είπαμε, του μπασκετικού Ολυμπιακού. Έχει αγωνιστεί 14 σεζόν με την Ερυθρολευκή Φανέλα, το 2009 μέχρι το 2013 και από το 2016 μέχρι και σήμερα. Υπάρχει διάθεση από τους κύριους Αγγελόπουλους να δώσουν άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο στον Παπα-Νικολάου και στην συνέχεια να κρεμάσει τα μπασκετικά του παπούτσια και να ανέβει στην οροφή του σεφ, το νούμερο 16 του Παπα-Νικολάου, δίπλα στο 7 και το 15 τον Βασίλη Σπανούλη και Γιώργου Πρέντεζη. Όπως αναφέρουν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, η αρχική πρόταση της ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέρχεται στις 400.000 ευρώ.

μπασκετικά, ναι, είναι γνωστό ότι ο Μπάντιο θα αποτελεί παίκτη του Παναθηναϊκού. Είναι ο νέος γκάρντ του Τρεφιλιού, είναι προσωπική επιλογή του Ζέλκο Μπράντοβιτς.

0: Μένοντας στον Παναθηναϊκό, να δούμε και τις δηλώσεις που έκανε ο Έτορε Μεσίνα για την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην προπονητική και τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Στο περιθώριο της παρουσίας του λοιπόν στο 25ο προπονητικό συνέδριο Ντούσαν Ιφκοβιτς στο Βελιγράδι, ο Έτορε Μεσίνα, που αποχώρησε πρόσφατα από την Αρμάνι Μιλάνο, αναφέρθηκε στην επιστροφή του Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Στο συγκεκριμένο προπονητικό συνέδριο βρέθηκε και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Μεσίνα λοιπόν είπε ότι νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετικά έξυπνη κίνηση από τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού. Ο Ζέλικο θα βοηθήσει τον σύλλογο ανεκτήμητα. Απλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος και καλύτερος προπονητής που θα μπορούσε να ηγηθεί αυτής της ομάδας, είπε ο Μεσίνα. Ενώ πρόσθεσε, για εμάς ο αντιπάλος του είναι σίγουρα άσχημα τα νέα, αλλά χαίρομαι για αυτόν, εκεί θέλει να βρίσκεται. Μάλιστα ο Μεσίνα εκτίμησε ότι ο Μπράντοβιτς μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό ουσιαστικά θα κλείσει και τον προπονητικό του κύκλο, λέγοντας ότι αυτή η επιστροφή στην Αθήνα είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή προπονητική δέσμευση. Είναι ένα ρομαντικό τέλος σε μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες του αθλητισμού. Είναι μια σπουδαία ιστορία που τελειώνει με έναν όμορφο τρόπο μετά από τόσα χρόνια από τότε που έφυγε από τον Παναθηναϊκό, όπου σημείωσε απίστευτη επιτυχία. Το να έχεις την ευκαιρία να επιστρέψεις και πιθανώς να ολοκληρώσεις την καριέρα σου εκεί, νομίζω ότι είναι κάτι τεράστιο και μια φανταστική ευκαιρία, συμπλήρωσε ο Έτορε Μεσίνα. Εφτά και μισή ώρα ακούμε διαφημιστικά, ακούμε τραγούδι και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Μπαλαντέρ.
1: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Ερασπορ.

ήλιο βλέπαμε μαζί, σαν έπεφτε στη Δύση, και ευχόμαστε η αγάπη μας ποτέ της να με σβήσει. Μαντινάδα, Τζίμις, γεια σου ρε Τζίμι.

Πάμε να επιστρέψουμε λίγο στο παγκόσμιο κύπελο. Είπαμε περιμένουμε τους τρεις τελευταίους ομίλους, τον 10ο, τον 11ο και τον 12ο, για να πέσει η αυλαία της φάσης των ομιλών. Για να ξεκινήσουν από αύριο το βράδυ τα νοκάουτ. Στον 10ο όμιλο η Αργεντινή είχε εξασφαλίσει πρόκριση. Πρόκριση στον 11ο έχουν εξασφαλίσει Κολομβία και Πορτογαλία. Στον 12ο όμιλο Αγγλία και Γκάνα έχουν από 4 βάθμους. Κροατία, Παναμάς. Κροατία με 3, Παναμάς ακολουθεί στην τελευταία θέση χωρίς βάθμο. Εδώ υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στις 12 το βράδυ τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής, καθώς η Αγγλία αγωνίζεται με τον θεωρητικά δύναμο Παναμά. Από την άλλη μεριά έχουμε ένα ντέρμπι για πρόκριση στην διάδα, έτσι, ανάμεσα στην Κροατία και την Γκάνα. Η Γκάνα βολεύεται και με την ισοπαλία, παίρνει τη δεύτερη θέση, αλλά και οι Κροάτες με την ισοπαλία εξασφαλίζουν εισιτήριο ως μία από τις καλύτερες 8 τρίτες ομάδες των ομίλων στην επόμενη φάση.

10 η ώρα λοιπόν, τα μεσάνυχτα, Παναμάς, Αγγλία, Κροατία, Γκανά. Στις 2.30 τα ξημερώματα, Κολομβία, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Και στις 5 Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία, Αργεντινή. Έτσι πέφτει η αυλαία της φάσης των ομίλων. Για να πάμε σιγά σιγά στα νοκάουτ, στους 32. Αύριο στις 10 η ώρα το βράδυ, αύριο Κυριακή, Νότια Αφρική, Καναδάς, για ένα εισιτήριο στους 16. Την Δευτέρα στις 8 το βράδυ, Βραζιλία, Ιαπωνία. Την ίδια μέρα στις 11.30 το βράδυ, Γερμανία, Παραγουάη. Δευτέρα προς Τρίτη, ξημερώματα, Ολλανδία, Μαρόκο, στις 4 το πρωί. Την Τρίτη στις 8 το βράδυ, ακτή ελεφάντος του Γερμανία, Νορβηγία, συγγνώμη. Την Τετάρτη στις 12 τα μεσάνυχτα, Γαλλία, Σουηδία. Σας αναφέρω τα ζευγάρια που είναι ολοκληρωμένα της φάσης των 32. Την Πέμπτη στις 3 η ώρα τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Την Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ, Αυστραλία, Αίγυπτος. Παρασκευή προς Σάββατο, ξημερώματα, στη 1 η ώρα το βράδυ, Αργεντινή, Πράσινο Ακρωτήρι. Και φυσικά θα έχουμε ολοκληρωμένα τα ζευγάρια της φάσης των 32 γύρω στις 7 και κάτι αύριο το πρωί, έτσι.

Για να δούμε τι γράφει και ο φίλος μας ο Βαγγέλης ο Νότου από το Μαρούσιο Παγκοσμίου. Μας ρίχνει ότι βόλβα πρώτος. Νομίζω πως ο Ρασβάν Λουτσέσκου από το φθινόπωρο και μετά θα είναι ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός και εκεί θα επιστρέψει και ο Ντέλιας. Θα σπάσει έπο το συμβόλαιο του Γιοβάνοβιτς που με τόσο καλό υλικό ουσιαστικά δεν έκανε τίποτα. Καλησπέρα σε όλους, λέει ο Βαγγέλης. Γεια σου, Βαγγέλη. Δύσκολα όμως αυτά τα πράγματα που λες.

Επιστρέφουμε στο μπάσκετ, καθώς φαίνεται ότι ο TJ Shorts έδωσε τα χέρια με τη Βαλένθια, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με τέσσερις αποδοχές ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και το μόνο που απομένει πλέον είναι η επίσημη ανακοίνωση της ισπανικής ομάδας. Ξεχνάτε ότι η Βαλένθια μετά την εκπληκτική σεζόν που είχε φέτος και την συμμετοχή της στο Final Four της Αθήνας έχει χάσει πολλούς από τους παίκτες της.

Συνεχίζουμε, είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρα. Ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ. Πάμε να δούμε μηνυματάκια σας. Να ο Τζόρτζο Διαμαντής από την Κέρκυρα, ο φίλος μας, φίλε Γιάννη, αυτές τις σημερινές φωτογραφίες από τον χώρο μου στον Άγιο Ματθαίο Κέρκυρας. Πολλά άλλα στον τοίχο μου στο Facebook υπάρχουν. Καλή συνέχεια εκπομπής. Και σήμερα είσαι μόνος στην εκπομπή και όχι με τον Κωστακιώτη από Άρτα. Α, το Βασίλη του Παπα-Νικολάου. Και τι μας λέει, ότι σας εκτιμώ πολύ, λέει, και τους παραγωγούς των εκπομπών όλους. Θα μπορούσες να είσαι, λέω, ο μεγαλύτερος γιος μου, που είναι γεννημένος το 76, το 77 είμαι εγώ, Γιώργο μου, μικρότερος το 81.

Να και ο Νικόλας, την καλησπέρα μου Γιαννάρα, άντε να τα ξαναπούμε σε κανένα γήπεδο. Εντάξει, όταν αρχίσει Νικόλα η νέα σεζόν, θα τα ξαναπούμε σε κανένα γήπεδο. Ο Αποστόλης ο Καραφλός ήταν η Βαλένθια στο Final Four της Αθηνάς. Ποιον είχε αποκλείσει, δεν θυμάμαι. Αποστόλης έγινε, ρε Αποστόλη, αμέσως ρε με τις κακίες ρε που δεν θυμάσαι. Καλώς ορίζουμε και τον Στάθη που ήρθε στην παρέα μας στο Viber. Βλέπω και Βασίλη Μότση, ο οποίος σε λίγο θα είναι μαζί σας με την ραδιοεφημερίδα, με πολλές ειδήσεις, επαναλαμβάνω. Έχουμε αφήσει τους συναδέλφους να τα πουν όλα στο Βασίλη με πλήρες ρεπορτάζ για τα μεταγραφικά, φυσικά πολυμουντιάλ.

αναφερθούμε λίγο και στην ΑΕΚ, εκεί όπου δεν κινείται προς το παρόν τίποτα με τα γραφικά. Μην ξεχνάτε όμως ότι η ΑΕΚ έχει μια μακρά περίοδο μπροστά της μέχρι να παίξει τα play-off του Champions League εκεί προς τα τέλη του Αυγούστου. Οπότε λογικό είναι ότι ξεκινάει και αργότερα την προετοιμασία ένωψη της νέας αγωνιστικής σεζόν. Στην ΑΕΚ λοιπόν αναμένεται να επιστρέψει, στην Αθήνα αναμένεται να επιστρέψει ο Ριμπάλτα. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε τη συζήτηση με τον Μάρκο Νικόλιτς και τον Μάριο Ηλιόπουλο για να δουν πώς θα κινηθούν για τη νέα σεζόν, και αφού αναφέρομαι στην ενίσχυση, την αγωνιστική ενίσχυση της ομάδας και αυτό που λέμε το ξεσκαρτάρισμα, γιατί εντάξει ο Μάρκο Νικόλιτς θα θέλει παίκτες, αλλά κάποιοι θα πει ότι δεν του κάνουν κιόλας, έτσι. Αυτά είναι ξεκάθαρα, είναι δεδομένα σε κάθε προετοιμασία. Έτσι ξεκινάμε, κάνουμε το σχεδιασμό μας, οι προπονητές όχι εμείς, και λένε ότι αυτοί οι παίκτες, αυτό το προφίλ παίκτη θέλω, και αυτοί οι παίκτες πλέον δεν με ικανοποιούν και δεν πλήρουν τα θέλω μου, τα κριτήρια μου. Καλησπέρα Γιαννάρα, με τον Ελβετοσκοπιανό έχουμε κανένα νέο? Γιάννης Νότια Κέρκυρα έκλεισε οράστονται την Δευτέρα, υπογράφει το νέο συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό και πάει προετοιμασία, πάει και αυτό στην Ολλανδία. Θα τα ακούσετε όλα αργότερα στην ραδιοεφημερίδα, στην βραδινή ραδιοεφημερίδα. Η Στεφανία λέει, γεια σας, τι χρησιμεύει αυτό το chat? Σε τίποτα, είναι τα μηνύματα που μπορείτε να στέλνετε στην Eraspor μέσω του Viber, έτσι. Σε αυτό χρησιμεύει, δεν χρησιμεύει σε κάτι άλλο, Στεφανία.

Λέγαμε για αυτά που δήλωσε, για να πάμε και πάλι στο τένις, η Μπαντόζα για τον Τσιτσιπά. Αλλά ο Έλληνας κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, πέτυχε φιλική νίκη στο τελικό τεστ πριν το Βρετανικό Grand Slam, πριν το Wimbledon. Έπαιξε με τον φίλο του, τον Λουτσιάνο Νταρντέρι, και τον κέρδισε με 6. Έχασε το σετ το πρώτο με 6-7, 6-3 πήρε το δεύτερο, 18 το τρίτο. Την Δευτέρα ανάμεσα στις 3.30 και 4 είναι προγραμματισμένος ο πρώτος του αγώνας με το νούμερο 117 στην κατάταξη, Ούγκο Γκαστόν, για τον πρώτο γύρο του Βρετανικού, φημισμένου Βρετανικού Grand Slam. Και αν περάσει στον δεύτερο γύρο, πάει στον Νόβακ Τζόκοβιτς, τον Σέρβο θα αντιμετωπίσει.

Σας έλεγα νωρίτερα για την αποψήλωση της Βαλένθια μετά την εκπληκτική χρονιά. Να λοιπόν και η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να βρίσκεται κοντά στον Χάιμε Μπραντίγια. Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα, ο 25χρονος forward center της Βαλένθια, στην οποία αγωνίζεται από το 2020, αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο των Μαδριλένων για την ενίσχυση στην θέση των ψηλών. Όπως αναφέρει μάλιστα η εφημερίδα ΑΣ, το συνολικό κόστος μεταγραφής μπορεί να αγγίξει και να ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια και από την άλλη μεριά η Βαλένθια προσπαθεί να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να τον κρατήσει, να τον πείσει να παραμείνει στην ομάδα. Αλλά ο Μπραντίγια κρατάει αυτός το μέλλον του στα χέρια του. Θα δούμε τι θα αποφασίσει, αν θα παραμείνει στην Βαλένθια, αν θα πάει στη Ρεάλ ή θα επιλέξει κάποια άλλη ομάδα.

Έχει γίνει ήδη γνωστό ότι στον Παναθηναϊκό, στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, και να κλείσουμε με αυτή την είδηση, υπάρχει πρόθεση το φετινό τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος να διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Σταδίο, στο ανοιχτό, στο γήπεδο όμως, στο Ολυμπιακό Σταδίο, στο γήπεδο ποδοσφαίρου.

Η πρόθεση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός είναι να γίνει στο ανοιχτό γήπεδο η δεύτερη μέρα, δηλαδή ο τελικός του τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος. Και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία θα χρησιμοποιεί τη νέα αγωνιστική σεζόν το γήπεδο καθ' αποκλειστικότητα, καθώς θα παίζει και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη και στο κύπελλο, όλα τα παιχνίδια στο ΟΑΚΑ. Η ΠΑΕ λοιπόν δηλώνει διατεθειμένη να συμβάλλει και αυτή από την πλευρά της στην υλοποίηση μιας τόσο πρωτοποριακής ιδέας για την διεξαγωγή του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο ανοιχτό του ΟΑΚΑ. Από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός μάλιστα επισημαίνουν πως όποια αντίστοιχη ενέργεια ή απόφαση σχετίζεται με την ενότητα του συλλόγου και την συσπήρωση όλων των τμήματων αυτού, η ΠΑΕ θα δηλώνει πάντα αρρωγός. Ενώ προσθέτουν ότι στο πλαίσιο αυτό θα ζητηθεί από την κλήρωση της Λίγκας για το πρόγραμμα του πρωταθλήματος να υπάρξει κλειδάριθμο για να αγωνιστεί σε αυτή την αγωνιστική ποδοσφαιρική ομάδα εκτός έδρας και να διευκολυνθεί αυτή η προσπάθεια. Θυμίζουμε ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η πρόθεσή της τουλάχιστον, είναι η πρώτη μέρα του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος να γίνει στο Telecom Center και η δεύτερη μέρα, δηλαδή ο τελικός του τουρνουά, να γίνει στο ανοιχτό, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, παρουσία 70.000 θεατών. Μην ξεχνάμε ότι το 2024 ο Παναθηναϊκός, ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός διεξήγαγε το Παύλος Γιαννακόπουλος στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στο Καλλιμάρμαρο. Ενώ πέρσι το 2025 το Παύλος Γιαννακόπουλος έγινε στην Αυστραλία. Πάμε σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν από τις 7, από τις 8, συγγνώμη. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγουδάκι. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα του ήχου, λίγο νωρίτερα η Χρυσούλα Αντωνιάδου. Βίβη Νικολοπούλου ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο για αυτές περίπου 2 ώρες. Εσείς μείνετε εδώ, μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στην Era Sports, στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Έρχεται η βραδινή ραδιοεφημερίδα με τον Βασίλη Μότση. Από εμένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.

Φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ, χαίρετε. Η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 με την ανάλυση των θεμάτων της αθλητικής επικαιρότητας. Θα ακούσουμε και τραγούδια στη διάρκεια της βραδινής ραδιοεφημερίδας. Η Ολυμπία Γενικοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Βασίλης Μόσης στο μικρόφωνο. Θα ξεκινήσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με τα ρεπορτάζ των ομάδων, κυρίως με τις μεταγραφικές ειδήσεις που υπάρχουν, αν υπάρχουν και από ποιες ομάδες υπάρχουν. Θα ασχοληθούμε στη συνέχεια και με το Μουντιάλ. Θα κάνουμε τη σύνδεσή μας με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, με τη Νέα Υόρκη στις 9 και 5. Το ξημερώματα αύριο, τέλος πάντων, ή τις πρώτες πρωινές ώρες, θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του Μουντιάλ, σε αυτό το διευρυμένο Μουντιάλ των 48 ομάδων. Έχουμε τα παιχνίδια Κροατία-Γκάνα στις 12 και Παναμά-Αγγλία την ίδια ώρα. Κολομβία-Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό-Ουσμπεκιστάν στις 2.30. Αλγερία-Αυστρία, Ιορδανία-Αργεντινή στις 5 τα ξημερώματα. Μετάδοση όλων των αγώνων τηλεοπτικά από το κανάλια της ΕΡΤ, από την ΕΡΤ2 Σπορ και από την ΕΡΤ1 και ραδιοφωνικά βεβαίως από την Έρα Σπορ. Θα ολοκληρωθούν τα ζευγάρια της φάσης των 32. Υπάρχουν ακόμη κάποια, προφανώς υπάρχουν κάποια ακόμα ερωτηματικά, αφού τρεις όμιλοι τώρα οδεύουν προς την ολοκλήρωσή τους. Εγώ να θυμίσω τη βαθμολογία σε αυτούς τους ομίλους. Έχουμε λοιπόν για τους τρεις τελευταίους ομίλους που ακόμη δεν έχουν έτσι ολοκληρωθεί: Αργεντινή στους 6 βαθμούς, Αυστρία από 3 με την Αλγερία, χωρίς βαθμό η Ιορδανία. Στον όμιλο, στον οποίο είναι και η Πορτογαλία, έχουμε Κολομβία στους 6, Πορτογαλία στους 4, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό 1 και Ουσμπεκιστάν χωρίς βαθμό. Η Αγγλία μαζί με την Γκάνα έχουν από 4 βαθμούς, η Κροατία 3 και ο Παναμάς χωρίς βαθμό σε αυτόν τον όμιλο των επίσης 4 ομάδων, ο οποίος θα ολοκληρώσει έτσι και τα παιχνίδια αυτά, τέλος πάντων, που θα γίνουν, είπαμε, και τις πρώτες πρωινές ώρες, θα ολοκληρώσουν το ποιες ομάδες θα προκριθούν στη φάση των 32 του Μουντιάλ. Ένα Μουντιάλ με πάρα πολλά παιχνίδια. Πολλοί περιμένουν πλέον την έναρξη των νοκάουτ για να αρχίσουν να παρακολουθούν ακόμη πιο επισταμένος. Κάποιοι βέβαια μπορεί να μην έχουν χάσει και παιχνίδι. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εύκολο βέβαια. Θα ολοκληρωθεί και η μάχη για τις 8 καλύτερες τρίτες των ομάδων. Το Ιράν είναι εκείνη η οποία περιμένει πώς και πώς το τι θα συμβεί σήμερα. Είναι αυτή η εθνική ομάδα, διότι χθες πέτυχε γκολ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ωστόσο στο μάτς με την Αίγυπτο, ωστόσο αυτό εν τέλει δεν μέτρησε, γιατί υπήρχε ένα παπούτσι offside, μπορεί να ήταν και μισό παπούτσι offside, τέλος πάντων. Αυτή είναι η τεχνολογία. Οι Ιρανοί εκεί που πανηγύριζαν ήταν αποσβολωμένοι στο φινάλε, διότι αν έμενε η νίκη τους θα πέρανε την πρόκριση από χθες στους 32. Τώρα θα πρέπει να περιμένουν να δουν αν οι τρεις βαθμοί αρκούν για να είναι μεταξύ των καλύτερων, των 8 καλύτερων τρίτων και να προκριθούν στη φάση των 32. Είχαν διάφορες δηλώσεις τα Ρέμι, ο οποίος τα βάλε και με τη FIFA σε σχέση με την ταλαιπωρία που έχει βιώσει η εθνική ομάδα του Ιράν όλο το προηγούμενο διάστημα. Θεωρεί ότι έχει γίνει ένας πόλεμος, σε αγωγικά η λέξη, γιατί εντάξει δεν θα έπρεπε να τη χρησιμοποιήσω καν, η αλήθεια είναι, στην εθνική ομάδα του Ιράν, και το εξέφρασε αυτό σε δηλώσεις που έκανε. Επαναλαμβάνω, το έβαλε και με την FIFA και με τον Gianni Infantino, τον πρόεδρο της FIFA, ο οποίος

0: Μετά το Μουντιάλ θα ασχοληθούμε, όπως σας έλεγα, και αργότερα. Είπαμε, περίπου στις 9 και 5 θα έχουμε στην παρέα μας τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη από τη Νέα Υόρκη. Ήρθε την ώρα να βάλουμε τον Γιάννη Σαντορινέο στην παρέα μας, διότι ο Γιάννης, ξέρω ότι θα μας δώσει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, έχει μετάδοση τα ξημερώματα, οπότε πρέπει να έχει δυνάμεις και στη συνέχεια, γιατί είναι δύσκολο το ξενήθι, όπως και να το κάνουμε. Γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σου, Βασίλη. Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν.
0: Και ο Μάτς κάνει εσύ το βράδυ?
1: Είναι το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κολομβία.
0: 2,5 ξημέρωμα,
1: Είναι και ένα μάτς το οποίο 2,5 ώρα, ναι, Ελλάδας. Yeah. Το οποίο μπορεί να βγάλει και μια πολύ ωραία ιστορία για το Μουντιάλ. Γιατί αν καταφέρει η Πορτογαλία να νικήσει την Κολομβία και να πάρει την κορυφή του ομίλου, θα αυξηθούν οι πιθανότητες τα προημιτελικά να αντιμετωπίσει η Πορτογαλία του Ρονάλντο την Αργεντινή του Μέση.
0: Ωραίο.
1: Και ωραίο. Θα είναι τέλεια ιστορία.
0: Ναι, ναι. Αυτή θα είναι καταπληκτική ιστορία, έτσι. Θα είναι βέβαια η ιστορία του Μουντιάλ. Και ξέρεις, και θα έχει και ενδιαφέρον το εφόσον συμβεί αυτό, αν και οι δύο έτσι έχουν ρόλο πρωταγωνιστή στο μάτς, για τον καθένα για την ομάδα του, ακόμα και αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, το δούμε δηλαδή αν θα συμβεί. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί είδαμε και πώς αντέδρασε ο Κριστιάνο έτσι, στην ερώτηση που δέχτηκε για το Μέση. Γιατί είχε γράψει ιστορία σκοράροντας για έκτο συνεχόμενο Μουντιάλ και όλοι τον ρωτούσαν για το Μέση.
1: Ναι, δεν είναι μόνο μέσα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι, έτσι είναι. Ναι, συμφωνώ.
1: Σπουδαίος, τεράστιος, αλλά και οι άλλοι έχουν μια διαδρομή. Ο Ρονάλντο έχει μια τεράστια διαδρομή.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Άρα, ωραίο μάτς κάνεις. Άρα, εντάξει, να σε αφήσω μετά για να ξεκουραστείς, γιατί εντάξει, είναι δύσκολο το ξενύχτη όπως και να το κάνουμε. Αλλά πάμε στην ΑΕΚ που για την ώρα, εντάξει, θα έλεγα ότι προφανώς εξετάζει την αγορά πολύ εξονυχιστικά, έτσι. Θα κάνει πολύ προσεκτικά αυτό, αφού καταλαβαίνουμε όλοι τις κινήσεις της, τις κινήσεις ενίσχυσής της.
1: Εντάξει, η ΑΕΚ έκανε γρήγορα κάποιες ενέργειες, κλείνοντας εκκρεμότητες. Πρώτα απ' όλα, με συμβόλαια που τελείωναν αυτό το καλοκαίρι, αποφάσισε να ανανεώσει συνεργασία για ένα χρόνο με τον Πέτρο Μάνταλο και τον Τωμακό Ιβίντα και για δύο με τον Μιγιάδη Κατσίνοβιτς, ενώ δεν συνέχισε με τον Ρομπέρτο Περέιρα. Και έκανε και μια μεταγραφή εκεί ακριβώς που είχε και το κενό. Δηλαδή με τον Ζούπκοφ που είδε την ευκαιρία, έδωσε 4 εκατομμύρια και έχει πλέον φτιάξει τη βασική της ενδεκάδα.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι οι κινήσεις.
0: Στα εξτρέμ, έτσι ο Ζούπκοφ, για όποιον αναρωτιέται, εξτρέμ δεν είναι ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, είναι μεσοεπιθετικός που κινείται διαγώνια, μπορεί να παίξει και τις τρεις θέσεις πίσω από τον φορ, κυρίως παίζει από τα δεξιά με ανάποδο πόδι. Είναι δηλαδή με χαρακτηριστικά όπως ακριβώς θέλει ο Νίκολης, δηλαδή θέλει και από την απέναντι πλευρά του Κοϊτά να έχει έναν παίκτη με τέτοια χαρακτηριστικά που να μπορεί να δημιουργήσει, να διεισδύσει, να εκτελέσει, τα έχει όλα αυτά ο Ζούπκοφ. Οπότε έρχεται μια ισορροπία στον τρόπο που σκέφτεται την ομάδα του Νίκολης με το 4-2-2-2. Τι θέλουμε τώρα, θέλει όπως λέει ο Νίκολης να αποκτήσει η ΑΕΚ ένα στόπερ που θα πλαισιώσει η Ρέλβας Μουκουντή, ένα χαφ που θα πλαισιώσει η Πινέδα Μαρίν και άλλον ένα μεσοεπιθετικό που να έχει την ικανότητα όταν γυρίζει τον σχηματισμό και το κάνει μέσα στα παιχνίδια σε 4-1-3-2 όταν θέλει να πάρει ρίσκα, να μπορεί να παίξει πίσω από τους δύο φορ. Περισσότερη βεβαίως προσπάθεια γίνεται για τον ΧΑΠ που είχε πει ο Νίκολιτς από πέρσι, στην ποδοσφαιρική σεζόν δηλαδή, ότι θέλει ένα game changer. Εκεί επικεντρώνονται οι προσπάθειες της ΑΕΚ, να μπορέσει δηλαδή ο Νίκολιτς πριν φύγει η ομάδα Δευτέρα 6 Ιουλίου για το βασικό στάδιο προετοιμασίας της Ολλανδίας. 3 Ιουλίου μαζεύονται
0: οι
1: ποδοσφαιριστές για να κάνουν τα εργομετρικά και τις ιατρικές τους εξετάσεις και 6 Ιουλίου πάνε για το άπλετο της Ολλανδίας. Να είναι ο ΧΑΦ μαζί εξ αρχής, γιατί και ο Πινέδα είναι σε Μουντιάλ, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να τον έχει στη διάθεσή του και καταλαβαίνουμε πως και με την αύξηση στην Αθήνα και του Χαβιέρ Μπάλτα αλλά και του Μάρκο Νίκολιτς ως αύριο, αυτή η υπόθεση του ΧΑΦ

0: δηλαδή. Περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να έχει εξέλιξη.
1: Μάλιστα. Είναι όντως, γιατί απομένει μια εβδομάδα επί της ουσίας.
0: Έχει χρόνο, κοίταξε η ΑΕΚ, έχει χρόνο γιατί το πρώτο της επίσημο μάτς, εντάξει, είναι το Super Cup 12 Αυγούστου, αλλά σε ό,τι αφορά τη μεγάλη πρόκληση του Champions League και την προοπτική δηλαδή για την παρουσία της Elite Phase στο Champions League, έχει πολύ χρόνο μπροστά της. Αλλά στην περίπτωση του ΧΑΠ, ναι, θα ήταν ιδανικό για τον Νικόλης να τον έχει από την αρχή της προετοιμασίας. Είπαμε, ο Ριμπάλτα μας έχει δείξει ότι κυκλώνει το όνομα του βασικού στόχου και εκεί επικεντρώνεται.
1: Και μας έχει δείξει επίσης ιστορία ότι δεν διαρρέεται τίποτα, έτσι, στις περισσότερες τουλάχιστον των περιπτώσεων.
0: Ναι, ναι, κινείται κάτω από τα ραντάρ και ανάλογα αν θα υπάρξει η πρώτη ανακοίνωση του Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, έτσι, και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ναι, δεν φαίνεται να υπάρχει επιλογή από τη Ρωσία. Ο Μπαρίνοφ δεν φαίνεται να απασχολεί. Είναι πιο πίσω παρά το γεγονός ότι άρεσε το Νίκολιτς. Βλέπω ότι η ΑΚ κινείται σε άλλη κατεύθυνση. Και θα το δούμε τώρα όλο αυτό. Σε ό,τι αφορά τα φιλικά, επειδή η ΑΚ ακόμα δεν έχει ανακοινώσει τα φιλικά παιχνίδια, αλλά τα ανακοινώνουν οι άλλες ομάδες. Η Τσβόλε σήμερα, η Ολλανδική, ανακοίνωσε ότι 26 Ιουλίου στο γήπεδό της στις 4 ώρα θα παίξει φιλικό με την ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι η Ντεγκράφσαπ έχει ανακοινώσει φιλικό με την ΑΕΚ στις 12 Ιουλίου, όπως έχει ανακοινώσει φιλικό με την ΑΕΚ στις 29 Ιουλίου και η τουρκική Στάμσουνσπορ. Και αναμένεται στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας η ΑΕΚ να παίξει φιλικό και με τη Χρόνιγκεν. Όλα τα φιλικά θα γίνουν στην Ολλανδία. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ φεύγει Δευτέρα 6 Ιουλίου, επιστρέφει Σάββατο 18 Ιουλίου. Το πρώτο στάδιο προετοιμασίας. Θα ακολουθήσει ένα τετραήμερο ρεπό 19 έως 22 Ιουλίου και 5-23 Ιουλίου θα επιστρέψει στο Apeldoorn της Ολλανδίας για το δεύτερο σκέλος της προετοιμασίας και θα γυρίσει Αθήνα Κυριακή 2 Αυγούστου. Έτσι έχει οργανωθεί η προετοιμασία. Τώρα, ωραίες εικόνες είχαμε και σήμερα για το tour του Τροπαίου, για τον δρόμο του νικητή, όπως έχει ονομάσει την περιοδία της Κούπας του Πρωταθλήματος η ομάδα της ΑΕΚ. Το πρωί ήταν με πολύ κόσμο στη Νέα Αρτάκη, το λιμάνι της Νέας Αρτάκης, ενώ αυτή την ώρα είναι στην Λαμία, στις 8, στην Πλατεία Ελευθερίας. Είναι μια πολύ ωραία έτσι, περιοδία, ψυχαγωγική, με οικογένειες, με μικρά παιδιά, που δίνει τη δυνατότητα και στους φίλους της ΑΕΚ από την περιφέρεια να νιώθουν ότι είναι κοντά στην ομάδα τους και να γιορτάσουν.
1: Να δουν τον τρόπο από κοντά, βέβαια.
0: Μπράβο, να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες, οι μικροί φίλοι της ΑΕΚ να πάρουν και τα δωράκια τους, είτε το μπλουζάκι το ωραίο, είτε το συλλεκτικό κασκόλ. Και είναι μια διαδικασία η οποία εξελίσσεται. Αύριο θα είναι στον Βόλο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, αύριο θα είναι στον Βόλο, 8 η ώρα θα βγάλουμε Ελευθερία στην παραλία Βόλου. Έναντι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
1: Ωραία, και να σε κλείσω με μια δήλωση του Βινίσιους, επειδή έκανες αναφορά στην πιθανότητα έτσι, του να δούμε Πορτογαλία-Αργεντινή στους 8, δεν είπες, θα πρέπει τελικά. Είπε λοιπόν ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Δηλαδή το τόνισε, άρα τον έβαλε και πάνω και από τον Πελέ, ας πούμε. Γιατί είναι Βραζιλιάνος, το λέω, τον έβαλε και πάνω από τον Μέση. Και είπε ότι μετέτρεψε τη σκληρή δουλειά σε μορφή τέχνης, η πειθαρχία, η θυσία και η συνέπειά του είναι επίσης ταλέντα. Και τα βάζει όλα στη ζυγαριά, τέλος πάντων. Και βλέποντας τη συνολική εικόνα, όπως ο ίδιος είπε, έτσι. Και το τι έκανε σε όλα τα κορυφαία πρωταθλήματα στα οποία αγωνίστηκε.
0: Αυτό. Είναι αξιολογικό τώρα. Αυτή είναι μια πολύ ωραία συζήτηση και πολύ ωραία κουβέντα. Για μένα πάνω από τον Μαραντόνα δεν πάει κανείς. Αν έπρεπε να το δούμε στεχνά, ως διάρκεια, ως τίτλους, είναι ο Μέση. Έχει πάρει παγκόσμιο κύπελο, έχει πάρει τα πάντα, έτσι. Και ο Κριστιάνο από την άλλη είναι ένας super scorer. Δεν μπορεί να τον αγνοήσεις όταν κυνηγάει να φτάσει με καταγεγραμμένα, όπως έχει πει και ο ίδιος, σε κάμερες στα γκολ του στον αριθμό 1000. Δεν μπορεί να τον προσπεράσει. Είναι μια πολύ ωραία κουβέντα να περνάμε πολύ ωραία αυτά τα καλοκαιρινά βράδια βλέποντας παγκόσμιο κύπελο.
1: Άρα, καλή δύναμη, Γιάννη, καλή ξεκούραση και καλή μετάδοση το βράδυ 2.30 Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν. Λαϊκή Δημοκρατία, με τι παίζει, με ποιο παίζει η κόλληση.
0: Πορτογαλία-Κολομβία. Η Κολομβία είναι με 2 νίκες, είναι πρώτη και η Πορτογαλία είναι δεύτερη.
1: Ωραίο μάτς. 6 βαθμούς Κολομβία, 4 σε Πορτογαλία. Σωστά. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με Ουζμπεκιστάν. Αυτό είναι το άλλο μάτς.
0: Το Κονγκό, άμα νικήσει. Θα περάσει.
1: Θα πάει
0: 4 βαθμούς.
1: Ναι, και θα περάσει, όντως.
0: Ναι, αλλά θα κάτσε να τα δούμε. Έχει ωραίες ιστορίες από το
1: Μοντέλο. Ωραία. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Σαντορινέ. Να είσαι καλά.
0: Εγώ.
1: Καλή συνέχεια, χαιρετώ, γεια.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού, βάζοντας την παρέα μας τον Γιάννη Ράνιο. Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλησπέρα και εσένα και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την άφιξη του Πόποβιτς στην Αθήνα. Έτσι, για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Μπάλτσα Πόποβιτς, goalkeeper, που έρχεται ως δεύτερος πίσω από τον Τζολάκη. Θα μας τα πεις εσύ καλύτερα.
1: Ακριβώς, ως δεύτερος. Και μάλιστα σε περίπτωση πώλησης του Τζολάκη. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για άλλο τερματοφύλακα. Δεν θα μείνει με τον Πόποβιτς, παρά το γεγονός ότι του κάνει πολυετές συμβόλαιο, πενταετίας για την ακρίβεια. Και μιλάμε για έναν goalkeeper ο οποίος πέρυσι είχε μια εξαιρετική χρονιά, πορεία, μιας και αναδείχθηκε ο κορυφαίος goalkeeper του ελληνικού πρωταθλήματος. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι επενδύουν και με αυτό τον τερματοφύλακα, έστω και αν προορίζεται για δεύτερος. Πόποβιτς, ο οποίος ήρθε σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα μπει και αυτός σε μια λίστα παιχτών που αναμένεται μέχρι να φύγει ο Ολυμπιακός για την Ολλανδία να συμφωνήσουν και να υπογράψουν. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξεκινά την προετοιμασία του τη Δευτέρα, θα μαζευτούν στο Ρέντι και από εκεί και πέρα, μέχρι την επόμενη Παρασκευή που φεύγουν για το Ρότερνταμ, περιμένουν στον Ολυμπιακό μαζί με τον Πόποβιτς να γίνουν τουλάχιστον 3 με 4 προσθήκες σε διάφορες θέσεις.
0: Μέχρι τις επόμενες μέρες, δηλαδή, το επόμενο.
1: Ναι, τις επόμενες ώρες για την ακρίβεια.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και το λέω αυτό γιατί περιμένουμε να δούμε και το τυπικό της υπόθεσης με τον Κάρμο στην τρίτη του επιστροφή στον Ολυμπιακό. Επίσης, μια δρομολογημένη μεταγραφή φαίνεται να είναι αυτή του Ρόκα όσον αφορά τους Extreme. Και από εκεί και πέρα μένει να κλείσει το κεφάλαιο Stopper. Γιατί από τη μία πλευρά είναι ο Σμαϊλόβιτς, από την άλλη πλευρά είναι ο Ντουάρτε, ο οποίος είναι ελεύθερος και φαίνεται να έχει ένα μικρότερο προβάδισμα αυτή τη στιγμή σε σχέση με τον Σμαϊλόβιτς. Όμως υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός ενδεχομένως να συζητά και με άλλον Stopper, το όνομα του οποίου ακόμα δεν έχει βγει στο φως δημοσιότητας. Γιατί επί της ουσίας μιλάμε για έναν αμυντικό σε αυτή τη θέση του Stopper, όπου θα είναι τέταρτος στην ιεραρχία. Οπότε το να δώσει 1,5 με 2 εκατομμύρια φαίνεται λίγο ότι είναι τραβηγμένο. Το λέω γιατί ο Ντουάρτε 1,5 εκατομμύριο ζητάει για να έρθει στους.
0: Το χρόνο, συμβόλαιο,
1: Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι μέλη γενέσαι και με τις παραχωρήσεις παιχτών, γιατί ήδη πολλά ακούγονται και πολλά συζητιούνται για την περίπτωση του Σρεφέτσα. Γιατί η Πάρμα όλο θέλει, αλλά ακόμα δεν θα έλεγα ότι έχει προχωρήσει πολύ η απόκτησή του, και όχι με τη μορφή δανεισμού, αλλά με τη μορφή αγοράς και με άλλες περιπτώσεις παιχτών που ενδεχομένως να δοθούν δανεικοί ή λέγεται ένα σημείο, ή ακόμα και η περίπτωση του Κλέιτον που φαίνεται και εκεί να κάνει γκέλ στην ρωσική αγορά.
0: Νομίζω έκανε και δηλώσει ο Πόποβιτς, έτσι αυτό διαβάζω, κατά την άφηξή του και είπε ότι δεν γινόταν από όχι στον Ολυμπιακό, ήθελα πολύ να έρθω εδώ, ονειρεύομαι, θα πάρουμε τον double και φυσικά να παίξω στο Champions League. Έτσι κάποιες από τις πρώτες δηλώσεις δήλωσε και ότι είναι ένας γίγαντας της Ευρώπης ο Ολυμπιακός και ότι είναι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί μπροστά στον κόσμο του.
1: Το θέμα είναι με τον Ολυμπιακό το εξής, γιατί όπως αναφέραμε τώρα μιλάει κυρίως για ονόματα ξένων. Το θέμα είναι ότι επειδή έχουν φύγει παίκτες, μεταξύ άλλων και ο Πασχαλάκης, ο οποίος το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώθηκε ο Ολυμπιακός έβγαλε και τη δική του ανακοίνωση, θέλει να δει πώς θα κάνει πιο ελληνικό το ρόστερ του, αν μη τι άλλο, με παίκτες που έφυγαν όπως και ο Καλογερόπουλος, όπως και ο Μπότης. Βέβαια ήρθε ο Στουρνάρας που και αυτός έκανε και τις δικές του δηλώσεις ως τρίτος goalkeeper του Ολυμπιακού. Αλλά περιμένουμε να δούμε και τι νεότερο μπορεί να υπάρξει σε μια μακρά μεταγραφική περίοδο που έχουμε ακόμα τουλάχιστον 2 μήνες. Και το λέω αυτό γιατί ναι, μεν ο Ολυμπιακός επήγει να κλείσει διάφορα κενά ή αυτά τα οποία θέλει όμως με τη Λίπα μέχρι να φύγει για το Ρότερνταμ εκεί που θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σταματάει το παρεδώσε του Ολυμπιακού σε διάφορες θέσεις.
0: Ναι, σωστό, κατάλαβα. Άρα θα έχουμε πολύ ψωμί έτσι μπροστά μας. Και εντάξει, είναι βέβαια την άλλη σημαντικό ότι ο Μεντιλίμπαρ θα έχει κάποια από τα κενά συμπληρωμένα, τέλος πάντων, αυτό που είπες ότι χρειάζεται. Άρα και στην πορεία θα γίνονται και προσθήκες που μπορούν να κάνουν διαφορά, φαντάζομαι, έτσι. Ή αυτό που είπες, ελληνοποίηση του κορμού.
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή, ας μην κρυβόμαστε, το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι γεμάτο. Ναι. Δεν είναι ότι έχει ατέλειες, φοβερές και τρομερές. Το ζήτημα είναι. Κάποιοι παίκτες που ενδεχομένως δεν ικανοποίησαν πέρσι αν θα παραχωρηθούν και πώς θα κινηθεί ο Ολυμπιακός. Και ένα μεγάλο αγκάθι πώς θα καταφέρει να μειώσει τον αριθμό των ξένων, γιατί ακόμα δεν έχουν μειωθεί από τους 7 που είναι να πάνε στους 5. Γι' αυτό λέω ότι από τη μία πλευρά λίγο μεγαλύτερος βαθμός και αριθμός ελληνοποίησης. σε συνδυασμό με τους λιγότερους ξένους, είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα περιμένουμε να δούμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες, για να μην σου πω στους επόμενους
0: μήνες. Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε Γιάννη Ράνια, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν λοιπόν ο Γιάννης Ράνιος με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έτσι, το πρώτο ημίωρο το καλύψαμε με το ρεπορτάζ της ΣΑΕ και των Ερυθρολεύκων. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια στις 8.30 με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Να σας πω ότι το πράσινο ακροτήριο έτσι με 3 βαθμούς προκρίθηκε στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Και ο τερματοφύλακας του, ο Βοζίνια, ο οποίος ήταν ο ήρωας του πράσινου ακροτηρίου στο παιχνίδι με την Ισπανία, μετά την πρόκριση, την ιστορική έτσι, πρώτη παρουσία, καταρχάς την ιστορική μάλλον πρώτη παρουσία στο Μουντιάλ, προκρίθηκε το πράσινο ακροτήρι στη φάση των 32, θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή του Μέση. Ο 40χρονος Βοζίνια, τερματοφύλακας, ήταν ο πρωταγωνιστής και στο μάτς με την Ισπανία στην πρεμιέρα και γενικώς σε αυτή την πορεία του πράσινου ακροτηρίου. Και αυτό που γράφεται γενικώς στο εξωτερικό και έχει δηλώσει και ο ίδιος είναι ότι είναι ανοιχτός στην επόμενη πρόκληση. Ήταν μέχρι πρότινος μέλος της Τσάβες, που είναι ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας, αλλά ο ίδιος ενημέρωσε ότι κυκλοφορεί ελεύθερος και ιδανικά θα ήθελε να βρεθεί σε πολύ ανώτερο επίπεδο. Είπε: Είμαι ανοιχτός σε οτιδήποτε, ας δούμε τι μπορεί να προκύψει. Τονίζοντας βεβαίως ότι έχει αυτοπεποίθηση, έτσι ότι πιστεύει δηλαδή στον εαυτό του και θέλει μια νέα πρόκληση την επόμενη σεζόν, μετά και την ολοκλήρωση της παρουσίας του πράσινου ακροτηρίου σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Είναι και αυτή μια από τις όμορφες ιστορίες του Μουντιάλ. Πάντα το Μουντιάλ βγάζει ωραίες ιστορίες. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Έστω και αν αυτή η διαβριμένη μορφή μπορεί να είναι κουραστική ως ένα βαθμό έτσι, για κάποιους, και εγώ μπορώ να το πω και εγώ, αυτό είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια έτσι, για να παρακολουθείς τα πάντα τέλος πάντων, αλλά σίγουρα ιστορίες ωραίες βγαίνουν και βλέπουμε και ομάδες έτσι, που μετέχουν για πρώτη φορά, χώρες, και πραγματικά εντάξει, είναι όμορφο και για εκείνες τις χώρες, για τους ποδοσφαιριστές αυτών των χωρών, για τους φιλάθλους τέλος πάντων, για όλους μια συμμετοχή σε Μουντιάλ, σε παγκόσμιο κύπελο. Αυτό είναι το ωραίο της διεύρυνσης του παγκοσμίου κυπέλου, της διεύρυνσης των ομάδων. Λοιπόν, πάμε αν έχουμε κάποια διακοπή, κάποιες τραγουδάκι, πάμε σε τραγουδάκι, επιστρέφουμε.

Φίλε μου, εσύ που μου έχεις στείλει, μου ζητάς τελικά Φιλανδία, Ελσίνκι, Κουόπιο, Γκίνσταν, Βάσας, τέλος πάντων θέλω να μου στείλεις κωδικούς, γιατί δεν μπορώ να ψάχνω εγώ αυτές τις ομάδες αυτή τη στιγμή σε ένα κουπόνι που είναι τεράστιο. Ελσίνκι, Κουόπιο, τέλος πάντων 0-4 διπλό,

0: και το Γκνίσταν Βάσα, τέλος πάντων, αυτό το μάτς το άλλο, το φοβερό, είναι στο 1-1 στο 70 λεπτό της αναμέτρησης. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε την βραδινή ραδιοεφημέριδα, βάζοντας την παρέα μας τον Χρήστο Κοντό. Ο Παναθηναϊκός, εντάξει, είναι με διαφορά η ομάδα που κινείται περισσότερο από κάθε άλλη, έτσι, στη μεταγραφική περίοδο αυτού του καλοκαιριού. Αναφέρομαι έτσι στις 5, ας πούμε, στο Big 5, ας το πούμε, του ελληνικού πρωταθλήματος. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα στους φίλους μας. Ναι, το ξέρετε, το περιμένουμε αυτό, δεν είναι έκπληξη. Mm-hmm. Ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει στη δεύτερη φάση του Extreme Makeover που ξεκίνησε το Γενάρη. Οπότε μέχρι στιγμής, πριν ακόμα ανοίξει η αυλαία της μεταγραφής περίοδου, επισήμως ανοίγει 1η Ιουλίου, ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά έχει κάνει 5 μεταγραφές. Έχει ανακοινώσει τις 3. Έχει ενημερώσει ότι έχει κλείσει άλλες 2. Mm-hmm. Τον Ντεφράι από χθες και τον Αστόντερ από σήμερα. Οπότε περιμένουμε να μπουν υπογραφές στα συμβόλαια, να κλείσει δηλαδή και τυπικά το θέμα για να έχουμε τις ανακοινώσεις και να φτάσει ο συνολικός αριθμός μεταγραφικών κινήσεων του Παναθηναϊκού μέχρι στιγμής στις 5. Είναι και αρκετά ακριβές οι περισσότερες από αυτές, δηλαδή και με μεγάλα συμβόλαια για τους παίχτες. Και πλην του Ντεφράι που ήταν ελεύθερος, οι υπόλοιποι αγοράστηκαν με σημαντικά ποσά, τα οποία συνολικά όπως τα υπολογίζουμε εμείς, χωρίς να έχουμε μια επίσημη ενημέρωση, είναι περίπου 15 με 16 εκατομμύρια ευρώ για τον Παναθηναϊκό. Μόνο για τις μεταγραφές που έχει κλείσει σε όλες τις ομάδες.
0: Έτσι, μάλιστα.
1: Χωρίς τα συμβόλαια.
0: Ναι.
1: Ο κάθε παίκτης μπορεί να παίρνει και από 800-900 εκατομμύρια και παραπάνω.
0: Μάλιστα. Για
1: παράδειγμα, θα πληρωθεί με 1,5 εκατομμύριο το χρόνο.
0: Είναι μια ακόμη έτσι, φορά που ο Γιάννης Αλαφούζος βάζει το χέρι στην τσέπη. Γιατί ξέρεις, πολλά είχαν υποθεί τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που λέγεται εδώ για κάποια είναι ότι οι επιλογές αυτές τέλος πάντων δεν βγαίνουν κάποιες εκ των επιλογές. Δηλαδή και το γεγονός ότι βάζει το χέρι στην τσέπη πάει στο βρόντο. Το θέμα είναι τι θα συμβεί τώρα.
1: Αυτό κανείς ποτέ δεν το ξέρει. Έχουμε παραδείγματα και αντιπαραδείγματα. Δηλαδή για παράδειγμα. Αν πάμε ψηλά στην Premier League, θα δούμε ότι τα τελευταία χρόνια τότε με Chelsea και Manchester United έχουν δώσει πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές.
0: Mm-hmm.
1: Και έχουν πνιγεί. Ψαχματιστούμε. Yeah. Τώρα είδαμε λίγο την United να ανεβαίνει. Ήταν χαμένο σε διάστημα τα τελευταία χρόνια, παρότι κάθε χρόνο 600, 700, 800 πολλά λεφτά. Η Liverpool έκανε πέρυσι το περσμένο καλοκαίρι ρεκόρ μεταγραφών στην ιστορία της. Την έξι μπάνκα στον αέρα. Ήταν ήδη πρωταθλήτρια. Για τρεις παίχτες έδωσε συνολικά 500 εκατομμύρια ευρώ. Και εκεί που την περιμέναν όλοι να κάνει περίποτα, με το ζόρι βγήκε Πέμπτη να πάρει το εισιτήριο για τη Champions League. Θα σου πω δηλαδή ότι τα μαθηματικά στο ποδόσφαιρο δεν έχουν πολύ μεγάλη αξία. Σημασία έχει η χημεία. Ναι. Πώς θα θέσουν όλοι αυτοί. Πώς θα κολλήσουν με τον προπονητή, πώς θα κολλήσουν με το κλαμπ, ο ένας με τον άλλον, όλοι μαζί να φτιάξουν μια ομάδα. Αν καταφέρει κάποιος και φτιάξει μια καλή ομάδα, να είσαι σίγουρος ότι αυτό δεν θα είναι απόρρια μόνο των.
0: Μεταγραφικών κινήσεων.
1: Να πάνε σε μια ομάδα για να ενισχύσει μεταγραφικά. Έτσι. Πρέπει να μπουν στην εξίσωση, στη χημεία, πάρα πολλά αντιστοιχικά για να δει ένα καλό αποτέλεσμα. Βέβαια, το χρήμα είναι χρήσιμο γιατί σου επιτρέπει να κάνει με ασφάλεια καλύτερες επιλογές, πιο δοκιμασμένους παίκτες, πιο ψαγμένους που εγγυώνται όσο μπορεί να εγγυηθεί κανείς μια μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας. Αλλά αυτά είναι χρήση θεωρία. Βλέπει, παίρνει καμιά φορά, δίνει πολλά λεφτά. Για βαριά ονόματα, έρχεται ένα παίκτη Τσόντα από την ίδια ομάδα. Δεν θριαμβεύει ο Τσόντα παίκτη και ψάχνουμε με το να κρυβεί μεταγραφή. Ναι. Μπορεί να έχουμε δει άπειρες περιπτώσεις.
0: Σωστά, έχεις δίκιο. Τώρα, προκειμένου, ας πούμε, μιλώντας για τον Παναθηναϊκό, οι δύο μεταγραφές που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί αλλά έχουν κλείσει έτσι είναι ο Ντεφράι, αν δεν απαντώνει, και ο Ραστόντερ.
1: Ο Ραστόντερ είναι σημερινό, είναι φρέσκα κουλούρια. Υπήρξε ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό ότι υπήρξε οριστική συμφωνία και με την Τούν και με τον παίκτη, οπότε. Απομένουν τα ιατρικά, εργομετρικά και υπογραφές τη Δευτέρα. Τρίτη θα ανέβει η Ολλανδία για να προλάβει το τελευταίο κομμάτι της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού πριν επιστρέψει η αποστολή 5 του μήνα στην Αθήνα για τα φιλικά και το τελευταίο κομμάτι της προετοιμασίας της. Ο Ραστόντερ είναι ένα παιδί 24-25.
0: Θα γίνει 25 τον Οκτώβρη.
1: Ναι, ναι. Ψηλό παιδί, center four, μπορεί να παίξει και δεύτερος επιθετικός, 91 ύψος. Θυμίζει πάρα πολύ στο παιχνίδι των Ιωαννίδη, είναι παίκτη που ζητάει μπάλα, πάει στο ένα με έναν, παίζει και με πλάτη, μπορεί να παίξει έξω από την περιοχή. Γενικά, ένα παιδί που είχε μια εκρηκτική άνοδο στην εκείνη περίοδο, ανέβασε πάρα πολύ την δόση του και πέρυσι, αλλά κυρίως φέτος. Πέρασε στα 15 γκολ και 6 assist με την Τούν. Mm-hmm. Πήρε ουσιαστικά μια ομάδα, να το πω έτσι, μπορεί να παρεξηγηθώ την Καλαμάτα τη. Ελβετίας που ανέβηκε μετά από καιρό στην πρώτη νίκη και ήταν πρωταθλήτρια. Είναι μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις που έχουν σημειωθεί στον χώρο του ποδοσφαίρου, ιστορικά δηλαδή, είναι στο top 10 των μεγάλων εκπλήξεων στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, μια ομάδα που έχει 128 χρόνια ιστορίας και δεν έχει πάρει ούτε κυπελάκι του καφέ για τίτλο.
0: Ναι.
1: Έτσι, να ανεβαίνει κατηγορία και με ένα πολύ χαμηλό μπάτζετ. Δεν είναι ότι να αγοράσει κανένα τρελό βιομηχανό και βάλε τρελά λεφτά και. Ήρθαν αυτά τα παιδιά που δεν είχαν στη Β' Εθνική με σημειοφόρο τώρα Στόντερ και να κάνουν μια καταπληκτική σεζόν, να βάλουν από κάτω όλα τα μεγάλα ονόματα ομάδες που έχουν μπάτζετ 70-80-90 εκατομμύρια ευρώ, Big Boys, Βασιλεία, Ζυρίχη, πολύ δυνατές ομάδες, Γρασκόπους, και να τους πάρουν το πρωτάθλημα. Είναι μεγάλη έκπληξη. Το σημαντικό για τον Ραστόντερ είναι ότι αυτά τα 15 γκολ που έβαλε, τα περισσότερα σχεδόν ήταν χρυσάφι, δεν ήταν δηλαδή γκολ στο 3-0, στο 5-0, το 3-4 και το 5-0, ήταν όλα γκολ που δίνανε μεγάλες νίκες, μεγάλες εκτός έδρας νίκες, μεγάλες νίκες σε ντέρμπι. Δικά του γκολ κέρδισε πάρα πολλά παιχνίδια
0: η Τούν
1: και πήρε το πρωτάθλημα. Έτσι. Οπότε ο Παναθηναϊκός τον είχε μαρκάρει αυτό, το όνομα το έχουμε αναφέρει πάρα πολύ καιρό τώρα, εδώ και ένα δίμηνο, ότι είναι στα ραντάρ του Παναθηναϊκού, διότι υπάρχει επικοινωνία στην πλευρά του κτλ. Θεωρείται ένας παίκτης που μπορεί να διεκδικήσει φανέλα βασικού μαζί με Τετέι, που είναι και αυτό στην ηλικία στα 25, να έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν ένα ισχυρό δίδυμο και περιμένουμε να δούμε με τον Ντέσσερ τι θα γίνει.
0: Γάμος γίνεται, μάλλον.
1: Γάμος γίνεται, ναι, ναι, γάμος.
0: Περνάει νύφη τώρα. Περνάει νύφη. Να ζήσουν τα παιδιά, πρώτα απ' όλα. Έβλεπα πάντως, είναι φοβερό ότι η Τούν πήρε πρωτάθλημα έτσι και είχε ένα μάτς προς το φινάλε τη σεζόν που έχασε 8-3 από τους Young Boys, όπως λέγονται τέλος πάντων. Αλλά είναι αυτό που λες επίσης, ότι είχε πολλά γκολ και ένα γκολ δηλαδή σε πολλά μάτς έτσι, από τα 15 που πέτυχε.
1: Θύμιζε πολύ την εθνική ομάδα στο γύρο τη δικιά μας. Μισό μηδέν, έκανε επιβλητικές νίκες να μπαίνει μέσα στο Σοφεβρόνι. Είχε βάλει μια τεσσάρα. Νομίζω και εσύ τέσσερα αντί και μπορεί να στη Βέρνη. Να ξέρει κανείς δηλαδή ότι η Τούν με την Young Boys είναι σχεδόν αδελφοποιημένα σωματεία. Δηλαδή απέχουν 30 χιλιόμετρα οι δύο πόλεις. Τους δανεικούς που θέλει να δώσει η Young Boys για να ψηθούν τους δίνει συνήθως στην Τούν. Έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις διοικητικά οι δύο ομάδες, αλλά δεν χαρίζεται μία στην άλλη. Δεν σημαίνει ότι άμα δεν σε βρω μπόσικο δάσκαλο, το εντυπωσιακό είναι ότι πήρε το πρωτάθλημα τρεις αγωνιστικές με το τέλος. Δηλαδή το είχε κλειδώσει μαθηματικά. Τρεις αγωνιστικές με το τέλος, δηλαδή ήταν πραγματικά πολύ, πολύ εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Μια ομάδα που πανηγύριζε στην αρχή με τις τέσσερις νίκες στη σερή που είχε κάνει, ότι σώσαμε την κατηγορία με αυτές τις νίκες, ποιος το περιμένει, και τώρα ξαφνικά παιχνίδι. Έμενε στην κορυφή και τελικά το καταλάβανε να πάρουν το πρωτάθλημα και το πήραν. Τώρα πέρα του χρόνου μπορεί να πέσουν.
0: Ναι, σωστό.
1: Γιατί αν του πάρει τώρα τον.
0: Υπάρχουν και με τη Λέστερ για παράδειγμα, είναι άλλο ακόμα ποδοσφαιρικό θαύμα. Είναι ωραία αυτά, μας αρέσουν. Και να δούμε αν θα δούμε κάτι τέτοιο, κάτι αντίστοιχο στο Μουντιάλ, δύσκολο που είναι σε εξέλιξη. Ωραία, επομένως αυτή είναι η πέμπτη μεταγραφική προσθήκη για τον Παναθηναϊκό, ο Ραστόντερ.
1: Επειδή με είχε ρωτήσει πιο πριν ο Θάνος, το απόγευμα όταν είχαμε μιλήσει για τη συγκεκριμένη μεταγραφή, πόσο ήταν το ύψος, δεν είχαμε καθαρή εικόνα. Τώρα έχουμε μια ενημέρωση και μπορούμε μια ασφάλεια να πούμε. Ότι ο Παναθηναϊκός πλήρωσε 3,5 εκατομμύρια ευρώ στην Τούν για να τον αποκτήσει. Το συμβόλαιο του θα είναι τετραετούς διαρκείας και ο ίδιος θα πάρει τον πρώτο χρόνο 700.000 ευρώ. Και κλιμακωτά θα υπάρχει μια σχετική άνοδο στα επόμενα χρόνια. Μαζί με τα μπόνους θα ξεπερνάει τον 1 εκατομμύριο το χρόνο το συμβόλαιο. Ένα πολύ καλό συμβόλαιο, ούτε το έχει ονειρευτεί ποτέ.
0: Πάντως βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός ενισχύεται και με παίχτες που έχουν την εμπειρία, ας πούμε, και είναι σε μια προχωρημένη ηλικία ποδοσφαιρικά πάντα, και με πιο νεαρούς που μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμοι και ως προς το σκέλος, ας πούμε, μιας μεταπόλησης πόλης.
1: Κυρίως παίρνει ο Παναθηναϊκός, θα δούμε και το Γενάρη αυτό, παίχτες που είναι κοντά στα 23, 24, 25. Mm-hmm. Δηλαδή ο Ραστόντερ τώρα είναι 24,5. Ναι. Ο Καμαρά 23. Ο Τσάπρας 24. Ποιος άλλος είναι προς το μυαλό μου τώρα.
0: Ο Καμαρά.
1: 27 χρονών είναι ο τερματοφύλακας.
0: Α, ο Καμαρά δεν είπες. Συγγνώμη, ο Πένια. Ο Πένια,
1: ο οποίος για τερματοφύλακας δεν είναι μεγάλος, 27 χρονών.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είναι μια ηλικία που τώρα αρχίζει και οριμάζει ο τερματοφύλακας. Ο μόνος μεγάλος σε ηλικία που πήρε φέτος, το καλοκαίρι δηλαδή, είναι ο Φράι. Που είναι στα 34. Ο οποίος όμως είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος, πάρα πολύ έμπειρος
0: παίκτης.
1: Ναι, έχει παίξει τελικούς Champions League, έχει πάρα πρωταθλήματα, ήταν 7-8 χρόνια στην Ίντερ πόσο ήταν, 12 χρόνια καμπιονάτο. Είναι δηλαδή ένα παιδί το οποίο έχει πολύ μεγάλες παραστάσεις. Πέρυσι έκανε 17 εμφανίσεις, δεν ήταν εντελώς απ' έξω. Εντάξει, καταλαβαίνει και στο 14 σου, σιγά σιγά στο επίπεδο της Ίντερ, πας και λίγο πιο πίσω.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω είναι μια καλή επιλογή για να στηριχτεί πάνω του η άμυνα, γιατί είναι παίξει με παραστάσεις, έχει 79 συμμετοχές στην Εθνική Ολλανδίας. Ένα παιδί που μπορεί δίπλα του να μάθουν ο Κάτρης, κάποια άλλα παιδιά που ο Λάβδας που έχει ανέβει στην πρώτη ομάδα, δεν ξέρω αν θα είναι και στο ρόστερ γύρω-γύρω. Θα τα δούμε αυτά, γιατί έχουμε κι άλλα που περιμένουμε. Επιγραμματικά να πούμε ότι οι δύο παίχτες, ο Ραστόντερ και ο Ντεφράι, λογικά θα κλείσουν τυπικά με εργομετρικά, ιατρικά και υπογραφές τις υποθέσεις τους μέχρι Δευτέρα, οπότε Τρίτη, Τετάρτη λογικά θα είναι πάνω, μπορεί και νωρίτερα στην Ολλανδία να ξεκινήσουν την προετοιμασία. Μια εβδομαδούλα θα κάτσουν εκεί σκάρτη, γιατί επιστρέφει η ομάδα πεντετημένος. Θα τους δούμε στην πορεία, γιατί έχουν χρόνο ακόμα. Μέχρι το πρώτο παιχνίδι είναι ακόμα, έχουμε 4 εβδομάδες σχεδόν. Και από εκεί πέρα, εντάξει, θα περιμένουμε να έρθουν και οι υπόλοιποι παίχτες. Αν με ρωτήσεις τι ψάχνει ο Παναθηναϊκός, ψάχνει αριστερό μπακ σίγουρα. Γιατί έχουμε τον Κρίστιαν Ζέν, το όνομα του Δανού αριστερού μπακ της Λέστερ, ο οποίος συνυπήρξε στην Κοπενχάγη, ένα φεγγάρι, με τον Νίστρουπ που λύθηκε 14 εκατομμύρια ευρώ στα 19 του χρόνια στην Λέστερ. Έκανε γεμάτες φωνές εκτός από την περσινή, η οποία ήταν δυστυχώς πολύ κακή για το παιδί. Είχε σοβαρούς τραυματισμούς, ένα σοβαρό τραυματισμό στο πόνο. Το γύρισε, έπαθε υποτροπή, μετά τραυματίστηκε στο μια γκονιά στο πηγούνι. Ουσιαστικά πρόλαβε να παίξει όλη τη σεζόν 6 παιχνίδια. Είναι ένα παίκτη όμως με πολύ ψηλό potential, δηλαδή οι προοπτικές του είναι εξαιρετικές. Έχει δεκαετές με την συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα της Δανίας, την πρώτη ομάδα. Σε όλα τα μικρά κουμπάκια των Εθνικών Ομάδων της Δανίας γεμάτες συμμετοχές. Τώρα, ο Παναθηναϊκός, από όσο μαθαίνουμε, έχει δει την περίπτωσή του με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά για να περιορίσει το όποιο ρίσκο, γιατί είναι ρίσκο όταν πέσει ένα παιδί που σε ένα χρόνο έχει παίξει μόνο 6 μάτς και δεν ξέρει πώς θα σου γυρίσει, νομίζω έχει βάλει δύο δικλείδες. Μία είναι να τον πάρει με οψιόν, ιδανικό δηλαδή, με οψιόν αγοράς, και ανάλογα με το αν θα είναι ευχαριστημένος να την ενεργοποιήσει του χρόνου την αγορά του ή όχι, αλλιώς θα επιστρέψει πίσω όπως έκανε φέτος με όλους τους παίχτες που είχε δανεικούς από τον περασμένη σεζόν εκτός από τον Τσάβες. Η δεύτερη δικλείδα είναι να εξεταστεί από έναν, θα πέσει ένα ειδικό κέντρο αποκατάστασης γονάτου, να κάνει και κάποιες συγκεκριμένες εξετάσεις και να πάρει και ο Παναθηναϊκός στα χέρια του μια γνωμάτευση απόλυτα επιστημονικά τεκμηριωμένη για το πώς είναι η πορεία της αποθεραπείας του. Και νομίζω ότι για να το δέσει ακόμα καλύτερα θα πληρώνεται ανάλογα με τις συμμετοχές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτή είναι η πρόταση που έκανε ο Παναθηναϊκός.
0: Και φαντάζομαι ότι θα αποκτήσει και άλλο αριστερό μπακ, δηλαδή σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, αν.
1: Αυτό, κοίταξε. Yeah. Θα πάρει το ρίσκο.
0: Ναι.
1: Υποθέτω. Θα πάρει το ρίσκο να ξεκινήσει μαζί με τον Κυριακόπουλο. Εάν και εφόσον δει ο Γενάρης και δεν μπορεί το παιδί, νομίζω θα ξέρουν, θα δουν και.
0: Έχεις δίκιο, εντάξει, ναι, οκ, βέβαια. Και ο Κυριακόπουλος έχει κάνει πολύ καλή χρονιά.
1: Ναι, θα τον δουν. Και κοίταξε, άμα μπει το παιδί μέσα και κάνει 2 μήνες προβλήματα, και μέχρι τις 5 του μηνός, 5 Σεπτεμβρίου που είναι ανοιχτή η αγορά, και ακόμα 2,5 μήνες.
0: Ναι.
1: Αν δει ότι για κάποιο λόγο δεν περπατάει, δεν αγοράζει και ένα αριστερό μπακ ακόμα.
0: Σωστό.
1: Δεν θα κρεμαστεί στα μανταλάκια δηλαδή από αυτήν την περίπτωση.
0: Ναι. Σωστό, σωστό. Μάλιστα. Και έλεγε άλλα, θέλει αριστερό μπακ, αυτό είναι μία από τις προτεραιότητες. Και τι άλλο.
1: Αριστερό μπακ, ακόμα ένα στόπερ. Ένα δεύτερο στόπερ πίσω από τον Δεφράη. Ένα κεντρικό χαφ. Η περίπτωση του Γιέντσεν έχει υποχωρήσει πάρα πολύ. Νομίζω υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στο οικονομικό με την Μπρέντφορντ, την ομάδα της Premier League. Πουλάει ακριβά. Ξεκίνησε από τα 12 εκατομμύρια τα παζάρια. Όσο και να πέσει, νομίζω από ό,τι καταλαβαίνω, το νούμερο δεν πάει σε σύμβατα επίπεδα με το ελληνικό πρωτάθλημα και τον Παναθηναϊκό. Οπότε ο Παναθηναϊκός μάλλον την παρατάει αυτή την περίπτωση ή θα περιμένει να, με κάποιο τρόπο να πέσει πάρα πολύ πιο κάτω η τιμή του παίχτη. Κάτι όμως που δεν μοιάζει πιθανό, γιατί είναι και άλλοι που ενδιαφέρονται. Γι' αυτό είναι καλός παίκτης, είναι ενεργή Δανό, διεθνής με τη Δανία, με 7 χρόνια παρουσία στην Premier League, σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία, γεμάτη χρονιά. Δύσκολα, πολύ δύσκολα.
0: Ναι.
1: Οπότε θα ψάξει αλλού για το κεντρικό χάφ, εκτός επαναλαμβάνω και αν προκύψει κάποια ανατροπή. Έτσι, θα το δούμε αυτό στην πορεία.
0: Ωραία. Πάρα πολύ.
1: Θεωρητικά έχει κλείσει. Τώρα, αν ο Ντέσσερ για κάποιο λόγο επειδή και αυτός είναι περίπτωση Κρίστιανσεν, δηλαδή έπαιξε ελάχιστα περασμένη σεζόν, ελάχιστο καθόλου. Αν και αυτός δείξει τη διάρκεια θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια, δηλαδή όσο είναι ανοιχτή μεταγραφή, ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Έχει προβλήματα, πονάει, είναι πίσω, δεν έχει μπει στο πρόγραμμα κτλ. Είναι πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να κάνει μια κίνηση, να πάρει ακόμα ένα striker, βάσει την τερφόρ δηλαδή. Αλλά υπάρχει μια αισιοδοξία ότι επειδή δουλεύει καλά, είναι πολύ προσεκτικό στο πρόγραμμα της αποθεραπείας του, ακολουθεί τα πάντα ό,τι πρέπει. Πάει καλά η αποθεραπεία του, αυτό καταλαβαίνουμε. Θέλει όμως το χρόνο του, δεν τον πιέζουν, θα μπει πιο βιαστικά και πιο αγχωτικά. Νομίζω ότι αν συνεχίσει έτσι και μπει στα παιχνίδια, θυμόμαστε ότι έπαιξε ελάχιστα πέρυσι και
0: σκόραρε. Έτσι. Και είναι μια μεταγραφή που είχε κοστίσει πέρυσι του Παναθηναϊκού κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, μιλάμε για ένα παίχτη που 40 χρόνια τη επαγγελματική σου καριέρα, σε καλά πρωταθλήματα, δεν έπεσε ποτέ κάτω από 25 γκολ τη χρονιά. Ναι, ποτέ. Ήταν 25 γκολ και πάνω.
0: Ήταν άτυχος φέτος.
1: Αλλά ήταν αυτή η αναποδία, η διπλή αναποδία, πήγε πάρα πολύ πίσω.
0: Για να δούμε. Μακάρι για τον ίδιο τον παίκτη πρώτα απ' όλα να επανέλθει δυνατός. Πολύ ωραία. Χρήστο Κόντα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ καλό βράδυ και να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια, γεια. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της βραδινής ραδιοεφημερίδας με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ που έχει άφηξη σήμερα στη Θεσσαλονίκη του πρώτου του καταφαινόμενα έτσι μεταγραφικού αποκτήματος του Ελουστόντο. Ο Θοδωρής Φελάνης είναι μαζί μας. Γεια σου Θοδωρή.
2: Γεια σου Βασίλη. Ναι, λίγο μετά τις 6:20 περίπου έφτασε στην Θεσσαλονίκη, είναι πτήση από την Φραγκούρφουρτη, Άριτς Ελουστόντο. Ο Βάσκος, ο οποίος στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στην Αυνίκη, στην Λα Κορούνια, έχει παίξει αρκετά παιχνίδια με την Real Sociedad, είναι αρκετά έμπειρος, πάνω από 300 παιχνίδια στην Λα Λίγκα. Έρχεται να δώσει λοιπόν έτσι πράγματα με την εμπειρία του εκεί στα μετόπισθεν όπου είχε ανάγκη ο ΠΑΟΚ.
0: Στόπερ, έτσι είναι, ναι.
2: Βεβαίως. Είναι η πρώτη κίνηση μεταγραφική στην εποχή αλήθεια για τον ΠΑΟΚ. Όπως και εσύ ανέφερε στην εισαγωγή σου, θα περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, συνέχεια θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Όλα δείχνουν ότι θα ακολουθήσει κανονικά την αποστολή του ΠΑΟΚ τη Δευτέρα. Αναφορεί, θυμίζουμε, και στους φίλους ακροατές για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας που θα γίνει στο Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας 29 Ιουνίου με 12 Ιουλίου. Έχει βγει ήδη και το πρόγραμμα των φιλικών παιχνιδιών. Να πούμε εντάχει, 1η Ιουλίου ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Μπέβερεν του Βελγίου, 4 Ιουλίου την Βέσερβρο. Στις 7 Ιουλίου το δυνατό τεστ με την ΑΕΚ Λάρνακας και στις 11 Ιουλίου με την Τβέντε το τελευταίο παιχνίδι για τον Δικαιοφόρο του Βορρά σε αυτό το στάδιο προετοιμασίας που ήδη αναφέραμε. Τώρα υπάρχουν βασίλειες ζητήματα ανοιχτά μεταγραφικά για τον ΠΑΟΚ. Να πούμε απλώς ότι μετά τον Λόβρεν, μετά τον Βολιάκο παρελθόν αποτελεί και ο Σάκρε. Μετά από μια τετραετία στον ΠΑΟΚ, το 22 είχε έρθει, 119 συμμετοχές, 7 γκολ με τον Δικέφαλο του Βορρά για τον Ισπανό Μπακ, ο οποίος έκανε και κάποιες δηλώσεις, όπως και η ΠΑΟΚ έβγαλε μια ανακοίνωση, ευχήθηκε καλή συνέχεια, πολύ καλές σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών στον Σάστρε. Πέρα τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά, είναι πάντα στο πλάνο, στο κάδρο για τον ΠΑΟ που ο Παντελής Χατζηδιάκος. Mm-hmm.
0: Δεύτερο στόπερ, έτσι που θέλει να αποκτήσει ο ΠΑΟ.
2: Στόπερ, 29χρονος, ναι, σωστά. Με τη μορφή δανεισμού από την Κοπενχάγη. Υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας. Εδώ και καιρό οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι είναι σε καλό δρόμο αυτή η υπόθεση. Υπάρχει περίπτωση του Δημήτρη του Γιαννούλη. Εκεί. Φυσικά πρέπει να υπάρξει και η συνένεση της Augsburg. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να πιέσει οι καταστάσεις ώστε αυτή η υπόθεση να μην γίνει ένα πολύ μεγάλο σύριαλ, μεγαλύτερο εμπασπιτός από ό,τι έχει γίνει μέχρι στιγμής, και ασχολείται έτσι πολύ ενεργά με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Από εκεί και πέρα έχουμε τις περιπτώσεις κάποιων παικτών που συζητήθηκε για το αν θα παραμείνουν και την επόμενη χρονιά ή όχι. Ένας από αυτούς είναι ο ΣΔΟΕΦ, με τον οποίο υπάρχει έτσι μια διάσταση και για τη διάρκεια του συμβολέου και για τα λεφτά. Αντίθετα, φαίνεται να είναι θετικό το κλίμα για τον Ντάισον. Τώρα,
0: Ο Τάισον, ο οποίος εντάξει είναι προχωρημένης ηλικίας ποδοσφαιρικά, έτσι, αλλά έδειξε στο χορτάρι ότι παραμένει έφηβος, ας το πούμε έτσι. Άρα λες ότι υπάρχει μια θετική προδιάθεση έτσι προς το να μείνει στο δικέπαλο του Βορρά.
2: Ναι. Το τελευταίο διάστημα αυτό φάνηκε και μάλιστα πρόκειται να γίνουν και κάποιες στη Θεσσαλονίκη κάποιες επαφές με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Τώρα αναφέραμε στα στόπερ για τον Ελστόνον, για τον Χατζηδιάκο. Όλα δείχνουν ότι η αριστερά θα κρατήσει τον Τάισον. Εκεί θα γίνει όμως μια ακόμη μεταγραφή, να σου πω, Βασίλη. Ναι. Θα γίνει και άλλη κίνηση. Στα φόρ είναι γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ θέλει τον Γιακουμάκη. Θέλει δηλαδή να συνεχίσει τον δανεισμό από την Αζούλ. Υπάρχει αυτό το ανοιχτό θέμα. Στα χάφη υπάρχει ένα ερωτηματικό με τον ΜΕΙΤΕ. Υπάρχει μια περίπτωση του Σάντα Μαρία, ο οποίος ανήκει στην Βαλένθια. Είναι 31 ετών, είναι σχετικά ψηλά στη λίστα τη μεταγραφική του ΠΑΟΚ, όμως δεν είναι ένα θέμα το οποίο έχει, μπορούμε να πούμε ότι έχει ξεκαθαρίσει. Είπαμε για σαν αριστερό μπάκο ΠΑΟΚ θα ήθελε φυσικά τον Γιαννούλη. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά
0: μέτωπα
2: αυτό το διάστημα, να σου πω.
0: Και ειδικά του Σάντα Μαρία ακούγεται και πολύ καιρό κιόλας. Και εντάξει, ήταν ανοιχτό το θέμα του προπονητή, τελείωσε. Περιμένουμε τώρα πιο γρήγορα κάποιες κινήσεις ενδεχομένως, δηλαδή, φαντάζομαι.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και γενικότερα υπάρχουν πράγματα που διαρκώς έτσι βγαίνουν, όπως η περίπτωση του Χόρχε Σάντζες, για τον οποίο υπάρχει ένα ενδιαφέρον από την Άτλας Γουαδαλαχάρα. Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ να αποδεσμεύσει, θα πρέπει να ψάξει και για ένα δεξιχάφ. Δεν το αποκλίνουν στον ΠΑΟΚ ότι μπορεί να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να πούμε περισσότερα πράγματα το επόμενο διάστημα, γιατί φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε μια φάση τώρα που τρέχει για διάφορα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Θέλει το συντομότερο δυνατόν έτσι να κλείσει βασικές θέσεις, τις οποίες πιστεύει ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι συνομιλίες, προκειμένου να έχει τη διάθεσή του και ο νέος προπονητής τους παίκτες που χρειάζεται για να βγουν και τα συμπεράσματα στα φιλικά παιχνίδια που ήδη αναφέραμε. Οπότε έχω την εντύπωση ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε καθημερινά πράγματα και εξελίξεις να πούμε για τον ΠΑΟΚ, Βασίλη.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Θοδωρή, μένουν 3 λεπτά. Εντάξει, θέλω ένα, επειδή τα έχουμε πει καθόλου και εντάξει, είσαι γνώστης του μπάσκετ, έτσι, ασχολείσαι πάρα πολύ με αυτό το πάρα πολύ όμορφο άθλημα και ζεις στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να μου έτσι μεταφέρεις λίγο ποιο είναι το κλίμα ΠΑΟΚ και Άρης, δυναμώνουν πολύ και η πόλη φαίνεται να αναβιώνει τις εποχές που θυμόμαστε, και εγώ ως παιδί θυμάμαι από τη δεκαετία του 90, 80 δηλαδή, τέλη δεκαετίας 80 και αρχές δεκαετίας 90, τέλος πάντων. Έτσι, ποιο είναι το κλίμα, αυτό θέλω πιο περισσότερο να σε ρωτήσω έτσι.
2: Είναι μια, κακά τα ψέματα, είναι μια πρωτοφανή κατάσταση για την Θεσσαλονίκη. Έχουμε έναν Άρη και έναν ΠΑΟΚ οι οποίοι έχουν τα καλύτερα ρόστερ και τα πιο ακριβά των τελευταίων 20-30 ετών ενδεχομένως και οι δύο ομάδες, με πολύ σπουδαίους προπονητές. Δεν τίθεται θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με την ποιότητα και τις ψηλές βλέψεις που έχουν και οι δύο. Αυτό το οποίο χρειάζεται έτσι μια σχετική, συσταγωγικά να το πω, εκπαίδευση είναι και για τον κόσμο, ο οποίος, ναι, μεν υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες και καλώς κάνουν και υπάρχουν. Όλοι πρέπει να καταλάβουν όμως ότι αυτό το πράγμα που χτίζουν και οι δύο χρειάζεται χρόνο. Δεν γίνονται τα πράγματα από τη μία μέρα στην άλλη. Θα υπάρξουν και δυσκολίες, θα υπάρξουν και αναποδιές. Σε πρώτη φάση, αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι και οι δύο ομάδες θα φροντίσουν προκειμένου να δημιουργήσουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ώστε να πάνε όσο το δυνατόν ψηλότερα. Το επόμενο διάστημα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με τα εισιτήρια διαρκείας. Θα γίνουν ανάρπαστα και στις δύο περιπτώσεις. Καλά, στον Άρη ήδη έχουμε τα πρώτα μηνύματα. Το επόμενο διάστημα το ίδιο θα γίνει και στον ΠΑΟΚ. Μιλάμε δηλαδή για δύο ομάδες οι οποίες θα έχουν εκτός από τη δυναμική που έχουν αυτήν σε ό,τι έχει να κάνει με το
0: μεταβάτε
2: και τους προϋπολογισμούς. Έχουν και τον κόσμο, ο οποίος θα δούμε ότι θα είναι στο πλαίσιο των ομάδων, και νομίζω ότι θα έρχονται πολύ ωραίες στιγμές.
0: Έτσι, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Με το καλό λοιπόν να έρθουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θοδωρή Φελανή, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να σε ευχηθώ. Και πρωτού κλείσουμε την πρώτη ώρα να σας πω εγώ ότι ο Απόστολος Χρήστου στο σπουδαίο το διεθνές meeting κολύμβησης στο ΣΕΤΕ Κόλλη που φιλοξενείται στη Ρώμη πήρε την πρώτη θέση με χαρακτηριστική άνεση στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιων με χρόνο 52-47 βελτιώνοντας το φετινό του ρεκόρ που ήταν το 52-53 από το Ακρόπολης. Ανέβηκε στο νούμερο 4 του κόσμου για φέτος σε σχέση με τις επιδόσεις. Είναι το νούμερο 2 στην Ευρώπη πίσω από τον Βρετανό Όλιβερ Μόργαν με αυτό το 52-47. Επιβεβαιώνει ότι έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον είχε ταλαιπωρήσει. Η Άννα Ντουντουνάκη ήταν και αυτή εξαιρετική. Πέτυχε την καλύτερη της φετινή επίδοση στα 100 μέτρα πεταλούδα με 57-79. Πήρε την τρίτη θέση. Επιβεβαίωσε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης. Ενώ στο μικρό τελικό του αγωνίσματος η Γεωργία Δαμασιώτη τερμάτισε έκτη με 59-37. Ήταν 14η στο σύνολο. Τέλος η Ελένη Αντωνιάδου ήταν δεύτερη στο μικρό τελικό των 100 μέτρων ύπτιο και δέκατη στο σύνολο. Ο Απόστολος Παπαστάμος πέμπτος στο μικρό τελικό και 13ος στα 400 μέτρα μεικτής ατομικής με χρόνο 4:21.82. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε, διαφημίσεις τραγούδι και επιστρέφουμε με Νέα Υόρκη, σύνδεση με Νέα Υόρκη, Πέτρο Μαυρογεννίδη.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
1: Περίμενε, περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
8: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
7: Σίγουρα.
8: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
7: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
8: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
7: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
9: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
10: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακούτε Era Sport.

0: 9 και 8 η ώρα. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρα. Ακούτε την εκπομπή Βραδινή Ραδιοφημερίδα. Η Ολυμπία Γενικοπούλου στην Ειρήνη των Ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Βασίλης Μότσης στο μικρόφωνο. Όπως σας είχα πει εδώ και ώρα, από το ξεκίνημα μάλλον της εκπομπής, θα βγάζαμε τώρα τον Πέτρο Μαυρογιάννη. Θα κάναμε τη σύνδεσή μας με τη Νέα Υόρκη, όπου εκεί η ώρα είναι 2 και 7 μετά το μεσημέρι. Ο Πέτρος όλη μέρα τρέχει. Είναι η αλήθεια. Συγχωρείτε, πνίγηκα. Γεια σου, Πέτρο. Πνίγηκα. Λέω αλήθεια, γιατί πραγματικά οι συνδέσεις είναι αλλεπάλληλες και με εμάς και με την τηλεόραση. Και είναι απαιτητικό αυτό. Πρέπει να είσαι όλη ώρα stand-by. Και είναι δύσκολο, έτσι. Αυτό πραγματικά. Ναι, καλή. Μπράβο αυτό. Και ωραία εμπειρία, βέβαια, απ' την άλλη.
1: Προηγουμένου που το ζούμε, κατά τα άλλα, βέβαια. Ναι,
0: αυτό. Οπότε εύχομαι, ξέρεις, σε συνδυασμό με τη δουλειά να το απολαμβάνεις παράλληλα. Αυτό. Οπότε θα το ξεκινήσω, θα σου δώσω έναν τυπάσα να ξεκινήσεις από όπου θες εσύ την κουβέντα.
1: Θα ξεκινήσω από το Αγγλία Παναμάς Βασίλη, γιατί είμαι στο γήπεδο.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Φτάσαμε πριν από καμιά ωρίτσα, αλλά να πω ότι η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη σήμερα, με σημαίνει ότι πάλι βρέχει.
0: Α, μάλιστα.
1: Όταν λέμε βρέχει, καταρακτοδός, δεν είναι φτάσουμε μέρες να κρυφτούμε για να κάνουμε τις σχετικές συνδέσεις και τελικά. Ρίχνει χαμό. Βέβαια να πω ότι η βροχή που έχουμε πει και άλλες φορές δεν επηρεάζει τη διεξαγωγή ή όχι του αγώνα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί για να μην γίνει το παιχνίδι θα πρέπει να υπάρξει η δραστηριότητα κεραυνική και όχι τέλο πάντων μια βροχή όσο έντονη και είναι αυτή.
0: Ωραία.
1: Πολύ περισσότερο τώρα, πολλά δεμάτα τώρα που θέλει να τελειώνει η FIFA. Θα το λέω με την καλή και με την κακή έννοια όπως θέλει το παίρνει καθένα. Με τα πολλά παιχνίδια, ώστε μετά να έχει να διαχειριστεί λιγότερα την ημέρα. Έτσι. Θυμάστε το παιχνίδι με την Γαλλία που καθυστέρησε 131 λεπτά η επανέναρξη από το δεύτερο ημίχρονο. Γιατί πιέζαμε λίγο προς αυτή την κατεύθυνση. Περιμένετε, έτσι. Και τέλος πάντων έγινε το παιχνίδι και τελείωσε. Λοιπόν, εδώ να πω ότι ο Παναμάς ψάχνει να βάλει κανένα γκολ, κάτι τέτοιο. Πέφτει στο Παναμά ο Σεσίλιο Βότερμαν και ο Χωσέ Λουίς Ροντρίγκες πιάστηκαν στα χέρια στην προπόνηση που έγινε στη Νιου Τζέρσι.
0: Α, μάλιστα.
1: Μάλιστα ήταν μια ανακαινιστή προπόνηση που έγινε στο γήπεδο. Ο ένας έσπρωξε τον άλλον με πολύ δύναμη, τον έσπρωξε στο στήθο. Χρειάστηκε παρέμβαση των υπολείπων για να μην ξεφύγει η κατάσταση, που ξέφυγε, δηλαδή να μην ξεφύγει περισσότερο. Όπου περάσει ο Τόμας Κρίστιανσεν, ο οποίος έχει παίξει και στην Αγγλία από εδώ στο παρελθόντος, αν θυμάμαι καλά με τη Λίντ. Άρα, ας πούμε ότι ξέρει λίγο από αγγλικό ποδόσφαιρο. Είπε μετά για να κουκουλώσει λίγο το ζήτημα, αντί να εκνευριστεί, δήλωσε ότι χάρηκα που έγινε αυτό, σημαίνει ότι η ομάδα είναι ζωντανή, ότι υπάρχει πάθος και μάθονται για μια θέση. Είναι δεκάδα. Τέλο πάντων, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να το κουκουλώσουμε. Άρα, έχουμε και άλλα ζητήματα στο Παναμά εκτό από το γεγονό ότι η ομάδα είναι αποκλεισμένη. Και αντίθεση με την Αγγλία, η οποία για να πάρει την πρώτη θέση έχει 84% πιθανότητες, για να πάρει τη δεύτερη 15% και να βγει τρίτη, αλλά να περάσει έχει 1%. Για τι υπόλοιπε τρίτη και έξω και τέταρτη θέση δεν υπάρχει ούτε 1% πιθανότητα. Μάλιστα, η Αγγλία θέλει να κερδίσει οπωσδήποτε για να πάρει αυτή με σιγουριά την πρώτη θέση, για να αποφύγει καμιά Πορτογαλία κανένα τέτοιο. Και το πιο πιθανό είναι αν τα πράγματα πάνε όπως θα περιμένουμε, στον δρόμο για το home, για το coming home δηλαδή, ο πιο πιθανός αντίπαλος για τη φάση του 32 είναι η Σενεγάλη και αμέσως μετά είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
0: Άρα είναι γεωδρόμος θεωρητικά, έτσι, αν και...
1: θεωρητικά είναι, εντάξει, Σενεγάλη καλή ομάδα δεν λέω, το Κονγκό όχι και τόσο καλή σχέση με τη Σενεγάλη, αλλά έχει κάποιες πιθανότητες και αυτό να την αντιμετωπίσει. Κολομπία, Πορτογαλία, Αλγερία, Αυστρία, Ουσβεκιστάν είναι οι άλλες ομάδες, αλλά με 8-7-3-2 και λιγότερο από 1% για να παίξουν αντίπαλο στους Άγγλους. Το πιο πιθανό δηλαδή είναι να περάσει και να παίξει στην Ατλάντα ως πρώτη με τη Σενεγάλη, για να κάνω μια σήμα δηλαδή, όλων όσων είπα τώρα. Τώρα σε άλλα νέα.
0: Ναι, όχι, να σε ρωτήσω κάτι θέλω. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Καταρχάς για το γήπεδο. Έτσι, είναι το New York, New Jersey Stadium, όπως έχει ονομαστεί τέλος πάντων για τις ανάγκες του Μουντιάλ. Έτσι. Και με βάση την σχετική ανακοίνωση της FIFA, γιατί κάποια γήπεδα χωρούν και περισσότερους, αλλά η FIFA βάζει ένα πλαφόν, ας πούμε, σε σχέση με το πώς τις ανάγκες για σουίτες, μπλα μπλα. Είναι το δεύτερο τέλος πάντων σε χωρητικότητα πίσω από το Mexico City Stadium, με μικρή διαφορά. Με βάση τα ειστήρια που κόβονται. Θέλω να μου πεις την εμπειρία σου, εσύ πώς το βλέπεις. Πόσο εύκολο καταρχάς να μπεις μέσα, να το προσεγγίσεις.
1: Πρέπει να πω εδώ και κάτι το οποίο αφορά και την οργάνωση, να το πω. Το πρώτο παιχνίδι που ήρθαμε στο πρώτο γήπεδο ήταν από το Βραζιλία-Μαρόκο. Πρώτα απ' όλα το λεωφορείο υποτίθεται, ας πούμε, δεν θυμάμαι τις ώρες, νομίζω έφευγε 1 η ώρα το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Κατέβηκα κάτω, ξέρω εγώ, 12 και 20 και 4,

0: άλλο ένα δρομολόγιο νωρίτερα από αυτό που θα γινόταν στις 3. Τώρα είχε δραματική κίνηση και το λεωφορείο ήταν στις 3 παρατέταρτο.
1: Μάλιστα.
0: Πήγαμε 3 παρατέταρτο, δηλαδή εμείς είχαμε μείνει απ' έξω. Το άλλο ήταν για 3, πίσω από λίγο, τέλος πάντων φτάσαμε. Από εκεί και είχε πάρα πολύ κίνηση στον δρόμο. Αδιανόητη κίνηση, ναι. Δραματική κίνηση. Δηλαδή, κάναμε μια μισή ώρα να φτάσουμε και μετά, επειδή έπαιζαν και οι νίκες το βράδυ, κάναμε ξέρω εγώ 2,5 ώρες είναι και 6 ώρες και κάποια στιγμή είπαμε στην οδηγό,
1: άσχε μας να πάμε τα πόδια.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να κάνει τόσο πράγμα, πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, αυτή τον φάτ μας άφησε. Ναι, ήθελα να πω τώρα ότι στα επόμενα παιχνίδια, γιατί το λέω αυτό, στα επόμενα παιχνίδια, τα χάτι μπάς από το σταλόνο, τα λεωφορεάκια αυτά που μεταφέρουν media, φωτογράφους κλπ. Πήγαν μία ώρα.
1: Α, μάλιστα.
0: Μάλιστα, θεσπίστηκαν και θέσει η FIFA Lane, α πούμε, και φτάνουμε, ξέρω εγώ, σε μισή ώρα, 45 λεπτά. Δηλαδή, το είδαμε το πρόβλημα, θέλω να πω και το λύσαμε.
1: Ναι, μπράβο.
0: Τώρα, όταν φτάνουμε εδώ, παρκάρουμε κάπου, έξω παρκάρει κάπου το λεωφορείο, εκεί που μας αφήνει και εκεί που μας παίρνει το λεωφορείο, και περνάμε από έναν. Από έναν έλεγχο ότι διαπίστωση δεν μπορεί να περάσει από εδώ. Μετά περνάμε από αυτό το. Έχει και αεροδρόμιο, μα δεν το λένε. Τι ευθύνε
1: του.
0: Τι περνάνε τι τσάντε από εκεί και τέτοια. Παίρνει ένα χαρτάκι για τη τσάντα που του παλά στην πλάτη ή άνθρωποι που έχουν τα μηχανήματα κλπ. Και πηγαίνει, α πούμε, στο Media Center ή ένα άλλο μέρο που είναι Media που είναι πιο κοντά στο γήπεδο, στον έξω όροφο του Met Life. Γενικότερα δηλαδή έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά την προσέγγιση του γηπέδου. Βέβαια εννοείται ότι όλο αυτό που σου περιγράφω σημαίνει και κάνα περπάτημα μισή ώρα. Έτσι, να φτάσει από το λεωφορείο στο σημείο που είμαι τώρα, που είμαι έναν όροφο κάτω από τα δημοσιογραφικά θεωρία, το οποίο δεν πάω προφανώ και θα γίνω μουσικήμα. Θα πάω αργότερα πάλι να γίνω μουσικήμα.
1: Α, κάτσε, κάτσε. Τα δημοσιογραφικά θεωρία είναι ανοιχτά. Αυτό είπε, αν το κατάλαβα. Α, μάλιστα.
0: Ανοιχτά τα περισσότερα. Εννοείται ότι το γήπεδο είναι όλο ανοιχτό. Βλέπω τώρα. Μπορεί να προσεγγίσω πάρα πολύ, καταγραφώ και λέω, γιατί είναι αυτηροελάχιστα τα σημεία και φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ ακριβές θέσεις εκεί που δεν βρέχονται οι οπαδοί. Δηλαδή θα γίνει μουσικήμα.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Συγγνώμη τώρα, δημοσιογραφικά θεωρία χωρίς να υπάρχει ένα στέγαστρο από πάνω. Δηλαδή πώς θα γίνει.
0: Ναι, να σου πω. Ναι. Και αν έχει κάπου, έχει κάτι να πω μια στιγμή, γιατί τα προηγούμενα παιχνίδια που ήρθα είχε. Τα άλλα ήλιο. Ναι, ναι, καλά θυμάμαι. Δεν έχει τίποτα. Δηλαδή έχει ένα στέγαστρο σε κάποια σημεία, αλλά έχει, αλλά είναι ανοιχτό. Τα τέρμα κάτω, ας πούμε, είναι εξεσκεύαστα εντελώς. Στο προηγούμενο παιχνίδι που έγινε στη Φιλαδέλφεια, για παράδειγμα, στη Γαλλία, αυτό που λέγαμε πριν ότι καθυστέρησε, είχε βράσει κατά πάντα. Δεν μπορούσε να βάλει το κινητό σου να φορτίσει, ας πούμε.
1: Φοβερό.
0: Την τηλεόραση του Ρέμπα. Ναι. Επίσης, εδώ, επειδή έχει αδιανόητη ντάλα στην πλάτη των δημοσιογραφικών θεωρίων, στο σβέρκο, ρε παιδί μου, των δημοσιογράφων και όταν στάθονται, κατά το ημίχρονο και λίγο παραπάνω, έρχονται οι εθελοντές εδώ και σου αλλάζουν την τηλεόραση. Γιατί υπερθερμαίνεται, ας πούμε, κατάλαβες.
1: Σοβαρά, άκου να δεις, είναι φοβερή η πρόβλεψη μεν να αλλάχθει επειδή υπερθερμάνθηκε, έτσι, και κάτι δείχνει και αυτό τέλος πάντων. Απ' την άλλη, εντάξει, δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση έτσι που φτιάχναν δημοσιογραφικές θέσεις χωρίς στέγαστρο, έτσι, γιατί εκεί δουλεύει, υπάρχουν μηχανήματα, δουλεύεις, ούτω καθεξής.
0: Ναι, ναι, ναι, δηλαδή, δηλαδή, όταν πήγαμε ήταν σκεπασμένα τα τραπέζια με νάιλον, μετά τα βγάλαμε. Καθόμασταν μέχρι να τελειώσει το πρώτο μήχρονο, γιατί ήταν 42-43 επίση δυνατή η μπόρα, κάτω από το νάιλον και ό,τι βλέπαμε μέσα από αυτό και κυρίως από την τηλεόραση. Και μετά εξαφανιστήκαμε, γιατί αυτό έπαιρνε και εμάς σωρετών. Εδώ στο ξαναλέω έχει ένα στέγαστρο τέλος πάντων, αλλά δεν καλύπτει όλα τα δημοσιογραφικά θεωρία προφανώς. Και είναι κομμάτι-κομμάτι, πώς να το πω. Τετραγωνάκι, τετραγωνάκι, δηλαδή ενδιάμεσα πέφτουν πάλι νερά.
1: Να κάνει
0: λίγο καλύτερη κατάσταση.
1: Κατά τα άλλα, είναι ωραίο το γήπεδο, είναι εντυπωσιακό. Είναι...
0: Ναι, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Εντάξει, έχουμε στην Ευρώπη πολύ καλύτερα γήπεδα, βέβαια. Πολύ πιο ποδοσφαιρικά, πολύ πιο άγρια, πολύ πιο τέτοια. Αλλά ναι, για τα δεδομένα ενός παγκοσμίου κυπέλου που δόθηκαν και τόσα χρήματα για να φτιαχτεί, είναι ρε παιδί μου πάρα πολύ θεόρατο, είναι πάρα πολύ ψηλό. Δηλαδή, επειδή και τα δημοσιογραφικά είναι στο ψηλότερο σημείο, δηλαδή, σαν ο παδό, αν είναι ακριβώ απέναντι στην πιο ψηλή κερκίδα, πραγματικά καμιά φορά ξέρει. Πρέπει να ξέρεις λίγο τα χαρακτηριστικά.
1: Ναι, βλέπεις δηλαδή για να κάνεις περιγραφή μετάδοση. Δηλαδή,
0: βλέπεις. Τώρα να σου πω ότι επειδή είμαστε πάρα πολύ ψηλά στο πλάγιο out και μέσα, μπορεί να μην δεις την αντίδραση ενός προπονητή προς τον πάγκο, να δει λίγο προοδευτική γήπεδο. Οκ, ναι, μπορεί να γίνει. Εντάξει, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν εντάξει, εγώ γενικά δεν είμαι και γκρινιάρης στην αλήθεια. Να πω άμα σε αυτό και τέτοια. Του φάνηκε μερικοί που εξετάζουν παράπονα, αλλά θέλω να πω ότι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό με το λεωφορείο. Κόβαν, το λύσανε.
1: Ναι, ναι.
0: Πλέον έγινε η ζωή όλων.
1: Σημαντικό τουλάχιστον να γίνεται η σκηνή, να το βλέπουν, να το λύνουν. Ναι, ναι. Είναι σημαντικό. Ναι, ναι. Και σημαντικό κάποιο έτσι να έχει την ψυχραιμία για να είναι διαμεσολαβητή, όπω εσύ.
0: Ναι, γιατί άρχισαν να φωνάζουν, λέει να φύγουμε εμεί που μένουμε σε αυτό το ξενοδοχείο. Οι άλλοι λένε, όχι, παιδιά, μα δεν είναι απαραίτητο να φύγουν στο λεωφορείο αυτοί που μένουν στο ξενοδοχείο. Ο άλλο λέει, εντάξει, αλλά να το κάνουμε προτεραιότητα πρώτα εμεί και μετά οι άλλοι στο πηγάδι, ξέρω εγώ. Κάτι χαζάκι και αυτό που γίνονται παντού. Εντάξει, γίνονται τα φυλακά παντού. Τέλο πάντων, ναι. Οπότε
1: τώρα αυτό. Είναι ενθουσιασμένοι ποιοι, δηλαδή. Λες οι Αμερικανοί, οι Νεοορκέζοι, α πούμε.

0: Θα σου πω για τους Αμερικανούς ιδιαίτερα. Όλοι όσοι έρχονται εδώ ας πούμε, και βλέπουν τον παγκόσμιο κύκλο, το κάνουν και σαν βόλτα και σαν εκδρομή για να στηρίξουν την ομάδα και τα λοιπά. Θυμίζομαι μετά από κάτι για το Κατάρ μόνο. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λίγο και γουστάρουν, αγαπάνε και δεν ξέρω τι. Συνδυαστικά με τη Νέα Υόρκη, και εγώ έχω πάει Νέα Υόρκη Φιλαδέλφια μόνο, δεν ξέρω. Και τέλος, αλλά έχει μια ευκαιρία να δει αποιοτηρίο με αφορμή το γεγονός, όλοι εννοώ, με αφορμή το γεγονός που είναι ο ομάδα. Αυτοί αναγκαστικά είναι χαρούμενοι. Περπατάνε στον δρόμο. Βρίσκουν συμπατριώτε του με ανάλογε τιμέ, ανέλεγχο κλπ. Διαδράζουν, φορέμουν όλα τέλεια δηλαδή. Ναι. Με αυτή την έννοια, κατάλαβε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι Αμερικανοί τώρα χάρηκαν πάρα πολύ από το γεγονό ότι η ομάδα του έκανε πάρα πολύ καλή παρουσία στα δύο πρώτα παιχνίδια που είχαν 6 βαθμού και την κάνετε κλπ. Μετά στο τρίτο παιχνίδι, συγγνώμη τώρα για την δημοσιογράφη και λίγο παντού.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή έχασαν από την Τουρκία σε αυτό το διάφορο ματ, σκέψτε ότι η δημοσιογράφη πήρε σύνδεση και την κάνει να ρωτάνε τον Ποκετίνο και τι πράγματα είναι αυτά και τι έχει.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, και του λέει κάποια πολύ περίεργε διαρωτήσει. Αισθάνομαι λίγο ότι εμείς είμαστε στη θέση της Τουρκίας που μαζεύει τις βαλίτσες για το σπίτι και όχι στη θέση της Αμερικής. Δεν έχουν αυτή κανένα συγχαρητήρια. Τι θα γίνει. Επίσης, θέλω να πω ότι αυτό το είδε η Ομοσπονδία. Το άκουσε και αμέσως διέρευσε στα αμερικανικά μίντια ότι έγινε πρόταση ανανέωσης του Ποκετίνο για τα επόμενα 4 χρόνια με στόχο να είναι το επόμενο Μουντιάλ της Ιβηρικής Χερσονήσου. Και αυτός ο άνθρωπος, όμορφο και ωραία, έχει και ευρωπαϊκή, να το πω έτσι, ποδοσφαιρική κουλτούρα, είπε: παιδιά, όλα καλά. Αφήστε να τελειώσει το παγκόσμιο κύκλο του σύμφωνο και θα δούμε τι θα γίνει, αλλά δήλωσε θετικά διακείμενο. Οι Αμερικανοί τώρα, αυτοί κάποιοι αυτοί, μιλώντας και με τους Έλληνες εδώ για το πόσο βλέπουν σόκερ, πόσο δεξιάζουν και διάφορα τέτοια, δεν ρε παιδί μου, δηλαδή δεν είναι τόσο. Δηλαδή έρχεται ένα παλικάρι κάποιος που έκανε ένα live στην τηλεόραση Σημερώματα Ελλάδα, τέλο πάντων, δεν σου λέω τώρα ότι είναι όλοι έτσι, που λέει από πού είσαι, δεν ήθελε να μιλήσει στην τηλεόραση, δεν και καλά. Από πού είσαι, διάδροφε, από τη Μινεσότα, μάλιστα. Ποια ομάδα το στηρίζει στο Μουντιάλ, σκέφτηκε λέει Γαλλία, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Του λέει ο άλλο γέρο και του λέει: ξέρει κανένα παίχτη από τη Γαλλία, ένα φίλο. Τώρα για να το βλέπει, καταλαβαίνει. Ξέρει κανένα παίχτη Γαλλία. Αρχίζει να σκέφτεται, να σκέφτεται, να σκέφτεται και λέει: ο Μέση, ο Ιντ μου ήρθε να καταλάβει. Δηλαδή, ο Λάμπερτ είναι κατραπαγιά διανόητη.
1: Ναι, εγώ περίμενα να μου δει κανένα Ζιντάν, α πούμε. Στην ίδια στιγμή. Τι
0: έλεγε χίλιε φορέ έναν, τι να σου πω, μου έκανε φιβρίδι.
1: Α έλεγε Πλατινή.
0: Ναι, και αν είναι κάποιο ο οποίο θα σου πιάσει αυτή η ποδοσφαιρική κουβέντα, ρε παιδί μου, και θα πει και δύο λόγια. Έχει μεγαλώσει αλλού, έχει έρθει από αλλού, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτι άλλο, δηλαδή το να βρω Αμερικάνο-Αμερικάνο. Ας πούμε ένας που πιάσαμε κουβέντα μέσα σε ένα καφέ, πήγα να πάρω ένα καφετάκι, είναι την διαθέσεις και μπουρ-μπουρ-μπουρ. Είπε, άρχισε να λέει όλες τις πληροφορίες. Και αυτό και ο Πούλης, και αυτό, ναι, μπράβο. Και πει τι ομάδα υποστηρίζει μέσα από την Αμερική. Ω, μου λέει, εγώ το στηρίζω, μου λέει πρώτα Ιρλανδία, γιατί είμαι Ιρλανδό και μετά Γερμανία. Έτσι. Γιατί... Α, λέω, πες έτσι.
1: Ναι.
0: Ότι είπε μπάλα στο Ηνωμένο Βασίλειο και μετά στην Γερμανία. Εντάξει, έτσι το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Η στήριξη του Εκουαδόρ, α πούμε, είναι επειδή θα πάμε και εγώ μετά αυτά, έχουν τη μεγαλύτερη κοινότητα ανθρώπων από το Εκουαδόρ, είναι στη Νέα Υόρκη. Και ερχόμαστε εδώ για την Γερμανία-Εκουαδόρ και λίγε σα πεθανούν πάρα πολύ κίτρινε. Λέω σαν το μάτι μου, ας πούμε, γιατί ξεχωρίζει και πολύ κίτρινα από το άσπρο. Κι όμως μπαίνουμε μετά στο γήπεδο μέσα, παντού κίτρινα, λίγα άσπρα, επειδή έχουν εδώ ας πούμε τόσο μεγάλο κόσμο και έλεγαν το CCFW, αυτό το ναι μπορούμε, το yes we can, ας πούμε, και μετά είπανε, σαν σύνθημα όταν κέρδισαν και προσπαθήκαν στην επόμενη φάση, το yes we did. Ήσουν κάπως τα ιταλικά μου γρήγορα, τα δεν θυμάμαι. Να, αυτοί ας πούμε το κατευθυντήθηκαν. Οι Γερμανοί ήρθαν εδώ πριν το παιχνίδι που μίλησε λίγο μαζί του, λέει μα παρακαλάνε από το Εκουαδόρ να μην τη βάλουμε πολλά.
1: Έτσι, ε. Και τα φάγαν τελικά τα δύο.
0: Ναι, σου λέει τώρα παίζει ομάδα του Εκουαδόρ. Τώρα ψεύγω και σκέψε και λοιπά. Αλλά ναι. Γενικώ δηλαδή θα συναντήσει όπω συμβαίνει και τη ζωή δηλαδή και στην καθημερινότητα και τα λοιπά. Κάθε καρδιά σκαρίδι και άνθρωπο που λέει πάμε να δούμε. Πώ κάνανε οι Σκοτσέζοι. Πήγαμε και κλείσαμε 8.000 εισιτήρια σε έναν αγώνα baseball. Και τραγουδούσε ότι δεν ξέρουν το baseball. Ήρθαμε εδώ μόνο και μόνο για να δούμε τα μάτια και τα λοιπά.
1: Ωραία.
0: Κάτι ανάλογο είναι και αυτό. Υπάρχει και κόσμο, δηλαδή πρέπει να βρει μια κυρία με το πετάκι τη. Το παιχνίδι με τη Γαλλία, η οποία το κρατάει, κατεβαίνει στο σανσέρ την ώρα που εγώ κατέβαινα να κάνω σύνδεση, δεν θυμάμαι τέλος πάντων. Και μου λέει, έχει την προσφορά, σαν πάνε, ναι, τι γίνεται, πάνε να φύγουμε, λέει, γιατί. Λέει, φτάνει, μωρέ, είδαμε, ναι, μήθαμε καθυστέρηση και λίγο, φεύγουμε, κατάλαβες. Δημένει με φανλή της Γαλλίας και τα λοιπά. Θέλω να πω, έφερε το παιδί της να δει το γεγονός, και μετά σου λέει εντάξει, φτάνει τόσο πάνω να φύγουμε τώρα και τα λοιπά. Δηλαδή δεν έχουν ευρωπαϊκό ενδιαφέρον.
1: Δεν είναι, εντάξει, είναι άλλη παιδεία του. Βέβαια, εντάξει, είναι, γεμίζουν και τα γήπεδα και με το γενικό ποδόσφαιρο. Επειδή υπάρχει τόσο πληθυσμό στην Αμερική, ας πούμε, ξέρεις, υπάρχουν και εκείνοι που μπορεί να ασχοληθούν σε έναν βαθμό. Και θυμάμαι και επειδή έχω φίλο που ζει στο Πόρτλαντ, ότι είχε πάει να δει γενική ποδόσφαιρο, την γενική ομάδα του Πόρτλαντ και να γεμάει το γήπεδο με 28.000 θεατές, ας πούμε. Λοιπόν, οπότε τώρα η εικόνα του γηπέδου, έτσι, ποια είναι σχεδόν 2,5 ώρες πριν την έναρξη του Αγγλία-Παναμάς. Και βρέχει κιόλας. Να μου πεις να πάω να κάτσω από τώρα σκελκίδες, αλλά εντάξει.
0: Βρέχει σάργα. Όχι, όχι, είμαι εδώ κοντά και κοίταξε. Στο παιχνίδι τη Λαδέζη, δηλαδή, θα ρίξει πιο πολύ νερό από ό,τι ρίχνει τώρα. Το παιχνίδι με τη Γαλλία, τα αναλαμβάνω, έτσι, την Ευρώπη. Εκεί απλώ σε ένα σημείο του γηπέδου, το οποίο πάλι επενέβησαν γρήγορα, με τι οποίε θα πέσει ειδικέ κούπε σε ένα σημείο του γηπέδου, από δεξιά πλευρά όπω έκανε πριν στη Γαλλία, να βγάλουν το νερό έξω, κρυπήσαν λίγο το νερό. Δηλαδή, αυτό το σύστημα στο γήπεδο, α πούμε, είναι πολύ ok. Φαίνεται ότι δουλεύει πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτή την ώρα σε γήπεδο δεν έχει μαζεμένο νερό μέσα. Παρά την ειδήσει που τρέχει 2-3 ώρε, μάλιστα. Πάρα πολύ δυνατά, έτσι, πάρα πολύ δυνατά.
1: Ναι, ναι. Ωραία. Και,
0: αυτό.
1: Λοιπόν, επίσης...
0: για πες, ναι. Οτιδήποτε, για να το συμφάσω, ότι μάλλον δεν θα παίξει ο Declan Rice με την Αγγλία. Εκτός από το Rice Games που είναι τραυματία και λοιπά, γιατί κάρτες και ποτάς υπήρχαν... Το χάρτη του Ρόμπερτ Γκριντ, το λέω για να μην ξεχνάμε.
1: Όντω, γιατί ο Ράι είναι παίκτη κλειδί, νομίζω, για την Αγγλία. Έτσι, είναι. Από εκεί να ξεκινούν ας πούμε, τα περισσότερα τέλο στο επιθετικό που σχέδιο. Από
0: καλή χρονιά, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Ωραία. Αυτό που θέλω βασικά να σου πω, γιατί είπε νωρίτερα τι έλεγαν στον Ποκετίνο τέλο πάντων, ή Ποτσετίνο, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή προφορά. Ο Μπιέλσε να δει τι είχε ακούσει. Για τον αποκλεισμό τη Ουρουγουάη, έτσι να το πούμε, Αργεντίνο προπονητή.
0: Ναι. Να τα λέμε τώρα όλα. Ο Βιέλσα είναι σεβασμένο ότι ήταν προπονητάρα, δεν ξέρω τι. Είχε και αυτή την κουλτούρα και την ιδιοσυγκρασία που σε πολλού αρέσει. Δηλαδή, αγαπάνε άλλοι να τον μισούν, άλλοι τον μισούν σκέτο και τελειώνει η ιστορία. Εγώ προσωπικά τον μουστάρω, α πούμε, γιατί ήταν και στην δηλαδή, έκανε αυτό με τη φωτογραφία στη FIFA. Αχ, είπαμε μπράβο στον Λόκο που είναι διαφορετικό και τέτοια. Πήγαν οι παίχτε του, εγώ νομίζω, από ό,τι διαβάζω και εδώ, δηλαδή, από ό,τι συζητάμε εδώ με Ουρουβανού. Ότι οι παίκτες που πήγανε για να του μιλήσουν στο γραφείο πήγανε πολύ όμορφα και πολύ ωραία. Mm-hmm. Και αυτός αμέσως τους είπε, ας πούμε, ότι θέλω και να με φάτε επειδή δεν κάλεσα το Σουάρες.
1: Α, μάλιστα.
0: Επειδή δεν το Σουάρες, ας πούμε, και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και γι' αυτό μετά πήγε για να μην κρατήσει ποτέ τίποτα κρυφό. Αυτό είναι σωστό που έκανε. Και τους μάζεψε όλους στο κέντρο του προπονητικού γηπέδου και τους μιλούσε επί 45 λεπτά, ας πούμε, και τους είπε και αυτό το πράγμα εκεί, ότι δεν θα συνεχίσουν να μείνουν με τον. Αλλά έβαλε μέσα το Μουσλέρα να παίξει. Τα ακούει τώρα.
1: Ναι, έβαλε το Μουσλέρα, αλλά τον έβγαλε και στο ημίχρονο και τα. Ναι, το.
0: Εξήγησε ναι. Ότι έβγαλε το Μουσλέρα επειδή ψυχολογικά δεν ήταν καλά και με το ζήτησε ο ίδιο. Αλλά έβγαλε και το Βαλβέρντε. Το Βαλβέρντε, να πω εδώ μικρή παρένθεση, ότι η γήτο τη πεντάδα που πήγαν να μιλήσουν στον
1: Διέλθα.
0: Αλλά έβγαλε και το Βαλβέρντε για τακτικού λόγου, για αγωνιστικού λόγου.
1: Πρωτοσέλιδο τώρα στην El País. Εκατομμύρια πεταμένα στα σκουπίδια για την πρόσληψη έτσι του Μπιέλσα τέλος πάντων και Μπιέλσα, τη χαρακτήρισε τη μεγαλύτερη αποτυχία στην ιστορία του Μουντιάλ για την Ουρουγάη, τον αποκλεισμό της από την
0: ναι, γιατί
1: επόμενη
0: είναι
1: φάση.
0: Και ποιες ομάδες προς τον Όμιλο. Αυτό ναι. Είναι δηλαδή το πιο πιο πολύ πράγματι και ξέρεις και οι Ρουγουανοί δεν ξέρω 2-3-4 εκατομμύρια πώς είναι, αλλά ναι. Είναι γνωστό έτσι τι αρρώστια έχουν με την μπάλα.
1: Ναι, ναι. Ισχύει.
0: Και λοιπόν... πάμε πάνω στην Αργεντινή, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ωραίο θα ήταν,
1: όντως. Ναι, ναι. Ωραία τώρα, Πέτρο, επειδή ξέρω ότι σου καίω και την μπαταρία τώρα, δεν ξέρω που θα βάλεις να φορτίσεις.
0: Θα δούμε. Κάνα power bank. Θα δούμε, μην αγχώρεις. Να σου πω αυτό για το Κατάρ που ήθελα να σου πω.
1: Εννοείται. Έχουμε χρόνο όσο θες.
0: Τέλεια. Βγήκε ρε παιδί μου στη δημοσιότητα από κάποιον έτσι μερακλή δημοσιογράφο ότι η φίλη τη Κατάρ, μάλλον η ποδοσφαιρική μου σχολεία του Κατάρ που λέγαμε πριν για το αν ασχολείται με την μπάλα κτλ. Το Κατάρ θυμίζει ότι διοργάνωσε το προηγούμενο Μουντιάλ. Το οποίο ήταν και καλό από πλευρά των θεατών, γκολ κλπ. Για θεατέ και τέτοια θα καταλάβουν τι εννοώ. Πλήρωσε λέει εισιτήρια, αγώνα, αεροπορικά, πολυτελή διαμονή και ενδεχομένω και λίγο χαρτιδικάκι και 2.000 ανθρώπου από το Κατάρ για να έρθουν να υποστηρίξουν την ομάδα του. Πώ το καταλάβαν αυτό τώρα όλοι. Υπήρχαν σε κάποια στιγμή του γηπέδου κάποιοι τύποι οι οποίοι φορούσαν ακριβώ τι ίδιε γλούδε. Και λέει, σαν πολλοί δεν είναι κτλ. Έπιασε έναν ρόδι, έπιασε έναν ρόδι και τελικώ κατέληξαν να πούμε ότι του κλείδωσε με φωνέ και τα έξοδα για να πάνε να φανάζουν Κατάρ κτλ.
1: Καλό.
0: Για να καταλάβει. Φοβερό, έτσι, φοβερό. Αδιανόητο. Δηλαδή, α το
1: ρίξουμε.
0: Αλλά μην γίνουμε και ρεζίλ τέλο πάντων.
1: Και έχουμε και λεφτά για πέταμα. Έτσι, για πέταμα, ναι, έτσι αυτό. Για να τα σκορπάμε. Ναι, καλό.
0: Γίγαντα Ισαντίνο το ιδιωτικό μα αεροσκάφο. Τα έχω πει αυτά.
1: Όχι. Δεν μου το έχει πει. Εμένα, όχι. Εμένα.
0: Ναι, ναι. Κατάρ Airways έχει πάρει αεροπλάνο στην κυβέρνηση του ιδιωτικού. Γιατί ο γιγάντος αυτός έχει πει ότι θέλει να παρακολουθεί 2 παιχνίδια την ημέρα.
1: Α, μάλιστα.
0: Μάλιστα, ναι, σου μετράνε τώρα τα μίλια εδώ οι δημοσιογράφοι. Και πολλοί γίνονται το γλεντάνε επειδή ρηπαίνει πάρα πολύ την ατμόσφαιρα. Επειδή κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Ενώ έχει πει για ένα οικολογικό παγκόσμιο κύκλο, οικολογικό τουρνουά και διάφορα τέτοια. Και τώρα χθες που παρακολουθούσα, που έκανα tracking στα μήνια του Ιφαντίνο, ήταν πάρα πολύ σπουδαία του μήνια και ακόμα δεν έχει πει το μισό του ΝΟΑ.
1: Φοβερό, ε. Αυτά είναι.
0: Και να βλέπει και τα δύο παιχνίδια. Μάλιστα, επειδή εντάξει, οι Αμερικανοί έχουν λίγη λόξα και τα λοιπά, και οι Βρετάνοι, έκαναν ένα. Τώρα, τρόλ. Έκαναν ταυτόχρονα φωτογραφία από την κάμερα, υποτίθεται, ενός γηπέδου, το 27ο λεπτό τέλος πάντων, και από κάτω, εσύ που γινόταν την ίδια ώρα, πάλι το 27ο λεπτό, φωτογραφία του Ιφαντίνου και πάνω και κάτω. Ότι κάνει τόσο πολλά χιλιόμετρα, που θα μπορούσε πραγματικά να είναι σε δύο διαφορετικά γήπεδα στο ίδιο λεπτό. Και μετά είπα, βέβαια, ότι κάνουμε πλάκα και τα λοιπά. Αυτό δεν απαντάει.
1: Τι να απαντήσει τώρα, να σου πω κάτι, δηλαδή τι να πει. Και κάνει αυτέ τι μετακινήσει μεταξύ, φαντάζομαι, με τι απόλυτη χλειδί, έτσι με αυτό το αεροσκάφο.
0: Αλλά δεν το μιλάνε και πάρα πολύ, γιατί το τουρνάμε εκεί είναι πολύ επιτυχία. Γενικά και οργανωτικά και από παραγωγικότητα και από φτιακέ. Οι Αμερικανοί μάλιστα είναι τόσο τρελαμένοι που τώρα που έγινε τόσο μεγάλο το τουρνάμε και τι πολλέ ομάδε και τα 104 παιχνίδια. Θυμίζω ότι το 30 θα γίνει στην Ιβηρική Χερσόνησο, Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία. Το 34 θα πάει στη Σαουδική Αραβία και λένε οι Αμερικανοί ότι επειδή σκέφτονται να του κάνουν ακόμα πιο πολλέ τι ομάδε.
1: Ναι, καλέ.
0: Ναι, έτσι.
1: Πόσε δηλαδή. Λέει,
0: δηλαδή. Ναι,
1: μάλιστα.
0: Πώ θα γίνει και τι και πώ θα μάθει, δεν ξέρω. Ναι. Λένε ότι παιδιά, άμα θέλει το 38, εμεί είμαστε έτοιμοι από τώρα, σα το λέμε, να διοργανώσουμε και το επόμενο.
1: Ναι.
0: Το παραμετωπόμενο των πάντων παγκόσμιων κύκλων του 2000.
1: Αυτό το δείχνουν, η αλήθεια είναι. Έτσι, ναι, την πληρότητα των γηπέδων, τέλος πάντων, και την οργάνωση. Εντάξει, έβλεπα και κάποια γήπεδα φανταστικά όπως τον Dallas Stadium. Που το είδα από τη τηλεόραση τέλος πάντων, αλλά διάβασα κάποια πράγματα γι' αυτό. Τώρα, τι άλλο, ναι. Υπάρχουν και κάποια παράπονα από την εθνική του Ιράν, έτσι, και όχι για τη διαιτητική αντιμετώπιση μόνο.
0: Όχι. Εντάξει, τη διαιτητική αντιμετώπιση δεν έχουν πρόβλημα να προσπαθήσουν κάτι, γιατί ήταν άτυχοι οι άνθρωποι. Πάραν τον πρώτο στο τέλος, για μισό παπούτσι ακυρώθηκε, μετά είχαν δοκάρι, μετά είχαν ευκαιρία, νωρίτερα είχαν και άλλο δοκάρι, νωρίτερα είχαν χαμένο το πέναλτι, το πάνε το πάλι ξανά δεν πάει. Και έγινε τόσο παρεμπόντος την απογοήτευση, δηλαδή θεωρώ ότι πέρασε από φόντα που λέμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το Ιράν ήταν υποχρεωμένο να κάνει κάθε φορά που έχει τεχνίδι 20 λεπτά πτήση. Έλα, μωρή, 20 λεπτά δεν είναι τίποτα. Όχι, είναι 20 λεπτά. Είναι να πα στο αεροπλάνο, να ανέβει στο αεροπλάνο, να χάσει το αεροπλάνο, να ξεπεράσει ένα από διαβατηρίων κτλ. Και στα τρία παιχνίδια είχαν ζητήματα, του κατηγορούσαν αυτό κτλ. Τώρα, καψόν είναι. Η λόξα του οποιοδήποτε ανθρώπου που ήταν υπεύθυνο, α το πω έτσι, εκείνη την ώρα είναι. Πολλά πράγματα μπορεί να πει. Και στο τρίτο παιχνίδι που ήταν στο Σιάτλ, του υποσχέθηκαν μετά από έντονα παράπονα για το δεύτερο που έρχονταν στο. Δεν θυμάμαι που ήταν το πρώτο παιχνίδι που κάλεσα. 16 ώρες πριν από το τέταρτο παιχνίδι, στη στιγμή που δεν ολοκληρώθηκε η προπόνηση. Και είπα, παιδιά, εντάξει, εγώ και το καταλαβαίνω, έχει το δίκιο, στο Σιάτλ θα πάτε δύο μέρες πριν. Πήγα δύο μέρες πριν, αλλά πάλι τον Ταρέμι και τον βοηθό προπονητή του κρατήσανε για έξτρα ελέγχου κτλ. Όχι πολύ, 40 λεπτά, 30, αλλά πάλι είναι κάπως.
1: Βέβαια, εντάξει. Είναι ίσως πάντα ανέβρα καταρχάς.
0: Ναι, και έπρεπε παράπονα τέτοιου είδους. Γιατί δεν μας αντιμετωπίζετε σαν όπως αντιμετωπίσατε όλες τις υπόλοιπες
1: συμμετέχοντες
0: ομάδες που συμμετέχουν στην τουρνουά.
1: Ναι, είπε ξεκάθαρο τα Ρέμι, η αλήθεια είναι. Εντάξει, δεν ξέρω. Καταγράφηκαν έτσι από εκπροσώπους του τύπου που ήταν εκεί. Εντάξει, για να δούμε αν το Ιράν θα περάσει. Γιατί γίνεται φοβερό και αυτό έτσι να πανηγυρίζεις.
0: Περιμένει.
1: Περιμένει ο Αναστόπουλος. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, επομένως, Πέτρο, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι το οποίο δεν σε ρώτησα. Εντάξει, μπορώ να συζητάμε για ώρες.
0: Ώρες, πραγματικά ώρες. Όντως θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες.
1: Η δική σου αίσθηση, έτσι να κλείσουμε με αυτό, έτσι, από αυτό το Μουντιάλ, από ιστορίες που προκύπτουν γύρω από αυτό το Μουντιάλ, ή έως τώρα τέλος πάντων, όπως το εξελίσσεται έτσι, αυτή τη διευρυμένη διοργάνωση, ποια είναι.
0: Εντάξει, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και ό,τι αφορά, δηλαδή είναι φόρτα, εμείς σήμερα, χθες, προχθές, παραχθές, έχουμε 6 μάτς τη μέρα.
1: Ναι.
0: Σε ώρες τέλειες, ας πούμε, λεβεντιά. Καταλαβαίνω ότι για την Ελλάδα είναι πολύ σπάσιμο ρε, είναι αυτό το πράγμα.
1: Είναι δύσκολο, ναι.
0: Είναι πολύ εκνευριστικό. Βέβαια, το καλοκαίρι θα είναι 10 η ώρα Ελλάδα. Δηλαδή, όταν αρχίζει τα νοκάουτ, νομίζω είναι ψηλοκυριαγμένες καλύτερα οι ώρες και για την Ευρώπη. Αλλά το καταλαβαίνω ότι υπάρχει κόσμο που το συζητάμε επειδή μου λέει δεν μπορεί να το κάνει το μολύβι από τα προηγούμενα μοντέλα. Γιατί μου λέει ώρες λίγο παράτηση. Άντε και να πει και 12 ώρα να είναι.
1: Ναι.
0: Πάει δύο μέχρι να τελειώσει.
1: Ναι.
0: Λίγο να καθίσει λίγο αυτά, δηλαδή δεν το ευχαριστιέται.
1: Ναι,
0: εγώ
1: ναι.
0: Από την άλλη, εντάξει, να σου πω την αλήθεια για να είμαι πάρα πολύ ειλικρινή. Εντάξει, είναι πολύ το τρέξιμο, η κούραση κτλ. Να συζητά τόσου ανθρώπου και διαφορετικέ εκπομπέ. Άρα πρέπει να το εφαρμόζει ανάλογα και αυτά που λέει.
1: Βέβαια.
0: Αλλά
1: και η αναμονή να βγεις έτσι, η αναμονή να βγεις, ναι, που θα στηθείς, όλα αυτά. Ναι, ναι, τα
0: έχουμε.
1: Καλή δύναμη, ναι, στον Αποστόλη, χαιρετισμούς, πολλά φιλιά. Σιγκαπούρη ήταν ένα θέμα αυτό, μπορεί να περίμενε και 45 λεπτά να βγούμε. Τέλος πάντων.
0: Φαντάσου εδώ που είναι το διάλ, που είναι το ένα, που είναι το άλλο, που είναι το άλλο, που
1: από κάρτες είστε πάντως εντάξει, ε, έχετε τα πάντα. Από
0: κάρτες.
1: Ναι, κάρτες εννοώ για γιγαμπάτια, πάει λέγοντας για να κάνει τις συνδέσεις.
0: Ναι, είναι μια εδώ που την παίρνει για 30 μέρες, ναι, μια περιόριστα data που λέμε.
1: Α, περιόριστα, μια χαρά.
0: Μετά θα πάρουμε άλλη μια για 10 πόσο είναι.
1: Μπράβο, εντάξει, εντάξει.
0: Θα προχωρήσει η διαδικασία, ωραία. Ναι.
1: Γιατί και είχαμε άλλα θέματα για στη Σιγκαπούρη, τέλος πάντων. Ωραία, ωραία. Πολλούς χαιρετισμούς και πολλά φιλιά του πιστεύω από τον Κυριάκη. Οπότε, Πέτρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί περιμένει και ο Βασίλης Βλαχόπουλος να δώσει το ρεπορτάζ του Άρη. Ξέρεις, από Νέα Υόρκη πάνε Θεσσαλονίκη.
0: Μια χαρά δίπλα.
1: Μια χαρά, έτσι. αυτό, ένα τσιγαροδρόμο. Λοιπόν, καλό αγώνα λοιπόν. Στο Αγγλία Παναμά, σα ακούσουμε και αργότερα. Σα ακούσουμε και αργότερα. Εδώ στην Ερασπορνά, σε καλά. Γεια σα, Πέτρο. Λοιπόν, αυτά από τον Πέτρο Μαυριανίδη. Εντάξει, μια σπουδαία εμπειρία. Έτσι, αυτή που βιώνει και ο ίδιο και οι εικόνε μα μεταφέρει. Πολύ όμορφε. Πάμε και ωραία αυτά που μα είπε δηλαδή. Πάμε τώρα στο Βασίλη Βλαχόπουλο. Στην ηλιόλουστη τέτοια ώρα, όχι. Ήταν σήμερα παντό στη Θεσσαλονίκη, γιατί είπαμε βρέχει πάρα πολύ στη Νέα Υόρκη τώρα και ώρε. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Στη Θεσσαλονίκη πάντως σκάει ο Τζίτζικας.
1: Σκάει ο Τζίτζικας, αυτό είναι.
2: Ναι, πραγματικά, ναι. Όχι, σοβαρά μιλάω. Ναι. Σκάει ο Τζίτζικας. Δηλαδή ναι. έχει τρομερή θέση σήμερα.
1: Και βλέπουμε, εντάξει, εδώ στην Αθήνα έβγαλε και λίγο αεράκι, αλλά βλέπουμε τι γίνεται και σε άλλες χώρες Ευρώπης που δεν είναι συνηθισμένοι.
2: Εκεί πέρα δεν είναι και συνηθισμένοι και έχουν κάνει φοβερούς τζίρους οι εταιρείες με τα κλιματιστικά.
1: Εδώ τρέχουν και σχεδόν πλακώνονται για το ποιος θα πάρει το κλιματιστικό. Μιλάμε φοβερότερα.
2: Ναι, γιατί δεν είναι συνηθισμένοι και δεν μπορούν να αντέξουν. Είναι πραγματικά πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Ναι, και εντελώς ασυνήθιστα για αυτούς.
1: Δηλαδή,
2: εμείς είμαστε και να έχει 37. Ναι. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι ούτως ή άλλως.
1: Ναι, εντάξει, μακάρι να περάσει, δεν υπάρχουν προβλήματα για τον κόσμο, τέλος πάντων. Ο Άρης, ποδοσφαιρικά, τι λέει, κινείται.
2: Ο Άρης, ποδοσφαιρικά, σήμερα ενημέρωσε ότι αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη 20χρονος επιθετικός από την ακτή Λεφαντοστού, Ντιάλο Σανουσί, ο οποίος ήταν στη Νόρτζαλαντ. Βέβαια, δεν έχει παίξει παιχνίδι σε επαγγελματικό επίπεδο με την Νόρτζαλαντ. Ναι. Έχω δει δηλαδή το στατιστικό του, όχι τον έχω δει τον παίχτη, μην παρεξηγηθώ κιόλας, ότι έχει παίξει λίγα παιχνίδια, 11 στον αριθμό, στα τμήματα υποδομής της Νόρτζελαντ. Δεν τον γνωρίζω τον αθλητή, έψαξα κάποια στοιχεία έτσι επιπλέον να βρω, δεν βρήκα για να είμαι ειλικρινής. Είναι πάντως ένας παίκτης ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Δηλαδή, σαν στοίχημα ακούγεται, ναι.
2: Καλά, από στοιχήματα.
1: Προφανώς.
2: Ούτως ή άλλως, πρόσεξε, και ο Διαντή όταν ήρθε.
1: Έχει δίκιο, έτσι ήταν. Ναι.
2: Δεν ξέραμε πολλά πράγματα για τον Διαντή.
1: Το αυτόν μόνο θυμήθηκα.
2: Για τον Διαντή ήταν πως όταν είχε παίξει στην Under 17 της Σενεγάλης και είχε κάνει πολύ καλά παιχνίδια. Αλλά επειδή θυμάμαι και την περίπτωση του Διαντή τότε, όπου ψάχναμε πάλι στοιχεία για τον Σενεγαλέζο και ήταν πολύ λίγα τα παιχνίδια τα οποία είχε δώσει, νομίζω 28 ήταν στον Διαντή, δεν ξέρω αν πρέπει να το συνδυάσουμε με τον Διαντή, δηλαδή διάβασα κάπου ο νέος Διαντή. Για νέο Διαντή θεωρητικά είχε έρθει και ο Νίνγκ. Ο Μαντού Νίνγκ, αλλά τελικά δεν ήταν Διαντή ο Μαντού Νίνγκ. Τέλος πάντων, είναι μια επένδυση για το μέλλον, να έρθει το παιδί, να το δούμε. Δεν το ξέρουμε, δεν έχουμε άποψη για τον συγκεκριμένο παίκτη. Γενικώς ο Άρης στις επόμενες ημέρες αρχίζει τις ανακοινώσεις. Από τη στιγμή που, όπως ενημέρωσε και χθες, διευθέτησε τα μπαν, άρα ανέκτησε το δικαίωμα πραγματοποίησης μεταγραφών.
1: Άρα έχει προχωρήσει υποθέσεις και.
2: Ναι, και
1: είναι κοντά, δηλαδή, σε αυτό.
2: Το μπαν αφορά και αγοροπολισία. Δηλαδή, για να γίνει και η υπόθεση του D&D, η οποία τυπικά έχει κλείσει, μάλλον και τυπικά έχει κλείσει, το μόνο που απομένει είναι οι επίσημες ανακοινώσεις. Πρέπει να έχεις το δικαίωμα να πουλήσεις ή να αγοράσεις. Οπότε για τον Άρη ήταν ούτως ή άλλως αναγκαίο να το κάνει αυτό το πράγμα. Κακώς έγινε, βέβαια. Γιατί είναι και για το prestige ενός συλλόγου, όταν βλέπεις μπαν μεταγραφών, ποινή απαγόρευση μεταγραφών, σου λέει, σκέφτεσαι εκεί πέρα ότι κάτι δεν πάει καλά. Ωραία.
1: Ναι,
2: μην κρυβόμαστε. Λοιπόν, τώρα, πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες θα έχουμε νεότερα και σε ό,τι αφορά το κέντρο της άμυνας. Γιατί ξέρω ότι ο Άρης είναι στην τελική φάση για την τελική διαπραγμάτευση με στόπερ. Βέβαια δεν χρειάζεται έναν, δύο χρειάζεται. Από τη στιγμή που ο Σούντμπεργκ θα συνεχίζει στην Γκέστεπε, ο Λίντσεϊ Ρόζ έχει τελειώσει το συμβόλαιό του. Κάποια στιγμή είχε δεχθεί μια κρούση ότι μπορεί να είναι στην προετοιμασία, πράγμα το οποίο καλλιέργησε την αίσθηση ότι μπορεί να υπογράψει ένα συμβόλαιο και να μείνει στην ομάδα. Δεν είναι δεμένο αυτό το πράγμα, οπότε δεν μπορούμε να το επικαλεστούμε. Απλά λέω ότι είχε γίνει πριν από περίπου 15 ημέρες. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καταλήξει, γιατί 7 Ιουλίου ξεκινάει, είναι και πρώτη συγκέντρωση της ομάδας. Όπως ο Άρης ψάχνει, είναι γνωστό αριστερό fullback. Μετά το τέλος της συνεργασίας με τον. Πώς το λένε, με τον Μεντίλ, ο οποίος θα συνεχίσει στο Βόλο. Για το Φρίντικ υπήρξε κάποια στιγμή μια πρόθεση υπογραφής νέου συμβολέου και το πιθανότερο αυτό να συμβεί, αλλά ακόμα δεν έχουμε κάτι επίσημο. Όπως περιμένουμε επίσης να γίνουν κινήσεις και στα επιθετικά άκρα. Είναι δεδομένο, το έχουμε πει από καιρό, το ενδιαφέρον του Άρη με τον Μαντσίνι και ότι έχει κάνει επαφή με τον Αργεντίνο. Απλά δεν είναι η μοναδική περίπτωση η οποία.
1: Ο οποίος έχει φορέσει τα χρώματα του Άρη, ο Μαντσίνι, έτσι, από τον Άρη δεν είχε πάρει μεταγραφή.
2: Ναι, ήτανε, ο Μαντσίνι είχε έρθει ως αντικαταστάτη του Ματέο Γκαρσία, τον είχε αποκτήσει ο Άρης από την ΟΣΕΡ. Η πρώτη χρονιά ήταν καταθλιπτική. Η δεύτερη χρονιά και η τρίτη του, μέχρι να παραχωρηθεί, ήταν εξαιρετικός. Έκανε πολύ καλά παιχνίδια. Έμεινε ελεύθερος από το ΑΠΟΕΛ, κάνοντας χρήση σχετικού όρου η ομάδα της Κύπρου. Ο Άρης είχε μιλήσει μαζί του και τη συνάντηση ο Άρης με τον Μαντσίνι την είχε κάνει πριν από περίπου 2,5 μήνες. Δηλαδή ξέρει και τα δεδομένα, ξέρει τι μπορεί να του προσφέρει ο Μαντσίνι, ξέρει θα του δώσει ότι είναι εργάτης, ότι είναι συνεπής, ότι θα καλύψει την αριστερή πλευρά, ξέρει ότι δεν είναι γκολτζής. Δεν είναι παίκτης ο οποίος δίνει συχνά γκολ ο Μαντσίνι, 3-4, άντε 5 στη διάρκεια της σεζόν, αλλά βέβαια με την προσφορά των υπολείπων ακραίων επιθετικών τα τελευταία χρόνια, τα 5 γκολ είναι
1: πολύτιμα.
2: Βέβαια, μα ο Γκαρέ έδωσε γκολ στον Άρη, ο οποίος αυτή τη στιγμή υπάρχει υπό τη μορφή δανεισμού από τη Βάσκο Ντεγκάμα. Ο Γιαννιώτας θα παραμείνει σίγουρα. Ο Δόνης, όπως όλα δείχνουν, θα παραμείνει επίσης. Και ο Άρης ψάχνει όμως ένα βασικό ακραίο επιθετικό. Αν τώρα θα είναι ο Μαντσίνι ή κάποιος άλλος, είναι κάτι που θα το δούμε. Δεν είναι πάντως μόνο η περίπτωση του Μαντσίνι αυτή που απασχολεί. Δεν έχει εστιάσει δηλαδή ο Άρης εκεί. Πιθανό να τον αποκτήσει, αλλά δεν έχει εστιάσει μόνο στην περίπτωση του Αργεντίνου.
1: Πολύ ωραία, Βασίλη. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ που μας έδωσες και δεν του είναι υπομονετικός, έτσι, γιατί σε έβγαλα αργότερα από τη σούπα.
2: Όχι, τα παιδιά στο Μουντιάλ έχουν ποτέ. Ναι, αυτό. Ενδιαφέρον όλο.
1: Έχεις δίκιο.
2: Εν τω μεταξύ, είναι φοβερό το ρεπορτάζ του BBC.
1: Για πες.
2: Είναι προχθεσινό ότι η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Κατάρ, για να μην φανεί ότι δεν έχει οπαδική, να το πω κάπως έτσι, μάζα το Κατάρ, πληρώνει τα έξοδα 1.000 ανθρώπων από το Κατάρ, τους πλήρωσε όλα τα έξοδα, ξενοδοχεία, φαγητά, αεροπορικά εισιτήρια, τους δίνει σημαίες, τους μαθαίνει.
1: Ναι, φωνάζουν, είναι φοβερό, ναι, μας το πήγε ο Πέτρος πριν. Είναι
2: πληρωμένοι όμως, εντάξει.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Είναι χρήματα, όταν έχεις χρήματα να σκορπάς, ψάχνεις να βρεις και θεατές. Να κάνουμε, δηλαδή και αυτό απαραίτητο είναι στο ποδόσφαιρο. Ωραίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Βασίλη. Καλή συνέχεια, χαίρετο, καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, έχουν μείνει σχεδόν 16 λεπτάκια. Δεν ξέρω αν είναι αρκετά ή όχι για τον Γιάννη Τεντόπουλο. Για να κλείσουμε την βραδινή ραντιφημερίδα, να αναφέρω ότι η Χρυσούλα Αντωνιάδου είναι εδώ και αρκετή ώρα στην ρύθμιση των ήχων. Και πάμε για το φινάλε τη βραδινή ραντιφημερίδα να κλείσουμε με μπάσκετ. Γιάννη, καλησπέρα. Γιάννη Τεντόπουλε.
1: Καλησπέρα. Πέτυχε μια μέρα που δεν έχει και πολύ μεγάλη επικαιρότητα. Με την έννοια ότι είναι μια από τι πιο ήσυχε μέρε. Για παράδειγμα, πριν από λίγο ανακοίνωσε η Βιλερμπάν ότι ο Τόνι Πάρκερ θα είναι οριστικά ο πρώτος προπονητής της ομάδας και μάλιστα χαρακτήρισε το ποσό που παίρνει μυθικό, δηλαδή 1,2, το οποίο εντάξει είναι καλό ποσό, είναι μεγάλο ποσό μάλλον για προπονητή καταρχάς που κάνει την πρώτη του σεζόν. Αλλά ο Τόνι Πάρκερ έχει το όνομά του, ας πούμε, είναι ένας λόγος που οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ θυμάμαι παλιότερα ότι μπλεκόταν και στο διοικητικό σκέλος με την.
1: Ήταν πρόεδρος.
0: Ήταν πρόεδρος.
1: Ιδιοκτήτης.
0: Ναι. Και αυτό έχει αλλάξει όμως, έτσι. Γιατί...
1: Όχι, ναι. Ακόμα είναι στο διοικητικό συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Όταν ήταν πρόεδρος, είχε προπονητή τον αδερφό του. Τώρα αποφάσισε να γίνει αυτός προπονητής. Ήταν και προπονητής στην εθνική, κάτω των 17 της Εθνικής Γαλλίας. Και τώρα θα είναι στη Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν, η οποία είπαμε ότι βρήκε παίκτες και εκεί που ήταν να φύγει ή περιμέναν όλοι να φύγει για να ησυχάσουν από μια ομάδα που δεν έκανε τίποτα σπουδαίο τα τελευταία χρόνια, τελικά βρέθηκαν παίκτες και θα ετοιμάζεται να κάνει δυναμικές κινήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Θα τις δούμε όμως αυτές, το λέω όσον αφορά στην Ευρωλίγκα, έτσι. Στα δικά μας εδώ περιμένουμε ανακοινώσεις με την έννοια ότι ο Μπαντιό έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός του έχει δώσει τον buyout. Ότι η Jay Shorts είναι παίκτης που θα πάει στη Βαλένθια. Δεν φαίνεται προς το παρόν να σχετίζονται αυτές οι υποθέσεις, ούτως ή άλλως.
0: Γιατί έχει φύγει ο Μοντέρο για να πάει στον Ολυμπιακό.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ότι η Βαλένθια ετοιμάζεται να διαλυθεί στα εξών συνεταίρων με την έννοια ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι παίκτες. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες της Βαλένθια οι οποίοι μπορεί να φύγουν. Για παράδειγμα, ο Μπραντίγια και ο Ντελαρέα είναι στο στόχαστρο της Ρεάλ. Ο Ντελαρέα. Βέβαια έχει και την εκκρεμότητα με το NBA που έγινε 25 στο draft πριν λίγες μέρες, αλλά οι πιθανότητες είναι πολύ σημαντικές να μείνει στην Ευρώπη Ισπανία. Και να πάει κάποια άλλη χρονιά στο NBA. Επίσης ο Ντάριος Τόμψον μάλλον θα πάει στην Αρμάνη και τον Κοστέλο, τον Μπραντίγια, συγγνώμη, και τον Νταλαρέα το θέλει η Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Για τον Κοστέλο έχει γραφτεί για τον Ερυθρό Αστέρα, έτσι, από τη Μάρκα.
1: Τώρα προσθέθηκε και η Ρεάλ. Επίσης, να πούμε ότι ο Μπράξτον Κι φαίνεται ότι είναι πολύ πιθανό να... Κάτσε, για τον Κοστέλο, είπαμε, εγώ για τον Μπραντίγια είπα ότι
0: υπάρχει... Εγώ έλεγα για τον Κοστέλο ότι γράφει η Μάρκα ότι ξέρεις τον θέλει, δηλαδή ένας ακόμη.
1: Όχι, σωστό, και για τον Μπράξτον Κι ότι είναι έτοιμος να πάει στη Φενέρμπαξε. Άρα, ξέρεις, ο τελευταίος είναι να κλείσει την πόρτα.
0: Αυτό. Έχεις αναφέρει. Εντάξει, η Βαλένθια.
1: Τα βαριά χαρτιά.
0: Και επειδή, να σου πω την αλήθεια, παρακολούθησα πάρα πολύ η Ευρωλίγκα φέτος και μάρς πάρα πολύ και η Βαλένθια έτσι πως έπαιζε. Είναι παίκτες πολύ σημαντικοί έτσι, για την ομάδα του Μαρτίνεθ. Δηλαδή, μόνο ο Τέιλορ δεν φεύγει, ας το πούμε έτσι, από τα ονόματα, ξέρω εγώ.
1: Ναι, γιατί τον κρατήσανε του εγκαίρως. Δηλαδή, πριν πέσουν σαν κοράκια. Αυτό επιτραπεί η έκφραση για άλλες ομάδες. Όσον αφορά τώρα πότε θα ανακοινωθεί ο Μεν Παντιό ή Μπάντιο για τον Παναθηναϊκό.
0: Ο Σωτηρίο θα μας πει πώς λέγεται. Βασικά πρέπει να το ρωτήσουμε τον ίδιο.
1: Μπάντιο έχει πει.
0: Μπάντιο έχει πει. Μάλιστα, Μπάντιο.
1: Και πότε ο...
0: Πολύ ωραίο παίκτη ο Μπάντιο. Πάντω έτσι μου αρέσει πάρα πολύ και πολύ γρήγορο είναι. Φοβερή άμυνα παίζει. Σούτ έχει. Μια χαρά είναι.
1: Ναι. Είναι παίκτη. Η διαφορά του ποια είναι.
0: Με ότι το Μοντέρο.
1: Θέλει πιο πολύ την μπάλα στα χέρια του και είναι πιο, α το πούμε έτσι, ελκυστικό στο παιχνίδι του. Θεαματικό.
0: Ναι.
1: Με τι επινοήσει του. Είναι πιο φαντεζή. Ο άλλο παίζει πιο σκληρή άμυνα. Κάνει τα σουτ, δηλαδή είναι ένα εργαλείο. Ένας παίκτης που μπορεί να πει κανείς ότι κοντά στον Αν μπορεί να ταιριάξει.
0: Ναι.
1: Γιατί, όπως ταιριάξε κοντά στο Μοντέρο, έτσι, γιατί δεν θέλει τόσο πολύ ώρα την μπάλα στα χέρια του.
0: Όντως. Και διεισδύσεις έχει, είναι μια καλή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό και γι' αυτό εντάξει, δαπανάκι 1,5 εκατομμύριο ευρώ τη ρήτρα, έτσι, για να τον πάρει.
1: Τη ρήτρα. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Εγώ ήξερα ότι ήταν λίγο παραπάνω, τώρα 1,5 εκατομμύριο δεν είναι και λίγο βέβαια. Αλλά ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή και αυτή την εποχή με τον ερχόμενο του Ομπράντοβιτς είναι διατεθειμένος, όπως υπόθηκε τότε, να αυξήσει και το μπάτζετ του ακόμα περισσότερο. Είχε ήδη το πιο μεγάλο μπάτζετ την περσινή σεζόν.
0: Να πάει σε δυσθεώρητα ύψη το μπάτζετ. Άρα από τον Παναθηναϊκό, δηλαδή έχει πάρει τον Φαλ, να μην τα ξαναλέμε, τα έχει πει πολλές φορές, φαντάζομαι, έχει πάρει παίρνει τον Μπαντιό και τι άλλες κινήσεις αναμένονται.
1: Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός σίγουρα κοιτάει τη θέση του σέντερ. Δεν ξέρω αν θα περιμένουμε μια έκπληξη εδώ, με την έννοια ότι ο Φαλ λογικά είναι τρίτος ψηλός, ο Λεσόρ πρωτοδεύτερος, μας μένει άλλος ένας, γιατί θεωρώ ότι αν μείνουν αυτοί οι δύο, με δεδομένο ότι και ο Λεσόρ προέρχεται από τραυματισμό, έτσι η χρονιά φετινή γύρισε μέσα στη σεζόν, δεν έπιασε ποτέ το επίπεδο του 24, και ο Φαλ δεν έπαιξε καθόλου φέτος, έπαιξε δύο μάτς στην Ευρωλίγκα, και αυτός προέρχεται από τραυματισμό. Δεν μπορεί να μείνεις με δύο παίκτες που, ας το πούμε έτσι, προέρχονται από τραυματισμό. Ο Φαλ είναι και σε πιο μεγάλη ηλικία. Λογικά θα κυνηγήσει έναν ψηλό ο οποίος θα μπορεί να του δώσει και κάτι διαφορετικό.
0: Υπάρχει διαθέσιμο στην Ευρώπη τέτοιος ψηλός?
1: Όχι και τόσο. Ναι. Δηλαδή, περισσότερο, εδώ δυσκολεύονται όλες οι ομάδες να βρουν ψηλό. Θα κοιτάξει την αγορά του NBA, ειδικά αν ο Mike Batir πάρει την άδεια και είναι, αλλά νομίζω ότι και για χάρη του ο Μπράντοβιτς μπορεί να λειτουργήσει και ως σύμβουλος, δηλαδή αν τελικά δεν καταφέρει να είναι στο team του Παναθηναϊκού. Αν ο Μπράντοβιτς, που δεν έχει τη φήμη ότι την αμερικάνικη αγορά την παίζει στα δάχτυλα, νομίζω ότι ο Μπατίς μπορεί να προτείνει κάποιον παίκτη, κάποιον ψηλό, ο οποίος μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο. Έτσι, άλλωστε ο Παναθηναϊκός πέρσι ψώνησε από το NBA, άσχετα αν δεν βγήκαν οι επιλογές που έκανε. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε σήμερα τον Κώστα Τιντοκούμπο, αναμενόμενο, πάει στον Άρη,
0: ναι.
1: Ούτως ή άλλως. Η οικογένεια Τιντοκούμπο είχε και δεύτερη μετακίνηση σήμερα. Ο Άλεξα Τιντοκούμπο στα 25 του με ύψος 2-2 θα παίξει για λογαριασμό του Γιώργου Όβαρο στον Προμηθέα. Η ΑΕΚ προσπαθεί να πάρει, και το λέω θα προσπαθεί, γιατί ο Νέλι Τζόζεφ είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε στη Γαλλία, στη Στρασμπούρ, είναι 26 χρονών, είναι Γυριανός, ναι. Με ύψος 2-6 και είναι για τη θέση του Γκρέι. Περισσότερο είναι ασπέκτη μάλλον που το θέλουν και ομάδες Ευρωλίγκας, ναι.
0: Άρα εκεί το πράγμα δυσκολεύει, έτσι, αν το θέλει μια ομάδα Ευρωλίγκας. Είναι άλλα τα δεδομένα.
1: Εξαρτάται και την προσφορά της ΑΕΚ. Πάντως αυτός είναι ο παίκτης που έχει ξεχωρίσει. Πέρσι είχε 12,8 πόντους με τη Στρασβούργο, 9 rebound. Ήταν ο κορυφαίος rebounder στη Γαλλική Λίγκα. Και όταν λέμε rebounder στη Γαλλική Λίγκα, από εκεί ιδιαίτερη σημασία, γιατί είναι πολύ αθλητική η Γάλλη πέρσι, σωματοδομές τους δηλαδή. Είναι ιδιαίτερα αθλητικές, γιατί έχουμε και παίκτες που είναι από τις απικίες, γενικά με διαφορετική
0: αθλητική
1: ικανότητα. Ναι. Τι άλλο ξέχασα.
0: Και για τον Ολυμπιακό, ήθελα να σε ρωτήσω, είναι τις επόμενες μέρες θα υπάρξει επαφή και με τον Κώστα Παπανικολάου? Είναι
1: ομάδα,
0: τυπικό το θέμα, θεωρείς?
1: Ναι. Νομίζω ότι θα γίνει τυπικό, γιατί ναι. Μια πρώτη επαφή που είχε προηγηθεί όλων των τίτλων και του τέλους της σεζόν, υπήρχε μια μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην προσφορά του Ολυμπιακού και, ας το πούμε έτσι, το ποσό που θα ικανοποιήσονταν αρχηγό του Ολυμπιακού. Γιατί αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Όπως νομίζω θα ληφθεί υπόψη και η εν γέννη εξαιρετική συμπεριφορά του ως αρχηγός. Και η αγωνιστική του βέβαια, δεν το βγάζουν έξω. Δηλαδή, κανείς δεν κρατάει κανέναν επειδή είναι καλό παιδί. Απλά είναι συνηθισμένο. Αυτό έχει συμβεί και με το Σπανούλη και με το Διαμαντίδη στο Παναθηναϊκό και με τον Πρίντεζη. Δηλαδή, με παίκτες οι οποίοι ήταν, ας το πούμε έτσι, σημαίες των ομάδων τους. Και όσο πλησίαζαν προς το τέλος της καριέρας, τα ποσά μειώνονταν. Δηλαδή, ο Σπανούλης ξεκίνησε στον Ολυμπιακό με 2,4 και τελείωσε με 600. Κάπως έτσι, κάπου εκεί ήταν την τελευταία χρονιά πριν σταματήσει το συμβόλαιό του. Ο Παπανικολάου τώρα περιμένει και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αφενός γιατί, γιατί τον εκτιμά για την πορεία του και για τη στάση του όλα αυτά τα χρόνια, αλλά κυρίως στο πώς διαχειρίστηκε αυτές τις επιτυχίες μοιράζοντας τα κύπελλα, ξέρεις ποιος θα σηκώσει που, δηλαδή θέλω να πω ότι έδεσε την ομάδα και είχε ουσιαστικό ρόλο και αγωνιστικά ήταν πολύ καλύτερος από άλλες χρόνια φέτος ο Παπα-Νικολάου.
0: Και πήρε χρόνο.
1: Έπαιξε
0: φέτος αρκετά. Ειδικά στην πορεία της σεζόν, δηλαδή, πήρε χρόνο στην πεντάδα του Ολυμπιακού.
1: Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω. Γιατί άλλες φορές δεν ήταν τόσο καλός. Φέτος, εγώ νομίζω ήταν πάρα πολύ καλός από τον Παπα-Νικολάου και επιμένω στο ρόλο του αρχηγού, τον οποίο τον κράτησε. Και νομίζω ότι και ο ίδιος ο Παπα-Νικολάου για κάποιες χιλιάδες δεν νομίζω να θυσιάσει αυτή το legacy που λέμε, γιατί νομίζουμε ότι όλοι καταλαβαίνουν πως αν ο Παπα-Νικολάου κλείσει την καριέρα του στο Ολυμπιακό, θα είναι η τρίτη φανέλα που θα ανέβει στην οροφή του ΣΕΦ.
0: Κατανέ, σωστό. Υπάρχει μια ερώτηση, γιατί τώρα το μήνυμα. Ένας φίλος αναρωτιέται, μάλλον έχει την αγωνία του, ξέρεις, από αυτή την εννοία, γιατί δεν ανακοίνωνε το Μοντέρο. Γιατί έχει τελειώσει το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Το Ισπανικό Πρωτάθλημα τελείωσε πριν από 2-3 μέρες, ας πούμε. Επομένως, εντάξει, φαντάζομαι ότι είναι τελείως τυπικό το θέμα.
1: Εδώ και ο Μακιντάιρ δεν έχει δηλωθεί. Δεν έχει
0: ανακοινωθεί. Σωστά.
1: Που έχει τελειώσει εδώ και τόσο καιρό.
0: Σωστό.
1: Εγώ νομίζω ότι η διοίκηση του Ολυμπιακού ήθελε να ακολουθήσει μια ιεραρχία. Δηλαδή, ήθελε πρώτα ανακοίνωνε τους παίκτες που φεύγουν. Είτε με βαριά καρδιά, είτε ξέρω εγώ, εξ ανάγκης. Αλλά η πρώτη ανακοίνωση που ήθελε να κάνει είναι του προπονητή. Θεωρώντας ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι το κορυφαίο πρόσωπο αυτής της ομάδας τα τελευταία χρόνια. Μετά, εγώ νομίζω ότι μέσα στη βδομάδα, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι αν στο πνεύμα του, αν είμαι στο μυαλό του ανθρώπου του Ολυμπιακού, το δεύτερο να είναι ο Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου, επειδή είναι και Έλληνας κιόλας, αυξάνει την αξία του από τη στιγμή που έφυγε, που θα φύγει ο Λαρετζάκης και γενικά ο Ολυμπιακός ακόμα έχει ανοιχτά τα μέτωπα του Walk-Up και του Dorsey, παρότι έχουν συμβόλαιο. Δηλαδή, αν θέλει ο Ολυμπιακός, τους κρατάει χωρίς να πει κουβέντα και να μην μιλήσει καθόλου μαζί τους. Αλλά νομίζω ότι κανείς δεν θέλει να έχει τον παίκτη του δυσαρεστημένο, ειδικά σε μια χρονιά που όλοι θα θέλουν να κερδίσουν στο Ολυμπιακό, που είναι περσινό στο δάσος της Ευρώπης. Άρα μετά πάμε Παπα-Νικολάου και μετά αρχίζουμε τους δύο που έχουν κλείσει. Ο Ολυμπιακός στην ουσία πια θέλει μόνο ένα τεσάρι και δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει και ένα τριάρι ή το τεσάρι που θα πάρει θα είναι με τέτοια αγωνιστική ταυτότητα ώστε να μπορεί να παίξει και τρία.
0: Γιατί Έλληνες τι θα κάνει με Έλληνες, δηλαδή,
1: με Έλληνες, αν το βάλουμε με την έννοια την αυστηρή, ένα Έλληνα θέλει ακόμα.
0: Ναι.
1: Και αν φύγει ο Λαρετζάκης, έτσι. Γιατί είναι Παπα-Νικολάου, είναι Τζίπογλου, είναι. Γι' αυτό λέω είναι σημαντικό να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις δύο περιπτώσεις. Ντόρση, Walk-Up. Κάποιο ξεχνάω, πέμπτο τώρα εγώ σίγουρα.
0: Ναι, και εγώ και εμένα δεν μου έρχεται τώρα να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, ο Παπα-Νικολάου τον ανέφερε, τον Τζίπογλου. Και εμένα τώρα δεν μου έρχεται, τέλος πάντων. Επομένως, σε αυτό το κομμάτι θα υπάρχουν κάποιες.
1: Έχει τον Καραγιάννη καταρχάς, τον οποίο έχει πάρει από τον Προμηθέα και μπορεί να τον πάρει ανά πάσα στιγμή.
0: Καταλαβαίνω.
1: Έτσι. Δεν ξέρω αν θα κάνει κάποια άλλη κίνηση με Έλληνα παίκτη. Ναι. Αλλά σίγουρα θα χρειαστεί τουλάχιστον 6.
0: Ναι.
1: Οπότε να δούμε τώρα προς αυτή την κατεύθυνση. Ξέρεις, για να είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι. Δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας παίκτης που αυτή τη στιγμή μπορεί να αποκτηθεί από οποιαδήποτε ομάδα και από οποιαδήποτε αγορά που να μπορεί να σταθεί στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή ως και με δυσκολία στη δωδεκάδα, να σου λέω εγώ. Παρά μόνο το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι. Έτσι είναι, κατανοητό. Και δυστυχώς είναι κατανοητό.
1: Ναι, δυστυχώς. Αλλά είναι αλήθεια.
0: Αλλά είναι πραγματικότητα, όντως. Και Γιάννη, ο Λαρεντζάκη θα πάει στον Άρη.
1: Εάν φύγει από τον Ολυμπιακό.
0: Αν φύγει από τον Ολυμπιακό.
1: Ήταν, ενδιαφερόταν και η ΑΕΚ, αυτό νομίζω ότι προτιμάει να βρεθεί με τον Βασίλη Σπανούλη, που τον έχει προπονητή στην Εθνική. Το Άτσι πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή. Όπως και μάχη γίνεται τις τελευταίες 2-3 μέρες για την απόκτηση του Κασελάκη μεταξύ Περιστερίου και Αμαρουσίου. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το Μαρούσι έχει ένα προβάδισμα, αλλά πρέπει να περιμένουμε. Τον θέλει για να προσθέσει άλλον ένα Έλληνα μετά τον Κόνιαρη, μιλάω για τον Μαρούσι. Το Περιστέρι έχει σχεδόν το 80% της ομάδας του έτοιμο. Και αυτός, και το, ο Ξανθόπουλος δηλαδή, θέλει να βάλει κάποιες πινελιές. Τελευταίες, η Δόξα Λευκάδας είναι νεοφώτιστη, αλλά επαναλαμβάνω, η Δόξα Λευκάδας μπορεί να είναι νεοφώτιστη, δεν είναι πρωταεμφανιζόμενη. Mm-hmm. Έχει ξαναπαίξει στο παρελθόν στην Α1 κατηγορία. Υπέγραψε, κράτησε στην ουσία τον MVP της περσινής σεζόν στην Elite League, τον Trey Robinson, ο οποίος πέρσι είχε 15,9 πόντους, 5,9 rebound κατά μέσο όρο, και ανακοίνωσε ότι θα παραδίνει στην ομάδα της Λευκάδας για να την ενισχύσει στην προσπάθεια που θα κάνει σίγουρα με πρώτο στόχο
0: την παραμονή. Σωστά.
1: Στη μεγάλη κατηγορία.
0: Πολύ ωραία. Γιάννη Τεντόπουλε, το φτάσαμε ωριακά το θέμα, 40 δευτερόλεπτα πριν τις 10. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν είχε και θέμα
0: τώρα. Φαντάσου. Δεν είσαι αλήθεια, μπορεί να συζητάμε για ώρες. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας ανέφερες. Και πραγματικά, δηλαδή, ξέρεις, η κουβέντα μπορεί να τραβήξει, το εννοώ, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Για χαρά. Πρώτου κλείσουμε να πω ότι η τέταρτη θέση της εθνικής μας ομάδας στον τελικό της κυταλλοδρομίας στα 4x50 στην επιφάνεια ανδρών ήταν η καλύτερη από ελληνικής πλευράς στους τελικούς της τέταρτης και προτελευταίας ημέρας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Τεχνικής Κολύμβησης των Ανδρών και Γυναικών, το οποίο γίνεται στο Ίντζιον της Κορέας. Η ομάδα μας με Γιώργο Παναγιωτίδη, Ιωάννη Λιόπουλο, Άγγελο Κορομπίλη, Γιώργο Καλτσουκαλά τερμάτισε τέταρτη με χρόνο 1-2-22, χάνοντας για μόλις 9 εκατοστά δευτερολέπτου το χάλκινο μετάλλιο. Έτσι. Στον τελικό των 200 μέτρων επιφάνεια γυναικών, η Ιφηγένεια Τελιούση κατέλαβε την πέμπτη θέση με 1-30-56. Στα 4x50 επιφάνειας γυναικών, η τετράδα μας με Ιφηγένεια Τελιούση, Σοφία Εκτενά, Μαρία Ηλιάκη, Ειρήνη Δηλγιάννη πήρε την έκτη θέση με 1-11-15, το οποίο αποτελεί μάλιστα νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Εκτός οκτάδα στα 400 μέτρα υποβρύχιο ανδρών, ήταν στην έναντι θέση ο Ιάννης Ηλιόπουλος, 10ος ο Γιώργος Καλτσουκάλας. Αυτά λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν η Χρυσούλα Αντωνιάδου, την τελευταία ώρα μαζί μας. Η Ειρήνη Παπαζή στη μεσογραφική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Έρχεται η εκπομπή τελευταία σελίδα. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα σας, 10 λεπτά μετά τις 10, η τελευταία σελίδα ανοίγει την αυλαία της και θα τη ρίξει περίπου 12 παρά 5. Και αυτό γιατί? Γιατί αμέσως μετά ακολουθούν παιχνίδια. Και τι παιχνίδια? Για το παγκόσμιο κύπελο, παιχνίδια φωτιά. Θα τα παρακολουθήσουμε όμως εδώ, λεπτό προς λεπτό, μέχρι τα ξημερώματα. Τι θα ακούσουμε από την αγαπημένη μας συχνότητα της Era Sport και τι θα δούμε από το Earth 2 Sports στις 12 ακριβώς Κροατία, Γκάνα, Παναμάς, Αγγλία, στις 2.30 Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουσμπεκιστάν και Κολομβία, Πορτογαλία, ενώ στις 5 τα ξημερώματα Ιορδανία εναντίον Αργεντινής και φυσικά Αλγερία εναντίον Αυστρίας. Λοιπόν, ξεκινάμε και ξεκινάμε αμέσως με τον διακεκριμένο Έλληνα προπονητή, τον κύριο Στάθη Σταθόπουλο. Κύριε Σταθόπουλε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, πολλά παιχνίδια έχουμε δει στο Μουντιάλ, πράγματι. Το φετινό Μουντιάλ, να αρχίσω από το εξής, παρουσιάζει θέαμα ή μόνο ουσία, μέχρι στιγμής πάντα μιλάμε.
1: Θα έλεγα και τα δύο, και θέαμα και ουσία. Παρότι είναι η περίοδος πολύ δύσκολη για όλο τον κόσμο, για όλους τους ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι υπάρχουν παιχνίδια που είναι πάρα πολύ καλά, ιδιαίτερα τα δύο πρώτα για τις ομάδες που εξασφάλισαν, όπως και τα τελευταία για τις ομάδες που διεκδικούν. Το τρίτο παιχνίδι εννοώ, τις ομάδες που διεκδικούν. Δηλαδή είδαμε ένα εκπληκτικό παιχνίδι χθες με το Ιράν, με το Ιράκ, συγγνώμη, με την Αίγυπτο. Δεν θα περίμενε κανείς να δει ένα τέτοιο παιχνίδι μέχρι και τα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων, με ακυρωμένο γκολ, με δοκάρι.
0: Οριακά κιόλας ακυρωμένο.
1: Δηλαδή θέλω να, ακριβώς, θέλω να πω ότι εάν θέλεις, εάν έχεις την καλή διάθεση που λέμε, ναι, μπορείς να δεις με ενδιαφέρον αρκετά παιχνίδια.
0: Θα έλεγα να πάρουμε, ας πούμε, τα θεωρητικά φαβορία, Αργεντινή, Βραζιλία, Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, ξεχωριστά λίγο. Γαλλία, η Γαλλία για μένα ξεχωρίζει, Ολλανδία. Να δούμε τι έχουμε δει από αυτές τις ομάδες και μετά να πάμε στις άλλες. Να αρχίσουμε από τη ζώνη της Λατινικής Αμερικής.
1: Ναι.
0: Βραζιλία, Αργεντινή. Γιατί η Ουρουγουάη δεν θα ήταν στα καλύτερά της.
1: Ναι, αλλά αποτελεί έκπληξη το ότι δεν μπορεί να συνεχίσει στη συνέχεια. Βέβαια αποδίδονται πολλά και σε εσωτερικά θέματα.

0: άμυνα, με τα όποια λάθη της βέβαια, αλλά πολύ καλή επιθετική γραμμή, πολύ καλή στατιστική στις τελικές προσπάθειες που μετατρέπονται σε γκολ. Όλα αυτά δείχνουν μια ομάδα αρκετά οργανωμένη, με τον ίδιο προπονητή τώρα για συνεχείς διοργανώσεις, για μια ακόμη διοργάνωση μεγάλη.
1: Και σχεδόν θα έλεγα ένα κορμό που μοιάζει με αυτόν που πριν από 4 χρόνια σήκωσε το τρόπαιο.
0: Έτσι ακριβώς. Άρα είναι μια οργανωμένη ομάδα και η οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι θέλουμε στο γήπεδο. Δεν διστάζει στη διατήρηση του αποτελέσματος να κάνει πράγματα τα οποία δεν αρμόζουν, ας πούμε, σε επίπεδο τέτοιων ποδοσφαιριστών ή τέτοιας ομάδας. Παρ' όλα αυτά θα διώξει και την μπάλα μακριά, θα κάνει και το φάουλ το μακρινό, θα κάνει κάποια πράγματα τα οποία δεν αρμόζουν, όμως για χάρη του αποτελέσματος το καταφέρνει και αυτό.
1: Εντάξει, νομίζω ότι και καλά κάνουν πλέον και οι Νοτιοαμερικάνοι έχουν έρθει πολύ προς το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, είναι αυτό. Θα έλεγα όμως και το Μεξικό θα πρέπει να το δούμε λίγο από τη ζώνη γενικότερα της Αμερικής. Και αυτό με το 3-3 παιχνίδια, νομίζω ότι έχει δείξει και αυτό μια πολύ καλή παρουσία. Και θα δούμε στη συνέχεια, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και διοργανώτρια ομάδα. Αλλά από εδώ και πέρα πλέον είναι τα νοκάουτ παιχνίδια και είναι τα παιχνίδια της μιας στιγμής, της μιας ημέρας. Και δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει συνέχεια. Πάντως και αυτή είναι μια πολύ καλή και υπολογίσιμη ομάδα.
1: Να έρθουμε στην Ευρώπη. Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία, Γερμανία. Τα κλασικά φαβορί.
0: Ναι.
1: Τι έχουμε δει από την κάθε ομάδα?
0: Αυτό που ξεχωρίζει μέχρι αυτή τη στιγμή είναι η Γαλλία.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Μια επιτυχία των 10 γκολ είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί στην πρώτη φάση. Δηλαδή σε 3 αγώνες να γίνουν τέτοια μεγάλα σκορ. Βλέπουμε βέβαια να λάμπει Μπαπέ και Ντεμπελέ με 4 γκολ. Εντάξει, είναι η στάρ της ομάδας αυτής. Αλλά γενικότερα η στάρ της Παρί Σεν Ζερμέν, αν ξέρουμε τον Μπαπέ και ο Μπαρκολά αλλά και ο Ντουέ, είναι αυτοί που έχουν σκοράρει και που είναι η δύναμη η επιθετική της Γαλλίας. Από εκεί πέρα μια σταθερή, μια καλή παρουσία μέχρι στιγμής έχει η Αγγλία.
1: Η Αγγλία με την Γκάνα θα έλεγα ήταν απογοητευτική, δεν μπόρεσε σε καμία περίπτωση να ανοίξει τη μαζική άμυνα.
0: Υπάρχουν, ναι. Το έλεγα αυτό, είναι ομάδες οι οποίες γίνεται στα χαρακτηριστικά του παγκοσμίου κυπέλου, είναι ομάδες οι οποίες παίζουν πολύ χαμηλά την άμυνά τους και με αποτέλεσμα να μην μπορείς να δημιουργήσεις ευκαιρίες σε αυτές. Μιας και μιλάμε πλέον για τις ομάδες, είπατε για την Αγγλία, θα έλεγα και την Ολλανδία, ότι και αυτή με την Ιαπωνία, ας πούμε, δεν έκανε ούτε μία προσπάθεια σούτ έξω από την περιοχή. Δηλαδή υπάρχουν αμυντικές συμπεριφορές πλέον σε πολύ χαμηλά μέτρα στο τέρμα τους οι ομάδες, που αυτές που είναι πολύ επιθετικές ομάδες βρίσκουν πολύ μεγάλη δυσκολία για να πετύχουν γκολ. Είναι από τα χαρακτηριστικά του παγκοσμίου κυπέλου αυτά.
1: Η Γερμανία μας έχει απογοητεύσει ή μας έχει ενθουσιάσει? Μάλλον κάπου στη μέση θα έλεγα.
0: Δεν έχει τη σταθερότητα ίσως. Ήταν έκπληξη βέβαια η ήττα της στο τελευταίο παιχνίδι με το Εκουαδόρ, αλλά εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία ξέρεις ότι μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά.
1: Άρα δηλαδή,
0: ύστερα από 2 αγώνες, αν προκριθεί, νομίζω συναντά τη Γαλλία, οπότε
1: εκεί θα ξεκαθαρίσουν πολλά.
0: Νομίζω πρέπει να είναι μετά την Παραγουάη, δηλαδή αν περάσει την Παραγουάη και η Γαλλία, τη Σουηδία, νομίζω συναντιόνται. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Η Νορβηγία, που είχαμε καιρό να τη δούμε σε παγκόσμιο κύπελλο, δεν θυμάμαι και εγώ πότε. Αξιοζήλευτη η ομάδα, θα έλεγα.
0: Αξιοζήλευτη η ομάδα, με έναν Χάλαντ, ο οποίος έχει έχει το περιθώριο να χαλαρώσει και στο τελευταίο παιχνίδι, δηλαδή να παίξει 2 παιχνίδια και να μπορεί να χαλαρώσει στο τρίτο, βάζοντας μια ακόμα εντεκάδα στο τελευταίο της παιχνίδι. Δείχνει ότι έχει ένα υλικό πάρα πολύ καλό, πολύ πειθαρχημένο. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή παρουσία για σκανδιναβική ομάδα.
1: Νομίζω ναι, και από τις σκανδιναβικές αυτή τη στιγμή ξεχωρίζει, θα έλεγα.
0: Ναι, ναι. Εν αντιθέσει με τη Σουηδία, η οποία και από τα φιλικά που έκανε πριν και με εμάς που είχε παίξει, δεν έδειχνε μια σταθερότητα. Το ίδιο και εδώ, έχει μετά

0: πτώσει στην απόδοσή της. Τώρα βέβαια έχει πέσει επάνω στη Γαλλία. Φαντάζομαι ότι έχει ένα πολύ δύσκολο έργο.
1: Από τη ζώνη της Αφρικής μας αρέσει κάτι? Εκτός από το Μαρόκο. Νομίζω το Μαρόκο είναι λίγο πιο μπροστά από όλους. Ίως και πολύ θα έλεγα.
0: Το Μαρόκο, ναι, η Αίγυπτος, και να δούμε τι θα κάνει η Αλγερία, που και αυτή είναι μια πολύ καλή ομάδα με χαρακτηριστικά καλών ποδοσφαιριστών, πολύ καλών ποδοσφαιριστών, με καλή οργάνωση στην ομάδα της, που μπορεί να ελέγχει τα παιχνίδια. Δηλαδή τώρα στο σημερινό παιχνίδι, το αυριανό μάλλον, που ξεκινάει το πρωί με την Αυστρία, θα δούμε, πιστεύω, ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είναι δύο ομάδες με τελείως διαφορετική φιλοσοφία μία από την άλλη. Με μια ομάδα η οποία πιέζει πάρα πολύ ψηλά, με ένταση και τα λοιπά, τα οποία έχει προσδώσει ο Ράγκινγκ, ο προπονητής της, στην Αυστρία. Και από την Αλγερία με τον Πέτκοβιτς, ο οποίος προτιμά να έχει τον έλεγχο των αγώνων και έχει παρουσιάσει μια καλή ομάδα. Είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι για να δούμε και πώς θα γίνει η πρόκριση σε αυτές τις ομάδες. Παρέλειψα να πω, μιας και μιλήσαμε για Αμερική προηγουμένως, για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Καναδά. Συγκαταλέγονται στις ομάδες που πιέζουν πάρα πολύ ψηλά στο γήπεδο. Λίγες ομάδες το κάνουν αυτό. Η Ισπανία είναι από την Ευρώπη, αλλά Καναδάς και η Αμερική είναι από τις ομάδες που πιέζουν πάρα πολύ ψηλά, έχουν πάρα πολύ τρέξιμο, πολύ πειθαρχία, και η Αμερική πιστεύω ότι είναι και αυτή μια πολύ καλή ομάδα, και αυτή παίζοντας με τη Βοσνία τώρα, αν περάσει, μπορεί και αυτή να πάει στη συνέχεια καλύτερα. Να τη δούμε δηλαδή αρκετά ψηλά.
1: Ναι, ναι. Άφησα επίτηδες την Πορτογαλία από την Ευρωπαϊκή ζώνη, γιατί θέλω να την πιάσουμε ξεχωριστά, να μην τις πιάσουμε όλες μαζί. Η Πορτογαλία είναι ένα ερωτηματικό. Είναι καλύτερα να παίζει με τον Κριστιάνο ή χωρίς τον Κριστιάνο?
0: Εντάξει, τώρα είναι ένα ερώτημα.
1: Ναι, γιατί όλος ο φιλάθλος κόσμος αυτό αναρωτιέται.
0: Αυτοί που θα το πούνε αυτό πρέπει να έχουν και το ειδικό βάρος να πούνε κάτι. Κάτι ανάλογο για το Κριστιάνο. Δηλαδή το να πεις ότι δεν πρέπει να πεις ο Κριστιάνο, αυτός που θα το πει πρέπει να έχει το ειδικό βάρος. Εγώ δεν τολμώ να πω κάτι τέτοιο.
1: Γιατί ακούω συνέχεια να λένε, κύριε Σταθόπουλε, ότι ο Κριστιάνος αυτή την ηλικία κάνει κακό στην ομάδα. Προχθές 2 γκολ.
0: Δεν είναι αυτό. Δηλαδή, εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν πιστεύω ότι γίνεται χάρη σε κανέναν ποδοσφαιριστή όταν παίζει σε πολύ ψηλό επίπεδο. Αυτή είναι η άποψή μου, όχι μόνο για τον Κριστιάνο, για οποιονδήποτε παίχτη που μπορεί να απογοητεύει κάποιες φορές και να του γίνεται μια κριτική τόσο αυστηρή που να μηδενίζει αυτό που είναι. Τι να σας πω, ο Κριστιάνο για τα δύσκολα παιχνίδια υπάρχει. Η Πορτογαλία έχει ένα εκπληκτικό υλικό, εκπληκτικό πραγματικά, πάρα πολύ καλό υλικό. Είναι ομάδα για
1: μεγάλα πράγματα, για ψηλές πτήσεις.
0: Είναι ομάδα για ψηλά.
1: Για να δούμε.
0: Τι να σας πω, θα το δούμε στη συνέχεια.
1: Σαφώς.
0: Είναι ερωτηματικό πάντως. Δεν έχει τη σταθερή πορεία που θα περίμενες, μάλλον την απόδοση που θα περιμέναμε να τη δούμε. Θα τη δούμε στη συνέχεια.
1: Γενικά
0: δηλαδή
1: από
0: δεν μπορεί να μην έρχεται πρώτη, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό επηρεάζει τη συνέχεια τις διασταυρώσεις που γίνονται. Και αυτό ίσως την δυσκολέψει τα επόμενα παιχνίδια, ή μάλλον μπορεί να δούμε πολλά δύσκολα παιχνίδια που θα έπρεπε να τα δούμε στους 8 ίσως.
1: Ναι, μπορεί να τα δούμε νωρίτερα.
0: Λίγο νωρίτερα στους 16, αυτό λέω.
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα. Να, από τις υπόλοιπες ομάδες που συμμετέχουν στο τουρνουά, ποια μας έκανε τη χειρότερη εντύπωση και ποια ίσως την καλύτερη?
0: Τη χειρότερη εντύπωση τώρα δεν μπορώ να πω.
1: Η IT, ας πούμε, θα έλεγα εγώ. Δεν μου άρεσε η IT. Εμένα προσωπικά.
0: Κοιτάξτε, οι 48 ομάδες, καταλαβαίνετε ότι μέσα σε αυτές υπάρχουν και οι 12, θα έλεγα, οι οποίες δεν έπρεπε να πάνε.
1: Ναι.
0: Έτσι, η έκπληξη, η αρνητική έκπληξη, ναι, είναι η Τουρκία.
1: Η Τουρκία.
0: Η οποία θα μπορούσε να είναι πολύ ψηλότερα, γιατί έχει πραγματικά ένα πολύ καλό υλικό. Δεν μπορώ να φανταστώ την Τινησία με αυτές τις συντριβές. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι η Τσεχία εμφάνισε αυτό το πρόσωπο. Αλλά η Κατάρ, η Ιορδανία τώρα, Παναμά, Κουρασάο, Τώρα δεν ξέρω ποιε άλλε ξεχνάω.
1: Τέλος πάντων, είπαμε μερικέ, ναι, ενδεικτικά τα λέμε αυτά.
0: Ενδεικτικά. Ναι, νομίζω ότι είναι ομάδες που δεν θα έπρεπε να είναι στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά εντάξει. Το άνοιγμα αυτό του αριθμού των ομάδων επέτρεψε σε αυτή την κατάσταση.
1: Και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα ανοίξει ακόμα περισσότερο.
0: Με βάση αυτά που ακούγονται, ναι. Αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Τώρα 40 μέρες ήδη αυτοί οι ποδοσφαιριστές είναι σε αγώνες και 15 μέρες τουλάχιστον που είχαν προετοιμασία, μιλάμε για 2 μήνες. Δηλαδή,
1: και τι να πούνε και αυτοί που έφτασαν μέχρι τον τελικό του Champions League.
0: Έτσι, τελικός Champions League και έχει όλους τους παίχτες, η Paris Saint-Germain τους έχει στις εθνικές ομάδες. Ναι. Και είναι ομάδες οι οποίες θα φτάσουν ψηλά. Δηλαδή για τη Γαλλία ή για τη Βραζιλία που περιμένουμε και εκεί να δούμε. Είναι παίχτες οι οποίοι θα παίξουν άλλους 2 μήνες.
1: Άρα πότε θα προλάβουν να ξεκουραστούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα αυτό. Θα είδατε τον Νταρεμή τις δηλώσεις που έκανε για την ταλαιπωρία που τραβάει το Ιράν,
1: ναι,
0: το από
1: είδα.
0: Αμερική σε Καναδά και από Καναδά ξαναγύρνα πίσω και τα λοιπά. Δεν έχουν περιθώριο ξεκούρασης, υπάρχουν και αυτά, βέβαια είναι πολιτικού περιεχομένου αυτό περισσότερο νομίζω παρά αθλητικού, παραπολιτικό δηλαδή είναι θέμα, αλλά είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια και είναι ειδικά τώρα Αμερική, Μεξικό, Καναδάς.
1: Ναι, είναι και τεράστιες οι αποστάσεις.
0: Ακόμα και τα εσωτερικά στην Αμερική δεν είναι
1: πολύ
0: εύκολα ταξίδια.
1: Πολύ ώρα ταξίδια.
0: Ξέρετε, άλλωστε εσείς γνωρίζετε τις αποστάσεις και καταλαβαίνετε τι λέω τώρα.
1: Καταλαβαίνω το τι λέτε, κύριε Σταθόπουλο, και πράγματι είναι απορίας άξιων αυτοί οι παίκτες πώς θα ξεκουραστούν. Βεβαίως, όταν θα αρχίσουν τα πρωταθλήματα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, φαντάζομαι ότι εκεί πέρα θα πάνε σε χαμηλές τροφές. Όλοι αυτοί,
0: γιατί... Εντάξει, θα υπάρχει τρόπος, αλλά δεν πάβει όμως οι ομάδες τους, οι οποίες πληρώνουν με πάρα πολλά χρήματα αυτούς τους παίκτες και περιμένοντας στόχους, έτσι. Τους έχουν ανάγκη αυτούς τους παίκτες.
1: Σαφώς, αλλά εδώ πέρα θα υπάρξει και ο αντίλογος που λέει ότι αυτοί οι παίκτες θα φέρουν έσοδα στις ομάδες τους από την Παγκόσμια Ομοσπονδία όσο συνεχίζουν.
0: Τα τρόπαια, έχετε δίκιο, αλλά τα τρόπαια είναι.
1: Ναι, τα τρόπαια είναι άλλο πράγμα. Συμφωνώ.
0: Είναι άλλο πράγμα.
1: Εντάξει. Άρα λοιπόν, κατά την άποψή σας, παρακολουθούμε ένα ωραίο Μουντιάλ. Τα αστέρια του Μουντιάλ, Χάρι Κέιν, Εμπαπέ, Ολίσε, όλα αυτά τα αστέρια αναμένεται να πρωταγωνιστούν ήδη. Πρωταγωνιστούν πώς, σκοράροντας ή παίρνοντας την ομάδα τους από το χεράκι, δίνοντας ασίστ.
0: Βινίσιους
1: βέβαια.
0: Το Ντενίς Ουντάν, πώς λέγεται αυτός της Στουτγκάρτης, ο Γερμανός παίκτης, ο οποίος με λίγη συμμετοχή έχει την καλύτερη στατιστική από όλους.
1: Ναι, πολύ.
0: Ο Μέση, ο οποίος σκοράρει.
1: Και σήμερα λένε οι πληροφορίες ότι δεν θα παίξει, θα ξεκουραστείστε η Ορδανία, η Αργεντινή.
0: Πιθανότατα, εντάξει. Έχει 2 παίχτες η Ολλανδία, το Σάμερβιλ της West Ham, εξαιρετικός επιθετικός, ο Μπρόμπι της Άντερλαντ.
1: Πολύ καλός. Δηλαδή, ο Μπρόμπι, πολύ καλός.
0: Έχουμε παίχτες, τον Ολίσε. Ο Λίσε, χωρίς να έχει βάλει γκολ, είναι ο πιο δημιουργικός παίκτης.
1: Ναι, γιατί μετακινήθηκε προς τον άξονα από το πλάι.
0: Προς τον άξονα. Έτσι, ο πιο δημιουργικός παίκτης αυτή τη στιγμή της Γαλλίας. Είναι ο Γιαμάλ, ο οποίος επίσης, ή ο Βρίτς της Γερμανίας. Υπάρχουν ταλέντοι, υπάρχουν παίκτες που τους ξέρουμε βέβαια, και οι οποίοι δείχνουν ένα πολύ καλό πρόσωπο. Και είναι καλό αυτό. Παρά τι, όπως είπαμε, τις δυσκολίες της εποχής.
1: Και όλα αυτά τα αστέρια που μόλις αναφέραμε, ενδεικτικά είπαμε κάποιους από αυτούς, αναμένεται από τη Δευτέρα, μάλλον από αύριο που τελειώνουν, που αρχίζουν τα νοκάουτ, να πάρουν τις ομάδες στους ώμους τους.
0: Εντάξει. Πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να συμβεί, βεβαίως.
1: Ωραία. Κύριε Σταθόπουλε, γενικά το Μουντιάλ μέχρι στιγμής σας έχει αφήσει ικανοποιημένο. Από εδώ και πέρα περιμένουμε.
0: Μπορούν, αλλά να το βλέπουμε καλοπροαίρετα πάντα, λέω.
1: Ναι, πάντα καλοπροαίρετα.
0: Υπάρχουν παιχνίδια τα οποία δεν μπορείς να πεις ότι θα σε συγκινήσει ένα παιχνίδι της Νότιας Αφρικής με την Κορέα, ας πούμε, έτσι.
1: Όχι,
0: δεν είναι.
1: Το λέω.
0: Ή της Βοσνίας με το Κατάρ. Το καταλαβαίνω, αλλά ουσιαστικά ένα παγκόσμιο κύπελο ξεκινάει τώρα από τους 32.
1: Από τους 32.
0: Τώρα αρχίζουν τα νοκάουτ.
1: Από εδώ και
0: εδώ
1: πέρα.
0: Νομίζω ότι θα δούμε ακόμα καλύτερα παιχνίδια φυσικά.
1: Από τη φάση των 32 και μετά, γιατί πλέον ο χαμένος πάει σπίτι του και ο νικητής συνεχίζει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Σταθόπουλε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Ήταν ο Στάθης Σταθόπουλος, ο διακεκριμένος Έλληνας προπονητής, ο οποίος μας έδωσε την άποψή του, μας είπε την άποψή του για το παγκόσμιο κύπελο που έχουμε παρακολουθήσει μέχρι τώρα και τι αναμένεται να παρακολουθήσουμε στη συνέχεια, καθώς μην ξεχνάτε, από αύριο μπαίνουμε στις νοκάουτ αναμετρήσεις. Θυμίζω, στις 12. Κροατία, Γκάνα, Παναμάς, Αγγλία, 2.30 Κολομβία, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν και στις 5 τα ξημερώματα Ιορδανία, Αργεντινή και Αλγερία, Αυστρία.

0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 10.30. Η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τις 12 παρά 10, καθώς μετά πανδεσία από αγώνες και μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Χρύσα Αντωνιάδη παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζής στην επιμέλεια της εκπομπής. Αφήνουμε για λίγο το παγκόσμιο κύπελο, θα επανέλθουμε σε αυτό μετά τις 11, καθώς θα στραφούμε στο χώρο του μπάσκετ. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις. Κάθε μέρα έχουμε σχεδόν και από μία μεταγραφή και μία μετακίνηση. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με έναν συνάδελφο, ο οποίος για πολλά χρόνια είμαστε μαζί, τόσο εδώ όσο και στον Ελεύθερο Τύπο. Διαλέξαμε διαφορετικά μετερίζια και ξέρω όμως ότι τον αγαπάτε πολύ. Σωτήρη Γεωργίου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Άγγελε. Πάντα χαρά μου όταν σας ακούω. Είμαστε ραδιοφωνικά που και ξεκινήσαμε. Έτσι.
0: Μια ζωή μαζί είμαστε.
1: 20, μαζί είμαστε πάρα πολλά χρόνια, πάνω έτσι. Από 25 χρόνια σχεδόν και 21 χρόνια είχα εγώ στην Έρα μαζί επίσης.
0: Και φυσικά και στον έντυπο τύπο.
1: Φυσικά και είναι ωραίο και να ακούς έτσι φωνές οι οποίες έχεις γαλουχηθεί μαζί.
0: Λοιπόν,
1: όπως και άλλα παιδιά εκεί.
0: Βέβαια, πάνε, όλοι φίλοι, όλοι σε αγαπάνε, το ξέρεις. Έτσι. Λοιπόν,
1: αμοιβαία τα αισθήματα, λέει.
0: Το ξέρω, το ξέρω κι εγώ. Και όσοι μας ακούνε το ξέρουν και πάντα σου στέλνουν χαιρετίσματα. Λοιπόν, να πάμε τώρα στις μεταγραφές. Ο χαμός του χαμού. Αποδεσμεύσεις, προσθήκες, κόντρες και πάει λέγοντας. Μια εβδομάδα η οποία έχει πολλά. Και αναμένονται ακόμα περισσότερα, έτσι.
1: Ναι, και θα έχει πολλά, γιατί το είχαμε συζητήσει ότι πλέον υπάρχουν πολλά χρήματα, πολλές ομάδες έχουν πολλά χρήματα. Οπότε αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα. Παλιά ήταν 2-3 ομάδες οι οποίες μπορούσαν να δώσουν μεγάλα συμβόλαια. Πλέον είναι τουλάχιστον 10-12 ομάδες οι οποίες μπορούν να δίνουν συμβόλαια των 3 εκατομμυρίων για πλάκα. Άρα λοιπόν το παζάρι έχει πάρει φωτιά. Επίσης, αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τεράστια αύξηση των τιμών. Αυτό έχει να κάνει με την αύξηση των εσόδων. Είναι και λίγο παραλογισμό, σε μένα προσωπικά δεν μου αρέσει αυτό, αλλά βλέπουμε παίκτες οι οποίοι θα κόζουν 1-2 εκατομμύρια να κοστίζουν 4, παίκτες των 500.000 κοστίζουν 1. Αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι οι παίκτες στην αγορά δεν είναι πάρα πολύ, αφού πολλά παιδιά φεύγουν από εδώ και πάνε στο κολέγιο του Αμερικάνικου που πληρώνονται πλέον. Αυτό άλλαξε και έχει φέρει σε δυσκολία τις ομάδες όσον αφορά στο τι επιλέγουν και τι διαλέγουν, γιατί έχει μικρή η αγορά. Επίσης, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η αύξηση των εσόδων των ομάδων μέσα από τα εισιτήρια κτλ. Δηλαδή, ποιος τα έλεγε παλιά, ότι τα έσοδα του Παναθηναϊκού από τα διαρκές του Ολυμπιακού μπορεί να αγγίξουν τα 35 εκατομμύρια.
0: Βέβαια.
1: Του Ερυθρού Αστέρα και τη Σπαρτή είναι 10-15 εκατομμύρια και 20. Αυτό εκτοξεύει τις τιμές, γιατί εκτοξεύει τα έσοδα των ομάδων. Οι παίκτες σου λένε, εμείς είμαστε το προϊόν, οπότε ζητούν παραπάνω χρήματα. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, πριν πάμε πιο αναλυτικά στις ομάδες, να πούμε ότι είχαμε και την απόφαση της Ευρωλίγκα. Είχαμε πει εδώ και καιρό και μαζί και σε άλλες φορές που έχουμε βγει, που με έχει καλέσει και εγώ τιμή, έχουμε αναφέρει ότι οι ομάδες θα αυξηθούν σε 24.
0: Σωστό. Βεβαίως, το έχουμε
1: έγινε,
0: πει.
1: Αυτό έγινε και από την επόμενη σεζόν, έχει αυτή που ξεκινήσει τώρα, το Σεπτέμβριο, από την επόμενη θα έχουμε 24 ομάδες στην Ευρωλίγκα. Έχω την αίσθηση ότι θα γίνει και αυτό το οποίο έχουμε προπεί, ότι θα πάμε σε μία σύμπραξη NBA, Europe και Ευρωλίγκα, παρά τα όσα διαδίδουν ότι ναι, με θέλουμε, αλλά ότι είμαστε και έτοιμοι μόνοι μας. Αυτά γίνονται στο πλαίσιο της διπλωματίας για να κερδίσει κάτι παραπάνω καθένας στη σκακέρα. Θεωρώ ότι θα πάμε σε 30 ομάδες από το 29 με σύμπραξη NBA, Europe και Ευρωλίγκα και με πολλές wildcard. Το καλό είναι, γιατί το ανέφερα τώρα αυτό, ότι στις 24 ομάδες και αναφέρομαι στην επόμενη σεζόν, όχι την φετινή που θα ξεκινήσει, την επόμενη, είπαμε, ότι εκεί πιστεύω θα έχουμε 3 ή 4 ελληνικές ομάδες. Εγώ πιστεύω 4. Γιατί το λέω αυτό, γιατί καταρχήν Άρης και ΠΑΟΚ με πολύ ανταγωνιστικές ομάδες, με φοβερές οικονομικά διοικήσεις, μπορούσαν να βάλουν και φέτος 20 εκατομμύρια. Δεν το κάνουν για άλλους λόγους, έτσι. Ειδικά ο Σπανούλης θέλει να χτίσει πρώτα.
0: Ο Άρης κάνει εντυπωσιακές μεταγραφές, έτσι.
1: Ναι, και θα μπορούσα να κάνω και πολύ παραπάνω, αλλά ο Σπανούλης θέλει να χτίσει. Ο ΠΑΟΚ επίσης δεν θέλει να εκτοξεύσει τον μπάτζετ στην πρώτη φάση. Θα έχουν όμως μπάτζετ 8-10 ο Άρης και 10-12 έστω και λίγο παραπάνω ο ΠΑΟΚ, που σημαίνει ότι στο EuroCup, αν δει κανείς τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουν, είναι φαβορή και οι δύο ελληνικές ομάδες. Πιστεύω ότι θα πάνε δύο ομάδες και όχι μία από το EuroCup στην Ευρωλίγκα τη μεθεπόμενη. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι στις 24 ομάδες, Άρης ΠΑΟΚ μπορεί να πάνε και από το EuroCup, αλλά σίγουρα θα πάρουν και wildcard Άρα θα έχουμε, νομίζω, στο EuroLeague του 2028 θα έχουμε 4 ελληνικές ομάδες με Άρη και ΠΑΟΚ μαζί, και θα επιστρέψουμε στις χρυσές εποχές του ελληνικού μπάσκετ. Γι' αυτό έκανα την παρένθεση αυτή. Mm-hmm.
0: Και η ΑΕΚ περιλαμβάνεται σε όλα αυτά, έτσι, γιατί και η ΑΕΚ θα έχει.
1: Την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, γιατί ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, σαφώς και η ΑΕΚ έχει τις φιλοδοξίες της, αλλά η ΑΕΚ κυνηγάει κυρίως να πάει μέσω του NBA Europe και θα θελήσει λογικά να μπει στην Ευρωλίγκα. Όχι θα θελήσει, θα μπορέσει να μπει λογικά στην Ευρωλίγκα, που θα είναι αποτέλεσμα της σύμπραξης, γιατί πράγματι είναι το παιδί που λέμε του Champions League, δεν φεύγει από εκεί. Έχει άρρηστη σχέση με τη FIBA. Άρα λοιπόν και με το NBA Europe, η ΑΕΚ κοιτάει, έχει άμεση προτεραιότητα αν δημιουργηθεί το NBA Europe, και εκεί θα πέσουν χρήματα. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ δεν έχει δυνατότητα, ο Μάκης Αγγελόπουλος, παρά το γεγονός ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ΑΕΚ και έχει βάλει πολλά χρήματα.
0: Βεβαίως.
1: Δεν έχει το οικονομικό μέγεθος όμως ούτε του φαν του Σιάου στον Άρη, ούτε του ίδιου του Μιστακίδη που είναι ένας οικονομικός κολοσσός. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή σε πρώτη φάση Άρη και ΠΑΟΚ οικονομικά μέγεθος, καμία περίπτωση. Μπορεί όμως να βρει συμπαίχτες αν πάει στο NBA Europe. Επειδή δεν βλέπω να γίνει το NBA Europe, πιστεύω ότι εκεί θα πάμε σε 30 ομάδες και εκεί θα παίξει ρόλο το ποιος έχει σχέση και με τη FIBA, αφού θα είναι μαζί, πιστεύω, και οι δύο διοργανωτές. Εκεί η ΑΕΚ πράγματι μπορεί να πάρει και αυτή εισιτήριο και να έχουμε 5 ελληνικές ομάδες. Θα είναι το καλύτερο δυνατό σενάριο.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Ολυμπιακός κάνει αποδεσμεύσεις. Ξέρουμε όλοι ότι θα φέρει Μοντέρο Μακιντάιαρ και περιμένουμε να δούμε πού αλλού θα ενισχυθεί.
1: Θα πάρει 2 παίκτες ακόμα. Η Μοντέρο και η Μακιντάιαρ είναι κλεισμένοι. Θα μπαίνει η ανακοίνωση. Κάνει ένα ξεσκαρτάρισμα, όπως είπες, στο τεράστιο ρόστερ που είχε, με παίκτες οι οποίοι θέλουν να παίξουν κάπου που θα έχουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής και ίσως και καλύτερα λεφτά. Δηλαδή, ο Μακίση που κλείνει την καριέρα του. Ο Χφάλ δεν χωρούσε στον Ολυμπιακό, για θα το πούμε και ποινωτικά μετά, γιατί δεν μπορεί να έχει τέσσερις το κλασά του σέντερ.
0: Να σε ρωτήσω κάτι εδώ, Σωτήρη. Ο Χφάλ, με τη λογική ότι θα πάρει ελληνικό διαβατήριο, έτσι. Δεν θα μπορούσε να είναι ο τέταρτος της παρέας?
1: Θα πάω εκεί. Θα μπορούσε, αλλά κατά πρώτον δεν ήξερε ο Ολυμπιακός πότε θα το πάρει. Και δεύτερον, ακόμα και με το ελληνικό διαβατήριο θα έχει 4 πρωτοκλασσάτους που κανένα δεν πέσει στο 4. Θα υπάρξει ένα πρόβλημα εκεί πέρα, και γι' αυτό και θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός πήρε και το ρίσκο, ξέροντας ότι μπορεί να πάει στο Παναθηναϊκό. Φάλμη, νομίζουμε ότι δεν ξέρει ο ένας τι κάνει ο άλλος τώρα.
0: Καλά, 100% γνωρίζουν.
1: Ναι, οπότε θεωρώ ότι απλά δεν σκάει ο Ολυμπιακός, γι' αυτό και άφησε τον Φάλ, άφησε τον Μακίση, θα αφήσει τον Λαριτζάκη, πιστεύω να πάει στον Άρη. Και είναι ερωτηματικό ότι θα ανανεώσουμε τον Νικολάου, που θέλει να μείνει για τον τελευταίο του χρόνου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν κάνει ένα ξεσκαρτάρισμα ο Ολυμπιακός, δηλαδή θα μαζευτεί αυτή τη στιγμή με τις 2 κινήσεις που περιμένουμε πέρα από Μακιντάρη Μοντέρο στο 3-4, θα πάει στους 15 με 16 πρωτοκλασσά τους παίκτες και με ένα θεματάκι μικρό στα ελληνικά διαβατήρια. Θέλει να ανανεώσει και να επεκτείνει τα συμβόλαια Γουόκα που γκρίνιαξε για τα λεφτά.
0: Και Ντόρσεϊ.
1: Αλλά, ναι, και του Ντόρσεϊ.
0: Και αυτός ψιλογκρίνιαξε.
1: Ναι, ο Ντόρσεϊ όχι επίσημα. Γιατί
0: ναι, ανεπίσημα. Εγώ το έκανα επισήμως.
1: Ναι, ο Ντόρσεϊ, να πούμε ότι έχει συμβόλαιο και του χρόνου φυσικά, αλλά στο 1,7 ζητάει πάνω από 2,5-3, πάνω από 3 ζητάει πληροφορίες. Ο Ολυμπιακός θα του κάνει μια πρόταση για παίκτες ανανέωση γύρω στα 8 για να τον έχει δεμένο, που λέμε, για τα επόμενα χρόνια. Όπως επίσης θα κυνηγήσει και την επένδυση του WOCAP περίπου 3 εκατομμύρια για 2 χρόνια για να ικανοποιηθεί και αυτός οικονομικά, που ήταν στο 1 εκατομμύριο και έχει το ελληνικό διαβατήριο, μην ξεχνάμε. Αυτές είναι οι εσωτερικές κινήσεις του Ολυμπιακού, όπως και ανανέωση την επική του στην Πατζόκα για 3 χρόνια. Τώρα, αγωνιστικά καθαρά, ο Ολυμπιακός ξεσκαρτάρει το ρόστερ, το ψιλομικραίνει λίγο και αυτή τη στιγμή τι κάνει, αλλάζει η φιλοσοφία. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός πλέον πηγαίνει και ενισχύεται εκεί που πονούσε. Σκεφτείτε, Άγγελε, ότι στον Άσο ο Ολυμπιακός πήρε Ευρωλίγκα με το WOCAP και του χρόνου ο WOCAP θα είναι ο τρίτος Άσος του Ολυμπιακού. Άρα λοιπόν αυτό δείχνει πόσο ισχυρή πλέον γίνεται η περιφέρεια του Ολυμπιακού. Και εδώ αλλάζουν οι ισορροπίες στην ουσία και με τον Παναθηναϊκό, διότι ξαφνικά θα έχουμε έναν Ολυμπιακό με πανίσχυρη τη θέση 1, mm-hmm. με τον τρομερό Μοντέρο, τον εξαιρετικό Μακιντάρη και τρίτο το WOCAP, με πολύ καλό
0: Ρώστερ 2,
1: με Ντόρσεϊ και Φουρνιέ, και από εκεί πέρα και με σούπερ πεντάρια, τα 3 πεντάρια τα βασικά που έχει Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόνς. Ο Ολυμπιακός όμως εδώ, επειδή
0: θέλει τριάρι και ένα τεσσαροπεντάρι.
1: Θέλει κανονικά ή τεσσαροπεντάρι ή τεσσάρι πίσω από τον Βεζέκοφ, ο οποίος θα είναι πρωτοκλασσάτος και θα είναι ο Αντιπίτερς, αλλά θέλει και τριάρι πλέον, γιατί ο Παναικολάου χάνε σε ένα χρόνο, μακίσε και έφυγε.
0: Θα μπορούσε να πάει στο 3 ο Φουρνιέ και να αγοράσει 2.
1: Όχι. Όχι. Δύσκολο. Δεν έχει βγει στην άμυνα αυτό, οπότε εντάξει, το αποκλείω. Άρα ο Ολυμπιακός θέλει 2 παίχτες, εκεί θέλει 3 με 3-4, 4 που θα είναι ή 4-4-3 ή 4-5 όπως είπες, άρα θέλει 2 παίχτες. Το ερώτημα εδώ είναι, δεν ξέρω τι περιμένει ο Ολυμπιακός, γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι δεν έκανε κίνηση με τον Braxton Key της Βαλένθια, τεσάρι κλασικό παρτζοκικού αμυντικός, πολύ καλός, ούτε με τον Κόρσον που τον ήθελε κατά διαστήματα και ο οποίος μάλλον πηγαίνει στη Μακάμπη και είναι 3-3-4, μη καλός ούτε και πολύ αμυντικός. Άρα ίσως ο Ολυμπιακός περιμένει τελικά τον Μπόγκα, θεωρώντας ότι ο Μπόγκα, παρά τις καλές σχέσεις του Μπράδοβιτς με τον παίκτη που είναι άριστες, ο δεν θέλει να πάει στον Παναθηναϊκό, εφόσον δεν πάει στο NBA, γιατί στον Παναθηναϊκό δεν θα βρει χώρο με τόσα 3-4 που έχει πρωτοκλασάτα. Και επίσης να κρατήσουμε ένα παράθυρο, μήπως κυνηγείς κάτι πολύ μεγάλο Ολυμπιακό. Δεν ξέρω πώς κάνει στη Σεζόνια, δηλαδή, δεν έχει ακουστεί κάτι. Στη Σεζόνια ο ίδιος πάντως ψηλό έχει αυτοπροταθεί που λέμε, ή να κυνηγείς κάτι άλλο από το NBA. Κρατήσει και ένα άλλο όνομα, το Ρολάντο Σμιτς, τον Λετωνό, τον ψηλό 4-3, με πολύ καλό σουτ που μοιάζει με τον Πίτερς. Μπορεί να είναι μια έκπληξη του Ολυμπιακού, δεν έχει ακουστεί το όνομα αυτό, το λέω εγώ. Άρα κάπως έτσι θα κινηθεί, πιστεύω, ο Ολυμπιακός. Θέλει 2 παίκτες πάντως και κλείνει το ρόστερ του και είναι πανέτοιμος, αναβαθμίζοντας πάρα πολύ τη θέση 1 εκεί που πονούσε.
0: Λοιπόν, πάμε στον Παναθηναϊκό, όπου τον Αταμάν διαδέχτηκε ο Μπράντοβιτς. Ξέρει τον οργανισμό Παναθηναϊκό, είναι αγαπητό στον κόσμο. Βεβαίως όλοι αναγνωρίζουμε τα τρόπαια που έχει κατακτήσει με τους πράσινους. Από εκεί και πέρα, ο Μπράντοβιτς 13 χρόνια μετά ξανάρχεται στον πράσινο πάγκο. 13, νομίζω. 14.
1: 14.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μονόδρομος.
0: Ναι.
1: Για τον Παναθηναϊκό, Άγγελε, δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Θα πρέπει να πάει αναγκαστικά, επειδή εγώ είμαι γρήγορος και τα λέω και πολύ συνοπτικά. Η επόμενη λύση του Παναθηναϊκού θα ήταν ο Μπατίστ, σαν πείραμα να έρθει να γίνει head coach από βοηθός που είναι τώρα στο NBA. Εντάξει, μπορεί να βγει, έτσι δεν λέμε.
0: Σοφώς.
1: Αλλά πρωτοκλασσά το όνομα που να μπορεί να σταθεί σαν διάδοχος του Άταμαν, ο οποίος έφυγε σαν επιτυχημένος συνολικά, γιατί το τσόκο τον πέτυχε. Μια Ευρωλίγκα θέλει ο Παναθηναϊκός στην τριετία μίνιμουμ, την πήρε. Απλά την πήρε στην αρχή και μετά ήταν κακό το φινάλε. Άρα, ο Μπράδοβιτς ήταν μονόδρομος και τον Μπράδοβιτς επίσης ο Παναθηναϊκός ψιλομονόδρομος ήταν, είχε προτάσει κι άλλος, αλλά έρχεται σε ένα περιβάλλον καταρχήν που σε μια πόλη που είναι η δεύτερη του πόλη και έχει και τα σπίτια του κτλ. Σε μια ομάδα που έχει μεγαλουργήσει και ο ίδιος αναδείχθηκε και το Παναθηναϊκό ανέδειξε σε αυτοκράτορα. Άρα λοιπόν ιδανικές συνθήκες, απίστευτα αγαπητός από τον κόσμο και νομίζω ότι πάντα αυτοί οι κύκλοι αγάπης να έρχονται στο προσκήνιο και γι' αυτό ακριβώς και ο Μπράδοβιτς ήταν, θεωρώ, και για τις δύο πλευρές ήταν η καλύτερη δυνατή λύση. Δεν τον έχει περάσει κανένα μπάσκετ, το έχω ακούσει και αυτό. Να πω ότι, επειδή το άκουσα.
0: Τον πέρασε τον μπάσκετ, τον Μπράντοβιτς.
1: Ναι, τον πέρασε τον μπάσκετ, τον Μπράντοβιτς και μάλιστα μου λένε Μαρτίνες. Να πω λοιπόν ότι ο Μαρτίνες με τον Μπράντοβιτς έχουν 2 χρόνια διαφορά ηλικία.
0: Ναι, λοιπόν, αλήθεια είναι αυτό που λες.
1: Ναι, άρα λοιπόν, Άκη, αν ο Μαρτίνες παρουσίασε αυτή τη αλήθεια στα 64 του, που σημαίνει ότι και αυτό δεν είχε περάσει τον μπάσκετ από τον ξέραμε τόσο καιρό, τότε και ο Μπράντοβιτς μπορεί να παρουσιάσει ένα μοντέλο Βαλένθια και καλύτερο, γιατί είναι και ο Μπράντοβιτς τον επόμενο χρόνο. Άρα λοιπόν, μην λέμε ότι τον πέρασε τον μπάσκετ. Ο Μεσίνα που είχα πει τον έχει περάσει τον μπάσκετ και πράγματι δικαιώθηκε, αυτό δεν είναι ότι τον είχε περάσει τον μπάσκετ, απλά το λέγαμε μια μορφή.
0: Μα και ο Σκαριόλος ο Τύρι που έπαιξε τελικό Ευρωλίγκα με τη Ρεάλ, ναι. Έτσι 64 είναι. Κάπου εκεί πρέπει να είναι, ναι. Πάνω κάτω τώρα.
1: Μια χαρά ηλικία είναι και οι δύο προπονητές και απλά το πέρασε το μπάσκετ έχει να κάνει με το τι μπάσκετ παίζει. Ας πούμε ο Μεσίνα, ο οποίος ήταν ένας κλασικός σκληρός αμυντικός προπονητής τύπου Ιωαννίδη, πήγε στο NBA και εκεί ήρθε εδώ να παίξει ένα άλλο εντελώς μπάσκετ τη φιλοσοφία του. Αυτός μπερδεύτηκε. Ο Μπράντοβιτς προσπάθησε όπως και ο Μπαρτζόκας και προσαρμόζεται στο νέο μπάσκετ. Θα θυμίσω ο Μπαρτζόκας πριν 2 χρόνια, Άγγελε, ότι τον έλεγαν ο προπονητή του Κατενάτσιο και ότι παίζει κακό μπάσκετ και την μπάσκετ. Και ο Μπαρτζόκας παρουσιάζει έναν Ολυμπιακό, ο οποίος τα τελευταία 2 χρόνια έχει καλύτερη επίθεση. Άρα λοιπόν προσαρμόστηκε. Έλεγαν ότι δεν κάνει χωριό με τους Σταρ και κάνει μια χαρά και με Βεζέκοφ και με Φουρνιέ. Άρα λοιπόν μην βιαζόμαστε να λέμε τους προπονητές. Βλέπουμε ότι και ο Μπράντοβιτς λοιπόν έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Δεν του βγήκε στην Παρτίζα γιατί δεν είχε παίχτες ρολίστες, ενώ στον Παναθηναϊκό θα βρει παίχτες ρολίστες. Και πας πληρώσει άλλο μέρος ο Παναθηναϊκός. Άλλο μέτρηση Παρτίζαν. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ο Μπράντοβιτς έχει την ευκαιρία του να θα προσαρμοστεί άμεσα και ήδη προσαρμόζεται στα βάση του ρόστερ, αν κοιτάξει κανείς στα νέα δεδομένα. Και πιστεύω θα παρουσιάσει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να παίξει ένα σύγχρονο μπάσκετ. Γι' αυτό και θέλει πλέον. Γι' αυτό δεν πήρε το Βαλανσιούνας καταρχήν, έτσι, Άγγελε. Δεν πήρε το Βαλανσιούνας γιατί θεώρησε ο Μπράντοβιτς, ενώ μπορούσε να έρθει ο παίκτης από όταν πέρυσι είχε έρθει και στην Αθήνα, φέτος λοιπόν που ήταν ελεύθερος, πήγε στη Ζάλγκρις αντί να πάει στον Παναθηναϊκό. Γιατί πολύ απλά ο Μπράντοβιτς θεώρησε ότι είναι πολύ βαρύς για τον μπάσκετ που θέλει να παίξει. Ο Μπράντοβιτς θέλει να παίξει ένα μπάσκετ το οποίο σε στυλ Βαλασιούνας υπάρχει ένας δυνατός αθλητικός ψηλός όπως είναι ο Λεσόρ. Πήρε το φάλ για να ματσάρει τον Μιλουντίνοφ και για το ελληνικό διαβατήριο, όπως είπες πριν, για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, να είναι τρίτο σέντερ για 6-7 λεπτά, γιατί το κεφάλαιο είναι 34 από σοβαρό τραυματισμό. Και από εκεί και πέρα θέλει να πάει σε ένα σχήμα όπου θα έχει πάρα πολύ αθλητικούς ψηλούς ή ψηλούς με σουτ. Θέλει τον Οτούρου. Δεν είναι εύκολη περίπτωση, γιατί μπορεί να μάλλον θα μείνει στη Χάπουελ, αλλά αυτό μου ψάχνει, και δεν τον ψάχνει για το 4, αλλά για το 5 κυρίως. Και κρατήστε το, αυτό είναι ο Λάιλς. Ο βασικός στόχος του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή είναι ο Λάιλς. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Μπράντοβιτς θεωρεί ότι ο Λάιλς μπορεί να παίξει 10-12 λεπτά στο 5, γιατί είναι 2-6 και το πήραμε αυτό, το έκανε ο Σκαριόλο με τη Ρεάλ στον τελικό. Και ο Λάιλς είναι 21 από το ημίχρονο. Άρα λοιπόν ο Μπράντοβιτς θεωρεί και συμφωνώ ότι ο Λάιλς μπορεί να είναι παίκτης κλειδί παίζοντας το 5 μαζί με Λεσόρ, με Φαλ, με Μίτογλου ή αν πάρει κι άλλον ένα, πόσο μάλλον τον Οτούρου, γιατί θέλει 15-16 πρωτοκλασσά του παίκτες. Ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι αυτό το μπάσκετ. Αυτό το μπάσκετ θέλει ο Μπράντοβιτς. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχει πάρει το φάλ για τον λόγο που είπαμε. Πήρε τον Μπάντιο, ο οποίος θα ανακοινωθεί, γιατί είναι ένας βελτιωμένος Γκραντ, μια αναβαθμισμένη έκδοση του Γκραντ, πιο φρέσκος, πιο νέος, πιο καλός αυτή τη στιγμή από τον Γκραντ, τον οποίο τον θέλει επίσης να τον κρατήσει. Βέβαια, αν τώρα ο Γκραντ έρθει μια μεγάλη πρόταση από κάπου αλλού, θα τον αφήσει πιστεύω ο Παναθηναϊκός, γιατί ο Μπάντιο είναι, είπαμε, μια αναβαθμισμένη έκδοση. Είναι εξαιρετικός αμυντικός. Επίσης, επειδή ο ένας κοιτάει τον άλλο, όπως είπαμε πριν, Άγγελε, σαφώς ο Παναθηναϊκός πήρε τον Μπάντιο και για να ματσάρει τον Μοντέρο στην άμυνα.
0: Σωστό.
1: Στην Βαλένθια. Είναι ο Μπάντιο είναι ένας παίκτης ο οποίος θα πω ότι ξεκίνησε από την Μπαρσελόνα, αλλά δεν έπαιξε ποτέ, γιατί δεν είχε την ευκαιρία μικρός. Αναδείχθηκε στη Μανρέσα και απογειώθηκε η καριέρα του στην Βαλένθια. Είναι ένας κόμπο γκάρντ αμυντικής σκοπής, ασώδιο αμυντικής σκοπής και όχι επιθετικής. Είναι πολύ χρήσιμος από αυτούς τους παίκτες που αρέσαν πάντα στον Μπράντοβιτς. Θυμίζω ότι ανάλογα έχει φτιάξει και το Χατζιβρέτα. Και έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός έκανε αυτή τη δεύτερη κίνηση. Η μεγάλη κίνηση που περιμένει ο Παναθηναϊκός είναι στο 1, όπου κρατήσει ένα όνομα που περίμενε ο Παναθηναϊκός και δεν έχει πολύ ακουστεί, είναι ο Φρανσίσκο, που δεν πρόκειται να πάει στη Βιλερμπάν.
0: Ο Φρανσίσκο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πάει στη Βιλερμπάν.
1: Εγώ ξέρω ότι ο Φρανσίσκο θέλει να πάει στο NBA και ο Παναθηναϊκός, εάν δεν πάει στο NBA, θεωρεί θα τον πάρει. Άρα λοιπόν θέλει έναν άσο επάση περιπτώσει πρωτοκλασάτου, θέλει το Λάιλς και από εκεί και πέρα περιμένει τις εξελίξεις με τον Μπογκδάνοβιτς που δείχνει να προτιμάει το NBA για να πάρει τα benefits, τα δώρα, δηλαδή.
0: Ναι, τα bonus του.
1: Συμβόλαιο.
0: Βέβαια.
1: Ακριβώς, να συμπληρώσει 10 χρόνια στο NBA και περιμένει και τον Οτούρου. Άρα λοιπόν θέλει 2 με 3 βασικά κινήσεις και ίσως και 4. Εάν δεν γίνει κάτι από αυτούς τους 2 άλλους που είπαμε, δηλαδή από τον Μπογκδάνοβιτς και τον Οτούρου, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί με τον Μπόγκα που τον ξέρει ο Μπράντοβιτς, και ο οποίος όμως και αυτός θέλει το NBA, δηλαδή και ο Λάιλς και ο Μπόγκα.
0: Ναι,
1: και
0: πρώτο στόχο έχουν το NBA.
1: Και ο Φρανσίσκο το NBA. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν περιμένει για να κινηθεί για αυτούς τους παίκτες, ανεβάζει τον μπάτζετ ψηλά και επίσης κρατήσει ότι ο Μπράντοβιτς θεωρεί. Δεν τίθεται θέμα ούτε με τον Χουάντσο τον Τόνασμα, το είχαμε πει και όλα εδώ και καιρό. Θεωρεί ο Μπράντοβιτς ότι μπορεί να παίξει και στο 3 οχές και ότι πρέπει να παίζουν όλοι οι παίκτες του περίπου 20 με 22 λεπτά και να σπάει το χρόνο και να έχει περίπου 20-22 λεπτά παιχνιδιού από όλους τους παίκτες. Επίσης για το φαλ που λέγαμε, ο Μπράντοβιτς θεωρεί ότι αυτό το σπάσιμο της μπάλας που έχει η δημιουργία που μέσα προς τα έξω είναι το μπάσκετ που του αρέσει, γιατί θυμίζω ότι ο Μπράντοβιτς καθιέρωσε αυτή τη λεγόμενη έξτρα πάσα μέσα από το passing game με τα τρίποντα. Και επίσης ο Μπράντοβιτς θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός με το σουτέρ που έχει, εάν παίξει σωστά αποστάζοντας την μπάλα και σπάζοντας την μπάλα με καλή κυκλοφορία όπως κάνει ο Ολυμπιακός, θα μπορεί να έχει 12 περίπου τρίποντα το παιχνίδι, κάτι το οποίο δεν είχε πέρυσι παρά τους πολύ καλούς σουτέρ που έχει από όλες τις θέσεις.
0: Ναι. Ωραία.
1: Αυτή
0: λοιπόν
1: είναι η εικόνα.
0: Σωτήρη, η ώρα είναι 11. Να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν κοντά μας. Βεβαίως και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε, γιατί θα έχουμε και πολλές εξελίξεις. Καλή συνέχεια.
1: Πάντα με μεγάλη χαρά. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.

6 λεπτά μετά τις 11 η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι περίπου 12 παρά 10, καθώς μετά αρχίζει το μικρόφωνο στα γήπεδα με ποδοσφαιρικές πανδεσίες μέχρι τα ξημερώματα. Να δούμε τα ρεπορτάζ των ομάδων μας, τι γίνεται. Να ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ, όπου η ΑΕΚ είναι η πρωταθλήτρια. Είχαμε το τρόπαιο να πηγαίνει του πρωταθλητή στην Λαμία και στην Αρτάκη, όπου και εκεί σε γιορτινή πολλοί οι φίλοι της Ένωσης ήταν από κοντά, το τρόπαιο που κατέκτησε η ομάδα της Ένωσης τον Μάιο. Στα μεταγραφικά δρομολογεί εξελίξη άφηξη του Ριμπάλτα, έρχεται ο Ριμπάλτα και σίγουρα θα υπάρχουν εξελίξεις. Η ΑΕΚ δεν θέλει πολλές πινελιές ακόμα, δεν θέλει πολλές μεταγραφές. Η ΑΕΚ στις περισσότερες θέσεις έχει το βασικό κορμό που την έστευσε πρωταθλήτρια από πέρυσι, και από εκεί και πέρα θα κοιτάξει να κάνει στοχευμένες κινήσεις, χωρίς βέβαια να πιέζεται και από το χρόνο. Η μπασκετική ΑΕΚ είναι σε επαφές με τον forward center Νέλι Ζόζεφ. Είναι 25 ετών ο Νέλι Τζούνιορ Ζόζεφ και προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα του Στρασβούργου.

Παναθηναϊκό τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ήδη προετοιμασία έχει ξεκινήσει με τον Ίστρουπ στην Ολλανδία, αλλά οι πράσινοι κινούνται και κάνουν μεταγραφές. Ο Ραντς Ντόνερ είναι η πέμπτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού και θα είναι στη χώρα μας ή αύριο ή τη Δευτέρα να υπογράψει και να φύγει για την προετοιμασία που διεξάγεται στην Ολλανδία. Ο Ντεφράι, όπως γνωρίζετε, έχει κλείσει το τριφύλι. Αναμένεται και αυτό στις προσεχείς ώρες να υπογράψει και να πάει να ενσωματωθεί με την αποστολή στην Ολλανδία. Μία είδηση που μας έρχεται από το βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού. Μην ξεχνάμε, κατέκτησε το ντάμπλ. Η Γκρέκα, η Σοφία Γκρέκα, θα αγωνίζεται του χρόνου με τα χρώματα του τριφυλιού. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός από την άλλη στηρίζει την προσπάθεια για τη διεξαγωγή του Παύλους, του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο ΟΑΚΑ. Ενώ από τη Δευτέρα οι πράσινοι θα βάλουν στο φουλ τις μεταγραφικές μηχανές, τις μηχανές όπως λέμε, για αριστερό μπακ. Για τον Μπαντιό γνωρίζετε ότι έχει ήδη κλείσει στον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι κατέβαλαν και τον buy out στη Βαλένθια και έτσι έντυσαν τον παίκτη στα πράσινα.

Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι στο δικέφαλο του Βορρά των ΠΑΟΚ της προετοιμασίας ολοκληρώθηκε το Σάββατο, σήμερα δηλαδή, στη Νέα Μεσημβρία. Και οι Μαυρόασπροι ετοιμάζονται πού αλλού, για Ολλανδία. Εκεί θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ο Ελουστόντο είναι στη Θεσσαλονίκη και ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ και να γίνει το πρώτο απόκτημα της ομάδας. Μην ξεχνάμε, έχουμε νέα εποχή, την εποχή λύση. Ο Δικέφαλος συνεχίζει τις επαφές με την Κοπενχάγη για το Χατζηδιάκο.

πάμε στον Άρη, εκεί όπου τα τυπικά απομένουν για τον Μπασιρού. Είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του παίκτη, ενώ ο 20χρονος Ιβοριανός Σανουσί, Διαλό Σανουσί, ετοιμάζεται και αυτός να ντυθεί στα κυτρινόμαυρα. Βεβαίως έχουν γίνει συζητήσεις με την Όρτζελαντ, να δούμε πώς θα καταλήξει η μεταγραφή.

ΦΑΕ βεβαίως εδώ το γνωρίζουμε, ενημέρωσε πως τα μπαν που επιβάρυναν την ομάδα πλέον έχουν διευθετηθεί και από τη Δευτέρα, δηλαδή από μεθαύριο 29 του μήνα, θα έχουν οριστικά αφαιρεθεί. Το στοίχημα Aegean Ball Festival που επιστρέφει για 8η φορά μετατρέποντας την ιστορική πλατεία Μιαούλη της Ερμούπολης σε ένα μοναδικό υπαίθριο χώρο μπάσκετ όπου είναι κορυφαίοι αθλητές, ερασιτέχνες, παίκτες, οικογένειες, φίλοι του αθλήματος και συναντιούνται σε μια διοργάνωση που συνδυάζει αθλητισμό, ψυχαγωγία και τη φιλοξενία των κυκλάδων. Βρέθηκε και ο Μπάμπης Κοστούλας. Εκεί λοιπόν έδωσε το παρόν ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και νυν της Μπράιτον και τόνισε: «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Συγχαίρω τους ανθρώπους που έχουν βοηθήσει να γίνει αυτό το event. Είναι ένα πολύ καλό που γίνονται τέτοια πράγματα και έρχεται ο κόσμος κοντά στον αθλητισμό. Πάντα μου λείπει η Ελλάδα και πάντα όταν επιστρέφω το καταλαβαίνω αυτό. Με αυτό το κλίμα, με αυτόν τον καιρό και πόσο φιλικός είναι ο κόσμος απέναντί μου, κάτι μου λείπει. Βλέπω πολλά μάτς Ευρωλίγκα και κυρίως τον Ολυμπιακό, αλλά βλέπω και άλλα παιχνίδια». Το ερωτήθηκε για την κατάκτηση της Ευρωλίγκα. «Σίγουρα ένιωσα πολύ χαρούμενος σαν Ολυμπιακός, σαν απλός φίλαθλος, χάρηκα πολύ. Και για το γεγονός πως οι φίλοι του Ολυμπιακού θέλουν να επιστρέψει πίσω στους Ερυθρόλευκους, τόνισε, να έχουν υπομονή και κάποια μέρα στο μέλλον θέλω και πιστεύω ότι θα γυρίσω». Αυτά λοιπόν από τον Μπάμπη Κοστούλα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε να δούμε δεκάδες. Παναμάς, Μοσκέρα, Κόρδοβα, Εσκομπάρ, Χάρβεϊ, Αντράντε Μουρίλο, Γκουτιέρες Μαρτίνες, Ροντρίγκερ, Μπαρτσένας από την άλλη. Πίκφορντ, Κόνσα, Οράιλι, Γκουέι, Κουάνσα, Άντερσον, Μπέλιγχαμ, Ρότζερ, Σάκα, Κέιν, Ράσφορντ. Η 11 για την Αγγλία.

Πάμε να δούμε και την Κροατία πώς θα ξεκινήσει με Λιβάκοβιτς, Στάνισιτς, Πόγκρασιτς, Σούταλο, Κόβασιτς, Μόντριτς, Βλάσιτς, Μπατούρινα, Σούσιτς, Μπούντιμιρ και Πέρισιτς. Από την άλλη, οι Γκανέζοι ξεκινάνε με Ασάρε, Ατζετέι, Μένσα, Λούκανσεν, Σενάγια, Πάρτεϊ, Σίμπο, Σενάγιο, Ογόσου, Αγίου και Σουλεμάνα. Αυτές λοιπόν είναι οι αρχικές ενδεκάδες που θα ξεκινήσουν σε λίγη ώρα, σε λιγότερο από 45 λεπτά, η Κροατία με την Γκάνα και φυσικά οι Παναμέζοι κόντρα στους Άγγλους. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην Ευρωλίγκα. Η Βιλερμπάν ξέρουμε ότι θα βάλει λεφτά. Και πράγματι, αυτό που είπε το κάνει πράξη. Ο Τόνι Πάρκερ ανακοίνωσε μια ολόκληρη πεντάδα αστέρων για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Λοιπόν, ο Φρανσίσκο, όπως όλα δείχνουν, θα ντυθεί με τα χρώματα της Βιλερμπάν. Ο Τάις αποτελεί μια σημαντική μεταγραφή για την Βιλερμπάν. Επίσης, ολοκλήρωσε τις συμφωνίες με το Μπαμπ και το Both Gag. Και φυσικά και ο Harmony Brooks θα φοράει τη φανέλα της Villeurbanne. Αυτές λοιπόν είναι οι μεταγραφές της Villeurbanne που επανέρχεται με πολλά λεφτά στην τσέπη και έτοιμη να πρωταγωνιστήσει από τη νέα χρονιά στα γήπεδα της Ευρωλίγκα.

0: Νωρίτερα δεν είπα τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, γιατί δίπλα μου είναι ο Μπάμπης Παπάζογλου, ο οποίος θα είναι και στις 12 μαζί σας με την περιγραφή. Καλησπέρα Μπάμπη, ποια είναι η αναμέτρηση?
1: Γκάνα, Κροατία Γκάνα.
0: Πολύ
1: όπου,
0: ωραία.
1: Ξέρεις, τώρα είναι μια τελειώνει η πρώτη φάση. Σε αυτόν τον όμιλο, εντάξει, είναι δεδομένη η Αγγλία, είναι δεδομένη η Γκάνα. Απλά παίζεται και η δεύτερη θέση και παίζεται και η τρίτη. Δηλαδή η Κροατία θα είναι σίγουρη με ισοπαλία. Μια ισοπαλία σίγουρα θα είναι δεύτερη η Γκάνα, σίγουρα θα είναι τρίτη, αλλά σίγουρα και στις 8 καλύτερες
0: η Κροατία.
1: Αλλά μετά είναι τα βραδινά, είναι τα φοβερά. Το ερώτημα τι θα κάνουν.
0: Εντάξει, εμείς ξεκινάμε από αυτά που έχουμε μπροστά.
1: Τι θα κάνουν οι Αλγερινοί όλο το
0: για να δούμε.
1: Γιατί το 82, θυμάσαι τι είχε γίνει. Λοιπόν.
0: Για να δούμε, για να δούμε.
1: Γιατί το 82 τους άφησαν έξω με εκείνο το Γερμανία-Αυστρία. Και πώς θα φέρνει. Δεν ήταν χ. Όλος ο κόσμος πιστεύει ότι ήταν χ αυτό το μάθημα. Όχι. 1-0 οι Γερμανοί. Και τους άφησαν έξω γιατί τους προσπέρασαν.
0: Το χ ποιο ήταν.
1: Όχι, ήταν Σουηδία. Σε Euro ήταν Σουηδία.
0: Σε Euro, έχεις δίκιο, ναι.
1: Σουηδία. Δανία, τι ήταν τότε.
0: Ναι, ένα σκανδιναβικό. Σκανδιναβικό.
1: 2-2, τι ήταν. Το Γερμανία τότε. Με...
0: Γερμανία-Αυστρία, 1-0. Δυτική και, Γερμανία.
1: Ναι, τότε. Και την άφησαν έξω την Αλγερία με Λαχτάρ Μπελουμί και τα λοιπά.
0: Λαχτάρ Μπελουμί,
1: Ματζέρ που μετά τον είδαμε και με την Πόρτο που πήρε.
0: Πού το θυμήθηκες, ναι. Μπελουμί.
1: Ήμουν πιτσιρικάς. Εγώ τότε άλλαξα. Συμπαθούσα Γερμανία και την άφησα.
0: Την άφησα
1: Γαλλία. Ναι. Δεν μ' άρεσε. Σου άρεσε αυτό το πράγμα. Και πώ θα έφερε η ζωή όμω μετά από τόσα χρόνια να είναι η Αλγερία τώρα και με πια. Είναι Αυστρία. Δηλαδή να τους βολεύει η ισοπαλία. Για να δούμε, για να δούμε. Τα έχει ενδιαφέρον.
0: Βάζεις,
1: αλλά έχει ξενύχθει άμα ποιο θέλει να το δει. Θα δούμε.
0: Όποιος λοιπόν, θέλει να το δει, Μπάμπη μου, να
1: για να σου πω γρήγορα για να πάω και
0: βεβαίως.
1: Στο. Ναι, για
0: πάμε. Τελευταία και, νέα από τον Ολυμπιακό.
1: Όπως αναμενόταν ήρθε ο Πόποβιτς, το είχαμε πει ότι.
0: Ως δεύτερος, έτσι.
1: Μπάλσα Πόποβιτς, ναι.
0: Έχει κλείσει μεταγραφή.
1: Μπράβο. Δηλαδή τώρα στη θέση του goalkeeper είναι Τζολάκης, Πόποβιτς αντί Πασχαλάκη και ο Στουρνάς αντί του Μπότη. Και ο Στουρνάς έχει και το ατού ότι είναι από τις ακαδημίες, οπότε μπαίνει και στη λίστα Β. Και περιμένουμε να τελειώσουν οι μεταγραφές του Ρόκα και του Στάνιτς. Αυτά περιμένουμε.
0: Ο Στάνιτς είναι κάτι σαν αντικοστούλας που λέμε, κινείται στα μέτρα που
1: ναι,
0: κινεί,
1: μπορεί να το
0: πει
1: αυτό. Ναι, εγώ όταν τον είχα δει, προσπαθούσα να σκεφτώ αυτό για αυτό το παιδί και λέω. Ναι, μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Διαβάζει γκολ, είναι δυνατό παιδί. Ναι. Μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο.
0: Ο Ρόκα είναι ο εξτρέμ.
1: Ο Ρόκα είναι ο εξτρέμ, ακριβώς τη Τζιρόνα. Είναι προχωρημένες και τις δύο, απλώς ενώ για τον Πόποβιτς είχαμε πει ότι η Πασκευή τελείως έκλεισε και να μένει τάση. Τώρα και αυτούς που περιμένουν να κλείσουν για να έρθουν και αυτοί άμεσα.
0: Θα αρχίσει και η προετοιμασία.
1: Ναι, γιατί η Πασκευή είχα πει ότι θα είναι θερμό το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή είχα πει ότι οι ανακοινώσεις τελείωσαν εκείνο το απόγευμα που είχαν βγει και η επιστροφή του Στουρνάρα, η ανακοίνωση και η αποχώρηση του Πασχαλάκη και η ανακοίνωση της επέκτασης του συμβολέου του Γκαρθία. Είχα πει ότι δεν θα έχει άλλη ανακοίνωση ημέρα, αλλά είχα πει ότι Σαββατοκύριακο θα έχουμε δουλίτσα. Σάββατο ήρθε ο Πόποβιτς και τώρα περιμένουμε Στάνιτς και Ρόκιτς. Αυτές οι δύο μεταγραφές και από εκεί και πέρα. Επειδή Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία, στην πραγματικότητα, Άγγελε, 3 του μηνός φεύγει ο Ολυμπιακός. Ναι. Την Παρασκευή για Ολλανδία, εκείνη το θέμα.
0: Όλη η Ολλανδία πήγανε τελικά, έτσι.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια πάει εκεί. Γιατί κάνει και φιλικά αυτό, το μεγαλύτερο μέρος ναι. Πια της προετοιμασίας δεν είναι προπονήσεις.
0: Θα μείνει πολύ καιρό ο Ολυμπιακός Ολλανδία.
1: Θα κάνει τα δύο πρώτα φιλικά, θα γυρίσουν και θα ξαναγυρίσουν. Έτσι το κάνουν. Ναι, 2-3 μέρες για να χαλαρώσουν οι παίκτες. Ξαναπάνε για τα υπόλοιπα 4. Έλεγα λοιπόν το εξής, ότι από εκεί πέρα μέχρι την Παρασκευή θα φύγουν. Λογικά πιθανότατα θα υπάρξει ένας ακόμη στόπερ. Και...
0: Ο Κάρμο θεωρείται δεδομένη μεταγραφή.
1: Άρα και του Κάρμο περιμένουμε. Ναι, να έρθει και αυτός για να.
0: Επειδή είπε στόπερ, γι' αυτό το
1: είπε. Ναι. Ένας τέταρτος. Και από εκεί και πέρα θα βλέπουμε σιγά-σιγά καλλιώματα. Σίγουρα χαφ, αλλά δεν ξέρω πότε θα κλείσει ο χαφ. Αν θα κλείσει αυτή τη βδομάδα ενώ που έρχεται, θα πάει λίγο πιο πίσω. Έχουμε και αριστερό μπακ, θα έχουμε και επίθεση κτλ. Κάτσε να δούμε και το
0: και
1: Ιράν.
0: Επίθεση.
1: Και το Ιράν θα γίνει.
0: Το Ιράν. Να δούμε
1: ναι. Ναι, γιατί το βλέπω.
0: Με τους δανεικούς τι γίνεται.
1: Ωραία τα είπε ο Ταρέμι.
0: Ο Ταρέμι μια χαρά τα είπε. Με τους δανεικούς τι γίνεται. Έχει πολλούς ο Ολυμπιακός.
1: Κοίταξε, αυτά που περιμένουμε είναι, δεν έχει βρεθεί ακόμη λύση, αλλά λέω ότι σε βάθος χρόνου κάποια στιγμή, πιθανότατα άμεσα, αλλά θα δούμε σε βάθος χρόνου, θα γίνει νομίζω ότι στρεφέτσα στην Ιταλία. Μα έτσι, μα αλλιώς, με πρόταση, με λεφτά, με δανεισμό, με οψιόν, με υποχρεωτική. Θα το δούμε. Κάπως θα γίνει.
0: Ο Γιάρεμτσουκ στη Λιόν θα γίνει.
1: Δεν. Ο Γιάρεμτσουκ, καταρχάς πρέπει να πάει και κανένα φορέ. Στην προετοιμασία. Ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι δεν πάνε.
0: Ναι, δεν πάνε. Ο Γιάρεμς που θα πάει, λογικά.
1: Και ο Κλέιτον. Ναι, αυτοί οι δύο. Και ο Κλέιτον είναι δύσκολο να μείνει. Αλλά είπαμε κάποιο που πάει κιόλα στην προετοιμασία.
0: Αυτά που ακούγονται για τον Αντρέ Λουίζ που έχει έτσι πέρασει.
1: Πέρασει. Το είχα πει εδώ και ένα μήνα για τη Γούλς ότι είναι πραγματικό υπαρκτό. Το
0: υπάρχει και από τη Σαχτάρ. Είναι και αυτό υπαρκτό.
1: Δεν το έχω τσεκάρει προσωπικά για τη Σαχτάρ, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι. Δεν το έχω τσεκάρει επιβεβαίωση. Τη Γούλς την. Το είχα πάρει πάνω μου.
0: Ναι.
1: Δικέ μου πληροφορίε.
0: Ναι, και δικέ σου. Το ρεπορτάζ.
1: Όχι, ενώ δεν επιβεβαιώνει ο Ολυμπιακό.
0: Ο Ολυμπιακό και η κάθε ομάδα δεν επιβεβαιώνει ποτέ.
1: Όχι, μερικέ φορέ
0: επιβεβαιώνουν.
1: Δεν το έχω να κάνω.
0: Όταν είναι πλέον τελειωμένη δουλειά.
1: Ακριβώ. Άλλο.
0: Άλλο. Λοιπόν, ο Ολυμπιακό είπε θα πάει και για επιθετικό.
1: Όχι, θα πάει και για επιθετικό. Λέω κάτσε να δούμε τι θα γίνει.
0: Κάτσε να δούμε τι θα γίνει.
1: Πάντω Ελκαμπή, Ταρέμι και Γιάννη Τσενάν και τρει. Το βλέπω από δύσκολο σαν πιθανό γιατί πολύ απλά κανένα δεν θέλει να είναι τρίτο.
0: Συμφωνώ. Ναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακό συνήθω τι τελευταίε μέρε των μεταγραφών κάνει κινήσει. Αναμένεται και φέτο.
1: Τέλο Αυγούστου. Κάτσε, ρε Άγγελε. Εδώ έχουμε τέλο Ιουνίου. Με ρωτά, θα γίνει τέλο Αυγούστου.
0: Το ρωτάω γιατί είναι τώρα έτσι όπω μιλήσαμε. Είπαμε για 5-6 μεταγραφέ.
1: Ναι, κοίταξε. Καμία ομάδα δεν μπορεί να σου πει τώρα, εγώ έχω προγραμματίσει τέλο Αυγούστου να πάρω
0: παίκτη. Καλά, προφανώ δεν θα σου το πει, αλλά εγώ λέω βάση.
1: Η πρακτική λοιπόν λέει ότι αν υπάρξει ευκαιρία, προφανώ θα ασχοληθεί ο Ολυμπιακό. Όπω πέρσι έκανε, α πούμε, το Ταρέμι.
0: Τελευταία.
1: Αλλά τελικά δεν μπορεί να το δουλέψει. Να έχει και Ελκαμπή και Ταρέμι και Γιάμιση, μερικές φορές είναι και δύσκολο. Αλλά αν θες την άποψή μου, προφανώς θα υπάρξει. Αλλά να σου πω με σιγουριά ότι θα υπάρξει,
0: δεν
1: μπορώ να σου πω γιατί
0: δεν
1: το πει και κανείς. Ναι.
0: Απλά εγώ το ρώτησα.
1: Η πρακτική είναι αυτή που λες.
0: Το ερώτησα για αυτή την πρακτική.
1: Και όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, για πολλές ομάδες.
0: Εγώ το ρώτησα γιατί συνήθως ο Ολυμπιακός παίρνει παίκτες, αλλά επειδή φέτος ήδη για Ιούνιο μήνα έχει κάνει πολλές μεταγραφές. Για Ιούνιο.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να πει και πολλέ γιατί θα μπορούσε να έχει κάνει και περισσότερο. Ναι, εννοώ. Δεν μπορεί να πει και πολλέ με την έννοια ότι έχει και προγραμματίσει και άλλα πράγματα που δεν έχουν γίνει ακόμη για διάφορου λόγου. Mm-hmm. Πήγε του ΧΑΒ. Πρέπει να φύγει και κάποιο ΧΑΒ για να αποκτηθεί. Mm-hmm. Για να τα ξέρουμε και αυτά. Με την Λίμπαρ. Αριστερό μπακ. Πρέπει να φύγει όμω ο Ορτέγκα ή ο Μπρούνο. Αλλά βασικά ο Ορτέγκα. Γιατί είναι ο παίκτη που μπορεί να του φέρει και, πολλά, και περισσότερα χρήματα. Μάλλον όχι πολλά, αλλά περισσότερα χρήματα. Και στην επίθεση θα δούμε τι θα γίνει. Έχει πράγματα. Έχει ακόμη στόπερ, ένα ακόμη. Έχει πράγματα ακόμη να κάνει. Αλλά ναι, έχει δουλέψει πολύ και έχει δουλέψει πολύ και
0: δηλαδή,
1: προσπάθησε να κάνει και πολλά του με τη Λίμπαρ καθαρά. Δηλαδή, Ισπανία, θυμάσαι. Και θα έχει κάνει και περισσότερα, ας πούμε, αν η Λόπεθ είχε πει. Okay, θα έχει κάνει περισσότερα.
0: Από τα συμφραζόμενα, καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός Μπάμπη θα κάνει διψήφιο αριθμό μεταγραφών. Για εκεί πάει.
1: Ολυμπιακός καλοκαίρι και γενικά να μην κάνει διψήφιο αριθμό δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Πάμε για διψήφιο, έτσι.
1: Θα δούμε.
0: Λογικά. Ναι, εντάξει.
1: Κάτσε να δούμε και ποιοι θα φύγουν. Πολύ βασικό. Γιατί ακόμη δεν έχει ανοίξει η αγορά τα πολλά λεφτά.
0: Όχι, αυτά θα ανοίξουν μετά το Μουντιάλ.
1: Π.χ. Κοστούλας που έγινε πέρσι. Πολλά λεφτά. Και ο Ολυμπιακός θέλει για παιδιά όπως είναι ο Πιρόλα ή ο Τζολάκης ή ο Έσε ή ο Μουζακίτης. Θέλει πολλά λεφτά. Δεν του δίνει αγίως, ό,τι είχε δώσει. Ναι, θέλει πάρα πολλά χρήματα. Αν όμως έρθει μια μεγάλη ομάδα, ένα μεγάλο ποτάσμα και σου σκάσει, ξέρω εγώ, 20 εκατομμύρια, λέω ένα παράδειγμα 25.
0: Δυσκολεύεται
1: τα πράγματα. Γιατί συνήθως είναι και από καλές ομάδες, δεν το πίσω παιχτεί. Κάτσε εδώ. Ναι, δεν είναι εύκολο.
0: Βεβαίως.
1: Αυτά.
0: Αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο μέχρι στιγμής. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε ακούσουμε λοιπόν στις 12.
1: Ναι.
0: Πώς το βλέπεις, πώς το εκτιμάς το παιχνίδι.
1: Περίεργα είναι μου. Ξέρετε, είναι στην τελευταία αγωνιστική. Και είναι πολύ προσεκτική όλοι. Mm-hmm. Καταρχάς η Κροατία αυτή τη στιγμή θέλει οπωσδήποτε αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Για να είναι εξής, για να είναι στις καλύτερες τρίτες. Δηλαδή ισοπαλία εννοώ. Mm-hmm. Αλλά και θα μην κυνηγήσει και την νίκη. Απλά όσο θα πηγαίνει το παιχνίδι, θα περνάει η ώρα που λέμε. Ναι. Και είναι εξ' όγκο κανένα χ, ισοπαλία. Θα το σκέφτεται ο άλλος. Βέβαια, να πω κάτι. Ότι η Αλγερία και με ΙΤΑ θα είναι πάλι στις τρίτες, στις καλύτερες. Δεν μένει η Αλγερία, λέω, η Γκάνα. Συγγνώμη,
0: καλά, δεν πειράζει.
1: Είχα στο μυαλό την Αλγερία. Θα είναι πάλι στις.
0: Την περιμένει στην Αλγερία, πώς και πώς, πιο μετά.
1: Σου είπα, αυτά είναι τα ιδρυκά δόρυκα τη ζωή. Πώς θα φέρνει τύχη. Γιατί σου λέω, εκείνη ήταν πραγματικά μεγάλη αδικία. Γιατί είχε παίξει και ωραία μπάλα τότε η Αλγερία. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Δεν το πολύ θυμάμαι, αλλά σε πιστεύω.
1: Εγώ το 82 ήταν το πρώτο μουντιάλ ουσιαστικά που κατάλαβα. Είμαι πιτσιρικά πολύ, αλλά το κατάλαβα, ρε παιδί μου, το βλέπα. Και λες άδικο. Γιατί άστος, αφού παίζουν ωραία μπαλίτσα, παίζανε και. Ναι, είχαν και θέαμα κτλ.
0: Εδώ είπε παίχτη τώρα που είχα να τον ακούσω χρόνια.
1: Ο Λαχτάρ Μπελγιουσάμι, μα είχε μείνει.
0: Δηλαδή, όνομα. Δεν μα
1: είχε μείνει, ρε παιδί μου.
0: Παιδί μου, δεν είπε Ζήκο, δεν είπε Παόλο Ρώση.
1: Κοιτάξτε, για Παόλο Ρώση, πώ έγινε στάρ, ένα παίχτη που είχε τιμωρηθεί, θυμάσαι πριν. Είχε μείνει ένα χρόνο, δύο.
0: Ένα χρόνο, πολύ καιρό έξω.
1: Ναι.
0: Και ξεκίνησε.
1: Από το πουθενά.
0: Από τη Βραζιλία, τα τρία γκολ.
1: Ναι. Γιατί έβαλε μετά δύο γκολ στον ημιτελικό με την Πολωνία στο 2-0 και έβαλε και γκολ.
0: Και ένα στον τελικό. Έξι.
1: Ναι. Κρίμα για εκείνη την Βραζιλία, κρίμα για εκείνη τη Γαλλία. Λέω εγώ. Βραζιλία-Γαλλία θα ήταν σούπερ τελικό. Δεν το είδαμε ποτέ.
0: Τότε. Ένα, η Γαλλία η τωρινή.
1: Όχι τώρα. Όχι τώρα.
0: Είναι πολύ, πολύ καλή.
1: Ναι, λέω εκείνο το Μουντιάλ, αν ήταν Γαλλία-Βραζιλία τελικό, ήταν πραγματικά.
0: Θα ήθελα να δω ένα τελικό φέτος. Αν γίνεται Γαλλία-Ολλανδία ή Γαλλία-Αργεντίνα. Την Βραζιλία δεν τη βλέπω. Θα δούμε.
1: Καλό, να ξέρει κάτι, έχει καλό προπονητή.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια, Μπαμπή. Ευχαριστούμε τον Μπαμπή Παπάζογλου.
1: Πάω να μπω στα μπουθ.
0: Πήγαινε.

0: 6 λεπτά μετά τις 11.30, για περίπου 20 λεπτά θα είμαστε ακόμα μαζί, καθώς 12 παρά 10 αρχίζει το μικρόφωνο στα γήπεδα, με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά, φυσικά και την πανδεσία των μεταδόσεων που από το παγκόσμιο κύπελο. Επιστρέφουμε στο Μουντιάλ και πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Αθανασίου. Χόρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Τελειώνουν και σήμερα, ή μάλλον τα ξημερώματα για μας, πρώτες ώρες, η φάση των ομίλων, και θα δούμε την επόμενη φάση που είναι φάση παιχνιδιών knockout μέχρι το τέλος.
0: Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα τώρα.
1: Για όλους, ναι. Και να διευκρινίσω ότι βάση του format υπάρχει και παράταση, υπάρχουν και πέναλτι. Το λέω αυτό και για όποιον παραξενεύεται. Έχουμε δει πάρα πολλά τουρνουά και της FIFA και άλλων ποδοσφαιρικών οργανισμών να έχουν παιχνίδια κατά τη διάρκεια του τουρνουά χωρίς παράταση, να πηγαίνουν απευθείας στα πέναλτι και να είναι ο τελικός μόνο με παράταση. Οπότε και αυτό περισσότερο το λέω. Θα έχουμε και παράταση, θα έχουμε και πέναλτι, αν σε περίπτωση έχουμε ισόπαλο 90 λεπτό. Τώρα να ξεκινήσω από ένα θέμα το οποίο μας έρχεται και έχει χρώμα Ολυμπιακού, με τον Μεχτή Ταρέμι, ο οποίος έκανε τρομερή επίθεση και στη FIFA και στους συνδιοργανωτές του Μουντιάλ στις Μέσες Πολιτείες Αμερικής. Δήλωσε, εντάξει, έκανε κάποιες δηλώσεις που είναι αρκετά σοβαρές και σαφώς δείχνουν την εικόνα, το πώς έζησε ή πώς ζει ή πώς θα ζήσει ακόμα, γιατί δεν έχει αποκλειστεί, το Ιράν αυτό το τουρνουά. Αυτό είναι ένα τουρνουά καταστροφικό, ένα καταστροφικό παγκόσμιο κύπελλο, λέει ο Ταρέμι. Ως επαγγελματίες παίκτες δεν μπορούμε να παίξουμε σε ένα τουρνουά υπό αυτές τις συνθήκες. Δεν είναι ούτε σωστό ούτε δίκαιο. Αν η FIFA πιστεύει ότι αυτό είναι δίκαιο, είναι δική τους δουλειά, αλλά δεν είναι. Ποιος υποτίθεται ότι θα λύσει αυτό το πρόβλημα για μας, η FIFA, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω. Πείτε μου ένα όνομα. Ο πρόεδρος FIFA, ο Τζιάννι Φαντίνο, ήρθε στα αποδυτήρια μας, του Ιράν δηλαδή, μετά τον πρώτο αγώνα εναντίον της Νέας Ζηλανδίας και είπε ότι θα έλυνε όλα τα ζητήματα, αλλά στην πραγματικότητα η FIFA δεν έκανε τίποτα. Πρέπει να αγωνιστούμε ενάντια στα πάντα, δεν μπορούμε να μείνουμε στη χώρα, ταξιδεύουμε και περνάμε από ελέγχους μετανάστευσης κάθε φορά που θέλουμε να παίξουμε, τώρα δεν μπορούμε να μείνουμε στο Σιάντλ και να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην Τιχουάνα, στο Μεξικό. Έχουν κάνει ό,τι είναι δυνατόν, πρόσεξε, για να μας αποκλείσουν. Οπότε από τη δική μας οπτική γωνία, ναι, νομίζω ότι έτσι το θέλουν. Θέλουν να φύγουμε.
0: Ναι, αυτά είπα σε γενικές γραμμές ο Ταρέμι και σε ειδικές θα έλεγα.
1: Ναι,
0: είναι σοβαρά.
1: Και με τη FIFA και με τις Ηνωμένες Αμερικές. Και καταραίει αυτό το που έχουμε ακούσει πολλές φορές και έχουμε συναντήσει, ότι πάνω από το ποδόσφαιρο, μάλλον πάνω από το ποδόσφαιρο, υπάρχει ούτε κράτος, ούτε υπάρχουν νόμοι κτλ. Υπάρχει ανεξαρτησία το ποδόσφαιρο. Εντάξει, στις Μέσες Πολιτείες Αμερικής η FIFA είναι πολύ κάτω. Αυτό το έχουν αποδείξει οι Αμερικανοί. Και εκτέθηκε η ίδια η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Εντάξει, αύριο μεθαύριο θα πει η UEFA, όπα, να μην εμπλακεί το ελληνικό δίκαιο, διότι εδώ υπάρχουν ποδοσφαιρικοί κανόνες. Δεν το βλέπουμε όμως εδώ. Εντάξει, απλά το λέω γιατί πολλές φορές το έχουμε συναντήσει. Λοιπόν,
0: στην Ουρουγουάη, Γιώργο, τι έγινε μετά τον αποκλεισμό?
1: Άστα να πάνε.
0: Αυτά θέλω μετά τον Ταρέμι, αυτό
1: όταν
0: είναι.
1: Όταν σου λέω άστα να πάνε.
0: Πάμε. Ακούω. Ακούμε μάλλον
1: λοιπόν,
0: όλοι.
1: Ο τύπος της Ουρουγουάης επικρίνει έντονα τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας, όπως
0: αναμενόμενο.
1: Μέσα ενημέρωσης
0: χαρακτηρίζουν
1: το αποτέλεσμα αποτυχία και ιστορική ντροπή. Επικρίνουν ιδιαίτερα τον Μαρσέλο Μπιέλσα και τον Φερνάντο Μουσλέρα για τακτικά λάθη και ένα κολοσσίο λάθος αντίστοιχα από τον έμπειρο τερματοφύλακα. Και έχω συγκεντρώσει τρεις τίτλους από μέσα της Ουρουγουάης, της χώρας. Λυπημένο αντίο, κοινή ευθύνη, διευθυντές, προπονητικό επιτελείο και παίχτες.
0: Όλους.
1: Άλλο, η Ουρουγουάη αυτοαποβλήθηκε από το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Αυτοαποβλήθηκε.
1: Ναι. Και ένας άλλος τίτλος που έχω βρει είναι «Μία πλήρης και απόλυτη αποτυχία».
0: Ναι. Εντάξει.
1: Και πάμε κάπου αλλού.
0: Και πιο καυστικά τους περίμενα και πάλι καλά.
1: Μη βιάζεσαι, έχει ζωμί. Δηλώσεις Diego Lugano.
0: Oh.
1: Του παλιού αρχηγού.
0: Ναι, Lugano.
1: Που δεν καταλάβαινε τίποτα. Δεν καταλαβαίνουν ούτε και σήμερα τίποτα. Ο Μπιέλσα δηλητηρίασε την ατμόσφαιρα της ομάδος. Δεν νομίζω ότι κατάλαβε ποτέ που βρισκόταν.
0: Δηλαδή τα αποδυτήρια.
1: Οι παίχτες δεν κατάλαβαν ποτέ τον Μπιέλσα. Συγγνώμη που γελάω, αλλά είναι κουβέντες που θα ήθελα να τις ακούω να τις λέει μπροστά στον Μπιέλσα. Σε αυτό το πλαίσιο επέκρινε λοιπόν επίσης την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουρουγουάης, που κράτησε τον Ελόκο στην θέση, αν και υποστήριξε ότι αυτό οφειλόταν στο τεράστιο κόστος που θα έπρεπε να δώσει σε περίπτωση λύση συμβολαίου. Mm-hmm. Και λέει λοιπόν ακόμα ο Lugano, ήταν ένα τεράστιο λάθος για την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουρουγουάης να πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τον Μαρσέλο Μπιέλσα. Στην πραγματικότητα πήγε όμοιρη ενός συμβολαίου πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή είναι η αλήθεια και λοιπόν πληρώνει το τίμημα στο γήπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Τα αδέρφη Lugano.
1: Ναι. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που...
0: Βλέπεις Γκαγιάρδο για αντικαταστάτη του?
1: Τις επόμενες ημέρες θα μπορέσω να σου πω.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Διότι όπως αναφέρει εδώ, δεν ξέρω ακριβώς μέχρι πότε έχει συμβόλαιο. Έχει συμβόλαιο μέχρι τέλος του Μουντιάλ. Έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του χρόνου. Δεν το ξέρω και δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να πληρώσει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τον Αργεντίνο. Τέλος πάντων, ένα άλλο θέμα το οποίο έχει προκύψει έχει να κάνει με τον αρχηγό της ομάδος από το πράσινο ακροτήρι, τον Ράγιαν Μέντες. Ο τύπος της Βραζιλίας, πρόσεξε, ο τύπος της Βραζιλίας αναφέρει ότι γίνονται έρευνες αν ο αρχηγός της ομάδος βίασε μία Βραζιλιάνα τον Μάρτι στη Νέα Ζηλανδία. Και αυτό γιατί η Βραζιλιάνα εργαζόταν στη Νέα Ζηλανδία. Έτσι. Η ομάδα από το πράσινο ακροτήρι πήγε για φιλικά παιχνίδια στη Νέα Ζηλανδία και επειδή μιλάνε πορτογαλικά, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νέας Ζηλανδίας συμφώνησε με τη Βραζιλιάνα, συνεργάστηκε με τη Βραζιλιάνα για να είναι η υπεύθυνη μεταφράστρια της ομάδος. Ένα βράδυ λοιπόν εμφανίστηκε ο Μέντες, όπως λέει η Βραζιλιάνα, τη βίασε και καταλαβαίνεις ότι κατηγορείται τώρα γι' αυτό και γίνεται η έρευνα από πλευράς αστυνομίας της Νέας Ζηλανδίας. Επίσης, κάτι το οποίο δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου, έχει αποβληθεί ένας δημοσιογράφος από το Μουντιάλ επειδή έβρισε τον διαιτητή αλλά και τον Ιφαντίνο μετά από το παιχνίδι της Παραγουάης όταν αποβλήθηκε ο Αλμυρόν. Τι ακριβώς πήγανε οι υπεύθυνοι συνάδελφοί μας από την FIFA και ανακάλυψαν την διαπίστευσή του. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το θέμα ήταν αρκετά σοβαρό για τον συγκεκριμένο συνάδελφο. Επίσης, αυτό που δεν έχω ξαναδεί ποτέ μου, ο φωτογράφος από την Σενεγάλη δεν κατάφερε να πάρει βίζα για τον Καναδά και να παρακολουθήσει χωρίς προβλήματα το παιχνίδι της εθνικής του ομάδος, το τελευταίο, απέναντι στο Ιράκ, το οποίο κέρδισε με 5-0 η Σενεγάλη. Άγγελε, και έβγαζε φωτογραφίες από την τηλεόραση. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Επαγγελματίας φωτογράφος που έπρεπε να στείλει φωτογραφίες στο δικό του πραστορείο, στο δικό του μέσο, έβγαζε φωτογραφίες βλέποντας την τηλεόραση.
0: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
1: Όχι, εγώ πρώτη φορά το
0: ακούω. Εγώ πρώτη φορά το ακούω.
1: Αξί.
0: Δεν το έχω ξανακούσει, αλλά.
1: Το είδα και αυτό.
0: Το είδαμε και αυτό, όπως πολύ σωστά λες.
1: Όσον αφορά το παιχνίδι της Αργεντινής ανάμεσα στην Ιορδανία και την Αργεντινή που θα έχουμε στις 5 ξημερώματα, πολλοί λένε ότι ο Μέση δεν θα παίξει. Ο Μέση ξέρουμε ότι δεν θα ξεκινήσει. Το ότι θα παίξει, θα παίξει. Θα γίνει αλλαγή κάποια στιγμή στο δεύτερο μέρος. Για το πότε θα το κρίνει μόνο ο Σκαλόνι. Αλλά το ότι θα παίξει, θα παίξει. Γιατί πολλοί είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει. Θα θέλει να τον προφυλάξει και τα λοιπά ο προπονητής του. Όχι. Ο προπονητής του, για τον μόνο που μίλησε, όταν ρωτήθηκε, ήταν για τον Λιονέλ Μέση, δηλώσει του, ότι ότι παιδιά δεν θα ξεκινήσει ο συγκεκριμένος ποδοσφαίστης, αλλά σίγουρα θα παίξει στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα για το πότε θα μπει μέσα, για πότε θα ξεκινήσει ή πότε θα γίνει αλλαγή, αυτό είναι άλλο θέμα και θα το κρίνω εγώ. Οπότε μένουμε εκεί.
0: Ωραία, ας μείνουμε εκεί πέρα και βλέπουμε.
1: Επίσης, αναζητώντας τα ζευγάρια, τα πιθανά ζευγάρια του τελικού, χωρίς να έχω τελειώσει βέβαια, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί τα παιχνίδια που θέλουμε, δηλαδή τα ζευγάρια της φάσης των 32, βρίσκω όμως ότι σίγουρα δεν θα έχουμε τελικό, σίγουρα δεν θα έχουμε τελικό Αργεντινή-Βραζιλία, διότι συναντιούνται, αν θυμάμαι καλά, στην πρώιμη τελική φάση.
0: Αν φτάσουν εκεί πέρα, νομίζω κάπου εκεί συναντώνται.
1: Εντάξει, για αυτούς που περίμεναν να δουν Βραζιλία-Αργεντινή, Αργεντινή-Βραζιλία στον τελικό, δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Επίσης, τι άλλο έχω να σου πω για τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν σήμερα. Είπαμε ότι είναι η τρίτη αγωνιστική των τριών τελευταίων ομίλων. Mm-hmm. Παναμά-Αγγλία, για να δω την Αγγλία απέναντι στον Παναμά. Το λέω με την καλή έννοια, γιατί ο Παναμάς τουλάχιστον έδειξε στα παιχνίδια που έχει δώσει ως τώρα ότι είναι μια κινητική ομάδα, είναι δυνατή. Θέλω να πιστεύω, ή τουλάχιστον θα το εύχομαι κιόλας, να δυσκολεύσει την Αγγλία. Κροατία-Γκάνα, και αυτό πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι.
0: Βεβαίως, ναι.
1: 12 η ώρα το μάτς αυτά, 12 να μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος. Κολομβία-Πορτογαλία, 2.30 τα ξημερώματα. Χάμες εναντίον Κριστιανού Ρονάλντο. Κονγκό-Ουσμπεκιστάν, επίσης 2.30 τα ξημερώματα. Και στις 5 έχουμε τα τελευταία δύο παιχνίδια της φάσης των ομίλων. Ιορδανία-Αργεντινή και Αλγερία-Αυστρία.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά τα οποία...
0: Σημαντικά παιχνίδια. Από αύριο, να πούμε, ξεκινάει η φάση των νοκάουτ, έτσι, με τους 32 πλέον.
1: Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Σιγά σιγά θα μειώνονται οι ομάδες από αύριο.
0: Από αύριο σίγουρα θα μειώνονται. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Ποιες ομάδες θα πάρουν τα εισιτήρια. Και από εκεί και πέρα, από αύριο, μπαίνουμε στην τελική ευθεία.
1: Σήμερα θα ξέρουμε ποιες θα είναι οι ομάδες που θα πάρουν πρόκληση από την τρίτη θέση. Mm-hmm. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να δούμε τέλος πάντων τι και πώς.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τα ζευγάρια, τα πρώτα ζευγάρια, Νότιος Αφρική-Καναδά, Βραζιλία-Ιαπωνία, Γερμανία-Παραγουάη, Ολλανδία-Μαρόκο, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
0: Αυτό είναι αυτό μ' αρέσει πολύ.
1: Ναι. Αχτή Ελεφάντος του Νορβηγία, και αυτό μ' αρέσει. Γαλλία-Σουηδία. Και από εκεί πέρα το Μεξικό περιμένει αντίπαλο, το Βέλγιο περιμένει αντίπαλο και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία. Αυτά είναι τα ζευγάρια που ξέρουμε, χωρίς να έχουν γίνει τα απόψινά παιχνίδια.
0: Ωραία.
1: Επίσης, αν θέλεις, έχω...
0: Το τελευταίο, και για να κλείσουμε.
1: Για να κλείσουμε, βέβαια. Κονγκό, Ουρουγουάι, Σκωτία, Αλγερία, που πίστευαν ότι θα μπορούσαν... Μάλλον για την Αλγερία δεν το έχω πω. Ουρουγουάι, Κονγκό σίγουρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, πρέπει να κλείσουμε.
1: Ναι. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή συνέχεια. Και σε εσένα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Με αυτά και με αυτά, η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από τη Χρύσα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι. Μικρόφωνο στα γήπεδα πλέον με Δημήτρη Καϊμά και Τάσο Επιτρόπου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι ακόμη μια μουντιαλική βραδιά εδώ από την συχνότητα της Eraspor, δύο σπουδαίες αναμετρήσεις. Παναμάς Αγγλία και Κροατία Γκάνα. Μπάμπης Παπάζογλου και Δημήτρης Μαρισιώβας θα είναι στα booth για να μας μεταδώσουν τα παιχνίδια. Πάμε πρώτα στον γυραιότερο. Ποιος είναι ο πιο γυραιότερος? Δεν απαντάει κανένας. Μπάμπης Δημήτρη. Δεν με ακούει κανένας.
1: Βάλε να ακούει τον κόσμο με ένα δώρο.
0: Δεν έχει. Εγώ είπα ποιος είναι ο γυραιότερος, ή ο Μπάμπης ή ο Δημήτρης. Όποιος αν είναι από τους δύο,
1: εγώ
0: ξεκινάει.
1: Με διαφορά ημερών.
0: Ωραία, εσύ ξεκινάς. Πάμε πρώτα ενδεκάδες. Εσύ και μετά ο Μπάμπης.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Eraspor, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι του παγκοσμίου κυπέλου, στο γήπεδο που θα διεξαχθεί ο τελικός. Εκεί λοιπόν, ενώ έχει βρέξει πριν από λίγο, σε λίγο θα αρχίσει ο αγώνας Παναμάς-Αγγλία. Εκ διαμέτρου αντίθετες οι δύο ομάδες. Ο Παναμάς ψάχνει ένα γκολ, αυτό που έψαχνε και ο περίφημος Αλκέτας Παναγούλια στην περίφημη ομιλία το 94. Έτσι και ο Παναμάς μετά από τρεις ήττες το 18, τώρα το 24 στη δεύτερη συμμετοχή ψάχνει ένα γκολ. Αντιθέτως η Αγγλία θέλει νίκη μετά την Γκέλα απέναντι στην Γκάνα, ώστε να τερματίσει στην πρώτη θέση ανήμερα που τη δίνουν τέταρτο φαβορή για το παγκόσμιο κύπελο η περίφημη εταιρεία Ιόπτα, καθώς πρώτη θεωρεί την Γαλλία, δεύτερη την Αργεντινή, τρίτη την Ισπανία, και νομίζω συμφωνούμε άπαντες ότι η Αγγλία θέλει λίγο ακόμη για να μπορούσε να ήταν το πρώτο φαβορί. Εντάχει να πούμε ότι ο Τούχελ έκανε αυτό το οποίο έπρεπε. Αναγκαστικά ο James Rees δεν παίζει, ήταν τραυματίας, έχασε προπονήσεις με αποτέλεσμα να είναι στον πάγκο. Υπήρχε μια συζήτηση ποιος θα παίξει μπακ αφού ο Λιβραμέντο αποχώρησε νωρίς, έχασε τον παγκόσμιο κύπελο. Δεν πήρε, πήρε τον Τσαλόμπα, δεν πήρε τον Άρον. Τέλος πάντων, η Αγγλία λοιπόν, Πίκφορντ κατά τον κολπός, Τζάρελ Κουάνς από τη μία, Κονσά με τον Γκουί δύο στόπερ, ο Ράιλι είναι αριστερός ο πιστοφύλαξ, ο Άντερσον με τον Τζουτ Μπέλιχαμ ένα δίδυμο που δεν έχει δοκιμαστεί, μπροστά τους είναι ο Μόργαν Ρότζερ, στα πλάγια ο Σάκα μαζί με τον Ράσφορντ και σεντερφόρο περίφημος Χάρι Κέιν για την ομάδα του Παναμά. Ενώ...
0: Να σου πω κάτι, πρέπει να πάμε γρήγορα στις διαφημίσεις, είναι δικό μου λάθος, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Συγγνώμη, ναι.

0: Era Sport 101,8.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Έλα Δημήτρη, συνεχίζουμε.
6: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την σύνθεση της Αγγλίας στο New Jersey, στην έδρα που θα διεξαχθεί, το γήπεδο που θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός. Και εντάχει γρήγορα για τους Παναμαίους, οι οποίοι έχουν την αντιστοιχία της Γκάνας που πήρε το 0-0, δηλαδή 5 αμυντικούς. Ο Μοσχέρα κατά τον κολπό σε 3 στόπερ. Ο Τσάβι Εκοβάρ, ενώ γράφεται Σκομπάρ όπως τον γνωρίζουμε. Ο Εκοβάρ λοιπόν, ο Κόρτομπα και ο Αντράτη τριστόπερο, ο Μουρίγιο και ο Γκουτιέρε στα πλάκια, ο Μπαρτσένας με τον Χάρβε, οι δύο ιστορικοί μέση, ο Μαρτίνες με τον Χωσέ Λουίς Ροντρίγκες και ο Έτερος Ροντρίγκες χωρίς να, να έχουν σχέση, ο Τόμας Ροντρίγκες στην επίθεση, διαιτής ο Καταριανός, ο Αμπτελαραχμάν Ελ Καζίμ. Και είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα δούμε αν η Αγγλία βάλε μυαλό μετά το 0-0 επί της Γκάνας. Σου δίνω το μικρόφωνο στο και ο Μπάμπης, ο συνάδελφος, να δώσει τη σύνδεση των ομάδων και τα λέμε.
7: Κροατία-Γκάνα. Οι Κροάτες θέλουν οπωσδήποτε αποτέλεσμα. Είναι αυτή τη στιγμή στις καλύτερες τρίτες με 3 βαθμούς, αλλά έχουν αρνητικό συντελεστή μείον 1 βαθμό, μείον 1 γκολ, συγγνώμη. Οπότε θέλουν αποτέλεσμα για να είναι σίγουροι. Η Γκάνα έχει περάσει, απλά είναι στους 4 βαθμούς. Ανάλογα με το αποτέλεσμα, αν δεν χάσει θα είναι σίγουρα δεύτερη, ανάλογα και με το αποτέλεσμα της Αγγλίας με τον Παναμά. Για την Κροατία, Λιβάκοβιτς κατά τον goal post. Βλέπω ότι τον έχουν δώσει τετράδα με Πέριτσις αριστερό μπακ δεξιά, δηλαδή ο Στάνισιτς ο Σούταλο με τον Μπόγκρασιτς στόπερ, θα δούμε και πως θα κινηθεί. Μόντρις Κόβασιτς στον άξονα, απλά στη δεξιά ο Σούσιτς, ο Μπατούρινα και ο Μπούτιμιρ στην κορυφή της επίθεσης. Για την Γκάνα, Σάρα κατά τα κορυπό σενά, για δεξιά αριστερά Μενσά, Ατζετέι και Λούκασεν της Πάφου. Στο κέντρο της άμυνας Παρτέι Σίμπο, ο Βούσου τριπλέτα στον άξονα, Σουλεμάνα δεξιά σε μένιο της Σίτη αριστερά και ο Τζόναθαν Αγιού στην κορυφή της επίθεσης. Ο Ραχμάν Παμπαπάρη είναι στον πάγκο, θα δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί. Η Κροατία, η οποία ξεκίνησε με το 1-0 επί του Παναμά με τον κόλ του Μπούτιμιρ, αλλά συνέχεια έχασε 4, μάλλον ήταν το δεύτερο μάτς, είχε ξεκινήσει με ήττα 4-2 από την Αγγλία. Η Γκάνα είναι μία από τις ελάχιστες ομάδες που δεν έχει δεχθεί ακόμη γκολ. Κέρδισε με γκολ στο 95, παρακαλώ, τον Παναμά, αλλά πήρε και το 0-0 απέναντι στην Αγγλία, γι' αυτό έχει εξασφαλίσει και την πρόκριση. Στη διετής αναμέτρηση είναι ο Φίσερ, ο Καναδός, Μπέρμπεγγεν και Αρφάη, οι Καναδοί βοηθοί του, ο Γουό και ο Τρέβις, οι δύο στην τέταρτος διετής, ο Γουό και ο βοηθός του, ο Τρέβις από τη Νέα Ζηλανδία. Στο ΒΑΡ ο Λαριός ο Μεξικανός, ο Μάρκος από τη Βραζιλία και ο Κβιατκόφσκι από την Πολωνία. Είπαμε, η ομάδα των διετών πλέον είναι πολυπληθής, είναι 8 συνολικά στα παιχνίδια. Τρίτο λεπτό, Κροατία Γκάνα, σε ένα παιχνίδι που κρίνει πάρα πολλά. Καταρχάς οι Κροάτες να διασφαλίσουν την πρόκριση και οι Γκανέζοι να δουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα εν ώψη των νοκάουτ αγώνων. Η Κροατία έχει μπει λίγο πιο δυνατά στο παιχνίδι, χωρίς να έχει βγάλει την μεγάλη φάση, αλλά έχει την κατοχή της μπάλας. Στην Φιλαδέλφια έχουν γίνει άλλα 4 μάτς, δεν έχουν σκοράρει ποτέ και οι δύο ομάδες. Γαλλία Ιράκ 3-0, Κουρασάο Πράσινο Ακροτήρι 0-2, Βραζιλία Αιτή 3-0 και ένα ακόμη μάτς Αυστρία-Εκουαδόρ 1-0. Και επίσης ο διαιτητής της αναμέτρησης ο Φίσερ ήταν και στο Γαλλία-Ιράκ 3-0, στο ίδιο δηλαδή γήπεδο. Θυμίζω ότι για τις καλύτερες ρίτες μετράει η διαφορά τερμάτων, μετά η καλύτερη επίθεση, μετά το fair play, δηλαδή οι κάρτες, και μετά το ranking στην FIFA, το τρέχον και των προηγούμενων ετών ως πέμπτο κριτήριο. Αυτό γιατί θα έχουμε μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι το τέλος των αγώνων, θα έχουμε αγωνία να δούμε ποιοι θα είναι στην καλύτερη οχτάδα. Αυτή τη στιγμή είναι Σουηδία, Εκουαδόρ, Βοσνία, Παραγουάη, Σενεγάλη, Ιράν, Κροατία και Νότιος Κορέα, αλλά έχει ένα μάτς λιγότερο η Αλγερία, έχει ένα μάτς λιγότερο το Κονγκό. Θα δούμε, θα δούμε πώς θα γίνουν οι όμιλοι, πώς θα διαμορφωθούν στο τέλος της ημέρας, μόνο της βραδιάς. Εκεί θα είναι απόγευμα βραδάκι, έτσι Δημήτρη, γιατί τώρα έχουμε διαφορά 7 ωρών τουλάχιστον με τη Φιλαδέλφια.
6: Ναι, τώρα είναι 5 και 10 πολλή ώρα και ο Ράσφορντ βασικός μετά από ώρα μέσα στην περιοχή. Θέλει να κερδίσει, υπάρχει το πρώτο κόρνερ. Ναι, ναι, το πρώτο κόρνερ το κερδίζει ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος σε είχε γενέθλια εχθές, έγινε 23 ετών, κάνει ένα καλό παγκόσμιο κύπρο, σκόραρε στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Κροατία. Δεν έκανε καλή χρονιά με τη Ρεάλ όπως και οι υπόλοιποι. Κερδίζει όμως το κόρνερ και οι Άγγλοι είναι μπροστά στο πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης, σε ένα παιχνίδι που η βροχή ενδεχομένως να έχει κάνει τον φυσικό κλωτάπη, το οποίο είχε αντικατασταθεί, γιατί ήταν τεχνητός κλωτάπητας σε αυτό το γήπεδο. Θα κάνει η μπάλα να τρέχει πιο γρήγορα. Να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ από τον Άντερσον. Δεύτερο δοκάρι. Υπενθυμίζουμε ότι στο πρώτο παιχνίδι με την Κροατία είδαμε το γκολ του Κέιν, ένα σύστημα αντιγραφή της Arsenal και του Αρτέτα, νούμερο 1 στις στημένες μπάλες. Θα απομακρύνουν οι Παναμέζοι, οι οποίοι επιχειρούν να μην έχουν προβλήματα στα πρώτα λεπτά. Παίζουν το σύστημα της Γκάνας, 5 αμυντικοί, δεν υπάρχουν χώροι. Οπότε η Αγγλία πρέπει να παίξει τα πλάγια, στο λιγοστό χώρο που πάρει στα πλάγια, να μην φτάνετε το ένα χαφ από τη μία ούτε το άλλο από την άλλη, για να παίξει το 1-2 με κάποιον συμπαίκτη του, ώστε να βρει χώρο να κάνει την παράλληλη σέντα και να αποτελέσει μια πηγή κινδύνων για την ομάδα. Η Αγγλία, η οποία, φίλες και φίλοι, είναι νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη, ενώ ο φτωχός Παναμάς, που είναι γνωστός, έχει γίνει γνωστός από την περίφημη Διόρυγα, μια Διόρυγα που είναι ουδέτερη ζώνη, βλέπετε. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για την αυσιπλοεία. 200.000 ευρώ χρειάζεται ένα πλοίο να περάσει την Διόρυγα, που κλείνει 110 χρόνια ζωής. 1915 το πρώτο πλοίο. Και θα δούμε αν η Αγγλία θα περάσει εύκολα την Διόρυγα μέσω του Παναμά και ενός γνωστού μας, του παλιού παίκτη του Πανιόνιου, του Κρίστιανσεν, ο οποίος παρότι Δανός έπαιξε στην Ισπανία, έπαιξε στην Μπαρτσελόνα, έπαιξε K21 Ισπανία, καθώς η μητέρα ήταν Ισπανίδα και έχει παρουσιάσει τα τελευταία 6 χρόνια ένα πολύ καλό έργο στον Παναμά, που βγήκε πρώτος στα προκριματικά. Σε απλό τέμπο για την Αγγλία, μόλις το 6ο λεπτό, 0-0, Ερασπορ, παγκόσμιο κύπελο, και αυτό στην δημόσια ραδιοφωνία τηλεόραση. Στη μεσαία γραμμή φεύγουν οι Παναμέζοι, οι οποίοι έχουν και αυτοί 3 αλλαγές στην ενδεκάδα, κόπηκαν γρήγορα όμως, και φεύγει με τον Άντερσον, ο οποίος θα καταφέρει να περάσει στον Μπέλιγχαμ, καθυστερεί, αυτός θα στριφογυρίσει, τώρα δίπλα του έχει τον Οράλι, ο Ράσφορντ δεν του δίνει την μπάλα, κόβεται από πίσω, είναι ένα φάουλ. Κανένα πρόβλημα για τον Καταριανό Γιασίμ. Όλοι είναι εκεί. Η Ελλάδα απουσιάζει. Η εθνική ομάδα έκανε ένα μεγάλο λάθος και πυροβόλησε τα πόδια της με τη Σκωτία, η οποία ήδη έχει επιστρέψει στο Εδιμβούργο. Και δεν υπάρχει και Έλληνας προπονητής, αφού η Σαουδική Αραβία αποκλείστηκε. Πολύ κακό αυτό για τον Γιώργο Δόνη, ο οποίος δεν είχε χρόνο να προετοιμάσει την ομάδα του, αφού είχε μόλις 45 μέρες όταν ανέλαβε την εθνική Σαουδική Αραβία. Χωρίς Ελλάδα λοιπόν και χωρίς ελληνική διαιτησία φυσικά. Να δούμε εδώ τον Ράσφορντ, ένα σουτ. Το δεύτερο κόρνερ της αναμέτρησης με ένα πολύ δυνατό σουτ από τον Ράσφορντ, ο οποίος θα επιστρέψει στη United, αφού η United πήρε τον Gordon της Newcastle και δεν πλήρωσε τη ρήτρα των 70 εκατομμυρίων για την United. Πολύ καλή ενέργεια από τον Ράσφορντ. Χαμηλό το σουτ, έπεσε στη γωνιά του Μοσκέρα, παραχώρησε το κόρνερ. Κάπως έτσι έπρεπε να πέσει και ο τερματοφύλακας της Ουρουγουάης. Και εδώ να δώσω μια είδηση ότι η πρώτη φαβορή για την εθνική Ουρουγουάης είναι ο πρώην τεχνικός της Εθνικής Ελλάδος και της ΑΚ, Γκουστάβο Πογιέτ. Δεν έπεσε όμως ποτέ ο Μουσουλέρα, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί η Ουρουγουάη. Ένα γύρισμα στο πουθενά, μια πρώτη χαμένη ευκαιρία για τους Άγγλους. Οπότε, Μπάμπη, ο λόγος σε σένα.
7: Αλλά ανώ κάτω έγινε ο Ουρουγουάη. Είχε γίνει πριν το παγκόσμιο κύπελο με Μπιέλσα. Χαμός έχει γίνει. Λοιπόν, πέρασε την μεσαία γραμμή μια από τις λίγες επιθετικές προσπάθειες που κάνουν οι Γκανέζοι με τον Λούκασον, τον αμυντικό της Πάφου. Τώρα στο Πάρτεϊ που παίρνει την μπάλα για να οργανώσει πάντα, σχεδόν πάντα, το παιχνίδι των Γκανέζων. Είμαστε 8 λεπτό. Κροατία Γκάνα 0-0 στην Φιλαδέλφια. Η μπάλα πηγαίνει προς τα δεξιά. Ο Σεμένιο χάνει την μπάλα, αλλά με φάουλ τελικά κερδίζει η Κροατία. Το κερδίζει ο Σούσιτς λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή, από το μαρκάρισμα του Αγίου στην προηγούμενη φάση. Με τους Κροάτες, επαναλαμβάνω, να θέλουν ένα γκολ, να είναι πιο σίγουροι για τη συνέχεια, και βράδυ βρίσκεται δεύτερη θέση στο Μήλου και πηγαίνουν από αριστερά. Ο Πέρισιτς κάνει τη σέντρα εύκολα, θα πέσει και θα μαζέψει την μπάλα ο Ασάρε. goalkeeper της Γκάνας, η οποία έχει τρεις παίκτες στην ΟΣΕΡ. Δύο Μπάκος, Ανάγια και ο Μενσάκη και ο Γόσου. Είναι η ομάδα με τους περισσότερους παίκτες στην εθνική ομάδα της Γκάνας. Η γαλλική ΟΣΕΡ δεν είναι περίεργο βέβαια να παίζουν στη Γαλλία αρκετοί ποδοσφαιριστές. Ο Παρτέι πάλι στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ο Παρτέι της Βιγιαρεάλ, αριστερά η μπάλα για τον Μεντσά. Η βαθιά παλιά είναι κακή, είναι πολύ μακριά από εκεί που κοιμείται ο Σεμένιο. Περνάει μπάλα πλάγιο out για την Κροατία με τον Στάνισι, της αφήνει για τον Μότριτς που συνεχίζει, έχει συμπληρώσει 200 συμμετοχές. Αυτό είναι το 201ο του παιχνίδι με την Εθνική Κροατίας, ρεκόρμαν συμμετοχών. Αφήνει για τον Κόβασιτς. Ο Κόβασιτς δεν βλέπει την κίνηση, να κάνει μόνο κίνηση κάποιος υπέρξης για να του δώσει την μπάλα. Γυρίζει στο Σούταλο και τώρα ο Πόγκρασιτς αφήνει πάλι για τον Κόβασιτς και αριστερά ανεβαίνει ο Πέρισιτς, ο οποίος είναι φύση επιθετικός παίχτης, αλλά με πολλές δυνάμεις παίζει και μπακ όταν χρειαστεί, όπως τώρα. Ο Μόντριτς λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, βγαίνει λίγο δεξιά για να παίξει με τον Σούσιτς. Ο Σούσιτς πάει να δώσει το Στάνισιτς μακριά από εκεί που κινούνται ο συμπαίκτης του. Δυσκολεύονται να βγάλουν άμυνα οι Γκανέζοι, να τα καταφέρουν με τον πολύ γρήγορο Σεμένιο, αργεί ο Αγίου, θα του πάρει την κεφαλιά. Ο Πόγκρασιτς βγαίνει πάλι δυνατά από την άμυνα της Γκάνας. Ο Μενσά αφήνει για τον Παρτέι δεξιά η μπάλα για τον Σενάγια. Και πάλι ο Παρτέι παγυρίζει, το βοηθήσει και ο Σίμπο στην οργάνωση του παιχνιδιού. Εκεί θα πάει η μπάλα. Όλα αυτά στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης Κροατία-Γκάνα στο 0-0, χωρίς ξεκάθαρα καμία από τις δύο ομάδες να θέλει να πάρει ρίσκα. Άλλωστε η ισοπαλία και θα διασφαλίσει μίνιμουμ τη δεύτερη θέση, πιθανότητα τη δεύτερη θέση για την Γκάνα, αλλά θα εξασφαλίσει και μια θέση στις καλύτερες τρίτες για την Κροατία. Αντίθετα με ήττα θα μπλέξει η Κροατία. Η μπάλα πηγαίνει αριστερά στο Μενσά, περάσει τη μεσαία γραμμή, κάνει κίνηση ο Αγίου, δεν είναι καλή πάσα, του διώχνει ο Σούταλο, αλλά μπάλα πηγαίνει εκεί που είναι ο Λούκασεν, κεντρικός αμυντικός της Πάφου. Παίζει παράλληλα για τον Παρτέι που πάντα γυρίζει ανάμεσα στους δύο στόπερ να πάρει την μπάλα. Και τώρα ο Σίμπο της Οβιέδο, δεξιά η μπάλα στον Σενάγια. Όλα αυτά πασούλες πριν την μεσαία γραμμή για τους Γκανέζους. Στο μισό γήπεδο αμήνει την Κροατία. Αριστερά η μπάλα στο Μενσά, αφήνει πάλι για τον Λουκάσεν. Κάνει κίνηση και η βαθιά παλιά για τον Σουλεμάνα, πολύ δυνατή, η μπάλα περνάει out σε χαμηλούς ρυθμούς αυτά τα πρώτα 12 λεπτά του αγώνα στη Φιλαδέλφεια. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν το παιχνίδι της Αγγλίας με τον Παναμά έχει καλύτερο ρυθμό.
8: Κάπως καλύτερο, καθώς ο Παναμάς προσπαθεί να αντιδράσει. Έκανε ένα λαθάκι πριν, τα γενέθλια του Ράσφορντ είναι ακριβώς εδώ και ένα τέταρτο, δεν ήταν χθες, είναι σήμερα, έχουμε και αυτή τη διαφορά ώρας και μέρας με τον άλλο κόσμο εκεί στην Αμερική, οπότε είναι ευκαιρία για τον Μπέλιγχαμ να γιορτάσει τα 23 του χρόνια με γκολ σήμερα, ενώ στην επίθεση η Αγγλία κερδίσει ήδη 3 κόρνερ, είναι πάρα πολύ κινητική. Χαμηλά μέτρα για τον Παναμά, ο οποίος έχει ένα σύστημα 5-4-1. Αυτό σημαίνει ότι είτε θα βγει μακρινή πάσα, είτε θα παιχθεί το 1-2 με overlap από τα πλάγια, εκεί που υπάρχει λίγος χώρος μετά τη μισά γραμμή, 30 μέτρα, σε ένα δύσκολο πλάνο. Η Αγγλία, η οποία το πλήρωσε με την Γκάνα, δεν θέλει να το ξαναπληρώσει. Με τον Άλα Σίρερ να είναι σχολιαστής στο BBC Sport και να λέει ότι περιμένουν περισσότερη ενέργεια, περισσότερο πάθος σήμερα. Να, εδώ η πάσα. Δεν βγήκε, τρέχει ο Σάκα να κλέψει την μπάλα προς τιμήν, βουτάει ο αμυντικός, δεν υπάρχει κανένα φάουλ βέβαια. Το δίδει όμως ο Καταριανός, βούτυξε εδώ να πάρει το φάουλ, δεν υπάρχει κανένα φάουλ, κύριε, για σήμερα. Θυμίσω για τους διαιτητές, πολύ καλά παιδιά, 120.000 ευρώ, 120.000 δολάρια θα πάρουν για αυτόν τον ένα μήνα εκεί, καταπληκτικό ποσόν. Δυστυχώς και πάλι απουσιάζει, επαναλαμβάνω, η ελληνική σημαία και η ελληνική διαιτησία από όλα τα γεγονότα. Κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο και θα δούμε αν στην Ελλάδα θα περάσει η ιδέα της Ομοσπονδίας, αυτό που μας είχε πει ο Σταύρος Μάνταλος πριν από 3 χρόνια στην εκπομπή. Έλληνες κάτω, ξένοι στο ΒΑΡ. Στο παιχνίδι μας, παγκόσμιο κύπελο,

0: Στο τσακ προλαβαίνει ο Σάκα. Πρώτη φορά βασικό σήμερα. Έχει αυτοπεποίθηση καθώς πήρε και το πρωτάθλημα. Ένα σουτ. Η μπαλά εύκολα στη γωνιά του Μοσκέρα. Δημήτρη, δεν μπορεί να δεχτεί αυτόν τον γκολ. Παρακαλώ.
1: Ο Μπέλιχαμ 29 έχει.
0: Ναι, 29 έκτο.
1: Τι σημαίνει αυτό, Θα δω την προσπάθεια της Κροατίας από αριστερά. Το γύρισμα ο Τσίμπο θα βγάλει. Βγαίνει όμως και παίρνει τελικά την μπαλά ο Παρτέι. Ότι με βάση την Αμερική δεν είναι ακόμη, δεν έχει ενέργεια, πρέπει να περιμένει.
0: Για την Ελλάδα και... λέμε ρε Πάπη.
1: Μα δεν είναι
0: ένα σπορτ, δεν πειράζει, δεν μας ακούνε Αμερικανοί.
1: Άγγλος, Άγγλος είναι σε δύο ώρες. Έχουμε δύο ώρες διαφορά. Θα τελειώσει το παιχνίδι και μετά
0: εκτός
1: θα γιορτάσει. Ο
0: Σίμις Βοντζάκης έχει κάνει και ακούει και η Αμερική ένα σπορ.
1: Όχι η Αγγλία που είναι δύο ώρες. Είναι δύο ώρες πίσω.
0: Okay, okay.
1: Άρα θα το κάθισε ακριβώς μετά το παιχνίδι. θα το κάνω και την έκπληξη στο ξενοδοχείο.
0: I do, okay.
1: Λοιπόν, η βαθιά παλιά, να πάρω λίγο το μικρόφωνο για τον Σεμένιο, διώχνει άμυνα της Κροατίας και τώρα ο Σούταλο, βαθιά παλιά, με στόχο τον Μπούτιμιρ, καλά κλεισμένος, χάνει την κεφαλιά, μια νέα κεφαλιά από τον Παρτέι, κατεβάζει ο Βλάσιτς και αφήνει στον Πόγκρασιτς, στον στόπερ της Κροατίας, βγαίνει ο Κόβασιτς να πάρει μπάλα, συμπληρώνεται 15 λεπτά στη Φιλαδέλφια, Κροατία Γκάνα στο 0-0 με τα τωρινά αποτελέσματα. Γιατί είδε πρώτη Αγγλία, δεύτερη η Γκάνα, τρίτη η Κροατία, αλλά και στις καλύτερες τρίτες με την ισοπαλία, εάν μείνει αυτό το αποτέλεσμα. Το άνοιγμα του Στάνισιτς αριστερά είναι πολύ δυνατό, δεν θα μπορέσει ο Ματούρινα της Κόμο να κρατήσει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγι ο out για τους Γκανέζους από δεξιά, περισσότερο κοντά στο ύψος της δικής τους περιοχής. Η μπάλα γυρίζει στον Ατζετέι και τώρα ο Παρτέι αφήνει για τον Λούκασεν και εκείνος αριστερά για τον Μενσά. Κάνει κίνηση ο Σεμένιο, είναι πλεισμένος, αφήνει πάλι στον Λούκασεν και εκείνος παράλληλα με τον Ατζετέι της Βόλσπουργκ, κεντρικός αμυντικός. Πάλι ο Λούκασεν που περνάει τη μεσαία γραμμή, αφήνει αριστερά για τον Μενσά, αλλάζει με τον Σεμένιο, γίνεται το λάθος και εκμεταλλεύεται ο Μπούτιμερ και βγαίνει αριστερά ο Μπατούρινα, τον βλέπει. Οργανώνεται η άμυνα των Γκανέζων, δεν έχουν όμως χώρους οι Κροάτες. Και βγαίνει μπάλα για τον Βλάσιτς, έχει χώρο για το σουτ, τον κάνει και out. Στο 17, μεγάλη φάση για την Κροατία. Σε αυτό το κλέψιμο, το λάθος μάλλον που έκανε ο Σεμένιο και την αντεπίθεση που έβγαλε ο Μπούτιμερ, η μπάλα κατέληξε στον Βλάσιτς, έκανε το σουτ χαμηλά. Η μπάλα βρήκε το αριστερό δοκάρι της εστίας της Γκάνας και πέρασε out. Η καλύτερη στιγμή, η πρώτη αλλά και πολύ καλή στιγμή στο παιχνίδι, με το σουτ του Βλάσιτς στο δεξί δοκάρι της Γκάνας και παραπέρασε out. Αλλά είχαμε την καλύτερη στιγμή και την έχει η ομάδα που περισσότερο θέλει ένα γκολ, χρειάζεται μάλλον το αποτέλεσμα, αλλά και στέκεται και καλύτερα στο γήπεδο, όχι κάτι εντυπωσιακό όμως. Τώρα η Γκάνα περνάει τη γραμμή, ο Λουκάσεν αριστερά για τον Μενσά, χτύπησε το καμπανάκι για τους Γκανέζους που επαναλαμβάνω θα είναι σίγουρα στα νοκάουτ, αλλά αν χάσουν θα είναι ως τρίτη. Η κάθετη για τον Σεμένιο που κρατάει την μπάλα είναι κλεισμένος, θα γυρίσει στο στόπερ τον Λουκάσεν και τώρα ο Παρτέι. Παραδεξιά στο στενάκια και πάλι πίσω στον Ατζετέι και τώρα ο Λούκασεν, ο οποίος θα περάσει τη μεσαία γραμμή και αφήνει αριστερά στο Μενσά. Ο Μενσά περιμένει ανέβει ο Παρτέι, θα του δώσει την μπάλα κάθετα για το Σίμπο και τώρα ωραία για τον Αγιού, ωραία οργανωμένη επίθεση των Γκανέζων. Ο Σεμένιο πίσω στο Μενσά, πάλι ο Σεμένιο που εναλλάξει παιχνίδι, όχι, γυρίζει την μπάλα πίσω στην άμυνα. Είπαμε, κανένα ρίσκο και η μοναδική φάση του παιχνιδιού και κλασική ευκαιρία για τους Κροάτες βγήκε από ένα λάθος που έγινε από τον αντίπαλο. Θα κάνει ωραία ενέργεια και κίνηση προς την αντίπαλη περιοχή ο Μενσά που μπήκε κεντρικά, θα πάρει ένα πλάγιο. Κάτι σφυρίξει ο διαιτητής και λέει στον Μόντριτς, παίρνει πάνω του, κάτι δείχνει ότι την παίρνω εγώ πάνω μου. Τη φάση εννοούσε. Ναι, και αλλάζει την απόφαση για το πλάγιο, το δίνει στην Κροατία. Ο Στάνισιτς αλλάζει το παιχνίδι αριστερά για τον Πέρισις, κατεβάζει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο την μπάλα και αφήνει για τον Κόβασιτς.

0: Ο Κόβασιτς παίζει παράλληλα με τον Σούταλο δεξιά, ακόμη πιο δεξιά μπάλα στο Σάνιτς και ακόμη πιο δεξιά στον Βλάσιτς, που είχε τη μεγάλη ευκαιρία πριν από δύο λεπτά με το σούτ στο δοκάρι της Γκάνα. Ο Κόβασιτς αριστερά για τον Πέρισιτς και πάλι ο Κόβασιτς. Δυσκολεύονται και οι δύο ομάδες στο οργανωμένο παιχνίδι. Κλείνουν καλά τους χώρους όσοι αμήνονται. Τώρα ο Σούταλο από δεξιά, ο Βλάσιτς. Έχει ανέβει ψηλά ο Σάνισης που ετοιμάει στον άξονα τον Κόβασιτς. Πάλι ο Βλάσιτς. Τη Στορίνο πίσω για τον Σούταλο και τώρα ο Πόγκρασιτς. Και αριστερά για τον Πέρισιτς. Παραλαμβάνω, παίζει ως μπακ, αριστερό μπακ. Δεξιά πήγε τώρα η μπάλα Στάνισιτς, Βλάσιτς και Σούσιτς. Θα πάρει το φάουλο, το μαρκάρισμα. Του είπε ο Δημήτρη, τι γίνεται.
1: Ο ναυτικός αποκλεισμός της Διόργας από τους Άγγλους είναι διαρκείας. Βγαίνει ο Πίκφορντ, απομακρύνει τη σέντρα από τον Παναμά που βγήκε μετά από πολύ ώρα μπροστά. Να πούμε ότι ο Πίκφορντ παίζει για 21ο διαδοχικό παιχνίδι. Αυτό είναι το πλάνο. Τριπλή ζώνη άμυνες από τους Παναμέζους, που και που σποραδικά δηλαδή ανέρχονται από τη διχοτόμο του γηπέδου, την περνούν όπως πριν από λίγο. Και η Αγγλία συνεχίζει το πλάνο της. Είναι πλουραλιστικά όμως ανεπτυγμένη, δηλαδή δεν αναπτύσσεται μονότονα. Είτε πάει δεξιά με το Σάκα, είτε πάει αριστερά με τον Ράσφορντ, είτε στον άξονα από τον Μπέλιγχαμ. Ωραία η πάσα, δεν είναι πάρα πολύ δυνατή, δεν μπορεί να προλάβει και βγαίνει όμως και αρα. Απλώς να πω ότι πριν ήθελα να σχολιάσω ότι ο Κέιν δεν είχε ακουμπήσει μπάλα. Σούταρε πριν από 3 λεπτά και εντός περιοχής μια πολύ ωραία λόμπα από τη μεσαία γραμμή. Η μπάλα χτύπησε στο σώμα και στο χέρι του Χάρβεϊ, η μπάλα πήγε κόρνερ, αλλά νομίζω ότι θα είχαμε εξέλιξη της φάσης αν έπαιρνε γκολ, καθώς ήταν ελαφρώς offside. Ο Μπέλιγχαμ, ο οποίος στην Ελλάδα...
0: Να πω μόνο, αν μου επιτρέπεις, στο 21ο λεπτό είχαμε την εκτέλεση φάουλ του Μόντριτς, κεφαλιά του Πόγκρασης που είχε προηγηθεί στην αντίπαλη περιοχή, μπαλά πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Ασάρε.
1: Και να συμπληρώσουμε σε σένα ότι σήμερα μου φαίνεται φτάνει τις 201 συμμετοχές στο παιδί από τον Ζαντάρ, ο Λούκα Μόντριτς. Και εδώ είναι απέναντι η Αγγλία στο γκολ. Στριφογυρίζω ο Ράσφορντ, το πλασεδάκι. Πολύ ωραία η προβολή εκεί από τον Παναμέζο αμυντικό και βγαίνει να κερδίσει ο Μπαρτσένας, ο αρχηγός. Να λοιπόν ο ελιγμός και η προσποίηση του Ράσφορντ. Έφερε την μπάλα στον Σάκα. Αυτός πήγε να σουτάρει, αλλά πολύ ωραία έγινε το στοπ από τον Αντράντε, μου φαίνεται, τον Άσο που παίζει στην Αυστρία, στη Λίντς, η Σέντρα. Και όχι στη Leeds United που υπήρξε προπονητής ο Τόμας Κρίστιανσεν, είναι προπονητής του Παναμά. Έλεγα λοιπόν για τον Λούκα ότι πρέπει να έχει φτάσει.
0: Ναι, το πανοήτερα. 200 έχει συμπληρώσει το προηγούμενο παιχνίδι.
1: Είναι 201, ε.
0: 201. Και είναι ωραίο κόκκιμα.
1: Δεν υπάρχει άλλο γιατί ξεκίνησε, μην ξεχνάμε, το 93. Αποσπάστηκε.
0: Παιδάκι.
1: Λοιπόν, η Κροατία οπότε. Έχουμε λοιπόν cooling break εδώ παρά το τουλούμπι της βροχής που έπεσε πριν μια ώρα πριν.
0: Διαφημιστικό είναι το. Για μας δεν
1: έλειφε. Ο λόγος σε σένα.
0: Ναι. Και μια και λέγαμε για τα στατιστικά, με τη σέντρα από δεξιά. Ο Ασάρε δεν έχει πρόβλημα να μπλοκάρει την μπάλα. Η Κροατία, για την Κροατία είναι το 7ο Μουντιάλ. Εννοείται μεγαλύτερη επιτυχία της παρουσίας στο τελικό του 2018. Αλλά και δύο φορές τρίτη, 98-2022. Από την άλλη πλευρά, η Γκάνα είναι 5ο Μουντιάλ. Έφτασε μέχρι τα προημιτελικά το 2010. Θα συνεχίσει και τώρα την πορεία της στους 32 της διοργάνωσης. Είμαστε στο 23ο λεπτό, ακόμη δεν έχουμε εδώ τη διακοπή για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, γιατί δεν έχει βγει μπάλα εκτός. Ο Παρτέι περνάει τη μεσαία γραμμή, παίζει αριστερά για τον Μένσα, αφήνει για τον Λουκάσεν στο χώρο μεσαίας γραμμής. Ο Σίμπο αφήνει πιο πίσω για τον Ατζετέι και τώρα ο Παρτέι παίζει με τον Λουκάσεν χωρίς να βιάζονται, χωρίς να παίρνουν ρίσκα οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής, αλλά με τη μεγάλη φάση να νίκει στην Κροατία με το σούτ στο δοκάρι του Βλάσιτς στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Πάρτεϊ παίζει κάθε για τον Σίμπο, κλειστή όλη η χώρη, πάλι γίνεται ο λάθος και πάνε να βγει σαν επίθεση με τον Μπατούρι να αφήνει για τον Μόντριτς, του κάνει δύσκολη όμως τη ζωή και δεν στανιά τώρα ο Μόντριτς για να τρέχει να επιταχύνει τόσο γρήγορα. Χάνει την μπάλα για τους Κροάτες, αλλά με πείσμα κερδίζουν και πάλι και βγαίνουν Μπατούριν από αριστερά και πατάει περιοχή και κάνει το γύρισμα για τον Μπούντιμιρ, αλλά εκεί έχει βάλει στόπ με το κορμί του ο Ατζετέι. Δεν υπάρχει κάτι στη φάση που ζητάει ο επιθετικός της Οσασούνα, θα βγει και θα μαζεύσει ο Ασάρε πολύ εύκολα. Δεν υπήρχε κάτι, γιατί έβαλε μπροστά το κορμί και έπεσε πάνω τον Μπούτιμιν, οπότε δεν υπήρχε κάτι επιλύσιμο. Αλλά πιέζουν καλά οι Κροάτες. Εδώ βλέπουμε φάουλ στον Παρτέι ο Μπούτιμιν. Και θυμίζω ότι το δοκάρι του Βλάσιτς στο 17 προήλθε από ένα λάθος σημαίνιο και ένα κλέψιμο της μπάλας και την αντεπίθεση που έβγαλε ο σέντερφορ της Κροατίας ο Μπούτιμιν. Από δεξιά τώρα η Γκάνινα με τον Σενάγια αφήνει την μπάλα στον Ατζετέι και τώρα ο Παρτέι. Χωρίς να βιάζεται ο κεντρικός χαφ της Γκάνας, ο οποίος είναι το ρόμβο που παίζει με τον Πάρτη μπροστά από τους αμυντικούς, το Σύμπο και τον Ογούσου πιο κοντά στον Αγίου. Κάποιες φορές γυρίζει και ο Σύμπο κοντά στον Πάρτη για να τον βοηθήσει να κατεβάσει την μπάλα. Τώρα το λάθος γίνεται από τους Γκανέζους, μπάλα είναι πλάγιο για την Κροατία και η ευκαιρία στο διετής 25 για τον διετή Φίσερ να στείλει τις δύο ομάδες στους πάγκους για να δροσιστούν, να υπάρξει και οι διαφημίσεις τηλεοπτικές και να πάρουν και οδηγίες από τους προπονητές, Δημήτρη. Χρησιμεύει και αυτό.
1: Και όπως λέει και ο Κλοπ, όποιος είναι μεγάλος άνθρωπος, να πάει και στην τουαλέτα. Έτσι δικαιολόγησε ο σπουδαίος Γιούρκεν. Εδώ λοιπόν σε ένα γήπεδο που δεν μπήκε οροφή, καθώς έπρεπε να βρεθεί έτερο κονδύλιο, ένα γήπεδο το οποίο κόστησε 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα γήπεδο που έχει κάνει χάτρικ ο Λέο Μέση σε ένα φιλικό παιχνίδι με την Βραζιλία, στο γήπεδο που θα διεξαχθεί ο τελικός, το οποίο γίνονται εκδηλώσεις από τα βραβεία Bollywood της Ινδίας, την ηλεκτρονική μουσική, μέχρι δύο διεθνείς συνελεύσεις των μαρτύρων του Ιαχωβά. Να λοιπόν και η πρώτη καλή φάση με τον Χωσέ Λουί Ροντρίγκεζ της ομάδας του Παναμά, με αποτέλεσμα ο Πίκφορντ να πεταχτεί στη γωνιά του και να διώξει σε πέμπτο κόρνερ στο παιχνίδι. Και όμως δεν έχουμε κλείσει ούτε καν 30 λεπτά. Ο Παναμάς βγήκε από το καβούκι του. Σούτερ βρήκε χώρο. Δεν τον ακολούθησε ο Κονσά, ο οποίος δεν είναι back. Είναι ο Κουάνσα της Λεβερκούζεν, δεν είναι στόπερ το παιδί. Αλλά είναι μια συζήτηση που έχουν κάνει οι Άγγλοι. Έκοψε τα πλάγια back, όπως είναι ο Άρλον της Ρεάλ, και έφερε τον Τσαλόμπα στη θέση του Λιβραμέντο, ο οποίος έχασε το Μουντιάλ. Το κόρνερ για τον Παναμά. Λέτε να δούμε κάτι περίεργο. Η εκτέλεση, η απομάκρυνση, τρέχει ο πολύ δυναμικός παίκτης της Κυριάτης Μόνα, ο Ισραηλινός, ο Κριστιαν Μαρτίνες, ένας παίκτης που έχει κλείψει εντυπώσεις, με μόλις 800.000 αξία, ένα χαφ πάνω κάτω, δυναμικός, τεχνίτης, σκληρός, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος κερδίζει ένα πλάγιο κοντά στην σημάκι του κόρνερ. Όλοι οι θεατές είναι με τις πλαστικές σακούλες από τη βροχή την οποία έβρεξε. Δίπλα στο υγρό στοιχείο το γήπεδο του New Jersey, 5 λεπτά μακριά εκεί είναι το περίφημο Madison Square Garden, η έδρα του New York Knicks που πήραν πρωτάθλημα μπάσκετ μετά από 50 χρόνια. Μισή ώρα απέναντι είναι το κέντρο της Νέας Υόρκης, το οικονομικό, το Manhattan. Το New Jersey λοιπόν, το οποίο είναι ένα προάστιο της Νέας Υόρκης, της Μητρόπολης αυτής της παγκόσμιας κοινότητας. Pickford με το αριστερό, ο άσος της Everton. Πολύ ωραίο το βολέ, όμως πρόλαβε και ο αμυντικός ο Εκοβάρ. Θα κόψει την μπάλα, ο Χάρβεϊ κάνει λάθος, κλέβουν οι Άγγλοι. Δούμε, θα προλάβουν μου γρήγορα πιστά με τον Ροντρίγκες. Θα γίνει σέντρα, είναι out την μπάλα, δεν μπορεί ο Σάκα. Ο Ρότζερς ήταν και όχι ο Ροντρίγκες. Η μπάλα γκέλαρε πάνω στον Μπακάγκο Σάκα, ένα παιδί με γονείς από την Ιγυρία, με μια αξία κοντά στα 120 εκατομμύρια ευρώ. Πλέον με αυτοπεποίθηση, είχε προβλήματα τον οπίστιο Μυριαίο, έχασε δύο προπονήσεις. Πρώτη φορά παίζει βασικός ο άσος της Arsenal, σήμερα με τον Παναμά. Λίγες ώρες πριν γιορτάσει τα γενέθλιά του ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Το βολέ από τον Μοσκέρα θα γίνει το γκέλ της μπάλας, καταλήγει στον έτερο γκολκίπερ. Διανύμωται 28 λεπτό, φίλες και φίλοι της Eraspor. Πάντα σε ζωντανή μετάδοση από το New Jersey, England Panama 0-0. Ο Παναμάς έχει μπλοκάρει μέχρι στιγμής πάρα πολύ ορθά τις επιθετικές βλέψεις των Άγγλων, οι οποίοι ναι μεν έχουν την μπάλα στην κατοχή τους, αλλά καθυστερούν στην τελική προσπάθεια. Έχουμε μόνο δύο μικροφάσεις και δύο-τρία σουτάκια τα οποία δεν είχε πρόβλημα να τα αντιμετωπίσει ο κίπερ των Παναμέζων, η οποία είναι με μια ζώνη άμενης 5-4-1. Επαναλαμβάνω, το μόνο κενό που υπάρχει μόνο στα πλάγια, εκεί που δεν φτάνουν τα χαφ των Παναμέζων, αλλά πέρα να παίξουν γρήγορα. Εδώ ο Ράσφορντ είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας. Γρήγορα ο Μαρτίνες βάζει την προβολή, παίρνουν την μπάλα και θέλουν να βγάλουν την μπάλα μπροστά. Οι Παναμέζοι καταφέρουν να κάνουν το τριγωνάκι και θέλει να φύγει μπροστά ο Ροντρίγκες. Τον κρατάει και ο αντιπαλός του, παίζεται από τον Καταριανό ρεφερί. Θα παίξει και λίγο μεγάλη ομάδα όπως είναι η Αγγλία, σιγά μην σου δώσει όλα τα φάουλ. Έτσι κι αλλιώς ούτε στη ζωή ούτε στη διαιτησία υπάρχει 50-50, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η ζωή, με αυτές τις συνθήκες πρέπει όλοι να το αντιμετωπίσουμε. Η μπάλα είναι στη μεσαία γραμμή με τον Άντερσον. 150 εκατομμύρια θα βγάλει το ταμείο του για τον Βαγγέλη Μαρινάκη η City, για να τον πάρει από την Νότιχα. Η City που τον πήρε μόλις με 40 εκατομμύρια τον Έλιοντ Άντερσον, ο οποίος δίνει την μπάλα στον Κόνσα. Και αυτός πάλι για τον Άντερσον. Όλα αυτά εκτός περιοχής. Περιμένει το διπλό μπλοκ άμυνα στον Παναμέζων ακριβώς στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Μια σέντρα, κανένα πρόβλημα για το κίπερ εκεί. Η Αγγλία σιγά σιγά έχει κουραστεί να κάνει το ίδιο και το ίδιο. Είναι εκτός αγώνα ο Κέιν. Είναι 30 λεπτά αγώνα και βρέθηκε μόλις μια φορά σε θέση βολής για να σουτάρει. Δεν ακουμπά την μπάλα. Παρακαλώ.
0: Γιατί έχει ξαναρχίσει το παιχνίδι και κερδίσει ένα φάουλ σε καλό σημείο για γέμισμα η Κροατία στο 30 λεπτό με τον Μότριτς στην εκτέλεση. Χαμηλά η κεφαλιά πάνω από το σούταλο, πάνω στον goalkeeper Σάρε της Γκάνας. Πάντως όλες οι στιγμές μέχρι στιγμής βεβαίως είναι για την Κροατία, έτσι. Δύο αποστημένες φάσεις από τα φάουλ του Μόντριτς, τις κεφαλιές των κεντρικών αμυντικών που δεν ανησύχησαν τον goalkeeper της Γκάνας, αλλά και μεγάλη ευκαιρία στο 17ο λεπτό με το δοκάρι του Βλάσιτς για την Κροατία. Και για να γίνει κάτι στα παιχνίδια, Δημήτρη, βασικά πρέπει να μπει γκολ εδώ. Άμα το βάλει Γκάνα, η Αγγλία θα θέλει γκολ γιατί θα μείνει δεύτερη. Αν το βάλει γενικώς η Γκάνα ή αν το βάλει η Κροατία, μετά θα τρέχει και η Γκάνα, γιατί με ένα δεύτερο
1: να κάνω Κροάτης, μια πρόβλεψη εκεί, ναι. Θα δούμε μέχρι 1,5 γκολ με το ζόρι.
0: Μόνο αν μπει γκολ θα δούμε. Αν πάει έτσι 0-0, εκεί θα μείνει. Εκτός να βάλει, επαναλαμβάνω, γκολ η Κροατία και αρχίσει να τρέχει μετά η Γκάνα. Μόνο όχι, δεν θα έχει πρόβλημα. Η Κροατία θέλει οπωσδήποτε γκολ. Αλλά το βασικό είναι ότι αν βάλει γκολ η Γκάνα, που όμως δεν έχει κάνει καν φάση. Και τώρα η Κροατία, ένα ακόμη σουτ γκολ! Να το γκολ από το Σούσιτς. Το γκολ που έψαχνε η Κροατία ήρθε από το μακρινό, ωραίο σουτ, χαμηλά στη δεξιά γωνία του Ασάρε. Ο Σούσιτς πετυχαίνει τον γκολ, βάζει μπροστά την Κροατία στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης απέναντι στην Γκάνα. Η Κροατία, η οποία τώρα ανεβαίνει πρώτη, παρακαλώ, στον όμιλο, γιατί έχει τρεις. Και αν κρατήσει αυτό το αποτέλεσμα θα έχει 6. Η Αγγλία.
1: Τη γλωσσόφαγε στην Αγγλία.
0: Σου είπα.
1: Ποιο είναι ο σκορ, ο Πέταρ είναι ή ο άλλο.
0: Δεν σ' άκουσα.
1: Είναι δύο Σούσιτς. Είναι ο Πέταρ ή ο άλλο. Τη Σίντερ, ο ψηλό.
0: Όχι, όχι. Είναι ο Σούσιτς.
1: Ο Πέταρ.
0: Που το έβαλε το γκολ, θα σου πω αμέσω.
1: Καλό παίκτη.
0: Ναι, ο Πέταρ είναι τη Σίντερ.
1: Ο ψηλό, ο ψηλό τη Σίντερ.
0: Ο Πέταρ Σούσιτς τη Σίντερ είναι. Που έκανε και πολύ ωραία το σουτ, Δημήτρη. Δηλαδή έχει βρει την μπάλα χαμηλά
1: 40 εκατομμύρια
0: και περνάει κάτω από τα πόδια του Λούκασον. Άμα θέλει να μπει μπάλα, πέρασε μέσα τα πόδια του αμυντικού και πήγε ακριβώς στη γωνία, στη δεξιά γωνία του.
1: Στο New Jersey δεν ακούνε Ρασπορ, δεν άκουσαν τον Πάη Παπάζογλου που έβαλε γκολ η Κροατία.
0: Εδώ έχει, θα το μάθω. Εκτός, δεν έχω δει τις διασταυρώσεις, βέβαια δεν έχω ασχοληθεί. Αλλά δεν νομίζω ότι την Αγγλία της συμφέρει δεύτερη. Θα το βάλει κάποια στιγμή, λογικά, η Αγγλία. Λοιπόν, εδώ όμως έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι, γιατί αυτή τη στιγμή η Γκάνα μένει τρίτη. Θα είναι στις καλύτερες τρίτες, αλλά κάτι πρέπει να κάνει και στο παιχνίδι. Δεν έχει κάνει καν φάση, φίλες και φίλοι της Σπορ. Στα αυτά τα 33 λεπτά παιχνιδιού η Κροατία προηγείται 1-0. Η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Σεμένιο, ο οποίος συγκλίνει προς τον άξονα. Ωραία, αλλάζει το παιχνίδι δεξιά και κατεβάζει ο Μπάκο Σενάγια, που πάει να βγάλει τη σέντρα η κόντρα στο Μπέισιτς, πλάγιο για τους Γκανέζους που αλλιώς θα υπολόγιζαν. Πήγαν σε ένα πολύ προσεκτικό παιχνίδι, δεν πήραν τόσο σοβαρά ή δεν έδειξαν την απαιτούμενη σοβαρότητα μετά το δοκάρι που είχε η Κροατία με τον Βλάσιτς. Είχε χτυπήσει το καμπανάκι, είχαμε πει για τους Γκανέζους. δεν το έλαβαν τόσο σοβαρά υπόψη τους και τώρα θα τρέξουν. Εκτός αν θέλουν να αρκεστούν στην τρίτη θέση. Ο Σενάγια αφήνει την μπάλα στον Ατζετέι και τώρα ο Πάρτεϊ. Ο Πάρτεϊ γυρίζει τώρα και ο Σίμπο να πάρει να βοηθήσει στο κατέβασμα της μπάλας και ο Γούσου. Η μπάλα πηγαίνει δεξιά και βγαίνει πλάγια να πάρει την μπάλα. Ο Γούσου κάνει τη σέντρα, πάει να κάνει τη σέντρα. Δύο παίχτες της Κροατίας πάνω του. Τον πάρει και ψυχολογία και τώρα ο Μπατούρη να πάει βγάλει την επίθεση. Θα χαθεί η μπάλα. Όχι, με φάουλ. Φυσιοδιετής. Ο Καναδός Φίσερ για φάουλ. Ο Σίμπο διαμαρτύρεται για φάουλ πάνω στον Μπατούρινα που έκανε την προβολή για να βρει την μπάλα και όντως τη βρήκε ο αντίπαλός του. Νομίζω αυτά είναι τα φάουλ και γενικά αν μας αρέσει κάτι στο Μουντιάλ, Δημήτρη, είναι ότι δεν δίνουν εύκολο φάουλ οι διαιτές. Αυτά τα πεσήματα που στην Ευρώπη έχουν καθιερωθεί κατευθείαν φάουλ και ας μην υπάρχουν, ξέρεις, βλέπουμε το replay, δεν δίνουν βέβαια και με υπερβολή και εδώ κάποια φάουλ.
2: Καλύτερα.
0: Αλλά βλέπεις, ναι, βλέπεις ρυθμό.
1: Λοιπόν, 35 λεπτά στο New Jersey, η Αγγλία την ώρα που η Κροατία είναι μπροστά στο σκορ δεν είναι πρώτη και αυτό είναι ένα, για τους φλεγματικούς άκρους, ένα πρόβλημα. Η ωραία παλιά για τον Rashford. Θα κοντρολάρει, κοντά του είναι ο Έκοβαρ, κάνει την μπάσα προς τα πίσω πάνω στον Χάρβι, λάθος ο Χάρβι, πάνω στον Ο'Ράιλι, ο οποίος παίζει το 1-2, τον περιμένει ο Μπέλιχα, αλλά τι να κάνει, πρέπει να σκάψει την μπάλα, σκάψει την μπάλα για τον Σάκα. Τον καταλαβαίνει όμως ο Αντράντε, ο αριστερός οπισθοφύλακας, δίνει φοβερή τρίπλα από τον Χωσέ Λουίς Ροντρίγκες με το νούμερο 7, στριφογυρίζει, έχει ανάμεσα τρεις Άγγλους, θα χάσει την μπάλα προς τη στιγμή, ήρθε από πίσω ο Αντράντε, ο αριστερός οπισθοφύλακας, που επαναλαμβάνω παίζει στο Λίντς με νι Z. Ενώ το Λίντς της Αγγλίας είναι με DS. Έτσι λοιπόν στα 36 λεπτά αγώνα οι Άγγλοι δεν βρίσκουν τρόπο να περάσουν το καράβι τους από τη διόρυγα του Σουέζ. Μια διόρυγα που αναβάνω που έχει 156 χιλιόμετρα το μήκος που χωρίζει τον Ειρηνικό από τον Ατλαντικό. Και ο Κρίστιαν Σεν, ένα παιδί που πέρασε από τη γειτονιά μας ως παίκτης στον Πανιούνιο και ως προπονητής στην Κύπρο, δείχνει ότι ο Παναμάς δεν προκρίθηκε πρώτος στην προκριματική φάση. Ήταν άτυχος στα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Έχασε το μάτσα από την Γκάνα στο τελευταίο λεπτό. Έχασε 1-0 με το ζόρι από την Κροατία και στέκεται στα ίσα απέναντι στην Αγγλία. Που αν σας πω πόσο κοστίζει ο Παναμάς, μόλις 35 εκατομμύρια, ενώ οι Άγγλοι κοστίζουν 1,3 δις. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι poor με rich, φτωχοί με πλούσιοι. Και όμως στο ποδόσφαιρο, γι' αυτό είναι ο βασιλιάς στο σπορ, στα ίσια και κανένα πρόβλημα για τον Παναμά, ο οποίος αμήνεται κλασικά με δύο ζώνες άμυνας. Ο Όλιοτ Άντερσον, επαναλαμβάνω, 150 εκατομμύρια θα πάρει ο Μαρινάκης ως Νότιχαμ από τη City. Το 1-2 τώρα με τον Μάρκους Ρότζερς. Πέφτει κάτω ο Σάκα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν δίνονται αυτά πέναλτι, ούτε στην Ελλάδα δεν δίνονται. Αριστερά ο Rashford τώρα είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή, θα σκάψει την μπάλα και ευκαιρία για τον Κέιν. Προλαβαίνει και ο Αντράντε σώζει και το κόρνερ. Όμως ο Σάκα πολύ ωραία του παίρνει την μπάλα δίπλα του στη γωνία, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Η δεύτερη σέντρα πετάγεται, γκολόκι! Να η πρώτη μεγάλη ευκαιρία με τον Μάρκους Rashford, ο οποίος σηκώθηκε ψηλά. Η κεφαλιά όμως είναι out, καθώς ήταν πάρα πολύ κοντά, ζητάει και κόρνερ. Το κόρνερ δεν έχει δοθεί, επαναλαμβάνουμε πλέον. Ενδεχομένως να είναι και corner, τώρα το δώσε. Όχι, δεν είναι corner, δεύτερο στο τι βρίσκει ο Rashford, ο οποίος πρέπει να επιστρέψει στη United μετά τον δανεισμό του στην Μπαρτσελόνα, η οποία προτίμησε να πληρώσει τη Newcastle για τον Άντων Γκόρντον, ο οποίος ξεκίνησε δύο μάτς βασικός. Ήταν πάρα πολύ μέτριος, η βαθιά παλιά δεν νομίζω να προλάβει, την προλαβαίνει ο Rashford. Θέλει να γυρίσει κιόλας με τα τεράστια του πόδια. Δεύτερο δοκάρι, εδώ υπάρχει υποψία φάουλ. Δεν το δίνει ο Καταριανός πάνω στον τερματοφύλακα. Δεν μαρκάρεται ο τερματοφύλακας. Φοβερή τρίπλα από τον Κρίστιαν Μαρτίνες. Κάνει και τη δεύτερη προσπίση. Ξεπερνάει και τον Μπέλιγχαμ, παίρνει και τον πλάγιο απ. Επαναλαμβάνω, ένα παιδί που ήταν ό,τι πρέπει για το ελληνικό πρωτάθλημα. Στα 29 το Κρίστιαν Μαρτίνες. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αν κόστιζε 800.000 ευρώ, η αξία τώρα θα έχει μεγαλώσει. Ενώ ο κύριος Καταριανός ρέφερι σηκώνει τα δάκτυλα και μετράει 5 τύπου μπάσκετ. 5 δευτερόλεπτα έχει ο καθής που έχει πλάγιον out. Αν δεν τα καταφέρει, η μπάλα αλλάζει κάτοχο. Έτσι λοιπόν παραμένει το 0-0, φίλες και φίλοι. Πάρα πολύ δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Στο 39 ζωντανή μετάδοση από την Era Sport, φίλες και φίλοι, με τον Pickford να βγαίνει μακριά από τα goalpost του, να τροφοδοτεί τον Elliot Tators. Αυτός να μεταβιβάσει στον O'Reilly για να ξεκινά μια επίθεση από το αριστερό άκρο. Επαναλαμβάνω, μόνο από εκεί μπορεί η Αγγλία να ελπίζει, και εκεί έκανε τις δύο φάσεις. Αναγκάζεται ο Kane να είναι playmaker, κοντράρεται, χάνει την μπάλα. Βγαίνουν από την άμυνα τους οι Παναμέζοι, παρολίγο να κερδίσουν την μπάλα. Να λοιπόν που υπήρχε offside. Τέλος και αυτή η επίθεση, 39 λεπτά αγώνα. Κανένα πρόβλημα για τον Παναμά του Κρίσκανσον να κρατά το 0-0, και θα χρειαστεί η Αγγλία είτε ένα σουτ, είτε ένα λάθος, είτε μια τυχερή φάση, είτε μια φάση αξίας παικτών όπως είναι ο Κέιν, ο Μπέλιγχαμ, για να ανοίξει το σκορ. Και αν πάει το ημίχρονο έτσι, θα υπάρχει πρόβλημα για την Αγγλία, η οποία δεν έχει το Ρις Τζέιμς, δεν έχει κλασικό δεξιό μπακ, δεν μπορεί να αναπτυχθεί λοιπόν από τα δεξιά, γιατί ο Τούχελ έκανε τα δικά του, όπως κάνουν πολλοί προπονητές, δεν πήρε ένα κανονικό δεξιό όπως το φύλακα, αφού έχασε και το Λιβραμέντο. Με αποτέλεσμα να παίζει με ένα στόπερ δεξιά. Αυτό που έκανε προχθές στην Κροατία ο Ντάλις, που έπαιζε με τον Γκβαρντιόλ και έχασε ένα ημίχρονο και μετά τον απέσυρε για να παίξει με κανονικό μπακάμπ.
0: Τον έχει αφήσει στον πάκο.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Τον έχει αφήσει στον πάκο. Και το ερώτημα εδώ είναι αν η Γκάνα, που δέχτηκε το πρώτο της γκολ σαν το Μουντιάλ, θα έχει απάντηση. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάρει λίγο περισσότερο κατοχή, είναι πιο επιθετική και τώρα μπαίνει από δεξιά χαμηλά, μεγάλη ευκαιρία, να τη η πρώτη μεγάλη ευκαιρία με το Σεμένιο από δεξιά, μπήκε, πάτησε περιοχή, έκανε το διαγώνιο σου, την μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Λιβάκοβιτς που έκανε το μπλοζόν, αλλά δεν μπορούσε να βρει την μπάλα. Πραγματικά μεγάλη ευκαιρία, πρώτη και πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Γκάνα με τον Σταρ της Σίτι. Τον Σεμένιο από δεξιά που μπήκε στην περιοχή, κάνει το διαγώνιο σουτ στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. Να, που και η Γκάνα μπορεί να βρει φάση, μπορεί να βρει τον γκολ με την πρώτη απειλή από τον Σεμένιο. Η Κροατία έχει το υπέρ της 1-0 από τον γκολ, το πολύ ωραίο γκολ του Πετασούσιτς στο 31 λεπτό, και έχει με αυτό το αποτέλεσμα όχι απλά διασφαλίσει την πρόκληση στην επόμενη φάση, αλλά δεν θα είναι και στις, αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, σίγουρα θα είναι στις καλύτερες τρίτες, θα είναι πρώτη ή δεύτερη. Αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στον όμιλο, αλλά ακόμη και αν κερδίσει η Αγγλία θα είναι τουλάχιστον δεύτερη. Ο Κόβασης παίρνει την μπάλα στη μεσαία γραμμή, παίζει παράλληλα με τον Σούταλο, περνάει την περιοχή, δίνει δεξιά για τον Βλάσιτς, ο Βλάσιτς πάλι στον Σούταλο, και τώρα ο Βλάσιτς και δεξιά ο Στάνιτς της Μπάγερ, πίσω στο Σούταλο τον κεντρικό αμυντικό του Άγιαξ, βγαίνει ο Λούκα Μόντριτς να πάρει την μπάλα μετά από πολλά χρόνια καριέρας πλέον στην Μίλαν, την εμβληματική μορφή του κροατικού ποδοσφαίρου. Ο Λιβάκοβιτς φέρνει την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή, θα πάρει την κεφαλιά προς τα πίσω ο Σουλεμάνα, παραπίσω στον goalkeeper. Ασάρε, όλα αυτά γνωρίζουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα. Κροατία Γκάνα 1-0 με τον Λούκασεν να αφήνει για τον Παρτέι, και ο Παρτέι περνάει τη μεσαία γραμμή, αφήνει την μπάλα, αλλάζει με το Σεμένιο, ο μακράν πιο ποιοτικός αλλά και πιο επικίνδυνος, όπως απέδειξε και η φάση στο 40 λεπτό, επιθετικός της Γκάνας. Αριστερά η μπάλα στο Μενσά. Κροατία με την παραδοσιακή της φανέλα, με λευκό σόρτς και λευκές κάλτσες, η Γκάνα με κίτρινη εμφάνιση. Τώρα από δεξιά ανέβηκε ο Σενάγια, δεν πέρασε η σέντρα του, αλλά η μπάλα είναι και πάλι στην κατοχή των Αφρικανών. Ο goalkeeper Ασάρε βγήκε πολύ μακριά να μαζέψει την μπάλα από την απομάκρυνση των Κροατών. Τώρα ο Μενσά, πολύ ωραία κίνηση του Σολεμάν, απέφυγε το Στάνιτς και με δύναμη πετάει, κάνει τη σέντρα. Η μπάλα πηγαίνει στην απέναντι πλευρά. Ο Σενάγια, ναι, με την προλαβαίνει, αλλά βγαίνει out. Αλλά η κίνηση, η τρίπλα, Δημήτρη, φίλος και φίλη της Ερασπορ, που έκανε ο Σουλεμάνα της Αταλάντα στον Στάνιτς της Μπάγερν, ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Σας σταματήμα να τον πέρασε με επιτάχυνση. Όλα αυτά, ενώ είμαστε τα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, φυσικά θα υπάρξει και πλέον χρόνος λόγω του διαλύματος για να ρωτήσουν οι παίχτες, που δεν χρειάζεται σε αρκετά παιχνίδια και χρησιμοποιείται μόνο για τις τηλεοπτικές διαφημίσεις και φυσικά για να δώσουν εντολές οι προπονητές, ένα time out ουσιαστικά που γίνεται.
1: Οπότε επειδή είμαστε τρία λεπτά μπροστά,
0: εμείς
1: θα τελειώσουμε πρώτοι. προβληματισμένος ο Τούχελ. Έχουν αρχίσει ήδη τα σχόλια στα social media στην Αγγλία. Δαγκώνουν τα νύχια τους οι Άγγλοι, καθώς είναι στο 0-0. Τον Παναμά τον ξαναβρήκε στην Ρωσία. Τον κατανίκησε με 6-1 με 3 γκολ του Χάρι Κέιν. Αλλά τώρα ο Χάρι Κέιν δεν έχει ακουμπήσει μπάλα. Και νωρίτερα φάνηκε με την ενέργεια του Ο'Ράιλι ότι δεν υπάρχει σχέδιο. Κουράστηκαν οι Άγγλοι. Αναγκάστηκε ο Ο'Ράιλι να το παίξει playmaker, να εισέλθει στις γραμμές των Παναμέζων, αλλά να χάσει εν τούτη την μπάλα, η οποία τώρα είναι στα πόδια του Σάκα. Πάλι από τα πλάγια παραλαμβάνουν η μόνη τύχη. Αλλά παίζουν πολύ αργά οι Άγγλοι. Πρέπει να παίξουν πιο γρήγορα την μπάλα, αν θέλουν να βρουν ανοιχτό χώρο και να απειλήσουν την εστία του Μοσχέρο, ο οποίος έχει περάσει ένα ήρεμο πρώτο ημίχρονο, ενώ έχουμε εισέλθει ήδη στο 45ο με την τσίχρα του Τούχελ πάντα στο στόμα του. Αλλά πρέπει να κατεβάσει ιδέα, τραβούν τα μαλλιά τους οι Άγγλοι. 0-0 δεν είναι και το καλύτερο απέναντι στον Παναμά για το τέταρτο φαβορί. Στη μεσαία γραμμή κεφαλιά από τον Κόντσα. Μπας και η Αγγλία βρήκε κάποιο δώρο στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Και τι κάνει τώρα εδώ, υπάρχει με ένα ακόμα offside, ενώ σιγά σιγά θα μπούμε στο 4-8-6. Υπενθυμίζουμε, όσο η Κροατία νικά, η Αγγλία δεν είναι στην πρώτη θέση. Η Αγγλία, η οποία στο πρώτο παιχνίδι νίκησε εύκολα με ένα πολύ ωραίο παιχνίδι 4-2 την Κροατία. Στο δεύτερο τη σταμάτησε το μπλοκ της Γκάνας, 0-0, είχε μια φάση στο 90. Ο Ράιλ βρέθηκε μέσα στην περιοχή, έκανε την κεφαλιά και από τα 3 μέτρα μετά την έλευση της μπάλας από το οριζόντιο δοκάρι, ο Κέιν την έστειλε στην εξέδρα. Έχασε πάρα πολύ χρόνο. Το ίδιο κόλπο χρησιμοποιεί και ο προπονητής του Παναμά, ο κύριος Κρίστιανσον, και μπήκαμε ήδη στα τελευταία 140 δευτερόλεπτα για το πρώτο ημίχρονο στο New Jersey, στην μεγαλούπολη της Νέας Υόρκης, για την Αγγλία, που έχει μόλις 120 δευτερόλεπτα αν θέλει να πάει στα αποδυτήρια με χαμόγελο. Εδώ οι Παναμέζοι είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Μπορεί να αξίζουν λίγα χρήματα, όμως παίζουν πολύ καλά τακτικά, έχουν κοντά στις γραμμές, παίζει ο ένας για τον άλλον. Υπάρχει ένα κίνητρο απέναντι στη μεγάλη Αγγλία, και η Αγγλία όσο παίζει αργά και όσο στον άξονα δεν έχει παίκτες να μπορούν να κάνουν τη διαφορά, γιατί ούτε ο Ρότζερς μπορεί ούτε ο έτερος μέσος, έχει πρόβλημα. Μόνο ο Μπέλχαμ μπορεί να κάνει κάτι. Και πέφτει κάτω, δεν υπάρχει φάουλ. Αμέσως έδωσε φάουλ ο Γιασίμο. Και κύριε από το Κατάρ, καταλάβαμε, δεν χρειάζεται. Μόλις τον ακούμπησε το game, έπεσε κάτω. Εντάξει. Και ένα φάουλ στον άξονα που μπορεί από εκεί να γίνει τον γκολ για την Αγγλία. Λοιπόν, αυτά τα φάουλ, ναι, δίνονται στην Ελλάδα, θα λέγα. Ο Καταριανός κάνει ένα δώρο εδώ στην Μεγάλη Αγγλία.
0: Για να το πω, Δημήτρη, ότι βλέπουμε πολλά πολλούς διαιτητές να αφήνουν το παιχνίδι και όχι εύκολα φάουλ που δίνονται όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
1: Εδώ τώρα να μην έχουμε και γκολ. Περίμενε να δεις.
0: Να πάρω. Α, έχεις
1: φάση. Είναι στον άξονα το φάουλ, είναι ότι πρέπει, καθώς ο τερματοφύλακας.
0: Κροατία. Οπότε ναι. Κατάσταση το.
1: Ναι. Επειδή ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, θα πάρει τη μια αγωνία, την άλλη θα την πάρει αυτός, αλλά δεν γίνεται εκεί. Πρέπει να έχει τις αισθήσεις του και τα ανακλαστικά του έτοιμα. Ο Ράσφορντ, η μπάλα είναι στημένη, 15 και 10 είναι στα 26 μέτρα, ακριβώς στον άξονα, πενταμελές το τείχος των Παναμέζων. Δεν μπορούν οι αντίπαλοι παίκτες να συμπληρώσουν αυτό το τείχος, έχει διακοπεί αυτή η διαδικασία, μόνο είναι πίσω τους. Και τι θα κάνει ο Ράσφορντ, θα σκάψει την μπάλα, θα υπάρχει κάποια κομπίνα, καθώς είμαστε στο 47-0-0 Αγγλία Παναμάς, η μίνι έκπληξη μέχρι στιγμής που φέρνει τους Άγγλους στη δεύτερη θέση. Θα σουτάρει ο Ράσφορντ ή ο Σάκα, θα σκάψει την μπάλα, απευθείας θα γίνει το βολέ. Να λοιπόν που η μπάλα καταλήγει δίπλα από το δοκάρι, μια ευκαιρία ακόμη για τους Άγγλους. Ελεγχόμενη η πορεία της μπάλας από τον κίπερ. Είναι το δύσκολο του σημείο όταν είναι στον άξονα η μπάλα. Ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να έχει τη μια αγωνία και την άλλη το τείχος, καθώς η μπάλα είναι στον άξονα. Έτσι,
0: και
1: λοιπόν,
0: το φάουλ της Κροατίας πέρασαν ένα εκμετάλλευτο.
1: Εμείς θα τελειώσουμε εδώ σε 50 δεύτερα, καθώς θα εκτελέσει το ελεύθερο ο κύριος Μοσχέρα στα 33 του. Πολύ καλός τερματοφύλακας για τον Παναμά. Μια χώρα 3,8 εκατομμύριων κατοίκων, να είναι διάσημη για τα Panama Papers που έφεραν πολύ κόσμο στο τσακ.
0: Η σέντρα, Δημήτρη, από αριστερά δεν μπορεί ούτε ο Μπούτιμιρ ούτε ο Ματούρινα που μπήκαν στη φάση να βρουν την μπάλα να τη στείλουν στα δίχτυα. Δεν υπάρχει τελική, αλλά είναι σημαντικότητα καλή φάση για την Κροατία.
1: Και εδώ θα σου δώσω το μικρόφωνο σε 5 δευτερόλεπτα, ναι, γιατί η μπάλα στα πόδια των Παναμέων. Τελειώνει λοιπόν το πρώτο ημίχρονο. Η μίνι έκπληξη είναι γεγονός στο πρώτο μέρος. Παναμάς Αγγλία 0-0 με 2-3 μικρό ευκαιρίες για τους Άγγλους, που σίγουρα θα έχουμε αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Λοιπόν, στη Φιλαδέλφια παραμένει το 1-0. Στα 15 δευτερόλεπτα ολοκληρωθούν και εδώ οι καθυστερήσεις, ο επιπλέον χρόνο με 3 λεπτά. Η Κροατία πάντα μπροστά στο σκορ με το πολύ ωραίο γκολ του Σούτσι στο 31 η Κροατία που είχε και δοκάρει στο 17 με τον Βλάσιτς και κερδίζει την μπάλα πάλι η Κροατία και πάει να βγει στην επίδεση, κόβουν οι παίχτες της Γκάνας και για να δούμε θα στέλνει, ναι, ο διετής Φίσερ σφίζει το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στην τις δύο μάλιστα απολυτήρια. Η Κροατία δικαίως προηγείται, προειδοποίησε το 17 με το σούτ του Βλάσιτς που χτύπησε στην ρίζα της δεξιάς δοκού του Ασάρε. Είχε δύο ακόμη προσπάθειες, 21 και στο 30 από φάουλ του Μόντριτς και τις προσπάθειες με κεφαλιά των δύο στόπερ, αρχικά του Πόγκρασης και συνέχεια του Σούταλο που δεν βρήκαν στόχο. Στο 31 όμως ο Σούσιτς με το σούτ χαμηλά, πάλι στην διαγωνία που είχε σημαδέψει και ο Βλάσης στη φάση του δοκαριού, ο Σούσιτς δεν λάθεψε, έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία, έβαλε το μάτι του μπροστά στο σκορ και με αυτό το αποτέλεσμα σίγουρα η Κροατία συνεχίζει στο Μουντιάλ. Η Γκάνα που έχει εξασφαλισμένη την πρόκριση, είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 40, αλλά πολύ καλή στιγμή με το Σεμένιο να μπαίνει από δεξιά μες στην περιοχή, να κάνει το σούτ το διαγώνιο, μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Λιτβάκοβιτς. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο και στον αγώνα της Κροατίας με την Γκάνα.
2: Λοιπόν, ξεκουραστείτε και εσείς παιδιά, να πάρετε τις ανάσεις σας σε αυτά τα παιχνίδια που διεξέχονται αυτή τη στιγμή. Οι Κροάτες προηγούνται 1-0, οι Άγγλοι, όπως ακούσατε και από τον Δημήτρη Μαλισιώβα, μάλλον δυσκολεύονται, όχι μάλλον, δυσκολεύονται και μάλιστα είναι και το παιχνίδι τους πάρα πολύ αργό για να παραβιάσουν, για να βρουν χώρους απέναντι στο Παναμά. Οι Γκανέζοι είναι μάλλον ιδιαίτερα παθητικοί, θεωρώ ότι μπορούν να κάνουν και πολλά, περισσότερα πράγματα, στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξουν πολλά. Έχω την αίσθηση ότι και στα δύο παιχνίδια τα δεύτερα ημίχρονα θα είναι ιδιαίτερα έτσι πιο συναρπαστικά, λέω εγώ τώρα, τουλάχιστον στα πρώτα λεπτά. Από εκεί και πέρα θα δούμε και τι βολεύουν και τις ομάδες, θα τα κοιτάξουν αυτά οι ομάδες και τα παιδιά προηγουμένως. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport, το μικρόφωνο στα γήπεδα, το μικρόφωνο στα Μουντιάλ, εκεί όπου διεξάγεται το 23ο Παγκόσμιο Κύπελο στα γήπεδα του Μεξικού, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Απάρτε και εσείς τις μουσικές σας ανάσες, φίλες και φίλοι, και νομίζω ότι αξίζετε. Και να πω ότι εδώ στο ημίχρονο θα το πω μια φορά, στο τέλος της αναμέτρησης των δύο αυτών αναμετρήσεων θα κάνουμε και την κλήρωση εμείς, μιας και εδώ και δύο μέρες τρέχει ο διαγωνισμός «Οι Άγγελοι με τα βρώμικα χέρια» του Τζόναθαν Γουίλσον από τις εκδόσεις MV Publications, σε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο με την ιστορία της Αργεντινής, την ποδοσφαιρική ιστορία της Αργεντινής. Κάτι ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό, 70 ολόκληρα κεφάλαια από αυτές τις υπέροχες ιστορίες που φτιάχνει μέσα από τις έρευνές του ο διάσημος αυτός δημοσιογράφος και συγγραφέας Τζόναθαν Γουίλσον. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54160 SMS, πολύ απλά μέσω email, μέσω Viber, Eraspor με λατινικούς χαρακτήρες μας εντοπίζετε και μπουμπουνάτε το μήνυμά σας. Σε όλες όμως τις εκδοχές, και φυσικά στα messenger μας είναι ανοιχτά, σε όλες τις εκδοχές απαραίτητος το όνομά σας και το τηλέφωνο σας. Θέτα βάλετε και περιοχή, βάλετε και περιοχή, δεν θα παίξει αυτό καθοριστικό ρόλο στην κλήρωση. Η κλήρωση, επαναλαμβάνω, θα γίνει στο τέλος των αναμετρήσεων, περίπου στις 2 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, έτσι όπως εξελίσσονται οι αγώνες. Λοιπόν, πάμε για τραγούδι, ανάσα, μουσική και αμέσως μετά εδώ για να σας πασάρουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

0: Δημήτρης, μάλλον όχι ο Δημήτρης, ο Σπύρος ζητάει από τον Δημήτρη και λέει, από τον Δημήτρη φαντάζομαι τον Μαλισιώβα Δημήτρη Καϊμά, ζητάει ισοπαλία την Κροατία και 3-0 την Αγγλία. Μέχρι στιγμής μάλλον για ανάποδα πάει το μάτς, λέει ο Σπύρος από Φιλαδέλφια και ελπίζει προφανώς κάτι έχει.
1: Καλά, μπορεί να γίνει, εντάξει.
0: Ναι, εύκολα μπορεί.
1: Σεβαρίζει τον Κανέζη.
0: Αυτή τη στιγμή όμως είναι ανάποδα.
1: Ναι, είναι κουβάς. Είναι ο πρέσβης του Καλή.
0: Η Μαρία στέλνει τα μηνύματά της στον Δημήτρη Μαλισιώβα και λέει πολλά φιλιά και εκτίμηση. Η Μαρία από το Ηράκλειο της Κρήτης, ΑΕΚΑΡΑ. Τα μεταφέρω λοιπόν στον αέρα και λέει ότι θυμίζει πολύ Μαυρομάτι, λέει ο Μαλισιώβας, μόλις αυτές τις πληροφορίες που μας δίνει, φωνάζει και ΑΕΚΑΡΑ ταυτόχρονα. Αν μπορείς να γίνεται βέβαια, βάλε το μαγικό βουνό για τραγούδι. Τώρα δεν προλαβαίνουμε για τραγούδια, παιδιά, είναι μεταδόσεις τώρα. Οπότε Μαρία μου, θα κάνεις υπομονή, κυρία Μαρία. Κάποια άλλη φορά στείλτε το μήνυμά σας για να σας ικανοποιήσουμε, διότι τώρα ανάμεσα σε αγώνες κάποιες μουσικές ανάσες έχουμε πάρει τώρα, έτσι παίζοντας από κάτω, Aerosmith και όλα τα σχετικά. Καμία σχέση δηλαδή με την πραγματικότητα. Μάλλον Γιάννη κάπου αλλού θες να το στείλεις. Το διασκεδάζουμε εμείς εδώ πάντως.
1: Τι έστειλε. Το δω εγώ. Απλά,
0: το δες. Το είστε.
1: Α, ωραία.
0: Κάπου αλλού θέλει κάποιος να πατήσει σε κάποιον και κάπου αλλού τα μπέρδεψε λιγάκι μάλλον. Εκτός αν μας έχει βάλει στόχο. Καλησπέρα, καλές εκπομπές, ευχαριστώ για την παρέα. Κύριε Μαλισιώβα, η διόρυγα του ΣΕΣ είναι στην Αίγυπτο, όχι στο Παναμά. Είπε κάτι τέτοιο.
1: Δεν νομίζω, όχι, γιατί η διόρυγα του Παναμά πόσα χρόνια έχει ζωή και τέτοια. Δεν νομίζω.
0: Δεν είπε ότι η διόρυγα του ΣΕΣ στο Παναμά, Θανάση.
1: Μπορεί να μην ξέρεις εσύ ότι έχει ο Παναμά σε διόρυγα, έτσι.
0: Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Για το βιβλίο, ο Τάσος στέλνει το μήνυμά του 79-43, ο Τάσος από Τρίπολη.
1: Και είναι ωραίο να δεις.
0: Πανάθα.
1: Έτσι, θα το παίξω και εγώ έξυπνος.
0: Μην γράφετε Πανάθες και τέτοια, γιατί θα με πιέσει ο Καϊμάς να το δώσουμε σε εσάς.
1: Είναι ωραίο να το δείτε. Στο διαδίκτυο υπάρχει το πώς περνάνε τα πλοία στη Διόρυγα. Δεν είναι μπαίνουν μέσα και άντε. Υπάρχει μια διαδικασία σχετικά χρονοβόρα. Οπότε δείτε το, είναι αρκετά ενδιαφέρον.
0: Ωραία. Λοιπόν, σας διαβάσαμε και τα μηνύματα. Θες να βάλεις.
1: Βάλουμε λίγο τι θες. Αργεντινή ή Αγγλία.
0: Λοιπόν, εγώ είμαι με το φίλο μας εδώ πέρα που έστειλε το μήνυμα που ζητάει ο Σπύρος, αν θυμάμαι καλά.
1: Τι λέει ο Σπύπης.
0: Ο Σπύρος ζητάει ξεκάθαρα το 3-0 η Αγγλία. Οπότε, επειδή είσαι και εσύ φαν της Αγγλίας.
1: Κυριανή, εδώ.
0: Για πάμε να ακούσουμε. Εξήγησε τι γίνεται όμως αυτό.
1: Θα τα ακούσουμε, θα κατάλαβουμε αμέσως ότι είναι το τραγούδι της Αγγλίας για το κύπελλο.
0: Για αυτό το παγκόσμιο.
1: Ναι.
0: Η εκκλήση.
2: Δεν υπάρχει 3-0, παιδιά.
1: Θα ακούσουμε.
0: Τι είπες, καλέ μου φίλε.
2: 3-0. Προφανώς έχει βάλει τα λεφτά και σκέφτεται ότι πώς θα είναι. Δεν υπάρχει 3-0.
0: Έτσι όπως είναι το μάτς.
2: Μέχρι 1,5 γκολ.
0: Μέχρι 1,5. Μέχρι 1,5. Πώς θα γίνει 1,5. Το μισό ποιο είναι.
2: Το μισό δηλαδή να απειλήσει. Γιατί μπορεί να βάλει γκολ ο Παναμάς. Εγώ αυτό το μάτς το βλέπω υποψήφιο για χ.
0: Ναι.
2: Γιατί η Αγγλία.
0: Του κάνει την καρδιά περιβόλη τώρα του Σπύρου.
2: Όχι, η Αγγλία, παιδιά, δεν έχει πολλές επιλογές υπό την έννοια ότι στα χάφου που γίνεται διαφορά, μόνο ο Μπέλιγχαμ είναι. Δεν έχει πολλές επιλογές. Ποιο να φέρει από τον πάγκο. Δεν έχει τους παικταράδες στον πάγκο.
0: Ούτε Σίρερ έχει, ούτε Λίνεκερ, τίποτα δεν έχει.
2: Παιδιά, δεν έχει το ένα μπακ, το Τζέιμς, δεν τον έχει και έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να αναπτυχθεί γιατί έβαλε στόπερ ο κύριος Τούχελ, ο οποίος λέει: εγώ αυτούς θέλω. Μόνο ο Ματουέκε μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Αυτό το παιδί της Arsenal. Αυτός από τα πλάγια.
0: Αυτό που δεν έχω καταλάβει με την Αγγλία, ήθελα να το πω και κάποια άλλη
2: στιγμή.
0: Δεν υπάρχει ένας παίκτης, ρε φίλε, να πάρει την μπάλα να ξεκλειδώσει μια άμυνα.
2: Όχι.
0: Είναι χρόνιο το θέμα, έτσι.
2: Ναι, γιατί έχουν τον άξονα τον Κίνη. Η μπάλα πρέπει να πάει εκεί, καταλαβες.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, το θέμα μας όμως είναι ότι χαίρομαι εγώ, το ποδόσφαιρο προοδεύει. Ο Παναμάς, μια χώρα 3,8 εκατομμυρίων, με έναν προπονητή πολύ έξυπνο. κοντρολαρισμένο, θέλει να κάνει build-up από την άμυνα του να βγει, κρατάει εύκολα και πρέπει να δυσκολευτείς να τον κερδίσεις, πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι? Και αυτό είναι ωραίο για το ποδόσφαιρο, που σημαίνει ότι η τεχνογνωσία έχει ανοιχτεί, δεν υπάρχουν μυστικά της μπάλας. Όποιος δουλεύει και έχει μυαλό παίζει ποδόσφαιρο. Και όλοι αυτό δείχνουν στο Μουντιάλ και η Αγγλία νομίζω ότι δεν μπορεί να κατακτήσει αυτό τον τίτλο.
0: Επειδή εμείς κάνουμε γκάλο παιδό, ναι, ως Φραδινή Μπαλαδόρη, είσαι και εσύ με το πράσινο ακροτήρι, με Νόνι Λίμα και Ντανιέλ Μπατίστα.
2: Κοίταξε να δεις, μετά που διάβασε την ιστορία του, του τροματοφύλακα, ο οποίος δεν ήθελε, ο πατέρας τον ήθελε να τον κάνει Βαλντάνο, να τον ονομάζει Βαλντάνο, μετά τον ονόμασε Ζωσιμάρ, και όταν πήγε στην Αγγόλα να παίξει μπάλα είδε και έναν άλλο Ζωσιμάρ και λέει, επειδή αγαπώ τη γιαγιά μου θα με λέτε Βοζίνε, που σημαίνει γιαγιάκα. Είναι τα παιδιά αυτά, το αρχιπέλαγος, τα οποία ζουν το όνειρό τους, αλλά και αυτοί όμως έχουν λόγω της πορτογαλικής ιδιότητας, ξέρουν μπάλα.
0: Ναι, ναι, ναι, ξέρουν.
2: Είδες.
0: Ξέρεις ότι ο Βοζίνια, ναι, ή αλλιώς Ζωσιμάρ Ζωσέ.
2: Ο Ζωσιμάρ, είναι το όνομά του, ναι.
0: Εύωρα Ντίας. Έχει πάρει κύπελο Κύπρου το 19 με την ΑΕΛ Μεσού.
2: Όλοι περνάνε από την Κύπρο, όπως ο Σεμένιο, όπως ο Γκάρι Ροντρίγκες, ο Παπάου, ο Ολυμπιακός, και αυτός τώρα παίζει στην Κύπρο. Ο Κρίστιανσον, ο προπονητής. Όλοι περνούν από την του Παναμά. Το ακροτήρι έκανε την έκπληξη, γιατί αυτοκτόνησε ο Δόνης, που δεν είχε χρόνο να οργανώσει την πολύ καλή του ομάδα, είχε μόνο 45 μέρες, και αυτοκτόνησε και ο Ουρουγουάη με τον Μπιέλσα, ο οποίος είναι τρελός όντως στο παρατσούκλι του, με τον Μουσλέρα και όλα τα συναφή, και έγινε αυτή η διαδικασία για να προκύψει αυτή η ωραία έκπληξη για το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αν υπάρχει διαφήμιση βάλτε, γιατί εμείς ένα λεπτό αρχίζουμε.
0: Έγινε, πάμε, πάμε, πάμε.
3: Era Sport 101,8.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
5: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
4: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών εκεί, για τις μπάλες που παίζουν και στο Μουντιάλ, όχι των Ηνωμένων Πολιτειών μόνο, στον Πάπη Παπάζογλου και φυσικά και στον Δημήτρη Μαλισιώβα για τις αναμετρήσεις. Ο λόγος σε εσάς, παιδιά.
2: Σε εμάς αρχίζει, δεν ξέρω Πάπη, αρχίζει εσάς. Αρχίζει σε εμάς, καθώς ήμασταν 2-3 λεπτά πιο νωρίτερα που ολοκληρώθηκε το πρώτο μήκρο, σε μια μίνι έκπληξη. Τόσα χρόνια γνωρίζαμε το θαύμα της μηχανικής στη διόρυγα του Παναμά, που προσπάθησαν να την κατασκευάσουν οι Γάλλοι, αλλά ο κίτρινος πυρετός τους δημιούργησε πρόβλημα. Το κατασκεύασαν οι Αμερικανοί επί Ρούσβελτ. Το πρώτο καράβι πέρασε το 1915. Να πούμε εδώ ότι το θαύμα της μηχανικής, γιατί ο Παναμάς γι' αυτό είναι διάσημος και των καπέλων του Παναμά, το πλοίο μπαίνει από τη μία άκρη, τη μια λωρίδα της γης. Πρέπει να σηκωθεί με έναν υδατοφράκτη 28 μέτρα. Καταλήγει σε μια τεχνητή λίμνη, την λίμνη Γκουτάν, κάνει μια διαδρομή και μετά πέφτει ξανά στα άλλα μέτρα, γιατί οι δύο ωκεανοί, Ειρηνικός και Ατλαντικός, έχουν υψομετρική διαφορά. Αυτό το θαύμα της μηχανικής, από αυτό τη διόργαζε ο Παναμάς, έχει και ομάδα ποδοσφαίρου και έχει δημιουργήσει ένα μείζο πρόβλημα στην Αγγλία. Έχουν πάρει φωτιά τα social media, έχουν πάρει φωτιά οι σχολιαστές στο BBC και θα δούμε αν έχει κάνει αλλαγές ο κύριος ο Γερμανός, ο Τόμας Τούχελ, εκτός περιοχής, λάθος εδώ από τον Ρότζερς. Δεν βλέπω αλλαγή πρόχειρη. Είδα ήδη μία αλλαγή για τους Παναμέζους με το Φαχάρντο. Προφανώς πήρε τη θέση του Τόμας Ροντρίγκες, του Σέντερ Φορ. Ο Μοσχέρα λοιπόν κάτω από τα γκολπόστ, ο Κόρτομπα, ο Αντράντε μαζί με τον Εκοβάρ, ο Γκουτιέρες, ο Μπαρτσένας, ο Χάρβε και ο Μουρίγιο, και μπροστά είναι ο Φαχάρντο με τον Έτερο Ροντρίγκες και τον Μαρτίνες. Αυτό που σας προανέφερα, δεν υπάρχει αλλαγή για τον Παναμά μόλις το πρώτο λεπτό. και θα δούμε αν οι Άγγλοι έχουν δημιουργήσει κάποιες συνθήκες καλύτερες από ό,τι σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Και η Αγγλία με τον Πίκφορντ κάτω από τα goalpost, ο Ράιλι, ο Κονσά, ο Γκουεϊ, ο Άντερσον, ο Μπέλιγχαμ, ο Κόνσα, ο Ράσφορντ, ο Ρότζερς, ο Σάκα και ο Κέιν. Αυτό τώρα πώς λέγεται? Αυτό λέγεται προπονητική ξεροκεφαλιά. Ενώ έχει δει ότι δεν έχει πάει τίποτα καλά στο πρώτο ημίχρονο, αυτός δεν κάνει καμία αλλαγή. Βέβαια, δεν κάνει και καμία αλλαγή, γιατί όπως λέγαμε στο διάλειμμα, δεν έχει πάρα πολλούς να βάλει. Δεν κάνει καμία αλλαγή ούτε στο σχηματισμό, ούτε σε κάποια επιλογή παίκτη. Αυτό λέγεται και προπονητική ξεροκεφαλιά. Και θα δούμε αν θα το πληρώσει αυτό ο κύριος Τούχελ με μια ομάδα που κοστίζει 1,4 δις απέναντι σε μια ομάδα που κοστίζει 50 εκατομμύρια ευρώ. Και μέχρι στιγμής ο Παναμά στέκεται στα ίσια απέναντι στην Αγγλία. Η Καναλέρος λοιπόν, όπως είναι το παρατσούκλι, απέναντι στα τρία λιοντάρια, που όχι μόνο τρία, δεν εμφανίστηκε ούτε καν το πρώτο λιοντάρι στο γήπεδο του Νιου Τζέρσι. Ενώ διανύουμε το 48ο λεπτό χωρίς κανένα πρόβλημα ο Αντράντε που παίζει στην Αυστριακή Λίντς, ο αριστερός οπισθοφύλακας. Επαναλαμβάνω, με 5-4-1 η ομάδα του Κρίστιανσον αντέχει και θέλει να ξεπεράσει το πρώτο δεκάλεπτο χωρίς πρόβλημα.
6: Δημητρή,
2: παρακαλώ.
6: Ξεκίνησε και το παιχνίδι στη Φιλαδέλφια Κροατία. Κάνανε ένα 0 από κόλπο του Σούστη.
2: Φιλαδέλφια, είσαι λίγο πιο κάτω από μένα δηλαδή.
6: Ναι, ναι.
2: Εγώ λοιπόν, είμαι στη Νέα Υόρκη, εσύ στη Φιλαδέλφια. Καλά είμαστε.
6: Διπλή αλλαγή για τον Κάρλος Κέιρος να βοηθήσει την ομάδα του. Έβγαλε τον Ατζετέι, πέρασε τον Όπονγκ στη θέση του, δηλαδή αλλαγή στην άμυνα, και έβγαλε και τον Ογόσου για να μπει ο Σαχάκου τη Λέστερ. Αυτές οι δύο φατάγου, Σαχάκου, οι δύο αλλαγές των Γκανέζων, και να βρουν κάτι καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο. Λιβάκοβιτς, Στάνισιτς, Σούταλο, Πόγκρασιτς, Πέρισιτς, Βλάσιτς, Μόντριτς, Κόβασιτς, Ματούρινα, Σούσιτς, ο σκόρερ, και ο Μπούτιμιρ, 11 για τους Κροάτες. Για την Γκάνα που είναι στην επίθεση, Ασάρε, Σανάγια, Μενσά, Όπονγκ, Λούκασεν, Πάρτεϊ, Σίμπο, Ισαχάκου, Σουλεμάνα, Σεμένιο και Αγίου από δεξιά κινείται ο Φατάγου Ισαχάκου. Κάνει το σουτ, ωραίο σουτ, αλλά περνάει out στο 47. Πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο μήχρονο είναι για τους Γκανέζους με το σουτ του Φατάγου στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Ωραίο σουτ, συνεκλίνε προς τον άξονα με το αριστερό εσωτερικό. Η μπάλα όμως πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Λιβάκοβιτς. Όμως έχουμε μία ένδειξη ότι η Γκάνα θα το παλέψει περισσότερο να βρει γκολ ισοφάρισης. Ο Λιβάκοβιτς είναι συνέχεια στο παιχνίδι, κεφαλιά του Πατρούνα εκεί ελέγχει ο Πονκ, και τώρα θα αφήσει την μπάλα αριστερά, όχι, θα κατεβάσει την μπάλα, θα συνεχίσει την προσπάθεια του και τώρα θα αφήσει αριστερά στο Μενσά. Ο Μενσά πάλι στον Όπονγκ, έχουν αλλάξει θέση δύο στόπερ, δηλαδή έχει πάει δεξιά ο Λουκάσεν και αριστερά ο Όπονγκ. Η πάσα για τον Αγίου βάζει ωραία το κορμί του, ο Σούταλο τον πετάει εκτός, δεν υπάρχει φάουλ. Η μπάρα είναι για τους Κροάτες, ο Πόγκρασιτς πιέζει ψηλά ο Αγίου, σηκώνει την μπάλα, Πόγκρασιτς παίρνει μια κεφαλιά ο Πατούρινα και τώρα ο Μπούτιμιρ που βγήκε πολύ μακριά αλλά κατάει ωραία την μπάλα και βγαίνει πλάγια, όμως τον καλύπτει με ταχύτητά του, γυρίζει ο Σουλεμάνα και παίρνει την κατοχή για τους Γκανέζους και γρήγορα η μπάλα στον Όπονγκ που θα της Νις, που θα οργανώνει το παιχνίδι από την άμυνα και παίζει με τον Λούκασεν. Όλα αυτά στο τρίτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Γκάνα, Κροατία Γκάνα 1-0 από το γκολ του Πετασούσιτς στο 30ο λεπτό. Η βαθιά μπαλιά των Φατάγου δεν περνάει, είναι πλάγιο out. Η Κροατία με τα τωρινά αποτελέσματα είναι πρώτη, η Γκάνα τρίτη, δεύτερη η Αγγλία. Η Γκάνα τρίτη, θα είναι όμως σίγουρα στις καλύτερες τρίτες, ακόμη και αν χάσει, γιατί έχει 4 βαθμούς. Και ο μεγάλος χαμός θα γίνει μετά, αν δεν αλλάξει κάτι, δηλαδή. Θα γίνει ο μεγάλος χαμός, αν δεν υπάρξει ανατροπή υπέρ της Γκάνας, θα υπάρξει ο μεγάλος χαμός το βράδυ με τα παιχνίδια, γιατί εκεί θα κλείσουν και θα περιμένουν να δουν Ιράν και Κορέα, εάν θα μείνουν στις 8 προνομίους θέσεις, ή η Αλγερία και το Κονγκό. Θα τους αφήσουν εκτός, θα πάρουν εκείνες θέσεις στις καλύτερες 8, καλύτερες τρίτες των ομίλων.
2: Εδώ βλέπουμε εντυπωσιακά πράγματα. Οι Παναμέζοι βγαίνουν πρώτοι στην μπάλα. Νωρίτερα ο Κόρντομπα, ο στόπερ της Νόριτς, πήρε την πογιά από το στόμα εύκολα από τον Ράσφορντ. Και διάβαζα κάποια στοιχεία το μεσημέρι ότι ο Κόρντομπα, αυτός ο στόπερ που παίζει στην Νόριτς, είναι πρώτος από τους στόπερ που παίζουν τα 80% των αγώνων βασική. Καθώς κάνει 7,2 κλεψίματα ανά αγώνα. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Θα μου πείτε, δεν παίζει τυχαία στην Championship ο Όσκαρ Κόρντομπα. Νωρίτερα έκλεψε την μπάλα και ο έτερος ο Αντράντε. Οι Παναμέζοι, οι οποίοι κρατούν πολύ σταθερά το χώρο τους, ανέβηκαν νωρίτερα λίγο, βρέθηκε το κενό εκεί, γι' αυτό η Αγγλία με κουβαλητή της μπάλας οδήγησε την μπάλα ο Κέιν για να τη δώσει στο Ράσφορντ, και τώρα είναι ξανά στην επίθεση με το γνώριμο σκηνικό, περιμένει την μπάλα ο Άντερσον από την άλλη. Πάντως η Αγγλία παίζει με 10 παίκτες, καθώς δεν συμμετέχει καθόλου ο στόπερ, ο οποίος παίζει δεξιμπάκ, επειδή ο κύριος Τούχελ ήθελε να έχει στόπερ δεξιμπάκ. Συμβαίνουν αυτά. Εδώ παρόλο να γίνει το αυτογκολ, αν θα γινόταν αυτό θα ήταν το highlight των αυτογκολ. Σούταρε πάνω ο Κόρντομπα, πάνω πολύ καλά λόγια, από τα δύο μέτρα πάνω στον συμπαίκτη του, και μπάλα κατέληξε πάνω από τα δίχτυα σε μια τόσο απλή φάση που έπρεπε η μπάλα να φύγει, αλλά η αδρεναλίνη είναι πολύ ψηλά. Σε μια σέντρα λοιπόν κατάφερε ο Κόρντομπα να σουτάρει πρώτα στον πάνω στον Κέιν με πλάτη και μετά πάνω στον συμπαίκτη του, και τελικά η μπάλα πολύ γλυκά να κυλήσει πάνω από τα δοκάρια και να γλιτώσει ο Παναμά στον γκολ. Εδώ παραλίγο να κλείσει διόρυγα με αυτό το οποίο έκανε ο Κόρντομπα. Σημασία πάντως όχι, είναι το πρώτο κόρνερ του δεύτερου ημιχρόνου. Έχουμε 6 από το πρώτο, 5 για την Αγγλία, 1 για τον Παναμά. Θα δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Συνήθως το εκτελεί ο Ράσφορντ. Βασικό σήμερα, πρώτη φορά μετά τα πρώτα δύο παιχνίδια, δεν υπάρχει κόρνερ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τέλος πάντων, χάθηκε αυτή η ευκαιρία.
6: Εδώ, Δημήτρη, παρακαλώ. Στο παιχνίδι της Κροατίας με την Κάνα, ωραίο το γύρισμα από δεξιά ο Σεμένιο. Προσπάθησε να βρει με ένα.
2: Αυτό είναι ένα καλό παίκτη. Παίζει στη Σίτι, ο καλό παίκτη.
6: Να πετάξει την μπάλα στα δίχτυα, δεν τη βρήκε. Δεν υπάρχει τελική, αλλά πραγματικότητα ήταν πολύ καλή.
2: Λοιπόν, θέλω να πει στον αέρα τι σου είπα στο διάλειμμα για τον διαιτή εδώ το δικό μα. Πόσε κάρτε θα σου είπα βγάλει.
6: Πάνω από μία.
2: Έβγαλε την πρώτη.
6: Το βλέπες που λέει, το έπαιξες.
2: Λοιπόν, ο μεγάλος τώρα πρέπει λίγο βοήθεια.
6: 51ο λεπτό στη Φιλαδέλφια. Κάνα κερδίσει ένα φάουλ, ένα γέμισμα θα γίνει. Και στην παρένα ο Αγιού για την εκτέλεση. Οπότε να δούμε αυτή την εκτέλεση. Αν δεν υπάρχει κάποια φάση σε άλλο παιχνίδι. Φέρνει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Περνάει όμως από τον Όπονγκ. Ελέγχει ο Στάνησης. Κάνει και μια προσπίση από την αφήση να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Out για την Κροατία, η οποία ήταν πολύ καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, ήταν εκείνη που έψαξε περισσότερο τον γκολ, το πέτυχε και δοκάρι. Στο δεύτερο ημίχρονο δείχνει να έχει μπει καλύτερα από ό,τι στο ημίχρονο η Γκάνα, που είναι λογικό γιατί ψάχνει το γκολ της ισοφάρισης. Ο Σούταλο φέρνει την μπάλα μακριά, εκεί θα πάρει την κεφαλιά ο Βλάσιτς, αλλά και ο θα μπει στη φάση ο Μενσά. Το πλάγιο είναι για τους Κροάτες στο ύψος της μεσαίας γραμμής, από δεξιά όπως επιτίθενται, με το Στάνιτς να παίρνει την μπάλα για την επαναφορά. Γυρίζει την μπάλα πίσω στο Σούταλο, και ο Σούταλο ακόμη πιο πίσω στο Λιβάκοβιτς. Όλα αυτά στο 52ο λεπτό, παραμένει το 1-0 της Κροατίας. Ο Πέρισις περνάει την μπάλα αριστερά με τον Πατούρη να κάνει ωραία προσποίηση κατά την κατοχή, και τώρα ο Κόβασιτς, και δέχεται το μαρκάρισμα και από το Φαντάβη και χάνει την μπάλα και βγαίνει από το Σεμένιο, δεν κάνει καλό κοντρόλο Σεμένιο και δεν προλαβαίνει να γυρίσει, ούτε να εκτελέσει, ούτε να γυρίσει την μπάλα, όμως έχει υποδειχθεί και στη θέση offside από τον βοηθό διαιτητή, τον Καναδό Μπάρβεγκερ. Πάντως μία ακόμη φάση που δείχνει ότι η Γκάνα μπορεί να απειλήσει και ότι τη βοηθάει πολύ επιθετικά με την είσοδο του Ποτάβου, ο οποίος αγωνίζεται, όπως είπαμε και νωρίτερα, στην Αγγλική Λέστερ, συμπαίκτης του Τζόρνταν Αγιού. Λοιπόν, η μπάλα είναι για τους Κροάτες. Ο Ντάλιτς όρθιος δίνει οδηγίες στους παίκτες του, γιατί καταλαβαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι όπως το πρώτο ημίχρονο, που η ομάδα του είχε απλά προηγήθηκε αλλά είχε και τον πλήρη έλεγχο. Τώρα πιέζουν πολύ οι Γκανέζοι. Ο Μόντρις γυρίζει στον Πόγκρασιτς και εκείνος παράλληλα για τον Σούταλο. Και πάλι ο Μόντρις που βγαίνει για να πάρει την μπάλα, πάει να παίξει κάθετα, δεν περνάει από τον Σίμπο. Μένουν πιο ψηλά και οι χαφ της Γκάνας. Ο Λιβάκοβιτς να φύγει μπάλα, παίρνει μια κεφαλιά ο Στάνιτς, μια νέα ο Σίμπο, και μπάλα αριστερά για τον Σουλεμάνα που κερδίζει την κόντρα, το Στάνιτς, και είναι έτοιμος να βγάλει τη σέντρα.
2: Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναμά να ανοίξει το σκορ στο 56. Η πρώτη σπουδαία ευκαιρία του αγώνα. Ουσιαστικά πρόκειται για τον Παναμά, ο οποίος έκρυψε την μπάλα. Μπήκε ο Χωσέ Λουίς Ροντρίγκες, προσπάθησε να στείλει την μπάλα στο γάμα. Σούταρε άγαλμα ο Πίκφορντ. Η μπάλα κατέληξε out, Μπάμπη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Βέβαια, αν το έβαζε και αυτό, δεν θα ήταν ο Ροντρίγκες των 800.000 ευρώ. Καθώς το σώμα το έχει πάρα πολύ πίσω στην προσπάθεια που έκανε ο Παναμά. Μπάμπη, ολοκλήρωσε, παρακαλώ.
6: Ναι, δεν βρήκε την μπάλα ο Φατάβου από το γύρισμα που έγινε από αριστερά.

0: τον Παναμά να αποτελεί μια ευχάριστη έκπληση, καθώς τα προηγούμενα δύο παιχνίδια τα χάσε στα ίσια, στο τσακ και με την Γκάνα και με την Κροατία, και σήμερα θέλει να κάνει την έκπληση και να πάρει την ισοπαλία, να πάρει τον πρώτο βαθμό. Το πρώτο γκολ ψάχνει, ό,τι έψαχνε και η Ελλάδα το 94 με την επική ομιλία. Και εδώ έχουμε μια καλή προσπάθεια επιτέλους από τον Κέιν στο 57, όμως είναι εύκολο πέταγμα των χεριών του Μοσκέρα για να απομακρύνει. Έχει τον έλεγχο πάντα η Αγγλία, διανύει με το 58, παραμένει το 0-0 η σέντρα του Οράλι. Προσπαθεί να κάνει ο Κέιν κάτι εξεζητημένο, στριφογυρίζει, αλλάζει με τον Κωνσταντίνα, την κάνει αυτό στο περίνε, κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, υπάρχει υποψία φάουλ, φοβερό το φάουλ εκεί. Το δίνει ο ρέφερι από το Κατάρ, κανένα πρόβλημα εδώ, ο Μοσκέρα δείχνει ότι ήταν έτοιμος, βέβαια ήταν στον άξονα του το σούτ από τον Κέιν, ο οποίος και αυτός είχε το σώμα πίσω, άρα η μπάλα δεν μπορεί να έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Σούταρε μεν εντός περιοχής διαγώνια, μέσα στη μεγάλη περιοχή, όμως ο Μοσκέρα ήταν πολύ σωστά τοποθετημένος και η μπάλα ουσιαστικά πήγε πάνω του και απλώς έδειξε γιατί είναι τερματοφύλακας. Μετά αντανακλαστικά του πέταξε την μπάλα, πλάγια out, διανύουμε το 59.
1: Στη Φιλαδέλφια, Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Ασπορ, πρώτο κόρνερ του αγώνα.
0: Τι συνέβη, είδες, αυτό σημαίνει ότι δεν παίζουν από τα πλάγια.
1: Έτσι, πρώτο κόρνερ και το έχει Γκάνα. Που είπαμε πιέζει, ο Στάνιτς του μεταξύ της Μπάγκερν έχει τρομερά προβλήματα απέναντι στο Σουλεμάνο. Τρεις φορές του έχει πάρει την μπάλα, τον έχει περάσει με όλους τους τρόπους. Και τον πέρασε και εδώ και στο γύρισμά του απομάκρυναν οι αμυντικοί σε κόρνερ με τον Αγιού. Για την Γκάνα, ο Λιβάκοβιτς με εργοθίες δεν απομακρύνει όμως πολύ την μπάλα. Πηγαίνει πλάγια, μια κεφαλιά του Λουκάσεν, η απομάκρυνση, το σουτ του Σουλεμάνα πάνω στο Μόντριτς, το τάκλινγκ πάνω από στα αντεπίθεση της Κροάτες, γυρίζει ο Πονκ και θα σώσει την κατοχή για τους Γκανέζους. Ο Μενσά, ο Πονκ που τώρα γυρίζει προς την αμυνά του, ο Σίμπο στη μεσαία γραμμή, η Γκανά πιέζει, είπαμε, είμαστε στο 57ο λεπτό και ψάχνει οπωσδήποτε αντίδραση. Την έχουν βοηθήσει νομίζω και οι αλλαγές που έχει κάνει ο Κέιρος και ειδικά με την είσοδο του Ισαχάκου Φαντάβου, που έχει ανασωθώσει την αντίπαλη άμυνα, αλλά είναι πολύ καλός ο Σουμένιο, είναι και πολύ καλός και ο Σουλεμάνα.
0: Να πάρω με μικρόφωνο, ναι. Γιατί ο Μπέλιγχαμ έκανε μια περίτεχνη ενέργεια, απόρρια του ταλέντου, το οποίο δεν διακρίνει, απέφυγε μια πολύ ωραία προσπάθεια. Και εδώ μας ξαναδείχνει ότι το φάουλ που δεν δόθηκε πάνω στον Ροντρίγκες, και έτσι ξεκίνησε η προσπάθεια των Άγγλων. Ο Καταριανός πραγματικά παίζει Αγγλία 70-30. Ούτε στο ελληνικό πρωτάθλημα να ήταν, δεν είναι σωστό αυτό, είναι unfair. Και έχουμε τον Κονσά, ο οποίος θέλει αλλαγή. Οπότε Μπάμπη, ο λόγος σε σένα.
1: Και το 70-30 μπορεί να λέμε και πάλι καλά για τις μικρότερες ομάδες.
0: Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό, είναι σωστό. Ταρένι, τι είπε.
1: Δεν είναι σωστό. Παίζει και ο Παναμάς κάνει την προσπάθεια. Έχει κάνει όμως το Παναμάς που είπες για την επική ομιλία του Αλκέτα το 94.
0: Έκανε.
1: Τη ζητούσε ένα σουτ. Λοιπόν.
0: Θυμάσαι τι έλεγε. Έχουμε το Μακλά που κάνει τρίπλε. Σούταρε, αγόρι μου, σούταρε.
1: Ένα σούτ. Λοιπόν, ένα πλάγιο τώρα για την Κροατία στο 58 λεπτό. Με τον Κάρλος Κεϊρός να είναι σαφώς πιο ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του δευτερομήχρονου. Ο Κόβασιτς πάει να περάσει για τον Μπούτιμιρ. Απομακρύνει ο Σουλεμάνα που έχει γυρίσει στην άμυνα. Κατεβάζει ωραία ο Μπατούρινα, αλλά δεν μπορεί υπό την πίεση του Σινά για να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο για τους Γκανέζους με τον Πάρτεϊ τώρα στη μεσαία γραμμή, και τώρα ο Σίμπο. Ο Σίμπο πάει να χάσει το κοντρόλ, προλαβαίνει, τσιμπάει την μπάλα αριστερά στο Μενσά, ακόμη πιο αριστερά για τον Σουλεμάνα. Βγαίνει ο Σεμένιο που θα παίζει πιο κοντά νομίζω στον Αγίου, θα το δούμε, για να βγαίνει στα πλάγια ο Φατάβου, για να δούμε αν θα γίνει ένα πιο 4-4-2 το σύστημα. Τον Κανέζο ή απλώς βγήκε τώρα εδώ η φάση. Πάντως ο Φατάβο από δεξιά πάει να τρέξει τον Μπέρισιτς. Παίζει ως αριστερό μπακ. Κάνει το γύρισμα. Η κόντρα σε αυτήν την ποιον. Το Λιβάκοβιτς που βγαίνει και μαζεύει μπροστά από τον Αγιού.
0: Λοιπόν, μου φαίνεται ο Τούχελ ακούει Ερασπόρ. Βγάζει το Κουάνσα που λέγαμε ότι έπαιζε με 10 η Αγγλία. Υποτίθεται τραυματίστηκε. Δεν λέμε τίποτα. Και θα εισέλθει ο Μαντουέκε σίγουρα και θα δούμε ποιος είναι ο άλλος. Θα δούμε την εκτέλεση του κόρνερ, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Στο 62, Αγγλία Παναμά 0-0. Στα ίσια, χωρίς κανένα πρόβλημα για τον Παναμά. Αλλά οι σημαίνες μπάλες είναι φούτυρο στο ψωμί των Άγγλων, που έχουν την πατέντα της Άρσεναλ και του Αρτέτα. Να δούμε εδώ τα μαρκαρίσματα, η εκτέλεση, η απομάκρυση, το γκολ! 1-0 με τον Τζούντι Μπέλιγχαμ. Σε 3 ώρες έχει γενέθλια και κάνει δώρο στον εαυτό του και στην Αγγλία. Ακριβώς 62.

0: που σας έλεγα για την πατέντα του Αρτέτα. 1-0 η Αγγλία από εκτέλεση κόρνερ, ένα από κοντά ο Μπέλιγχαμ, το 1-0 λυτρώνει τους Άγγλους. Εγώ Μπάμπη τα λέω πριν.
1: Έχεις πει όμως μέχρι 2 κόλλε, κάτσε να μην ανοίξει.
0: Ναι, δεν έχει η Αγγλία, άντε να έχει ένα κόμμα.
1: Για να δούμε τώρα την Κροατία με τον Κόβασιτς, ανεβάζει από αριστερά τον Πατούρι να πατήσει περιοχή. Δίνει την μπάλα, γίνει πλάγια ο Κόβασιτς που πάτησε περιοχή, την βγάζει ακόμη πιο έξω. Ο Πέρισις δεν κάνει το σουτ, αφήνει δεξιά στο Στάνιτς που κάνει τη σέντρα στο πουθενά. Εκεί είναι ο Σουλεμάνα που έχει γυρίσει.
0: Απλώς να πω ότι είναι απίθανος ο τρόπος που βάζει την προβολή. Αλληλοκρατιούται με τον αντίπαλο αμυντικό και απλώνει το πόδι του. Κάνει την προβολή με το αριστερό πόδι. Δεν βλέπει αιστεία κάνω Μπέλιγχαμ. Απλώς βάζει το πόδι πολύ σωστά, έχοντας το σώμα του πλάγια με την αιστεία. Και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Ο τερματοφυλάκας δεν μπορεί εκεί να πράξει κάτι. Αλλά έτσι είναι μεγάλη παίκτη. Αυτό προαναφέραμε ότι πάντα χρειάζεται μια ενέργεια ενός παίκτη ο οποίος έχει μια αξία πολύ μεγάλη όπως είναι ο Μπέλιγχαμ. Και έτσι αλλάζουν τα παιχνίδια, οι ροές του αγώνα και καταγράφονται τα αποτελέσματα. Χαμόγελο επιτέλους στο New Jersey. Να και ένας Άγγλος ο οποίος είναι πάρα πολύ δυναμικός, θέλει και κύπελο, έχει το ομοίωμα του παγκοσμίου κυπέλου. Σημασία έχει πάντως ότι οι Άγγλοι ανοίγουν το σκορ, οπότε έχουμε από ένα γκολ, συνάδελφε.
1: Και έχουμε πρώτη τώρα την Αγγλία, δεύτερη η Κροατία και ναι, τρίτη
0: σωστό.
1: Η Γκάνα με τα τωρινά αποτελέσματα και οι τρεις περνάνε πράγμα. Έτσι με τα τωρινά αποτελέσματα περνάνε και οι τρεις. Η Κροατία τώρα στην επίθεση και πάλι η σέντρα χαμηλά, δεν μπορεί να μπει ο Μπούτιμιρ στη φάση, τον έχει κλείσει ο Λουκάσεν και θα βγει ο goalkeeper ο Ασάρε και μπλόκαρε, πήγε να βγει γρήγορα τον Φατάβου, όμως δεν μπόρεσε να μπει στη διεκδίκηση, πήγε στον Λιβάκοβιτς. Όλα αυτά στο 62ο λεπτό, σαν σιγά σιγά να το ισορροπεί πάλι το παιχνίδι η Κροατία. Με το Μόντριτς βγαίνει πλάγια για να πάρει μπάλα ο Στάνιτσις, μπάλα πάλι στο Μόντριτς και τώρα ο Κόβασιτς. Είναι ο όμιλος που έχει ο τρίτος 4 βαθμούς αυτή τη στιγμή η Γκάνα, οπότε
0: και μεγάλη ευκαιρία για τον Μάνα Μάνα, ισοφαρίζει στο 64 με τον Χάρβε εντός περιοχής. Στην πάσα ζήτησαν και πέναλτι νωρίτερα οι Παναμέζοι. 2 λεπτά μετά την επίτευξη του τέρματος από τον Μπέλιγχαμ, το σουτ μέσα στην περιοχή. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Ο Παναμάς αποφασίζει ότι πρέπει να σκοράρει σήμερα. Χάνει την ευκαιρία ενώ πέρασε ο Σπένσα, ο πιστοφύλακας, ο οποίος θα πάει δεξιά αναγκαστικά για τον θέση του Κουάνσα. Και πέρασε και ο Μαντουέκης που σας προανέφερα στη θέση του Μέτριου Σάκα. Ολοκλήρωσε Μπαμπή.
1: Έλεγα ότι η Κροατία σαν να το ισορροπεί λίγο το παιχνίδι. Είναι ανοιχτό. Μπαίνει στη μεσαία γραμμή ο Πόγκρατς αριστερά, γρήγορα για τον Πέρισιτς. Ο Πέρισιτς, και θα έχει ενδιαφέρον αυτό που λέγεις νωρίτερα Δημήτρη, να δούμε και τις κινήσεις και τον Ντάλιτς.
0: Ο Ντάλιτς δεν κάνει την ομάδα, την ελέγχει άλλος. Είναι σαν το
1: κλέβει ο Σουλεμπάνα και είναι ανοιχτό το γήπεδο και πάει να παίξει το λάθος, το οποίο να παίξει με το Σεμένιο, περίμενε δεξιά ο Αγίου σε καλύτερη θέση. Χάθηκε αυτή η επίθεση με προϋποθέσεις, με την κακή επιλογή του εξτρέμ της Αταλάντα. Η Κροατία με τον Κόβασιτς, τώρα τι πήγες να πει Δημήτρη?
0: Ότι είναι σαν τον προπονητή της Πορτογαλίας, εκείνος ρωτάει τον Κριστιάνο και αυτός ρωτάει τον Μόντρις για τη σύνθεση. Είναι γνωστό στην Κροατία αυτό.
1: Ο Μόντρις έχει την μπάλα, ο αρχηγός, και ανεβάζει το Σούταλο.
0: Να θυμίσουμε ότι η Κροατία στα δύο τελευταία παγκόσμια κύπελα κατέκτησε την τρίτη θέση και τη δεύτερη θέση, έτσι στο 18 και το 22.
1: Το 18 είπαμε έχει τη συμμετοχή στο τελικό και τρίτη όχι μόνο στο 2022 αλλά και το 1998 στην πρώτη συμμετοχή τότε.
0: Ναι, με τον Νταβόρ Σούκερ πρώτο σκόρερ της Κροατίας.
1: Δηλαδή είναι για μια τέτοια χώρα η παρουσία της στις μεγάλες οργανώσεις είναι αξιοσημείωτη, ειδικά στα Μουντιάλ. Ο Πέρισιτς από αριστερά έξω την περιοχή της Κροατίας περιμένει να ανέβουν κι άλλο οι παίχτες της Γκάνας για να παίξουν, να σπάσουν αυτό το pressing. Έχει ρίσκο με το Στάνιτς δεξιά, γυρίζει στον Σούταλο, η βαθιά παλιά δείχνει να ελέγχει ο Μενσά, τα απομακρύνει με δυσκολία, αλλά τώρα θα πάει στον Σίμπο και πιο πίσω τώρα στον Οπόγκ και τώρα Λουκάσεν και πάλι ο Σίμπο στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Αλλάζει με τον Πάρτεϊ, δεν είναι καλή η πάσα του, αλλά ελέγχει ο Σίμπο, βγαίνει όμως πολύ πίσω και γυρίζει την πάσα στον goalkeeper που πήγε να τη χάσει λίγο τον έλεγχό της, όμως κατάφερε. Από μακρύν εκεί όπου ο Πέρισιτς θα γυρίσει την μπάλα με ασφάλεια. με το κεφάλι στον Λιβάκοβιτς.
0: 2-0 ο Κέιν. Από σήμερα είναι ο πρώτος σκόρερ των Άγγλων στα Μουντιάλ, καθώς με το γκολ κάνει το 2-0 και ταυτόχρονα φτάνει τα 11 γκολ, αφήνοντας με 10 το σπουδαίο Γκάρι Λίνεκερ. Η Αγγλία κλειδώνει τη νίκη μέσα σε 6 λεπτά χάρη σε δύο πριμαντώνες, τον Μπέλιγχαμ και τον Κέιν. Η σέντρα του Τζούντι από τα αριστερά, η κεφαλιά του Κέιν. 2-0 Αγγλία Παναμάς. Η Αγγλία είναι οριστικά στην πρώτη θέση.
1: Κάτσε με πάει το σκορ, σώπα, αν πει ένα γκολ γρήγορα μπορεί να ανοίξει το σκορ, έχει πολύ δρόμο. Ναι. Πάντως εδώ η Γκάνα κερδίσει δεύτερο κόρνερ, πάλι από αριστερά, και έχει ενδιαφέρον, μεγαλύτερο ενδιαφέρον το παιχνίδι στη Φιλαδέλφια, γιατί το τελείωσε ουσιαστικά η Αγγλία το μάτς με τον Παναμά. Η Χροατία προηγείται 1-0, η Γκάνα ψάχνει το γκολ της, σοφάρισε και κερδίσει ένα κόρνερ από αριστερά με τον Αγιού, και πάλι βγαίνει ο σέντερφορ για να εκτελεί τις στιμένες φάσεις. Εκτελεί ο Αγίου στο δεύτερο δοκάρι, απομακρύνει ο Σούρταλο ακόμη περισσότερο. Ο Μπατούρινα εκεί όμως είναι μόνο ως ο Μενσά, σοβός μεσαίας γραμμής, και κάνει με δύναμη το άνοιγμα για τον Φατάβου που πάει να κατεβάσει την μπάλα. Ήταν δυνατή όμως η πάσα, το άνοιγμα αυτό δεν μπορεί να την κατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Η μπάλα περνάει out για την Κροατία, η οποία κρατάει αυτό το σκορ. Ματάνοβιτς η πρώτη αλλαγή του Ντάλιτς και θα βγει από το παιχνίδι και θα είναι ο Μπούτιμι. Ο Ματάνοβιτς στο 66ο λεπτό θα πάρει τη θέση του Μπούτιμι, πρώτη αλλαγή από τον Ντάλιτς. Στο 67 μπήκαμε πια.
0: Εμείς θα ξεκουραστούμε και θα δροσιστούμε. Εμείς θα δροσιστούμε στην
1: Και έχουμε και ετοιμάζει και άλλες δύο αλλαγές ο Κεϊρός. Πρόλαβα να δω τον Ασάντε ότι θα είναι ο ένας της Coventry. Αλλά σε λίγο θα συμπορτή διακοπή, θα δούμε τις αλλαγές. Ναι, και εδώ θα πλησιάσουμε λογικά κάποια στιγμή. Πλησιάζουμε για να βγει μπαλά εκτός αγωνιστικού χώρου, πρέπει να βγει. Βγήκε στο δικό σου παιχνίδι. Ναι. Δημήτρη. Έχουμε διακοπή στο...
0: Ναι, έχουμε διακοπή εμείς. Δροσιζόμαστε ήδη,
1: κύριε. Άρα κατάω εγώ το μικρόφωνο. Ο δεύτερος που έχει να μπει θα είναι ο Νοαμά. Δύο επιθετικούς θα βάλει ο Κέιρος. Δεν την μπάλα ο Σίμπο καθαρά. Πάτζει για μαρτυρίες των Κροατών για φάουλ. Μπάλα πηγαίνει στο Φατάβου. Εδώ είναι φάουλ από τον Πέρισιτς. Πρώτη κάρτα στο παιχνίδι. Στο 68 για τον Πέρισιτς. Και θα δούμε τώρα και τις αλλαγές. Για τους Γκανέζους ο Ιβάν Πέρισιτς στα 37 του, έτσι, και με πολύ σπουδαία καριέρα σε αυτούς που είναι στην Άιντχόφεν. Τώρα θα γίνουν λογικά και οι αλλαγές για τους Γκανέζους. Ο Πέρισιτς πηγαίνει για να διαμαρτυρηθεί, νομίζω και εδώ θα έχουμε διακοπή, αν είδα καλά μια κίνηση του διαιτητή, του Φίσερ, Βασίλη, τις ομάδες για να δροσιστούν, οπότε αμέσως μετά θα γίνουν οι αλλαγές και θα μας δώσει και η FIFA. Και
0: εδώ εγώ θέλω μια βοήθεια από το στούντιο, μπορούν να τσεκάρουν αν ήδη το ζευγάρι είναι Αγγλία-Σενεγάλη για το νοκάουτ φάση, γιατί αυτό μου φαίνεται, θέλω να το τσεκάρουν οι συνάδελφοι, να μην το πούμε έτσι απλώς. Εδώ ο τυχερός ο Τούχελ, την ώρα που ήταν να κάνει τις αλλαγές πρέπει να τις κάνει, άνοιξαν το σκόρ οι Άγγλοι και έγινε και το 2-0 και ηρέμησαν και σε όλα τα δίκτυα οι δημοσιογράφοι και οι θεατές, καθώς η Αγγλία ήταν πολύ μέτρια στο πρώτο ημίχρονο, αλλά όταν ξεχυλίζει η ποιότητα και έχει παίκτες τύπου Κέιν και Μπέλιγχαμ, τα πράγματα είναι απλά χωρίς προπονητικές εντολές. Έλα Μπαμπή. Η Κροατία με ποιον θα πέσει? Η Κροατία που πέφτει.
1: Πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η τελική.
0: Αν είναι δεύτερη.
1: Αν είναι δεύτερη, πρέπει να δω λίγο τις σταυρώσεις.
0: Εντάξει.
1: Θα σου πω σε λίγα λεπτά. Θα εκμεταλλευτώ κι εγώ την...
0: Οπότε πάρτε λίγο το μικρόφωνο, παιδιά, και επαναρχόμαστε εμείς εδώ σε 1-2 λεπτάκια.
2: Εντάξει, παιδιά, και εμείς κοιτάζουμε τώρα αυτές τις λεπτομέρειες, τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν. Βεβαίως πρέπει να οριστικοποιηθούν και τα αποτελέσματα. Εντάξει, οι Άγγλοι δεν νομίζω ότι θα έχουν κανένα πρόβλημα. Ενδεχομένως και αυτό το 3-0 που ζήταγε ο Σπύρος προηγουμένως να γίνει κιόλας, γιατί έχει ανοιχτεί το παιχνίδι, έχει λυθεί οι αντιστάσεις έχουν λυθεί το Παναμά και η Αγγλία προηγείται 2-0. Ενώ όσο είναι 1-0 το παιχνίδι των Κροατών, είναι και το παιχνίδι δεν είναι ξεκάθαρο όσον αφορά ποιος θα είναι ο νικητής. Αυτά θα τα δούμε βεβαίως και στη συνέχεια. Πάμε στον Δημήτρη Μαλισιώδη, καθώς έχει ξεκινήσει.
0: Εδώ λοιπόν ο Μπέλιγχαμ, ο οποίος έχει γεννήθεια σε μερικές ώρες, βγήκε από το παιχνίδι για το στάδιο Βέσιον για να πάρει το χειροκρότημα, αφού η Αγγλία έχει καθαρίσει. Γκόλ ο Μπέλιγχαμ, ασίστ ο Τζουντ, 2-0 για την Αγγλία. Βγήκε και μπήκε ο Έζε, ένας ακόμη δαιμόνιος ακραίος της Arsenal. Έχουν πραγματοποιηθεί και δύο αλλαγές των Παναμέζων, οι οποίοι δύσκολα θα αποφύγουν και αυτό το Μουντιάλ το δεύτερο χωρίς στις αποσκευές να έχουν ένα γκολ για την πόλη του Παναμά, ενώ ο διαιτής θα δώσει ένα φάουλ εδώ υπέρ του Παναμά, είναι η είδηση αυτή. Τέλος πάντων, σημασία πάντως ότι έχουμε διανύσει 73 λεπτά αγώνος μετά από ένα πολύ μέτριο πρώτο ημίχρονο και ένα μπλοκάρισμα, ενώ τώρα ο σκηνοθέτης στην Αμερική δίνει αυτό που σας έλεγα εγώ νωρίτερα πριν 3 λεπτά, ότι ο Κέιν με τον γκολ του οποίου πέτυχε ξεπερνά το Λίνεκερ σε αγώνες Μουντιάλ και είναι ο πρώτος σκόρερ σε αυτό. Στα 11 αυτά είναι ένας παίκτης που έχει σκοράρει πάνω από 500 φορές στην καριέρα του, μια μηχανή των γκολ. Λοιπόν, οι αλλαγές του Παναμά, οι αλλαγές της Αγγλίας. Μπαίνουμε στο τελευταίο διαδικαστικό 20 λεπτό. Το πολύ πολύ να δούμε ένα ακόμη γκολ για την Αγγλία. Δεν νομίζω να δούμε πάρα πολλά πράγματα. Ο Παναμάς, εκτός και να αφήσει την αμυντικοτήνη του τακτική να σκοράρει και αυτό. Να λοιπόν μέσα στην περιοχή έγινε το λάθος. Ο Ράιλι, ένας πολύ καλός παίκτης. Εδώ ένα σούτ στο πουθενά από την αλλαγή των Ροντρίγκο για τον Παναμά, ο οποίος ήταν σοβαρός, ήταν αξιοπρεπής. Σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Να η κεφαλιά λοιπόν από τον Παναμέζο σεντερφόρη, μπάλα είναι out.
1: Αν το είδα καλά, Δημήτρη,
0: παρακαλώ.
1: Άρχισε και εδώ το παιχνίδι. Βγήκε ο Σουλεμάνα, μπήκε ο Νουάμα, βγήκε ο Αγιού και μπήκε ο Ασάντε. Έχει αλλάξει τους τρεις από τους τέσσερις επιθετικός του ο Κύρος. Θα πρέπει να περιμένουμε τον όμιλο μετά για να ξέρουμε.
0: Okay.
2: Ακριβώς αυτό πήγα να σας πω, παιδιά.
1: Αν το είδα σωστά, παιδιά, είναι ο.
2: Δεν προκύπτει ακόμη. Δεν προκύπτει ακόμη αντίπαλος της Αγγλίας.
1: Με το δεύτερο, αν μείνουν αυτά τα αποτελέσματα, η Κροατία ως δεύτερη θα παίξει με το δεύτερο του ομίλου που Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσπεκιστάν και Κολομβία. Θα πρέπει να περιμένουμε και το Κονγκό τι θα κάνει.
2: Ακριβώς όπως το λες, μπορεί το Κονγκό να βρίσκεται με ένα βαθμό, αλλά σε περίπτωση νίκης του Κονγκό τα πράγματα θα αλλάξουν πάρα πολύ, παιδιά. Οπότε είμαστε λοιπόν σε αναμονή.
1: Να πάρω λίγο πάλι το μικρόφωνο. Έχει κερδίσει ένα φάουλ η Γκάνα στο 73, ένα γέμισμα και πάλι με τον Νουάμα που έχει μπει στο παιχνίδι στην εκτέλεση. Φέρνει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή, περνάει το πλασέ, γκολ! 1-1, για να δούμε αν θα δεις offside, και είναι ο Λουκάσεν της Πάφου, ο παίκτης που φέρνει το παιχνίδι στα ίσια και αλλάζει πάλι τον όμιλο, την σειρά δηλαδή του όμιλου. Η Γκάνα θα είναι δεύτερη αν μείνει σοπαλή, αλλά πρέπει να δούμε, γιατί βλέπω να τραβάνε τα μαλλιά τους οι παίκτες της Γκάνας. Έχει σηκώσει ο Σιμεάκι, ο διοβοηθός. Ούτως ή άλλως θα υπάρχει έλεγχος από το ΒΑΡ.
0: Και εδώ είχαμε μια φάση, ζήτησε πέναλτι ο Παναμά. Σιγά μην το έδινε. Ένα μαρκάρισμα βίο πάνω στον Μαρτίνες και μια σου του Ντίας και κόρνερ. Αλλά ολοκλήρωση η Μπαμπή.
1: Ναι, υπάρχει υπόδειξη offside και θα δούμε τώρα και στο replay. Ο Λουκάσεν νομίζω καλύπτεται. Υπάρχει άλλος παίκτης που είναι. Νομίζω ξεκάθαρα καλύπτεται ο Λούκας. Δεν ξέρω αν το έχουν δει και τα παιδιά στο στούντιο. Βέβαια θα μας δώσει την
2: απορία. Δεν υπάρχει κανένα offside.
1: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω.
2: Κανένα offside. Μπάμπη, σωστά τα λες.
1: Και πιστεύω ότι θα μετρήσει τον γκολ, αλλά να δούμε τι θα πει η τεχνολογία. Γιατί έχουμε δει και φάσεις.
2: Τεχνολόγια.
1: Αλλά νομίζω ότι
0: με
1: 8 δύσκολο.
0: Διαιτητές δεν ακυρώνουν τέτοια γκολ.
1: Νομίζω
0: 8,
1: ότι
0: παιδιά.
1: Δύσκολα. Όχι με το ΒΑΡ θα δούμε. Λέω ότι, έχουμε δει,
0: πάνω, ναι.
1: Λέω ότι έχουμε δει φάσεις που νομίζουμε ότι είναι offside και δεν είναι. Ή φάσεις που νομίζαμε ότι δεν υπήρχε offside και δεν υπήρχε.
0: Εικόνα, ναι, όλα αναλύονται στον πόντο.
1: Αλλά η εικόνα που είδαμε το replay όταν πάγωσε μας φάνηκε ότι είναι ευθεία. Και ο Λουκάς μου φαίνεται ότι έρχεται από πίσω, δηλαδή, όχι είναι οριακά.
2: Από πίσω έρχεται,
1: Αλλά θα το δούμε. Είμαστε στο 75ο λεπτό, περιμένουμε. Είναι οριακή η φάση, αυτό δείχνει και ο διαιτητής, ο Φίσερ, ο Καναδός, στους παίκτες των δύο ομάδων. Περιμένουν, υπάρχει και ο κόσμος, οι φίλοι της Γκάνας που περιμένουν να μετρήσει τον γκολ. Πηγαίνει ο Μόντρης και κάτι λέει στο διαιτητή, αλλά όλα αυτά δεν έχουν σημασία.
2: Αν μείνει το 1-1, πάει στην τρίτη θέση η Κροατία, έτσι.
1: Αυτό λέω, ότι αλλάζουν τα δεδομένα. Δεύτερη Γκάνα, αν γίνει 1-1. Και θα πάει η Κροατία τρίτη, σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, στις διασταυρώσεις. Ή μάλλον η Γκάνα στις διασταυρώσεις. Για να δούμε. Περιμένει ακόμη, άρα είναι πολύ πολύ ωριακή φάση. Λοιπόν, δείχνει VAR και δεν μας δείχνουν μαζί μου τη φάση. Δεν μας δείχνουν τι έχει αποφασίσει ο διαιτητής. Πηγαίνει να δει τη φάση για ποιο. Για ποιο λόγο. Αν επηρεάζει.
0: Ακυρώνεται.
2: Όχι, αν όχι. Υπάρχει φάουλ. Αν υπάρχει φάουλ.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο, παιδιά.
2: Για να βλέπει τη φάση σημαίνει. Για να βλέπει τη φάση σημαίνει ότι υπάρχει άλλη παράβαση.
1: Ή προσέξτε, υπάρχει και ένα άλλο ενδεχόμενο. Να είναι offside, αλλά να υπάρχει πέναλτι στην φάση. Τέτοιο δεν βλέπω ούτε εγώ. Να υπάρχει φάουλ επιθετικό.
2: Αυτός ο κανονισμός για τα screen, μήπως αυτόν πάει να εφαρμόσει.
0: Αυτό που κάνουν οι Άγγλοι, ναι.
1: Πραγματικά δεν ξέρω τι έχει δει ο VAR.
0: Από πού είναι ο VAR, κύριε Μπάμπη?
1: Είναι η τριπλέτα από Βραζιλία, Μεξικό και Πολωνία. Ο διαδικός και ο φίλος.
0: Θα συνοηθούν οπωσδήποτε.
1: Λαριός, ο Μάρκους. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται.
0: Ίδιες γλώσσες μιλούν.
1: Δείχνει και ξαναδείχνει. Παιδιά, το μόνο που μπορώ να δω είναι το εξής. Να υπάρχει. Που όμως δεν νομίζω. Να είναι offside, αλλά να υπάρχει πέναλτι. Γιατί πέφτει η παίκτης της Γκάνας. Δεν ξέρω τι άλλο. Να επηρεάζει κάποιος άλλος. Μια μισό λεπτά και να ακούσω.
3: The attacker number 8 is in an offside position but does not impact the play. Decision is goal.
1: Goal είναι και έψαχνα να βρει αν είναι κόκκινο. Σε ένα-ένα οριστικά ο Λουκάσεν. Αυτό είναι να πούμε να ξεκαθαρίσουμε. Και τι είπε ο διαιτητής. Έψαχνα να βρει αν ο Σίμπο που είναι σε θέση offside επηρέαζε τη φάση. Μα ο Σίμπο ήταν πιο μέσα. Η μπάλα πήγε στο δεύτερο δοκάρι.
0: Επιστήμονες οι διαιτητές. Επιστήμονες.
1: Ο Σίμπο, όχι και παίκτης να ήταν πίσω το Σίμπο, δεν ήρθε ποτέ σε επαφή. Θα το δούμε τώρα. Δεν είναι το παιδιά και στο στούντιο. Έρχεται από πίσω, είναι πολύ μακριά για να επηρεάζει τη φάση. Ήταν ο Πάρτεϊ καταρχάς και είπε για τον Σίμπο. Ο Σίμπο είναι μέσα. Στο ύψος του πέναλτι.
2: Ο Βαρίσας του είπε ότι ενδεχομένως
1: να υπάρχει
2: με τα σκριναρίσματα αυτά και ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής που θεωρητικά τον κοίταξε για offside. Μήπως εμπόδισε κάποιον αμυνόμενο. Αλλά δεν υπάρχει καμία και τώρα η κάμερα.
1: Δεν επηρεάζει τη φάση.
2: Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο ότι δεν επηρεάζει
1: όχι,
2: τη φάση.
1: Ναι, δεν είπε για φάουλ εδώ. Και ξέρετε ποιο είναι το άλλο περίεργο. Θα το ξαναδώ, δηλαδή θα το ξαναδώ στο replay. Νομίζω ότι ο Σίμπο δεν είναι στη φάση που είπε να πει.
0: Εμείς, Μπάμπη, είπαμε
1: ότι ο Πέντε, ο Πάρτι.
0: Το μάτς αρθεί ένα-ένα το
1: δίκτυο. Εμείς αυτό που είχαμε δει είναι ότι είναι κανονικό το γκολ και μέτρησε το γκολ. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 78, το γκολ έχει μπει στο 73. Κροατία, Γκάνα 1-1.
0: Για πες τη βαθμολογία τώρα.
1: Αγγλία πρώτη, δεύτερη η Γκάνα όπως ήταν πριν και τρίτη η Κροατία.
0: Έτσι θα καταλήξει.
2: 7-5-4.
1: 7-5-4, αλλά περνάνε και οι τρεις.
0: Έτσι θα καταλήξει.
1: Θα περάσει, δηλαδή και η Κροατία, κάτσε γιατί τώρα η Κροατία βγαίνει στην επίθεση. Γιατί να μην θέλει τη δεύτερη θέση.
0: Δεν μπορεί η Κροατία, Μπάμπη.
1: Α, άλλο αυτό.
0: Φαίνεται, βαριά ομάδα.
1: Αυτό είναι μια άλλη.
0: Αυτό είδα εγώ δύο φορές τη μετέδωσα.
1: Ναι.
0: Μόνο με μονωμένες ενέργειες. Αφού όλα περιμένει από τον Λούκα. Τέλος πάντων, εδώ να πούμε ότι διανύουμε το 80 λεπτό. Δύσκολα θα αλλάξει κάτι. 2-0.
1: Μπήκε και ο Πάσαλης απλώς να πω στο 78 αντί του Κόβασιτς.
0: Γι' αυτό είναι ενδιαφέρεται η ελληνική ομάδα. Είναι της Αταλάντα το ψηλό το χαφ. Λοιπόν, εδώ φίλες και φίλοι, δύσκολα θα αλλάξουν τα πράγματα. Οι Άγγλοι θα είναι στην πρώτη θέση. Θα ξεχάσουν γρήγορα το πρώτο ημίχρονο. Ο εορτάζων Τζούντι Μπέλιχαμ έκανε δώρο στην ομάδα του μερικές ώρες πριν γιορτάσει στο ξενοδοχείο, προφανώς αργότερα τα 24 του χρόνια. Κατάφερε με ένα έξυπνο γκολ από εκτέλεση κόρνερ των Άγγλων να πετάξει την μπάλα στα δίχτυα του τροματοφύλακα του Παναμά, ενώ 5 λεπτά αργότερα σέρβιρε στον Μπέλιχαμ, ο οποίος με τη γνωστή του κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Παναμά. 2-0. Το καράβι της Αγγλίας ξεπερνά εύκολα τη διόρυγα του Σουέζ, μια διόρυγα που το πρώτο της καράβι πέρασε το 1915 επί Φραγκίσκου Ρούσβελτ της Αμερικής, ο οποίος και την κατασκεύαζε μαζί με τον στρατό. Το Παναμά θα επιστρέψει πίσω, δύσκολα να σκοράρει, με τα καλά λόγια για το καλό έργο του Κρίστιανσεν, του ανθρώπου που αγαπά την Ελλάδα. Έπαιξε στον Πανιόνιο, ήταν προπονητής 4 χρόνια στην Κύπρο. Κύπρος η οποία είναι, έχει μεγαλύτερο αποτύπωμα από ότι η Ελλάδα στο παγκόσμιο Κύπρο, με παίκτες που παίζουν στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, με προπονητές και πάρα πολλά άλλα στοιχεία, εν αντιθέσει με την Ελλάδα που έχει λίγα πράγματα να επιδείξει. Εδώ λοιπόν διανύουμε το 82 χωρίς ενδιαφέρον, οπότε Πάπη νομίζω λόγω σε σένα που έχει μεγαλύτερο αγωνιστικό ενδιαφέρον.
1: Ναι, είμαστε στο 80 λεπτό, Κροατία κάνα 1-1 με το γκολ του Σούση στο 31 και πριν από λίγο του Λούκασεν στο 73. Ένα αποτέλεσμα που αλλάζει πάλι τις ισορροπίες, διατηρείται η Γκάνα στη δεύτερη θέση, τρίτη η Κροατία, αλλά θα περάσει. Με βάση το αποτέλεσμα αυτό, εάν μείνει, μετά τη Σουηδία, του Εκουαδόρ, τη Βοσνία, την Παραγουάη, τη Σενεγάλη και η Κροατία οριστικά θα είναι στις 8 καλύτερες και θα περιμένουν το Ιράν και η Κορέα που είναι αυτή τη στιγμή στην οκτάδα, θα περιμένουν τους αγώνες και τα αποτελέσματα της Αλγερίας και του Κονγκό. Η Αλγερία με ισοπαλία και η Αλγερία και το Κονγκό θα είναι καλύτερες. Αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι όμιλοι, τα τελευταία παιχνίδια, για να δούμε ποιες θα είναι οι καλύτερες τρίτες οριστικά. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, η Κροατία είναι σίγουρη ως τρίτη, ακόμη και αν μείνει αυτό το 1-1 στο παιχνίδι. Ακόμη και αν, όχι, θα μπλέξει αν δεχτεί και άλλο γκολ, ούτε νομίζω, η Κροατία, θα δούμε. Αν και έχουμε 10 λεπτά παιχνιδιού, η Γκάνα ενδιαφέρει να κρατήσει αυτό το αποτέλεσμα. Θα δούμε, γιατί είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Κλέβουν οι Κροάτες και μπαίνει ο Πάσαλιτς από αριστερά. Κάνει το σουτ, μεγάλη επέμβαση του Ασάρε. Τεράστια επέμβαση στο 82ο λεπτό. Ο Πάσαλιτς πήρε την μπάλα, την έφερε στο αριστερό. Εξαπέλυσε ένα κεραυνό. Ο Ασάρε εκτινάχθηκε και πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Πρώτο κόρνερ για τους Κροάτες, αλλά πολύ μεγάλη η επέμβαση του goalkeeper. Με το ανάποδο χέρι, με το δεξί, σηκώθηκε ο Ασάρη και πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Η Κροατία, η οποία θέλει να πάρει τη δεύτερη θέση και γι' αυτό ψάχνει το δεύτερο γκολ. Από δεξιά το κόρνερ για τους Κροάτες, με τον Λούκα Μόντρις που παραμένει στο παιχνίδι, αν και είμαστε στο 22ο λεπτό, να είναι έτοιμος να εκτελέσει. Φέρνει την μπάλα στο σημείο του πέναλτι και φαγιά. Γκολ! Γκολ από τον Βλάσιτς. Ο παίχτης που είχε στο πρώτο ημίχρονο το δοκάρι, στο 23ο λεπτό βρίσκει τον γκολ από το κόρνερ του Μόντριτς. Η κεφαλιά του Βλάσιτς, η μπάλα πήγε πάλι στο δοκάρι, στο δεξί δοκάρι της εστίας του Ασάρε, αλλά αυτή φορά μπήκε και στα δίχτυα. Η Κροατία πολύ γρήγορα, μέσα σε 10 λεπτά, στην πραγματικότητα μέσα σε 5 λεπτά από τότε που ξανάρχισε το παιχνίδι μετά τον έλεγχο του ΒΑΡ για τον γκολ της Γκάνας, βρίσκει τον γκολ που της δίνει ξανά το προβάδισμα και την ξαναφέρνει στην δεύτερη θέση. Ωραία το εκτελεσμένο κόρνερ από δεξιά του Λούκα Μόντριτς, πρώτο κόρνερ των Κροατών. Η μπάλα έρθε στην μεγάλη περιοχή, σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους ο Βλάσιτς και έκανε το 2-1 για την Κροατία. Συναρπαστικό το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Μπάμπη, και εκεί μίλησαν παίκτες με μεγάλη αξία όπως ο Βλάσιτς, πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
1: Ο Βλάσιτς βεβαίως, στο Ρήνο, Νίκολα Βλάσιτς. Και για να δούμε αν έχει και άλλη απάντηση και ξαφνικά έχουμε πολλά.
0: Εγώ απλώς να πω ότι βρήκε το χρόνο να κάνει και λίγη δημόσια σχέση ο Τούχερ, καθώς είχε καλέσει τον 36χρονο Τζόρνταν Χέντερσον, έκλεισε τα 36 πριν από 10 ημέρες.
1: Τιμητικά.
0: Πολλά χρόνια στη Λίβερπουλ, τώρα παίζει στην Μπρέντφορντ, τον τοποθέτησε μέσα, έβγαλε τον Κέιν να πάρει και αυτό το χειροκρότημα.
1: Τα δικαιοσύνη κιόλας,
0: Ναι, βέβαια, πέρασε και τον Βότκινς και θα πάμε στα τελευταία 6-7 λεπτάκια με κάποιες προσωπικές συνέλεξεις του Μαντουέκ. Εδώ που είναι να δούμε ο Μαντουέκ και θέλει να εισέλθει στη μεγάλη περιοχή. Πασάρι, πολύ ωραία η προβολή. Τρέχει ο Σπένς, θα σουτάρει αυτός, όχι ούτε αυτός ούτε ο Έζε. Προσπαθεί ο Παναμάς δυναμικά, βγάζει την μπάλα από την περιοχή του. Προς στιγμή όμως επανέρχεται ο Ράσφορντ. Τι θα κάνει, κάνει την προσποίησή του. Η Αγγλία θέλει και τρίτο γκολ. να κάνει το παιχνίδι για τους φίλους του στοιχήματος over. Ο Παναμάς είναι πίσω, ταλαιπωρημένος, στεναχωρημένος, ξεζουμισμένος, καθώς είναι η ομάδα η οποία προσπάθησε στο πρώτο ημίχρονο, είχε κάνει τη μήνυ έκπληξη τώρα αυτά. Ω, φοβερό άδειασμα από το Ράσφορντ, εισέρχεται στη μεγάλη περιοχή, συγκλίνει, σουτάρει, όχι, θα τους περάσει όλους, δεν γίνεται αυτό. Κύρια, έξω η μπάλα για τον Σπένς, ο Σπένς στη γωνία της μεγάλης περιοχής για τον Μαντουέκη, αυτός βγάζει τη σέντερ, δεν τώρα το κάνει, είναι μόνος, shoot out. Χάθηκε και αυτό το γκολ, παραμένει το 2-0 στο 87.
1: Για να δικαιωθεί μέχρι 2, ε.
0: Εδώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κοίταξε. Ναι. Δεν είμαστε και μάτις, αλλά τα παιχνίδια. Εγώ πιστεύω ότι εκεί η Γκάνα μπορεί να κάνει το 2-2.
1: Εντάξει,
0: γιατί είναι τυχερή
1: το
0: η Κροατία, έτσι. Δεν παίζει μπάλα για να προηγείται.
1: Ο Κεϊρός έβαλε και το Γυρέκι. Θυμίζω ότι είναι ο παίχτης που, για να δούμε τη σέντρα του Μόντριτς, απομακρύνουν με τον Λουκάσεν οι Γκανέζοι. Θυμίζω ότι είναι ο παίχτης που της έδωσε την νίκη της Γκάνας. Το μοναδικό γκολ δηλαδή μέχρι στιγμή που είχε πετύχει η Γκάνα στο Ισκαϊσέρι απέναντι στο Παναμά.
0: Κεϊρός, ο άλλοτε βοηθός του μεγάλου Άλεξ Φέργκισον.
1: Και μεγάλος γενικός με σπουδαία καριέρα ως προπονητής. Ο Πέρισιτς από αριστερά, ο Πάσαλιτς γυρίζει στον Μόντριτς. Οι Κροάτες ελέγχουν το παιχνίδι στο 86ο λεπτό. Θα έχουμε βέβαια αρκετά λεπτά επιπλέον χρόνου. Γιατί και υπήρχε το διάλειμμα για να δοριστούν οι παίχτες, αλλά και υπήρχε αρκετό που είχε διακοπεί και από τον έλεγχο από το ΒΑΡ. Τώρα, όπως έτρεχε ο Σεμένιο, βρήκε άθελά του για να πιέσει τον Πόγκρασιτς, τραυματίστηκαν και οι δύο, αλλά ενώ αρχικά φαίνεται να έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα ο στόπερ της Κροατίας, τώρα δείχνει να έχει μεγάλο πρόβλημα ο Σεμένη, ο οποίος πιάνει το κεφάλι του. Έχουμε τραυματισμό, έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, πάντα με την ευχή να μην έχει κάτι σοβαρό ο αθλητής, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, αλλά δείχνει να υποφέρει και να έχει πιάσει το κεφάλι του ξαπλωμένο στο έδαφος. Ο Σεμένιο, ο οποίος έτρεξε λίγο ακόμη και ξαφνικά έπεσε κάτω στο έδαφος σε μια από αυτό που λέμε ανύποπτη φάση, γιατί πήγε να πρεσάρει τον Πόγκρασιτς, έφυγε πάρα τα πόδια του Πόγκρασιτς και τον πάτησε κατά λάθος. Τελικά το πρόβλημα το έχει μεγαλύτερο ο άσος στη City, έχει πει και ο ιατρικό τίμο, οπότε Δημήτρη, μέχρι να δω.
0: Βεβαίως, 7 Αγγλία, 6 Κροατία, 4 Γκάνα, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, 0 Παναμά στη δεύτερη του εμφάνιση, η χώρα που είναι διάσημη για την διόρυγά του που ενώνει Ειρηνικό και Ατλαντικό και είναι η πηγή ζωής και εισοδημάτων, 4 δις δολάρια κάθε χρόνο για το ταμείο. Φοβερό το shoot out, 4 προσπάθειες έχει κάνει ο Ισμαήλ Ντίας, αλλαγή πριν από 20 λεπτά από τον Κρίστιανσον, απειλεί το γκολ ο center for των Παναμέζων, προσπαθούν να πετύχουν το πρώτο γκολ μετά από 2 εμφανίσεις, δεν τα έχουν καταφέρει, απομένουν μερικά λεπτάκια, 3-4 λεπτά, σε 5 λεπτά θα έχουμε τελειώσει, ενώ η βροχή έχει επαναρχίσει στο περίφημο στάδιο, εκεί που θα διεξαχθεί και ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου. Παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε ο Ινφαντίνο, ο Τραμπ ο οποίος δεν έχει διαγώνες μέχρι τώρα, καθώς έτρεχε για να ολοκληρώσει τη συμφωνία που φαίνεται στα πρατήρια όλων των χωρών και τις δικές του, γιατί θέλει στις εκλογές του Νοεμβρίου, στις ενδιάμεσες, να κατέβει η τιμή στην Αμερική κάτω από τα 4 δολάρια το γαλόνι. Εδώ λοιπόν που το ποδόσφαιρο είναι και μια άσκηση πολιτικής για πάρα πολλούς, είναι ο Παναμάς ο οποίος προσπαθεί, άργησε και ο στόπερο ο Κόρντομπα ήθελε να το παίξει δεκάρι, άργησε, απόλεσε την μπάλα και οι Άγγλοι, ενώ απομένουν 300 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. 2-0 καθαρά η νίκη για την Αγγλία χάρη στις προσπάθειες δύο παικτών που είναι παγκοσμίου επίπεδου. Τι θα κάνει τώρα ο Ρότζερς, θα βγάλει το τέτα τέτα έτοιμος για το 3-0. Δεν το κάνει το 3-0, γιατί πολύ σωστά ο Μοσχέρα απαντά, οπότε η μπάλα σε σένα Μπαμπή.
1: Ναι, έκανε άλλες δύο αλλαγές ο Ντάλιτς, πέρασε τον...
0: Ο μισόλεπτο τέτα τέτ για τον Παναμά, μπροστά στο ιστορικό γκολ για τον Παναμά. Δεν θα περάσει την διόρυγα. Κύριε Βοηθέ, δεν ακυρώνονται αυτό το γκολ. Ακυρώθηκε το γκολ από τον Βοηθό, από τον Κατάρ.
1: Το ΒΑΡ θα πει.
0: Για μισό λεπτό να δούμε. Είναι τέτα τέτ από το Μαρτίνες. Είναι ελαφρώς offside, είναι και λευκός, κόκκινη φανέλα της Αγγλίας. Νομίζω δικαίως, αλλά δεν πειράζει. Δώσε στο φτωχό μια ελπίδα. Άστο τον γκολ. Δεν πειράζει.
1: Άστο και εσύ. Ναι.
0: 50 πλοία την ημέρα παίρνουν εκεί. Αν αυξήσουν τα διόδια θα έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι, οι εφοπλιστές. Τέλος πάντων, το γκολ ακυρώνεται λόγω σε σένα ακριβώς το 93.
1: Μπήκε και ο έτερος Πάσαλης, ο Μάρκο, στη θέση του Μπατούρινα, και μπήκε και ο Κβάρδιολ στη θέση του Πόγκρασιτς.
0: Καλό και αυτό ο στόπερ τη Φιωρεντίνα, κυρία.
1: Λίγο, αλλά ελά.
0: Καλό και αυτό ο στόπερ τη Φιωρεντίνα.
1: Ποιο, ο
0: Πόκρατσι.
1: Α, ναι, ναι. Δεν νόμιζα για τον Βάρντιολ είναι τη City. Ναι, ναι, ναι. Πόκρατσι τη Φιωρεντίνα. Λοιπόν, είμαστε στο 90. Παραμένει το 2-1 περί τη Κροατία, αλλά θα έχουμε αρκετά λεπτά καθυστερήσεων επιπλέον χρόνου. Περιλαμβάνω όχι μόνο για το διακοπή για να δοριστούν οι παίχτες, αλλά και γιατί ένα τετράλεπτο, πεντάλεπτο το είχαμε με το VAR για τον γκολ της Γκάνας. Η Κροατία έχει αυτό που θέλει, είναι στη δεύτερη θέση, έχει την νίκη και σε κάθε περίπτωση κλειδώνει, γιατί δεν μπορεί να φάει δύο γκολ, που ίσως είναι και τόσο και τρία η Κροατία σε αυτά τα λεπτά. Θα βγει σίγουρα τρίτος, στους καλύτερους τρίτος θα βγει και από αυτόν τον όμιλο. Η Κροατία θα κερδίσει ένα φάουλ με τα τωρινά δεδομένα. Καλύτερη η τρίτη θα είναι η Γκάνα. 7 λεπτά ο επιπλέον χρόνος. Οκ, θα μπορούσε να είναι και 8 και 9. Αλλά αυτή είναι. 3 λεπτά για κατάνε, όπως και σε πότε μήκο για το διάλειμμα για να τοριστούν, και άλλα 4 τελικά για το VAR. Λοιπόν, από αριστερά οι μάχες, ο Γκβάρντιολ κερδίζει την μπάλα. Ο Σουλεμάν έπεσε, ο Σενάγια συγγνώμη έπεσε, αλλά χωρίς φάουλ, και θα το κάνει πάνω στον Γκβάρντιολ. Ένα μέτρο έξω την περιοχή, αλλά από πλάγια, αριστερά έχει την μπάλα ο Πέρισιτς. Σε αυτές τις περιπτώσεις ένας παίχτης που έχει τρομερή εμπιστοσύνη στα πόδια του μπορεί να πάει και απευθείας με εσωτερικό, ή περισσότεροι κάνουν αγέμισμα. Θα δούμε ποια θα είναι επιλογή του Πέρισιτς, αλλά πηγαίνει και ο Μόντριτς. Και
0: εδώ να συμπληρώσω ότι παραλίγο ο Παναμάς να κάνει επιτέλους τον γκολ, αλλά ο Ροντρίγκες έπιασε αέρα στην κεφαλιά σε μια πολύ ωραία σέντρα από τα αριστερά. Δεν βρήκε την μπάλα, δεν έκανε τον γκολ. Οπότε μπήκαμε στα τελευταία 120 δευτερόλεπτα για να δούμε το τελικό Αγγλία-Παναμάς 2-0. Μπάμπι.
1: Εκτελεί χαμηλά ο Μόντριτς, δεν περνάει η μπάλα. Και τώρα ο Νόαμα βγάζει την μπάλα μπροστά για τον Φατάβου, θα κάνει το φάουλ. Ο Σούταλο πάνω στον εξτρέμ της Γκάνας. Το φάουλ στη μεσαία γραμμή, ο Φατάβου εκτελεί γρήγορα, ο Παρτέι χάνει την μπάλα και τώρα ο Πάσαλιτς, ο Μάρκο δεξιά, δεν θα γίνει επίθεση από τον Βλάσιτς, μπάλα πίσω στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Τώρα ο Μόντις κάνθεται για τον Πάσαλιτς, ψάχνει το σουτ με το αριστερό, δεν περνάει η μπάλα, πηγαίνει πάλι δεξιά ο Σούσιτς, πάει να κάνει το γύρισμα, θα πάρει το κόρνερ από την παρέβαση του Μενσά. Στο 93ο λεπτό μπήκαμε, δεύτερο κόρνερ και για τους Κροάτες. Από δεξιά θα πάει ο Λούκα Μόντριτς για την εκτέλεση. Να δούμε την επιλογή. Ο Κάρλος Κύριος ανήσυχος για την ομάδα του να εσωφαρίζει, αλλά να δέχεται πολύ γρήγορα και το δεύτερο γκολ της Κροατίας. Η Κροατία χωρίς να βιάζει τον Μόντριτς, παίζει με τον Μάριον Πάσαλιτς, η σέντρα με πολύ δύναμη κατευθείαν out. Ο Ασάρε, ο goalkeeper της Γκάνας, θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Δίνει για τον Πάρτεϊ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκείνος ανεβάζει τον σκόρ του Λουκοσέν. Μια βαθιά παλιά σε καλή θέση. Ο Σούταρο θα πάρει την κεφαλιά. Γυρίζει την μπάλα πίσω οι παίκτες της Γκάνας που ανέκτησαν την κατοχή γρήγορα. Με τον Σίμπο να κάνει, με τον Οπόκορο συγγνώμη, να κάνει τη σέντρα δεξιά. Κατεβάζει Νουάμα και πάει να περάσει την κάθετη, δεν περνάει. Τάκλιν του Μόντριτς στο 94ο λεπτό για να κρατήσει η κατοχή. Η Κροατία δεν περνάει η πάσα του Μάρκο Πάσαλιτς. Το θυμήθηκα, το Πάντελιτς. Είδες με τους Κροάτες και τους Σέρβους. Λοιπόν, μπορεί να γίνει το λάθος. Η απομάκρυνση, παίρνει ο Πόγκο μια κεφαλιά, μια νέα από το Στάνιτς. Κατεβάζει την μπάλα με τον Φατάβου και βγαίνει η μπάλα στον Νουαμά που ψάχνει το σούτ με το αριστερό. Η κόντρα, έρχεται ο Σανάγια, κάνει το σούτ, η κόντρα και πάλι πάνω στο Μόντριτς. Η μπάλα βγαίνει αριστερά στον Πέρισιτς και τώρα οι προϋποθέσεις για την επίθεση.
0: Τελικό αποτέλεσμα Αγγλία Παναμάς 2-0, σε λίγο θα δώσουμε τυπώσεις.
1: Με τον Ματάνοβιτς να κερδίζει το φάουλ από τον Οπόνκο, ενώ συμπληρώθηκαν τα 4 από τα 7 λεπτά των καθυστερήσεων. Και μας δείχνουν και καλά κάνουν το τάκλιν του Μόντριτς και εννοείται πως έκοψε την μπάλα άδειμα προς μίμηση ο Λούκα Μόντριτς στα 40 του να κάνει στο 94 τέτοιο τάκλιν. Ματάνοβιτς που πήρε το φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής και κερδισμένα δευτερόλεπτα με τον Όπονγκ να παίρνει και αυτός κάρτα. Είναι η δεύτερη κάρτα στο παιχνίδι. Από αριστερά ο Ιβαν Πέρισιτς με τον Σενάγια το τρέχει, κάνει το γύρισμα. Η μπάλα είναι κόρνα λογικά, πρέπει να έχει βρει κόντρα πάνω στον μπακ της Γκάνας. Η Κροατία θα μείνει στην επίθεση, θα κερδίσει και άλλο χρόνο πριν συμπληρωθούν τα 5 από τα 7 λεπτά το PlayStation. Ιβάν Πέρισιτς σηκώνει υψωμένη, σφιγμένη την γροθιά του με το αριστερό χέρι μπροστά στην εξέδρα, το πέταλο που είναι η φύλαξη της Κροατίας. Ο Λούκα Μόντριτς σε μια ακόμη εκτέλεση στημένης φάσης για τους Κροάτες που έχουν το υπέρ τους 2-1. Αλλάζει την μπάλα με τον Μάρκο Πάσαλιτς, πάλι ο Μόντριτς θα κερδίσει τις κόντρες και παίζει με τον Μπάντελιτς που βγαίνει πλάγια, πάει να κάνει το γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι, διώχνει ο Μενσά και απομακρύνει περισσότερο ο Γιρένκι και η βαθιά παλιά θα διώξει ο Σούταλο. Θα πάρει ο Γιρένκι πάλι, γυρίζει στον Λουκάσεν και τώρα στον Πάρτι. Είμαστε στο έκτο λεπτό το Καϊστέισον, πάει να περάσει ο Νουαμά, θα πάρει ένα πλάγιο, πάλι ο Μόντριτς. Ο Σενάγια τώρα αφήνει την μπάλα στον Λουκάσεν και τώρα ο Μενσά από αριστερά κάθετα. Ο Σεμένιο κάνει ένα ωραίο τακουνάκι, βγάλει κάποιο παίχτη της Γκάνας στην περιοχή, δεν περνάει πάσα, κόβουν οι Κροάτες και τώρα οι δύο Πάσαλιτς, ο Μάρκο και ο Μάριο βάζουν την μπάλα και τώρα ο Μόντριτς και ο Γκουάρντιολ παίζει κάθε για τον Μάριο. Ο Πάσαλιτς δεν κάνει καλά το τακουνάκι, αλλά έρχεται ο Μόντριτς να διορθώσει με μια βαθιά παλιά στο πουθενά μεν, αλλά είμαστε στο 7ο και τελευταίο λεπτό των Καϊστέρισσων και ενισμένα δευτερόλεπτα για τους Κροάτες. Η βαθιά παλιά του Μενσά δεν περνάει από το Σούταλο, κατεβάζει σε Μένιο και τώρα ο Νουαμά έξω την περιοχή κάνει το άνοιγμα, έχει γυρίσει ο Πάσαλης για να βοηθήσει από αριστερά ο Μενσά, πηγαίνει στην περιοχή, κάνει το γύρισμα out μεταξύ πάσας, ένα γύρισμα ήθελε να κάνει ένα σουτ, πάντως παραπέρασε out. Απογοητευμένος ο Κάρλος Κεϊρός, βλέπει ότι η κλεψέντρα άδειασε για την ομάδα του καθώς συμπληρώνεται τα 7 λεπτά του επιπλέον χρόνου. Φαντάβω από αριστερά αυτό το γύρισμα με πάρα πολύ δυναμή, πολύ άστοχο όμως, κενό του έδειχναν και ο Ασάντε και ο Νουάμα ότι ήθελαν την παραποστά τους απλώς να τις πρόξουν στα νύχτια. Φινάλε στο παιχνίδι, η Κροατία θα κερδίσει 2-1 την Γκάνα. Ο Σούσιτς στο 31ο λεπτό άνοιξε το σκορ με ένα πολύ ωραίο σουτ χαμηλά στην δεξιά γωνία του Ασάρε. Στο 73ο λεπτό από το Φόλτο Νοαμά ο Λουκάσεν με προβολή έκανε το 1-1, αλλά στο 83ο λεπτό η Κροατία βρήκε και δεύτερο γκολ με την κεφαλιά του Βλάσιτς από το κόρνερ του Μόντριτς. Ο Βλάσιτς ο οποίος είχε και δοκάρι στο 17ο λεπτό. Μετά από αυτά τα αποτελέσματα στον όμιλο, στο 10ο όμιλο, πρώτη η Αγγλία, δεύτερη η Κροατία, τρίτη η Γκάνα. Η Γκάνα όμως είναι μέσα στις καλύτερες 8 που θα συνεχίσουν στο Μουντιάλ. Σίγουρες για να συνεχίσουν από τους τρίτους είναι η Σουηδία, το Εκουαδόρ, η Βοσνία, η Παραγουάη, η Σενεγάλη και η Γκάνα. Και τώρα πια μένει εκτός, όχι δεν έχουμε ακόμη οριστικά να μένει εκτός κάποια ομάδα, Ιράν και Νότιος Κορέα. Το Ιράν με 3 βαθμούς, με 0 δεν έχει ούτε ο συντελεστής.
4: Άσα να τα πούν αργότερα με
1: και
4: ηρεμία.
1: Και η Κορέα στο μείον 1 εξακολουθούν, αλλά θα περιμένουν τα αποτελέσματα.
4: Έτσι,
1: της Αλγερίας και του Κονγκό αν θα συνεχίσουν. Να οπότε κάνω, επιστροφή σε εσάς παιδιά.
0: Να κάνω και ένα απολογισμό εγώ για το παιχνίδι.
1: Βεβαίως.
0: Με την Αγγλία με τα 3 λιοντάρια, έχοντας μηχανή με 2 λιοντάρια στο παιχνίδι, τον Τζούντι Μπέλιγχαμ, ο οποίος ανήμερα των γενεθλίων του σε λίγες ώρες θα τα γιορτάσει τα 24, άνοιξε το σκορ σε μια πονηρή φάση στο δεύτερο μήκος στο 62 και στο 67 είναι αυτός που σερβίρει στο Γκέιν, ο οποίος σκοράρει, κάνει το 2-0. τον κάνει πρώτο σκόρ στα Μουντιάλ ξεπερνώντας τον Λίνεκερ, ο οποίος είχε 10 γκολ, και ταυτόχρονα ηρεμεί τον αγγλικό τύπο και τον αγγλικό λαό, καθώς η Αγγλία ήταν πολύ μέτρια στο πρώτο ημίχρονο και ο Παναμάς είχε βάλει πολύ ψηλά διόδια για να περάσει το πλοίο της Αγγλίας. Πρόσωρο τραχός για την Αγγλία που πέφτει πάνω στη Σενεγάλη. Δεν πείθει πάρα πολύ. Θα δούμε τι θα κάνει η Σενεγάλη και όπως οι υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις στο Νιου Τζέρσι. Επιστροφή λοιπόν στα στούντιο και στους συναδέλφους Δημήτρη Καϊμά και Τάσο Επιτρόπου.
2: Λοιπόν, ακούσαμε και από τον Δημήτρη Μαλισιώβα και από τον Παπάζογλου τα δύο πρώτα παιχνίδια αυτής της της τρίτης αγωνιστικής, το 12ο όμιλο, που ουσιαστικά επικράτησαν τα φαβορί. Αυτά ήταν τα φαβορί, τόσο η Αγγλία όσο και η Κροατία. Οι Άγγλοι νίξαν 2-0 τον Παναμά και οι Κροάτες 2-1 την Γκάνα. Να επαναλάβω εγώ την τελική βαθμολογία του 12ου ομίλου. Στην πρώτη θέση η Αγγλία με 7 βαθμούς, στη δεύτερη θέση με 6 βαθμούς οι Κροάτες, στην τρίτη θέση με 4 βαθμούς η Γκάνα, ενώ τέταρτος χωρίς βαθμό τερμάτισε ο Παναμάς. Αυτή είναι η εικόνα του 12ου ομίλου, που σημαίνει ότι η Γκάνα με τους 4 βαθμούς φαίνεται ότι είναι μέσα στους 8 καλύτερες τρίτες των 12 αυτό ομίλων. Αυτό που οφείλουμε να πούμε όμως, γιατί αρχίζει και διαμορφώνεται τώρα η εικόνα, έχουμε σε κρεμότητα το Κονγκό ουσιαστικά και την Αλγερία. Αυτά περιμένουμε για να δούμε τους καλύτερους. Υπό προϋποθέσεις προκύπτει αν το Κονγκό νικήσει και φτάσει στους 4 βαθμούς, αρχίζει και περιπλέκεται το πράγμα όσον αφορά και τις βαθμολογίες, και το λέω αυτό διότι θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα για τις τρίτες θέσεις. Όμως αυτή τη στιγμή οι καλύτερες 8 ομάδες είναι κατά σειρά βάσει συντελεστή και βάσει βαθμολογίας, αλλά και επί της ουσίας και διαφορά τερμάτων, είναι η Σουηδία που έχει 4 βαθμούς 7-7 τέρματα, η Γκάνα με 4 βαθμούς στη δεύτερη, αυτή η ειδική βαθμολογία ως δεύτερη καλύτερη, δηλαδή τρίτη θέση, με 2-2 τέρματα. 2-2 τέρματα έχει και το Εκουαδόρ. Ακούσαμε χθες το Λούκα Βιγιαφάνες που μιλούσε για το Εκουαδόρ και έλεγε ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Τα δείχνει τώρα και από την ΕΡΤ 2, τώρα δίνει αυτές τις εικόνες, αλλά παρόλα αυτά τα μεταφέρουμε και εμείς. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη στην τέταρτη θέση, ως καλύτερη τέταρτη στην τρίτη θέση, 5-6 τα τέρματά της, 4 βαθμούς έχει και η Παραγουάη με τέρματα 2-4, αρνητικούς συντελεστές. Η Σενεγάλη με 3 βαθμούς το 8-6 τέρματα, 3 βαθμούς το Ιράν, που περιμένει και αυτό, έχει τη δική του αγωνία, είναι μια ομάδα άκρος ταλαιπωρημένη αγωνιστικά, αυτός που έχουμε πει πολλές φορές για τον αθέμητο ανταγωνισμό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν αλλάζουν τα δεδομένα. Με τις 3 ισοπαλίες έχει 3 βαθμούς 3-3 τέρματα, και η Νότια Κορέα στην 8η θέση αυτής της ειδικής βαθμολογίας με 3 βαθμούς 2-3 τέρματα. Ένατη αυτή τη στιγμή είναι η Αλγερία, αλλά αγωνίζεται σε λίγη ώρα με την, στις 5 η ώρα δηλαδή για να ακριβολογούμε, με την Αυστρία, πολύ σημαντικό παιχνίδι και αυτό, και αυτό νομίζω ότι θα κλέψει και περισσότερο την παράσταση, έχει πολύ σασπέν. Οι Σκοτσέζοι μπορούν από τώρα να λέμε, όπως και οι Ουρουγανοί, ότι έχουν αποχαιρετήσει το παγκόσμιο κύπελο. Και το Κονγκό, το Κονγκό, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αγωνίζεται με το Ουσμπεκιστάν, μια πολύ αδύναμη ομάδα μέχρι στιγμής, η εικόνα αυτό δείχνει, και αυτομάτως πρέπει να δούμε πόσα γκολ θα βάλει, πρώτα απ' όλα να νικήσει, και κατά δεύτερο πόσα γκολ θα βάλει για να δούμε και πού θα τερματίσει. Αναφέρομαι στο Κονγκό γιατί αυτή τη στιγμή είναι στη τέταρτη θέση της δικής της βαθμολογίας, στον όμιλο το είναι στην τρίτη θέση με ένα βαθμό, συγγνώμη, απέναντι το Ουσμπεκιστάν δεν έχει βαθμό, σε αυτό το όμιλο τον 11ο με Κολομβία και Πορτογαλία, αλλά Κολομβιανοί και Πορτογάλοι πέσουν μεταξύ τους. Η Κολομβία έχει 6 βαθμούς, η Πορτογαλία 4. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λοιπόν έχει 3, και με νίκη, σε περίπτωση νίκης δηλαδή της Κολομβίας, θα φτάσει και αυτή στους 4 βαθμούς. Βεβαίως η διαφορά τερμάτων είναι που θα παίξει ρόλο εδώ, αλλά οι Πορτογάλοι έχουν 6-1, 1-2 το Κονγκό. Οπότε ό,τι και να γίνει θα είναι τρίτο, αλλά παίρνοντας τους 3 βαθμούς στο Κονγκό αυτομάτως μπαίνει στο γκρουπ της οκτάδας και ενδεχομένως, και δεν νομίζω να κάνω λάθος, μπορεί να μείνει έξω ή η Νότια Κορέα, μάλλον η Νότια Κορέα που έχει αρνητικό συντελεστή, να μείνει έξω δηλαδή και να μην τα καταφέρει. Η Νότια Κορέα βεβαίως περιμένει και το παιχνίδι της Αλγερίας, έτσι μην το ξεχνάμε και αυτό το παιχνίδι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και καθοριστικό, καθώς οι Αλγερινοί απέναντι στους Αυστριακούς δεν κυνηγάνε μόνο την τρίτη θέση, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην τρίτη θέση γιατί είναι η Ιορδανία χωρίς βαθμό, αλλά έχει 3 βαθμούς ως και οι Αυστριακοί και παίζουν μεταξύ τους. Πάρα πολύ δυνατό και καθοριστικό, επαναλαμβάνω, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και επειδή οι Άγγλοι νίκησαν και ο Τζούντ έβαλε γκολ και έχει και γενέθλια, πάμε να ακούσουμε και τους Beatles και αμέσως μετά θα βρούμε και τις θέσεις, έτσι, γιατί είμαστε, Δημήτρη, ενημερωτικό ραδιόφωνο, έτσι.
4: Πάντα.
2: Και ειδικά η εκπομπή αυτή είναι ενημερωτική. Πάμε να ακούσουμε λίγο Beatles όμως. Hey Jude!

Μπέλιχαμ είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι τώρα, θα γίνει 23 ετών, και αυτό το παιδί ήδη είναι μπαρουτοκαπνισμένο. Έχω την αίσθηση, και επειδή παίζει και στη Ρεάλ Μαδρίτης, όχι γιατί είμαι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά γιατί όταν παίζει σε μια τόσο μεγάλη ομάδα γιγαντώνεσαι και εσύ και ως προσωπικότητα, αλλά και φυσικά ως ποδοσφαιριστής. Ο Τζον Μπέλιχαμ νομίζω ότι θα μας απασχολήσει για πάρα πάρα πολλά χρόνια ακόμη, γιατί είναι πραγματικά ένας φοβερός ποδοσφαιριστής. Το λέω γιατί τον είδα να κάνει και δηλώσεις τώρα.

Μη στέλνετε άλλα μηνύματα για τα βιβλία, παιδιά, δεν έχουμε περιθώριο. Θα κάνουμε την κλήρωση τώρα, γιατί σιγά σιγά θα αρχίσουμε να δίνουμε και το μικρόφωνο στο Γιάννη Σαντοριναίο για την σπουδαία αναμέτρηση της Κολομβίας με την Πορτογαλία από την ΕΡΤΔ μετάδοση και φυσικά από την ελληνική ραδιοφωνία και την αγαπημένη σας Ερασπόρ. Στον 10ο όμιλο, το άλλο παιχνίδι είναι Κονγκό Ουζμπεκιστάν. Θα το παρακολουθούμε και από την Ερτένα και σε περίπτωση που σημειωθήκε κάποιο γκολ, θα κάνουμε σύνδεση με την Ερτένα. Ο Πάνος Μπλέτσος μεταδίδει για την ΕΡΤ 1 την αναμέτρηση αυτή.

Ο Κώστας από Καναδά μας ενημερώνει ότι αν η Κροατία έρθει δεύτερη, θα παίξει με το δεύτερο από τον όμιλο της Πορτογαλίας. Okay, να το δούμε και αυτό. Γιατί αλήθεια είναι ότι και εκεί τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα το τι θα συμβεί. Αυτή τη στιγμή να θυμίσω εγώ ότι η Κολομβία είναι στην πρώτη θέση και οι Κροάτες αυτή τη στιγμή πέφτουν πάνω στην Πορτογαλία που είναι στη δεύτερη θέση με 4 βαθμούς. Βεβαίως όλα αυτά θα τα δούμε και στη συνέχεια, σύντομα, εδώ στην Ερασπόρο.

0: Δεν το είπα. Ο Άντο λοιπόν συμφωνεί ότι το Κροατία θα παίξει με το χαμένο του Πορτογαλία-Κολομβία, δηλαδή με το δεύτερο αυτού του συγκεκριμένου ομίλου. Ο Αποστόλης θέλει τα δικά του. Έλα μόνο, εντάξει, Αποστόλη, δίνει όλες οι ώρες για την βλάκα μας. Εννοώ με το χιούμορ σου, γιατί δεν μπορώ να προχωρήσω αυτό. Έχουμε συνθέσεις.
1: Όλα εντάξει, και το feed και είμαι οκ, okay, είμαι εντάξει.
0: Εσύ είσαι πανέτοιμος.
1: Α,
0: εσύ τα έλεγες στο κεντρικό. Τα
1: εγώ
0: στο...
1: τα έλεγα κεντρικό, τεχνικούς, τα πάντα, δεν περίμενα ότι ήμασταν αέρα.
0: Εντάξει, είσαι ο τεχνικός ηγέτης τώρα. Γιατί είσαι
1: τι κάνουμε.
0: Θα είσαι ο μοναδικός που θα είσαι στον αέρα. Εντάξει, είναι και ένα σπουδαίο παιχνίδι αυτό. Ναι. Και καθοριστικό βεβαίως. Εμείς θα παρακολουθούμε το Κονγκό Ουσμπεκιστάν, το πρώτο μισάωρο της αναμέτρησης. Μετά θα αναλάβει ο Άκης Δημακός με τον Δημήτρη Γιαχανάτζη, εννοείται. Και θα σε ενισχύουν και αυτοί με τον δικό τους τρόπο.
1: Πες μου τώρα πόσες αναμνήσεις μας δημιουργεί, ναι, η εικόνα που βλέπουμε από το monitor του Κάρλος Βαλντεράμα, ναι, αυτής της επικής μορφής της Κολομβίας, έτσι.
0: Μεγάλη μορφή και πολύ ιδιαίτερα αγαπητό στη Λατινική Αμερική, σε όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, έτσι, όχι μόνο της Κολομβίας, γιατί είναι μια μορφή λατρεία για τον,
1: λατρεία
0: για τον, ναι, Μαραντόνα. Λατρεία, αγάπη πολύ, όχι εμείς. Εμείς έτσι κι
1: αλλιώς.
0: Αλλά ναι, και εμείς. Δεν το λέω για εμάς αυτό, εννοώ πάντα. Εμείς είμαστε με τον Μαραντόνα. Αλλά και ο Βαλντεράμα είναι από αυτούς που λύγησαν όταν έμαθε ότι ο Μαραντόνα έφυγε από τη ζωή. Λύγησαν. Είχε λιποθυμικό επεισόδιο, δηλαδή. Δεν το πίστευε που λένε. Γι' αυτό το επισημαίνω. Λοιπόν, πριν πας εσύ στις δικές σου συνθέσεις, αν τις έχεις.
1: Τα έχουμε όλα, είμαστε κομπλέ.
0: Σιγά που δεν θα τα έχεις. Να πάμε εμείς στις συνθέσεις του.
2: Λαϊκή Δημοκρατία.
0: Έτσι. Λαϊκή Δημοκρατία.
2: Του Κονγκό κοντά στο Ουσμπεκιστάν.
0: Με το Ουσμπεκιστάν. Και γελάω γιατί ο Καϊμάς είχε κάνει ρεπορτάζ για να τις βρει. Και να μπορέσει να τις πικάρει κιόλας. Για να σε ακούσω.
2: Λοιπόν,
0: τώρα
2: πάμε. Εμπασί, Γουάν Μπισάκα. Ο Μπεμπά. Ντουάν Ζαμπέ, Μαζουακού, ναι, εντάξει, εύκολο, Εμποκού και αυτό, Μουτουσαμί, Σαντίκι, Τσιμπέκα, Γουίσα και Μπακαμπού.
0: Και διευκρίνησε ότι είναι Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αυτό, έτσι. Εντάξει, δεν θα ήταν και η Ουσμπεκιστάν.
2: Ναι, λοιπόν, okay, οι Ουσμπέκοι είναι Νεμάτοφ, Χουσάνοφ, Ουρόζοφ, φαίνεται μακράν έτσι ότι είναι Ουσμπέκοι, Ουρόζοφ, Αριζόνοφ, Ουσγοβόη, να με συγχωρέσει, Σουκόροφ, Χαματανόφ, έλα το είπα, μη γελάς, Σαμουντόροφ και Χαμτανόφ.
0: Ναι, εντάξει, δεν θα σε ρωτήσω που παίζουν όλοι αυτοί, θα τα δούμε στην πορεία.
2: Καλά, τα βρίσκουμε και αυτά, εντάξει.
0: Εντάξει, δεν είναι δύσκολο, θα τα βρούμε. Λοιπόν, πάμε όμως στο Γιάννη Σαντορινέο, διότι έχει να περιγράψει μια...
1: Ένα ωραίο ματσάκι.
0: Ναι. Όχι ωραίο ματσάκι, είναι το μάτς της...
2: Το ματσάκι το λέω χαριστικά, ρε παιδάκι
0: μου. Το μάτς του ομίλου, γιατί το λέω αυτό, διότι θα καθορίσει το πρώτο και το δεύτερο. Τέλος. Αυτό το
2: 6.000 ευρώ. Όχι, 6.000 ευρώ ήταν η μεταπόληση στο παιχνίδι το συγκεκριμένο.
0: Α, των εισιτηρίων δηλαδή.
2: Ναι, ναι, δηλαδή έχει
0: και όλα αυτά μέσω της FIFA, όχι μαμπέβο.
2: Ναι, και λέμε τώρα για φάση των ομίλων, έτσι. Δεν είναι ναι. Προχωρημένο. 6.000 ευρώ πουλά.
0: Λοιπόν, Γιάννη Σαντερίνο, ο λόγος σε σένα.
1: Ωραία, εδώ είμαστε.
0: Έχεις 5 λεπτά να τα πεις όλα.
1: Ναι, θα τα φτιάξουμε. Πρώτα απ' όλα, είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι αν θέλουμε να ζήσουμε την απόλυτη ίντριγκα σε αυτό το Μουντιάλ. Με την Πορτογαλία στην πρώτη θέση, δηλαδή να νικήσει η Πορτογαλία την Κολομβία, αυξάνονται οι πιθανότητες στα προημιτελικά να λύσουν τις διαφορές τους μία και καλή ο 39χρονος Μέση με τον 41χρονο Κριστιάνο.
0: Είναι το μόνο σενάριο που μπορεί να συναντηθούν, έτσι.
1: Ναι, ναι, με την Πορτογαλία στην πρώτη θέση. Βεβαίως, έτσι όπως είναι η διαδικασία με τα play-off, είναι σαν να έχει σχηματιστεί από τη μία πλευρά μία ευρωπαϊκή ζώνη και από την άλλη πλευρά μία νοτιοαμερικάνικη, Λάτιν, κεντρική Αμερική ζώνη. Δηλαδή, τι εννοώ. Βλέπουμε ότι στο ένα bracket, στην πορεία δηλαδή μέχρι τα ημιτελικά, είναι η Γερμανία που παίζει με την Παραγουάη.

0: ελέφαντος του. Είναι το Μεξικό που περιμένει τις δικές του κληρώσεις. Είναι η Αργεντινή που έχει πράσινο ακροτήρι και παίζει με νικητή Αυστραλίας Αιγύπτου. Είναι η Ελβετία και εδώ είναι που πάει απέναντι από την Ελβετία, όχι με την Ελβετία, στη διασταύρωση θα τα δούμε όλα. Ο πρώτος του συγκεκριμένου ομίλου. Αν είναι δηλαδή η Πορτογαλία, πάει σε αυτό το bracket. Και θα έχει τη δυνατότητα να βρει, ξέρω εγώ, στα προημιτελικά την Αργεντινή και όποιος περάσει στα ημιτελικά τη Βραζιλία. Δηλαδή μπορεί να ζήσουμε και ένα Βραζιλία-Αργεντινή, εάν φτάσουν εκεί, έτσι.
1: Η μόνη περίπτωση να συναντηθεί η Βραζιλία και η Αργεντινή είναι σε αυτή την ιστορία εκεί πέρα που είπες τώρα. Δεν θα συναντηθούν στο τελικό αυτό.
0: Δεν συναντιούνται στο τελικό, ναι. Δεν συναντιούνται στο τελικό. Αλλά θέλουμε να ζήσουμε ένα Ρονάλντο versus Μέση για την ίντριγκα του πλανήτη.
1: Ναι,
0: σε όποια κατάσταση και αν βρίσκονται, έτσι είναι, αν μη τι άλλο, τα δύο πιο καυτά ονόματα. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, είναι μάτς το οποίο γίνεται στο Μαϊάμι. Θυμίζουμε ότι η Κολομβία έχει κάνει το 2-2, νίκησε και το Ουσμπεκιστάν, νίκησε και το Κονγκό. Είναι η τέταρτη φορά που περνάει στις 7 παρουσίες της, που είναι σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, προκρίνεται από τη φάση των ομίλων για τέταρτη φορά. Ενώ η Πορτογαλία είχε μια περιπέτεια στην πρεμιέρα με την ισοπαλία απέναντι στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Σάρρος όμως μετά το Ουσμπεκιστάν με τα δύο γκολ του Ρονάλντο. Ιστορικά είναι η πρώτη αναμέτρηση που δίνουν οι δύο ομάδες. Δεν έχει τύχει να αναμετρηθούν ξανά η Κολομβία με την Πορτογαλία. Και στις ενδεκάδες των δύο ομάδων για την Κολομβία, Βάρκας είναι κάτω τα δοκάρια, αριστερά Μασάδο, δεξιά Αρίας, Σάντζες και Λουκουμί είναι στην άμυνα, τα κεντρικά στόπερ. Από αριστερά προς τα δεξιά Αρίας, Λερμά και Πουέρτα. Έχουμε δηλαδή τον Τζον Αρίας εδώ της Παλμέιρας με Λερμά και Πουέρτα. Και Ντίας με Χάμες Ροντρίγκες πλησιώνουν τον Κόρντομπα στην τριάδα της επιθετικής γραμμής. Για την Πορτογαλία, ενώ ήδη ο σκηνοθέτης έτσι έχει πάει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που έχει μια ιδιαίτερη σχέση και αδυναμία με τα μικρά παιδιά, κυκλοφορούν και πολλά βιντεάκια στο διαδίκτυο. Να έχουμε και φυσικό ήχο, αν γίνεται. Κυκλοφορούν έτσι και βιντεάκια στο διαδίκτυο που τον δείχνουν σε αρκετές έτσι στιγμές με τους μικρούς φίλους του ποδοσφαίρου. Βλέπουμε και τον Χάμες Ροντρίγκες. Ένα πέρασμα έκανε από την Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Γενικά, ο Χάμες Ροντρίγκες έχει highlights στις μεγάλες διοργανώσεις και όχι πια στα εθνικά πρωταθλήματα. Θεωρώ ότι τελευταία του αναλαμπή ήταν με προπονητή τον Αντσελότη, τον τωρινό τεχνικό της Βραζιλίας, όταν έπαιξε στην Everton και παραλίγο οι δυο τους να έβγαζαν την Everton Ευρώπη, αν δεν είχε χτυπήσει προς το τέλος ο Χάμες. Για την Πορτογαλία, λοιπόν, οι 11 επιλογές είναι για τον Ρομπέρτο Μαρτίνες. Ο Κώστα κάτω τα δοκάρια, Κανσέλο δεξιά, Μέντες αριστερά, Βέικα και επιστροφή Ρουμπεν Ντίας στη βασική ενδεκάδα που είχε ζητηματάκια τραυματισμού. Βιτίνια Νέβε στη μεσαία γραμμή. Νέτο, Ζωάο Φέληξ, ο Φερνάντες πίσω από το Ρονάλντο. Ζωάο Φέληξ προτιμάται ξανά μετά το 5-0 με το Ουσμπεκιστάν. Παίζει με το Ρονάλντο στην Αλ Νασ. Φάνηκε να απελευθερώνει το Ρονάλντο, να του δημιουργεί χώρους δηλαδή για να φανεί ο μεγάλος στάρ της Πορτογαλίας, οπότε συνεχίζει ο Ρομπέρτο Μαρτίνες να τον εμπιστεύεται σε αυτή την επιλογή. Άρα, Κολομβία μέχρι στιγμής πρώτη με 6 βαθμούς, συν 3 είναι η διαφορά τερμάτων, 4-1. Πορτογαλία δεύτερη, 4 βαθμούς, συν 5 η διαφορά τερμάτων, 6-1. Κονγκό με 1 βαθμό, μείον 1 η διαφορά τερμάτων, 1 γκολ υπέρ, 2 κατά. Το Ουσμπεκιστάν βεβαίως δεν τα έχει καταφέρει, δεν έχει πάει καλά. Ούτως ή άλλως είναι αποκλεισμένο, αλλά είναι Μουντιάλ. Δεν θεωρώ και δεν περιμένω να υπάρχει αδιάφορη ομάδα σε αυτή τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή και είναι πολύ λογικό και επόμενο να μην θέλει και το Ουσμπεκιστάν να φύγει με 2 ήττες. 1-8 είναι ο συντελεστής τερμάτων χωρίς βαθμό το Ουσμπεκιστάν με το μείον 7. Έχει ενδιαφέρον να διαχειριστεί αυτό το μάτς από τη μία πλευρά η Πορτογαλία, που είναι μια ομάδα που γενικά την δίνουν ψηλά οι στοιχηματικές εταιρείες για να προχωρήσει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Το έχουμε ξαναπεί ότι ο Μέση, όταν αγωνιζόταν στο Κατάρ στο Μουντιάλ του 22, βγήκε ολόκληρο το ντοκιμαντέρ και έλεγε ότι ήταν το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο και τον βλέπουμε εδώ. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο για τον Ρονάλντο και με την κάψα που έχει ο Ρονάλντο, αλλά καταλαβαίνουμε ότι αυτή

0: είναι η τελευταία τους μεγάλη στιγμή και του Λιονέλ Μέση και του Κριστιάνο Ρονάλντο. Θα δούμε αν θα συναντηθούν. Είπαμε και νωρίτερα αν περάσει η Πορτογαλία πρώτη. Τώρα ξεκινάει το τελετουργικό, έτσι.
1: Να πούμε ότι και η Κολομβία πάει και για την ισοπαλία, έτσι. Για το...
0: Βέβαια. Γιατί άμα πάρει την ισοπαλία είναι πρώτη η Κολομβία. Πρώτη. Και οι δύο έχουν περάσει. Και η Πορτογαλία και η Κολομβία έχουν προκριθεί, έτσι.
1: Πρώτη-δεύτερη, αλλά. Την πρωτιά. Η Πορτογαλία και η Πορτογαλία την πρωτιά. Εντάξει, λογικό είναι. Λοιπόν, Γιάννη, πάρε τις ανάσες σου. Θα πάμε και να κάνουμε και την κλήρωση. Κωνσταράκη, να κάνουμε και την κλήρωση. Γιάννη μου, και αμέσως μετά θα βάλεις και τα διαφημιστικά σου και όλα τα. Δεν έχεις διαφημιστικό. Α, 5 η ώρα έχεις πάρει τα διαφημιστικά. Πάρα πολύ ωραία. Τότε πες μας τρία νούμερα από το 1 έως το 77. Λες, βέβαια λες. Περίμενε. 1, 25 και 76. Μάλιστα. Λοιπόν, για το «Οι Άγγελοι με τα βρώμικα χέρια» του Τζόναθαν Γουίλσον από την Evie Publication, στο εκπληκτικό το βιβλίο «Η ιστορία της ποδοσφαιρικής Αργεντινής», ένα τρομερό βιβλίο με 70 κεφάλαια. Το πρώτο, στο νούμερο 1, το κερδίζει ο κύριος Γιάννης Σιγκελάκης. 683 τελειώνει το τηλεφωνό του. Στο νούμερο 25 είναι η κυρία Δέσποινα Καλογύρου. 857 τηλειώνει το τηλέφωνο της κυρίας Δέσποινας. Και στο νούμερο 76 είναι η κυρία Γογό με 716 τελειώνει το νούμερο της. Αυτοί είναι οι τρεις νικητές, τα λέω γρήγορα. Γιάννης Σιγκελάκης, Δέσποινα Καλογύρου και η κυρία Γογό. Δεν έχω περισσότερα στοιχεία, έχω όμως το τηλέφωνο. Θα επικοινωνήσουμε μαζί για περισσότερα στοιχεία να μας δώσουν και να τα αποστείλουμε στην εκδοτική για να τα στείλει πακέτο εκεί που επιθυμούν. Λοιπόν, Γιάννη Σαντορινέο, δεν ξέρω αν είσαι εδώ.
0: Ναι, είμαστε. Απλά τώρα έχει ξεκινήσει η διαδικασία με την ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δύο χωρών.
1: Ωραία.
0: Οπότε σου γυρίζω το μικρόφωνο.
1: Ωραία.

0: Να πούμε ότι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι ενισχυμένη με το 12ο της παίχτη, έτσι, ο παίχτης ο οποίος αγωνίζεται εντός εισαγωγικών με την ομάδα από το 2013. Αναφέρουμε φυσικά στον κύριο Μπολαντίνγκα, έτσι, ο Μισελ Κούκα Μπολαντίνγκα, που έφτασε τελικά στο Συνομένες Πολιτείες και στο Μουντιάλ, ξεπερνώντας και το πρόβλημα που αντιμετώπιζε με την έκδοση βίζας του. Είναι ο άνθρωπος με το επιβλητικό κουστούμι που κάθεται άγαλμα επί 90 λεπτά ακίνητος, τιμώντας τη μνήμη του Λουμούμπα, του σπουδαίου αυτού ηγέτη της συγκεκριμένης χώρας στη δεκαετία του 60, ο Λουμούμπα, που δολοφονήθηκε το 61 με συνεργασία, τότε λέγανε, του Βελγίου και των ΗΠΑ, καθώς το θεωρούσαν απειλή κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Ολόκληρες ιστορίες, αλλά για αυτούς εκεί στο Κονγκό είναι ένας λαϊκός ήρωα και τον τιμά με αυτόν τον τρόπο. Τον βιώσαμε πάρα πολύ και στο κύπελο Εθνών Αφρικής την όλη κατάσταση, και μάλιστα όταν αποκλείστηκε το Κονγκό του ζήτησαν οι διοργανωτές στο Μαρόκο να παραμείνει εκεί πληρώνοντας όλα τα έξοδα. Φυσικά αυτός αρνήθηκε, γιατί το ζητούμενο για αυτόν ήταν να τιμήσει την ομάδα του. Άρα δεν αποκλείεται κάποια στιγμή, αν οι κάμερες θα επιτρέψουν, να δούμε και τον κύριο Μπολαντίνγκα, αν τον είπα και καλά τον άνθρωπο, για τον αγώνα αυτό της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό με το Ουσμπεκιστάν, έτσι επαναλαμβάνω. Λοιπόν, νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να πάμε και στον Γιάννη Σαντορινέο, ο οποίος θα περιγράψει για την ελληνική ραδιοφωνία φυσικά το σπουδαίο αυτό παιχνίδι μεταξύ, για τον 10ο όμιλο, μεταξύ της Κολομβίας και της Πορτογαλίας, που παίζουν για την πρωτιά στον όμιλο.
1: Ναι, Τάσο, έτσι όπως το αναφέρεις, δηλαδή η ομάδα η οποία θα τερματίσει πρώτη θα παίξει με την Γκάνα, και ο νικητής από αυτό το ζευγάρι θα πάει στο ζευγάρι της Ελβετίας, που περιμένει να μάθει αντίπαλο από κάποια ομάδα που έχουν πάρει την τρίτη θέση, και όποιος ιτηθεί, δηλαδή ο δεύτερος του ομίλου, πάει πάνω στην Κροατία, και όποιος περάσει θα διασταυρωθεί με το ζευγάρι της Ισπανίας, που θα παίξει είτε με την Αυστρία είτε με την Αλγερία. Δηλαδή από τον όμιλο της Αργεντινής η Ισπανία παίρνει την δεύτερη ομάδα. Και ξαναλέμε πάλι ότι όποιος τερματίσει πρώτος, σαφώς καταλαβαίνουμε από αυτά που είπαμε ότι έχει έτσι μια καλύτερη διασταύρωση στη φάση των 32 και των 16, θεωρητικά είναι όλα αυτά βέβαια, αλλά όποιος τερματίσει πρώτος από αυτό το γκρουπ θα βρει την Αργεντινή, εφόσον έχει φτάσει εκεί η Αργεντινή, που δείχνει να έχει ένα θεωρητικά βατό μονοπάτι, στα προημιτελικά. Και γι' αυτό λέμε ότι αν η Πορτογαλία νικήσει την Κολομβία, την προσπεράσει, και είναι η Πορτογαλία εκείνη που θα τερματίσει πρώτη στον 10ο όμιλο, σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει η προοπτική της Πορτογαλίας με δύο προκρίσεις, δηλαδή αν είναι πρώτη να παίξει με την Γκάνα και μετά θα αντιμετωπίσει την Ελβετία ή κάποια από τις ομάδες που έχουν τερματίσει στην τρίτη θέση, και θα το ξέρουμε όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ποια από αυτές θα βρεθεί στο δρόμο της Ελβετίας, και αν κάνει αυτές τις δύο προκρίσεις θα είναι απέναντι στην Αργεντινή για να ζήσουμε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο τον τελευταίο χορό των δύο τεράστιων που μας πήραν το χεράκι αυτή την 20ετία, του Λιονέλ Μέση και του Κριστιάνο Ρονάλντο. Όλα αυτά είναι ωραία για να γίνεται κουβέντα, για να γίνεται συζήτηση. Στην πράξη όμως τα πάντα είναι διαφορετικά. Το βλέπουμε πάρα πολλά παιχνίδια, μεγάλες οι αποστάσεις. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και κόπωση στις ομάδες. Υπάρχουν εκπλήξεις. Ήδη δηλαδή το πράσινο ακροτήρι είναι η έκπληξη της διοργάνωσης, αφού πέρασε από τον όμιλο με τις τρεις ισοπαλίες και έχει πάρει τον ουδέτερο κόσμο μαζί. Σε κάθε περίπτωση όμως καταλαβαίνουμε ότι τα βαριά χαρτιά είναι και αυτά που περιμένουμε να πρωταγωνιστήσουν και να κάνουν την διαφορά, όπως θα εξελίσσεται η διαδικασία.
2: Γιάννη, ο μάγος της Γκάνα, ο γνωστός, ναι, αυτός ο τύπος, ναι, που έκανε και μάγια στο Χάρι Κέιν, είπε ότι θα πετάξει, η Αργεντινή θα μείνει έξω στους 32.
1: Στους 32.
2: Τώρα.
1: Πολύ ωραία. Είναι το πράσινο ακροτήρι μου.
2: Ναι, ναι, έτσι, ναι, ναι.
0: Ναι, γιατί ο πράσινο ακροτήρι. Μπήκαμε τώρα στην κουβέντα, με πρέπει να το ξεκινήσει. Να το κάνουμε ρόιδο, ναι, ναι, τώρα την ιστορία. Έχει πάρει ισοπαλία από την τελευταία θα παίξει με την τελευταία παγκόσμια πρωταθλήτρια και πήρε ισοπαλία από, από πρώην παγκόσμιες πρωταθλήτριες στη βάση των ομίλων. Έτσι.
1: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Αυτό όχι, είναι ένα story που έχει μια διαφορετικότητα. Λοιπόν, Γιάννη, εσύ θα περιγράφεις όποτε θέλεις, φυσικά κάνεις πάσα εδώ.
1: Πάμε, θα σας το δώσω το μικρόφωνο, γιατί πάμε σε ενός λεπτού σε γη για τα θύματα από τον σεισμό στην Βενεζουέλα και επιστρέφουμε.
0: Βεβαίως.

0: αγνοούμενοι στη Βενεζουέλα, Δημήτρη, είναι χιλιάδες, έτσι, οι αγνοούμενοι.
1: Ναι, όταν τώρα...
0: Όσο περνάουν οι μέρες και χειροτερεύει και η κατάσταση, έτσι.
1: Βέβαια, είναι ότι τις πρώτες ώρες γράφτηκε ότι ήταν, όχι από μα, γράφτηκε εδώ, αλλά περισσότερο το πήραμε από το εξωτερικό, 100.000 νεκροί. Και λέω, άμα είναι 100.000 νεκροί, δηλαδή το πρωί που ξύπνησα από το διάβασα και λέω, άμα είναι τώρα 100.000, αύριο μεθαύριο θα είναι εκατομμύρια. Αλλά ευτυχώς ήταν μια χαζομάρα, έτσι, που γράφτηκε. Αλλά και αυτή δεν είναι λίγη, έτσι, προς Θεού τώρα, δεν το ζητάμε. Και είναι φοβερά τα βίντεο που έχουν καταγραφεί. Είδες, υπάρχει ένα ζευγαράκι ηλικιωμένων, ήταν η γιαγιά, έτσι, ήταν με τοπή, καθιστή, και αρχίζει και κουνάει ο σεισμός και σηκώνεται ο παππούς, σε καλύτερη κατάσταση, αλλά παππούς, με το ζόρι κρατιότανε, να μείνει η όρθιος, απλά να έχει αγκαλιά. Δει ένα βιντεάκι, μέσα στον πανικό.
0: Συγκλονιστικές εικόνες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, Γιάννης Αντωνίνε, ο λόγος σε σένα.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το ξενύχτη με τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν αυτή την ώρα. Κολομβία-Πορτογαλία είναι για τον 11ο όμιλο, έγινε σέντρα στο μάτς. Θυμίζω, για την Κολομβία η σύνθεση είναι Βάργκας, Μασάδο, Λουκουμί, Σάντσες, Σαντιάγο Αρίας, Τζον Αρίας, Λερμά, Πουέρτα, Ντίας, Κόρντομπα και Χάμες Ροντρίγκες. Για την Πορτογαλία, Κώστα, κατά τα δοκάρια, Κανσέλο, Ντίας, Βέικα, Μέντες, Βιτίνια, Νέβες, Νέτο, Φερνάντες, Ζωάο, Φέλιξ και ο μεγάλος, ο τεράστιος, Κριστιάνο Ρονάλντο. Στα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, η Πορτογαλία με ολοκόκκινη εμφάνιση, κίτρινη φανέλα, μπλε σόρτς για την ομάδα της Κολομβίας, μια μακρινή μεταβίβαση, εδώ η μπάλα πέρασε και δημιουργείται μια κατάσταση, Ντίας στο σούτ, κόντρες, μια κεφαλιά, παραλίγο, με τον Κόρντομπα να κάνει την ευκαιρία με την τελευταία επαφή που κάνει με το κεφάλι στο πρώτο λεπτό. Ναι, είχαμε γκολ. Ο Ντίας έκανε αυτή την ωραία ενέργεια. Πέρασε η μπάλα από τα αριστερά για τον μεσοεπιθετικό της Μπάγερ Μονάχου. Ωραίο κατέβασμα. Είχε μπροστά του το Κανσέλο. Τελικά το σούτ που επιχείρησε του βγήκε σαν σέντρα. Ο Κόρντομπα εκτός ισορροπίας, κυρίως με το μέτωπο, έχοντας ξεπεράσει εκεί και τον αμυντικό της Βιγιαρεάλ, τον Βέγκα, έκανε την κεφαλιά, η μπάλα έφυγε πάνω από τα δοκάρια του Ντιόγκο Κώστα. Και πάλι η Κολομβία, αλλά είναι σε θέση offside ο Σαντιάγκο Αρίας.
0: Στο μεταξύ, Γιάννη, σημείωσε γκολ του Ουσμπεκιστάν, ακυρώθηκε ως offside, σωστά, αλλά έστειλε ένα μήνυμα ενδεχομένως, γι' αυτό το αναφέρω. Κόγκο Ουσμπεκιστάν παραμένει το 0-0 στο δεύτερο λεπτό. Έλα, Γιάννη.
2: Βέβαια. Λοιπόν, Κολομβία-Πορτογαλία είναι 0-0. Στο πρώτο λεπτό αυτή η άστοχη κεφαλιά του Κόρντοβα που έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία του goalkeeper της Πορτογαλίας, του Ντιόγκο Κώστα. Η Πορτογαλία τώρα ελέγχει την μπάλα στην κατοχή της με Βέγκα και Ντίας. Κατεβαίνουν και τα χαφ Νέβες, Βιτίνια, να φτιάξουν εκεί ένα τετράγωνο. Η μπάλα πάει αριστερά στο Μέντες. Μέντες γυρίζει πίσω για τον Βέγκα. Το στόπερ της Πορτογαλίας θα δώσει την μπάλα πλάγια και αριστερά έχει πάει ο Βιτίνια εκεί και τώρα δίνει για τον Ρούμπεν Ντίας που προπονήθηκε κανονικά, ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε και ξεκινάει βασικός. Μέντες και πάλι Βέιγκα. Build-up της Πορτογαλίας σε χαμηλά μέτρα για να ανεβάσει την Κολομβία και τώρα ο Βιτίνια κουβάλισε την μπάλα, περάστε μέσα γραμμή, δίνει δεξιά. Ανεβαίνει ο Κανσέλο και έχει πάει ο Ντίας για να τον παρακολουθήσει. Ο Νέτο και πάλι στο χώρο του κέντρου με τον Βιτίνια. Βιτίνια αλλάζει ωραία για τον Βέγκα που ανεβαίνει ο κεντρικός αμυντικός και έχουμε φάουλ. Πρέπει να έχει κερδίσει ο Μέντες στην διεκδίκηση με τον παίκτη της Παλμέιρας, τον Τζον Αρίας. Νέστορ Λορέντζο, ο Αργεντινός προπονητής της Κολομβίας. Ξεκίνησε εξαιρετικά στη διοργάνωση. Και έχει ένα μεγάλο παιχνίδι να διαχειριστεί φάουλ. Για την Πορτογαλία, με τον Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος είναι εξπέρ στις στατικές φάσεις. Ο μεσοεπιθετικός του Manchester United, πολύ ωραία περνά για το Μέντες, Μέντες από τα αριστερά, θέλει να περάσει, κλείστηκε όμως εκεί από δύο Κολομβιανούς. Από τη γραμμή του out η μπάλα περνάει εκεί που προσπαθεί να την ελέγξει ο Σαντιάγκο Αρίας. Έγινε ένα λάθος. Προσπάθησε να ευνηδιάσει με ένα ξαφνικό σουτ ο Νέβες. Όμως η εκτέλεση δεν ήταν καλή από τον Ρούμπεν Νέβες. Η μπάλα έφυγε πολλά μέτρα μακριά από την εστία του Καμίλο Βάργκας, του 37χρονου τερματοφύλακα της Άτλας. Κολομβία με μια μακρινή μπαλιά δεν πιάνει στον ύπνο την Πορτογαλία, που καταφέρει να κρατήσει την μπάλα, αλλά και ο Βέικα κάνει λάθος. Δεν μπόρεσε να βρει τον Ζωάο Φέλιξ στο 5ο λεπτό. Κολομβία-Πορτογαλία 0-0, αρκετά λάθη στο ξεκίνημα, κυρίως έξω από τις δύο περιοχές. Πάλι μια μακρινή μπαλιά που ίσως μας προετοιμάζει αυτό το μοτίβο για το τι ποδόσφαιρο θα επιλέξει η Κολομβία να παρουσιάσει για κάποιο διάστημα σήμερα. Τουλάχιστον έτσι έχει ξεκινήσει, με προωθητικές μπαλιές προς τον Τζον Κόρντομπα, τον επιθετικό της Κρασνοντάρ. Ένα πλάγιο out για την Κολομβία κοντά από το σημαίακι του κόρνερ από τα δεξιά. Ένα πλάγιο out που θα πάρει φόρα ο Πουέρτα για να το εκτελέσει με δύναμη ώστε να μεταφέρει την μπάλα στην περιοχή των Πορτογάλων. Αυτό κάνει. Εδώ έγινε ένα μπέρδεμα. Για να δούμε αν θα γίνει το σουτ. Όχι. Η μπάλα είναι στον αέρα με αρκετές κεφαλιές. Έγινε μπέρδεμα γιατί έκανε την έξοδο εκεί ο Ντιόγκο Κώστα. Δεν συγκράτησε την μπάλα. Προσπάθησε να κάνει το σουτ ο Τζον Αρίας. Δεν κατάφερε όμως να στείλει την μπάλα προς την εστία. Βρήκε στα σώματα και ύστερα με αλλεπάλληλες κεφαλιές η μπάλα βγήκε από την περιοχή των Πορτογάλων στο 6ο λεπτό, με τον Ρομπέρτο Μαρτίνες να δείχνει κάπως ανήσυχος σε αυτό το ξεκίνημα. Γιατί μία αυτή η επίσκεψη, μία η άστοχη κεφαλιά του Κόρντομπα. Κολομβία είναι μία ομάδα επικίνδυνη. Άλλωστε στην προκριματική διαδικασία για να φτάσει στο Μουντιάλ κέρδισε Βραζιλία και Αργεντινή. Έχει δηλαδή καλή βάση ποδοσφαιριστών η ομάδα του Νέστορ Λορέντσο. Ένα πλάγιο out για την Κολομβία από τα δεξιά με τον Σαντιάγκο Αρίας. Τη Ιντεπεντιέντε. Πέρασαν τα 5 δευτερόλεπτα. Άργησε. Τώρα εδώ οι ποδοσφαιριστές παλεύουν με τις συνήθειες που έχουν. Και τώρα τα βάζει με τον συμπαίκτη του ότι δεν κατέβηκε μέτρα στο γήπεδο να του δώσει την μπάλα. Ακόμα δεν έχει μπει στο μυαλό τους ότι το πλάγιο out θα πρέπει να εκτελείται μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των 5 δευτερολέπτων. Αλλιώς χάνεται η κατοχή. Ωραία τώρα εδώ η Πορτογαλία γυρίζει την μπάλα. Κίνησε ο Ζωάο Φέλιξ από αριστερά. Ζωάο Φέλιξ θέλει να κάνει το γέμισμα προς το δεύτερο δοκάρι. Δεν ήταν κακή ιδέα. Ίσως η μπάλα έφυγε πιο γρήγορα. Ίσως δεν έκανε την κίνηση επίσης πιο γρήγορα για να έχει καλύτερη θέση ο Πέδρο Νέτο, ο ποδοσφαιριστής της Τσέλσι. Κινήθηκε στο δεύτερο δοκάρι. Δεν μπόρεσε όμως να κάνει την κεφαλιά. Πήγε πιο ψηλά η μπάλα και με πιο πολύ δύναμη από ότι θα ήθελε στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Νέτο. Το βολέ γίνεται από τον Βάργκας. Προσπαθεί και πάλι με αυτή τη μακρινή μπαλιά ο Κόρντομπα που είναι δυνατός. Κέρδισε τον Βέικα, κράτησε την μπάλα στην κατοχή της Κολομβίας. Μια διαγώνια σέντρα σουτ από τον Χάμες Ροντρίγκες. Δεν έφερε αποτέλεσμα. Περίμενε και ο Ντίας, περίμενε και ο Τζον Αρίας στην περιοχή της Πορτογαλίας. Όμως ήταν μια σέντρα σουτ, ίσως περισσότερο σουτ. Και να ήταν και άστοχο, όπως έβαλε το πόδι του και όπως ούταρε ο Χάμες Ροντρίγκες. Με κορυφαία παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο του 2014. Με την Πορτογαλία τώρα από τη μία πλευρά στην άλλη, με τον Νέτο να κρατά την μπάλα στην κατοχή του. Μπρούνο Φερνάντες με πλάτη έξω από την περιοχή, αλλά δίνει πάρα πολύ ωραία την ευκαιρία στον Κανσέλο να βγει. Κλείστηκε εκεί από τον Μασάδο. Ο Νέτο, Φερνάντες, γυρίζει την μπάλα η Πορτογαλία κοντά στην περιοχή της Κολομβίας. Εδώ τώρα η πάσα δεν είναι καλή, του Νέβες. Ο Ρούμπεν Νέβες της Αλ Χιλάλ θέλει να βγάλει την κάθε την παλιά σε θέση μέσα δεξιά, αλλά δεν έκανε την κίνηση ο Κανσέλο να πάει προς το σημείο του κόρνερ για να κάνει γέμισμα. Βλέπουμε εμείς και τον πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Ινφαντίνο. Έγινε viral γιατί εμφανιζόταν να παρακολουθεί παιχνίδια που έγιναν την ίδια ώρα, μέχρι που το μυστήριο λύθηκε επειδή ένα τηλεοπτικό δίκτυο έπαιξε πλάνα αρχείου πάνω στο μάτς για να δείξει τον πρόεδρο της FIFA. Αλλά είναι και αυτό μία από τις ιστορίες, μπαίνει δηλαδή στο ντοσιέ, στο βιβλιαράκι αυτό το παγκοσμίο κυπέλλου με τις πολλές καινοτομίες, τις πολλές αλλαγές. Διαγώνια μεταβίβαση από αριστερά προς τα δεξιά. Ωραίο κοντρόλ του Μέντες, δυνατός. Έχει από κοντά τον Σαντιάγκο Αρίας. Δεν τον περνάει. Βάζει το πόδι του Αρίας. Κόρνερ για την Πορτογαλία. Ή τελικά πήρε το out ο Αρίας. Πήρε το out. Κατάφερε δηλαδή να ευνοηθεί από τις κόντρες και να πάρει το out. Στο 10ο λεπτό Κολομβία-Πορτογαλία 0-0. Δεν έχει απειλήσει ακόμη η Πορτογαλία. Η Κολομβία έκανε έτσι δύο επισκέψεις. Δεν έχουμε όμως την κλασική περίπτωση για γκολ από καμία ομάδα. Άλλωστε και η κεφαλιά του Κόρντοβα στο ξεκίνημα, στο πρώτο λεπτό, είχε γίνει εκτός ισορροπίας και δεν δημιούργησε κίνδυνο.
0: Πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ1 με τον Πάνο Μπλέτσο. Έχουμε γκολ. Οι Ουσμπέκοι προηγούνται. Μετράει.
3: Και οι Ουσμπέκοι ανοίγουν το σκορ. Στατική η άμυνα των Κογκολέζων. Από πολύ δύσκολη θέση, με περίτεχνη ενέργεια. Ο top scorer όλων των εποχών για το Ουσμπεκιστάν, ο Ελντόρ Σομουρόντοφ, πετυχαίνει το γκολ νούμερο 45 για τον ίδιο και δεύτερο για το Ουσμπεκιστάν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Φάση που άρχισε ο Αμπόσμπεκ Φαϊζουλάεφ. Γκολ κλάσης από έναν ποιοτικό φορ.
0: Το Ουσμπεκιστάν προηγείται 1-0 του Κόγκο και πάμε να δούμε τι γίνεται όμως στο μεγάλο παιχνίδι στην Κολομβία με την Πορτογαλία.
2: Θεωρώ ότι αυτό το γκολ που βάζει το Ουσμπεκιστάν το έχουν πανηγυρίσει περισσότερο οι Πέρσες, οι Ιρανοί, γιατί για να μπορέσουν να είναι στη φάση των 32 δεν θέλουν να κερδίσει το Κονγκό. Άμα κερδίσει το Κονγκό πάει στους 4 βαθμούς, ενώ αντιθέτως άμα δεν κερδίσει το Κονγκό η ομάδα του Ιράν θα είναι στην φάση των 32.
0: Όλο σωστή επισημάνση σου.
2: Γιατί αγχώνονται, επειδή και μια ισοπαλία στο Αυστρία-Αλγερία με νίκη του Κονγκό αφήνει έξω το Ιράν. Οπότε τώρα αυτό το αποτέλεσμα με το Ουσμπεκιστάν να προηγείται. Ο Ρονάλντο έχει ένα χτύπημα τώρα που δέχτηκε από τα αριστερά, αλλά το παιχνίδι συνεχίζεται. Οπότε ναι, αυτό το γκολ του Ουσμπεκιστάν δίνει κουράγιο στους Ιρανούς. Ένα μακρινό σου του Μπρούνο Φερνάντες είναι πολύ άστοχο στο 12ο λεπτό. Δεν βρήκε στόχο και δεν ήταν και η ενδεδειγμένη τώρα επιλογή να γίνει αυτή η τελική ενέργεια από εκείνο το σημείο. Οι Πορτογάλοι έχουν βλέψεις, έχουν παίκτες με έντονη προσωπικότητα που διακρίνονται στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αυτό που χρειάζονται οι Πορτογάλοι είναι να γίνουν ομάδα. Έχουν το κίνητρο. Ντιόγκο Ζώτα, ο αδικοχαμένος συμπατριώτης και συμπαίκτης τους. 3 Ιουλίου θα συμπληρωθεί ένας χρόνος από την άδικη απώλεια και εκείνου και του αδερφού του. Οπότε αυτό το κίνητρο μπορεί να δώσει και την απαιτούμενη όθηση στους Πορτογάλους που παίζουν για να τιμήσουν τη μνήμη του Ζώτα. Η μπάλα είναι στο χώρο του κέντρου για την Κολομβία. Ακριβώς στη μεσά γραμμή είναι ο Τζέφερσον Λερμά της Κρίσταλ Πάλας. Χάμες Ροντρίγκες περνά την μπάλα πιο δίπλα για τον Πουέρτα. Και πάλι Χάμες για να πάει μπάλα αριστερά. Είναι ο Ντίας. Ροντρίγκες, Πουέρτα. Τώρα η Πορτογαλία οργανώνεται στην αμυνά της Κολομβία. Θέλει να βγάλει υπεραριθμία από τα αριστερά με τον Ντίας, να είναι στην πλάγια γραμμή και να ανεβαίνει εσωτερικά το πλάγιο Μπάκο Μασάδο. Η μπάλα έχει πάει στον άξονα εκεί όπου κλείνει ο Τζον Αρίας, που έπαιξε την μπάλα με τον Σαντιάγκο Αρίας και ανεβαίνει τώρα εδώ ο Σάντσες. Πολύ ωραία η ενέργεια. Εδώ υπήρξε μια καθυστέρηση στην ανάπτυξη από τον Μασάδο που κόψε εσωτερικά. Χάμες Ροντρίγκες, ο Ντίας γυρίζει έξω από την περιοχή των Πορτογάλων, αλλά κλείστηκε, βρήκε έναν τρόπο να αλλάξει παιχνίδι. Η μπάλα αναπήδησε, αλλά την προλαβαίνει δεξιά ο Σαντιάγκο Αρίας. Κρατάει η Κολομβία την μπάλα στην κατοχή της αρκετή ώρα σε αυτό το διάστημα. Πουέρτα. Πουέρτα είναι στο ημικύκλιο. Πουέρτα είναι πολύ άστοχο το σουτ. Δημιούργησε προσδοκίες όταν γύρισε το κορμί του εκεί κοντά στο ημικύκλιο, έχοντας απέναντι το τέρμα. Εκεί περιμέναμε να δούμε μια κάθετη μεταβίβαση, γιατί άρχισαν να γίνονται κινήσεις από τους Κολομβιανούς. Αλλά προτίμησε να κάνει ένα σούτ, το οποίο όμως ήταν απογοητευτικό και άστοχο, χωρίς να φέρει δηλαδή κάποιο αποτέλεσμα. Με την Πορτογαλία τώρα να παίζει από την άμυνά τη σε χαμηλά μέτρα το build-up και να ανεβαίνει ο Βέικα με την μπάλα στα πόδια και περνάει την μπάλα δεξιά, όπως ανεβαίνει σε αυτό το σημείο η Πορτογαλία, και ανεβαίνει με καλές διαθέσεις. Η μπάλα όμως δεν έφτασε στον Ρονάλντο. Βγαίνει ο Βέικα παραλίγο να γίνει μπέρδεμα. Ο Βιτίνια μαζεύει για τους Πορτογάλους. Η μπάλα είναι πλάγια, Ζωάο Φέλιξ μπαίνει και αυτός εσωτερικά. Βιτίνια ψάχνει την παλιά, έχει βγει από την περιοχή ο Ρονάλντο. Θα πάει αριστερά η μπάλα για τον Μέντες. Κολομβία, Πορτογαλία 0-0, πάμε στο 15 λεπτό. Κρατάει την μπάλα η Πορτογαλία όπως αναπτύσσεται με τον Νέβες. Η μπάλα είναι για τον Νέτο. Έκανε κίνηση αλλά δεν έδωσε εκεί την μπάλα ο Κανσέλο. Έκανε το underlap αλλά δεν πήγε εκεί η μπάλα. Ο Βιτίνια άφησε, Ρουμπεν Δίας. Ζωάο Φέλιξ που πάει να κινηθεί πιο κεντρικά και κοντά τον Μπρούνο Φερνάντες. Πλάγια τον Μέντες, δίνει στον Μέντες, ο Μέντες για τον Φερνάντες. Στατική Πορτογάλη όμως και με πλάτη προς την περιοχή, δεν κάνουν κάποια κίνηση για να φύγει μπάλα στο χώρο. Προσπαθούν οι Πορτογάλοι με τις τοποθετήσεις τους να περάσουν την μπάλα στα μεσοδιαστήματα. Τώρα θα φύγει πλάγια από τα δεξιά η Πορτογαλία. Η σέντρα από τον Κανσέλο δεν είναι κακή, προς το δεύτερο δοκάρι και πάει ο Μέντες, αλλά έκλεισαν ωραία οι Κολομβιανοί και τώρα θέλουν να τρέξουν στο ανοιχτό γήπεδο με τον Τζον Αρίας, που πιέζεται όμως. Και όπως η μπάλα απομακρύνεται, βγαίνει εδώ ο Βέγκα παρά το φάουλ από τον Κόρντομπα. Ρονάλντο ένα τακουνάκι, ανοιχτό κοντρόλ όμως που στέρισε την δυνατότητα από τον Νέτο να γίνει επικίνδυνος. Και τώρα θέλει να φύγει η Κολομβία και περνάει η μπάλα δεξιά. Και είναι ο Κόρντομπα ο οποίος κινείται προς την περιοχή της Πορτογαλίας και μένει όρθιος ο Κόρντομπα. Σε θέση μέσα δεξιά κάνει το σουτ. Χάνει την ευκαιρία, την πολύ μεγάλη ευκαιρία με την επέμβαση του Κώστα. Η φάση συνεχίζεται. Ακόμα ένα σουτ από τον Δίας. Η μπάλα είναι κόρνερ. Μεγάλη φάση στο 17ο λεπτό από τον Κόρντομπα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για την Κολομβία. Ο Κόρντομπα έμεινε όρθιος, πήρε την μπάλα, μπήκε από θέση μέσα δεξιά στην περιοχή. Δεν έπεσε και στο μαρκάρισμα που δέχτηκε στα όρια της περιοχής. Έκανε το διαγώνιο σουτ. Ο τερματοφύλακας της Πόρτο, Ντιόγο Κώστα, αντέδρασε σωστά με το δεξί του χέρι. Κατάφερε να διώξει την μπάλα και στη συνέχεια οι αμυντικοί της Πορτογαλίας δεν έδωσαν την δυνατότητα για ακόμη ένα σουτ από την Κολομβία. Το τελευταίο σουτ έγινε από τον Δίας στα σώματα και από τις κόντρες η Κολομβία παίρνει ένα κόρνερ. Κολομβία-Πορτογαλία 0-0. Σέντρα σουτ με γροθιές θα βγάλει ο Κώστα. Σε αυτή την ενέργεια του Τζον Αρίας που πήγε να ευνηδιάσει.
0: Γιάννη, για να πάμε να συνδεθούμε με την Ερτένα, γιατί έχουμε γκολ πάλι.
3: Για την ώρα τουλάχιστον να ενδιαφέρει και πολύ τους Κονγκολέζους στην εξέδρα. 1-1 τον Ναταναέλ Εμπούκου, τον 24χρονο χαφ της Μοπελιέ. Ήταν ο ίδιος που άρχισε τη φάση του γκολ, κουβάλισε την μπάλα για 20-30 μέτρα. Καταπληκτικό τελείωμα μετά τη συνεργασία του με τον Αρτούρ Μαζουάκο αλλά και τον Γιωάν Γουίσα, αν πρόλαβα να δω καλά, εκτός ισορροπίας, και με την μπάλα να χοροπηδά έπιασε ένα ξερό αριστερό.
0: 1-1 λοιπόν, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο ισοφάρισε το Ουσμπεκιστάν 1-1. Και Γιάννη, και αυτό το αποτέλεσμα βολεύει το Ιράν, έτσι, και το, τη Νότια Κορέα.
2: Ναι, να μην κερδίσει.
0: Ακριβώς, το κοκκό.
2: Έτσι, λοιπόν, αυτό.
0: Ο λόγος, σε εσένα θα πάω παρέα μέχρι το ημίχρονο, Γιάννη μου.
2: Λοιπόν, είμαστε στο 19, Κολομβία-Πορτογαλία 0-0. Ένα πλάγιο out κερδίζει η Πορτογαλία. Πάει ο Μέντες, το αφήνει. Κολομβία η οποία πλησίασε στο γκολ με την ευκαιρία του Κόρντομπα και την επέμβαση του Ντιόγκο Κώστα, γενικά είναι πιο επικίνδυνη στο παιχνίδι της. Τελικά είναι για την Κολομβία το πλάγιο out. Κάποιες συστάσεις τώρα του διαιτητή στο παιχνίδι. Διαιτητής είναι ο Αλιρέζα Φαγκάνι είναι γεννημένος στο Ιράν, αλλά έχει την υπηκότητα της Αυστραλίας. Σφύριξε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, το Γαλλία σε μεγάλη 3-1.
0: Γιάννη, σε ξαναδιακόπτουμε. Παρέμβαση του ΒΑΡ για φάουλ, ότι προηγήθηκε φάουλ, λέει, στο ξεκίνημα της φάσης.
1: Με το χέρι.
0: Πάμε στην Ερτένα.
3: Δεύτερο γκολ που δεν μετρά στο μάτς. Η φορά αυτή. Σε βάρος του Κονγκό παραμένει το 0-1.
0: Λοιπόν, Γιάννη, κατάλαβες τι έγινε, περίπου.
2: Ακυρώθηκε το γκολ.
0: Ναι, γιατί στο ξεκίνημα της φάσης απλώνει το χέρι του ο επιθετικός σκορερ της ομάδας του Κονγκό και βρίσκει λίγο στο πρόσωπο τον αντίπαλο και θεωρήθηκε ότι επικίνδυνο παιχνίδι και χρεώθηκε με φάουλ. Ξανά σε σένα, Γιάννη μου.
2: Λοιπόν, είμαστε στο 20 λεπτό, Κολομβία-Πορτογαλία 0-0. Με την Κολομβία να έχει περισσότερες στιγμές, κυρίως η κλασική φάση για γκολ ήταν του Κόρντομπα νωρίτερα μέσα από την περιοχή απέναντι τον Κώστα του διαγώνιο σουτ άπλος στο δεξί του χέρι, πέφτοντας ο Πορτογάλος τερματοφύλακας και έκανε την απόκρουση που ήταν σημαντική για να διαφυλάξει αυτό το 0-0. Η Πορτογαλία τώρα μένει ψηλά, κρατάει την μπάλα στην κατοχή της, ζητάει ο Ρονάλντο που βγήκε στη μεσαία γραμμή για να πάρει μπάλα, να κάνει επαφή, να αλλάξει με τον Νέβες. Τώρα κινείται προς τα δεξιά, ο Φερνάντες αφήνει για τον Ζωάο Φέλιξ. Πήγανε εδώ να βγει η συνεργασία του Φερνάντες με τον Ζωάο Φέλιξ, η μπάλα έφυγε με δύναμη. Βγήκε όμως εκεί ο Καμίλο Βάργκας, μάζεψε την μπάλα στο 21. Είμαστε Κολομβία, Πορτογαλία στο 0-0. Με την Πορτογαλία να μην έχει κάποια έτσι ευκαιρία σε αυτό το διάστημα. Ίσως να περιμένουν οι Πορτογάλοι το time out, έτσι, την ευκαιρία για την ενυδάτωση που έχει εξελιχθεί σε time out και σε διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, η μπάλα τώρα για την Κολομβία που βλέπει κάπως την Πορτογαλία να είναι ανοιχτή στην αμυντική της διάταξη. Χάμες Ροντρίγκες πατάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα, το σουτ, παραλίγο εδώ η ευκαιρία από τον Τζον Αρίας που μπήκε από τα δεξιά, έκανε το διαγώνιο σουτ προς το δεύτερο δοκάρι. Κατάφερε εκεί ένας αμυντικός Πορτογάλος ή ο Ντίας ή ο Κανσέλο, τώρα ήταν εκεί, πάντως ήταν κοντά στη γραμμή τέρματος, να απομακρύνει την μπάλα. Είπαμε, η Κολομβία είναι επικίνδυνη και τώρα ο Χάμες Ροντρίγκες θέλει να περάσει την μπάλα για τον Σαντιάγκο Αρίας, δεν τα κατάφερε. Βοηθάει ο Βιτίνια που αποφεύγει τον Ροντρίγκες έξω από την περιοχή της Πορτογαλίας και τώρα θέλει να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Πορτογαλία, η παλιά είναι δυνατή και τελικά βγαίνει και διώχνει με τα πόδια σε πλάγιο out ο Βάργκας, ο goalkeeper της Κολομβίας, στο 22ο λεπτό, χωρίς γκολ. Το παιχνίδι για τον 11ο όμιλο, η μάχη της πρωτιάς. Αφού και οι δύο ομάδες με τους βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει έχουν προκριθεί. Φάουλ πάνω στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ένα φάουλ που κάνει ο Τζον Αρίας που είχε νωρίτερα αυτή την ευκαιρία που τρύπωσε στην περιοχή της Πορτογαλίας. Περίπου από το ίδιο σημείο που έχασε ο επιθετικός της Κολομβίας, ο Κόρντομπα, τη μεγάλη ευκαιρία βλέποντας τον Ντιόγκο Κώστα να πέφτει και να αποκρούει στο διαγώνιο σουτ. Εδώ τώρα ο Αρίας έκανε το σουτ, ήταν σέντρα σουτ προς το δεύτερο δοκάρι, πήγαινε η μπάλα, απομακρύνθηκε όμως από τους αμυντικούς και συγκεκριμένα από τον Νέβες, προτού η μπάλα πάρει πορεία εντός εστίας. Λοιπόν, είναι ένα φάουλ που έχει κερδίσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Είναι ένα φάουλ που έχει κερδίσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο από τον Τζον Αρίας. Είναι ένα φάουλ στα 10 με 15 μέτρα έξω από την περιοχή της Κολομβίας και είναι ένα φάουλ που έχει και την υπογραφή Κριστιάνο Ρονάλντο. Έχει βάλει γκολ από τέτοια σημεία. Είναι μακριά, δεν το συζητάμε, αλλά ο μύθος του Ρονάλντο έτσι χτίστηκε. Με ροδούλη, με ροφάει, με πολλή δουλειά. Όπως είπε και ο ίδιος, 23 χρόνια είναι αυτά. Κριστιάνο Ρονάλντο θα εκτελέσει με δύναμη μπάλα στην αγκαλιά του Βάργκας. Δοκίμασε με ένα συρτό σουτ να βάλει δύναμη και με αυτόν τον τρόπο να ευνηδιάσει. Αλλά η μπάλα πήγε εκεί που είχε τοποθετηθεί σωστά ο Βάργκας. Κόρντομπα τώρα για την Κολομβία. Γυρίζει πίσω, δίνει την μπάλα δεξιά για τον Τζον Αρίας της Παλμέιρας. Η μπάλα θα πάει αριστερά για τον Λουίς Δίας με πολύ ωραία χρονιά στην Μπάγερ Μονάχου. Χάμες Ροντρίγκες που είναι στην Μινεσότα και το πλάγι out δεν θα εκτελεστεί. Έχουμε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, το cooling break στο 24ο λεπτό, Κολομβία-Πορτογαλία 0-0. Τάσο, θα ενυδατωθούμε. Και μόλις τελειώσει αυτό το διάστημα του διαφημιστικού διαλύματος, εδώ είμαστε.
0: Ωραία, ωραία. 1-0 προηγείται το Ουσμπεκιστάν. Έχουμε και εκεί το λεγόμενο cooling break. Ενυδατώνονται και εκεί οι ποδοσφαιριστές, συμβουλές, οδηγίες. Καναβάρο εκεί, σπουδαίος Φάμπιο Καναβάρο, μεγάλος αρχηγός της Εθνικής Ιταλίας το 2006, που σήκωσε και το τρόπαιο μαζί με τον, όλη αυτή την παρέα την τρομερή της Εθνικής Ιταλίας.
1: Αγέραστος.
0: Ναι, ωραίος τύπος, ωραίος τύπος. Εντάξει, μορφόπεδο. Ομορφόπεδο, έτσι. Ομορφόπεδο ο Καναβάρο, με τα μπλε του τα μάτια, στυλάτος πάντα, με καμιά ξυταριά τατουάζ. Βλέπω το Χάμες Ροντρίγκες τώρα που το βέβαια έχει αλλάξει 14 ομάδες στη Μενεσότα, είναι, αγωνίζεται, καλά το είπε ο φίλος μας ο Γιάννης. Έχω την εντύπωση ότι όποιος δει παιχνίδια, έχω δει ένα-δύο παιχνίδια τα τελευταία του, δηλαδή λίγο στη Ράγιο που ήταν, στη Λεόν εκεί, το Λεόν δεν το είδα, με τη Ράγιο που την είδα, δεν βλεπότανε, δεν ήταν αυτός που ήταν, τέλος πάντων, και είναι λογικό αυτό. Αλλά από την άλλη, όταν παίζει με την Κολομβία είναι άλλος ποδοσφαιριστής ο Χαμές, έτσι, πραγματικά είναι τελείως άλλη μορφή. Εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη μορφή του ποδοσφαίρου, το λατρεύουν όλοι εκεί. Στα 34, πάει στα 35 ο Χάμες, 12 Ιουλίου θα γίνει 35 ετών, μεγάλη μορφάρα. Λοιπόν, ξεκίνησε το παιχνίδι στο, εκεί. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από ένα καλέ μου φίλε.
3: Εδώ το έχει τρομοκρατήσει τους Κογκολέους αμυντικούς. Εδώ πλήσος, τον Αξέλ του Ανζέμπε παραχωρεί το κόρνερ. Αμυντικούς της Μπέρνλι. Αγγλοκογκολέζος του Ανζέμπε. Κολέζος και ο Γουάν Μπισάκα και των δύο ομάδες που βιβάστηκαν, και η Μπέρνλι και η West Ham. Στο κόρνερ ο Μπόσμπεκ Φαϊζουλάεφ, ο πιο πρικισμένος τεχνικά Ουσμπέκος και δημιουργός του γκολ. Ο ίδιος είχε σκοράρει πάνω από τη γραμμή ενάντια στους Κολομβιανούς την προσπάθεια του Σομουρόντοφ. Εδώ δημιούργησε ένα περίτεχνο, ένα απίθανο γκολ για τον συμπαίκτη του και στην Εθνική και στην Μπασάξεχη.
0: Λοιπόν, να γυρίσουμε το μικρόφωνο στο Γιάννη Σαντορινέο που περιγράφει την αναμέτρηση της Κολομβίας με την Πορτογαλία. Στο 28ο λεπτό έχουμε πει, είναι στο 0-0. Γιάννη, ο λόγος σε σένα.
2: Κολομβία-Πορτογαλία, είμαστε στο 0-0. Αυτό που βλέπουμε στο cooling break είναι οι Κολομβιανοί να έχουν ειδικές παγωκίστες, σαν ένα backpack που τις κρεμούσαν στην πλάτη. Είδαμε αρκετούς παίκτες να το χρησιμοποιούν, ενώ οι Πορτογάλοι είχαν ειδικές θήκες πάγου για τον αυχένα, σαν ένα μαξιλαράκι αεροπλάνου δίπλωνε από τον αυχένα και κατέβαινε χαμηλά, ναι, στο λεμό.
0: Θεωρούν ψηλαδευτές ότι αυτό είναι το,
2: ναι, ναι,
0: το σωστό, και το κάνουν και οι Ιαπωνέζοι με πάγο στο, στο σβέρκο.
2: Έτσι. Άρα εδώ ήταν κυριολεκτικά cooling break.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν μας ξεγελάσανε. Όντως το είχαν ανάγκη οι ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, στο 29 είμαστε Κολομβία-Πορτογαλία 0-0. Ευκαιρίες για την Κολομβία, όχι κάτι ιδιαίτερο από την Πορτογαλία, και ο Τζον Αρίας και ο Κόρντομπα είχαν τις ευκαιρίες για να βάλουν το γκολ. Στην περίπτωση του Κόρντομπα την απόκρουση την έκανε ο Ντιόγκο Κώστα. Στην περίπτωση του Αρίας, λίγο πριν περάσει η μπάλα την γραμμή, ήταν ο Νέβες ο οποίος κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα. Ο Τζον Αρίας που είχε αυτή την ευκαιρία είναι ένα παιδί που προέρχεται από τις φτωχογειτονιές της Κολομβίας, ταλαιπωρήθηκε αρκετά μέχρι να βρει τον δρόμο του στο ποδόσφαιρο. Ουσιαστικά με τη Σάντα Φε στο Κόπα Λιμπερταδόρες το 21 άρχιζε να φτιάχνει το όνομά του, έκανε και ένα πέρασμα από την Premier League και την Wolves. αλλά τώρα είναι στην Παλμέιρας, στην Βραζιλία, και γενικά βρήκε τρόπο να καθιερωθεί και στην εθνική ομάδα και να κάνει την καριέρα του. Ένας μεσοεπιθετικός με δυνατότητες. Η μπάλα είναι πίσω στα πόδια του Βάργκας, του τερματοφύλακα της Κολομβίας, η οποία τώρα έχει την μπάλα στην κατοχή της. Στα 8-9 μέτρα από το κέντρο είναι η γραμμή άμυνας της Πορτογαλίας, τόσο ψηλά ανεβασμένη, παρά το γεγονός ότι η Κολομβία έπαιζε με μακρινές μεταβιβάσεις, κάτι που δείχνει το τελευταίο διάστημα να έχει σταματήσει να το κάνει. Ο Τζον Αρίας που λέγαμε προηγουμένως δίνει για τον Σαντιάγκο Αρίας. Ο Σαντιάγκο Αρίας έχει μια διαφορετική καριέρα, τον θυμόμαστε και στην Αϊτχόβεν και στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Τώρα πια στα 34 είναι στην Ιντεπεντιέντε. Να η μακρινή μπαλιά για να μπορέσει να βγει ο Χάμες Ροντρίγκες πλάγια. Ο Βέικα έχει καλύψει, έχει ακουμπήσει την μπάλα. Θεωρώ ότι ο Ροντρίγκες έχει δίκιο να ζητάει κόρνερ και το δίνει τελικά και το κερδίζει. Ήταν πολύ κοντά, είδε ο Βέικα, θέλησε να κάνει.